Παραπολιτικά 90,1. Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου. Παραπολιτικά 90,1.

και την ποτένια. Κι είναι η κακία μια τελεία στο χαρτί. Ένα χαρτί που γράφει λόγια με τα ξένια. Όπως η αγάπη μου σε τούτη τη ζωή. Αυτά τα μάτια σου λατρεύω και κετεύω. Ποτέ μην κλάψουν παρά μόνο για χαρά. Κι αν έρθουν δύσκολα μπορώ να καταφέρω.

πάλι γύρισα πίσω για ένα ακόμα τσιγάρο. Δεν θα σου εξηγήσω, αγκαλιά θα σε πάρω.

κοιτάς και να θέλεις, μη φοβάσαι να χάνεις, στη χαρά να ανατέλεις, ζωντανή μην πεθάνεις.

που άκουσα κλειδί στην πόρτα. Ήταν της σιωπής μια μπλόφα και της μοναξιάς μια πλάνη. Δεν ήσουν εσύ κι απόψε μόνο μια βροχή ποτάμι. Απ' τα μάτια να γλιστράει στο τζάμι. Δεν σ' έχω να πιαστώ, σε χάνω θα χαθώ. Με την αστραπή στον νόμο παίρνω της βροχής το δρόμο. Ψάχνω να σε βρω με τρόμο. Στη νύχτα στο βυθό, στις πόλεις στο χαμό. Σ' είδα μια στιγμή να τρέχεις

Δώσ' μου δανεική μια μέρα, όλη μου η ζωή μια μέρα. Να σε πάλι εδώ μονάχα μια μέρα, να σε δω όλη μου η ζωή μια μέρα δανεική.

έχει αλλάξει. Σε καινούρια τραβήγματα μπήκε. Στα κλεφτά σου φιλιά ξαναβρήκε. Ό,τι ως τώρα μ' είχε τρομάξει.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
1: Άντε μπρος.
2: Εμπρός.
1: Μάρσο, μιλάτε.
2: Ναι, παρακαλώ, παντοπολίων η αυθονία.
1: Κατάστημα τροφίμων στο τηλέφωνο από τη φοιτής.
2: Α, εσύ είσαι κύριε Στέφανε. Γεια σου, Κατερίνα εδώ, ναι.
1: Α, τι κάνετε.
2: Άκου κύριε Στέφανε, βάλε 3 μπουκάλια κρασί και 6 μπουκάλια μπύρα. Ναι, κύριε Στέφανε. Θα το κάψουμε απόψε, κύριε Στέφανε. Ναι, θα το κάψουμε.
3: Να παίζει το τρανζίστορ.
4: Αχ, το τρανζίστορ φταίει, κύριε Θόδωρε. Αυτό τώρα τι φωνάει, φταίει ιαπωνικό. Αχ, για ποιο λόγο οι Ιάπωνες ανακάλυψαν το τρανζίστορ.
5: Ρούλα, δεν μου τα λες καλά.
4: Είχα βάλει κι εγώ το ραδιόφωνο και άκουγα μπιθικοτσί. Βάζει την όποια θέλει στη μαντάμ και μου δίνει μια μεταπίστα τη που έσπασαν όλες οι λάμπες του ραδιοφώνου.
6: Είχε τελειώσει τουλάχιστον ο μπιθικοτσί.
4: Κρύε.
7: Ο κύριε Στέφανο στα παραπολιτικά. Ανοίγει το ραδιόφωνο, ανοίγει και το άλμπουμ.
8: Μ' αρέσει να βλέπω φωτογραφίες.
6: Αλήθεια, κάτσε. Θα σου δείξω το άλμπουμ.

0: Καλησπέρα σας, καλώς μας ήλθατε εδώ στα Παραπολιτικά 90,1 για να ανοίξουμε το κυριακάτικο άλμπουμ μας. Απόψε θα είναι ένα διαφορετικό άλμπουμ από τα συνηθισμένα και θέλω να το αφιερώσω στη μνήμη του στιχουργού και ποιητή Άκου Δασκαλόπουλου που έφυγε στις 25 Φεβρουαρίου του 1998. Στον Άκο Δασκαλόπουλο δεν αναφερόμαστε συχνά παρά το γεγονός ότι έχει γράψει κάποια από τα ομορφότερα ελληνικά τραγούδια τα οποία και σιγοψιθυρίζουμε καθημερινά λέγοντας «Τώρα γιατί μου κόλλησε αυτό». Ξεκινήσαμε ανάποδα από το 1994 και θα ανεβοκατεβαίνουμε μέχρι να φτάσουμε στο τέλος. Ο δίσκος με την Κωνσταντίνα που είχε κυκλοφορήσει τότε είχε τον τίτλο του «Από το τραγούδι που υπέγραφε τους στίχους ο Άκος Δασκαλόπουλος» και τη μουσική ο Παναγιώτης Μαθιέλης. «Χαμογελώ» ήταν ο τίτλος. Χαμογελάμε κι εμείς όταν θυμόμαστε ανθρώπους που άφησαν πίσω τους θησαυρούς. Η Χριστίνα Αγγελάκη που είναι στη ρύθμιση του ήχου, χαμογελάκι αυτή φυσικά, και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Ένα μικρό αφιέρωμα απόψε στο στιχουργό Άκο Δασκαλόπουλο και στα πιο αγαπημένα τραγούδια που πρόσφερε στην ελληνική δισκογραφία.
1: Φεγγάρι μισό φέγγαρο, βυζάντινο φεγγάρι, εγώ και εσύ ζευγάρι, και νύχτα ζωγραφιά.

Η συνεργασία του Άκου Δασκαλόπουλου με το Μίνο Αμάτσα στο δίσκο «Ο Μάγος της Πόλης» το 1997, ένα χρόνο δηλαδή πριν φύγει από τη ζωή. Ένα ντουέτο ακούσαμε με την Ελένη Δήμου και τον Μανώλη Χατζημανώλη. Καλησπέρα σας και πάλι. Το άλμπουμ άνοιξε με τραγούδια σε στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Ο Κυριάκος Δασκαλόπουλος, όπως ήταν ολόκληρο το όνομά του, γεννήθηκε στην Αθήνα στις 23 Μαρτίου του 1937. Από μικρός διάβαζε πολλή ποιήση, λογοτεχνία, φιλοσοφία, δοκίμιο. Το 1962 διακρίθηκε σε ένα διαγωνισμό στιχουργικής με το ποίημα «Μέσα στα μαύρα σου μαλλιά». Το ποίημα που κέρδισε το πρώτο βραβείο το μελοποίησε ο Μίκης Θεοδωράκης και εντάχθηκε στην παράσταση «Όμορφη πόλη». Αυτό το πρώτο τραγούδι του το αφιέρωσε στην Γκέτη Κανδυλόρου, με την οποία εκείνη την εποχή ήταν ερωτευμένος. Από το 1966 άρχισαν να εμφανίζονται σιγά σιγά στη δισκογραφία τραγούδια του. Εκτός από την περιστασιακή συνεργασία του με τον Μίκη Θεοδωράκη και τον Γιάννη Μαρκόπουλο, οι πρώτοι συνθέτες με τους οποίους συνέπραξε είναι ο Νότης Μαυρουδής, ο Γιάννης Πανός και ο Μίμης Πλέσας. Η εμπλοκή του στην υπέροχη ιστορία του νέου κύματος φαίνεται και από τη σταθερή παρουσία του στους πρώτους δίσκους τραγουδιστών που ταυτίστηκαν με το μουσικό αυτό ρεύμα, όπως η Σούλα Μπιρμπίλη, η Αρλέτα, η Κέτη Χωματά, ο Μιχάλης Βιολάρης, η Πόπη Αστεριάδη, ο Γιάννης Πουλόπουλος και η Ρένα Κουμιώτη. Το γεγονός αυτό, καθώς και το ύφος των στίχων του, καθιστούν τον Άκο Δασκαλόπουλο αδιαμφισβήτητα έναν από τους βασικούς συντελεστές του νέου κύματος. Περί τα τέλη της δεκαετίας του 70 αρχίζει να συνεργάζεται και με άλλους σπουδαίους συνθέτες. Στίχους του έχουν μελοποιήσει επίσης οι Γιάννης Γλέζος, Γιώργος Ζαμπέτας, Ηλίας Ανδριόπουλος, Σταύρος Κουγιουμτζής, Λίνος Κόκοτος, Μάνος Λοΐζος, Νίκος Μαμαγκάκης, Μάνος Χατζηδάκης, Χρήστος Νικολόπουλος, Βασίλης Δημητρίου, Γιώργος Χατζηνάσιος, Παντελής Θαλασσινός και Μιχάλης Τερζής, ενώ στις αρχές της δεκαετίας του 90 συνεργάζεται με τον Λαβρέντη Μαχαιρίτσα γράφοντας και ένα πολύ αγαπημένο τραγούδι που ερμήνευσε η Αλέκα Κανελίδου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Προχωρώντας τους δρόμους του Άκου Δασκαλόπουλου, νομίζω ήρθε η ώρα να γυρίσουμε στις πρώτες του μεγάλες επιτυχίες της δεκαετίας του 60 και του 70 στον ελληνικό κινηματογράφο και εν συνεχεία στη δισκογραφία. Όλοι θυμόμαστε την ταινία του Γιάννη Δαλιανίδη «Οι θαλασσιές οι χάντρες» που βγήκε στις κινηματογραφικές αίθουσες το 1967. Τη μουσική είχε γράψει ο Μίμης Πλέσας, πλήθος σπουδαίων ηθοποιών συμμετείχαν στην ελόγω ταινία, ο Κώστας Βουτσάς, ο Φέδων Γεωργίτσης, η Μέρη Χρονοπούλου, η Μάρθα Καραγιάννη, η Ζωή Λάσκαρη, ο Γιάννης Βογιαντζής και αρκετοί ακόμα. Μέσα λοιπόν σε αυτήν την ταινία υπήρχαν και αρκετά τραγούδια καθότι musical, όπως καταλαβαίνετε. Ας θυμηθούμε λοιπόν δύο τραγούδια σε στίχους Άκου Δασκαλόπουλου από τη συγκεκριμένη ταινία, ένα με τον Γιάννη Πουλόπουλο και ένα με την Αλέκα Μαδίλη.

Πολλά είναι τα τραγούδια που συχνά δεν γνωρίζουμε τους συντελεστές τους, ενώ τα τραγουδάμε απ' έξω. Απόψε το άλμπουμ θυμάται τον στιχουργό Άκο Δασκαλόπουλο. Η Χριστίνα Αγγελάκη είναι στη ρύθμιση του ήχου και ο Βασίλης Κρυμπάς στην επιμέλεια και την παρουσίαση. Πήραμε μια γεύση και από δαλιανιδικό αγαπημένο κλίμα στις θαλασσιές της Χάντρες. Δεν θα σας αλλάξω ιδιαίτερα κλίμα, καθότι θα μείνουμε για λίγο ακόμα στον ελληνικό κινηματογράφο. Το 1968 ο Γιάννης Δαλιανίδης γυρίζει την ταινία «Ο Ψεύτης» με Κώστα Βουτσά και Νόρα Βαλσάμι ως βασικούς πρωταγωνιστές και με τη Ζωζό Σαπουντζάκη να τραγουδά «Είμαι κορίτσι Ζόρικο» σε στίχους Άκου Δασκαλόπουλου.

Σε μια ταινία του Νίκου Φόσκολου συναντάμε πάλι υπέροχους στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Ήταν το «Πεθαίνω κάθε ξημέρωμα». Υποθέτω πολύ τη θυμάστε τη συγκεκριμένη ταινία που βγήκε στις αίθουσες το 1969 με τη Μάρθα Καραγιάννη, τον Άγγελο Αντωνόπουλο, τον Κώστα Καζάκο, την Ώρα Βαλσάμι και πολλούς ακόμα σημαντικούς ηθοποιούς. Η Δέσποινα Σταυρουλάκη ερμηνεύει αισθαντικά σε πρώτη εκτέλεση τα τραγούδια του Μίμη Πλέσα και του Άκου Δασκαλόπουλου, «Άναψε καινούριο μου φεγγάρι» και «Έλα να σβήσει στη φωτιά». Όμως η μεγάλη επιτυχία τους γίνεται όταν ηχογραφούνται με τη φωνή της Ρένας Κουμιώτη.

ίδια χρονιά, δηλαδή το 1969, ο Άκος Δασκαλόπουλος συνεχίζει να συνεργάζεται με το Μίμη Πλέσα και τη Φίνος Φιλμ. Η ταινία είναι του Γιάννη Δαλιανίδη πάλι, μία από τις μεγαλύτερες κινηματογραφικές επιτυχίες της Ρένας Βλαχοπούλου. Λέγεται «Η Παριζιάνα». Βλαχοπούλου, Εξαρχάκος, Καράς, Μπρόγερ, Καλυβοκάς, ταξίδια σε νησιά και φυσικά πολλά πολλά τραγούδια. Μεταξύ άλλων η Μαρινέλα είπε δύο μέσα στην ταινία εκείνη, σε μουσική Μίμη Πλέσα και στίχους Άκου Δασκαλόπουλου.

Το αφιέρωμά μας στα τραγούδια του Άκου Δασκαλόπουλου συνεχίζεται. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1 και ακούτε την εκπομπή Άλμπουμ. Πάμε σε δύο τραγούδια με τον Γιάννη Πουλόπουλο που γράφτηκαν με διαφορά ενός έτους. Ένα σε μουσική του Λίνου Κόκοτου και ένα σε μουσική του Γιώργου Κοντογιώργου. 1969 και 1970.

Ένας συνθέτης που μελοποίησε πολλούς στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου και μάλιστα με πάρα πολύ μεγάλη επιτυχία ήταν ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Μοιραία πολλά από αυτά τα είπε ο Γιώργος Νταλάρας, που συνεργαζόταν πολύ στενά εκείνη την εποχή με τον Σταύρο Κουγιουμτζή. Τέλη δεκαετίας του 60 κυκλοφορεί ο δίσκος «Νάτανε το 21» και το 1974 «Οι μικρές πολιτείες».

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: On Time Σαββατοκύριακο. Μην ξεχάσετε και αυτή την εβδομάδα το ραντεβού μας στα περίπτερα. On Time Σαββατοκύριακο. Την αγοράζεις το Σάββατο ή την Κυριακή και έχεις εφημερίδα για μια ολόκληρη εβδομάδα. On Time Σαββατοκύριακο. Ραντεβού στα περίπτερα με 1 ευρώ και 30 λεπτά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Περί τα μέσα της δεκαετίας του 70, ο Γιώργος Νταλάρα συνεχίζει τη συνεργασία του με τον Σταύρο Κουγιουμτζή, τραγουδώντας στίχους από πολλούς και εκλεκτούς στιχουργούς, αλλά φυσικά και στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου. Μέσα στο δίσκο «Στα ψηλά τα παραθύρια» συμμετείχε και η Άννα Βύση, όπως και στις «Μικρές πολιτείες». Η Άννα Βύση είχε την τύχη να τραγουδήσει και αυτή ορισμένους από τους σπουδαίους στίχους του Άκου Δασκαλόπουλου.

πάμε και σε ένα δισκάκι 45 που κυκλοφόρησε μέσα στο 1971. Ο Σταύρος Κουγιουμτζής μελοποιεί σταθερά Άκο Δασκαλόπουλο και ο Γιάννης Καλατζής μας θυμίζει εκείνη την υπέροχη συνεργασία.

Βρισκόμαστε στη δεύτερη ώρα μας. Απόψε θυμόμαστε τραγούδια σε στίχους του αξέχαστου Άκου Δασκαλόπουλου, που έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου του 1998. Είστε συντονισμένοι στα Παραπολιτικά 90,1. Είναι η εκπομπή Άλμπουμ. Είναι η Χριστίνα Αγγελάκη που ρυθμίζει τον ήχο μας. Είναι και ο Βασίλης Κρυμπάς που επιμελείται και παρουσιάζει. Ξεκινήσαμε τη δεύτερη ώρα μας με το Δάκι από το οροσκόπιο της αγάπης του 1970. Ο Μίμης Πλέσας στη μουσική και φυσικά ο Άκος Δασκαλόπουλος στα λόγια. Σπουδαία συνεργασία του ήταν και αυτή με τον Νότι Μαυρουδί και την Αρλέτα την εποχή του νέου κύματος, αλλά και αργότερα στα μέσα της δεκαετίας του 80.

στο ίδιο κλίμα, σε νεοκυματικό κλίμα, και το επόμενο τραγούδι με την Κέτη Χωματά ήταν 1968, όταν η Ηλέκτρα Παπακώστα μελοποιούσε Άκο Δασκαλόπουλο. Προέκυψε τότε ένα τραγούδι που το θυμόμαστε συχνά πυκνά και στη σημερινή εποχή, κυρίως στις γκρίζες και συννεφιασμένες μέρες.

Απόψε θυμόμαστε τον Άκο Δασκαλόπουλο σε αυτό το άλμπουμ που ξεφυλίζουμε μαζί κάθε Σαββατοκύριακο. Τα ομορφότερα τραγούδια της ελληνικής δισκογραφίας παρελάβουν κάθε Κυριακή από τη μνήμη μας. Το Σάββατο το άλμπουμ βεβαίως, όπως γνωρίζετε, έχει διαφορετική δομή. Αλλά πάμε στα αποψινά μας. Θέλω να πάμε πάλι στις ώρες του Λίνου Κόκοτου και του Άκου Δασκαλόπουλου που είχαν κυκλοφορήσει το 1969. Στην πρώτη ώρα θυμηθήκαμε το γειτονάκι μου. Στη δεύτερη ώρα το όσα δε βάνει ο λογισμός.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Powergain.gr, η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο Powergain.gr.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
0: Παραπολιτικά 90,1.
3: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Θα γυρίσω πάλι στις μικρές πολιτείες και στα ψηλά τα παραθύρια του Σταύρου Κουγιουμτζή με δύο τραγούδια που είπε η Άννα Βύση και αγαπήθηκαν πολύ με τα χρόνια. Το παραμύθι ξεχασμένο και το σ' αγαπώ. Ξέρετε, τώρα είναι πολλά τα τραγούδια που έχουν τον τίτλο σ' αγαπώ. Αλλά το συγκεκριμένο, θυμάστε, ήταν αυτό που έλεγε «Αχ, Περιστέρι μου, μη φεύγεις βιαστικό».

Είστε συντονισμένοι εδώ στα Παραπολιτικά 90,1. Ξεφυλίζουμε όπως κάθε Σαββατοκύριακο το άλμπουμ της ζωής μας. Η Χριστίνα Αγγελάκη ρυθμίζει τα του ήχου μας. Ο Βασίλης Κρυμπάς επιμελείται και παρουσιάζει. Πρωταγωνιστής στις αποψινές φωτογραφίες του άλμπουμ μας είναι ο αξέχαστος ποιητής και στιχουργός Άκος Δασκαλόπουλος, του οποίου τα τραγούδια μελοποιήθηκαν από σπουδαίους συνθέτες. Πάρα πολλά από αυτά είχαν τη συνθετική, τη μουσική σφραγίδα του Σταύρου Κουγιουμτζή. Έρχονται ο Γρηγόρης Μπιθικότσης και ο Γιώργος Νταλάρας.

Πάκο Δασκαλόπουλο είχε τραγουδήσει και ο Κώστας Μοκοβίτης σε ένα δίσκο που είχε κυκλοφορήσει το 1977 και έφερε τον τίτλο «Τραγούδια του καιρού μας». Ο δίσκος αυτός δεν ευτύχησε να δώσει μεγάλες επιτυχίες παρά τα πολύ όμορφα τραγούδια που είχε γράψει ο Σταύρος Κουγιουμτζής. Ένα όμως που ξεχώρισε ήταν και αυτό εδώ.

Και αφού πιάσαμε τις εύθυμες πενιές, ας πεταχτούμε μέχρι το σχετικά κοντινό 1995, τότε που ο μεγάλος Κώστας Καπλάνης κυκλοφορούσε έναν ιδιαίτερο δίσκο με έναν ιδιαίτερο τίτλο, «Τραγουδοποιείων η ωραία Ελλάς», με σπουδαίες συμμετοχές. Θυμάμαι για παράδειγμα τον Τάκη Μπίνη, τη Μέρι Λίντα, θυμάμαι και τον Μπάμπι Τσέρτο με τη Γαρουφαλένια, φυσικά του Άκου Δασκαλόπουλου.

Όταν ο Άκος Δασκαλόπουλος συνεργαζόταν με τον Νότι Μαυρουδή, τα πράγματα ήταν δύσκολα. Και τι εννοώ, ότι το αποτέλεσμα που προέκυπτε ήταν τόσο μεγαλειώδες που ο ακροατής πολλές φορές χανόταν στην ομορφιά αυτών των τραγουδιών. Θυμάμαι την Ελένη Βιτάλη, για παράδειγμα, να τραγουδά «Είναι αβάσταχτο να φεύγεις» σε εκείνο το παντοτινό άλμπουμ με τον τίτλο «Ίσως φταίνε τα φεγγάρια».

Πάμε σε μια πολύ μεγάλη, ασφαλώς κορυφαία συνεργασία του Άκου Δασκαλόπουλου, αυτή με τον Μάνο Χατζηδάκη και τη Φλέρι Νταντονάκη. Το μουσικό θέμα ήδη γνωστό από το Top Capi του Ζήλντα Σεν και οι πρόσθετοι στίχοι του Δασκαλόπουλου να το απογειώνουν σαν μαγικό χαλί.

Ξαναγυρίζω στον Κουγιουμτζή, γιατί όπως είπα και άλλες φορές, απόψε θυμόμαστε τα πιο δημοφιλή τραγούδια σε στίχους του αξέχαστου Άκου Δασκαλόπουλου, και η συνεργασία του με τον Κουγιουμτζή του έδωσε μάλλον τις μεγαλύτερες επιτυχίες του στην ελληνική δισκογραφία. Μπαίνουμε στην τελική μας ευθεία, σιγά σιγά, και αυτό το Κυριακάτικο βράδυ.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.
3: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Αλέξανδρος Κλώσσας.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.

Στις 26 Ιουνίου του 1967, ο Άκος Δασκαλόπουλος ενεπλάκησε ένα σοβαρό τροχαίο όταν το αυτοκίνητο που οδηγούσε συγκρούστηκε με αυτό που οδηγούσε ο ηθοποιός Αλέκος Ουδινώτης, με αποτέλεσμα να εκπαραθυρωθεί από τη θέση του οδηγού και να τραυματιστεί πολύ βαριά. Θραύσματα γυαλιού μπήκαν στο αριστερό του μάτι και έχασε για πάντα την όρασή του από αυτό. Παρ' όλα αυτά, από εκεί και μετά ξεκινάει η πιο παραγωγική περίοδος του, με όλα αυτά τα αγαπημένα του τραγούδια που ακούσαμε απόψε. Ο Άκος Δασκαλόπουλος έφυγε από τη ζωή στις 25 Φεβρουαρίου του 1998 σε ηλικία μόλις 61 ετών και τάφηκε στο πρώτο νεκροταφείο Αθηνών. Κάπως έτσι φτάσαμε και απόψε στο τέλος της εκπομπής μας, ένα διαφορετικό άλμπουμ στη μνήμη του στιχουργού και ποιητή Άκου Δασκαλόπουλου. Το άλμπουμ κλείνει, μπαίνει και πάλι στο ράφι και θα το ξεφυλίσουμε το ερχόμενο Σαββατοκύριακο ξανά. Καλό βράδυ, γεια και χαρά.

Καλή σας ημέρα, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Ανεξέλεγκτη πυρκαγιά στο νότιο Ρέθυμνο, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη σε πολλαπλά μέτωπα υπό ιδιαίτερα δύσκολες συνθήκες λόγω των ισχυρών ανέμων. 7 μηνύματα του 112 για κενό οικισμών, ενώ το λιμενικό προχώρησε σε απεγκλωβισμούς κατοίκων διαθαλάσσης. Μεγάλη επιχείρηση στην Αγία Γαλήνη, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες. Επιχειρούν 198 πυροσβέστες, 43 οχήματα, 10 ομάδες πεζοπόρων, εθελοντές και υδροφόρες. Δύο εποχικοί πυροσβέστες 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην περιοχή Κρυαυρής, ενώ ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στο Αγερανό Γηθίου. Μένεται πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Σιτία. Στο σημείο επιχειρούν ισχυρές επίγειες δυνάμεις της πυροσβεστικής. Σε δύο μέτωπα η φωτιά στο πλωμάρι Λέσβου, με τις πυροσβεστικές δυνάμεις να δίνουν μάχη με τις αναζωπυρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο. Πρόκειται για το δήμαρχο, τον αντιδήμαρχο Καθαριώτας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά που πήρε τεράστιες διαστάσεις στο νησί φέρεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο και Κύθυρα, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Στις στάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Στόχος έγιναν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, ώστε δεν θα αναμένεται να παρουσιάσει τη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επαναλάβει ότι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θα συζητηθούν η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Πριν από τη ΔΕΘ, αναμένεται η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους. Πληροφορίες ότι οι Διονύσης Τεμπονέρας και Πέτρος Κόκαλης προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιώς αντίστοιχα. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα ανακοινωθούν σε πρώτη φάση υποψηφιότητες όπως αυτές της Έφης Αχτσιόγλου, του Γιώργου Καραμέρου και του Κώστα Ζαχαριάδη. Νέες αναταράξεις στο κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Θανάση Αυγερινού από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κατήγγειλε τη λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου εντός του κινήματος, του οποίου τη σύνθεση αγνοούσε. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο από την 1η Νοεμβρίου θα κοστολογεί τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από το κάθε κόμμα. Θα αφορά αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπο τους, χωρίς να κρίνεται η πολιτική τους σκοπιμότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, στους 28 ανήλθε ο αριθμός των νεκρών από τον ισχυρό σεισμό των 6,8 Ρίχτερ που έπληξε την Ιαπωνία. Στα αθλητικά, στην Αθήνα, ο Γάλλος Γκάρτ Σιλβέν Φρανσίσκου, ο οποίος θα περάσει ιατρικά και θα υπογράψει με τον Παναθηναϊκό Άκτορ. Η Manchester City βρίσκεται σε διαδικασία αναζήτησης αναπληρωματικού τερματοφύλακα. Ο καιρός. Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα. Παραπολιτικά 90,1.

Καλημέρα, καλώς ήρθατε. Παραπολιτικά 90,1, πρώτο πρωινό στον αέρα των παραπολιτικών. Αυτή την Πέμπτη, 30 έχει ο Ιούλης του 2026. Δύσκολη Πέμπτη, δύσκολα ξημερώνει μια μέρα με πολλά πύρινα μέτωπα και ήδη δυστυχώς τρεις νεκρούς να καταγράφονται. Γι' αυτό και είπαμε να ξεκινήσουμε με ένα Γεράσιμο Λαβράνο, διότι να έχουμε και ένα φυλαχτό, μήπως και βοηθήσει την κατάσταση. Το λέγαμε όλο αυτό το διάστημα ότι ευτυχώς μέχρι τώρα έχουμε γλιτώσει τα δύσκολα, διότι δεν είχε πολλούς αέριδες, δεν είχε και πολλές ζέστες. Τους πρώτους αέριδες και εγώ είμαστε για τα καλά. Και η φωτιά αφήνει πίσω νεκρούς και μάλιστα νεκρούς πυροσβέστες στο λειτουργήμά τους, την ώρα του λειτουργήματος. Την ώρα του καθήκοντος έχασαν τρεις άνθρωποι τη ζωή τους και αυτό είναι ίσως η πιο δύσκολη είδηση που θα έχουμε να διαχειριστούμε το επόμενο διάστημα. Ας είναι όμως η τελευταία τόσο κακή είδηση και οι φωτιές που συνεχίζουν να καίνε ανεξέλεγκτα εκεί στο Ρέθυμνο, στην Κρήτη και στο Λασίθι, αλλά και το γεγονός ότι αφήνουν πίσω τρεις νεκρούς, δύο στην Κρήτη και μία στο, και έναν στο Γήθιο. Θα τα δούμε αναλυτικά στην πορεία για να δούμε τι αφήνει πίσω η φωτιά, πώς πηγαίνουν τα μέτωπα και τι μπορεί να έγινε με τους έμπειρους πυροσβέστες που έχασαν τη ζωή τους, 52 ετών ο ένας, πενταετίας ήταν ο δασοπυροσβέστης, 25 ετών ο δεύτερος, 27 ετών ο τρίτος, απανωτά τα 112, μόνο στην Κρήτη έχουν ηχήσει 7 φορές για εκενώσεις οικισμών, σε μια περίοδο που υπάρχουν και πάρα πολλοί τουρίστες και αυτό το κάνει ακόμα πιο δύσκολο το εγχείρημα για να εκενωθούν οι περιοχές. Ρέθυμνο και Λασίθι το δυσκολότερο μέτωπο αυτή τη στιγμή από χθες και συνεχίζει να μένεται αυτή η φωτιά. Στη Λέσβο το αμέσως επόμενο δύσκολο μέτωπο. Στο Γήθιο, στη Λακωνία έχει ελεγχθεί και βέβαια έχουμε και την συνέχεια από την υπόθεση της Πάρου με όλη την ελληνική πραγματικότητα να κρύβεται σε αυτή την φωτιά με συλλήψεις που έχουν να κάνουν με τον Δήμο, διότι η φωτιά φαίνεται ότι ξεκίνησε από το Χιτά, μόνιμη πηγή κινδύνου ο Χιτά σε όλες τις περιοχές, από εκεί που ήταν μαζεμένα τα κλαδιά από τον καθαρισμό των οικοπαίδων, όπου προφανώς ωραία καθαρίσαμε τα οικοπαιδά μας, ωραία τα μαζέψαμε, πού τα πήγαμε και τι τα κάναμε, τα πήγαμε στο Χιτά, τα κάναμε ένα ωραίοτατο βουνό, από το Χιτά προέκυψε σπίθα και φωτιά, πέρασε στα κομμένα κλαδιά και από τα κομμένα κλαδιά έφυγε η φωτιά και έπνιξε όλη την Πάρο και έκαιγε μια ολοκληρή μέρα στην Πάρο, που δεν λες ότι έχει κανένα πευκοδάσος απίθανο και ξέφυγε το πράγμα. Αυτό οδήγησε και σε συλλήψεις εξαιτίας της πρώτης σπίθας που ξεκίνησε από τον Χιτά. Καταλαβαίνετε ότι είναι εξαιρετικά περίεργο όλο αυτό το πράγμα στην Ελλάδα, πώς καταφέρνουμε να κάνουμε μια κίνηση για να προστατευτούμε και τελικά από αυτή την κίνηση να προκύπτει μια τεράστια καταστροφή. Στο πλαίσιο της αυτόφορης διαδικασίας συνελήφθησαν 4 άτομα και τους επιβλήθηκε διοικητικό πρόστιμο συνολικού ύψους 8.437 ευρώ. Θα οδηγηθούν σήμερα στον εισαγγελέα. Είναι μεταξύ αυτών και ο δήμαρχος του νησιού ως αρμόδιοι και ο αντιδήμαρχος και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Ξαναλέω, είναι τόσο περίεργο αυτό το πράγμα, πώς κάνουμε κάτι στην Ελλάδα για να προστατευτούμε και τελικά καταλήγουμε από αυτή τη δράση να ξεσπάει μια τεράστια φωτιά.

Ο Δήμαρχος Πάρου, Αντιδήμαρχος Καθαριότητας, ο εργολάβος του Φορέα, του ΧΙΤΑ δηλαδή, και διαχειριστής απορριμμάτων, καθώς και οδηγός απορριμματοφόρου για την φωτιά στον ΧΙΤΑ. Υπήρξαν και άλλες συλλήψεις για πυρκαγιές, όχι στην Πάρο, σε άλλα μέρη, διότι δυστυχώς μπαίνουμε σε μια εξαιρετικά επικίνδυνη περίοδο με πολύ ισχυρούς ανέμους μέχρι και την Κυριακή, οπότε να έχουμε το νου μας, να μην έχουμε και νέες τραγωδίες. Συνεχίζεται η φωτιά και αυτές οι καταστροφικές φωτιές και στην Γαλλία και στην Ισπανία. Είναι καλύτερη εικόνα, αλλά παρόλα αυτά συνεχίζεται τόσες μέρες. Στη Γαλλία ειδικά υπάρχει και μια εσωτερική αντιπαράθεση σε σχέση με τα Καναντέρ, διότι λείπουν. Να μου πεις, για να είμαστε και δίκαιοι, και εκεί λίγο είναι, πώς λέμε εδώ, για τα εκχρονιστικά το χειμώνα. Τώρα δεν είχαν τόσο μεγάλες πυρκαγιές ποτέ, δεν πίστευαν ότι θα έχουν. Να μου πεις, έτσι όπως έχει γίνει το κλίμα, χρειάζεται να έχουμε το μυαλό μας για όλα. Είναι δεδομένο ότι όλο και αυξάνονται, όλο και πληθαίνουν οι μελέτες που λένε ότι και αυτό το καλοκαίρι, αλλά και όλα τα επόμενα καλοκαίρια, σε ολόκληρη την Ευρώπη θα έχουμε τόσο μεγάλες πυρκαγιές. Οι πυρκαγιές που θυμίζουν τις πυρκαγιές που τις βλέπουμε στον Καναδά και σε άλλα μέρη, αυτές τις Megafire που καταστρέφουν χιλιάδες στρέμματα, εκατοντάδες χιλιάδες στρέμματα, και σταματάνε σχεδόν μόνες τους, ή σταματάνε τέλος πάντων αφού καταφέρουν οι αρχές να δημιουργήσουν μια τεράστια αντιπυρική ζώνη που δεν μπορεί απλά να συνεχίσει η φωτιά να βρίσκει τροφή για να καίει. Λένε ότι έρχονται τέτοιες πυρκαγιές και εδώ στην χώρα μας. Ή τέλος πάντων σίγουρα στην Ευρώπη. Άρα πρέπει να αλλάξει ο τρόπος που αντιμετωπίζουμε τις πυρκαγιές, που αντιμετωπίζουμε το μέγεθος του κινδύνου.

0: Κατά τα λοιπά, η επικαιρότητα πλούσια στο Κυπριακό. Ο Γκουτέρες προσπαθεί να κρατήσει ζωντανή την διαδικασία. Άγνωστος όμως ο στόχος, άγνωστος και ο χρόνος αυτής της διαδικασίας. Η πενταμερής που συμφωνήθηκε και θα γίνει στην Νέα Υόρκη έχει το βάρος του, έχει τη σημασία του, έχει την ελπίδα ότι υπάρχει μια συζήτηση που συνεχίζεται, αλλά δυστυχώς 52 χρόνια μετά από την κατοχή καταλαβαίνουμε ότι όσο περνάει ο καιρός τόσο πιο δύσκολο γίνεται να βρεθεί κοινός τόπος ώστε η λύση να είναι δίκαιη για την Κύπρο, πρώτα απ' όλα. Για την Κύπρο που το μεγάλο πρόβλημα είναι ότι ζει τόσα χρόνια το μισό νησί υποκατοχή, και οι Ευρωπαίοι, που ένα μέλος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, το ξέρουν, το βλέπουν, κάνουν ότι δεν υπάρχει τίποτα. Να δούμε αν θα καταλήξει κάπου αυτή η πενταμέρης. Έχει ενδιαφέρον γιατί από τους καινούριους συμμάχους αυτή την υπόθεση είναι το Ισραήλ, γιατί πλέον έχει πολύ μεγάλα επιχειρηματικά και γεωπολιτικά συμφέροντα στο νησί το Ισραήλ, οπότε δεν θέλει που δεν είναι να υπάρξει μια λύση που θα είναι προς όφελος της Τουρκίας, ακόμα και αν πληθαίνουν τα δημοσιεύματα που λένε ότι δεν είναι σε καλό φεγγάρι ο Νετανιάχου με τον Τραμπ. Αυτά όμως πάνε και έρχονται, ειδικά με τον Ντόναλντ Τραμπ. Είναι δεδομένο ότι τώρα στην Μέση Ανατολή και στην περιοχή εκεί έχει ανοίξει μια διαδικασία πόλη εναντίον όλων, διότι δεν έχει πάει τίποτα καλά, οπότε ψάχνουν να δουν πώς μπορεί να αλλάξει λίγο το πράγμα. Πριν συνεχίσουμε να ξεφυλίζουμε την επικαιρότητα της ημέρας, να πάμε στα μέτωπα της φωτιάς για να δούμε αν υπάρχουν πληροφορίες, αλλά κυρίως να δούμε πώς χάθηκαν τρεις έμπειροι πυροσβέστες από την φωτιά στο Ρέθυνο οι δύο, και από τη φωτιά στο Γήθιο ο ένας, ο κύριος Ανδριανός Γκουρμπάτσης, αντιστράτηγος, πρώην υπαρχικός πυροσβεστικού σώματος, νομικός, ειδικός ερευνητής και δικαστικός πραγματογνώμονας, είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, στρατηγέ, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία.
1: Καλή σας μέρα και σε εσάς και στους ακροατές σας.
0: Πρώτα απ' όλα, υπάρχει εικόνα, έχετε καθόλου εικόνα τι γίνεται στα μέτωπα?
1: Είναι σε εξέλιξη η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο.
0: Και από ό,τι φαίνεται είναι και η πιο δύσκολη πυρκαγιά αυτή που έχουμε να αντιμετωπίσουμε αυτές τις ώρες. Είναι περίεργο το γεγονός ότι η Κρήτη είναι μια πολύ μεγάλη περιφέρεια και θεωρητικά έχει πάρα πολύ μεγάλες δυνάμεις, αλλά μάλλον ο αέρας είναι τόσο έντονος που είναι πολύ δύσκολο να ελεγχθεί.
1: Ακριβώς. Ο κίνδυνος του πυροσβέστη της πυρκαγιάς είναι ο αέρας. Ναι. Αν υπάρχει αέρας και δεν αντιμετωπιστεί τα πρώτα λεπτά, τότε είναι πολύ δύσκολο. Ξαπλώνεται η πυρκαγιά σε πολλά μέτωπα και όσες δυνάμεις και να πάνε. Εν τω μεταξύ υπάρχει το πρόβλημα με την τροφοδοσία με νερό των εναερίων μέσων. Όταν υπάρχει άνεμος υπάρχουν δυσκολίες.
0: Ναι, η προσταλάσσιση είναι πολύ δύσκολη για να γίνει.
1: Ακριβώς.
0: Ναι. Και έτσι κάνει ακόμα πιο δύσκολο το έργο των πυροσβεστών, που δυστυχώς χθες θρηνήσαμε τρεις νεκρούς σε πυρκαγιά. Πολύ περίεργο σαν γεγονός, όχι δυστυχώς να υπάρχουν νεκροί, αλλά τρεις νεκροί μέσα σε μερικές ώρες από δύο διαφορετικά μέτωπα. Έχουμε εικόνα τι μπορεί να έχει συμβεί?
1: Κοιτάξτε, εγώ βλέποντας το αυτοκίνητο, τον τρόπο με τον οποίο κάει και το αυτοκίνητο,
0: στο Ρέθυμνο λέμε τώρα,
1: στο Ρέθυμνο, αντελήφθηκαν ότι η πυρκαγιά ερχόταν από κάτω προς τα πάνω, δηλαδή ανέβαινε, και σε αυτές τις περιπτώσεις, επειδή υπάρχει και χαμηλή βλάστηση, υπάρχει στροβιλισμός εκεί. Είναι πολύ επικίνδυνα να αντιμετωπίσετε μια πυρκαγιά και ποτέ δεν πας κατά μέτωπο. Αυτό δηλαδή που είδα εγώ με φόβησε. Με φόβησε με την έννοια ότι είδα ένα πυροσβεστικό όχημα με 500 λίτρα νερό. Τα παιδιά εκεί, οι πυροσβέστες, είχαν βγάλει κάποια σωλήνα 25 χιλιοστών, μικρή δηλαδή, και δεν πας ποτέ κατά μέτωπο. Ποτέ κατά μέτωπο, γιατί όπως ανεβαίνει η πυρκαγιά, τρέχει με μεγάλη ταχύτητα και είναι πολύ δύσκολο να την αντιμετωπίσεις κατά μέτωπο. Με αυτό τον αέρα, ναι, πάρα πολύ δύσκολο. Είδα το αυτοκίνητο μόνο του, δηλαδή δεν είδα άλλα πυροσβεστικά οχήματα να υπάρχουν κοντά. Πρέπει να γίνει μια έρευνα να διαπιστωθεί, πέρα από την ΕΔΕ που θα γίνει από την υπηρεσία. Πρέπει να γίνει μια δικαστική έρευνα αν υπάρχουν λάθη και παραλήψεις των επικεφαλής.
0: Ναι. Στο συντονισμό εννοείται.
1: Όχι στο συντονισμό. Ποιος έδωσε εντολή,
0: ναι,
1: να πάνε στο σημείο το συγκεκριμένο, mm, μόνο ένα αυτοκίνητο με 500 λίτρα νερό, δηλαδή τίποτε στην,
0: ναι,
1: ουσία.
0: Ναι.
1: Και ποτέ δεν αντιμετωπίζεις την πυρκαγιά κατά μέτωπο.
0: Mm-hmm.
1: Όταν έχει αυτό τον αέρα, δεν, ήταν λάθος χειρισμός. Τώρα ποιος έδωσε την εντολή.
0: Μπορεί να είναι θέμα εκπαίδευσης, δηλαδή να υπάρχει ένα ζήτημα οι συγκεκριμένοι πυροσβέστες να μην ήταν καλά εκπαιδευμένοι ώστε να μην αντιληφθούν γρήγορα τον κίνδυνο που υπήρχε.
1: Κοιτάξτε, όταν έχουμε να κάνουμε με εποχικούς πυροσβέστες, mm-hmm, δεν ξέρω τώρα τα παιδιά πόσα χρόνια είχαν προσληφθεί, ναι, τι εμπειρία είχαν. Υπάρχει ένα θεματάκι με την εκπαίδευση, mm-hmm, με τους εποχικούς.
0: Ναι. Ναι.
1: Πρέπει η εκπαίδευση να γίνεται όχι όπως των εθελοντών.
0: Ναι,
1: ναι, θέλει μεγαλύτερη εκπαίδευση. Τα παιδιά δεν ξέρω αυτά τι εμπειρία είχαν. Όμως με φοβίζει. Με φοβίζει γιατί βρέθηκαν χωρίς να έχουν ατομικό εξοπλισμό, έτσι, μάσκες και τα λοιπά.
0: Ναι.
1: Όλα αυτά με προβληματίζουν και με βάζουν στη σκέψη ότι πρέπει να γίνει μια έρευνα να διαπιστωθεί αν υπήρχαν λάθη και παραλήψεις εκ μέρους του επικεφαλής που έδωσε την εντολή.
0: Ναι. Είναι αυτό που λέγαμε όταν είχε ξεκινήσει όλη αυτή η κουβέντα για την ανανέωση της θητείας των πυροσβεστών πενταετούς διάρκειας των, ναι, εποχικών, ότι οι άνθρωποι που είναι τόσα χρόνια έχουν μια εμπειρία, αν φύγουν αυτοί και έρθουν καινούργοι, η εμπειρία τους θα είναι μειωμένη. Πότε θα εκπαιδευτούν, πότε θα πέσουν στην μάχη, πόσο σίγουρο είναι ότι δεν θα κινδυνεύσουν, είναι μια συζήτηση ολόκληρη αυτή.
1: Κοιτάξτε, όταν υπάρχει σε ένα πυροσβεστικό σώμα, σε ένα οργανισμό, σαν το πυροσβεστικό σώμα, να, όταν υπάρχουν πολλές κατηγορίες προσωπικού,
0: mm-hmm,
1: δηλαδή έχουμε τους εποχικούς, έχουμε τους πενταετής, έχουμε τους επταετής, έχουμε, έχουμε τους μόνιμους, έχουμε πολλές κατηγορίες. Δεν πρέπει, εγώ είμαι υπέρ της αρχής ότι πρέπει να υπάρχει μία κατηγορία, μόνο μόνιμη.
0: Στρατηγέ, πέρα από το δημοσιονομικό υπάρχει άλλος λόγος που έχουμε τόσες κατηγορίες, δηλαδή πέρα από το ότι γλιτώνουμε χρήματα.
1: Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω ότι αυτά είναι παιχνίδια πολιτικά, δηλαδή, mm-hmm, η δημιουργία πολλών κατηγοριών,
0: ναι,
1: είναι πολιτικές πιέσεις.
0: Ναι.
1: Και
0: είναι πεδίο για ρουσφέτια δηλαδή.
1: Ορίστε.
0: Είναι πεδίο για ρουσφέτια για να διορίζουμε κόσμο.
1: Όχι, απλά τι γίνεται. Παράδειγμα, παίρναμε τους πενταετής για 5 χρόνια.
0: Ναι.
1: Αυτοί προέρχονταν από εποχικούς,
0: mm-hmm,
1: που τους παίρναμε για κάποιους μήνες.
0: Ναι.
1: Μετά τους κάναν πενταετής, μετά βρήκαν μια άλλη φόρμουλα και παίρνουν κάποιος για 7 έτη.
0: Ναι.
1: Αυτά είναι πιέσεις πολιτικών να εξυπηρετήσουν κάποιες καταστάσεις.
0: Ναι.
1: Δεν λέω ότι βάζουν μέσον οι πολιτικοί για να προσληφθούν, γιατί ο διαγωνισμός είναι αδιάβλητος,
0: ναι,
1: έτσι, με αντικειμενικά κριτήρια.
0: Ναι, τώρα πλέον είναι αδιάβλητος.
1: Ακριβώς, ναι, τώρα, ναι, ναι, ναι.
0: Απλά δεν ξέρω αν η πυροσβεστική είναι ένα σώμα που χρειάζεται να υπάρχουν άνθρωποι που δεν είναι μόνιμοι, δεν εκπαιδεύονται διαρκώς, δεν μαθαίνουν για τις καινούργιες τεχνικές, για τον τρόπο αντιμετώπισης φωτιάς. Μου κάνει τρομερή εντύπωση πώς μπορούμε με εποχικούς ή πενταετίας που τώρα ξεκινούν την θητεία τους να...
1: Εμείς σαν πυροσβεστική πήραμε τα δάση το 1998.
0: Ναι.
1: Πήραμε το μοντέλο των δασικών. Η δασική, mm-hmm, τότε είχε τους μόνιμους δασικούς και είχε και τους εποχικούς,
0: ναι,
1: για 4-5 μήνες το καλοκαίρι. Συνεχίσαμε εμείς αυτό το μοντέλο όταν πήραμε τα δάση το 1998. Δηλαδή παίρναμε εποχικούς και είχαμε και τους μόνιμους. Στη συνέχεια ασκήθηκε πίεση η εποχική να αυξηθούν οι μήνες ενασχόλησης στο πυροσβεστικό σώμα. Τους φτάσαμε 8 μήνες. υπήρξαν αυτοί οι πενταετής, άλλη κατηγορία.
0: Ναι.
1: Έχουμε τους ΕΜΟΔΕ, μια άλλη κατηγορία. Όχι, όχι, πρέπει όλοι να είναι μόνιμοι στο πυροσβεστικό σώμα.
0: Μάλιστα.
1: Να έχουν ενιαία εκπαίδευση, βέβαια, όπως ξέρετε, οι πυροσβέστες μπαίνουν με τις πανελλήνιες.
0: Ναι, σωστό, σωστό.
1: Ναι, οπότε τώρα, όταν έχεις ανθρώπους που δεν έχουν συμμετάσχει σε πανελλήνιες, όπως είναι τώρα οι πενταετής, ναι, όλοι αυτοί, είναι μια άλλη κατηγορία μονίμων.
0: Ναι, οι οποίοι άνθρωποι δίνουν μάχη και κινδυνεύουν τη ζωή τους, αλλά το ζήτημα είναι αν είναι εκπαιδευμένοι όπως πρέπει και αν έχουν τα εργαλεία και τη γνώση για να αντιμετωπίσουν τον κίνδυνο. Αυτό, αυτό,
1: αυτό είναι το πρόβλημα, ναι, σωστό, ναι, σωστό. Αυτό, είναι, αυτό το... είναι το πρόβλημα. Η εκπαίδευση πρέπει να γίνει σε επίπεδο εκπαίδευσης μονίμων, να έχουν την ίδια εκπαίδευση, θέλει δουλίτσα.
0: Ναι.
1: Θέλει δουλίτσα και πρέπει να το δουν αυτό εκεί στην ηγεσία.
0: Στρατηγέ, ευχαριστώ πολύ για την συζήτηση, ευχαριστώ πολύ για την εκτίμηση του τι μπορεί να έχει γίνει με τους τρεις νεκρούς, αλλά και ποια είναι τα προβλήματα. Ευχαριστώ πολύ, καλημέρα.
1: Εγώ, καλημέρα.
0: Ανδριανός Γκρουμπάτσης, ο αντιστράτηγος, ο υπαρχικός πυροσβεστικού σώματος ένα από στα τρία, νομικός και ειδικός ερευνητής και δικαστικός πραγματογνώμονας διερεύνησης εγκλημάτων. Εδώ είναι Παραπολιτικά 91, πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών από τις 7 στις 9 όπως κάθε μέρα. Στο 211-1088-80 σας περιμένει η κυρία Μαρία Ιωάννου, radio@parapolitika.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα. Ο κ. Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, η κυρία Κατερίνα Πλάτη φροντίζει για αυτήν την εκπομπή, ο κ. Ανάσης Βούτσινος επιλέγει μουσικής για εσάς και για εμένα και μου αφήνει χώρο και χρόνο να διαλέξουμε μαζί τα τραγούδια της ημέρας, και απέναντι μου ο κ. Δημήτρης Κύρκος, ο υπέροχος Δημήτρης, ο οποίος φροντίζει τους ήχους και τις μουσικές. Πάμε στο πρώτο διαφημιστικό διάλειμμα και επιστρέφουμε. Θα έχουμε και εικόνα τι γίνεται στο Ρέθυμνο, που βλέπω ότι φυσάει μανιασμένα και αυτό δεν βοηθάει καθόλου την κατάσβεση της πυρκαγιάς.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
5: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
5: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
6: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

26 χρόνια πάνε από το φευγιό του Ερίκου Θαλασσινού, του γνωστού σκηνοθέτη και σεναριογράφου, αλλά και του ανθρώπου που είναι συνδημιουργός ορισμένων από τα ωραιότερα τραγούδια της ελληνικής μουσικής. Αυτό είναι το «Καράβι Καλοτάξιδο» που γράφτηκε το 1961 για την ταινία «Προδομένη αγάπη» του Θαλασσινού, σε στίχους δικούς του και μουσική του Μίκη Θεοδωράκη. Η πρώτη ηχογράφηση έγινε το 1962 με τον Γρηγόρη Μπιθικότσι. Ο ίδιος ο Μίκης έκανε την ενορχίστρωση και διεύθυνε την ορχήστρα στα μπουζούκια, τα δύο μεγάλα μπουζούκια της ελληνικής μουσικής, ο Κώστας Παπαδόπουλος και ο Λάκης Καρνέζης.

0: παρακολουθώντας τις εξελίξεις στο Ρέθυμνο, σε πολύ λίγο θα πάμε και εκεί στο νησί για να δούμε τι γίνεται με την φωτιά. Το θέμα που επανήλθε στην επικαιρότητα εξαιτίας του ταξιδιού του κυρίου Γκουντέρες στην Κύπρο είναι το κυπριακό. Θα πω το τετριμένο αυτό που λένε όλοι πάντα, ότι το κυπριακό δεν πουλάει σαν θέμα, διότι ο κόσμος είναι σαν να έχει καταλήξει μέσα στο μυαλό του ότι λύση δεν θα υπάρξει ποτέ. Όπως επίσης, όσα χρόνια περνάνε, τόσο πιο δύσκολο μοιάζει να υπάρχει μια λύση που θα είναι ικανοποιημένη όλοι, και κυρίως η ελληνοκυπριακή πλευρά. Ζήτησε τον κύριο Δημήτρη Ανταφύλου, τον καθηγητή διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο, να συζητήσουμε λίγο για την τελευταία προσπάθεια του κύριου Γκουντέρες. Τον Δεκέμβρη αφυπηρετεί, αφήνει το τιμόνι σε νέο γενικό γραμματέα, άρα και νέες προσπάθειες. Καλημέρα κύριε Τριανταφύλου, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα σας. Καλημέρα σας.
0: Υπάρχει ελπίδα από αυτή την νέα προσπάθεια να έχουμε αποτέλεσμα που θα μπορούσε να προχωρήσει την κατάσταση, την υπόθεση λίγο παρακάτω?
1: Η μόνη ελπίδα είναι ότι καμία πλευρά δεν θέλει να δείξει αδιάλακτη την παρούσα φάση, mm-hmm. και τουλάχιστον αυτά που δήλωσε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, ότι ετοιμάζονται, υπάρχουν οι προϋποθέσεις, αλλά πρέπει να γίνει προετοιμασία για μια νέα πενταμερούς συνάντηση κάποια στιγμή, και δεν προδιόρισε πότε θα γίνει αυτή.
0: Ναι.
1: Είναι ενδεικτικό ότι υπάρχει μια προσπάθεια όλων των πλευρών, όπως σας είπα, να μην φανούν ότι είναι αδιάλακτες και να συνεχίσουν σε αυτό. Και νομίζω το συνδέσει αυτό κανείς με τις δηλώσεις τώρα, βεβαίως, του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι έχουμε επιστρέψει στην ουσία. Γιατί η προσπάθεια δεν αφορά να ξεκινήσουν από την αρχή τις συζητήσεις, αλλά από αυτά που έχουν ήδη συμφωνηθεί. Θα δούμε πώς θα προχωρήσουμε. Δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε κάπου.
0: Ναι.
1: Δεν σημαίνει ότι θα καταλήξουμε κάπου. Και νομίζω ότι ο Γενικός Γραμματέας, από τη μία, είναι υποχρεωμένος να δείξει ότι κάνει μια προσπάθεια, ένα από τα ζητήματα που αφορούν τα ΗΕ έτσι κι αλλιώς, και ο κάθε Γενικός Γραμματέας αυτό έχει κάνει. Αν μπορεί να βρεθεί λύση πολύ ωραία στο τέλος της θητείας του, αλλιώς ετοιμάζεται να μεταφέρει στον διάδοχό του, οποιοδήποτε είναι αυτός ή αυτή, ότι ο ΟΗΕ συνεχίζει να προσπαθήσει να διαμεσολαβήσει. Αλλά από την άλλη, βλέπουμε ότι, όπως είπατε και εσείς πολύ καλά, δεν βλέπω καμία πλευρά να είναι διατεθειμένη να κινηθεί προς τα μπρος. Όσο περνάει ο χρόνος, βλέπουμε και στην Κυπριακή Δημοκρατία στις ποιοτικές μετρήσεις κοινής νόμης, το 50% μόνο θεωρεί ότι είναι βασικό ζήτημα πια το,
0: ναι,
1: κυπριακό. Και η μόνη βεβαίως πλευρά που πραγματικά καίγεται για μια λύση είναι η τουρκοκυπριακή πλευρά, που είναι και πιο αδύναμη πλευρά. Γιατί δεν μπορεί να κινηθεί μόνη της χωρίς την σύμφωνη γνώμη της Άγκυρας.
0: Απλά η εικόνα που υπάρχει, δηλαδή και η εικόνα που υπάρχει από την πλευρά της Τουρκίας, είναι ότι εμένει στην κυρίαρχη ισότητα, όπως την λέει και ο Ρετσέπ Ταγκίπ Ερντογάν, δηλαδή στα δύο κράτη, στη λίστα δύο κρατών. Κάτι που από την ελληνική πλευρά δεν γίνεται αποδεκτό, από την ελληνοκυπριακή πλευρά δεν γίνεται αποδεκτό.
1: Κοιτάξτε, κατά κάποιο τρόπο, αν προχωρήσουμε σε κάτι, mm-hmm. εγώ δεν το βλέπω καθόλου να προχωράμε, αλλά αν προχωρήσουμε,
0: ναι,
1: θα πρέπει να ληφθεί αυτό απόψη.
0: Ναι.
1: Τώρα, αν και νομίζω ότι πραγματευτικά θέτει η Τουρκία τα δύο κράτη, αλλά μπορεί να βρεθεί μια φόρμουλα, είτε μέσω μιας ομοσπονδίας ή μισή ομοσπονδίας, όπου θα υπάρχει κάποια ισότητα και στις δύο πλευρές.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό είναι κάτι που νομίζω έχει συμφωνηθεί. Τώρα, πώς το ορίζει ο καθένας και πώς το πουλάει στο κοινό, στο εσωτερικό του,
0: ναι,
1: είναι άλλο ζήτημα. Αλλά νομίζω ότι εδώ πέρα έχουμε μπει σε ένα άνετο αδιέξοδο. Καμία πλευρά δεν θέλει να. Δεν πιέζεται. Δεν πιέζεται ούτε η κυπριακή πλευρά που βλέπει τα δεδομένα. Δηλαδή, το θέμα είναι, ωραία, ποια είναι η λύση. Και η ίδια η κυπριακή πλευρά δεν είναι ξεκάθαρη ως ποια είναι η λύση.
0: Ναι.
1: Η κοινή γνώμη στην Κύπρο είναι κάπως διχασμένη. Και
0: ναι,
1: έθεσε πάλι που αυτό είναι ένα ζήτημα για μένα και η κυβέρνηση της Κυπριακής Δημοκρατίας, ότι οτιδήποτε συμφωνηθεί, αν φτάσουμε ποτέ σε μια συμφωνία, πάλι θα τεθεί σε δημοψήφισμα.
0: Ναι.
1: Που, και αυτό δυσκολεύει τα πράγματα έτσι κι αλλιώς.
0: Για το ποιο θα είναι το αποτέλεσμα του δημοψηφίσματος και αν θα εγκριθεί ή όχι από, από τους Κυπραίους να προχωρήσει η διαπραγματευτική διαδικασία. Η βάση πάντως είναι το διαπραγματευτικό και εκτιμένο του Κραν Μοντανά, τότε που σταμάτησαν.
1: Και το Κραν Μοντανά, ναι. Ακριβώς, ακριβώς. Αυτά έχει δηλώσει επανειλημμένος ο κ. Χριστοδουλίδης, τουλάχιστον εχθές και προχθές, και ενδεχομένως μετά την ενημέρωση των πολιτικών αρχηγών, νομίζω τη Δευτέρα, στη Λευκοσία, έχει νομίζω συγκαλέσει Συμβούλιο Πολιτικών Αρχηγών. Νομίζω ότι αύριο θα βρίσκεται ο Ευρωπαίος απεσταλμένος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ο κ. Φίκο, στη Λευκοσία, mm-hmm. όπου θα γίνει και εκεί μια συζήτηση, και θα δούμε τι άλλο, πώς θα εξελιχθούν, πώς θα προβάλλουν τις θέσεις της Κυπριακής Δημοκρατίας. Απλώς, ναι. Πρέπει να το συνδέσουμε όμως ότι αυτή η προσπάθεια, και νομίζω είναι μια πραγματικότητα δεδομένου και το τι γίνεται γενικότερα, συνδέεται με τις εξελίξεις στην περιοχή. Ναι. Ο Γενικός Γραμματέας δεν είστε μόνο στην Κύπρο, πήγε και στη Συρία, πήγε και στο Λίβανο ή κάποια άλλη χώρα, μπορεί να κάνω mm-hmm. λάθος, η Ιορδανία δεν θυμάμαι, αλλά πήγε σε χώρες της Ανατολικής Μεσογείου. Βλέπουμε μια γενικότερη ανασφάλεια που έχει προκύψει από τις εξελίξεις είτε ναι. στη Γάζα είτε στο Ιράν. Βλέπουμε και μετά... Και χθες τώρα προσπαθούμε να καταλάβουμε ποιος τύπησε αυτό το αμερικανικό δεξαμενόπλιο στην Αίγυπτο.
0: Μοιάζει να είμαστε λίγο ένα βήμα πριν το όλοι εναντίον όλων. Δηλαδή μετά και αυτή την αίσθηση ότι έχει τσακωθεί, το λέω λαϊκά απλά, έχει τσακωθεί ο Ντόναλντ Τραμπ με τον Νετανιάχου και την νέα ένταση με το Ιράν. Μοιάζει λίγο σαν να είμαστε λίγο πριν σκάσει το όλοι εναντίον όλων.
1: Ναι, δεν ξέρω αν είμαστε εκεί. Ναι. Έχω την αίσθηση ότι είμαστε όλοι εναντίον του Ιράν. Γιατί ναι. το Ιράν είναι αυτό που διευρύνει το πόλεμο και ναι. τα χτυπήματα. Και βλέπουμε ότι όλες οι γειτονικές χώρες θέλουν να αποτρέψουν το Ιράν να επιβληθεί.
0: Προφανώς, απλά το Ιράν είναι ένα καθεστώς πολύ βαθύ, με τις δικές της ισορροπίες, με τα δικά του ζητήματα και τις δικές του δυσκολίες στη διαπραγμάτευση. Βλέπω ότι έχει αρχίσει λίγο έτσι να υπάρχει μια γκρίνια για το ότι έχουμε μπλεχτεί σε αυτό το πράγμα.
1: Ναι, μα δεν έχουμε άλλη επιλογή. Ναι. Δηλαδή, ξέρετε, εντάξει, αυτό δεν είναι τώρα, πρέπει να το αναλύσει κανείς, αλλά... Πάλι, επί της ουσίας, αυτά που έλεγε το Ισραήλ πριν ξεκινήσουν τους βομβαρδισμούς η Αμερική με το Ισραήλ το Φεβρουάριο φέτος, πριν 5 μήνες, έπαιρναμε στον 6ο μήνα, ότι το Ιράν συνεχίζει τον εμπλουτισμό του ουρανίου και θέλει να έχει πυρηνικό όπλο, να αποκτήσει πυρηνικά όπλα, ότι το Ιράν έχει αναπτύξει τους βαλιστικούς πυράβλους. Mm-hmm. Λυθεύουνε και βλέπουμε ναι. ότι το Ιράν αυτό κάνει και το ίδιο το Ιράν. Γιατί τώρα λέτε όλοι εναντίον όλων, εδώ πέρα υπάρχει φόβος νέο μετόπου που έχει να κάνει με το Ιράν και την Ουκρανία. Επειδή ναι. βύθισε στη Κασπία ένα πλοίο ιρανικών συμφερόντων η Ουκρανία, και βλέπουμε τώρα ότι έχουν αρχίσει φούρνες επανάστασης και που οι ίδιοι είχαν εμπλακεί με τον πόλεμο που ξεκίνησε το 22 με την ρωσική εισβολή στην Ουκρανία. Τα πρώτα πράγματα που ακούγαμε είναι ότι αγοράζουν κάτι φτηνού drones οι Ρώσοι από τους Ιρανούς να πλήττουν στόχους των Ουκρανών.
0: Ναι.
1: Θέλω να πω, το θέμα είναι ότι υπάρχει ένα καθεστώς που είναι, υπάρχουν και πιο ρεαλιστές που θέλουν να συζητήσουν με τον υπόλοιπο κόσμο, mm-hmm. αλλά δεν, αυτή τη στιγμή έχουν μπει στο περιθώριο, και υπάρχουν οι πιο σκληροπυρηνικοί που θεωρούν ότι αν δεν πραγματευτούν θα χάσουν σιγά σιγά την ισχύ τους, και βλέπουμε ότι πια έχουν πάρει μια θέση που είναι εναντίον όλων, mm-hmm. αλλά και αυτό, και το έθεσα αυτό γιατί εμπλέκεται και με το Κυπριακό. Δηλαδή mm-hmm. υπάρχει αυτή η διάσταση πια που θεωρώ ότι από τη μία, αν δούμε το Κυπριακό ως Κυπριακό και αν προχωρήσουμε σε μια λύση, οποιαδήποτε είναι αυτή, θα πάρει χρόνο. Ωραία, γίνονται αυτές οι προσπάθειες και γίνονται εδώ και πολύ καιρό, και είναι σημαντική ότι είναι πιο ουσιαστική προσπάθεια του ΟΗΕ μετά το Κραν Μοντανά πριν 10 χρόνια. Mm-hmm. Ωραία. Από την άλλη όμως, είσαι Κυπριακή Δημοκρατία. Βλέπεις ότι λόγω των εξελίξεων εξελίξεων και ιδιαίτερα μετά τη ρωσική εισβολή στην Ουκρανία το 22, άρχισε πια να υπάρχει ένας δημόσιος διάλογος και δεν υπάρχει πια το ταμπού ότι η Κυπριακή Δημοκρατία πρέπει να είναι ουδέτερη και θα πρέπει να συμμετάσχει στο ΝΑΤΟ. Άλλο τώρα πόσο δύσκολο είναι αυτό. Βλέπουμε ότι έχει ενισχύσει τις συνεργασίες της με τη Γαλλία, όπου υπάρχει ελιμενισμός γαλλικών πολεμικών πλοίων στην Κύπρο, με την Αμερική, συμφωνία με τη Γαλλία, όπου υπάρχει δυνατότητα να υπάρχουν και γαλλικές δυνάμεις επί Κυπριακού υδάφους. Βλέπουμε ότι έχουν ενισχυθεί, όπως γενικότερα ο ελληνισμός σου λέει, εγώ επιμένω στη συνεργασία με το Ισραήλ, γιατί αυτή μου παρέχει ασφάλεια. Και γενικότερα, πού πάει η λύση, τι θα σήμαινε? Θα σήμαινε ότι όλα αυτά θα πρέπει να ξαναεξεταστούν από την αρχή. Δεδομένου ότι η Τουρκία ως μια μεθαία δύναμη βρίσκεται σε κόντρα με το Ισραήλ, ότι έχει και αυτή τα δικά της συμφέροντα. Και γι' αυτό δεν το βλέπω. Δηλαδή υπάρχει και αυτή η διάσταση που πρέπει να λάβουμε υπόψη, που με τα σημερινά δεδομένα δύσκολο θα αλλάξει θέση η Κυπριακή Δημοκρατία, δύσκολο θα αλλάξει θέση η Τουρκία, δύσκολο και η Ελλάδα ενδεχομένως, ναι, στηρίζει ό,τι κάνει η Κυπριακή Δημοκρατία, που είναι το επίσημο, η επίσημη θέση Ελλάδος διαχρονικά, ανεξαρτήτως κυβερνήσεων. Θέλει να φανεί ότι όντως συμμετέχει σε κάθε προσπάθεια, όντως μιλάμε για το διεθνές δίκαιο, όντως μιλάμε για τις αποφάσεις του ΟΗΕ, είτε της Γενικής Συνέλευσης, είτε του Συμβουλίου, αλλά με τα σημερινά δεδομένα είναι ρεαλιστική η πρόταση, η προσπάθεια να καταλήξουμε σε μια λύση που ξέρουμε ότι είναι δύσκολη, γιατί έτσι καλλιώς αν δεν ήταν δύσκολη θα το είχαμε λύσει το Κυπριακό.
0: Ναι. Και όσο απομακρυνόμαστε από την εισβολή, τόσο πιο δύσκολη είναι να επιστρέψουμε σε ένα εντελώς καθαρό πεδίο, δηλαδή να πει η ελληνοκυπριακή πλευρά ή η Κύπρος κατά βάση ότι έχω κερδίσει απόλυτα ό,τι έχασα από την εισβολή.
1: Ναι, ναι, έτσι είναι. Και ξέρετε, εδώ πέρα μετά μπαίνουν και θέμα οι διάφορες γενιές, δηλαδή οι νεότερες γενιές που ενδεχομένως, ναι, μαθαίνουν για την εισβολή από τα βιβλία ιστορίας.
0: Αλλά έχουν απομακρυνθεί από τα γεγονότα, δεν έχουν μνήμες και εικόνες. Κλείνοντας, κύριε καθηγητά, ο κίνδυνος, βλέπω όλο και πιο συχνά να γράφεται από συναδέλφους σας για τον κίνδυνο να γίνει ενιαίο το μέτωπο Μέσης Ανατολής, Ουκρανίας, περιφερειακών πολέμων, δηλαδή να βρεθούμε σε ένα μεγάλο πόλεμο στην πραγματικότητα.
1: Υπάρχει μια πιθανότητα να γίνει αυτό. Αλλά εγώ νομίζω ότι ο μόνος τρόπος που θα σταματήσουν όλα αυτά είναι ότι αυτό που ξεκίνησε η Αμερική πια, και γι' αυτό και μαζί με το Ισραήλ, αυτό που ξεκίνησε όσον αφορά το Ιράν, θα πρέπει να το τελειώσει. Γιατί αλλιώς
0: μπορεί να το τελειώσει όμως. Τα στοιχεία δείχνουν ότι μπορεί αυτό το πράγμα να τελειώσει με έναν τρόπο που να πει ότι ωραία, ό,τι ήταν να κάνω το έκανα, τελείωσα, πάω πίσω. Γιατί μέχρι τώρα μοιάζει να είναι λίγο αδιέξοδο όλο αυτό.
1: Ναι, ναι, να το τελειώσει σημαίνει ότι θα κάτσει η Ιρανική πλευρά να δεχτεί ότι θα πρέπει να διαπραγματευτεί.
0: Ναι, να κερδίσει το διπλωματικό επίπεδο.
1: Αλλά εδώ πέρα, γιατί βλέπουμε, για παράδειγμα, ας πάρουμε άλλη χώρα, Σαουδική Αραβία, που πλήττεται η Σαουδική Αραβία. Η Σαουδική Αραβία στην περίοδο που είχαν ξεκινήσει διαπραγματεύσεις μεταξύ Αμερικής και Ιράν, από ό,τι διαβάζουμε, προσπαθούσε να διαμορφώσει ένα μέτωπο με τις χώρες του κόλπου, να συνομιλήσουν με το Ιράν, δεδομένου ότι θέλουν κατά κάποιο τρόπο να συσσωματώσουν στο σύστημα ασφάλειας της περιοχής. Ναι. Και τώρα βλέπουμε ότι η Σαουδική Αραβία, επειδή πλήττεται και με το κλείσιμο των στενών του Ορμούζ και με τα χτυπήματα των Χούτι στον Μπαμπ ελ Μάνταμπ και στην Ερυθρά Θάλασσα, προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις. Συμμετέχει για την εξαγωγή αργού πετρελαίου, που το έχει ανάγκη η οικονομία της. Και βλέπουμε ότι συμμετέχει πια, και δεν το κρύβουν, σε χτυπήματα κατά ιρανικών συμφερόντων στο Ιράκ. Δηλαδή, και κάθε χώρα πια είναι σχεδόν απεγνωσμένη, προσπαθεί να βρει εναλλακτικές λύσεις τουλάχιστον για την εξαγωγή ορυκτών καυσίμων, χώρες του κόλπου, αλλά βλέπουν ότι αυτή η προσπάθεια με αυτό το καθεστώς που έχει αυτή τη λογική αυτή τη στιγμή, γιατί υπάρχει και αυτή η εσωτερική διαμάχη στο Ιράν, ποιος θα επικρατήσει, και όσο επικρατούν οι σκληροπυρηνικοί, είναι πάρα πολύ δύσκολο να υπάρχει κάποια πρόοδος. Γι' αυτό λέω, να επιβληθεί έτσι ώστε οι σκληροπυρηνικοί να πάνε ένα βήμα πίσω και να επιβληθούν οι πιο ρεαλιστές mm-hmm. και να δούνε επί της ουσίας πώς μπορούν να, και το Ιράν σε βάθος χρόνου να ενσωματωθεί στην παγκόσμια οικονομία και ενδεχομένως να μην είναι απειλή πια, να μην είναι απειλή πια για τον υπόλοιπο κόσμο και την ευρύτερη περιοχή. Και αυτά είναι τα διλήμματα και πρέπει να βρεθεί μια χρυσή τομή εδώ πέρα και στην παρούσα φάση λίγο δύσκολο. Και νομίζω ότι γι' αυτό σας λέω, πολλοί συζητάγανε ότι ο κύριος Νετανιάχου πήγε στη Ουάσιγκτον για να μπορεί να πείσει πάλι την Αμερική να τελειώσει τη δουλειά με το Ιράν, αλλά νομίζω ότι πήγε στη Ουάσιγκτον ο Νετανιάχου, έδειξε όντως αυτές τις ενδείξεις που έχουν οι Ισραηλινοί γιατί τι ετοιμάζουν οι Ιρανοί, από την άλλη γνωρίζοντας πια ότι οι ίδιοι οι Ιρανοί είναι αυτοί που είναι αδιάλακτοι και κάποια στιγμή αναγκάζουν τους υπολείπους, είτε λέγεται Αμερική είτε λέγεται Σαουδική Αραβία είτε άλλες γειτονικές χώρες να τους πολεμήσουν. Μάλιστα. Γιατί δεν βγάζουμε άκρη με το Ιράν. Από αυτή την άποψη, άμα αυτό το καθεστώς επιβληθεί και επιμένει, θα προσπαθήσει να διευρύνει το πόλεμο όντως, να υπάρχει περισσότερη εμπλακή και να υπάρχει αυτή η οικονομική αστάθεια, η πολιτική αστάθεια. Θα το προκαλέσει αυτό όσο μπορεί να το κάνει. Αλλά βρισκόμαστε σε μια κρίσιμη καμπή όπου πρέπει πραγματικά να καταλάβουν ότι δεν γίνεται πια να προσπαθεί να αποσταθεροποιήσουν υπόλοιπο κόσμο. Αλλά όσο υπάρχει αυτή η ασάφεια και η δυνατότητα από τους κληροπυρηνικούς με επιλεκτικά χτυπήματα, όντως είναι ένα πιο αδύναμο καθεστώς σήμερα το Ιράν, αλλά με επιλεκτικά χτυπήματα σε κάποια συγκεκριμένα τάνκερ σε μια περιοχή, σε δηληστήρια σε άλλη περιοχή, σε αμερικανικές βάσεις αλλού, ενδεχομένως και σε εμάς αύριο και στην Κυπριακή Δημοκρατία, όσο βλέπει ότι υπάρχει ένα ενιαίο μέτωπο που διαμορφώνεται εναντίον του Ιράν, προσπαθήσει να συνεχίσει να προκαλεί. Αλλά αυτό νομίζω θα υπάρχει κάποια ημερομηνία λήξης κάποια στιγμή. Δεν θα μπορέσει αυτό να το στηρίξει, γιατί όλοι οι άλλοι θα ενωθούν εναντίον του. Αλλά αυτό βιώνουμε και είναι ένα είδος πόλεμος φθοράς που θα πάρει μήνες μέχρι που να ξεκαθαρίσει το τοπίο.
0: Καθηγητά, ευχαριστώ πάρα πολύ για την συζήτηση, για την εκτίμηση, για την προσέγγιση των πολλών ανοιχτών ζητημάτων που δυστυχώς από ό,τι φαίνεται θα μας απασχολούν για καιρό ακόμα. Ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή σας μέρα.
0: Καλημέρα, κύριε Δημήτρη Τριανταφύλου, καθηγητής διεθνούς πολιτικής στο Πάντιο Πανεπιστήμιο.

0: Αυτός ο νεαρός γίνεται σήμερα 85 ετών. Ήταν 15 όταν ερωτεύτηκε τη 18χρονη babysitter της οικογένειας στην περίοδο το πει μόνος του. Diana. Την Diana και της έγραψε ένα τραγούδι. Αφήνουμε τα τραγούδια και πάμε στο Ρέθυμνο γιατί τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Η κυρία Μαρία Λιονία, την Περιφερειάρχης Ρεθύμνης, για να μας περιγράψει λίγο την κατάσταση που επικρατεί τώρα. Καλημέρα, όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η μέρα.
1: Όσο καλή μπορεί να είναι. Καλημέρα σας.
0: Ποια είναι η κατάσταση τώρα? Έβλεπα στους συναδέλφους που είναι εκεί και καλύπτουν τα μέτωπα. Φυσάει πάρα πολύ, μανιασμένα δηλαδή. Είναι απίθανο αυτό που γίνεται.
1: Τι να σας πω, η βραδιά ήταν δαιμονική, δεν την έχουμε ξαναζήσει. Εμείς έχουμε ζήσει πάρα πολλές φωτιές, ειδικά σε αυτή την περιοχή εκεί, νότια του Ρεθύμνου. Κάθε 2-3 χρόνια έχουμε και μια καταστροφή. Είναι το μικροκλίμα τέτοιο, ας πούμε, όταν ο αέρας είναι 5-6 μποφόρ, στην περιοχή εκεί οι ρηπές είναι 10 και 11. Αρκεί να σας πω ότι είχαμε ένα αυτοκίνητο χθες βαρύ της πολιτικής προστασίας με 4 άτομα μέσα ήμασταν. Και πουλούσε το αυτοκίνητο να το πετάξει έξω.
0: Ναι.
1: Ο αέρας. Γι' αυτό δεν μπορέσαν να πετάξουν και τα εναέρια.
0: Ναι. Τώρα πετούν τα εναέρια?
1: Όχι, αυτή τη στιγμή.
0: Ούτε τώρα. Ούτε ακόμα
1: το βράδυ ηρέμησε κάπως. Ναι. Κάπως. Αλλά τη νύχτα καταλαβαίνετε δεν μπορεί να πετάξει εναέρια.
0: Άρα η μάχη ακόμα δίνεται για να υπάρξει έστω και μερικός έλεγχος της φωτιάς.
1: Υπήρξε ένας μερικός έλεγχος χθες το βράδυ. Ναι. Προς ανατολικά, εκεί χωριά, Ορνέ και τα λοιπά, για να μην περάσει στον όμορο Δήμο Αμαρίου, ο οποίος πρόπερσι είχε και αυτός μια μεγάλη καταστροφή, αλλά ανατολικά, στις ανατολικές παραλίες, με συγχωρείτε και από τους καπνούς έχω...
0: Ναι, το καταλαβαίνω, καταλαβαίνω.
1: Στις ανατολικές παραλίες, εκεί έχει κάνει πολλές καταστροφές, Άγιο Παύλο, Αγία Παρασκευή, Τριόπετρα, Λίγκρες, για όσους ξέρουν είναι οι ωραιότερες παραλίες νότια του νομού, προς Αγία Γαλήνη δηλαδή.
0: Ναι, είναι πανέμορφα όλες οι περιοχές από εκεί και ελπίζω να παραμένουν πανέμορφα και μετά από αυτή την...
1: Τι να σας πω τώρα, έχει κάνει πολλές καταστροφές. Δεν μπορώ να περιγράψω κάτι αυτή τη στιγμή, δεν έχει γίνει ούτε καν αποτίμηση, αλλά έτσι όπως περνούσαμε με το αυτοκίνητο να δούμε γιατί επιτηρούσαμε και την... να φύγει ο κόσμος και να φύγει την εκένωση δηλαδή του πληθυσμού, να φύγει όσο το δυνατόν πιο έτσι, ήρεμα και να μην έχουμε και εκεί τη χειρότερα.
0: Πόσοι οικισμοί, πόσα χωριά, πόσες περιοχές έχουν εκενωθεί?
1: Πάρα πολλά, ανατολικά πολλά, και οικισμοί και χωριά και άλλα. Το πιο ήταν στον Άγιο Παύλο που πετάχθηκε πάρα πολύ γρήγορα η φωτιά, έχει πολλούς τουρίστες εκεί, έχει ξενοδοχεία, καταστήματα τέτοια. Η φωτιά ήδη, από ό,τι μου είπαν, η πολιτική προστασία, η δική μας που την άφησε η αστυνομία και πήγε λίγο πιο μέσα έτσι, ήταν, μου είπε, για 2 ξενοδοχεία καταστραμμένα μεγάλα.
0: Έχουν φύγει τουρίστες όλοι αυτοί από την περιοχή, καταλαβαίνω.
1: Όλοι, ευτυχώς, είχαμε μια πολύ καλή συνεργασία και θέλω έτσι μέσα και από την εκπομπή σου να πω ένα μεγάλο ευχαριστώ στο λιμενικό, γιατί η εκένωση έγινε μέσω της θάλασσας.
0: Μέσω θάλασσας.
1: Δεν μπορούσαν να πλησιάσουν, είχαμε τα λεωφορεία, δεν μπορούσαν να πλησιάσουν τα λεωφορεία μέσω δηλαδή του οδικού δικτύου να φτάσουν στον Άγιο Παύλο και να τους πάρουν. Οπότε με το λιμενικό έγινε η εκένωση όλων των παραλιακών οικισμών και εμείς είχαμε τα λεωφορεία εκεί κάπου κοντά στην Αγία Γαλήνη.
0: Είπατε για ξενοδοχεία, έχουν καεί και σπίτια?
1: Έχουν καεί και σπίτια, ασφαλώς. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω.
0: Ναι, είναι νωρίς ακόμα τώρα, είναι
1: πάρα
0: σε εξέλιξη το μέτωπο.
1: Η φωτιά μένεται, δηλαδή ο κόσμος είναι ασφαλώς. Τι να σας πω τώρα, δεν μπορώ αυτή τη στιγμή να κάνω.
0: Ναι, είναι νωρίς ακόμα τώρα, είναι
1: πάρα
0: σε εξέλιξη το μέτωπο.
1: Η φωτιά μένεται, δηλαδή ο κόσμος

0: ποιοι φεύγουν και πότε, έτσι ώστε να φιλοξενηθούν σε άλλες ξενοδοχειακές μονάδες. Λειτουργήσε δηλαδή το σύστημα αυτό. Τέλος πάντων, θα δούμε πώς θα πάνε και σήμερα τα πράγματα.
1: Ας ελπίσουμε ότι σήμερα θα ελεγχθεί, θα σταματήσει.
0: Για το καλύτερο και θα θέλω έτσι να συλληπιθώ και τις οικογένειες μέσα από την
1: εκδοχή. Των
0: αυτό είναι... Δεν ξεπερνιέται για το Ρέθυμνο.
1: Ναι.
0: Δύο νέοι άνθρωποι, ένας πολύ νεαρός και ένας έμπειρος πυροσβέστης, δεν ξέρω τι να σας πω.
1: Ναι. Κυρία Λιονή, ευχαριστώ πολύ για την επικοινωνία. Θα μιλήσουμε ξανά στη συνέχεια να δούμε αν υπάρχει καλύτερη εξέλιξη. Ευχαριστώ. Αυτό ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ πολύ. Ευχαριστώ. Καλή σας μέρα, κυρία Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχη στο Ρέθυμνο. Την ακούσατε. Είναι πολύ δύσκολα τα πράγματα. Ακόμα οι άνεμοι πραγματικά πνέουν μανιασμένοι. Κάνει προσπάθειες οι πυροσβεστικοί. Δεν μπορούν να πετάξουν τα εναέρια και αυτό είναι το μεγάλο ζήτημα. Ήδη έχουν καεί, σύμφωνα με εκτιμήσεις, δύο ξενοδοχεία. Υπάρχει και ένωση σε περιοχές με τουρίστες, οι οποίοι έχουν οδηγηθεί σε κλειστά γυμναστήρια. Υπάρχουν καταστροφές και σε σπίτια και σε περιουσίες. Δυστυχώς υπάρχουν και δύο πυροσβέστες νεκροί εκεί στο Ρέθυμνο και ένας ακόμα στο Γήθιο. Δύσκολες μέρες ξημέρωσαν.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
5: Διαβάστε στην απογευματινή διπλό μήνυμα Μητσοτάκη από το Αγαθονήσι με αιχμή την ασφάλεια των ακριτικών νησιών και δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους τους κατοίκους. Απλοποιείτε το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο. 25 βασικά δικαιολογητικά αντικαθίστανται από μία απλή υπεύθυνη δήλωση. Δουλειά σε 43.000 ηλικίας 55 έως 74 ετών. Επιπλέον 8.000 θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα απασχόλησης. Στο 8% έπεσε η ανεργία τον Ιούνιο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι,

Μουσική Μίκη Θοδωράκη, ποίηση του Γιάννη Ρίτσου. Γιώργος Νταλάρας τραγουδάει το «Εδώ το φως». Σε τούτα εδώ τα μάρμαρα, κακιά σκουριά δεν πιάνει. Το 1982, η Υπουργός Πολιτισμού, κυρία, Μακαρίτσα, η Μελίνα Μερκούρη, θέτει το θέμα της επιστροφής των γλυπτών του Παρθενώνα στη χώρα μας, στη διάσκεψη των Υπουργών Πολιτισμού της UNESCO. Πολλά έχουν ξεκινήσει από τότε, πολλά έχουν προχωρήσει από τότε, πολλά έχουν αλλάξει από τότε. Πολλές προσπάθειες να εκμεταλλευτούν κάποιοι όλη αυτή την ιστορία, να έρχονται, να τώρα, να περιμένετε, να ανοίξουμε χώρο για να έρθουν τα μάρμαρα πίσω. Επειδή συζητάγαμε και για την δημιουργία αυτής της εταιρείας που θα διαχειριστεί την

Δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα και επιστρέφουμε σε λίγο να δούμε τι γίνεται στο Ρέθυμνο και στα υπόλοιπα μέτωπα των πυρκαγιών. Δυστυχώς, ακόμα ένα καλοκαίρι με πυρκαγιές που αφήνουν πίσω νεκρούς.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων, με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύσκολο το έργο κατάσβεσης στο Ρέθυμνο, καθώς το πύρινο μέτωπο έχει έκταση 20 χιλιόμετρων, ενώ σημειώνονται αναζωπηρώσεις λόγω των ισχυρών ανέμων. 7 μηνύματα του 112 για εκενώς οικισμών, ενώ το λιμενικό προχώρησε σε απεγκλωβισμούς κατοίκων διαθαλάσσης. Μεγάλη επιχείρηση στην Αγία Γαλήνη, όπου απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες. Έχουν εκενωθεί οικισμοί και χωριά, δήλωσε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιόνι. Ανέφερε πως το μικροκλίμα είναι τέτοιο που οι ρηπές ανέμου είναι 10 και 11 μποφόρ. Δύο εποχικοί πυροσβέστες 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην περιοχή Κρυαυρής, ενώ ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γηθίου. Πυρκαγιές στην Αγία Τριάδα Σιτίας, που έχει προκαλέσει μικρές ζημιές εργοστάσιο της ΔΕΗς αλλά και μέτωπα στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόλιθος. Μέσω του 112 ζητήθηκε από όσους βρίσκονται στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν προς το μακρύ γυαλό και να ακολουθήσουν τις οδηγίες των αρχών. Συνεχίσε να ζωπηρώσει το πλωμάρι της Λέσβου λόγω των ανέμων, ενώ δόθηκε εντολή για εκένωση προς Άγιο Ισίδωρο. Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Μεγάλος κίνδυνος εκδήλωση πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο και Κύθυρα, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Συστάσεις της πολιτικής γραμματείας προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην ύπαιθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Στόχος έγιναν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρομένων αεροσκαφών, παράκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας, καθώς και ναυτικές υποδομές. Τις προτεραιότητες της κυβέρνησης ως τη ΔΕ θα αναμένεται να παρουσιάσει στη σημερινή συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα επαναλάβει ότι οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 2027. Θα συζητηθούν η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Πριν από τη ΔΕ θα αναμένεται η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα να ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους. Πληροφορίες ότι Διονύσης Τεμπονέρας και Πέτρος Κόκαλης προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιώς αντίστοιχα. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα ανακοινωθούν σε πρώτη φάση υποψηφιότητες όπως αυτές της Έφης Αχτσιόγλου, του Γιώργου Καραμέρου και του Κώστα Ζαχαριάδη. Νέες αναταράξεις το κόμμα της Μαρίας Καριστιανού μετά την ανακοίνωση παραίτησης του Θανάση Ευγερινού από τη θέση του εκπροσώπου τύπου του κόμματος. Κατήγγειλε τη λειτουργία παράλληλου γραφείου τύπου εντός του κινήματος, του οποίου τη σύνθεση αγνοούσε. Το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο από την 1η Νοεμβρίου θα κοστολογεί τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από το κάθε κόμμα. Θα αφορά αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπό τους, χωρίς να κρίνεται η πολιτική τους σκοπιμότητα. Στη διεθνή ενημέρωση, 6 άνθρωποι, ανάμεσά τους 2 κορίτσια 5 και 12 ετών, σκοτώθηκαν σε ρωσικό πλήγμα με βαλιστικό πύραυλο σε κοινότητα κοντά στην Κρεβή Ρή, στην κεντρική Ουκρανία. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Μοντσάρι, σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, η Ίντερ ανανεώνει τη συνεργασία της ως το 2031 με τον 23χρονο επιθετικό Πίο Εσποζίτο.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει τους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr, μικρόφωνο στον Αλέξανδρο Κλώσσα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό στον αέρα των Παραπολιτικών. Δεύτερη ώρα. Καλώς ήρθατε οι καινούργοι στην ακρόαση αυτή την 5η, 30 του Ιούλη. Που κανονικά θα πρέπει να συζητάμε για το πώς πλησιάζουν οι διακοπές και για τους υπόλοιπους. Αλλά δυστυχώς αυτή η επαναλαμβανόμενη σκληρή πραγματικότητα του καλοκαιριού με τις φωτιές και τις καταστροφές και τους νεκρούς δεν μας επιτρέπει να χαρούμε τις διακοπές ή την αίσθηση των διακοπών. Το μέτωπο στο Ρέθυμνο είναι πολύ δύσκολο. Ακούσαμε πριν από λίγη ώρα την αντιπεριφερειάρχη στο Ρέθυμνο. Παραμένουν ισχυροί οι άνεμοι, παραμένει πολύ δύσκολο να πετάξουν τα εναέρια μέσα και όλο αυτό κάνει εξαιρετικά δύσκολη την αντιμετώπιση της φωτιάς, εκενώσεις περιοχών, καμένα ξενοδοχεία, κατεστραμμένα σπίτια και δυστυχώς δύο νεκροί πυροσβέστες στο Ρέθυμνο και ένας στο Γήθιο.
1: Hello, I'm Johnny Cash.

Το Folsom Prison Blues του μεγάλου Johnny Cash γεννήθηκε το 1953 όταν ο νεαρός τότε Johnny Cash υπηρετούσε για τον Αμερικανικό στρατό στη Γερμανία και εμπνεύστηκε από μια ταινία για τις φυλακές του Folsom. 15 χρόνια αργότερα πήγε να το τραγουδήσει στους ίδιους τους κρατούμενους. Το άλμπουμ έγινε θρύλος, έσωσε την καριέρα του και μετέτρεψε τον Johnny Cash σε μια από τις εμβληματικές μορφές της αμερικανικής μουσικής. Και φυσικά κανείς δεν ξέχασε ποτέ τον στίχο «I saw a man in Reno just to watch him die». Κυκλοφόρησε μια μέρα σαν σήμερα το 1955. Θα ξαναπάμε στο Ρέθινο να δούμε σε λίγο αργότερα τι γίνεται εκεί με, με τα μέτωπα. Θα δούμε τι γίνεται και με τον καιρό σε ολόκληρη την Ελλάδα αλλά και στις περιοχές όπου τα πράγματα είναι εξαιρετικά δύσκολα. 2-11-10-80-8-80 στο τηλεφωνικό μας κέντρο, κυρία Μαρία Ιωάννου, αλλιώς radio-papaki-parapolitica.gr, τα ηλεκτρονικά σας μηνύματα.

Νίκο, εξετάζονται όλες οι πληροφορίες. Ακόμα, όπως καταλαβαίνεις, στόχος είναι να περιοριστεί το μέτωπο, να ελεγχθεί και να σβηστεί η φωτιά. Ο απολογισμός, η καταγραφή των ζημιών θα γίνει στην πορεία. Τώρα είναι μια περίοδος που όλοι έχουν στραμμένα τα βλέμματά τους στο να σβήσει φωτιά και να σωθούν οι άνθρωποι. Η Περιφερειάρχης είπε για τα δύο καμένα ξενοδοχεία να τελειώσει ο εφιάλτης της φωτιάς και μετά θα δούμε τι έχει καταστραφεί και τι όχι.

Αυτή είναι η Λίνα Άντερσον, έφυγε μια μέρα σαν σήμερα πριν από 11 χρόνια. Ξεκίνησε ως πρωταθλήτρια υπασίας πριν να ακολουθήσει το τραγούδι και να γίνει μία από τις ελάχιστες κάντε τραγουδίστριες που γνώρισαν τόσο μεγάλη διεθνή επιτυχία παγκοσμίως, ειδικά στη δεκαετία του 70. Το Rose Garden που ακούμε δεν γράφτηκε για την Λίν, αλλά εκείνη το έκανε τεράστια επιτυχία.

0: Πάμε ξανά στην Κρήτη, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος Περιφέρειας Κρήτης. Να ξεκινήσω με τα συλληπιτήριά μου για τους δύο συναδέλφους, κύριε Φραγκιαδάκη.
1: Να είστε καλά, σας ευχαριστούμε πολύ. Κλώσσας,
0: αλλά μικρή σημασία έχει. Να μας πείτε αν έχετε εικόνα πώς χάθηκαν οι δύο συναδελφοί σας.
1: Δυστυχώς, κύριε Κλώσσα, δεν έχουμε εικόνα αυτή τη στιγμή το πώς ακριβώς εξελίχθηκε το τραγικό περιστατικό αυτό στο Ρέθυμνο. Αυτό που μπορώ να σας πω με τα πλήρης βεβαιότητας είναι ότι ένα περιστατικό πάρα πολύ δύσκολο.
0: Ναι.
1: Η περιοχή εκεί είναι η χειρότερη περιοχή που υπάρχει επάνω στο νησί, που ουσιαστικά βγάζει ανέμους μεγάλη ένταση.
0: Ναι.
1: Για όλο τον χρόνο σχεδόν. Το γνωρίζουμε, προσπαθούμε με κάθε μέσο να αντιμετωπίσουμε την κατάσταση κάθε φορά που θα εκδηλωθεί μια πυρκαγιά. Οι συνάδελφοί μου, ρίχνοντας με μεγάλη αυταπάρνηση να πέσουν στο καθήκον, γνωρίζοντας ότι αν δεν σταματήσει η φωτιά τα πρώτα λεπτά στο σημείο αυτό, δυστυχώς έχουμε τα αποτελέσματα που φαίνονται σήμερα. Πέσανε στη μάχη και έγινε αυτό που έγινε. Δεν ξέρουμε ακριβώς πώς ακριβώς έγινε. Εμείς αυτή την ώρα τρινούμε δύο συναδέλφους οι οποίοι δεν θα ξαναεπιστρέψουν στο σπίτι τους, στις οικογένειές τους, και συνεχίζουμε τη μάχη προκειμένου να καταφέρουμε να σβήσουμε τη φωτιά.
0: Ναι.
1: Η κατάσταση αυτή την ώρα που συζητάμε είναι σε εξέλιξη, υπάρχει πρόβλημα ακόμα στην περιοχή.
0: Ήταν...
1: Και έχουμε και έτερο συμβάν βέβαια, το οποίο είναι ό,τι χειρότερο μπορεί να συμβεί αυτή την ώρα στο Λασίδι.
0: Δεύτερη φωτιά, διαφορετικό μέτωπο εννοείται.
1: Ακριβώς, άλλη φωτιά.
0: Ναι. Πριν δούμε την εξέλιξη των πυρκαγιών, ήταν μόνιμος ο 25χρονος και πεντετούς...
1: Όχι. Ήταν εποχιακός ο 25χρονος και πενταετούς υπηρέωσης ο 58χρονος.
0: Ναι. Υπάρχει ζήτημα να μην επέτρεπε η εκπαίδευσή τους να εκτιμήσουν σωστά την επικινδυνότητα της κατάστασης.
1: Δεν μπορώ να πω κάτι τέτοιο. Όχι, διότι ειδικά ο 58χρονος ήταν ένας έμπειρος για πολλά χρόνια συνάδελφος.
0: Ναι. Τέλος πάντων,
1: ήταν και ο οδηγός του οχήματος.
0: Ναι. Θα φανεί στην συνέχεια τι έγινε.
1: Λοιπόν.
0: Μακάρι να μην έχουμε άλλα θύματα από αυτή την πυρκαγιά.
1: Αυτή την ευχή κάνουμε και κάθε χρόνο. Δυστυχώς όμως βλέπετε ότι κάθε χρόνο έχει κάτι χειρότερο. Εγώ αυτό που θέλω να πω και να κλείσω είναι το γεγονός ότι οι πολίτες θα πρέπει να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Όταν είναι για εκένωση, να γίνεται εκένωση. Μην φέρουν αντιρρήσεις, μην μένουν πίσω. Έχουμε παραδείγματα όπως στη Θεσσαλονίκη, όπως στις άλλες περιοχές, οι οποίες μείναν πίσω και ουσιαστικά είχαμε τραγικά αποτελέσματα.
0: Το μέτωπο σε Λασίθι και Ρέθυμνο παραμένουν και τα δύο ανεξέλεγκτα.
1: Παραμένουν ανεξέλεγκτα.
0: Ναι. Και ακόμα δεν πετούν τα εναέρια από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Πετάνε, δυστυχώς όμως δεν μπορούν να ενεργήσουν. Πηγαίνουν στο σημείο και λόγω αναταράξεων αποχωρούν.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Άρα είναι σαν να μην τα έχουμε στην πραγματικότητα.
1: Δυστυχώς. Είναι και ερικές συνθήκες που λέμε πολλές φορές ότι δεν μπορούμε να κάνουμε αυτό που πρέπει.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Ευχαριστώ για την συζήτηση. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Απόλλωνας Φραγκιαδάκης, πρόεδρος Ένωσης Υπαλλήλων Πυροσβεστικού Σώματος της Περιφέρειας Κρήτης, όπου εκεί ήδη θρηνούν δύο νεκρούς συναδέλφους τους που έπεσαν στη μάχη για την κατάσβεση της φωτιάς.

0: Πριν ακόμα ο Bob Marley γίνει το παγκόσμιο πρόσωπο της Ρέγγι, ένας άλλος Τζαμαϊκανός είχε κάνει τον κόσμο να στρέψει το βλέμμα του στο νησί. Το 69 ο Jimmy Cliff έγραψε το Wonderful World, Beautiful People, ένα αισιόδοξο τραγούδι μέσα σε μια εποχή πολέμων και κοινωνικών συγκρούσεων. Η επιτυχία του στη Βρετανία και στις Ηνωμένες Πολιτείες απέδειξε ότι η Ρέγγι μπορούσε να μιλήσει σε ολόκληρο τον κόσμο, και μετά ήρθε ο Bob Marley. Γεννήθηκε σαν σήμερα το 45 ο Cliff, έφυγε το 25 πέρυσι, τον Δεκέμβρη του 25. Μένουμε στις φωτιές, γιατί αυτή είναι η είδηση που μας απασχολεί όλους, ειδικά μετά και τον χαμό των τριών πυροσβεστών εχθές. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, στην τηλεφωνική μας γραμμή. Καλημέρα, κύριε Γιάνναρη, ευχαριστώ πολύ.
1: Καλημέρα, κύριε Κλώσσα. Όσο καλή βέβαια μπορεί να είναι για τη χώρα μας, όταν έχουμε δυστυχώς χάσει τρεις ανθρώπους οι οποίοι έπεσαν εχθές στο πεδίο.
0: Ναι, δυστυχώς. Και αυτό έλεγα πριν από λίγο, ότι κάθε καλοκαίρι έχουμε δύσκολες ειδήσεις να αντιμετωπίσουμε. Προφανώς και με τις φωτιές δεν ξεμπερδέψουμε ποτέ. Το ζήτημα είναι αν μαθαίνουμε και αν τις αντιμετωπίζουμε σωστά, αν στέλνουμε ανθρώπους που έχουν εκπαίδευση στα μέτωπα, αν διαχειριζόμαστε την κατάσταση σωστά ή όχι. Αυτό είναι το μεγάλο ερώτημα.
1: Ναι, κοιτάξτε, αυτή είναι μια κουβέντα την οποία θα πρέπει να την κάνουμε μετά το τέλος της αντιπυρικής περίοδου, όταν πλέον θα έχει κάτι κάποιο στάχτη, για να δούμε πού βρισκόμαστε αυτή τη στιγμή και τι μαθήματα ενδεχομένως έχουμε πάρει. Η αλήθεια είναι ότι η χθεσινή πυρκαγιά εκδηλώθηκε σε μια περιοχή που περιμέναμε να έχουμε αυτόν τον πολύ υψηλό έως και ακραίο κίνδυνο, λόγω των ενισχυμένων βόρειων ανέμων. Είναι πολύ χαρακτηριστικό ακόμη και κατά τη διάρκεια της νύχτας, σε έναν από τους σταθμούς που πρόσφατα εγκαταστήσαμε τους πυρομετεωρολογικούς και βρίσκεται στην ευρύτερη περιοχή, καταγράψαμε ρηπές ανέμου οι οποίες κατά διαστήματα ξεπερνούσαν και τα 140 χιλιόμετρα την ώρα. Ναι. Οπότε καταλαβαίνετε για το πόσο μεγάλη δύναμη είχε ο άνεμος και το πόσο εύκολο ήταν για τη φωτιά, ιδιαίτερα σε περιοχές με χαμηλή βλάστηση, να κινείται πάρα πολύ γρήγορα, να δημιουργεί επίσης κυλιδώσεις, οι οποίες οδηγούν σε ανάρρηξη νέων εστιών και επομένως αυξάνουν τη διακινδύνευση για την παγίδευση όσων επιχειρούν στο έδαφος.
0: Μα όσο έχουμε μιλήσει από την Κρήτη, από την περιοχή, από το Ρέθυμνο και από το Λασίθι, μας λένε για τρομακτικούς ανέμους όλο το βράδυ και συνεχίζουν και σήμερα. Μιλούσαμε πριν με τον πρόεδρο των πυροσβεστών της περιοχής, όπου λέγει ότι εκεί στο Ρέθυμνο είναι μια περιοχή που βγάζει ανέμους, αλλά αυτό που συμβαίνει τις τελευταίες ώρες είναι απίθανο.
1: Ναι, είναι πάρα πολύ μεγάλη δύναμη των ανέμων. Είναι, καταγράφουμε εξαίρεση ταχύτητες στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ, ρηπές ανέμου πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Κατά τη διάρκεια της νύχτας η ένταση των ανέμων δεν υποχώρησε σχεδόν καθόλου. Ναι. Ανέφερα και προηγουμένως ότι καταγράψαμε.
0: Είναι το μικροκλίμα της φωτιάς ή περιμέναμε τόσους ισχυρούς ανέμους?
1: Περιμέναμε τόσους ισχυρούς ανέμους, διότι όταν έχουμε αυτό το βόρειο ρεύμα πάνω από το Αιγαίο, στην υπήνεμη πλευρά, στην πλευρά δηλαδή της νότιας Κρήτης, έχουμε την αλληλεπίδραση του ανέμου με την ορεογραφία της περιοχής, οπότε ο άνεμος μπορεί αφενός να επιταχύνει πάρα πολύ, λόγω του ότι αλληλεπιδρά με την ορεογραφία, ότι περνάει μέσα από φαράγγια ή κατεβαίνει στις υπήνεμες πλευρές, και αφετέρου μπορεί να δημιουργεί και περισσότερο έντονες ξηροθερμικές συνθήκες, να ανεβάζει δηλαδή τοπικά τη θερμοκρασία, να ρίχνει την υγρασία. Και αυτό έχει ως αποτέλεσμα να αποξηραίνεται η βλάστηση περισσότερο γρήγορα και επομένως να επιταχύνεται ακόμη περισσότερο και ο ρυθμός με τον οποίο εξαπλώνεται η φωτιά, αλλά και η πιθανότητα παρουσίας κυλιδώσεων. Να μεταφέρονται δηλαδή κάστρες από αυτόν τον άνεμο, να οδηγούν συνέναξη νέων νηστιών, και αυτό, όπως είπαμε, αυξάνει και τον κίνδυνο να υπάρξει παγίδευση όσων επιχειρούν στο έδαφο.
0: Η πρόβλεψη για την υπόλοιπη μέρα και για τις επόμενες μέρες?
1: Η πρόγνωση αυτή τη στιγμή μιλάει ότι θα συνεχίσουμε και σήμερα στη συγκεκριμένη περιοχή με ανέμους της ίδιας περίπου έντασης. Μιλάμε δηλαδή για 6 με 7 τοπικά στα 8 μποφόρ και ρηπές πάνω από 90 με 100 χιλιόμετρα την ώρα. Στο σύνολο της χώρας θα έλεγα ότι το κυρίως πρόβλημα αυτή τη στιγμή αντιμετωπίζεται πάνω από το Αιγαίο, πάνω από δηλαδή Λέσβο, Χίο, Σάμο, πάνω από την Ανατολική Ηπειρωτική χώρα, Ανατολική Πελοπόννησο, όπου εκεί πέρα περιμένουμε σήμερα να έχουμε ακόμη περισσότερο ενισχυμένους ανέμους, στα 6 με 7, τοπικά στα 8 μποφόρ. Με αυτές τις συνθήκες φαίνεται με τα σημερινά στοιχεία ότι θα πάμε τουλάχιστον μέχρι και το Σάββατο. την Κυριακή φαίνεται να υπάρχει μια μικρή υποχώρηση της έντασης του ανέμου, οπότε και θα μπορέσουμε να αρχίσουμε ενδεχομένως να μιλάμε για κάποια βελτίωση.
0: Έχει βοηθήσει καθόλου το γεγονός ότι δεν είχαμε ένα πολύ θερμό καλοκαίρι εδώ στην Ελλάδα, ή αυτό είναι ένας παράγοντας που βοηθάει αλλά όχι τόσο?
1: Έχει βοηθήσει, θα έλεγα, στο να μην έχουμε μέχρι στιγμής τουλάχιστον τα πολύ μεγάλα περιστατικά, αν εξαιρέσουμε τις χθεσινές πυρκαγιές και τα τραγικά αποτελέσματα τα οποία είχαν. Έχουν βοηθήσει σίγουρα το γεγονός ότι δεν είχαμε τις πάρα πολύ υψηλές, υψηλότερες των κανονικών θερμοκρασίες. Ωστόσο, θέλω να είμαι πάρα πολύ ξεκάθαρος. Είμαστε κοντά στο ξεκίνημα του Αυγούστου και αυτό σημαίνει ότι ακόμη και οι υψηλές, οι κανονικές, έστω για την εποχή θερμοκρασίες που είχαμε όλο το υπόλοιπο καλοκαίρι, έχουν το αποτύπωμά τους στη βλάστηση. Η βλάστηση, όπως έχουμε πει στο παρελθόν, έχει μνήμη. Επομένως, το γεγονός ότι αυτή τη στιγμή κουβαλάει στην πλάτη της εντός εισαγωγικών 2 και 3 μήνες με καλοκαιρινές θερμοκρασίες, σημαίνει ότι ήδη είναι πάρα πολύ πιο έφλεκτη από ό,τι ήταν, για παράδειγμα, στις αρχές Ιουνίου.
0: Δεν κάνει δηλαδή τη διαφορά 2-3 μέρες δροσιάς.
1: Ακριβώς, ακριβώς. 2-3 μέρες δροσιάς και οι βροχές που είχαμε το προηγούμενο διάστημα κάνανε κάποια διαφορά, που μειώσανε κάπως το κίνδυνο για λίγες ημέρες, αλλά ακριβώς επειδή είναι μακρύ το διάστημα μέσα στο καλοκαίρι που είμαστε ήδη, αυτό έχει σαν αποτέλεσμα να είμαστε ξανά σε μια κατάσταση αρκετά υψηλής εφλεκτότητας. Μπορεί να μην είμαστε στα επίπεδα που θα ήμασταν αν είχαμε, για παράδειγμα, τις θερμοκρασίες που έχει βιώσει η Δυτική Ευρώπη, η Ισπανία και η Γαλλία. Ωστόσο, είμαστε πάλι σε επίπεδα όπου μπορεί να υπάρξει εύκολα έναρξη πυρκαγιάς και μπορεί ακόμη και με όχι τόσο ισχυρούς ανέμους που πνέουν χθες και σήμερα να έχουμε μια γρήγορη εξάπλωση. Χρειάζεται πάρα πολύ μεγάλη προσοχή από όλους. Δεν θα πρέπει να ξεχνάμε ότι ναι, μεν φυσούσε χθες πάρα πολύ, αλλά δεν είναι ο αέρας ο οποίος ξεκίνησε την πυρκαγιά. Θα δούμε από τι ξεκίνησε και πώς προκλήθηκε. Ωστόσο, είναι καλό να το υπενθυμίζουμε. Οι πυρκαγιές συνήθως ξεκινάνε από κάποια ανθρωπογενή δραστηριότητα.
0: Ναι, το είδαμε και στην Πάρο, στην πυρκαγιά που όλους μας εντυπωσίασε τόσο πολύ, πώς την Πάρο, μια τόσο μεγάλη πυρκαγιά, ότι όλα δείχνουν ότι ξεκίνησε από το χιτά του νησιού, όπου ήταν μαζεμένα τα κλαριά που είχαν καθαρίσει τα οικόπεδα για να μην έχουμε την πυρκαγιά, δηλαδή.
1: Νομίζω το γεγονός αυτό δείχνει ότι χρειάζεται λίγο να σκεφτούμε όλοι μας και ατομικά και σε επίπεδο δήμων και κοινοτήτων την ευθύνη την οποία έχουμε. Διότι είναι πολύ ωραίο να ρίχνουμε πάντοτε, να βρίσκουμε πάντοτε κάπου να ρίξουμε την ευθύνη. Μπορεί να είναι το κεντρικό κράτος, μπορεί να είναι μια περιφέρεια ή κάποιος άλλος φορέας. Αλλά στο τέλος της ημέρας, πάντοτε όλοι μας, και το υπογράφω αυτό που σας λέω, σε επίπεδο ατόμου έχουμε ένα μερίδιο ευθύνης. Αν εγώ δεν κάνω αυτό που πρέπει, τότε συνεισφέρω στο να έχω μια ακόμη καταστροφή. Αυτό θα πρέπει να καταλάβουμε. Έχουμε πλέον πολύ πιο ευνοϊκές συνθήκες για τη φωτιά. Είναι δεδομένο αυτό. Αλλά οι πολύ ευνοϊκές συνθήκες για τη φωτιά φτιάχνουν μόνο τη σκηνή επάνω στην οποία θα παίξει η φωτιά.
0: Ναι.
1: Εάν το έργο θα καταλήξει να είναι μια καταστροφή, θα το αποφασίσουμε εμείς ως άνθρωποι.
0: Ναι. Όλο και συχνότερα διαβάζω αυτές τις μέρες, με αφορμή και τις μεγάλες πυρκαγιές στην Ισπανία και στην Γαλλία και τον καύσωνα που έχει όλο το καλοκαίρι η κεντρική και βόρεια Ευρώπη, ότι πια θα πρέπει να το πάρουμε απόφαση ότι αυτή θα είναι η εικόνα σε όλη την Ευρώπη. Δηλαδή, καύσωνες, φωτιές, φωτιές που βλέπαμε στον Καναδά, ξέρω εγώ, αυτές τις. Τις τεράστιες πυρκαγιές, ότι θα τις βλέπουμε πλέον και στην Ευρώπη.
1: Ναι, νομίζω ότι είναι πλέον μια κανονικότητά μας και αυτό δεν είναι καθόλου υπερβολή. Μπορεί να έχουμε, αν γυρίσουμε, ας πούμε, το χρόνο πίσω στην τελευταία πεντάτια, μπορεί να δούμε ότι ενδεχομένως να είχαμε κάποιες χρονιές και στην Ελλάδα και πανευρωπαϊκά που να ήταν λίγο καλύτερες και να είπαμε ότι τα πήγαμε καλύτερα και δεν είχαμε τόσες καμένες εκτάσεις ή τόσες πολλές πυρκαγιές. Ωστόσο, η μεγάλη εικόνα, αν απομακρυνθούμε και δούμε τη μεγάλη εικόνα, είναι ότι αυτό το οποίο συμβαίνει είναι να έχουμε πολύ πιο συχνά ακραίες δασικές πυρκαγιές. Πυρκαγιές, όπως είναι εξαιρετικά δύσκολο έως και αδύνατο να τις σταματήσουμε. Και εκεί πέρα είναι που θα πρέπει να αλλάξουμε τον τρόπο με τον οποίο σκεφτόμαστε. Θα πρέπει να αρχίσουμε να δρούμε περισσότερο στο κομμάτι της πρόληψης και ξεκινώντας από την τοπική κοινότητα. Θα πρέπει να εκπαιδεύσουμε τους ανθρώπους το τι κάνουν σε μια δασική πυρκαγιά, να πάρουμε ενδεχομένως καλές πρακτικές που μπορεί να έχουν αυτές οι κοινότητες. Γιατί ξέρετε, όταν μιλάμε για ανθρώπους οι οποίοι ζουν στην Ήπεθρο, παλαιότερα ξέρανε να χειρίζονται τη φωτιά. Επομένως, έχουμε να μάθουμε και από αυτούς πράγματα. Ωστόσο, με το δεδομένο της κλιματικής αλλαγής, θα πρέπει να προσαρμοστούμε καταρχήν σε αυτές τις νέες συνθήκες και να δούμε πώς μπορούμε να θωρακιστούμε και να είμαστε περισσότερο ασφαλείς.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Γιάνναρε.
1: Καλά.
0: Ευχαριστώ καλή πολύ για την συζήτηση. Ο κύριος Θοδωρής Γιάνναρος, πυρομετεωρολόγος, ερευνητής στο Εθνικό Αστροσκοπείο Αθηνών. Συζητούμε όλη τη χρονιά με τον κύριο Γιάνναρο, αλλά ειδικά τα καλοκαίρια, για το τι κάνουμε και το τι δεν κάνουμε για να αντιμετωπίζουμε τις φωτιές. Σε μια πραγματικότητα που αλλάζει, όπως μας είπε και ο ίδιος, η κλιματική κρίση είναι εδώ. Και αυτή η εικόνα με τους καύσωνες και τις μεγάλες φωτιές στην Ευρώπη, όπως είπε, είναι η νέα μας πραγματικότητα.

Παρακολουθούμε τις εξελίξεις στα πύρινα μέτωπα που είναι πολύ δύσκολα και είναι πολλά και δυστυχώς έχουν αφήσει πίσω τρεις νεκρούς και ακούμε μουσικές λίγο για να μας γλυκάνει την ψυχή και το μυαλό μας. Αυτό είναι το Μπλαντί ο Μπλαντά, ένα από τα πιο αγαπημένα τραγούδια των Beatles και όμως η πρώτη εκτέλεση που έφτασε και στο νούμερο 1 στη Βρετανία δεν ήταν των Beatles, ήταν των Σκοτσέζων Marmalade που εκμεταλλεύτηκαν το γεγονός ότι οι Beatles δεν το είχαν κάνει. Δεν το είχαν κυκλοφορήσει το τραγούδι σε single. Έτσι, τον Ιανουάριο του 69, οι Marmalade έφτασαν στην κορυφή των Βρετανικών charts, γράφοντας τη δική τους μικρή σελίδα στην ιστορία της pop. Και όσο για το Μπλαντί ο Μπλαντά, ήταν μια φράση που χρησιμοποίησε ένας Νιγηριανός μουσικός φίλος του Πολ Μακκάρτνεϊ και σημαίνει με απλά λόγια: η ζωή συνεχίζεται. Δηλαδή, εκεί που έλεγε και μιλούσε και μιλούσε, κατέληγε πάντα τη φράση του: ο Μπλαντί ο Μπλαντά. Και συνεχίζουμε. Σαν σήμερα το 1949 γεννήθηκε ο Χιου Νίκολσον, τον Marmalade. Γι' αυτό θυμηθήκαμε το Μπλαντί ο Μπλαντά. Διαφημίσεις και επιστρέφουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
5: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
6: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
7: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
0: Παραπολιτικά 90,1.
8: Μη μου το λες, Μαρία.

0: Παραπολιτικά 90,1 πρώτο πρωινό. Συνεχίζουμε να παρακολουθούμε τα μέτωπα της φωτιάς. Πάμε στον Δήμαρχο, τον Ιωάννη Ταταράκη από τον Άγιο Βασίλειο, για να μας περιγράψει την εικόνα. Καλημέρα. Όσο καλή μπορεί να είναι αυτή η ημέρα, έτσι όπως πηγαίνει.
1: Ναι, δυστυχώς. Καλημέρα σας, καλημέρα στους ακροατές σας. Αυτή τη στιγμή είναι σε ύφεση τα μέτωπα. Υπάρχουν συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Επεμβαίνει πυροσβεστική και τα εθελοντικά τμήματα του Δήμου μας. Πιστεύω να μην γίνει κανένα ενεργό μέτωπο, ούτως ώστε να... Γιατί ένα αέρια μέσα ήρθαν πάλι και φύγανε, δεν μπορούν να επέμβουν. Είναι τεράστιο.
0: Συνεχίζει να φυσάει τόσο πολύ που δεν μπορούν να προσθαλασσοθούν.
1: Ναι, δεν μπορούν ούτε να προσθαλασσοθούν, ούτε να κάνουν ρήψη με τις ειδήσεις αναταράξεις που υπάρχουν.
0: Ναι. Το, δήμαρχε, το μέτωπο από πού εκτείνεται?
1: Χθες βράδυ ήταν από 12 μέχρι 15 χιλιόμετρα το μέτωπο το οποίο... Ναι. Υπήρχε. Ξεκινούσε, για να καταλάβετε, από Αγία Γαλήνη και έφτανε μέχρι Αγία Παρασκευή, δηλαδή μέχρι Ακούμια.
0: Ναι.
1: Τριόπετρα. Και κατάστρεψε τα πάντα στο πέρασμά του, έτσι.
0: Ναι,
1: και το πιο σπουδαίο είναι ότι είχαμε δύο απώλειες ανθρώπινες ζωές, που πραγματικά αυτό είναι το μεγάλο και το δυνηρό. Ήταν άνθρωποι που πέσανε στο καθήκον του για να βοηθήσουν τους συνανθρώπους μας. Ναι. Τις περιουσίες τους και τις ζωές τους. Και δυστυχώς οι άνθρωποι αυτοί δεν είναι πλέον μαζί μας.
0: Εσείς εκεί στον Άγιο Βασίλειο έχετε καταστροφές?
1: Μα τεράστιες, τεράστιες. Εκεί μετράμε και σπίτια έχουν καεί και επιμνιοστάσια έχουν καεί, πέργολες σπιτιών, στέγες σπιτιών. Δεν μπορούμε να κάνουμε ακόμα αποτίμηση, δεν μπορούμε να πάμε σε όλα τα σημεία γιατί έχουν πέσει κολόνες της ΔΕΗ, τα καλώδια της ΔΕΗ. Και είναι σημεία που δεν μπορούμε να φτάσουμε, αλλά πιστεύω μέχρι το μεσημέρι να έχουμε μια πρώτη αποτίμηση της καταστροφής, που είναι καταστροφή, έτσι.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Και στα γύρω χωριά αντίστοιχη εικόνα.
1: Υπάρχουν 7-8 χωριά είναι που έχουν πληγεί.
0: Ναι.
1: Μαζί με το παραλιακό μέτωπο.
0: Είναι σε ύφεση αλλά δεν είναι υπό έλεγχο.
1: Είναι υπό έλεγχο αυτή τη στιγμή.
0: Είναι υπό έλεγχο.
1: Είναι,
0: αυτό είναι καλά.
1: Αλλά υπάρχουν αναζωοπυρώσεις συνεχείς, καταλάβετε. Ναι. Αυτό είναι το θέμα.
0: Ναι. Και οι ισχυρές ρήπες ανέμου συνεχίζονται κανονικά.
1: Ακριβώς όπως χθες. Δυστυχώς και μάλλον θα πάει μέχρι αύριο, έτσι.
0: Μάλιστα. Δήμαρχε, σας αφήνω να συνεχίσετε τη δουλειά σας. Μακάρι να έχουμε καλά νέα σε πολύ λίγο. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου εκεί από την περιοχή στο Ρέθυμνο. Ακούσατε. Μεγάλες οι ζημιές και σε σπίτια και σε επιμνηστάσια. Προφανώς και το πράσινο έχει καεί και έχει καταστραφεί εκεί γύρω-γύρω. Αλλά δυστυχώς η κατάσταση ακόμα είναι πολύ δύσκολη. Και αυτή είναι η κατάσταση κάθε φορά, κάθε καλοκαίρι, με δική μας ευθύνη, δηλαδή ανθρώπινη αμέλεια τις περισσότερες φορές, κεντρική ευθύνη να μην έχουν γίνει τα πράγματα που πρέπει, αλλά τα ακούσατε και πριν όταν μιλούσαμε με τον κύριο Γιάννα Ρώτη. Καλό είναι να ψάχνουμε να βρούμε την κεντρική ευθύνη, αλλά να αναρωτηθούμε αν και εμείς έχουμε κάνει ό,τι πρέπει να κάνουμε σε τοπικό επίπεδο. Δεν εννοώ μόνο ως άνθρωποι, προφανώς, να καθαρίσουμε το οικόπεδό μας, να μην υπάρχουν χόρτα γύρω-γύρω, να καλέσουμε τους αρμόδιους αν υπάρχει κάπου πρόβλημα και πρέπει να λυθεί. Αλλά και οι αρμόδιοι προλαβαίνουν να έρθουν. Δηλαδή, για παράδειγμα, στο δικό μου εξοχικό εκεί στο Σούνιο είναι δύο πεύκα, προσπαθούμε εδώ και πάρα πολύ καιρό να ενημερώσουμε, να έρθει κάποιος να φροντίσει αυτά τα πεύκα να κοπούν, γιατί έχουν μπει πλέον μέσα στα καλώδια. Κάτι φωτογραφίες ανεβάσαμε προχθές, κάτι βίντεο από την βροχή και τα λοιπά, και γράφανε, μας λέγανε φίλοι και γνωστοί από κάτω, καλά αυτά τα πεύκα μέσα στα καλώδια είναι. Και ο ένας λέει στον άλλον, ο Δήμος στην περιφέρεια, η περιφέρεια στον ΔΔΕ, ο ΔΔΕ στο δασαρχείο, και τα πεύκα παραμένουν εκεί μέχρι να πούμε πω ρε γάμο, το την πατήσαμε γιατί τα πεύκα δεν είχαν κοπεί, κατάλαβες. Το άλλο μεγάλο ζήτημα, τα ζώα που έχουμε στο σπίτι μας, τα κατοικίδια τους, τα πλάσματα που είναι μέλη της οικογένειάς μας, και στη δύσκολη κατάσταση της φωτιάς πρέπει με κάποιο τρόπο να βρούμε τον τρόπο να σωθούν και αυτά, σε περίπτωση που δεν είμαστε εκεί, για να τα πάρουμε μαζί. Η Λώρα Σταματάκη, σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Animal, είναι μαζί μας για να συζητήσουμε κάτι που ευτυχώς το συζητάμε όλο και περισσότερο τα τελευταία χρόνια, την προστασία των κατοικιδίων μας από την φωτιά. Καλημέρα σε μια εξαιρετικά δύσκολη μέρα.
2: Καλημέρα, ναι. Ακούγεται λίγο οξύμορη σήμερα η καλημέρα μας. Ναι. Εν πάση περιπτώσει, το θέμα είναι να διατηρούμε σε αυτές τις περιπτώσεις εμείς ως ιδιοκτήτες ψυχραιμία, mm-hmm. κάτι που δεν είναι δεδομένο. Έχουμε δει βέβαια και περιπτώσεις αυτοθυσίας, έτσι, να μπαίνουν
0: μέσα στη φωτιά.
2: Μέσα στη φωτιά για να σώσουν τα κατοικίδια τους. Πάρα πολλές φορές έχουν κινδυνέψει οι άνθρωποι για να σώσουν τα κατοικίδια τους. Υπάρχουν και εκείνοι που δεν τους απασχολεί, δεν τους ενδιαφέρει. Τρέχουν να
0: καλά, υπάρχουν εκείνοι που έχουμε μάθει που έχουν φύγει από το σπίτι ενώ ήταν μαζί με τα κατοικίδια. Τα άφησαν πίσω. Έκλεισαν και την πόρτα.
2: Τη στιγμή που δεν υπήρχε ακόμη ο κίνδυνος.
0: Ναι, και φύγανε γιατί τους λέει να σωθούμε εμείς, δεν πειράζει τα ζώα.
2: Πλέον η νομοθεσία γίνεται αυστηρή για όλους, βέβαια, έτσι.
0: Ναι.
2: Και για αυτούς που δεν δίνουν σημασία και για κάποιους άλλους που κακοποιούν. Είδαμε πάλι παράλληλα με τα τραγικά γεγονότα που διαδραματίζονται στην Κρήτη, στην Μάνη, είδαμε σε άλλο μέρος της Ελλάδος έναν, δεν υπάρχουν χαρακτηρισμοί πλέον, να σέρνει δύο γαϊδουράκια με ένα αυτοκίνητο. Δηλαδή ευτυχώς εκεί έρχεται η νομοθεσία, ένα κενό νόμου που υπήρχε χρόνια, να καλύψει τη δική μας αδιαφορία.
0: Ναι, απλά ξέρεις, Λόρα, στη δύσκολη στιγμή της φωτιάς η κοινωνική συνείδηση και η ανθρωπιά δεν θα γεννηθεί ξαφνικά από τον αυστηρό νόμο. Δεν θα σκεφτεί κανείς δηλαδή ότι «Α, είναι πολύ αυστηρός ο νόμος, να σώσω τα ζώα μου». Αυτό είναι το ένστικτο που έχεις εκείνη
2: αυτό
0: τη στιγμή.
2: Αυτό είναι θέμα αγάπης και θέμα προσωπικότητας.
0: Βέβαια.
2: Έτσι, υπάρχουν πάρα πολύ φιλοζωικοί σύνδεσμοι που δραστηριοποιούνται ανά τόπο και εκεί πρέπει να απευθυνόμαστε κάθε φορά που χρειαζόμαστε και εμείς βοήθεια.
0: Ναι, δηλαδή, γιατί η μία πλευρά του πράγματος είναι είσαι στο σπίτι, έρχεται η φωτιά, μπορείς να πάρεις τα ζώα μαζί σου και να φύγεις. Το άλλο είναι κάτι πάρα πολύ σύνηθες, είσαι στη δουλειά, είσαι κάπου αλλού, έχεις αφήσει τα ζώα στο σπίτι και μαθαίνεις ότι πιάνει φωτιά στην περιοχή. Εκεί τι κάνεις?
2: Εκεί υπάρχει σταθερά η γραμμή για την προστασία ζώων ανά την Ελλάδα και πρέπει να είμαστε αυτό ενημερωμένοι ποιος είναι ο σύλλογος στον τόπο μας, mm-hmm. που μπορεί να βοηθήσει και να τρέξει αντί για εμάς ή μαζί με εμάς. Αυτό
0: σωστά.
2: Πρέπει δηλαδή να είμαστε ενημερωμένοι από πριν και έτοιμοι για όλα.
0: Ναι. Και τι κάνεις όταν λες, τώρα αυτό είναι ηθικό δίλημα, δεν είσαι στο σπίτι, είναι το ζώο εκεί πέρα, σου λένε ότι δεν πρέπει να πας γιατί κινδυνεύει η ζωή σου. Δεν βάζεις σε κίνδυνο τη δική σου ζωή, καλείς τους ειδικούς, αυτούς που μπορούν και ξέρουν, έτσι.
2: Εκεί είναι ακριβώς. Και οι σύλλογοι και η γραμμή για την προστασία ζώων συντροφιάς έχουν εξειδικευμένους ανθρώπους που μπορούν να... έχουν μαθητεύσει μέσα σε δύσκολες καταστάσεις. Γιατί σίγουρα εμείς ως απλοί πολίτες σαφώς και δεν ξέρουμε κάποια πράγματα. Όμως αυτοί έχουν εξειδίκευση, μπορούν να βοηθήσουν και φυσικά τη ζητάμε. Απλά πρέπει να έχουμε ενημερωθεί από πριν. Γιατί την ώρα του πανικού δεν μπορούμε να λειτουργήσουμε λογικά και δεν μπορούμε να βρούμε όσα χρειάζονται για να σώσουμε και εμείς τα κατοικίδια μας.
0: Ναι. Οπότε καλό είναι στις μνήμες του τηλεφώνου να βάλουμε τα τηλέφωνα των φορέων της περιοχής. Αχρίαστα να είναι που λένε.
2: Και οι Δήμοι βέβαια κάνουν πλέον ό,τι μπορούν με όσα μέσα έχουν. Mm-hmm. Είναι η υποχρέωσή τους τα δύο τελευταία χρόνια. Οπότε έχουμε κάπου να ποτανθούμε. Δεν είμαστε πια στο έλεος όπως ήταν πριν 10 χρόνια που δεν υπήρχε κανείς να ασχοληθεί με τα ζώα συντροφιάς, έτσι, ή με τα κατοικίδια μας, με τα οικόσιτά μας. Mm-hmm. Δεν υπήρχε κανείς να μας βοηθήσει. Τώρα υπάρχουν τρόποι, ανάλογα βέβαια και με το κακό που μπορεί να βρει τον τόπο του καθενός. Ό,τι μπορούμε.
0: Προφανώς. Ας ελπίσουμε ότι αυτή εδώ η μεγάλη φωτιά που βλέπουμε είναι η τελευταία μεγάλη φωτιά του καλοκαιριού και δεν θα χρειαστεί
2: να το
0: συζητήσουμε. Πριν σε χαιρετήσω, η αφορμή για να τα πούμε αρχικά ήταν να μιλήσουμε λίγο για τα δικαιώματα αλλά και την και τη φροντίδα, και τη φροντίδα πρέπει να έχουμε στα ζώα μας για να ταξιδέψουμε. Θες να πούμε λίγο τα βασικά, γιατί έχετε μια περίοδος που βλέπουμε πολλές φορές τσακωμούς, εντάσεις για το μπορείτε, δεν μπορείτε να το φέρετε, μπορείτε, δεν μπορείτε να ταξιδέψετε με το ζώο σας.
2: Ναι, εμείς θέλουμε λίγα χρόνια ακόμα για να αποδεχτεί ο κόσμος πού μπορούμε να έχουμε μαζί μας τα ζώα στις ζωές. Το πιο σημαντικό είναι να είναι τσιπαρισμένα τα κατοικίδια μας, να έχουν βιβλιάριο υγείας έτσι ώστε να μπορούν ανά πάσα στιγμή να ελεγχθούν, να είναι εμβολιασμένα, πολύ σημαντικό. Εάν ταξιδεύουμε στο εξωτερικό, να υπάρχει ευρωπαϊκό διαβατήριο που να έχει βγει τουλάχιστον 10 μέρες πριν, τουλάχιστον. Τα έχουμε σε παραλίες πάντα κοντά μας με λουρί, σε ελεύθερες παραλίες, σε οργανωμένες δεν επιτρέπεται. Εκτός και αν είναι πάρα πολύ μικρά που θα τα έχουμε στην αγκαλιά μας ή σε ένα μικρό καλαθάκι. Στα μέσα μεταφοράς είναι ανάλογα πλέον και τις εταιρείες. Υπάρχουν αεροπλάνα που μπορείς να πάρεις μαζί το κατοικίδιό σου δίπλα ή αλυτάλλη, ας πούμε. Αυτό το έχει επιτρέψει.
0: Ναι.
2: Δεν είναι όμως το γενικό, είναι το ειδικό. Στα καράβια εννοείται τα μικρά ζώα συντροφιά στην αγκαλιά μας και σε κλειστούς χώρους, ενώ τα μεγαλύτερα άνω των 10 κιλών πρέπει να είναι πάντα με το λουρί σε εξωτερικό χώρο και συνήθως και φήμωτρο δίπλα στον ιδιοκτήτη τους.
0: Άρα με τα χύπλα που είναι κλειστά δεν μπορούν να ταξιδέψουν τα μεγάλα?
2: Όχι, δεν μπορούν να ταξιδέψουν ακόμη τα μεγάλα.
0: Μάλιστα. Και πού κάνουν μπάνιο το καλοκαίρι κυρίως τα σκυλιά?
2: Στις μη οργανωμένες παραλίες. Και πάντα με την επίβλεψη του δικού τους ανθρώπου. Πάντα. Δεν μπορούμε δηλαδή να αφήσουμε ένα σκυλάκι άνω των 10 κιλών να μπει στις ξαπλώστρες ανάμεσα. Εκεί θα δημιουργηθούν εντάσεις και μεγάλα προβλήματα.
0: Για να μπει στη θάλασσα πρέπει να έχει το λουρί του.
2: Αρκεί να είναι δίπλα στον ιδιοκτήτη του.
0: Ναι, αρκεί να είναι δίπλα στον
2: ιδιοκτήτη. Από την επίβλεψη του ιδιοκτήτη του. Και βέβαια πάντα ισχύουν πάντα το βιβλιάριο υγείας. Γιατί εάν κάποιος βλόμενος βάλει θέμα και ζητήσει παρέμβαση αστυνομίας ή οποιαδήποτε άλλο φορέα και δούνε, διαπιστωθεί ότι το κατοικίδιο δεν είναι εμβολιασμένο, τότε το πρόστιμο είναι τσουχτερό και φτάνει τα 500 ευρώ.
0: Ναι. Και βέβαια όπως έχουμε δικαιώματα, έτσι υπάρχουν και υποχρεώσεις αλλά και κοινωνική αντίληψη. Δηλαδή όταν βλέπεις ότι υπάρχουν άνθρωποι που δυσκολεύονται με αυτό, γιατί υπάρχουν άνθρωποι που πραγματικά φοβούνται και ας είναι πολύ ήσυχο το σκυλί, θα πρέπει να το σεβαστούμε αυτό.
2: Ισχύει. Εκεί μπαίνει το θέμα της προσωπικότητας, να μπορούμε όλοι να συμβιώνουμε τετράποδα και δίποδα χωρίς προβλήματα.
0: Σωστά. Λόρα, ευχαριστώ πολύ για την κουβέντα.
2: Ευχαριστώ, Αλεξάνδρε. Καλημέρα.
0: Καλημέρα.
2: Καλή συνέχεια.
0: Λόρα Σταματάκη, η σύμβουλος έκδοσης του περιοδικού Animal, για το τι κάνουμε στις δύσκολες περιπτώσεις της φωτιάς με τα ζώα μας, αλλά και το τι κάνουμε τώρα που έρχονται διακοπές για να μην έχουμε εντάσεις και μας χαλάνε την ηρεμία των διακοπών. Ούτε σε όσοι έχουν ζώα, αλλά ούτε όσοι βρίσκονται και κάνουν διακοπές κοντά σε όσους έχουν ζώα.

Αυτή είναι η Κετούλα Ιμπούς, που ήταν μόλις 18 ετών όταν είδε στην τηλεόραση τη μεταφορά από το μυθιστόρημα «Ανεμοδαρμένα ύψη» της Μπροντέ και μέσα ένα βράδυ έγραψε το «Wuthering Heights». Η δισκογραφική της πίστευε ότι ήταν πολύ παράξενο για πρώτο σίγγλ. Εκείνη επέμεινε και είχε δίκιο. Το τραγούδι έγινε νούμερο 1 στη Βρετανία το 1978 και η Kate Bush πέρασε στην ιστορία ως η πρώτη γυναίκα που έφτασε στην κορυφή των charts με ένα τραγούδι που είχε γράψει αποκλειστικά η ίδια.

Γενέθλια λοιπόν είχε η Kate Bush, γενέθλια έχει και ο Buddy Guy. Ένας από τους τελευταίους θρύλους του blues του Σικάγο, γεννημένος 30 Ιουλίου του 1936, 89, 90 ετών γίνεται σήμερα, ζωή να έχει, στη Λουιζιάννα, άλλαξε για πάντα τον τρόπο που παίζεται η ηλεκτρική κιθάρα, επηρεάζοντας μουσικούς όπως ο Eric Clapton, ο Jeff Beck, ο Jim Page, ο Jimi Hendrix, τίποτα, τους μεγαλύτερους του είδους. Το What Kind of Woman Is This το έχω γράψει το 67, είναι ίσως από τα καλύτερα δείγματα του ύφους του, του πώς έκανε την κιθάρα να ακούγεται μαγικά. Όλη η δύναμη της, του παίξηματός του που έκανε τους νεότερους κιθαρίστες να τον αποκαλούν δασκαλό τους, παρότι η δισκογραφική του εταιρεία θεωρούσε ότι το παίξιμο του ήταν υπερβολικά άγριο και τραχή για το ευρύ κοινό. Επτά δεκαετίες ενεργός ο Buddy Guy και παραμένει ένας ζωντανός σύνδεσμος με τη χρυσή εποχή των blues και μία από τις σημαντικότερες μορφές στην ιστορία της σύγχρονης κιθάρας αλλά και της μουσικής. Με Buddy Guy θα πάμε σε διαφημίσεις και επιστρέφουμε για την τελική ευθεία.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ioannina Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις

0: τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
1: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

Αυτός είναι ο Γιάννης Ντουνιάς. Το τραγούδι ανήκει στον κύκλο διάλειμμα του Γιάννη Μαρκόπουλου από το 1971 σε στίχους του Ερίκου Θαλασσινού και πρώτη εκτέλεση με τον Θέμη Ανδρεάδη που κάνει το ξεκίνημά του τότε. Εδώ εμείς τα ακούμε στην εκτέλεση του Γιάννη Ντουνιά, πιο βαρύ, πιο λαϊκό. Το νιώθει στο νταλκά του άντρα του βαρύ. Ο σταθμός θα συνεχίσει να παρακολουθεί λεπτό προς λεπτό τα μέτωπα της φωτιάς, τα μέτωπα και στο Ρέθυμνο και στο Λασίθι, προκειμένου να έχουμε πλήρη εικόνα του τι γίνεται. Ας ελπίσουμε ότι θα πάνε καλύτερα τα πράγματα, γιατί είναι εξαιρετικά δύσκολες οι καιρικές συνθήκες και αυτό κάνουν εξαιρετικά δύσκολες και επικίνδυνες τις συνθήκες με τις οποίες οι πυροσβεστικοί, οι εθελοντές προσπαθούν να ελέγξουν τα μέτωπα. Δυστυχώς, τρεις νεκροί σε μια μαύρη μέρα και για το πυροσβεστικό σώμα αλλά και για όλους τους υπόλοιπους εμάς που τιμούμε τους ανθρώπους που δίνουν τη μάχη. Να το πω κλείνοντας, γιατί δεν ήθελα να το συζητήσουμε αναλυτικά και με μηνύματα και όλα αυτά. Οι άνθρωποι που είναι υπεύθυνοι για την πυροσβεστική, ο τωρινός υπουργός, οι προηγούμενοι, οι κυβερνήσεις και όλα αυτά, επειδή θυμόμαστε να τρώνε ξύλο οι πυροσβέστες και να τους διώχνουν κακήν κακώς, επειδή ζητούσαν και αυξήσεις αλλά και μονιμοποίηση των ανθρώπων που ήταν πυροσβέστες, αυτά να τα θυμόμαστε και το χειμώνα. Μην τους δέρνουμε το χειμώνα και λέμε ότι είναι ήρωες και έπεσαν στο καθήκον οι πυροσβέστες στην φωτιά. 12 μήνες το χρόνο να το θυμόμαστε. Γιατί τότε λέγανε ότι νομίζουν ότι έχουμε λεφτόδεντρα να πληρώνουμε τον κόσμο να κάθεται το χειμώνα. Για τους πυροσβέστες το λέγανε αυτό. Βασίλης Δέτσικας έρχεται με όλες τις ειδήσεις της ημέρας και τις τελευταίες εξελίξεις.

εντάξει από τα μέτωπα της φωτιάς για το δελτίο ειδήσεων στις 9. Αν όλα πάνε καλά, αύριο θα είμαστε εδώ λίγο μετά τις 7 για να χαιρετηθούμε για διακοπές. Σας αφήνω στον Σωτήρη Ξενάκη που ακολουθεί και στο δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα όλες τις τελευταίες εξελίξεις. Καλημέρα.

0: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εξαιρετικά δύσκολο το έργο κατάσβεσης της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, το μέτωπο της οποίας ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα λόγω των ισχυρών ανέμων επεκτείνεται γρήγορα. Το λιμενικό προχώρησε σε απεγκλωβισμούς κατοίκων διαθαλάσσης, ενώ στην Αγία Γαλήνη απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες. Συνεχίσει αναζωπηρώσεις, τα ενιαία μέσα αντιμετωπίζουν μεγάλες δυσκολίες, τόνισε πριν από λίγο στα παραπολιτικά 90,1 ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου Γιάννης Καταράκης. Έχουν ανακοινωθεί οικισμοί και χωριά, δήλωσε νωρίτερα στα παραπολιτικά 90,1 η αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου Μαρία Λιώνη. Ανέφερε πως το μικροκλίμα είναι τέτοιο που οι ρηπές ανέμου είναι 10 και 11 μποφόρ. Δύο εποχικοί πυροσβέστες 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην περιοχή Κρύα Βρύση, ενώ ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στο Αγερανό Γηθίου. Πυρκαγιά στην Αγία Τριάδα Σιτίας που έχει προκαλέσει μικρές ζημιές στο εργοστάσιο της ΔΕΗ αλλά και μέτωπα στις περιοχές Γούδουρας και Ασπρόληθος. Μέσω του 112 ζητήθηκε από όσους βρίσκονται στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν προς το Μακρύ Γυαλό και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Συνεχίσαν να ζωπηρώσει το πλωμάρι της Λέσβου λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ δόθηκε εντολή για εκένωση προς Άγιο Ισίδωρο. Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων. Μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο και Κύθυρα, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Νέες αμερικανικές επιθέσεις κατά του Ιράν σε αντίπεινα για τους βαλιστικούς πυράβλους που εκτόξευσε η Τεχεράνη εναντίον αμερικανικών στρατιωτικών εγκαταστάσεων στην Ιορδανία. Στόχος έγιναν κέντρα στρατιωτικής διοίκησης, εγκαταστάσεις πυράβλων και μη επανδρωμένων αεροσκαφών, άκτιες εγκαταστάσεις επιτήρησης και άμυνας καθώς και ναυτικές υποδομές. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, θα επαναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, ώστε δε θα συζητηθούν η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψης, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Το επόμενο διάστημα και πριν από τη ΔΕΘ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινώσει τους πρώτους υποψήφιους. Πληροφορίες ότι οι Διονύσης Τεμπονέρας και Πέτρος Κόκαλης προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιώς αντίστοιχα. Δεν έχει αποφασιστεί αν θα ανακοινωθούν σε πρώτη φάση υποψηφιότητες όπως αυτές της Έφης Αχτσιόγλου, του Γιώργου Καραμπέρου και του Κώστα Ζαχαριάδη. Τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα θα κοστολογεί από την 1η Νοεμβρίου το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η διαδικασία αξιολόγησης δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από το κάθε κόμμα. Θα αφορά αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπο τους, χωρίς να κρίνεται η πολιτική τους σκοπιμότητα. Τα πρόσωπα που βρέθηκαν δίπλα της πριν από το θάνατο της προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές την υπόθεση της ορούς της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλειμμένο κτίριο στη Γυψέλη. Η αστυνομική εξετάζει αν 38χρονη ταξίδεψε μόνη της ή συνοδευόταν από άλλο πρόσωπο, καθώς και ποιες ήταν οι επαφές και οι μετακινήσεις της κατά την παραμονή της στην Αθήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 9 νεκροί και 14 τραυματίες σε πλήγμα μη επανδρωμένου εναέριου συστήματος από παραστρατιωτικές δυνάμεις στην πολιτεία Βόρειο Κορνταφάν στο Σουδάν. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για το Europa League, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού στη λίστα, η Χουλιάν Άλβαρες και Βαγγέλης Παυλίδης.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Καλημέρα, καλημέρα σας. Παραπολιτικά 90,1. Σωτήρης ξανά έχει στο μικρόφωνο. Ο Δημήτρης Κυρικός εδώ μαζί μου στην κονσόλα του ήχου. Καλημέρα Δημήτρη μας. Στο 211-1080-880 είναι η κυρία Μαρία Ιωάννου και περιμένει τα τηλεφώνηματά σας. Κατερίνα Πλατή στο πολύ τρέξιμο, πρέπει να πω, λόγω συνθήκων για τις οποίες θα μιλήσουμε φυσικά σε λίγο. Ο Θανάσης Φούτσινος επιλέγει τις μουσικές που θα ακούσετε και ο Παναγιώτης Κάτσιος τα ηχητικά που μάλλον δεν θα ακούσετε σήμερα. Είναι αυτές οι μέρες του Ιουλίου συνήθως, αυτές που τελειώνουμε τη σεζόν τα τελευταία χρόνια, που δεν δουλεύουμε τον Αύγουστο δηλαδή, που μεγαλώσαμε πια και δεν δουλεύουμε τον Αύγουστο, που πας λες και το έχει ο διάολος κάθε χρονιά τέτοιες μέρες που ετοιμάζεσαι να φύγεις και να χαιρετήσεις και να κάνεις ένα πρόγραμμα πιο χαρούμενο και πιο ανοιχτό καρδο κλπ. Συμβαίνουν όλα αυτά τα οποία συνέβησαν χθες και συνεχίζουν και συμβαίνουν σήμερα. Και πολύ φοβάμαι ότι θα έχουμε και άλλα, γιατί έχουμε ισχυρούς ανέμους σε πολλές περιοχές της χώρας. Όσοι είστε σε τηλεοράσεις και βλέπετε εικόνες από το Ρέθυμνο, για παράδειγμα, αυτή την ώρα, καταλαβαίνετε τι άνεμοι πνέουν αυτή τη στιγμή και γιατί υπάρχουν ηχητικά μηνύματα 112 ασταμάτητα. Είναι πραγματικά μια πάρα πολύ δύσκολη συνθήκη. Είναι εξαιρετικά δύσκολο κατάσβεση πυρκαγιάς. Μιλάω για το Ρέθυμνο. Μια πυρκαγιά που το μέτωπό της, όπως ακούσατε από τον Βασίλη Λέτσικα στο δελτίο, ξεπερνά τα 15 χιλιόμετρα. Ότι μιλάμε για μια περιοχή που είναι τουριστική, είναι γεμάτη με κόσμο, έχει προχωρήσει απεγκλωβισμούς κατοίκων από τη θάλασσα, που και αυτό δεν είναι εύκολο, γιατί τα σκάφη πάνε σε καρδότσουφλα, αν τα δείτε μέσα στα μανιασμένα κύματα. Μόνο από την Αγία Γαλήνη, όποιος ξέρει την Αγία Γαλήνη, ξέρει και πώς είναι, δεν είναι κανένα τεράστιο μέρος, κανένα τεράστιο λιμάνι, ένα μικρό λιμανάκι είναι η Αγία Γαλήνη. Τόσο δά, δεν είναι. Που έχουν απομακρυνθεί από εκεί 2.000 τουρίστες. Νωρίτερα στα παραπολιτικά, ο Δήμαρχος Αγίου Βασιλείου, ο κ. Γιάννης Καταράκης, είπε ότι η αναζωοπηρέωση είναι συνεχής και ότι τα εναέρια μέσα αντιμετωπίζουν πάρα πολύ μεγάλες δυσκολίες. Δεν μπορούν να προσεγγίσουν με τόση φωτιά και με τέτοια κατάσταση. Και βέβαια έχουμε τους δύο εποχικούς πυροσβέστες 25 και 58 ετών που εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι χθες στην περιοχή Κρία Βρύση, στην Κρήτη, έτσι. Ενώ ένας 27χρονος, επίσης πυροσβέστης, φαίνεται πως κατέρευσε από παθολογικά αίτια κοντά στο Γήθιο, στον Αγυρανό Γηθίου. Έχουμε πυρκαγιά και στην Αγία Τριάδα Σιτίας, που έχει προκαλέσει ζημιές εκεί στο εργοστάσιο της ΔΕΗ. Άλλα μέτωπα σε διάφορες περιοχές, στο Γούδουρα και στον Ασπρόληθο. Το 112 ζητάει από αυτούς που βρίσκονται στις δύο περιοχές να απομακρυνθούν σε άλλες περιοχές. Γενικά η κατάσταση είναι προβληματική. Στο Πλωμάρι, στη Λέσβο, έχουμε συνεχείς αναζωοπυρώσεις. Και εκεί έχει δοθεί εντολή για εκκαινώσεις. Για την Πάρο έχουμε 4 συλλήψεις. Έχει συλληφθεί ο αντιδήμαρχος, ο δήμαρχος καταρχάς έχει συλληφθεί, ο αντιδήμαρχος καθαριότητας, ο εργολάβος του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και ένας οδηγός απορριμματοφόρου. Η φωτιά εκεί ξεκίνησε από τον τοπικό Χιτά. Πολύ μεγάλος κίνδυνος πυρκαγιά σήμερα στην Αττική. Στην Εύβοια, στην Κρήτη, στις Τικλάδες, στη Λέσβο και στα Κύθυρα, που οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Λοιπόν, εδώ δεν παίζουμε, δεν είναι αστεία τα πράγματα. Καμία εργασία στην ύπαιθρο που μπορεί να προκαλέσει πυρκαγιά. Τα τσιγάρα σας όσοι καπνίζετε στα τασάκια, στα μπουκάλια, δεν ξέρω πού. Τα πατάτε κάτω στο πάτωμα για να είστε βέβαιοι ότι έχουν σβήσει. Ένα τσιγάρο που να σκοτώσει ανθρώπους. Ναι. Λοιπόν, δεν έχει αστεία καθόλου εδώ. Λοιπόν, αυτή είναι η κατάσταση. Θα είμαστε σε μια προσπάθεια διαρκούς ενημέρωσης για τις πυρκαγιές, χωρίς να χάσουμε και την υπόλοιπη επικαιρότητα της ημέρας. Έχει πολλά και διάφορα ενδιαφέροντα θέματα. Η Κατερίνα Πλατή μου λέει ότι τώρα μπορούμε να μιλήσουμε με τον συνάδελφο Δημήτρη Σκουλούδη, δημοσιογράφο από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, που είναι στη τηλεφωνική μας γραμμή και τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλημέρα, Δημήτρη.
1: Καλημέρα. Καλημέρα.
0: Δυστυχώς. Ναι, ναι, δυστυχώς,
1: κακή εικόνα και σήμερα. Κακή εικόνα
0: κακή
1: και σήμερα.
0: Εικόνα,
1: πολύ
0: ναι.
1: Κακή εικόνα. Και εμείς προσπαθούσαμε το πρωί που είχαμε εκπομπή να συνομιλήσουμε με τους συναδέλφους μας που είναι εκεί πέρα αυτή τη στιγμή.
0: Εσύ που είσαι, εσύ δεν είσαι εκεί, έτσι.
1: Εγώ είμαι στα Χανιά. Στα Χανιά, ναι, ναι, ναι, ναι, συναδέλφους μου οι οποίοι βρίσκονται εκεί. Ναι. Φανταστείτε ότι στο τηλέφωνο προσπαθούσαν να τους μιλήσουν.
0: Δεν ακούγονται.
1: Με 9 μέχρι 11 μποφόρ. Δεν μπορούσαμε ούτε να τους μιλήσουμε. Μου λένε, Δημήτρη, αυτό που παρακολουθούμε εδώ δεν έχει προηγούμενο. Ό,τι και να κάνουνε, εάν δεν αποφασίσει ο Θεός να σταματήσει να φυσάει,
0: ναι,
1: δεν θα μπορέσουν να τη θέσουν υπό έλεγχο.
0: Ναι,
1: Είναι τόσο δύσκολη και η περιοχή, όσο το γεγονός ότι φυσάει, είναι, δηλαδή σκεφτείτε ότι είναι 224 οι πυροσβέστες κάτω. 47 ναι. οχήματα, είναι τόσο μεγάλη δύναμη που δεν τους βοηθάει και λίγο η τύχη να μπορέσουν να καταφέρουν να συγκρατήσουν λίγο αυτό το μένος.
0: Γιατί άκουγα φαίνεται... και εγώ το πρωί ερχόμενος ότι ούτε τα ελικόπτερα μπορούν να φτάσουν πάνω από τις εστίες, τα αεροπλάνα ούτε για αστείο δεν μπορούν να πετάξουν,
1: γιατί
0: έχουμε δράματα, άλλα δράματα. Έχουμε ζήσει στο παρελθόν αεροπλάνα δυστυχώς να πέφτουν σε προσπάθειες υπεράνθρωπες που κάνουν, που ξεπερνούν και τις δυνατότητες και των αεροσκαφών. Τα παιδιά δεν είναι τίποτα καινούργια αεροσκάφη, παλιά αεροσκάφη είναι έτσι. 40 ετών αεροσκάφη είναι. Και χάνονται ανθρώπινες ζωές και γίνεται υπερπροσπάθεια πραγματική. Η κατάσταση πάντως είναι αυτή τη στιγμή που μιλάμε πάρα πολύ δύσκολη στο Ρέθυμνο, έτσι δεν είναι?
1: Πάρα πολύ δύσκολη εκεί κάτω. Άμα δείτε και στο Εθνικό Αστεροσκοπείο τις εικόνες με τους καπνούς και το τι γίνεται εκεί πέρα, θα αντιληφθείτε πόσο μεγάλη είναι, δηλαδή είναι πάνω από 15-20 χιλιόμετρα είναι όλο αυτό. Ναι. Ευτυχώς να πούμε ότι έχουμε μέσα σε όλη αυτή την καταστροφή τα καλά νέα.
0: Ναι,
1: ότι το λιμενικό σώμα έχει καταφέρει να σώσει πολλούς ανθρώπους.
0: Έχει κάνει χιλιάδες εκενώσεις.
1: Βεβαίως. Έχουν μεταφέρει όλους τους τουρίστες. Σκεφτείτε ότι η Αγία Γαλήνη είναι ένα μέρος το οποίο είναι ένα τουριστικό θέρετρο.
0: Ναι.
1: Το οποίο αν δεν το είχαν εκενώσει, δηλαδή αν δεν υπήρχε.
0: Το έλεγα πριν, επειδή έχει τύχει να πάω 2-3 φορές στην Αγία Γαλήνη και δεν είναι και ένα τεράστιο μέρος, είναι μικρό μέρος και είναι δύσκολο να γίνει εκένωση.
1: Αν εκεί, παιδιά, θα μιλούσαμε τώρα για άλλα πράγματα.
0: Ναι.
1: Οπότε μπορούμε να πούμε ότι μέσα σε αυτή την καταστροφή, γιατί για μένα θεωρώ ότι είναι μια τεράστια τραγωδία όλο αυτό που έχει γίνει, έχουμε σημάδια ότι κάτι σώθηκε. Μπορούσε να ήταν πολύ χειρότερο.
0: Μάλιστα.
1: Το επιμένω σε αυτό που λέω.
0: Μάλιστα.
1: Δυστυχώς θα είμαστε σε συνεχή επικοινωνία και ο σταθμός μας θα βγάζει συνεχώς τα νέα που βγαίνουν, αλλά να κάνουμε το σταυρό μας. Είναι η πρώτη φορά που έχουν από ότι δεν μπορεί κάποιος να κάνει κάτι από πέρα και από το σταυρό του. Δηλαδή, πραγματικά
0: ναι, εννοείς δηλαδή, γιατί ξέρεις πολλοί κόσμος το παρεξηγεί αυτό. Εννοείς ότι
1: πραγματικά, γιατί
0: οι δυνάμεις της φύσης είναι τέτοιες που δεν επιτρέπουν στα μέσα τα οποία υπάρχουν να λειτουργήσουν. Το είδαμε δυστυχώς, το βλέπαμε τις προηγούμενες εβδομάδες και το βλέπουμε ακόμα στην Ισπανία και τη Γαλλία να καίγονται. Μιλάμε εκτάσεις εκατοντάδων χιλιάδων στρεμάτων που έχουν και αυτές οι χώρες αεροσκάφη, πυροσβεστικά, σύγχρονες είναι κλπ. Αλλά δεν είχαν δυνατότητες να τις σταματήσουν. Λόγω των ανέμων, ναι.
1: Χθες καταγράφηκε 113 χιλιόμετρα μέχρι και 113 χιλιόμετρα οι ρηπές του ανέμου. Το καταλαβαίνετε ότι είναι κάτι το οποίο είναι εξωφρενικό. Είναι και η περιοχή τέτοια που όταν πιάσουν αυτοί οι άνεμοι, άμα δείτε τα περισσότερα δέντρα που ήταν εκεί, έχουν πάρει κλίση από τους ανέμους.
0: Μάλιστα. Σε ευχαριστώ, Δημήτρη. Αν χρειαστεί, θα επανέλθουμε. Και αν έχεις εσύ κάτι και μέσα στην πολλή δουλειά που προφανώς έχεις, τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, μας θυμάσαι και μιλάμε ξανά.
1: Σε ευχαριστούμε πολύ.
0: Ο συνάδελφος Δημήτρης Χουλούδης, ο οποίος λέει ότι δεν μπορεί να έχει καν επικοινωνία με τους συνάδελφους που βρίσκονται στο Ρέθυμνο, λόγω ακριβώς των καιρικών συνθήκων που επικρατούν αυτή την ώρα. Ξαναλέω ότι σήμερα οι επικίνδυνες περιοχές είναι η Αττική, επιμένω σε αυτό, η Αττική. Και είναι επίσης, μισό λεπτό να τις ξαναβρω μια φορά. Μισό λεπτό. Λοιπόν, είναι η Εύβοια, η Κρήτη, η Κυκλάδας, η Λέσβος και τα Κύθυρα. Οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Μιλάμε για ταχύτητες πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα. Άμα φύγει φωτιά, αντεσταμάτα την. Ναι, άμα δεν σβήσει μέσα στο πρώτο λεπτό δηλαδή, δεύτερο, τελείωσε. Κάπως έτσι, δεν θέλω να λέω πράγματα, αλλά είχαμε την τραγωδία στο μάτι, έτσι. Μέσα σε λεπτά έγινε. Κατέβηκε την πλαγιά του η φωτιά και έφτασε στην παραλία κάτω που έχει χιλιόμετρα. Λοιπόν, τώρα μέσα στην εκπομπή, στη διάρκεια της, θα μιλήσουμε σε λίγο με την κυρία Νεύθη Μίων, υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης, για το νέο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Τι αλλάζει, ποιους αφορά, ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις. Νομίζω αφορά αρκετό κόσμο. Να πούμε και λίγα πολιτικά. Επειδή έχουμε κρούσματα σαλμονέλα σε διάφορες περιοχές της χώρας, αλλά και ιό του Δυτικού Νείλου με τον κύριο Κίκα Μαγιορκίνη, τον καθηγητή, τον ξέρετε νομίζω όλοι από την εποχή του κορονοϊού. Και θα έχουμε, ελπίζω να καταφέρουμε να έχουμε την χαρά να μιλήσουμε με την κυρία Έρη Ρίτσου, την γνωστή συγγραφέα και κόρη του τεράστιου Γιάννη Ρίτσου, ενός από τους κορυφαίους Έλληνες ποιητές. Με αφορμή αυτή την ιστορία με τον Μάνο Χατζηδάκη που έχει ξεσηκώσει πολλά κύματα συζήτησης. Και από τη μία και από την άλλη πλευρά, και ενδιαφέρει και εσάς, έχετε πει την άποψή σας. Θα ακούσουμε τι θα πει η κόρη ενός πολύ σπουδαίου δημιουργού όπως ο Γιάννης Ρίτσος. Καλημέρα στο φίλο μας του Δημήτρη. Δημήτρη, μην τα θυμάται, δεν είναι ώρα τώρα για αυτά. Ωραία είναι, πάντα έχουμε κάτι να πούμε. Ότι η κυβέρνηση έστειλε, λέει πάλι τους νεκρούς πυροσβέσεις ήρωες, αλλά πέρσι έστειλε τα μάτια τους έτρινα, επίσης τους ήταν τα αυτονόητα. Λοιπόν, δεν είναι η ώρα για αυτά. Εντάξει, έχεις τόσες μέρες στη διάθεσή σου να κάνεις αντιπολίτευση από εδώ. Και εμείς τη φιλοξενούμε, όπως βλέπεις. Λοιπόν, λέει ο Αβραάμ, είμαστε και εμείς οι φύλακες της πόλης και των αντιοκυμάτων. Δυστυχώς με πολλές δυσάρεστες ειδήσεις. Καλημέρα από το δικό μας Κηφισό που είναι το flyover στην Θεσσαλονίκη. Καλημέρα στη φίλη μας τη Ζωή που λέει είναι θλιβερό, αλλά μενόμενο ότι ξαερώνεται κύριε Καριστιανού κόμμα. Ναι, είναι μια είδηση. Αυτό έφυγε ο Θανάσης Αυγερινός από το γραφείο τύπου. Επιβεβαιώνει την πτώση με τρεις, αφού παραμένει ακόμα χωρίς στελέχη και πρόγραμμα. Ο Σαμαράς διαβάζει ότι παίρνει τηλέφωνο ως και στελέχη που ξεκίνησαν καριέρα επί ΕΡΕ. Μα ειλικρινά πιστεύει ότι με ξεχασμένους γεγόνους, γιους, θυγατέρες κλπ. Τέως υπουργών του πατέρα Μητσοτάκη θα κάνει κάτι καλό. Υπογράφω πάντα ως μια ταλέπορη Ελληνίδα. Λέω πώς, Ζωή Ραπτόγλου. Αφού θέλετε να πούμε το όνομά σας, το λέμε χωρίς κανένα πρόβλημα. Καλημέρα, Νούλα μας. Γεια σου, Νούλα μας. Ευχαριστώ πολύ στην άλλη φωσία να σημεινάκι από τη Βουλή που παρακολουθεί το ρεπορτάζ της Βουλής, για το οποίο όμως περνάει σε δεύτερο ρόλο σήμερα. Έχει θεματάκια. Η Ελλάς του κυρίου Τσίπρα αναμένεται να ανακοινώσει τους πρώτους υποψηφίους της το επόμενο διάστημα. Όταν λέμε το επόμενο διάστημα, θα το κάνει μέχρι το 15 Αύγουστο, φαντάζομαι, γιατί μέσα στο 15 Αύγουστο δεν νομίζω ότι θα ασχολείται κανείς με το θέμα αυτό. Στο δελτίο ειδήσεων ακούσατε πληροφορίες για τον Διονύση Μπονδρά και τον Πέτρο Κόκαλ και το που προορίζεται με υποψήφιοι. Τώρα, επίσης, ένα πολύ ενδιαφέρον θέμα που διαβάζω είναι ότι τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα θα κοστολογεί από 1η Νοεμβρίου το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Η διαδικασία δεν θα είναι υποχρεωτική και θα γίνεται κατόπιν αιτήματος από κάθε κόμμα. Δηλαδή, θα πηγαίνει το κόμμα και θα πει: πάρετε το πρόγραμμά μου και αξιολογήστε το και δείτε το αν βγαίνει. Αν και από πού βγαίνει. Θα αφορεί αποκλειστικά το δημοσιονομικό αντίκτυπο, χωρίς να κρίνει την πολιτική σκοπιμότητα. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό, τι επιβάρυνση θα έχει στο δημόσιο κάθε ένα από τα μέτρα τα οποία προτείνονται. Φαντάζομαι θα πρέπει να λέει και από πού θα βρίσκονται τα χρήματα αυτά, εκτός από το δημοσιονομικό αντίκτυπο. Έχουμε και το αστυνομικό ρεπορτάζ πλήρες από θέματα, δυστυχώς. Το καλοκαίρι είναι μια εποχή που έχουμε εγκλήματα πολλά, δυστυχώς. Διαβάζω συνέχεια ειδήσεις που έρχονται από τα μέτωπα της πυρκαγιάς. Η αντιπεριφερειάρχη Ρεθύμνου, νωρίτερα η κυρία Μαρία Λιώνη, είπε πως το μικροκλίμα είναι τέτοιο που οι ρεπές ανέμου είναι 10 και 11 μποφόρ, παρακαλώ, εκεί στην Κρήτη. Εντυπωσιακό πραγματικά. Δυσάρεστα εντυπωσιακό, βέβαια, όχι ευχάριστα εντυπωσιακό. Και σήμερα έχει και, νομίζω, Υπουργικό Συμβούλιο που θα εξεταστούν οι προτεραιότητες της κυβέρνησης εν ώψη ΔΕΘ. Η πορεία υλοποίηση του Ταμείου Ανάκαμψη και Ανθεκτικότητα, η Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, η Σύσταση Κυβερνητική Επιτροπή για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Θα πούμε και για πολιτική. Περιμένουμε τα μηνυματάκια σας. Στάσου πριν πάμε σε διάλειμμα, γιατί νομίζω ότι έχουμε κι άλλον για να μας μιλήσει. Δώσουμε ένα λεπτάκι. Τον έχουμε. Γιάννης Δασκαλάκης, εθελοντής διασώστης στη Σιτία. Μέλος εθελοντικής διευρυμένης ομάδας εκτάκτων αναγκών. Και θέλω να πω μια κουβέντα πριν του δώσω το λόγο, ότι πρέπει να είμαστε ευγνώμονες στους ανθρώπους αυτούς που εθελοντικά μπαίνουν στα μέτωπα αυτά για να σώσουν ανθρώπους, κυρίως, έτσι, ζωάκια που κινδυνεύουν, περιουσίες. Τα βάζω με τη σειρά που καθένας τα αξιολογεί, έτσι. Να τον καλημερίσω, γιατί ξέρω πως είναι πολύ απασχολημένος και εμείς τώρα τρώμε τον χρόνο τον πολύτιμο. Καλή σας ημέρα.
2: Καλημέρα και σε εσάς.
0: Λοιπόν, πού είστε τώρα εσείς?
2: Κοιτάξτε, μόλις τώρα, δηλαδή, επιστρέφουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Ήμασταν από χθες το μεσημέρι.
0: Από χθες το μεσημέρι.
2: Στη Φωτιά. Γυρνάμε τώρα πίσω. Δεν υπάρχει ενεργό μέτωπο.
0: Στη Φωτιά, για το Ρέθυμνο, για ποια περιοχή μιλάμε τώρα, συγγνώμη. Γιατί
2: μιλάμε τώρα για
0: Σιτία. Σιτία.
2: Για την περιοχή της Αγίας Τριάδας.
0: Όχι, είναι στο Λασίθι, αυτό δεν είναι στο Ρέθυμνο.
2: Γιατί είχαμε και άλλα μέτωπα στην Κρήτη, Ρέθυμνο, με την απώλεια των
0: δύο. Είναι τα πράγματα κάπως καλύτερα στη Σιτία, έτσι δεν είναι?
2: Κοιτάξτε, από πλευράς ανέμου ή γενικά οι συνθήκες οι Τεσσινές.
0: Ναι.
2: Δεν έχουμε ενεργό μέτωπο όσον αφορά την πυρκαγιά.
0: Αυτό είναι ευχάριστο.
2: Αυτό είναι ευχάριστο. Βέβαια έχουμε ακόμα την ένταση του ανέμου που έχει ισχυρές ρηπές και σήμερα. Και αυτό το καθιστά, ξέρετε, λίγο επικίνδυνο, γιατί ανά πάσα ώρα και στιγμή μπορεί να γίνει μια αναζωπήρωση. Το μέτωπο ήταν πάρα πολύ μεγάλο. Mm-hmm. Οπότε οι πυρσβεστικές δυνάμεις παραμένουν στο σημείο και εύχομαι να περάσει και να κυλήσει ομαλά η μέρα, έτσι ώστε να πέσει και ο άνεμος.
0: Ναι, ναι. Πόσες ώρες, αν επιτρέπετε, ήσασταν εκεί και προσπαθούσατε μαζί με άλλους?
2: Πόσες ώρες,
0: ναι, ναι.
2: Από χτες το μεσημέρι, τις 4 το μεσημέρι.
0: Μέχρι τώρα που μιλάμε, έτσι. Δηλαδή ήσασταν, ναι, ναι, 16 ώρες, 17, δηλαδή δεν μπορώ να μετρήσω.
2: Περίπου, ναι.
0: Χαρά στο κουράγιο σας πρώτον.
2: Τι να, όταν έχουμε τέτοιες συνθήκες.
0: Δεν το κάνουν όλοι αυτό, ξέρετε. Γι' αυτό είστε αξιοθαύμαστοι όλοι εσείς που το κάνετε και σας ευχαριστούμε πάρα πολύ.
2: Επιχειρησιακά και στην πολιτική προστασία. Οπότε, λόγω παραπάνω, είμαστε όλοι εκπαιδευμένοι στην ομάδα. Έχουμε τον απαραίτητο εξοπλισμό και την εμπειρία.
0: Ναι.
2: Να συνεργαζόμαστε δηλαδή με τις πυρσβεστικές δυνάμεις, γιατί αυτό είναι που μετράει. Να υπάρχει συνεργασία και να καταλαβαίνει ένας τον άλλον όσον αφορά το επιχειρησιακό σκέλος.
0: Ωραία, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλή ξεκούραση σας ευχόμαστε.
2: Ευχαριστώ.
0: Μακάρι να μην χρειαστεί γρήγορα να επανέλθετε σε μέτωπο. Να είστε καλά. Γεια σας. Ο κ. Γιάννης Τεσκαλάκης, εθελοντής διασώστης στη Σιτία, και γρήγορα, γιατί έπρεπε να έχουμε ήδη πάει σε διάλειμμα. Και ευχαριστούμε πολύ, γιατί και εκείνος θα είναι απασχολημένος πάρα πολύ τώρα. Ο κ. Γιώργος Τσαπάκος, Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης. Καλημέρα, κύριε Αντιπεριφερειάρχα.
3: Καλημέρα για εσάς. Καλημέρα.
0: Δώστε μας μια εικόνα. Δεν είναι καλημέρα, το γνωρίζουμε. Πώς είναι καλημέρα με νεκρούς, με όλες αυτές τις καταστροφές, με όλη αυτή την κατάσταση? Δεν μπορεί να είναι καλημέρα. Τυπική αυτή η καλημέρα, να ευχηθούμε να εξελιχθεί σε μια καλύτερη μέρα. Για πέστε μας, πώς είναι τα πράγματα?
3: Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη, παραμένει δύσκολη από την ώρα που ξεκίνησε η φωτιά.
0: Ναι.
3: Έχουμε την απώλεια δύο συνανθρώπων σε δύο πυροσβεστών, η οποία έχει επισκέψει και παράλληλα και εμάς και όλη την επιχείρηση.
0: Ναι.
3: Και θέλω να εκφράσω δημόσια τα ειλικρινή μου συγκεκριτήρια στις οικογένειες και στο πυροσβεστικό σώμα. Από εκεί και πέρα, εμείς κάνουμε τα πάντα για να οριοθετηθεί η φωτιά σε ένα πάρα πολύ μεγάλο μέτωπο με πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Τα εναέρια μέσα μας, λέγανε πριν σε επικοινωνία που είχαμε με την περιοχή, είναι πάρα πολύ δύσκολο να βοηθήσουν.
3: Τα εναέρια είναι εδώ, είναι στο νησί από χτες. Προσπαθήσαν κατά επανάληψη να κάνουν ρήξεις. Δυστυχώς αυτό δεν κατέστη δυνατό λόγω των ισχυρών ανέμων. Δεν μπορούν ούτε να κάνουν ρήξεις ούτε να ανεχοδιαστούν.
0: Πρόγνωση έχετε για τις επόμενες ώρες για τους ανέμους?
3: Η πρόγνωση δυστυχώς δεν είναι σύμμαχός μας. Οι συνθήκες που θα επικρατήσουν στο νότιο τμήμα του νησιού θα είναι παρόμοιες μέχρι το επόμενο Σάββατο. Οπότε τα πράγματα δυσκολεύουν.
0: Αυτή τη στιγμή που μιλάμε, υπάρχουν περιοχές κατοικημένες που είναι σε κίνδυνο?
3: Δεν υπάρχουν κατοικημένες περιοχές που είναι σε κίνδυνο. Έχουν γίνει εκενώσεις βέβαια,
0: ναι,
3: σε κατοικημένες περιοχές και από θαλάσσιες και από στεριές.
0: Ναι.
3: Από εκεί πέρα θέλουμε σήμερα μέχρι τη μέρα να εκτιμηθεί αν μπορούν οι άνθρωποι να επιστρέψουν στα σπίτια τους.
0: Μάλιστα.
3: Αυτό κάνουμε και θα κάνουμε μέχρι ότου διαπιστωθεί ότι μπορούν να επιστρέψουν με ασφάλεια.
0: Ναι.
3: Γιατί αυτό που προέχει πάνω απ' όλα είναι η διαφύλαξη και η διασφάλιση της ανθρώπινης ζωής.
0: Λοιπόν, να μην σας απασχολούμε άλλο, κύριε Τσαπάκο, μας δώσατε μια εικόνα, μας δώσαν και οι συνάδελφοι πριν και οι εθελοντές που μιλήσαμε. Αν χρειαστεί, που θα επανέλθουμε. Καλή δύναμη, καλό κουράγιο. Έχετε πολύ δύσκολη δουλειά να κάνετε και στην Κρήτη. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
3: Ευχαριστώ πολύ. Καλημέρα.
0: Μια εβδομάδα πριν ήμουν στο νησί, στην άλλη πλευρά, στα Χανιά. Το αριθμό είναι δίπλα-δίπλα. Δίπλα από τα Χανιά, βέβαια, αλλά. Και εντάξει, ήταν όλα ήρεμα, δεν υπήρχαν θέματα. Δυστυχώς, έτσι είναι από τη μία μέρα στην άλλη, ειδικά αυτή την περίοδο. Θυμάστε που λέγαμε ότι τώρα αρχίζει η δύσκολη περίοδος. Τώρα αρχίζει η δύσκολη περίοδος, δυστυχώς. Και είναι και περίοδος που χτυπάει τουριστικές περιοχές που έχουν και πάρα πολύ κόσμο. Και άρα και οι εκενώσεις είναι πάρα πολύ δύσκολο να γίνουν. Καλημέρα, θέλω να πω μια μεγάλη καλημέρα στον Παναγιώτη Νικόλαρο από τη Σπάρτη, από τη Λακωνία, εν ώρα εργασίας με αναμετάδοση από αντένα Νότιας Ελλάδας 97,2 μέσω διαδικτύου. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την αναμετάδοση, γιατί ξέρω ότι έχουμε φίλους και φίλες που μας ακούνε, και στις φίλες ιδιαίτερα που ξέρουν ποιες είναι αυτές, που μας ακούνε το πρωί. Καλημέρα, μια μεγάλη καλημέρα εκεί στον πύργο του Μιστρά. την αγάπη μας. Λέει, επιτρέπεται σήμερα με τον αέρα να καθαρίζουν οικόπεδα με το μηχάνημα? Όχι, δεν επιτρέπεται να κάνουν τίποτα. Καμία εργασία δεν επιτρέπεται να κάνουν πουθενά με τόσο αέρα. Καμία εργασία η οποία να γίνεται με μηχάνημα το οποίο παράγει, μπορεί να παράγει φλόγα. Δηλαδή είναι αδιανόητο και αυτός που το κάνει είναι εγκληματίας πραγματικά, ενσυνείδητος εγκληματίας. Έτσι. Λοιπόν, αυτό θέλω να πω μόνο γιατί τα έχω πάρει στο κρανίο. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα. Για επίγουσες εργασίες, όποια ώρα και στιγμή μπαίνεις σε 1888.gr, πατάς σε επίγουσες εργασίες, βάζεις τα στοιχεία σου, εγκαλούν μετά από λίγο, έρχεται ο επαγγελματίας στο σπίτι. Ωραίο! Μπες και εσύ στο 1888.gr και δες όλες τις εκπληκτικές προσφέρειες αυτού του μήνα. Διάλειμμα και πάμε γρήγορα στην κυρία Ανεφθυμίου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
4: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.

0: Καλημέρα, καλημέρα. Παραπολιτικά 90,1. Στο τρίτο ξενέχι στο μικρόφωνο. Ήμασταν συνεχώς σε σύνδεση στο πρώτο κομμάτι της εκπομπής με Κρήτη που έχουμε σε εξέλιξη. Με Ρέθυμνο κυρίως, δηλαδή που έχουμε μια πολύ μεγάλη πυρκαγιά με μέτωπο 15 έως 20 χιλιόμετρα σε εξέλιξη. Με εκενώσεις, με τρεις πυροσβέστες νεκρούς, ιδίως στο Ρέθυμνο, ένα στο Γήθιο. Με μια μεγάλη πυρκαγιά σε εξέλιξη και στη Λέσβο, στο Πλωμάρι. Έχει και διάφορα θέματα σήμερα στην ισογραφία, όπως για παράδειγμα ένα θέμα που αφορά πολύ κόσμο. Δουλειά σε 43.000 άνω των 55 ετών. Είναι μια ρύθμιση για να θεμελιώσει κάποιο συνταξιοδοτικό δικαίωμα. Ένα πρόγραμμα το οποίο επεκτείνεται κατά 8.000 θέσεις πλήρους απασχόλησης, για το οποίο μπορείτε να διαβάσετε στην απογευματινή. Όμως, στην τηλεφωνική μας γραμμή έχουμε την κυρία Άννα Ευθυμίου, Υφυπουργό Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης. Και να πούμε, επειδή προεκλογική περίοδο διάγουμε, τελευταίο χρόνο πριν τις εκλογές, είναι και βουλευτής στην πρώτη περιφέρεια Θεσσαλονίκης, η κυρία Ευθυμίου, και είναι μαζί μας. Καλή σας μέρα. Καλημέρα, κύριε Ευθυμίου.
1: Καλημέρα, κύριε Ξενάκη. Για εσάς και στους ακροάτες και τους ακροατές μας, να τα λέμε και αυτά.
0: Να τα λέμε και αυτά, να τα θυμίζουμε. Τις περιφέρειες πια τον τελευταίο χρόνο, οπωσδήποτε πρέπει να το κάνουμε. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε την κουβέντα μας. Είπαμε ότι έχουμε τις πυρκαγιές, τις παρακολουθούμε και κάνουμε συνδέσεις διαρκώς, γιατί είχαμε
1: τους
0: νεκρούς πυροσβέστες.
1: Ναι, τα θερμά μου συλληπιτήρια για τις οικογένειες για το χαμό των δύο. Δύο στο Ρέθυμνο, ένα στο Γήθιο και στους συναδέλφους.
0: Βλέπαμε τόσες μέρες τι γινόταν στην Ισπανία και τη Γαλλία, που πραγματικά εκεί έχει βιβλική καταστροφή. Μιλάμε για εκατοντάδες χιλιάδες τρέματα.
1: Η μεγαλύτερη, λέει.
0: Στην ιστορία της χώρας.
1: Στην Ισπανία.
0: Της Ευρώπης, ίσως. Λοιπόν, να σε ευχηθούμε να μην έχουμε χειρότερα πράγματα εμείς εδώ. Λοιπόν, πάμε κατευθείαν. Έχετε ένα πολύ σημαντικό κομμάτι στο Υπουργείο σας με το οποίο ασχολείστε, είναι το νέο νομοσχέδιο για τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης. Δώστε μας όσο πιο συνοπτικά μπορείτε και εκλαϊκευμένα, εσείς είστε και εργατολόγος, δεν είστε, είναι και η δουλειά σας δηλαδή αυτή. Τι αλλάζει, ποιος αφορά και ποιες είναι οι βασικές ρυθμίσεις αυτού του νομοσχεδίου?
1: Εμείς θέλουμε να στηρίξουμε την επαγγελματική ασφάλιση.
0: Ναι.
1: Για να μπορέσει, η οποία είναι μια προαιρετική ασφάλιση που δίνει τη δυνατότητα κάποιος να πάρει μια δεύτερη σύνταξη, να το πω απλά. Δηλαδή μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή. Πώς γίνεται αυτό? Δίνεται η δυνατότητα μέσω μακροπρόθεσμης αποταμίευσης, όπου και αν και όσο αυτό είναι εφικτό, γιατί προφανώς έχουμε την κατάσταση ότι είναι δύσκολη η αποταμίευση, αλλά όσο είναι αυτό εφικτό και για όσο χρονικό διάστημα και όπου είναι αυτό, να μπορέσουν όσο δυνατόν περισσότεροι εργαζόμενοι ή ελεύθεροι επαγγελματίες να ενταχθούν στην επαγγελματική ασφάλιση για να εξασφαλίσουν αργότερα μια συμπληρωματική συνταξιοδοτική παροχή.
0: Ναι.
1: Αυτό σημαίνει για μας ότι πρέπει η επαγγελματική ασφάλιση να γίνει ακόμα πιο αξιόπιστη. Γιατί, κύριε Ξενάκη, γιατί να έρθω ό,τι χρήματα έχω να τα επενδύσω αν δεν εμπιστεύομαι το σύστημα αυτό? Επομένως, θέλουμε κανόνες οι οποίες καθιστούν το σύστημα της επαγγελματικής ασφάλισης πιο αξιόπιστο.
0: Ναι.
1: Πρώτον, οι κανόνες αυτοί φέρνουν μια εξομοίωση των όρων λειτουργίας σε ό,τι αφορά όλα τα προϊόντα της επαγγελματικής ασφάλισης, είτε είναι τα ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, είτε είναι ένα νέο ασφαλιστικό συνταξιοδοτικό προϊόν που φέρνουμε και λέγεται ΟΑΠΕΣ, αφορά τα ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια. Εκεί λοιπόν επέρχεται μια εξομοίωση των όρων λειτουργίας και μια καλύτερη διαφάνεια ως ό,τι αφορά τις υποχρεώσεις πληροφόρησης και ενημέρωσης των ασφαλισμένων. Ένα λοιπόν είναι αυτό. Το δεύτερο είναι ότι καθιστούμε το σύστημα της επαγγελματικής ασφάλισης πιο ευέλικτο. Με ποιο τρόπο? Εισάγουμε μια καινοτομία, τα ανοιχτά ταμεία επαγγελματικής ασφάλισης, που λειτουργούν ως ταμεία ομπρέλα, και εκεί θα μπορούν να εντάσσονται μικρότερες επιχειρήσεις. Αυτό τι σημαίνει? Η δομή της ελληνικής οικονομίας προφανώς είναι από μικρότερες επιχειρήσεις. Θέλουμε λοιπόν να κάνουμε την επαγγελματική ασφάλιση προσιτή σε μικρότερες επιχειρήσεις. Άρα περισσότερες επιχειρήσεις θα εντάσσονται, αυτό σημαίνει αυτόματα και περισσότεροι εργαζόμενοι. Δίνουμε όμως τη δυνατότητα να εντάσσονται και περισσότεροι ελεύθεροι επαγγελματίες και αυτοαπασχολούμενοι.
0: Ναι.
1: Επομένως, κάνουμε το σύστημα πιο ευέλικτο και έχουμε τη δυνατότητα, ακόμα και αν κάποιος μείνει άνεργος, να μην χάσει αυτό το συνταξιοδοτικό δικαίωμα που έκτισε, ή μπορεί να μεταφέρει τα συνταξιοδοτικά του δικαιώματα μεταξύ των Ταμείων Επαγγελματικής Ασφάλισης και των ΟΑΠΕ, που είναι ομαδικά συνταξιοδοτικά συμβόλαια, ή και αντιστρόφως. Άρα δίνουμε και ένα δικαίωμα, φορικτίζουμε και τη φορητότητα, ώστε να μην χάνει ένας ασφαλισμένος το δικαίωμά του αν αλλάξει επάγγελμα ή εργασία. Και το τρίτο, που είναι πολύ ουσιαστικό για μας, δηλαδή ξεκλειδώνει, είναι αυτό που ξεκλειδώνει το υποδόμημα της επαγγελματικής ασφάλισης, που είναι στο δεύτερο πυλώνα της ασφάλισης, είναι ότι τα φορολογικά κίνητρα. τα φορολογικά κίνητρα είναι πολύ πιο ισχυρά, δίνουμε ισχυρά πλέον φορολογικά κίνητρα. Θα συνδέουμε με την ηλικία συνταξιοδότηση, στα 62 ή στα 67 έτη, γιατί στόχος μας είναι να γίνει συνείδηση ότι αυτή η επαγγελματική ασφάλιση είναι μια συνταξιοδοτική παροχή. Και παράλληλα καταργούμε και κάποια πέναλτι και αυξάνουμε και το πλαφόν που μπορεί να βάλει κάποιος τα χρήματά του εκεί.
0: Από 20% το κάνουμε
1: 35% και από 20.000 το χρόνο για τους ελεύθερους επαγγελματίες.
0: Από πότε ξεκινούν όλα αυτά, κύριε Ευθυμίου?
1: Ορίστε.
0: Από πότε ξεκινούν αυτά όλα?
1: Αυτά έχουμε μια περίοδο μεταβατική για τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης. Πρέπει να προσαρμοστούν μέχρι τέλος του 27, αλλά από την ψήφιση του νόμου και μετά αρχίζουν να λειτουργούν μεταβατικές διατάξεις, να προσαρμοστούν τα Ταμεία Επαγγελματικής Ασφάλισης, αλλά και να γίνουν και τα απλά ομαδικά ασφαλιστήρια, συνταξιδοτικά ασφαλιστήρια στην Βόλα, να μπορέσουν να μετατραπούν σε ΟΑΠΕ, δηλαδή στο νέο ασφαλιστικό προϊόν, γιατί μέσα από αυτά θέλουμε πραγματικά να δημιουργήσουμε ένα πολλαπλασιαστικό όφελος. Αυτό προφανώς θα είναι για τους εργαζόμενους, ναι. Γιατί σήμερα θα μπορούν, μάλλον αυξάνουμε το εισόδημα των εργαζομένων μέσω, σήμερα το αυξάνουμε μέσω μιας συνταξιδοτικής συμπληρωματικής παροχής, πρώτον, αυτό είναι πολύ ουσιαστικό για μας. Δεύτερον, δίνουμε κίνητρα στις επιχειρήσεις να κρατήσουν το προσωπικό τους, να τους δώσουν κίνητρα και αυτά στο προσωπικό τους να μείνουν. Και συνήθως αφορά ένα προσωπικό και υψηλής ειδικής που είναι συγκεκριμένα με συγκεκριμένες δεξιότητες, αλλά πολύ σημαντικό. Δημιουργείται και μια βάση από τα μειέσουν, ξέρετε, που αυτή επενδύεται και έρχεται προς ανταποδοτικό όφελος στην εθνική οικονομία.
0: Να το δούμε λοιπόν.
1: Και την ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος, γιατί είναι, εννοείται ότι ο πρώτος πυλώνας, εννοείται, τον στηρίζουμε πάρα πολύ ουσιαστικά. Είναι ο πυλώνας που δίνουν, είναι δηλαδή συντάξεις που παίρνουμε από το κράτος. Αυτό η επαγγελματική ασφάλιση είναι ο δεύτερος πυλώνας. Ερχόμαστε λοιπόν και το κτίζουμε αυτό, γιατί χρειάζεται ακριβώς μια πολυπυλωνική στήριξη του ασφαλιστικού συστήματος και στην ανθεκτικότητα του ασφαλιστικού συστήματος.
0: Ωραία, πάμε. Επειδή είστε και πολιτικό πρόσωπο, εκτός από. Θέλω να πω, επειδή έχετε και την ιδιότητα της βουλευτού της Νέας Δημοκρατίας και μάλιστα μια περιφέρεια η οποία ήταν κάποτε υγιεινός περίπατος για τη Νέα Δημοκρατία. Ναι, έπαιρνε 50%, 60%, δεν ξέρω πόσο έπαιρνε, πάντως έπαιρνε κάτι τεράστια ποσοστά. Και τώρα ψηλά είναι, στο 30 ή 35, δεν ξέρω πόσο έχει μετρηθεί, αλλά για αυτά που έπαιρνε είναι πολύ χαμηλά. Δεν είναι κάστρο, δηλαδή είναι κάστρο πια, αλλά πια έχει χαμηλώσει το ύψος του κάστρου και των τοιχών του. Πώς τα βλέπετε τα πράγματα? Δηλαδή έχει χρόνο να δημιουργήσει συνθήκες που εγώ την αυτοδυναμία, αν με ρωτάτε, τη βλέπω απίθανη για κανένα κόμμα, δεν τη βλέπω πιθανή. Πολλό δε μάλλον, καλά, άμα δεν τη βλέπω για την Δημοκρατία, πολλό δε μάλλον για κανένα άλλο κόμμα που είναι από κάτω δημοσκοπικά. Πώς βλέπετε να κινήσετε και πώς θα κινηθεί το επόμενο διάστημα το κόμμα για να μπορέσει να μαζέψει ό,τι έχει χάσει από ελεύθερους επαγγελματίες, από αυτούς που έχασε με το ζωμένο νομοσχέδιο για τα ομόφυλα ζευγάρια, μην αρχίζω και λέω τώρα, από λάθη αστοχίες, κακές δηλώσεις, δημόσιες κακές συμπεριφορές. Να αναφερθώ πρόσφατα στη δημόσια συμπεριφορά του κ. Κυριαζίδη, θα το πω. Εγώ προσωπικά, όποτε μιλάω δημοσίως για την αστυνομία, μιλάω με πολύ προσοχή και σεβασμό σε αντίθεση με άλλους συναδέλφους μου. Όμως, εδώ έχω μια συμπεριφορά η οποία δεν είναι κάτι να ψήμω αποδεκτή. Θέλω να πω όλα αυτά, πώς θα τα μαζέψετε μέσα σε τόσους μήνες, λίγους μήνες που μένουν μέχρι τις εκλογές? Ούτε ξέρω πόσοι μένουν, μπορεί και δύο, μπορεί και έξι και εφτά.
1: Εντάξει, και αναφέρεται τώρα και την περίπτωση του κ. Κυριαζίδη, και δεν μπορώ. Αντιλαμβάνεσαι να το πείσω έτσι.
0: Ναι.
1: Προφανώς δεν είναι συμπεριφορές. Δεν είναι στάση αυτή. Ήτως ή άλλως είχε κατακριθεί.
0: Ναι.
1: Δεν πιστεύω ότι υπήρχε λόγος κανένας να αναφερθεί στο ίδιο περιστατικό με αυτόν τον τρόπο. Και εγώ με όλο το σεβασμό εκεί στην ελληνική αστυνομία. Αλλά πράγματα τα οποία έχουν ελήξει, σε καμία περίπτωση δεν πρέπει να επανέρχονται. Με τον ίδιο τρόπο για τον οποίο είχαν.
0: Έκανε λάθος, λέει, τον βουλευτής που κάθισε και το ξανασυζήτησε δημόσια και μάλιστα με τον ίδιο τρόπο. Έτσι δεν είναι? Έκανε λάθος, θεωρείτε? Αυτό καταλαβαίνω. Έκανε λάθος ο βουλευτής που το επανέφερε και μάλιστα το επανέφερε με αυτόν τον τρόπο. Αυτό μου λέτε.
1: Είχε κλείσει το θέμα. Ναι. Υπήρχε μια αποδοκιμασία μεγάλη αυτή τη συμπεριφορά. Δεν υπήρχε κανένας λόγος να επανέλθει αυτή τη στιγμή.
0: Μάλιστα. Πάμε στα επόμενα. Πώς το βλέπετε το κλίμα μπορεί να γυρίσει? Ναι.
1: Πιστεύω ότι θα πορευτούμε. Καταρχάς έχουμε εικόνα. Ένα χρόνο μπροστά μας κυβερνητικό έργο. Γιατί η θητεία της κυβέρνησης είναι και το χρόνο.
0: Ένα χρόνο έχετε και δεν έχετε. Μπάς ευδόση. Έχετε 8-9 μήνες έχετε θεωρητικά.
1: Ναι. Άρα πρέπει να επιταχυνθούν οι όποιες μεταρρυθμίσεις.
0: Μάλιστα.
1: Δηλαδή τα μολύβια δεν κατεβαίνουν. Τα μολύβια τρέχουν. Γράφουν γρήγορα.
0: Ναι.
1: Αυτή τη στιγμή στα Υπουργεία. Αυτό είναι πάρα πολύ ουσιαστικό. και στο κοινοβουλευτικό έργο φυσικά, γιατί το έργο που γίνεται στην Ευρωβουλία έρχεται στο κοινοβούλιο. Mm. Επομένως πρέπει να εφαρμόσουμε μεταρρυθμίσεις. Και μεταρρυθμίσεις που έχουν άμεσο αντίκτυπο στην καθημερινότητα ή στη ζωή των συμπολιτών. Mm. Δηλαδή για μας μια άμεση ρύθμιση ήταν η κατάργηση των περικοπών των συντάξεων χειρίας. Ναι. Πάρα πολύ σωστικό
0: ναι,
1: θέμα.
0: Σωστή. Άργησε βέβαια να γίνει και αυτή. Τη συζητάμε 3 χρόνια. Και ήταν σε μια αγωνία μεγάλη, πάρα πολλοί κόσμος, το ξέρετε.
1: Είναι μια στιγμή που μπορέσαμε να το κάνουμε.
0: Ξέρετε, εσείς το έχετε ζήσει την αγωνία του κόσμου για το θα μου στήσουν λεφτά πίσω. Και εγώ τα θυμάμαι στα πάνελ που συζητούσαμε όταν ακόμα έκανα στρογγυλά τραπέζια που σας το μετέφερα και με την ιδιότητα. Και εσείς πάντα είχατε και μια άποψη, δεν είχατε πάντα την άποψη την κομματική της σκληρή, είχατε πάντα και κάποιες αιρετικές απόψεις οι οποίες δημιουργούσαν και συζητήσεις. Το θυμάστε.
1: Ναι, εντάξει. Προφανώς όταν έχεις και μια επιστημονική κατάρτιση, νομίζω ότι αυτό σου δίνει εφόδια.
0: Ναι.
1: Σου δίνει εφόδια στην πολιτική να τα αντιμετωπίσει.
0: Και τι θα πείτε στον κόσμο, πέστε μου τι θα πείτε στον κόσμο. Ξαναψηφίστε με για ποιο λόγο. Ωραία, ξαναψηφίστε με για ποιο λόγο.
1: Ξαναψηφίστε με γιατί πρώτον.
0: Όχι εσάς προσωπικά, καταλαβαίνετε τη λογική.
1: Ναι, όχι εμάς, τη Νέα Δημοκρατία. Έχω, σαφώς. Λοιπόν, ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε αξιοπιστία. Το είπαμε, το κάνουμε. Ναι. Έχουμε εφαρμόσει ένα πολύ σημαντικό κομμάτι του προεκλογικού μας προγράμματος και των προγραμματικών μας δεσμεύσεων.
0: Ναι.
1: Ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε εμπειρία. Έχουμε δείξει ότι μπορούμε να ανταποκριθούμε με γρήγορα αντανακλαστικά σε δύσκολες στιγμές. Αυτό το έχουμε αποδείξει.
0: Μάλιστα.
1: Και ξαναψηφίστε μας γιατί σεβόμαστε τις θυσίες του ελληνικού λαού. Δεν τάζουμε παραπάνω από αυτά που μπορούμε να δώσουμε. Δεν βρίσκουμε λεφτόδεντρα. Δεν τάζουμε από αυτά παραπάνω που μπορούμε να δώσουμε και έτσι ακριβώς προχωράμε με ρεαλισμό και δίνουμε μια ασφάλεια στους
0: συμπολίτες. Μήπως θα έπρεπε να πείτε, όχι εσείς, γενικά το κόμμα σας, θα προσπαθήσουμε, θα κάνουμε ό,τι μπορούμε να μην επαναλάβουμε τα πολλά και σημαντικά λάθη που έγιναν σε αυτά τα 8 χρόνια και στις αστοχίες και που δημιούργησαν θέματα και στεναχώρησαν και πάρα πολύ κόσμο.
1: Αφού αναγνωρίζουμε ότι έχουν γίνει λάθη, καλά όταν διοικείς και παίρνεις αποφάσεις, προφανώς θα κάνεις και λάθη, αλλά είτε αυτά είναι πιο βαριά, είτε είναι πιο ελαφριά. Σε κάθε περίπτωση πρέπει να αποφεύγονται.
0: Μια τελευταία ερώτηση.
1: Επομένως, προφανώς, ο στόχος είναι να γινόμαστε καλύτεροι μέσα από τα λάθη.
0: Δεν ξέρω,
1: και να τα διορθώνουμε για να μην επαναλαμβάνεται.
0: Αν θα μπορέσετε να μου απαντήσετε με την καρδιά σας, θα σας ρωτήσω. Αν μπορούσε να γυρίσει ο χρόνος πίσω, τι δεν θα κάνατε, τι πιστεύετε ότι δεν θα έπρεπε να έχετε κάνει που κάνατε και το κάνετε λάθος.
1: Τώρα δύσκολη ερώτηση.
0: Το ξέρω, γι' αυτό σας την κάνω.
1: Πολύ δύσκολη ερώτηση. Κοιτάξτε.
0: Το νομοσχέδιο για το ομόφυλα ζευγάρια το ξαναψηφίζετε, εννοώ.
1: Έχει απομακρύνει κάποιο κόσμο τη Νέα Δημοκρατία, έχει αποστασιοποιηθεί. Θεωρώ όμως ότι οι συνέπειες αυτές ίσως στο μέλλον δικαιώσουν αυτή την επιλογή.
0: Μάλιστα.
1: Πιστεύω. Δηλαδή δεν είναι ένα νομοσχέδιο που μπορεί άμεσα τώρα να έχει αμέσω αποδόσεως. Είναι όμως ένα.
0: Έχει άμεση απόδοση αρνητική για σας.
1: Κάποιες κολώνες και κάποιες πυλώνες.
0: Μάλιστα. Λοιπόν.
1: Σίγουρα θεωρώ ότι θα έπρεπε. Θα ήταν.
0: Τους ελεύθερους επαγγελματίες θα τους φορολογούσατε έτσι όπως φορολογήσατε για παράδειγμα.
1: Θα μείνω. Κοίταξτε.
0: Επειδή είστε και ένας από αυτούς.
1: Ναι, σαφώς. Ήταν όμως σημαντικό και αυτό που κάναμε για να αντιμετωπίσουμε τη φοροδιαφυγή. Είχε ένα αντίκρισμα στα έσοδα του κράτους, είχε ένα αντίκρισμα. Δηλαδή, στη συνεπή, το να είσαι συνεπή φορολογούμενο. Είχε ένα αντίκρισμα στην κουλτούρα του να γίνεσαι συνεπή φορολογούμενο. Θεωρώ όμως ότι στο πλαίσιο αυτό ο Πρωθυπουργός είπε για τις ΔΕΣ ότι θα προτεραιοποιηθούν τα ζητήματα που αφορούν τους όσους έχουν συνεπιστεί, έχουν προσαρμοστεί στα θέματα
0: Να είστε καλά. Ευχαριστούμε πολύ, κυρία Άννα Ευθυμίου. Την ευχαριστούμε πολύ. Υπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης και βουλευτής Α Θεσσαλονίκης. Να τα λέμε και αυτά. Καλημέρα σας. Καλημέρα, καλημέρα σας. Λέει ένας φίλος, συγγνώμη, θα το διαβάσω, ο Ανδρέας. Ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε τα περισσότερα σκάνδαλα, διαφθορά ever και θα τους ξαναψηφίσουμε. Γιατί όλοι οι άλλοι είναι τρισχυρότεροι, λέει ο Ανδρέας. Καλημέρα στο φίλο εδώ που λέει. Πολύ καλά τα υποθραμμίνω ως βουλευτής. Έτσι πρέπει να αντιμετωπίζονται άτομα αλλοπρόσαλα. Αν ήμουν στο νόμο δράμα, θα το ψήφιζα μόνο γι' αυτό. Έχει το θάρρος γνώμης του μέσα σε μια βουλή νενέκων. Άποψή σου. Λέει ένας φίλος εδώ, Δημήτρης, έχω μια ιδιαίτερη ευαισθησία. Ο πατέρας μου ήταν στα σώματα ασφαλείας και σε παρακαλώ βοήθησε να σταματήσει αυτή η μπουρδα πως οι πυροσβέστες εργάζονται μόνο 2 μήνες το χρόνο. Το χειμώνα κάνουν απατλήσεις υδάτων και πολλά άλλα. Το χειμώνα κάνουν απατλήσεις υδάτων, μας βγάζουν από τα σανσέρ όταν μένουμε, σπέβδουν εκεί που υπάρχουν πυρκαγιές και το χειμώνα. Εκεί που υπάρχουν πυρκαγιές και κινδυνεύουν ζωής μέσα στα σπίτια. Κάνουν πάρα πολλά πράγματα και στη διάρκεια του χειμώνα οι πυροσβέστες. Κάποιος υπουργός στη δεκαετία του 80, ήταν υπουργός της κυβέρνησης Παπανδρέου τότε, τους είχε αποκαλέσει ταυλαδόρους, το θυμάμαι πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά και είχε γίνει τότε χαμός, θυμάμαι, ακόμα και μέσα στο κόμμα του Πασόκ, φυσικά. Λοιπόν, δεν είναι έτσι. Ωραία είναι το καλοκαίρι να τους λέμε ήρωες και το χειμώνα τους λέμε ταυλαδόρους. Ντροπή μας, πραγματικά. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα σε ένα διαφημιστικό περιβάλλον πρώτα. Αν οι έγνοιες είχαν μορφή, θα ήταν εκείνος ο φίλος που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα. Είναι όλα εντάξει, μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορεί να τα έχεις ήδη φροντίσει. Το Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνεις ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν έναν λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Radio παπάκι παραπολιτικά.gr για τα μηνύματά σας. Επιστρέφουμε σε πολύ λίγο.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
5: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
4: Ποιος μίλησε?
5: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
4: Στον δεύτερο.
5: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
4: Τι?
5: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
4: Μπήκα σωστά?
5: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
6: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
4: Όπου θέλω.
6: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
7: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120 M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Απόκτησε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
8: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκαιοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
9: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων. Για δεύτερη συνεχόμενη χρονιά, η εναλλακτική σκηνή της Εθνικής Λυρικής Σκηνής συνεχίζει τη συνεργασία της με το Δημοτικό Περιφερειακό Θέατρο Καβάλας, αναδεικνύοντας τη σύγχρονη καλλιτεχνική δημιουργία. Heinrich von Kleist, ο σεισμός στη Χιλή, Μεσοτυχίες ή η μικρή προσευχή στις 3:46 π.Μ. Οι Αντιγόνες, Φαέθων, Μεταμορφώσεις και Δεν ξανακυνήγεις από τέμου. Πέντε παραγωγές αφιερωμένες στην έννοια της μεταμόρφωσης ταξιδεύουν στην εναλλακτική σκηνή, υπερβαίνουν τα στενά όρια του θεάτρου και συνομιλούν με τη μουσική, την όπερα, το θέατρο σκιών και τις εικαστικές εγκαταστάσεις. 69ο Φεστιβάλ Φιλίππων, σε συμπαραγωγή με το Διπεθέ Καβάλας, 18, 19 και 20 Σεπτεμβρίου.
10: Διαβάστε στην απογευματινή διπλό μήνυμα Μητσοτάκη από το Αγαθονήσι με αιχμή την ασφάλεια των ακριτικών νησιών και δωρεάν ηλεκτρικά οχήματα για όλους τους κατοίκους. Απλοποιείτε το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο. 25 βασικά δικαιολογητικά αντικαθίστανται από μία απλή υπεύθυνη δήλωση. Δουλειά σε 43.000 ηλικίας 55 έως 74 ετών. Επιπλέον 8.000 θέσεις εργασίας στο πρόγραμμα απασχόλησης. Στο 8% έπεσε η ανεργία τον Ιούνιο. Απογευματινή. Κάθε μέρα γεγονότα, όχι τίτλοι.
2: Παραπολιτικά 90,1.
0: Αφού στείλω μια καλημέρα στο φίλο μου τον Νόντα που ταξιδεύει οικογενειακός, φαντάζομαι, για τη Μεσσηνία, την ιδιαίτερη πατρίδα του. Καλημέρα, Νόντα. Να πάμε μια καλημέρα για να ευχαριστώ πάρα πολύ τον καθηγητή, τον κύριο Γκίκα Μαγιορκίνη, που είναι μαζί μας, καθηγητή υγιεινής και επιδημιολογίας στην Ιατρική Σχολή του ΕΚΠΑ. Τον μάθαμε όλοι, έγινε γνωστός τότε σε όλους μας, ενώ την περίοδο του κορονοϊού, αλλά είναι πάντα χρήσιμος σύμβουλος σε θέματα που προκύπτουν στην καθημερινότητά μας και γι' αυτό είναι μαζί μας σήμερα. Καλή σας μέρα, κύριε καθηγητά, κύριε Μαγιορκίνη.
11: Καλημέρα, ευχαριστώ πολύ για την πρόσκληση.
0: Εμείς ευχαριστούμε. Δύο ζητήματα. Το ένα έχει να κάνει, γιατί σας έχουμε ενημερώσει κιόλας όταν στην τηλεφωνική επικοινωνία, νομίζω, αυτή η ιστορία με τη σαλμονέλα που την είδαμε να σκάει μία φορά την περασμένη εβδομάδα και τη βλέπουμε σιγά σιγά να σκάει και σε διάφορες άλλες περιοχές της χώρας. Και θέλω να μας δώσετε μια εικόνα. Τι είναι αυτό, είναι κάτι το οποίο πρέπει να ανησυχούμε, είναι κάτι που μπορούμε να κάνουμε, να πάρουμε κάποια μέτρα, να δώσετε μας μια εικόνα.
11: Καταρχήν να πούμε ότι μέχρι στιγμής δεν έχουν συνδεθεί τα διαφορετικά περιστατικά σαλμονέλας που έχουν συμβεί σε διαφορετικές περιοχές στην Ελλάδα μεταξύ τους.
0: Ναι.
11: Αυτό το λέω γιατί δεν είναι περίεργο να έχουμε κρούσματα σαλμονέλας μέσα στο καλοκαίρι και αυτό οφείλεται σε διάφορους λόγους. Καταρχήν να πούμε ότι η σαλμονέλα είναι ένα βακτήριο, ένα μικρόβιο δηλαδή, που βρίσκεται φυσικά στο έντερο αρκετών ζώων.
0: Ναι.
11: Δεν είναι δηλαδή περίεργο, σχεδόν όλα τα κοτόπουλα έχουν στο έντερό του σαλμονέλα.
0: Ναι.
11: Άρα λοιπόν δεν είναι περίεργο να απομονωθεί και σαλμονέλα από την επιφάνεια του κοτόπουλου, συνήθως σε χαμηλό.
0: Σημειώνω εδώ ότι βλέπω πρόχειρα μπροστά μου στην Αττική. Είχαμε εδώ στην Νίκαια και στο Περιστέρι, στην Καστοριά, στη Λαμία. Τώρα δεν θυμάμαι που αλλού, αλλά τα σημειώνω έτσι κάποια πρόσφατα περιστατικά που είχαμε στο μήνα που πέρασε.
11: Ναι. Το θέμα είναι τώρα το εξής, ότι η σαλμονέλα είναι ένα μικρόβιο που σκοτώνεται σχετικά εύκολα. Δηλαδή αν ψηθεί καλά το κοτόπουλο, που συνήθως έχει σαλμονέλα, δεν υπάρχει κανένας απολύτως φόβος.
0: Ναι.
11: Άρα λοιπόν αυτό που θα πρέπει να έχουμε στο μυαλό μας, γενικά όταν χειριζόμαστε κρέατα και ακόμα πιο πολύ πουλερικά, έτσι, τα χειριζόμαστε στην κουζίνα σε μέρος όπου δεν έρχονται σε επαφή με λαχανικά ή φρούτα ή... Ξέρετε, πράγματα τα οποία δεν θα ψηθούν, δεν θα βραστούν.
0: Ναι.
11: Οπότε να μην γίνει επιμόλυνση των λαχανικών που έχουμε. Ακόμα και στο ψυγείο, όταν βάλουμε το κοτόπουλο, να μην είναι δίπλα σε λαχανικά.
0: Μάλιστα.
11: Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Για το άψητο μιλάμε πάντα, έτσι δεν είναι?
11: Όχι, ναι, το άψητο, το κοτόπουλο, αν ψηθεί λαχανικά. Είναι πολύ σημαντικό αυτό.
0: Για το άψητο μιλάμε πάντα, έτσι δεν είναι?
11: Ναι, το άψητο, το κοτόπουλο,

0: όλες οι κουζίνες σε καταστήματα υγειονομικού ενδιαφέροντος. Ναι. Δεν υπάρχει δηλαδή αμφιβολία να τα ξέρουν.
1: Μάλιστα. Ωραία, πάμε στο άλλο θέμα. Υιός Δυτικού Νείλου. Τι γίνεται,
0: Τώρα, ο ιός του Δυτικού Νείλου κάθε χρόνο είναι ενδημικό στην Ελλάδα το καλοκαίρι. Από το 2010 τουλάχιστον έχουμε κάθε καλοκαίρι ιό του Δυτικού Νείλου. Το επίκεντρο κάθε χρονιά ήταν στη Θεσσαλία. Φέτος βλέπουμε μια μετατόπιση προς τα νότια και βλέπουμε αρκετά κρούσματα και μέσα στην Αττική. Ναι. Αυτό βλέπουμε έχει ξεκινήσει κυρίως μετά την κακοκαιρία Ντάνιελ και πιθανώς να έχει συμβάλει στη μετακίνηση πτηνών που είναι η κύρια πηγή του ιού του Δυτικού Νείλου. Γιατί τα κουνούπια για να μολυθούν πρέπει να τσιμπήσουν μολυσμένο πτηνό.
1: Ναι.
0: Δεν μολύνονται από ανθρώπους τα κουνούπια. Ο άνθρωπος μολύνεται, αλλά δεν το μεταδίδει πλέον ούτε στο κουνούπι ούτε σε κανέναν άλλον άνθρωπο.
1: Ναι.
0: Άρα λοιπόν έχουμε λοιπόν αυτή την εικόνα ότι φέτος έχουμε μια αυξημένη δραστηριότητα στην Αττική. Κυρίως φαίνεται από τις φάρτες, από τους πίνακες του ΕΟΔΗ ότι βλέπουμε μια αυξημένη δραστηριότητα στην Ανατολική Αττική με υψηλότερες επιπτώσεις στο Μαρκόπουλο και τα Σπάτα.
1: Ναι.
0: Τώρα για προφύλαξη μπορούμε να πούμε ότι χρειάζεται να κάνει κάποιος για να προστατευτεί από τα κουνούπια που τσιμπάνε ξέρουμε πρωινές και απογευματινές ώρες.
1: Ναι.
0: Σίτες, τα παράθυρα, αντομοαποθητικά εγκεκριμένα στο δέρμα και στο χώρο και αποφεύγουμε να υπάρχουν στάσιμα νερά κοντά στο σπίτι μας γιατί εκεί πάνε και πολλαπλασιάζονται τα κουνούπια.
1: Ναι.
0: Και επίσης τώρα αν πάμε κάπου που έχει πολλά κουνούπια καλό είναι εάν το επιτρέπει η θερμοκρασία να φοράμε μακριμάνικα και μακριά παντελόνια για να μην έχουμε επιφάνεια να μπορούν να τσιμπήσουν εύκολα τα κουνούπια.
1: Μας τα είπατε όσο πιο απλά γινόταν και τα καταλάβαμε. Και εμείς οι αδαείς ευχαριστούμε πάρα πολύ κύριε Μαγιορκίνη, να είστε καλά, καλή σας ημέρα.
0: Εγώ ευχαριστώ.
1: Κλειδίκας Μαγιορκίνης, καθηγητής υγιεινής και επιδημιολογίας της Ιατρικής Σχολής του ΕΚΠΑ και ακολουθεί ένα δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα με όλα τα νεότερα από το μέτωπο των πυρκαγιών και όχι μόνο βέβαια και όλη την υπόλοιπη δισογραφία της ημέρας. Και εμείς επιστρέφουμε εντός ολίγου να θυμίσω ότι μεταξύ 10 μέτρικα θα έχουμε την Έρη Ρίτσου, την κόρη του σπουδαίου μας ποιητή, με αφορμή αυτό το θέμα που έχει προκύψει με τον ιό του Μάνου Χατζηδάκη και τα πνευματικά δικαιώματα και όλη αυτή την κουβέντα. Επιστρέφω σε πάρα πολύ λίγο.

0: Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.
1: Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Δύσκολη κατάσταση με τη φωτιά στο Ρέθυμνο, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ότι η Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος, σημειώνοντας πως γίνεται τιτάνια προσπάθεια να οριοθετηθεί το μέτωπο. Ανέφερε πως τα ενιαία μέσα δυνατούν να κάνουν ρήψεις λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ είπε ότι η πρόγνωση του καιρού στο επόμενο Σάββατο δεν είναι σύμμαχος. Το λιμενικό προχώρησε σε απεγκλωβισμούς κατοίκων διαθαλάσσια, ενώ στην Αγία Γαλήνη απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες. Δύο εποχικοί πυροσβέστες 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην περιοχή Κρύα Βρύση, ενώ ένας 27χρονος κατέρευσε από παθολογικά αίτια στον Αγερανό Γηθίου. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Σιτία σε εγρήγορση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων λόγω των ισχυρών ανέμων. Αναζωπηρώσεις στο πλωμάρι της Λέσβου λόγω των ανέμων, ενώ δόθηκε εντολή για εκένωση προς Άγιο Ισίδωρο. Πυρκαγιά σε χαμηλή βλάστηση στο Μενίδη, επιτόπου ισχυρές δυνάμεις της πυροσβεστικής, ενώ στην περιοχή πνέουν άνεμοι 7 μποφόρ. Τέσσερις συλλήψεις για τη φωτιά στην Πάρο. Πρόκειται για τον Δήμαρχο, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Σύμφωνα με την πυροσβεστική, η φωτιά φέρεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων. Μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιά σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο και Κύθερα, όπου οι άνεμοι θα φτάσουν και τα 9 μποφόρ. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, θα επαναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης, ως τη ΔΕ θα συζητηθούν η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, η Εθνική Στρατηγική για τα Ύδατα, η Σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Κριτική στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου άσκησε, μιλώντας πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1, η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλειας. Σαν ευθυμίου δεν υπήρχε λόγος να επανέλθει, το θέμα έχει αποδοκιμαστεί και έχει κλείσει, είπε χαρακτηριστικά. Το επόμενο διάστημα και πριν από τη ΔΕΘ, η ελληνική αριστερή συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινώσει τους πρώτους υποψήφιους. Πληροφορίες ότι οι Διονύσης Τεμπονέρας και Πέτρος Κόκαλης προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιώς αντίστοιχα. Αποκαταστάθηκε η κυκλοφορία των σειρμών στη γραμμή του μετρό Ανθούπολη Ελληνικό, που νωρίτερα ένας υπήκος από τον Μπαγκλαντές μπήκε στη σύραγγα στο σταθμό του Συντάγματος. Ο άντρας συνελήφθη και οδηγήθηκε στο αστυνομικό τμήμα Ομονίας. Τα πρόσωπα που βρέθηκαν δίπλα της πριν από το θάνατο προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές την υπόθεση της ορούς της 38χρονης Βρετανίδας που βρέθηκε μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η 38χρονη ταξίδεψε μόνη της ή συνοδευόταν από άλλο πρόσωπο, καθώς και ποιες ήταν οι επαφές και οι μετακινήσεις της κατά την παραμονή της στην Αθήνα. Στη διεθνή ενημέρωση, τουλάχιστον 8 άνθρωποι, 6 στην πόλη Κρεβίρη, 1 στο Κίεβο και 1 στην Πολτάβα έχασαν τη ζωή τους από τους ρωσικούς βομβαρδισμούς στην Ουκρανία. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ, Παναθηναϊκός πάξει για το Conference League, εμπλοκή στην υπόθεση του Ανάσα Λαχεντίν και τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.
0: Ο καιρός.
1: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στο Σωτήρι Ξενάκη.

Το υπέροχο αυτό άσμα, το οποίο ονομάζεται, όπως μου λέει εδώ ο φίλος μου ο Κύρκος, σχήμα λόγου, και το οποίο είναι Αντώνης Βαρδής, Λαβρέντης Μαχαιρίτσας και Πάνος και Χάρης Κατσιμίχας. Δυστυχώς οι δύο από τους τέσσερις μας κοιτάνε από ψηλά τώρα, έχουν φύγει, και ο Αντώνης Βαρδής και ο Λαβρέντης Μαχαιρίτσας, και νέοι σχετικά και οι δύο, δυστυχώς. Τεράστιοι δημιουργοί και οι τέσσερις έχουν φτιάξει καταπληκτικά τραγούδια, όπως αυτό που ακούμε τώρα, και ξεκινάμε τη δεύτερη ώρα της εκπομπής μας. Ξεστή, θέλω να βρεις το, όταν αν μπορείς φυσικά, το αυτό με το γάτο και τον Κατσιμιχαίον. Το γάτο, μωρέ, το γάτο της συνέλευσης των Ποντικών, λέγει το τραγούδι, νομίζω. Συνέλευση των Ποντικών. Ένα πολύ ωραίο τραγούδι που δείχνει τι ωραία που είναι να έχεις ωραίες ιδέες, αρκεί να μπορείς να τις εφαρμόσεις τις ιδέες τις ωραίες, γιατί ωραία είναι να έχεις ωραίες ιδέες, να έχεις ωραία προγράμματα, να έχεις ωραίες εξαγγελίες, να έχεις αυτά, αλλά αυτά όλα γίνονται. Ναι. Την καλημέρα μας στον πρόεδρο της Ελληνικής Λύσης, τον κύριο Κυριάκο Βελόπουλο, να στείλουμε. Καλημέρα στο φίλο μας τον Δημήτρη. Λέει, γιατί ρωτάτε για τα λάθη της Νέας Δημοκρατίας? Όλα τα έκανε βάσει σχεδίου. Με στόχο να κάνει κάποιους πλουσιότερους σε βάρος κοινωνίας. Με στόχο να έχει το κράτος ως λάφυρο. Να απολαμβάνει προνόμια και να προσπαθεί να μείνει στην εξουσία μοιράζοντας διάφορα επιδόματα και διαφημίσεις σε μέσα. Μάλιστα. Καλημέρα σας. Καλημέρα στο φίλο μας τον Αντρέα που λέει: ξαναψηφίστε μας γιατί έχουμε τα περισσότερα σκάνδαλα. Α, όχι. Λέει για κάτι άλλο. Συγγνώμη και τον ευχαριστούμε γι' αυτό. Λέει ότι. Σας αγαπάμε στα 901 γιατί πραγματικά δεν κολλάτε και τα διαβάζετε όλα. Γι' αυτό δεν αλλάζει βελόνα στο ραδιόφωνο. Είπαμε, διαβάζουμε τα πάντα, ακόμα και αυτά τα οποία είναι πολύ επιθετικά μαζί μας, με τον Βασίλη και με μένα. Αρκεί να μην είναι υβριστικά, έτσι. Ούτε για μας, ούτε για άλλους. Καταρχάς, γιατί υπάρχει το ΕΣΟΡΟΥ, το οποίο είναι από πάνω του κεφάλι μας και παίρνουν τα πρόστιμα βροχή. Λοιπόν, και δεύτερον, γιατί δεν θέλουμε. Δεν έχουμε κανένα λόγο να μεταφέρουμε βρυσίδια. Επίσης, δεν έχουμε λόγο να μεταφέρουμε. Τελευταία φορά θα το πω για φέτος. Αύριο δεν θα το πω καθόλου, τελευταία εκπομπή. Να είμαστε καλά. Πώς το λένε. Οτιδήποτε. Ξαναλέω, είναι υβριστικό. Τώρα μπορείτε να βρίζετε στο καφενείο, μπορείτε να βρίζετε όπου θέλετε. Εδώ δεν είναι καφενείο. Λοιπόν, δύσκολη κατάσταση με τη φωτιά στο Ρέθυμνο. Μας το είπε λίγο νωρίτερα ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος, αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας. Γίνεται μια τιτάνια προσπάθεια να οριοθετηθεί. Δυστυχώς, τα εναέρια μέσα αδυνατούν να κάνουν ρήψεις λόγω των ισχυρών ανέμων. Το δυσάρεστο μάλιστα είναι ότι ο καιρός αυτός, δηλαδή οι πολύ ισχυροί άνεμοι, αναμένεται να συνεχιστούν μέχρι το Σάββατο. Αυτό δεν είναι καθόλου καλό. Απεγκλωβισμοί έγιναν πάρα πολύ. Χιλιάδες τουρίστες έχουν απομακρυνθεί, ειδικά την περιοχή της Αγίας Γαλήνης. Δυστυχώς θρηνούμε τρεις πυροσβέστες, οι δύο 25 και 58 ετών εντοπίστηκαν απανθρακωμένοι έξω από το όχημά τους στην Κρία Βρύση, στην Κρήτη αυτό. Ένας 27χρονος από παθολογικά αίτια κατέρευσε στον Αγερανό Γηθίου. Στη Σιτία η φωτιά χωρίς συνεργό μέτωπο, μιλήσαμε με θελοντή νωρίτερα και μας είπε ότι δούλευε. Δεν δούλευε γιατί είναι θελοντής ο άνθρωπος. Πάλευε με τη φωτιά από τις 4 το απόγευμα χθες και τώρα, 10 ώρα το πρωί, γύρισε σπίτι του για να πάει για ύπνο.

0: Λοιπόν, στην τηλεφωνική μας γραμμή ο κύριος Φάνης Μπαλατσούκας, πλωτάρχης και εκπρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, Θεοφάνης Μπαλατσούκας. Καλημέρα σας, κύριε εκπρόσωπε, κύριε πλωτάρχα.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ για τη φιλοξενία.
0: Βλέπαμε νωρίτερα στις τηλεοπτικές μας οθόνες τις προσπάθειες εκένωσης σε διαθαλάσσεις σε καιρικές συνθήκες που είναι πραγματικά πάρα πολύ δύσκολες. Και δεν ξέρω αν συνεχίζονται να γίνονται τώρα ή όχι ολοκληρωθεί αυτή η διαδικασία, αλλά εικάζω πως ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη διαδικασία.
1: Ναι, ακριβώς είναι όπως τα λέτε. Ήταν μια πάρα πολύ δύσκολη επιχείρηση που παρήχαμε συνδρομή για απεγκλωβισμό ατόμων στη θαλάσσια περιοχή του Αγίου Παύλου του Ρεθύμνου, η οποία είχε κρυθεί απαραίτητη λόγω της πυρκαγιάς στην περιοχή της Κρύας Βρύσης. Πρέπει να τονίσω ότι τα στελέχη του λιμενικού σώματος επιχείρησαν κάτω από ιδιαίτερα δυσμενείς και επικίνδυνες καιρικές συνθήκες. Στην περιοχή έπνεαν ρηπές ανέμων που έφταναν μέχρι τα 10 μποφόρ. Και
0: τι σημαίνει 10 μποφόρ, κάντε το μας χιλιόμετρα αυτά την ώρα για να καταλάβουμε κι εμείς.
1: Τώρα ακριβώς δεν μπορώ να σας πω, μιλάμε για πάρα πολλά χιλιόμετρα την ώρα.
0: Είναι πάνω από 100 χιλιόμετρα την ώρα αυτό, νομίζω.
1: Αλλά η ορατότητα επίσης ήταν και εξαιρετικά περιορισμένη λόγω του καπνού και των καιρικών φαινομένων. Αλλά επίδειξαν ιδιαίτερο επαγγελματισμό και ζήλο και με τη συνδρομή και ιδιωτικών μέσων που ήταν πολύτιμη. Ευτυχώς ο συντονισμός ήταν τέτοιος που καταφέραμε να απεγκλωβίσουμε συνολικά 31 άτομα με ασφάλεια και να τους μεταφέρουμε στην περιοχή του Κόκκινου Πύργου. Όλη η επιχείρηση βέβαια έγινε υπό το συντονισμό της Γενικής Γραμματείας της Πολιτικής Προστασίας, το ΕΣΚΕΔΙ και του Κέντρου Επιχειρήσεων του Λιμενικού Σώματος, βέβαια που έχει τον άμεσο συντονισμό των επιχειρησιακών μας μέσων. Αυτή τη στιγμή βέβαια, παρόλο που δεν έχει απαιτηθεί κάποια εκ νέου επιχείρηση, όλες οι λιμενικές αρχές και τα επιχειρησιακά μας μέσα παραμένουν σε απόλυτη ετοιμότητα όπου υπάρχουν και εξελίσσονται πύρινα μέτωπα προκειμένου να παρέσχουμε συνδρομή αν απαιτηθεί.
0: Ας ελπίσουμε ότι δεν θα χρειαστεί. Θα χρειαστεί όμως, δεν υπάρχει περίπτωση η βοήθειά σας. Ή να χρειαστεί το λιγότερο δυνατό το επόμενο διάστημα. Εν πάση περιπτώσει, να σας ευχηθούμε καλή δύναμη, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη δουλειά αυτή που έβλεπα τουλάχιστον εγώ με τα μάτια μου να γίνεται διαθαλάσσεις σε μια θάλασσα η οποία ήταν φουρτουνιασμένη κυριολεκτικά. Τι να πω τώρα. Πολύ κοντά στην ακτή. Πολύ κοντά στην ακτή, αλλά φουρτουνιασμένη.
1: Δεν υπήρχε και ορατότητα. Έπρεπε να είναι συγκεκριμένες προδιαγραφές των σκαφών ώστε
0: ορατότητα λόγω του καπνού, φαντάζομαι, έτσι δεν είναι.
1: Να προσεγγίσουν λόγω του μικρού βάθους στην περιοχή. Ευτυχώς υπήρχαν τα κατάλληλα μέσα, τόσο του λιμενικού σώματος και της συνδρομής και της Frontex, με μικρά περιβολικά σκάφη φουσκωτά και ιδιώτη που μπορέσαν να προσεγγίσουν την ακτή με ασφάλεια ώστε να επιβαστεί ο κόσμος και να μπορέσει μετά να μετεπιβαστεί στα υπόλοιπα πλωτά μας μέσα.
0: Λοιπόν, σας ευχαριστούμε πολύ. Καλή συνέχεια. Καλή δύναμη. Αυτό.
1: Ευχαριστώ.
0: Να είστε καλά. Πρόσωπος τύπου του λιμενικού σώματος, πλωτάρχης ο κ. Μπαλατσούκας, τον ευχαριστούμε πολύ. Λέει ο Γέννης εδώ. Επίσης, δεν διαβάζεται όταν κάποιος βρίζει το επιτελικό κράτος και την Ελλάδα 2-0. Βρισχές πάμε, δεν διαβάζουμε. Άμα θες να κάνεις κριτική, πολύ ελεύθερα. Επίσης, χαϊδεύεται πολιτικούς κτλ. Ναι, τους χαϊδεύουμε. Τους βάζουμε κάτω και τους χαϊδεύουμε. Απαλά-απαλά. Και τους χαϊδεύουμε. Έλα, Γέννη μου, εσύ εδώ να τους μαστιγώνεις, άμα θες. Ας να κάνει ο καθένας τη δουλειά του όπως νομίζει ότι την κάνει. Και άμα δεν σ' αρέσει, ξέρεις, κάνεις ένα τσακ και αλλάζει σταθμό. Βάζεις έναν συνάδελφο, ας πούμε, κομμουνιστή σαν και σένα, που όταν κάνει συνεντεύξεις από κομμουνιστές βουλευτές, τους ξεσκίζει. Κατανοούμαστε εμείς οι δύο, νομίζω. Λοιπόν, βάζεις, δεν έχει καμία σημασία. Ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως νομίζει. Ο καθένας έχει την άποψή του όπως νομίζει. Το θέμα είναι να μην διαστρεβλώνει την είδηση. Από εκεί πέρα, η δική μου άποψη, με την άποψη ενός κομμουνιστή, για παράδειγμα, αποκλείεται ποτέ να ταυτιστεί. Εγώ έχω πει ότι δεν υπήρξα ποτέ αριστερός. Όχι, στα νιάτα μου δεν υπήρξα, σιγά μην υπάρχουν στα γεράματα. Σέβομαι όμως απεριόριστα τους συνομιλητές μου που προέρχονται από το χώρο αυτό. Τους ακούω πάντα με ενδιαφέρον, ειδικά όταν είναι ευπρεπείς, που οι περισσότεροι, όλοι όσοι βγάζουμε, ευπρεπέστατοι είναι οι άνθρωποι και δεν ξεφεύγουν ποτέ από τα όρια. Αυτά για να και μας αλλιώς άλλαξε. Ραδιόφωνο, τόσα ραδιόφωνα υπάρχουν. Γιατί κάνεις και μας ακούς κάθε πρωί. Είσαι λίγο μαζόχας κι εσύ, έτσι. Λίγο μαζόχας είσαι. Την αγάπη μας έχεις. Λοιπόν, αυτά τα τελευταία νέα από το μέτωπο της πυρκαγιάς. Θα μιλήσουμε για πολιτική σε λίγο με έναν άνθρωπο της πολιτικής επικοινωνίας. Και ξαναλέω ότι αν όλα πάνε καλά, ελπίζω να μην χαλάσει κάτι, θα μιλήσουμε με την Έρη Ρίτσου, την κόρη του τεράστιου ποιητή μας, του Γιάννη Ρίτσου. Κομμουνιστής ήταν ο άνθρωπος Γιάννη, με θυμάμαι καλά. Είδες που μιλάμε και με κομμουνιστάς, με την κυρία Ρερίτσου, που μας κάνει την τιμή, ελπίζω να την βγάλουμε στην εκπομπή, να μας πει την άποψή της για αυτή την απαγόρευση του Ιού Χατζηδάκη για την, στο Μανώλη Μητσιάνο τραγουδίσει τη τραγούδια του πατέρα του. Έχω ακούσει και έχω διαβάσει διάφορα από χθες προχθές, αλλά δεν έχω πιστεί από τους υπερασπιστές της άποψης του Ιού Χατζηδάκη, αλλά αυτό είναι δικό μου θέμα αν έχω πιστεί ή όχι. Άλλοι μπορεί να έχουν πιστεί. Ακούω κάποιες απαντήσεις οι οποίες μπορεί για κάποιους να ακούγονται πιστικές. Λοιπόν, ακούστε τώρα τι να έχετε το νου σας. Σήμερα τελειώνει η προθεσμία για τους φοιτητές οι οποίοι μπορούν να πάρουν αυτό το επίδομα για τη στέγασή τους. Σταθείτε να σας βρω ακριβώς τα στοιχεία. Νομίζω ότι σήμερα είναι η τελευταία προθεσμία και είναι ένα ποσό σεβαστό. Λοιπόν, ναι, λοιπόν, τέλος χρόνου για αιτήσεις. Σήμερα λοιπόν, όχι, ψέματα, Παρασκευή αύριο, 31 Ιουλίου, η προθεσμία αποβολής των αιτήσεων χορήγησης του φοιτητικού στεγαστικού επιδόματος για το ακαδημαϊκό έτος 2025-2026. Οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει να επισκέπτουν ειδική εφαρμογή στεγαστικού επιδόματος www.stegastikomindu.gov.gr. Κοιτάξτε, γράψτε στεγαστικοεπίδομα.gov.gr και θα σας το βγάλει, φαντάζομαι, έτσι γίνεται πάντα σε όλα. Για το 2026 είναι 90 εκατομμύρια και είναι μια ουσιαστική βοήθεια για τους φοιτητές, φοιτήτρες, όχι πως τους λύνει το πρόβλημα που είναι σοβαρό, αλλά είναι μια βοήθεια ειδικά για αυτούς οι οποίοι έχουν διάφορα οικονομικά προβλήματα, τους ανθρώπους που οι οικογένειές τους δεν είναι σε θέση να αντεπεξέλθουν στις υποχρεώσεις που έχουν τα παιδιά, και γνωρίζω πολλούς από αυτούς δυστυχώς, και είναι κρίμα τα παιδιά να μπορέσουν να φοιτήσουν εκεί που θα θέλανε, επειδή δεν μπορούν να βρουν να μείνουν, έτσι να τα λέμε και αυτά. Γιατί σας αγαπάω, λέει, γι' αυτό σας ακούω, λέει ο Γιάννης, και εμείς αγαπάμε, ρε, και ας μας βρίζεις, δεν πειράζει. Λοιπόν, Σωτήρη, χθες διάβασες ένα πολύ ωραίο κείμενο του Κατσίγιαννη για το θέμα Ιού Χατζηδάκη. Μπορείς να μας πεις πού μπορούμε να το βρούμε? Ευχαριστώ. Είναι στη χθεσινή απογευματινή. Ο Γρός Κατσίγιαννης μας ακούει κιόλας τώρα στην εκπομπή. Και νομίζω ότι την ηλεκτρονική απογευματινή, ενδεχομένως στο iapogευματινή.gr, μπορεί να υπάρχει το κείμενο, το οποίο ήταν ένα πραγματικά εξαιρετικό κείμενο του Γιώργου για το πώς μπορεί να απαγορεύσεις, τι σημαίνει η απαγόρευση. Δηλαδή προσπαθώ να σκεφτώ, ας πούμε, και θα ρωτήσω την κυρία Ρίτσου, αν, ας πούμε, δημιουργήματα κολοσσιαία όπως η ρωμιοσύνη του Γιάννη Ρίτσου, που μελοποίησε ο τεράστιος Μίκης Θοδωράκης και ερμήνευσε, νομίζω, ο Γρηγόρης Μπηθηκότσης, μην κάνω λάθος, άμα λέω σε χλαμάρα διορθώστε με, άμα ήταν σκουρίς εδώ τα ξέρω αυτά, παίξε ένα γατωτά, και άλλα με σπουδαία ποίηματα του Γιάννη Ρίτσου. Αποφάσισε η κυρία Ρίτσου να απαγορεύσει την, να παίζουν. Εντάξει. Ήταν και το πιο ευχάριστο, θέλω να πω. Λοιπόν, αυτά θα τα πούμε. Αυτά για τον φίλο μας τον Γιώργο τον Κατσίγιαννη. Πάμε σε διαφημιστικό διάλειμμα γρήγορα γρήγορα, γιατί μετά θα χάσουμε πάλι τα αυγά για τα Πασχάρια και θα τρέχουμε. Αν ήδη πληρώνεις για τις βασικές ανάγκες της επιχείρησής σου, γιατί να μην κερδίσεις περισσότερα από αυτές? Με το Magenta One Business από την Cosmote Telecom συνδυάζει το σταθερό και το κινητό της επιχείρησής σου και μπαίνει σε ένα σχήμα που σου δίνει περισσότερα από μείον 10% στα εταιρικά κινητά και δωρεάν Internet Backup, μέχρι εκπτώσεις σε υπηρεσίες ασφαλείας, διαχείριση στόλου και εργαλεία προβολής και επικοινωνίας για να πληρώνεις έξυπνα και να απολαμβάνεις περισσότερα. Μπες τώρα στο cosmote.gr/Magenta One Business και ανακάλυψε το. Κώστα, φίλε μου, δεν είπα αυτό. Είπα ότι ο καθένας κάνει τη δουλειά του όπως νομίζει, κάνει τα ερωτήματα που αυτός νομίζει, και οι ακροατές, τηλεθεατές κλπ. Όλα αυτά τα χρόνια που τον παρακολουθούν, δόξα τω Θεώ, και ο Βασίλης εδώ τώρα λείπει. Και εγώ έχουμε καμιά 4 δεκαετίες στην πλάτη μας στη δουλειά αυτή, με τα λάθη, τις υπερβολές μας, τις αστοχίες μας, που όλοι κάνουν στις δουλειές τους πάνω. Που όμως, τουλάχιστον σε ό,τι με αφορά και ξέρω για τον Βασίλη, δεν έχουν βλάψει κάποιον άνθρωπο. Δεν έχω φάει ποτέ αγωγή στη ζωή μου 40 χρόνια. Καμία. Έχω φάει μάλλον εμέσως αγωγή, επειδή ήμουν παρουσιαστής δελτίου, που η αγωγή αφορούσε ένα θέμα του δελτίου. Εγώ απλώς διάβασα τον. Και προφανώς δεν καταδικάστηκα εγώ, έτσι. Δεν δικάστηκα καν. Βγήκα έξω από τη δίκη, εκτός, διότι εγώ απλώς διάβασα τον. Δεν έχω μπει ποτέ σε δικαστική αίθουσα, γιατί έχω δεχθεί μήνυση αγωγή από κανέναν. γιατί φροντίζω πάντα να είμαι προσεκτικός όταν διατυπώνω τις απόψεις μου. Αν τώρα δεν σας αρέσουν, δεν αρέσουν σε κάποιους, αυτό δεν είναι δικό μου πρόβλημα. Έτσι, τι να κάνω. Και εμένα δεν μου αρέσουν πάρα πολλές απόψεις που ακούω. Τις ακούω και τις συζητάω όμως. Βλέπω τώρα πλάνα από ένα πανηγύρι στην Πάρο, όπου ανακοινώνεται ότι δύο άνθρωποι κάηκαν εδώ δίπλα μας. Ο Βασίλης Παπακοσταντίνου σταμάτησε τη συναυλία στο Ηράκλειο και ζήτησε να σβήσουν τα καπνογόνα. Και είπε θα σταματήσουμε, λέει. Ναι. Και μπράβο του. Να πω. Στον τεράστιο Βασίλη Παπακοσταντίνου. Έτσι. Ξέρεις πόσο είναι. 76 είναι πια ο Βασίλης. Ναι. Έχει φοβερούς φαν. Βασίλη, ακούμε για να σε ζούμε. Λοιπόν, πάμε διάλειμμα. Επιστρέφουμε γρήγορα.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.gr.
2: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow, εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση. Γιατί

0: Τα πες μου, κοιτάω εδώ πέρα, βάζω το Top Gun και βλέπω τον Tom Cruise το 1986 και τον βλέπω και τώρα. Και πόσο άδικη είναι η ζωή, ρε παιδί μου. Δηλαδή, γιατί ο Tom Cruise να είναι ίδιος όπως ήταν το 1986, δεν έχει μεγάλη διαφορά, εντάξει. Όση πλαστική για να έχει κάνει, είναι ίδιος, ρε εσύ. Είναι ίδιος, δεν έχει μεγάλες διαφορές. Εντάξει, δεν είναι πιτσιρικάς. Ενώ η Kelly McGillis δεν είναι ίδια. Πρέπει να πω. Βεβαίως υπάρχουν άλλες που είναι ίδιες. Είναι και πιο μεγάλη βέβαια από τον Tom Cruise. Ναι. Ήταν και καθηγήτριά του νομίζω στη σχολή. Στο Top Gun. Ναι, αν δεν κάνω λάθος, ήταν καθηγήτρια στη σχολή. Στη σχολή, στο Top Gun. Ναι, ναι, ναι. Το ένα. Kelly McGillis, δεν ήταν. Kelly McGillis. Ναι, ναι, ναι. Λοιπόν. Ναι. Τι λέει, αυτό που λες συνέχεια ότι απλώς εκφράζει την άποψή μου δεν είναι απάντηση στην κριτική που δέχεις. Ως δημοσιογράφος, ο ρόλος σου πρώτα ενημερώνεις αντικειμενικά και μετά, αν θες να σχολιάσεις, ξεκάθαρα σχολιαστής. Όταν οι προσωπικές σου απόψεις μπαίνουν σχεδόν σε κάθε θέμα και φαίνεται να εξυπηρετούν συγκεκριμένη κατεύθυνση, είναι λογικό ο κόσμος να μιλάει για στοχευμένη δημοσιογραφία. Δεν μπορείς να επικαλείς την προσωπική άποψη κάθε φορά που αμφισβητεί την αντικειμενικότητά σου. Εγώ δεν έχω πει ότι είμαι αντικειμενικός. Με συγχωρείς. Είσαι ευγενής και σου απαντώ αυτή τη φορά. Ναι, ναι, ναι. Εγώ έχω πει ότι προσπαθώ να είμαι έντιμα υποκειμενικός. Αντικειμενικός δεν είμαι. Αντικειμενικό είναι ότι έξω έχει φως. Αυτό είναι αντικειμενικό. Και είναι μέρα. Εδώ. Γιατί κάπου αλλού είναι νύχτα τώρα. Ναι. Αντικειμενικό είναι ότι αυτό που κρατάω τώρα στο δεξί χέρι είναι κινητό τηλέφωνο. Αυτό είναι αντικειμενικό. Η άποψη δεν μπορεί να είναι αντικειμενική. Η είδηση όμως ότι έχουμε τρεις νεκρούς, για παράδειγμα, πυροσβέστες, είναι αυτή, η συγκεκριμένη. Έτσι. Λοιπόν, οι ευθύνες για τους τρεις νεκρούς πυροσβέστες είναι κάτι άλλο. Και εκεί αρχίζει και εμφυλοχωρεί και η άποψη. Ναι. Λοιπόν, δεν νομίζω ότι καταρχάς υπάρχουν ειδήσεις οι οποίες δεν χρειάζεται να εκφράσεις άποψη. Αυτές τις μεταφέρεις απλώς. Και δεν νομίζω ότι κάνω αυτό το οποίο περιγράφεις. Αν αυτό πιστεύεις, όπως έχω πει, η απάντηση πάντα είναι μία. Το τηλεκοντρόλ στην τηλεόραση και το αντίστοιχο στο ραδιόφωνο. Τα ξαναλέμε. Εγώ έχω δει το πρώτο Top Gun, λέει η Χριστίνα. Κι εγώ. Εγώ έχω δει και το ξύλο βγήκε από τον παράδεισο. Λοιπόν, πάμε να καλημερίσουμε τον κύριο Παναγιώτη Παπαχατζή, ένα φίλο, σύμβουλο πολιτικής επικοινωνίας. Καλημέρα κύριε Παπαχατζή.
1: Καλημέρα κύριε Ξενάκη.
0: Λοιπόν, είμαστε σε μια ευθεία προεκλογικής περίοδου χωρίς να έχουν προκηρυχθεί εκλογές, που και οι βουλευτές είναι μπερδεμένοι, γιατί και αυτοί δεν ξέρουν. Λένε οι κυβερνητικοί βουλευτές ότι οι εκλογές είναι σε 9 μήνες, αλλά ούτε αυτοί το πιστεύουν. Γιατί δεν είναι σίγουροι, ναι. Και ζούμε σε ένα πολιτικό τοπίο που χθες ο κύριος Αυγερινός, για παράδειγμα, ο εκπρόσωπος τύπου, φίλος και συνάδελφος της κυρίας Καριστιανού, παρτήθηκε. Ο πιο στενός συνεργάτης. Γιατί διαφωνεί με τον τρόπο που γίνεται επικοινωνική πολιτική. Βλέπουμε μεταγραφές βουλευτών από κόμμα σε κόμμα, όχι πως δεν είχαμε ξαναδεί στο παρελθόν, αλλά με πολύ μεγάλη ευκολία πια. Βλέπουμε μια βουλή που η δεύτερη δύναμη είναι οι ανεξάρτητοι βουλευτές, οι οποίοι τώρα ψάχνουν στέγη και το κριτήριο τους το βασικό είναι, κακά τα ψέματα, που έχουν πιο πολλές πιθανότητες να εκλεγούν. Ένα σκηνικό το οποίο δεν μπορώ να πω ότι είναι πρωτότυπα όλα, αλλά είναι πολλά μαζεμένα.
1: Θα είναι σαν να έχουμε εκλογές, αλλά δεν θα έχουμε.
0: Θα έχουμε εκλογές, βέβαια. Επίσης, έχουμε ένα μονίμως επαναλαμβανόμενο σκηνικό. Μια Νέα Δημοκρατία ανακοινείται σε ένα ποσοστό εκεί γύρω στο 23, 24, 25, 26 στην πρόθεση ψήφου, που με τις αναγωγές μπορεί να φτάσει στο 30 και να το ξεπεράσει. Τον κύριο Τσίπρα, ο οποίος έχει εμφανιστεί και είναι δεύτερος με διαφορά από τον τρίτο που έχει πάει το Πασόκ. Και τα υπόλοιπα τα ξέρετε, μην τα λέω. Τι προδιαγράφει τι μπορεί να προδιαγράφει όλο αυτό που βλέπουμε, ή μπορεί να δούμε μια μεγάλη έκπληξη που όλα αυτά τα οποία κοιτάμε τώρα στις δημοσκοπήσεις να γίνουν τα πάνω κάτω και να μην συμβεί τίποτα από όλα αυτά.
1: Αρχικά να σας πω ότι με βάση όλα αυτά που βλέπουμε τα τελευταία 2-3 χρόνια, όλα αυτά που είπατε είναι πολύ φυσιολογικά.
0: Ναι. Ναι.
1: Δηλαδή η έλλειψη σαφούς δικοματισμού έχει προκαλέσει όλο αυτό με τις αναξιοποιήσεις βουλευτών, με τις ανακαταλαμβάνεις στη Βουλή, με ένα κατακαιρματισμένο κοινοβούλιο κτλ. Η είσοδος του κυρίου Τσίπρα στην πολιτική σκηνή ξανά είναι απότοκο αυτής της έλλειψης αξιωματικής αντιπολίτευσης, δηλαδή της έλλειψης δικοματισμού. Υπήρχε ένας κοινός χώρος από ανθρώπους που δεν εκφραζόντουσαν, έδειξαν ότι δεν μπορούν να τους καλύψουν τα υπόλοιπα κόμματα. Βρήκε την ευκαιρία και μπόρεσε να ξανα. Πλασταριστεί μπροστά. Mm-hmm. Η Νέα Δημοκρατία, μετά η κυβέρνηση, μετά από 8 χρόνια, που κακά τα ψέματα μέσα σε 8 χρόνια έχει και μια φυσιολογική φθορά, έτσι.
0: Mm-hmm.
1: Δηλαδή, εδώ πάμε και σε λίγο αδιάβαστα νερά για την ελληνική πραγματικότητα. Μια κυβέρνηση δηλαδή που διεκδικεί για τρίτη φορά και με μεγάλες πιθανότητες να είναι κυβέρνηση των Ελλήνων για τρίτη συνεχόμενη φορά.
0: Ναι.
1: Έχουμε την κυρία Καριστιανού, η οποία ακολούθησε την πορεία κάθε κόμματος διαμαρτυρίας, θα το πω αντισυστημικό, μπορούμε να βρούμε μια εναλλακτική λέξη αν κάποιος δεν του αρέσει η λέξη αντισυστημικό για τέτοιου είδους κόμματα.
0: Ναι.
1: Κόμματα δηλαδή που προσπαθούν να πάρουν οριζόντια από το εκλογικό κοινό, είναι αυτά τα λεγόμενα εμείς δεν τα σώμαστε κάπου ιδεολογικά.
0: Ναι.
1: Το οποίο όμως είναι συνήθως κόμματα ότι όταν αρχίζει πια αυτό να γίνεται αληθινό, δηλαδή όταν πρέπει να αρχίσει να φτιάχνει στελέχη, να δημιουργεί δομές, να λέει προτάσεις,
0: ναι.
1: Συνήθως αρχίζουν οι συγκρούσεις.
0: Ναι.
1: Είτε οι συγκρούσεις στην Βασιλική Αυλή, γιατί παρά είναι αρχικοκεντρικά αυτά τα κόμματα, είτε οι συγκρούσεις μεταξύ του τι προτάσεις θα κατεβάσουμε. Θα είναι πιο δεξιές, θα είναι πιο αριστερές, θα είναι πιο προοδευτικές, πιο συντηρητικές. Άρα και εκεί είναι φυσιολογικό και το περιμέναμε όλοι και εμείς της επικοινωνίας και οι δημοσκόποι περιμέναμε ότι το κόμμα της κ. Καριστιανού, εφόσον είχε δημιουργηθεί μακριά από τις εκλογές και όχι πολύ κοντά, θα είχε μια τέτοια αυθήνουσα πορεία.
0: Ναι.
1: Το σκηνικό που βλέπουμε λοιπόν παραδόξως μέσα στο προβληματικό χαρακτήρα του είναι πολύ φυσιολογικό.
0: Ναι.
1: Ναι.
0: Είναι πολύ
1: το θέμα είναι τι σκηνικό θα δούμε μετά τις εκλογές. Και ακόμα και το γεγονός ότι έχουμε προεκλογική περίοδο, ξέρετε, δεν υπάρχει χώρα του δυτικού κόσμου που να μην έχει, που να είναι ένα χρόνο πριν τις κανονικές εκλογές, πριν τις εκλογές
0: να ρωτήσω
1: και
0: κάτι.
1: Να μην έχει ανοίξει, ναι, η προεκλογική περίοδο.
0: Να ρωτήσω κάτι. Όπως βλέπετε το σκηνικό, περίπτωση αυτοδυναμίας για τη Νέα Δημοκρατία που είναι πρώτο κόμμα, αλλά και για οποιοδήποτε άλλο κόμμα, βλέπετε ποσοστό δηλαδή της τάξης του 36-37% ας πούμε το μίνιμουμ?
1: Στην πρώτη κάλπη, τουλάχιστον έτσι όπως πάντα πράγματα, δεν φαίνεται κάτι τέτοιο.
0: Δεν φαίνεται έτσι.
1: Είναι βέβαιο ότι οι δημοσκόποι συμφωνούν σε αυτό, ότι έτσι οι πισίνες των κομμάτων, δηλαδή τα ακροατήρια των κομμάτων, ειδικά για τη Νέα Δημοκρατία αλλά και για τον κύριο Τσίπρα, είναι μεγαλύτερα από αυτά που φαίνονται. Δηλαδή μπορούν να πάρουν περισσότερους ψηφοφόρους όταν έρθει η ώρα της κάλπης από αυτούς που έχουν τώρα, δυνητικά εννοώ.
0: Για την ξερή πρόθεση ψήφου μιλάμε.
1: Ακριβώς.
0: Που είναι για την Νέα Δημοκρατία 23, 24, 25, 26 και για τον κύριο Τσίπρα 14, 13, εκεί κάπου.
1: Αυτή είναι η πρόθεση ψήφου, αλλά
0: ναι, ναι.
1: Η δυνητική ψήφος.
0: Ναι. Είναι 30 για την Νέα Δημοκρατία και 16-17 μπορεί να φτάσει για τον κύριο Τσίπρα.
1: Αυτή είναι η εκτίμηση. Τώρα έχετε δίκιο που εγώ σας μπέρδεψα. Ναι. Υπάρχει λοιπόν η εκτίμηση, η ρεαλιστική, υπάρχει και η δυνητική ψήφος. Δηλαδή, μέχρι πού μπορεί να φτάσει στο ιδεατό.
0: Η δυνητική που είναι τώρα που μιλάμε.
1: Για τη Νέα Δημοκρατία παραμένει στο 39% και για τον κύριο Τσίπρα στο 24-25.
0: Η δυνητική.
1: Αλλά αυτό είναι η δυνητική. Είναι συνθήκες εργαστηρίου, αν θέλετε.
0: Και για το Πασόκ, πού είναι αυτή η δυνητική ψήφος τώρα από περιέργεια?
1: Ακούστε να δείτε, το Πασόκ είναι το παράδοξο. Το Πασόκ πάντα στη δυνητική ψήφο ήταν πάρα πολύ ψηλά.
0: Ναι.
1: Πάντα, ναι, καθένα. Σε όλη τη μεταπολίτευση, ακόμα και όταν η Νέα Δημοκρατία γινόταν η κυβέρνηση,
0: ναι,
1: το Πασόκ ήταν πάρα πολύ ψηλά. Πολλές φορές ξεπερνούσε και το 50%. Το Πασόκ μπορεί να έχει τώρα μια δυνητική ψήφο που μπορεί να πλησιάσει το 30%, αλλά στην πραγματικότητα, στο ρεαλισμό, είναι το κόμμα που έχει ίσως από τα πρώτα 3-4 κόμματα το μεγαλύτερο πρόβλημα.
0: Ναι.
1: Και έχει μεγαλύτερο πρόβλημα γιατί δεν έκανε γκέλο όλα αυτά τα χρόνια, έτσι κι αλλιώς. Οπότε καταλαβαίνετε με τις πιέσεις που του δίνει η παρουσία πλέον του κυρίου Τσίπρα,
0: ναι,
1: κάνει ακόμα πιο δύσκολο να προτιμηθεί.
0: Ναι.
1: Ρεαλιστικά όμως δεν θα έχουμε με τα τώρα δεδομένα αυτοδυναμία στην πρώτη κάλπη. Δεν δείχνει κάτι τέτοιο.
0: Ναι.
1: Τα τώρα δεδομένα δείχνει αυτό που λέτε ακριβώς για την εκτίμηση. Δηλαδή ότι η Νέα Δημοκρατία θα είναι γύρω στο 30%, ότι ο κύριος Τσίπρας θα είναι γύρω στο 16-17%. Δηλαδή στο ποσοστό που είχε πάει, να θυμίσω,
0: τις
1: εκλογές του 2023 ακριβώς.
0: Ναι, ναι. Όταν έφυγε.
1: Το Πασόκ θα είναι κάπου εκεί στο χαμηλό διψήφιο. Και μετά οι ανακατατάξεις, ξέρετε τώρα, στα υπόλοιπα κόμματα, δηλαδή στον κύριο Βελόπουλο και
0: ναι,
1: κύριε Καριστιανού και τα λοιπά.
0: Δείχνει μια δείχνει μια ανθεκτικότητα ο κύριος Βελόπουλος σε σχέση με τα κόμματα τα πιο μικρά. Δείχνει μια ανθεκτικότητα.
1: Ο κύριος Βελόπουλος όμως έχει, σε σχέση με τα υπόλοιπα, έχει δυνατή οργανωτική δομή, ειδικά στη Βόρεια Ελλάδα.
0: Έχει, είναι αυτό, είναι αλήθεια.
1: Έτσι. Κάτι, ας πούμε, που δεν έχει κυρία Καριστιανού, που είναι και ένα νέο κόμμα, αλλά δείχνει ότι υπάρχει και μια αναρχία.
0: Μπορεί να έχουμε μια βουλή με 10 κόμματα, 12.
1: Όλα είναι πιθανά.
0: Και αυτό είναι πιθανό.
1: Είναι όλα πιθανά. Το ζητούμενο είναι μάλλον ότι αυτό που φαίνεται είναι ότι πάμε σε δύο κάλπες.
0: Σε δύο κάλπες.
1: Αν δεν υπάρξει κάποια συνεννόηση κάποιος με κάποιον.
0: Και που η Νέα Δημοκρατία για να διεκδικήσει αυτοδυναμία θα πρέπει στην πρώτη κάλπη να πάρει τουλάχιστον. Λέω τώρα εγώ. Εσείς θα μου πείτε, Μαρνό, γιατί δεν θα πω εγώ τίποτα. Θα μου πείτε εσείς. Τι πρέπει να πάρει, τι πρέπει να πάρει για να.
1: Να βάλει το ψυχολογικό όριο του 3 μπροστά.
0: Να βάλει 3 μπροστά. Να έχει 30% για να μπορεί να πει ότι δικαιωθεί το 36-37. Αυτό λέτε, έτσι. Ναι.
1: Ακριβώς, ακριβώς. Όλα αυτά εδώ είναι το προϊόν της έλλειψης του κομματισμού. Αν θέλετε την πολύ προσωπική μου άποψη, θεωρώ ότι θα έχουμε ένα νέο δικοματισμό μετά από αυτές.
0: Θα έχουμε, λέτε.
1: Θα προκύψει ένα νέο δικοματισμό.
0: Νέα Δημοκρατία, ελάστα είναι αυτό από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Είναι το πιθανότερο. Είναι το πιθανότερο.
0: Ναι, ναι.
1: Είναι το πιθανότερο. Αλλά μέχρι να πάμε σε εκλογές, δείχνει ότι έχουμε καιρό. Επειδή και ο Πρωθυπουργός ο ίδιος είπε πολλές φορές ότι θα πάμε την άνοιξη τελικά και όχι τώρα.
0: Ναι.
1: Έχουμε να δούμε αρκετά πράγματα ακόμα.
0: Μάλιστα.
1: Έχουμε να δούμε τα κόμματα. Υπάρχει η ΔΕΘ μπροστά, η οποία παραδοσιακά επηρεάζει ψηφοφόρους.
0: Μάλιστα.
1: Υπάρχει ένας χειμώνας μπροστά.
0: Και ένα καλοκαίρι μπροστά. Και ένα καλοκαίρι μπροστά.
1: Έχετε και εσείς τεράστια εμπειρία για να ξέρετε ότι στην πολιτική. Ελάχιστοι φορέ μπορούν να
0: Κωνσταντίνος Μητσοτάκης, που την τύχη να το γνωρίσω μικρός, εγώ αρκετά μικρός και εκείνος πολύ μεγαλύτερος, έλεγε, θυμάμαι, συζητήσεις, ότι στην πολιτική πρόβλεψη για πάνω από κάνα δύο μήνες δεν μπορείς να κάνεις. Και αυτό πάλι θεωρητικό έλεγε είναι, αλλά για κάνα δύο μήνες, όχι παραπάνω. Για ένα χρόνο δεν μπορείς να κάνεις πρόβλεψη.
1: Αυτό είναι αλήθεια. Γραμμικές εξελίξεις δύσκολα βρίσκουμε συνήθως.
0: Ναι, ο Κωνσταντίνος Μητσοτάκης.
1: Τάσεις όμως είναι αυτές.
0: Μάλιστα.
1: Βλέπουμε ένα νέο σκηνικό να δημορφώνεται με την είσοδο του κυρίου Τσίπρα.
0: Μάλιστα.
1: Και με αυτό θα πάμε στις εκλογές.
0: Κύριε Παπαχατζή, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Καλό καλοκαίρι. Ο κ. Παναγιώτης Παπαχατζής, σύμβουλος πολιτικής επικοινωνίας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ για αυτό το σύντομο πολιτικό διάλειμμα που κάναμε. Πειράζει να πω μια άποψη τώρα, κύριε φίλε μου, πώς το λένε. Φίλε μου, Τζέραλ, που μου έστειλε πριν την άποψη, λέω από την προσωπική μου άποψη. Εγώ είμαι φίλος του δικοματισμού. Πάντα ήμουνα. Όπως έλεγε και ένας άλλος φίλος μου, πιο μεγάλος από μένα, φίλος του δικοματισμού, έλεγε ο Ηρακλής είχε δύο δρόμους να διαλέξει. Την αρετή και την κακία. Δεν είχε 33 δρόμους να διαλέξει. Δεν είναι το πιο ευτυχές παράδειγμα, αλλά στο λέω. Λέει ο Δημήτρης, εμένα πάντως μου αρέσετε, διότι καταλαβαίνω τον τρόπο που κάνει την εκπομπή. Επίσης δεν μπορεί ο άνθρωπος να είναι αντικειμενικός κριτής, διότι κουβαλάει πεπιθήσεις, μνήμες και εμπειρίες. Καλές διακοπές. Εγώ γύρισα από την Νάπολη, όλα καλά. Μπράβο, να είστε καλά. Είπα πριν ότι αντικειμενικός δεν είμαι. Προσπαθώ να είμαι υποκειμενικά έτοιμος. Και άλλωστε την εκπομπή την κάνουμε δύο εδώ, που δεν συμφωνούμε και σε πολλά πράγματα. Και αυτός και είναι και ένας λόγος που είμαστε εδώ παρέα μαζί. Λοιπόν, πρέπει να πάμε γρήγορα σε διάλειμμα. Λοιπόν, πάμε σε διαλυματάκι, διαφημιστικό. Αν η έγνοια είχε μορφή, θα ήταν εκείνο ο φίλο που μιλάει συνέχεια. Έκλεισε την πόρτα, είναι όλα εντάξει. Μήπως ξέχασες κάτι. Ευτυχώς κάποια πράγματα μπορείς να τα έχεις ήδη φροντίσει. Στο Magenta Insurance ασφαλίζει online το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου. Ενώ για την υγεία και την επιχείρησή σου κλείνει ραντεβού με ασφαλιστή. Και κάπως έτσι οι έγνοιες έχουν ένα λόγο λιγότερο να μιλάνε. Μπες και εσύ στο magentainsurance.gr για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες. Πάμε σε σύντομο διάλειμμα και αμέσως μετά επιστρέφουμε και ελπίζω να έχουμε μαζί μας την κυρία Ρίτσου.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Έλα, μπαίνω τώρα στο σανσέρ και ανεβαίνω στο γραφείο μου. Πες τους να με περιμένουν.
3: Καλώς ήρθατε. Οι πόρτες κλείνουν.
2: Ποιος μίλησε?
3: Πού θέλετε να πάμε σήμερα?
2: Στον δεύτερο.
3: Στον δεύτερο προς τα πάνω, κάτω, δεξιά, αριστερά.
2: Τι?
3: Διαγώνια πάνω, διαγώνια κάτω, διαγώνια δεξιά, διαγώνια αριστερά, εντός εκτός ή επί ταυτά.
2: Μπήκα σωστά?
3: Μπήκατε στον κόσμο του Magenta One Business.
4: Οι επιλογές για την επιχείρησή σου δεν χρειάζεται να έχουν πια όρια. Ήρθε το Magenta One Business και σου προσφέρει ίντερνετ backup, ψηφιακή ασφάλεια, εταιρικά κινητά και πολλά ακόμη σύγχρονα εργαλεία με ωφέλη και προνομιακές τιμές στο καθένα για να φτάσει η επιχείρησή σου όπου θες εσύ.
2: Όπου θέλω.
4: Μπες στο cosmote.gr και ανακάλυψέ το. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
5: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
6: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
7: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.

0: Και να, αδελφέ μου, που μάθαμε να κουβεντιάζουμε ήσυχα, ήσυχα και απλά. Καταλαβαινόμαστε τώρα, δεν χρειάζονται περισσότερα.
1: Και να...

0: Λοιπόν, ακούμε ένα από τα σπουδαιότερα ελληνικά τραγούδια σε ποίηση του τεράστιου Γιάννη Ρίτσου, σε μουσική Χρήστου Λεοντή, σε μια φοβερή ερμηνεία από τον Νίκο Ξυλούρη και τη φωνή του Γιάννη Ρίτσου. Ακούσαμε, νομίζω δηλαδή, και ελπίζω να μην έχω κάνει λάθος. Και στην τηλεφωνική μας γραμμή, και την ευχαριστούμε πάρα πολύ, είναι η κυρία Έρη Ρίτσου, συγγραφέας, κόρη του Γιάννη Ρίτσου. Καλημέρα σας, σας ευχαριστούμε πολύ που είστε στην παρέα μας.
1: Καλημέρα σας, ευχαριστώ και εγώ που με καλέσατε.
0: Αντιλαμβάνεστε γιατί σας καλέσαμε. Σας καλέσαμε γιατί είστε η κόρη ενός σπουδαίου Έλληνα, από τους σπουδαιότερους Έλληνες του προηγούμενου αιώνα, έτσι, γιατί πια είμαστε τον 21ο, το ξεχνάω καμιά φορά. Ναι. Του προηγούμενου αιώνα, που έχει γράψει ανεπανάληπτη ποίηση, η οποία έχει μελοποιηθεί. Τι να πούμε τώρα, να πω τη Ρωμιοσύνη, να πω τον Επιτάφιο, που μελοποιήθηκαν από τον Μίκη Θοδωράκη και ερμηνεύτηκαν, νομίζω, από τον Γρηγόρη Μπηθικό, έτσι, και τα δύο σίγουρα. Και ήθελα λοιπόν να σας ρωτήσω την άποψή σας, κυρία Ρίτσου, για αυτό που είδαμε και συζητάμε τις τελευταίες μέρες, την απαγόρευση στο Μανώλη Μητσιά να τραγουδήσει ένα εξαιρετικό τραγούδι του Μάνου Χατζηδάκη. Μια απαγόρευση από τον γιο, απολύτως νόμιμη, έτσι, δεν υπάρχει θέμα παρανομίας, από το γιο, που έχει το γιο του Μάνου Χατζηδάκη, ο οποίος έχει τα πνευματικά δικαιώματα όλης της δουλειάς του, επίσης τεράστιου αυτού, πώς να το πω τώρα εγώ, συνθέτη καταπληκτικού. Θέλω να ακούσω την άποψή σας.
1: Κοιτάξτε να δείτε, την άποψη που μπορώ να πω είναι μόνο ό,τι αφορά εμένα ως κληρονόμο, ως κόρη, αφού με καλέσατε να μιλήσω ως κόρη.
0: Εντάξει, είστε συγγραφέας, έχετε την αυτή η παρουσία σας αλίμονο και από ένα πολιτικοποιημένο πρόσωπο, δημοσίως έχετε πει πολλά, αλλά έχετε και αυτή την ιδιότητα, πώς θα το κάνουμε, έχετε την χαρά και την τιμή, φαντάζομαι, να λέτε ότι εγώ είμαι η κόρη του Γιάννη Ρίτσου, το οποίο, εντάξει, είναι από μόνο του τρομερό.
1: Ναι. Δεν το θεωρώ ούτε χαρά ούτε τιμή να είμαι κανείς κόρη κάποιου. Θεωρώ μεγάλη χαρά και μεγάλη ευτυχία να είναι κανείς ένα παιδί που έχει βιώσει άπειρη αγάπη από τους γονείς του.
0: Πολύ ωραία, έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Και που αυτό τον βοήθησε να γίνει ένας καλός και ισορροπημένος άνθρωπος.
0: Πολύ ωραία τα λέτε.
1: Είναι πάρα πολύ βασικό.
0: Ως γονιός σας αντιλαμβάνομαι. Ναι.
1: Να βιώνουν αγάπη, στοργή, ασφάλεια. Ναι. Αυτό μας κάνει να αισθανόμαστε ασφαλείς στον κόσμο και ότι έχουμε ένα λόγο ύπαρξης αφού μας αγαπάνε.
0: Πολύ ωραία τα λέτε.
1: Θα πω λοιπόν τη δική μου θέση. Κοιτάξτε, εγώ πιστεύω και το έχω πει πολλές φορές, πως ο πατέρας μου δεν έγραψε ποίηση για να έχω εγώ πρίκα. Ο πατέρας μου έγραψε ποίηση επειδή του ήταν ανάγκη και κοινοποίησε και γνωστοποίησε την ποίησή του επειδή ήθελε ο κόσμος να εισπράξει αυτό που εκείνος ο ίδιος ένιωθε. Κατά συνέπεια, θεωρώ ότι ναι μεν εκ του νόμου έχω τα πνευματικά δικαιώματα, όμως το έργο είναι κάτι το αυθύπαρκτο, το οποίο ο ίδιος ο δημιουργός ήθελε να το κοινοποιήσει στον κόσμο. Άρα σε ό,τι με αφορά δεν έχω απαγορεύσει ποτέ σε κανέναν να ασχοληθεί με το έργο του Ρίτσου, είτε να το μελοποιήσει, είτε να το ανεβάσει ως θεατρική παράσταση στο θέατρο. Με το σκεπτικό ότι εγώ δεν αντιπροσωπεύω τίποτα άλλο πέρα από την αισθητική τη δική μου. Μπορεί κάτι να μην μου αρέσει εμένα. Μπορεί κάτι να μη συμφωνώ. Όμως αυτό δεν σημαίνει ότι μπορώ να δεσμεύσω κάποιον άλλον. Πιστεύω πως το έργο υπάρχει και είναι εκεί και δεν πρόκειται να βλαφτεί από την οποιαδήποτε προσέγγιση. Αν κάποιος σκηνοθέτης ανεβάσει, δεν ξέρω, τη Σοντάνδρα του Σελινόφωτος, την Ελένη, την Ισμήνη, τον Αγαμέμνονα, τον Ορέστη, τον οποιοδήποτε μονόλογο του Ρίτσου και τον προσεγγίσει με έναν τρόπο που το κοινό ή οι κριτικοί θεωρήσουν ότι απάδει, δεν θα βλαφτεί το έργο. Θα πούνε όλοι, μα αυτός ο άνθρωπος τι δουλειά έκανε, πώς το πλησίασε. Θέλω να πω, και το έχω ξαναπεί, αν διαλέξει κανείς ένα έργο του Σέξπιρ και το ανεβάσει και είναι μια χάλια παράσταση, θα βλαφτεί ο Σέξπιρ, θα βλαφτεί ο Άμλετ. Όχι. Άρα θεωρώ ότι όλος ο κόσμος που έχει τη διάθεση να προσεγγίσει το έργο του Ρίτσου μπορεί να το κάνει. Δεν θεωρώ ότι είμαι ένα είδος σωματοφύλακας του έργου, γιατί δεν θεωρώ ότι το έργο έχει ανάγκη τέτοιας προστασίας.
0: Ναι.
1: Οπότε αυτή είναι η δική μου θέση.
0: Την είπατε πάρα πολύ καθαρά τη θέση. Καταρχάς, όλο αυτό που είπατε στην αρχή ως πρόλογο, πώς αισθάνεστε σαν παιδί γονιών, διαβάζω ένα πολύ ωραίο κομμάτι που έχει γράψει σήμερα ο Γιώργος Κατσίγιαννης στην Απογευματινή, που λέει ότι η μεγαλύτερη τιμή στην ιστεροθυμία ενός ποιητή διεθνούς ακτινοβολίας δεν ήταν τα πνευματικά δικαιώματα που κληροδότησε από γόνους του, αλλά κατά πόσο αυτοί φάνηκαν αντάξει ενός τέτοιου δώρου, αρνούμενοι να τα καρποθούν με ιδιωτελή κίνητρα, επιβάλλοντας περιορισμούς και απαγορεύσεις. Ευτυχώς στην Ελλάδα ακόμα έχουμε τους κληρονόμους, οι οποίοι με τις τάσεις τους αποδεικνύουν ότι δεν είναι κοινικοί διαχειριστές μιας διαθήκης, αλλά άξιοι απόγονοι του πατέρα και της μητέρας τους. Και αναφέρομαι, λέει, στην κυρία Έρη Ρίτσου, κόρη του εθνικού μας ποιητή Γιάννη Ρίτσου και της Γαρουφαλίτσας Γεωργιάδου. Κάνατε χθες μια δήλωση και αναφέρεται πάνω στη δήλωσή σας αυτή. Εγώ θα μείνω και λίγο στο η τρυφερότητα που πήρατε στην αγάπη και σε όλα τα υπόλοιπα από έναν πατέρα ο οποίος δεν έζησε και την πιο εύκολη ζωή του κόσμου λόγω των ιδεών του, να το πούμε και αυτό έτσι. Εξορίστηκε, φυλακίστηκε, βασανίστηκε, γύρισε στα Ξερονήσια. Θέλω να πω ότι είχε έτσι και μια δύσκολη ζωή, και όμως μέσα από αυτή τη δύσκολη ζωή, εσείς που ένα μέρος το βιώσατε κι εσείς ως παιδί, θυμάστε μόνο τα ωραία πράγματα. Αλλά πάντως είστε σαφείς στην ουσία του θέματος. Θεωρείτε ότι, να το πω εγώ, κάνω μια ερμηνεία διασταλτική αυτών που είπατε, ότι το θεωρείτε λάθος αυτό το οποίο έχει γίνει, ότι δεν θα έπρεπε να γίνει.
1: Κοιτάξτε, να σας πω κάτι.
0: Ναι.
1: Δεν μπορώ να μιλήσω για τους άλλους ανθρώπους,
0: ναι,
1: γιατί δεν ξέρω ούτε τι ζωή ζήσανε, ούτε τι έχουν μέσα στη ψυχούλα,
0: ναι, ναι, καλά,
1: ούτε τι προβλήματα αντιμετωπίζουν, ούτε και τι οδηγίες είχαν. Τι να σας πω.
0: Ναι.
1: Εγώ όταν είχα ζητήσει από τον πατέρα μου, σε περίπτωση που αφήσει τον κόσμο αυτό, τι θέλει να κάνω το αρχείο του, για παράδειγμα,
0: ναι,
1: είχε αρνηθεί να μου πει το οτιδήποτε, γιατί δεν ήθελε να αντιμετωπίσει το ενδεχόμενο του θανάτου. Ήταν ένας αιώνια νέος άνθρωπος, ο οποίος δούλευε μέχρι την τελευταία στιγμή,
0: ναι,
1: και ο οποίος,
0: ναι, ναι,
1: δεν ήθελε να σκεφτεί τι θα γίνει μετά. Οπότε μου λέει, παιδάκι μου, έχουμε χρόνο να το κουβεντιάσουμε αυτό,
0: ναι,
1: αφέτο. Οπότε πραγματικά σας λέω, δεν ξέρω πώς είναι και πώς αισθάνεται ο άλλος και τι κάνει.
0: Καλά, προφανώς. Και είναι προς τιμή σας αυτό που λέτε.
1: Και λέω τη δική,
0: ναι,
1: μου,
0: ναι,
1: προσωπική,
0: ναι,
1: θέση,
0: ναι,
1: και τη λέω γιατί αυτή είναι από τη μια και αυτή ήταν η πορεία που με έκανε να έχω αυτή τη θέση και αυτή την άποψη. Γι' αυτό μίλησα για την αγάπη. Είμαι ένας, αν θέλετε, χορτασμένος άνθρωπος. Δεν έχω το οποιοδήποτε σύμπλεγμα. Ίσως, όπως είπε και μια εκεί φίλη μου, η Λασκαρίνα Γερασίμου.
0: Α, και εμένα φίλη μου η Λασκαρίνα. Πολύ φίλη μου, πάνω από 35 χρόνια. Είναι στην Κέρκυρα τώρα, βέβαια.
1: Και, το ίδιο.
0: Και ζει εκεί. Την ξέρω από το τέλη της δεκαετίας του 80. Είμαστε συνάδελφοι, γνωριστήκαμε στη Βουλή. Και ήξερα ότι έχετε μια σχέση. Να το αναφέρετε τώρα εσείς. Θα χαρεί που συζητάμε για αυτό το θέμα. Αν δεν μας ακούει, γιατί στην Κέρκυρα κάνουμε αναμετάδοση και μας ακούνε και τώρα είναι εκεί.
1: Ναι. Εγώ τι ξέρω από τη δεκαετία του 70.
0: Από πιο παλιά. Είσαστε και στον ίδιο χώρο εσείς γι' αυτό.
1: Όχι, καμία σχέση με το χώρο. Κάναμε μαζί διακοπές στην ωραία Σάμο.
0: Δεν κάνατε διακοπές στη Μονεμβάσια? Όχι.
1: Όχι. Εγώ γεννήθηκα και μεγάλωσα στη Σάμο. Στη Μονεμβασιά πήγα για πρώτη φορά όταν ήμουν 20 χρονών.
0: Α, τόσο μεγάλη.
1: Οπότε,
0: ναι, ναι, ναι, ναι,
1: δεν έχω παιδικές μνήμες και δεν έχω το, αν θέλετε, συναισθηματικό δέσιμο που έχει κανείς με ένα χώρο μέσα στον οποίο έχει παίξει ως παιδάκι, έχει ερωτευτεί ως έφηβος.
0: Το λέω γιατί εκεί είναι το σπίτι του Γιάννη Ρίτσου στη Μονεμβασιά, που είναι τώρα και μουσείο ουσιαστικά. Λειτουργεί ως μουσείο, που όποιος το επισκέπτεται μπορεί να δει πτυχές από τη ζωή και το έργο του μεγάλου μας εθνικού ποιητή του Γιάννη Ρίτσου. Γι' αυτό λέω. Και το έχω επισκεφθεί και εγώ πριν πολλά χρόνια το σπίτι.
1: Ο χώρος είναι μικρός και μιλάμε για τη ζωή.
0: Ένα πετρόκτιστο σπίτι μικρό είναι.
1: Ναι, αλλά σας λέω, έχουμε κάνει πολύ καλή δουλειά εκμεταλλευόμενοι τα νέα μέσα της τεχνολογίας,
0: ναι,
1: γιατί το έργο του ποιητή είναι τεράστιο και η ζωή του ήταν γεμάτη γεγονότα, οπότε είναι πολύ δύσκολο να τα βολέψεις και να τα συμπεριλάβεις όλα αυτά μέσα σε ένα μικρό χώρο, αλλά έχουν κάνει πολύ καλή δουλειά οι άνθρωποι, σε αντίθεση με τα υπόλοιπα πράγματα που γίνονται στη Μονεβασιά, π.χ. την καταστροφή του βράχου και του χώρου.
0: Εννοείται στη γαστροπολιτεία μέσα, λέτε, έτσι.
1: Και όλα αυτά τα τραγικά.
0: Ναι, μου τα λένε, έχουν πάω χρόνια, δεν το ξέρω, μου τα λένε. λένε, έχω να πάω πολλά χρόνια και εγώ για να είμαι ειλικρινής. Αλλά μου τα λένε δυστυχώς, ναι. Ότι δεν
1: είναι πολύ άσχημη.
0: Λοιπόν, κυρία Ρίτσου, σας ευχαριστούμε πάρα πολύ που μας κάνατε την τιμή και τη χαρά να μας μιλήσετε. Θα μεταφέρω τους χαιρετισμούς σας. Θα πάρω όμως, δώσατε... κλείσουμε τη Λασκαρίδα, τη φίλη μου τηλέφωνο και θα της πω ότι μιλήσαμε στον αέρα τώρα.
1: Ναι,
0: και χαρί.
1: Μα αυτό σας είπα. Η Λασκαρίδα είπε ότι το ότι είμαι ένας ισορροπημένος άνθρωπος το οφείλω στη μάνα μου και στο Καρλόβαση, στο γεγονός ότι έζησα και μεγάλωσα σε μια επαρχία. Οπότε και έχει δίκιο σε αυτό.
0: Λοιπόν, να είστε καλά, κυρία Ρίτσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Τι ανοιχτόκαρδος άνθρωπος όμως, έτσι. Ναι. Καλά, κυρία Ρίτσου. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Καλή σας ημέρα.
1: Να είστε καλά και εσείς και οι ακροατές σας. Καλή σας μέρα. Γεια σας.
0: Τι ανοιχτόκαρδος άνθρωπος όμως.

Λοιπόν, με αυτά και με εκείνα και με τούτα και με τα άλλα, τελειώσαμε από εκπομπή. Ακολουθεί δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα, να μάθουμε γιατί γίνεται με τις πυρκαγιές. Ακολουθεί Στέλλα Καντώνη 11 με 12 και μετά 12 με μια παρέα με τον Θανάση Φουσκίδη. Και εμείς θα τα πούμε αύριο για τελευταία φορά για αυτή τη σεζόν, το πρωί στις 8 η ώρα. 9 η ώρα, συγγνώμη, τον βιάζομαι. Ναι. Ελπίζω ωστότε τα πράγματα να βελτιωθούν με τις πυρκαγιές και να μην έχουμε χειρότερα από το πρωί. Σήμερα δυστυχώς ήρθαμε με 3 νεκρούς. Να μην έχουμε πάλι μία από τα ίδια. Προσοχή που καπνίζετε, πετάτε τα τσιγάρες, που ανάβετε φωτιές. Προσοχή, προσοχή, προσοχή. Αμαρτία δηλαδή. Να χάνετε ανθρώπινες ζωές, να καταστρέφονται δάση, περιουσίες και όλα τα υπόλοιπα. Λοιπόν, χαίρετε.

Καλή σας ημέρα, Δελτίο Ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Εξαιρετικά δύσκολη αντιμετώπιση της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ τα εναέρια μέσα δυνατούν να κάνουν ρήψεις, δήλωσε στα παραπολιτικά 90,1 ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος. Σημείωσε πως η πρόγνωση του καιρού ως το Σάββατο δεν είναι σύμμαχος. Το λιμενικό προχώρησε σε απεγκλωβισμούς κατοίκων διαθαλάσσης, ενώ στην Αγία Γαλήνη απομακρύνθηκαν περίπου 2.000 τουρίστες. Χωρίς ενεργό μέτωπο, οι πυρκαγιές στη Σιτία Κρήτης και στο πλωμάρι Λέσβου σε εγρήγορση πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων λόγω των ανέμων. Στον εισαγγελέα Σύρου θα οδηγηθούν οι συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, που φαίνεται να ξεκίνησε από το χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων του νησιού. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Μεγάλος κίνδυνος εκδήλωσης πυρκαγιάς σήμερα σε Αττική, Εύβοια, Κρήτη, Κυκλάδες, Λέσβο και Κύθυρα, όπου οι άνεμοι φτάνουν και τα 7 μποφόρ. Συστάσεις της πολιτικής προστασίας προς τους πολίτες να αποφεύγουν οποιαδήποτε

0: Οποιαδήποτε εργασία στην Ήπεθρο που θα μπορούσε να προκαλέσει πυρκαγιά. Η Επιτροπή Δεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για την υπόθεση του Qatar Gate. Οι βελγικές αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα, καθώς ο πρώην Επίτροπος δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση των δικαστικών αρχών να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας το 2025. Οι εκλογές θα γίνουν την άνοιξη του 27, θα επαναλάβει στο Υπουργικό Συμβούλιο Κυριάκος Μητσοτάκης, ο οποίος θα παρουσιάσει τις προτεραιότητες της κυβέρνησης ως τη ΔΕΘ. Θα συζητηθούν η πορεία υλοποίησης του Ταμείου Ανάκαμψης, η Εθνική Στρατηγική για τα Ήδατα, η σύσταση Κυβερνητικής Επιτροπής για την Πυρηνική Ενέργεια και η Οδική Ασφάλεια. Κριτική στο βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου, άσκησε μιλώντας στα Παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Δεν υπήρχε λόγος να επανέλθει, υπήρχε μια μεγάλη αποδοκιμασία για αυτές τις συμπεριφορές, είπε χαρακτηριστικά. Το επόμενο διάστημα και πριν από τη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, η Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη του Αλέξη Τσίπρα θα ανακοινώσει τους πρώτους υποψήφιους. Πληροφορίες ότι Διονύση Μπονέρας και Πέτρος Κόκαλης προορίζονται για τον νότιο τομέα Αθηνών και την Αλφα Πειραιώς αντίστοιχα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, στην Πολωνία, οι αρχές εντόπισαν αγνώστου ταυτότητας αντικείμενο σε χωράφι σε μικρή απόσταση από σπίτια. Στα αθλητικά, στις 7 το απόγευμα, Μόντσα Άρη, σε φιλικό αγώνα ποδοσφαίρου, Ίντερ ανανεώνει τη συνεργασία της ως το 2031 με τον 23χρονο επιθετικό Πίο Εσπόζιτο.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακές απώλειες 0,21% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο χρηματιστήριο της Αθήνας. Τα μέτρα που προτείνουν προεκλογικά τα κόμματα θα κοστολογεί από την 1η Νοεμβρίου το Ελληνικό Δημοσιονομικό Συμβούλιο. Αναλυτικό ρεπορτάζ στο powergame.gr.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντόνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Γεια σας, γεια σας. Καλημέρα να έχουμε, παιδιά. Όσο καλή μπορεί να είναι η σημερινή ημέρα, με τη χώρα να ζει δραματικές ώρες, τρεις ανθρώπους νεκρούς από τις πολύ μεγάλες πυρκαγιές που έχουμε. Είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά, στους 91. Είμαι η Στέλλα Γκαντώνα, θα πορευτούμε παρέα για το επόμενο δίωρο και σήμερα και αύριο, για να κλείσουμε έτσι αυτή την σεζόν που ήμασταν παρέα. Θα πούμε επικαιρότητα βεβαίως, όλες τις τελευταίες εξελίξεις που μας έρχονται από το Ρέθυμνο και όχι μόνο, γιατί είναι μια πάρα πολύ δύσκολη ημέρα και σήμερα καιρικός. Θέλω πριν και πέρα απ' όλα, επειδή ξεκινήσαμε με αυτό το υπέροχο τραγούδι του Βασίλη Παπακοσταντίνου, ο οποίος ενδεχομένως να έχετε παρακολουθήσει και δει ότι χθες που είχαμε τις ανθρώπινες απώλειες από τις πυρκαγιές, ζήτησε από τον κόσμο που είχε πάει στην συναυλία του να σταματήσουν να ανάβουν καπνογόνα, προφανώς ένδειξη σεβασμού για τους δύο πυροσβέστες που χάθηκαν στο Ρέθυμνο. Είχαμε βεβαίως και τον άνθρωπο στο Γήθιο που έχασε τη ζωή του, τον υποδιοικητή της πυροσβεστικής Γηθίου. Αν μπορούμε στοιχειωδώς κάπως να βοηθήσουμε όλοι με έναν τρόπο να μην παίρνουμε φωτιά μεταξύ μας, το λέω αυτό γιατί πέρα από τις καιρικές συνθήκες ξέρουμε ποια είναι και η επικινδυνότητα, το έχουμε δει σε συναυλίες, να έχουμε αν όχι ανθρώπινες απώλειες, τραυματισμούς από τέτοιου τύπου καπνογόνα και ζητήματα, πέραν του ότι είναι το αυτονόητο για τον κόσμο αυτό που θρηνεί τους ανθρώπους τους, έχουν την απέραντη αλληλεγγύη μας, το σεβασμό μας και θα τα πούμε αναλυτικώς και διεξοδικώς. Είπαμε ότι θα πάμε παρέα μέχρι τη μία. Δημήτρης Κύρκος στη ρύθμιση του ήχου, η κυρία Κατερίνα Πλατή συμβάλλει τα μέγιστα για αυτές τις εκπομπές που θα τις μορφοποιήσουμε κατά τη διάρκεια τους. Θα είναι και ένα είδος, πώς να το πω έτσι, ροής. Καλείτε στο 211-1080-880 αν μας ακούτε από κάπου που ενδεχομένως βλέπετε φωτιά, κάτι, οτιδήποτε και μπορούμε να βοηθήσουμε. Η Μαρία Ιωάννου είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, radio@parapolitika.gr, Παναγιώτης Κάτσιο στα ηχητικά, Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Πάμε στον κύριο Αντώνη Τσουρδαλάκη ευθύς αμέσως να πάρουμε λίγο τις τελευταίες πληροφορίες. Γεια σας, καλημέρα.
1: Καλημέρα κύριε Γκαντώνα. Καλημέρα στους ακροατές σας, όσο μπορεί να είναι καλημέρα η σημερινή αυτή για μας και για όλη την Ελλάδα βέβαια.
0: Σας ακούμε, για πείτε μας λίγο πώς είναι τώρα εκεί τα πράγματα.
1: Κοιτάξτε, τα φαινόμενα μπορούμε να πούμε ότι είναι σε ύφεση στο μεγαλύτερο μέρος τους, αλλά δεν έχουν κοπάσει άνεμοι ακόμα, οπότε καταλαβαίνετε ότι δεν μπορούμε να πούμε τα σιγουριά ότι έχει ολοκληρωθεί τέλος πάντων η καταστροφική πορεία της πυρκαγιάς. Όμως περάσαμε μια πάρα πολύ δύσκολη χθεσινή ημέρα και χθεσινό βράδυ. Αυτό είναι αλήθεια. Mm-hmm. Ήταν από τις πιο δύσκολες πυρκαγιές τις οποίες έχει βιώσει η περιοχή μας και οι κάτοικοι της.
0: Κύριε Τσουρδαλάκη.
1: Βέβαια το πολύ δυσάρεστο αυτό γεγονός με την απώλεια δύο ανθρωπίνων ζώων, νέων ανθρώπων, οι οποίοι προσέφεραν τις υπηρεσίες τους στην πολιτεία και στους συμπολίτες.
0: Μιλάμε για μια ανίποτη τραγωδία, δεν το συζητάμε αυτό. Από την αρχή είπαμε ότι είναι πολύ φτωχά τα λόγια για αυτούς τους δύο ανθρώπους που πραγματικά έχασαν τη ζωή τους στο καθήκον. Θέλω να ρωτήσω το εξής, επειδή εσείς είστε και στην περιοχή, ξέρουμε ότι έχει πάρα πολύ αέρα σήμερα σε όλη τη χώρα, πόσο μάλλον στο Ρέθυμνο. Βλέπαμε ότι η ταχύτητα του ανέμου έχει ξεπεράσει τα 100 χιλιόμετρα την ώρα. Πετάνε αυτή τη στιγμή ένα αέρια. Ποια είναι η εικόνα που έχετε?
1: Όχι, ούτε χθες ούτε σήμερα κατάφεραν να πετάξουν και να επιχειρήσουν. Πραγματικά οι συνθήκες οι καιρικές οι οποίες βιώνουν αυτή τη στιγμή μπορώ να πω ότι είναι πρωτόγνωρες. Οι πυρκαγιές είναι σε μεγάλη συχνότητα στην περιοχή μας. Η περιοχή μας θα πρέπει να γνωρίζετε ότι είναι η πρώτη σε επαναληπτικότητα.
0: Αυτό η αλήθεια είναι ότι το έχουμε ακούσει πολύ, ότι κάθε χρόνο υπάρχει ίδια εικόνα.
1: Και όχι μόνο στην Ελλάδα, σε επίπεδο Μεσογείου.
0: Μα τι λέτε
1: είναι
0: τώρα.
1: Αυτό που σας λέω. Με πλήρη γνώση αυτό το οποίο λέω. Μια και την χάνει να αποτελεί το θέμα αυτό προσέγγιση επιστημονική από την πλευρά τη δικιά μου, θέλοντας να αναδείξω αυτό το γεγονός και να το καταστήσω γνωστό σε κάθε κατεύθυνση. Και σε επίπεδο Μεσογείου η περιοχή αυτή είναι από τις πρώτες επαναληπτικότητα και καταστροφικότητα.
0: Αυτό σημαίνει ότι ο μηχανισμός πολιτικής προστασίας θα έπρεπε να έχει πέσει, καταλάβατε πώς το λέω έτσι, όλος εκεί.
1: Αν μπορεί
0: να γίνει κάτι προληπτικά. Δεν ξέρω τώρα αυτό που λέω κατά πόσο μπορεί να είναι βέβαια και εφικτό, αλλά έτσι όπως σας ακούω.
1: Πάντα υπάρχουν περιθώρια βελτίωσης. Και πρώτα απ' όλα αυτό το οποίο θα μας βοηθήσει στο να γίνουμε καλύτεροι είναι το να κατανοήσουμε την ιδιαιτερότητα της περιοχής, mm-hmm. να καταλάβουμε να μελετήσουμε την ιστορικότητα των πυρκαγιών για να πάρουμε την απόφαση να κάνουμε όλα αυτά τα οποία πρέπει τελικά για να προστατευτεί η περιοχή.
0: Να ρωτήσω κάτι, κύριε Τσουρδαλάκη. Ξέρω ότι μπορεί να είναι πολύ νωρίς βέβαια. Για αυτή τη φωτιά και για το πώς ξεκίνησε, έχουμε εικόνα?
1: Ακούστε, όχι, δεν υπάρχουν αυτή τη στιγμή, δεν υπάρχουν στοιχεία για να πούμε πώς ξεκίνησε, από πού ξεκίνησε γνωρίζουμε, αλλά πώς ακριβώς ξεκίνησε αυτό δεν το γνωρίζουμε αυτή τη στιγμή, αλλά σίγουρα θα είναι ένα γεγονός το οποίο θα αποτελέσει πεδίο συζήτησης και ανάλυσης, αλλά θεωρώ αφού ολοκληρωθεί η διαδικασία και σταματήσει και ηρεμήσει ο κόσμος και όλοι μας. Μια και ακόμα οι πυρκαγιέρες εξέλιξη.
0: Έχετε δίκιο. Λοιπόν, περιμένουμε. Σε πολύ λίγο θα μιλήσουμε και με τον μετεωρολόγο να δούμε πώς θα πάει και το καιρικό, γιατί είναι η βασική προϋπόθεση για να μπορούν να σηκωθούν εν αέρια, να συνδράμουν. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ. Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Χαιρετούμε.
1: Να είστε καλά.

0: στα δικά μας τώρα εδώ να πούμε ότι το πρωί, παιδιά, όπως ακούσατε ενδεχομένως, το λέω για όσους μπήκατε τώρα στην ακρόαση, είχαμε και μια πυρκαγιά που εκδηλώθηκε σε χαμηλή βλάστηση στο Μενίδη. Το λέω για να έχουμε, να είμαστε συντονισμένοι ως προς το τι υπάρχει γύρω μας. Επίσης έχει βγει μια ανακοίνωση για όσους είστε καθοδόν ότι λόγω της εκδήλωσης πυρκαγιά σε μετασχηματιστή ΔΔΕ διενεργούνται εκτροπές λιωσίων και στρατηγού καλάρι, λιωσίων και κουρτίδου στην περιοχή των Πατησίων. Κυρίως αυτό για τους φίλους και τις φίλες οδηγούς ταξί που είστε πάρα πολλές ώρες στο τιμόνι. Επίσης είναι περιττό να πω ότι υπάρχει σήμερα ισχυρή σύσταση για όλη τη χώρα, για το να κάψετε ξερά χόρτα, όλα αυτά, δεν ξέρω τι άλλο, τέλος πάντων χρήση μηχανημάτων, πολύ μετακαθαρισμού, υπαίθρες, ψυσταριές και τα σχετικά. Το λέω γιατί είναι αυτονόητο μένα, αλλά κατά καιρούς έχουμε δει διάφορα παρατράγουδα. Τώρα, στο υπόλοιπο μενού της ημέρας. Θα δούμε και αργότερα τι συμβαίνει με τις πυρκαγιές και το καιρικό. Κρατάω για την Πάρο ότι η φωτιά που ξέσπασε στην Πάρο ξέσπασε στο Χιτά, εκεί δηλαδή που συγκεντρώνονται τα σκουπίδια και υπήρχαν συγκεντρωμένα κλαδιά και όλα αυτά που μαζεύουμε από τα οικόπεδα, έτσι. Το λέω απλώς για να ξέρουμε περί τίνος πρόκειται και πώς ακριβώς μπορεί τέλος πάντων μια χώρα να είναι συντονισμένη, ίσως. Ενώ ας πούμε έχουμε πει κατά καιρούς για τα πρόστιμα, για το πώς είναι να καθορίζει τα οικόπεδα. Αυτά τα πράγματα που μαζεύουμε από εκεί, όταν τα αφήσουμε κάπου και έχουμε 8-9 μποφόρ, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή θα πάρουν φωτιά. Γιατί λέγαμε και χθες και προχθές ότι η Πάρος είναι ένα μέρος που έχει θάμνους. Δεν έχει δηλαδή, ας πούμε, και τα πεύκα για να πεις ότι έχει να κάψει. Σε λίγη ώρα περιμένουμε εισήγηση Πρωθυπουργού στην τελευταία, πριν τις καλοκαιρινές διακοπές τύπου, ας πούμε, συνεδρία του Υπουργικού Συμβουλίου. Οπότε με το που ξεκινήσει θα συνδεθούμε ευθύς αμέσως. Στα υπόλοιπα της επικαιρότητας θα δούμε καλώς ηχόντων των πραγμάτων. Κάποια πράγματα που σχετίζονται με τα κόκκινα δάνεια, μετά τις διαφημίσεις θα γίνει αυτό και θα δούμε τι συμβαίνει και με τις διεθνείς εξελίξεις. Κατά το πρόγραμμα θα ταξιδέψουμε και σε κάποια νησιά, υπό την έννοια ότι το έχουμε προγραμματίσει, δεν ξέρω κατά πόσο θα μπορέσουμε τώρα αυτό να το κάνουμε. Αν είμαστε έτοιμοι, πριν φύγουμε για διάλειμμα, πάμε στον συνάδελφό μου από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης, τον Δημήτρη Σκουλούδη. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Είναι για όλους δύσκολες αυτές οι ώρες, ειδικά για τον κόσμο που είναι εκεί πέρα κάτω. Αφενός για τον κόσμο που είναι στη φωτιά και για τους συναδέλφους που καλύπτουν την επικαιρότητα. Καλημέρα.
1: Καλημέρα. Όσο μπορεί να είναι καλημέρα.
0: Όσο μπορεί να είναι καλημέρα.
1: Για την Κρήτη, ναι, δυστυχώς. Βρισκόμαστε, είπαμε, μπροστά σε μια τραγωδία. Δυστυχώς δεν μπορούμε να έχουμε καλά νέα. Η φωτιά παραμένει ανεξέλεγκτη. Θα το τονίζουμε συνεχώς ότι εξαιτίας των ισχυρών ανέμων δεν θα έχουμε καλά νέα έως ότου καταφέρει να κοπάσει αυτός ο αέρας. Μιλάμε για 9 με 11 μποφόρ, τα οποία δεν μπορούν να...
0: Να επιτρέψουν να σηκωθούν ένα αέρα μέσα.
1: Τίποτα, με τίποτα. Δηλαδή σκεφτείτε ότι κοιτάζουν τα ελικόπτερα και τα αεροπλάνα που υπάρχουν εκεί πέρα. Όσο δεν μπορούν να σηκωθούν εναέρειες δυνάμεις, δυστυχώς δεν θα έχουμε καλές ειδήσεις από την Κρήτη. Άκουσα το πρωί και τον Αντιπεριφερειάρχη Υπεύθυνο Πολιτικής Προστασίας ότι κοιτάζουν πρώτα να υπάρξουν οι εκενώσεις.
0: Έχουν γίνει αυτές οι εκενώσεις, Δημήτρη?
1: Βεβαίως έχουν γίνει. Στην Αγία Γαλήνη κυρίως που ήταν το μεγάλο πρόβλημα. Σκεφτείτε ότι είναι ένα θέρετρο το οποίο έχει πάνω από 2-3 χιλιάδες τουρίστες.
0: Βέβαια, είμαστε στην καρδιά της σεζόν, να πούμε αυτή τη στιγμή.
1: Βέβαια. Έχουν εκενωθεί όμως. Δεν έχουμε ουσιαστικά κάποιον φόβο αυτή τη στιγμή για ανθρώπινες ζωές, ανθρώπινες απώλειες. Όμως δεν μπορούμε να κάνουμε καλά τη φωτιά. Είναι απίστευτο αυτό που συμβαίνει και δυστυχώς και ούτε η μετεωρολογική υπηρεσία μας δίνει καλά νέα, όπου λέει ότι μέχρι το Σάββατο ο αέρας θα είναι...
0: Μέχρι το Σάββατο είναι 3 μέρες, να πούμε, έτσι.
1: Ναι, βέβαια, και είναι καταρρυπάς. Κάτι που σημαίνει ότι, σκεφτείτε ότι σβήνουν οι πυροσβέστες, για να σας μεταφέρω λίγο την εικόνα, σβήνουν οι πυροσβέστες και μια μικρή σπίθα να υπάρχει σε μια άκρη με τον άνεμο γίνεται πάλι ένας πανικός. Είναι πολύ δύσκολο το έργο τους. Υπάρχουν πάρα πολλές δυνάμεις στις πυροσβεστικές, αλλά όσο και να προσπαθούν οι επίγειες δυνάμεις, δυστυχώς το έργο τους είναι πάρα πάρα πολύ
0: δύσκολο.
1: Δημήτρη,
0: ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ήταν οι τελευταίες πληροφορίες που μας έδωσε ο συνάδελφος από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης. Χαιρετούμε. Πριν φύγουμε για διαφημίσεις, χωρίς ενεργό μέτωπο, αλλά με το φόβο αναζωπηρώσεων, είναι η φωτιά στο πλωμάρι της Λέσβου. Με ενημερώνει η Κατερίνα Πλατή ότι έχουμε νέο μέτωπο πυρκαγιά στην Ανατολική Αττική. Έχει ξεσπάσει φωτιά στη θέση Χάρακας, στη Λαβριωτική. Ελπίζουμε όλα αυτά τώρα που σας λέμε πραγματικά να, στην πορεία της ημέρας να είναι απολύτως ελεγχόμενα. Και έχουμε και στο Κίτσι μια φωτιά που καίει κοντά σε μια εκκλησία. Ξαναλέω, εδώ στο Λεκανοπέδιο, τώρα που είμαστε εμείς στην Καλυθέα, ο αέρας, παιδιά, είναι πάρα πάρα πολύ, πόσο μάλλον στις γύρω περιοχές. Φεύγουμε για διαφημίσεις, γυρίζουμε σε πολύ λίγο.
2: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
3: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
4: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
5: Παραπολιτικά 90,1.
6: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
7: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
8: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 Σχολή Επαγγελμάτων Υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
9: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε με αυτό το τραγουδάκι το πολύ ωραίο, έτσι που κάπως προσπαθεί να μας φτιάξει τη διάθεση του Γιώργου Σαμπάνη. Πάω σε δικά σας μηνύματα πρωτού προχωρήσουμε. Καλημέρα στη φίλη μου τη Λίνα. Καλημέρα, λέει. Χρόνια έχω μια απορία. Οι μετεωρολόγοι ειδοποιούν και εκεί καίγονται. Οι δήμαρχοι, γιατί δεν οργανώνουν μαζί με τους κατοίκους περιπολίες? Εγώ, Λίνα μου, συμφωνώ σε αυτό, αλλά δεν ξέρω πια κατά πόσο φτάνουν αυτές οι περιπολίες και η οργάνωση μόνο από τους δημάρχους. Άκουσε τι είπε προηγουμένως ο κύριος που συμμετέχει και στα κοινά, ειδικά για το Ρέθυμνο, λέει, που είναι η περιοχή και γίνεται κάθε χρόνο. Γιάννης, καλημέρα από τη Μεγάλη Παρέα, από το όμορφο Σουλάρι Αρκαδίας. Τα έχουμε πει αυτά, παιδιά, εσείς τι πιο τυχεροί εκεί. Γκατζόλης, καλημέρα. Από τη στιγμή που δεν υπάρχουν εργοστάσια επεξεργασίας βιομάζας, κλαδέματα, καθαρισμό σκοπέδων κτλ., αυτοί θα συγκεντρώνονται σε χυτά με αποτέλεσμα να αυξάνεται το κίνδυνο πυρκαγιάς. Σωστό είναι αυτό. Όταν δεν υπάρχουν οι κατάλληλες υποδομές, οι νόμοι είναι άχρηστοι, όπως οι νομικοί που τους προωθούν στη Βουλή προς ψήφιση. Τώρα τι να πω, ότι έχει άδικο, δεν μπορώ να το πω. Τι λέει εδώ πέρα ο Γιάννης? Μα γιατί στο μάτι δεν θα τη σβήνατε σε μισή ώρα? Ο στρατηγός άνεμος, κανένα ντέρμι πάρετε. Λέει τώρα για την πυρκαγιά στο μάτι. Παιδιά, εγώ δεν θα μπω στη διαδικασία τώρα να κάνω αυτή τη συζήτηση. Λέει ο Μάκης από τα Γενιτσά. Καλημέρα, κυρία Γκαντώνα. Γιατί αναλαμβάνει ο στρατός να προσαρμόσουν σε ένα σούπερ πούμα ένα κάνιστρο ώστε να μπορεί να επιχειρεί, αφού είναι ελικόπτερο παντός καιρού? Ή μας κορυδεύουν όμως, μας κορυδεύουν για τα αεροσκάφη, λέει. Μήπως. Ναι. Όχι άλλους νεκρούς από φωτιά, συμφωνώ. Μάλλον εννοεί γιατί δεν αναλαμβάνει, αν καταλαβαίνω καλά, έτσι. Εντάξει, είναι πολύ μεγάλη συζήτηση αυτή. Φεύγουμε, αλλάζουμε θέμα για πολύ λίγο, για ό,τι νεότερο χρειαστεί θα διακόψουμε, εννοείται. Πάμε σε μια φίλη της εκπομπής, θέλω να πω, την κυρία Σουζάνα Κλιμεντίδη, την γνωρίζετε, είναι δικηγόρος, γνωρίζει άριστα τα πάντα, θα πω εγώ. Τώρα σήμερα θα πούμε για το κομμάτι του εξοδικαστικού και για τις οφειλές, γιατί είναι τέλος του μήνα, πάρα πολλοί κόσμος, καλημέρα κυρία Κλιμεντίδη, θέλει να βάλει σε μια σειρά κάπως τα χρέη του. Τι κάνετε, πώς είστε?
1: Καλημέρα, καλημέρα, ευχαριστώ πολύ και για την πρόσκληση αυτή.
0: Με χαρά, όπως πάντα. Μπας και μας δώσετε τα φώτα σας και κάπως έτσι μπούμε σε μία σειρά, γιατί διαβάζει, ακούει ο κόσμος, παρακολουθεί και στην τηλεόραση ότι έρχονται νέες ρυθμίσεις και για τις οφειλές και για τα δάνεια. Θέλω λίγο να τα βάλουμε σε μία σειρά. Να ξεκινήσουμε μάλλον με το πιο πρόσφατο, που είναι οι 72 δόσεις. Να μας πείτε λίγο σε τι αφορά αυτό. Ποιος μπορεί να μπει εκεί, μέχρι πότε μπορεί να κάνει αίτηση?
1: Το έχουμε πει, το είχαμε πει και αρκετά πιο νωρίς και από την τηλεοπτική εκπομπή, Στέλλα μου, ότι και εσύ με τον Τίνο το είχατε ήδη αναδείξει. Ήταν πάγιο αίτημα και του επιχειρηματικού κόσμου αλλά και των νοικοκυριών να υπάρξει μια πάγια ρύθμιση για οφειλές σε δημόσιο και ασφαλιστικά ταμεία. 120 δόσεις ζητούσαν. Σε κάθε περίπτωση έχουμε τις 72 μπροστά μας.
0: Απολότελα αυτό που λέμε, καλή και παναγιώτενα.
1: Ακριβώς. Βεβαίως, αν το συγκρίνουμε ιδίως με τις πάγιες που είναι 12 και 24, καταλαβαίνουμε ότι μιλάμε για ένα μεγάλο αριθμό. Το μόνο προβληματικό για μένα σημείο είναι ότι αφορά ληξιπρόθεσμους οφειλές μέχρι και το 31/12/2024, το οποίο για μένα, δηλαδή, είναι παλαιές οφειλές, δεν λύνει το θέμα με τις τρέχουσες υποχρεώσεις. Αυτό είναι ένα δύσκολο σημείο, καθότι σε κάθε περίπτωση θα κληθούν οι οφειλέτες να βρουν τρόπο να ρυθμίσουν και τις πρόσφατες. Δεν προβλέπεται διαγραφή. Είναι σημαντικό το λόγο, γιατί πολλοί συγχαίουν το θέμα των 72 δόσεων και των πάγιων δόσεων με αυτό που ισχύει για τον εξοδικαστικό μηχανισμό, που στον εξοδικαστικό μηχανισμό έχουμε τη δυνατότητα και για διαγραφή τόκων προς αυξήσεων αλλά και βασικής οφειλής. Εδώ δεν μιλάμε για διαγραφή. Είναι μια οριζόντια ρύθμιση, μια πάγια ρύθμιση, που δεν έχει ούτε εισοδηματικά κριτήρια ούτε περιουσιακά. Οποιοδήποτε επιθυμεί να ρυθμίσει τις οφειλές του και έχει τα κριτήρια αυτά, μπορεί να μπει στην ρύθμιση αυτή. Βέβαια, σε κάθε περίπτωση, κάθε ρύθμιση έχει σαν βασική προϋπόθεση την τακτοποίηση και την ρύθμιση των οφειλών που υπάρχουν σήμερα.
0: Σωστό.
1: Αυτό είναι και το προβληματικό σημείο.
0: Και το μεγάλο στοίχημα είναι για πόσο να μπορέσει να εξυπηρετήσει ο κόσμος τα χρέη του. Δηλαδή να μπει στη ρύθμιση, καλώς να μπεις, αλλά και να μείνεις, να παραμείνεις.
1: Μα το κρίσιμο στοιχείο είναι η βιωσιμότητα των τόσων. Ναι.
0: Το επιτόκιο ποιο είναι, κύριε Κλιμεντίδη, για θυμίστε μου λίγο.
1: Είναι το 3%, είναι το σταθερό επιτόκιο. Μάλιστα. Που έχουμε σε όλες τις σχετικές ρυθμίσεις.
0: Μάλιστα. Οπότε το ένα κομμάτι είναι αυτό. Θέλω να πάμε λίγο και στο σκέλος δάνεια. Γιατί πάρα πολλοί κόσμος, εντάξει, μπορεί να είμαστε στο 2026, αλλά ακόμα με το θέμα των δανείων ταλαιπωρείται πολύ. Θέλω να μας πείτε για το τι προβλέπετε από εδώ και πέρα για κάποιον ο οποίος είτε δεν έχει μπει στον εξοδικαστικό, είτε είναι στον εξοδικαστικό.
1: Και όχι μόνο αυτό. Αν μου επιτρέπετε, θέλω να πω το εξής. Έχουμε το εξής κρίσιμο στοιχείο. Δεν βλέπουμε τώρα πληστηριασμούς λόγω του Αυγούστου, όπου δεν γίνονται μέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης και πληστηριασμοί. Ωστόσο, από το Σεπτέμβρη θα έχουμε πάλι μπροστά μας πληστηριασμούς και κινδύνους για την πρώτη κατοικία των συμπολιτών μας. Επομένως, έρχεται σήμερα ο εξοδικαστικός μηχανισμός και δίνει τη δυνατότητα στους οφειλέτες να ζητήσουν προστασία μέσα από τον εξοδικαστικό μηχανισμό μόνο για το σπίτι τους, μόνο για την πρώτη τους κατοικία. Αυτό είναι μια μεγάλη βοήθεια, γιατί πλέον, ενώ παλαιά για να βγει η δόση στον εξοδικαστικό μηχανισμό, υποχρεωτικά ο αλγόριθμος έβλεπε σύνολο περιουσίας και εισοδημάτων και σύνολο χρεών, πλέον έρχεται και λέει: αφήνω την υπόλοιπη περιουσία του οφειλέτη, ας πάει να ρευστοποιηθεί, και του βγάζω δόσεις για να σώσει μόνο το σπίτι του. Θεωρητικά, γιατί τώρα ξεκινά αυτό, οπότε πρέπει να δούμε και τα ποιοτικά αποτελέσματα όταν θα έχουμε τη λειτουργία του ειδικού αυτού μηχανισμού, θα μειώσει σημαντικά τις δόσεις των οφειλετών, οι οποίοι θα ξέρουν ότι εγώ για να σώσω το σπίτι μου πρέπει να δίνω αυτά τα χρήματα και μόνο.
0: Μάλιστα. Πάντως καταλαβαίνουμε, κύριε Κλιμεντίδη, ότι σε κάθε περίπτωση, πρώτον, δεν πρόκειται να έρθει κάποια ώρα να κατέβει το κούρεμα. Για να μην πω εγώ κανένα κούρεμα. Έτσι, και το λέω γιατί πάρα πολλοί κόσμος πιστεύει ότι μπορεί, επειδή η χώρα κάποια στιγμή πάει σε κάλπη, να ανακοινωθεί ότι κουρεύονται χρέη ή οτιδήποτε. Δεν υπάρχει αυτό.
1: Αυτό δεν μπορεί να γίνει. Στη στάχτη που λέμε δεν μπορεί να γίνει. Ναι. Θα έπεφτε έξω στην πραγματικότητα όλο το χρηματοπιστωτικό σύστημα.
0: Ναι. Όχι, και το λέμε γιατί κατά καιρούς, εντάξει, τώρα θα ακούσουμε και πολλά στο δρόμο για τις κάλπες, όπως ξέρετε, από κόμματα και εκπροσώπους κομμάτων.
1: Και καλά κάνετε και το αναφέρετε. Εγώ αυτό που λέω και προτείνω πάντα είναι να φροντίζουν να μαθαίνουν τα δικαιώματά τους άσχετα από το τι θα ανακοινωθεί ή δεν θα ανακοινωθεί. Mm-hmm. Γιατί αν έχουμε την ελπίδα και αυτή δεν γίνει πραγματικότητα και χάσουμε το σπίτι μας, θα λέμε γιατί το χάσαμε. Άρα πάντα να προλαμβάνουν την κατάσταση, να πάνε να ρωτήσουν. Είτε δικηγόρο, είτε λογιστή, αν είναι για εξοδικαστικό μηχανισμό. Να βρουν τι μπορεί να γίνει στην περίπτωσή τους και να μην το αφήσουν. Αυτό που αντιμετωπίζω πολλές φορές είναι ανθρώπους οι οποίοι από το άγχος τους, την αγωνία τους, τη στεναχώρια τους, δεν βλέπουν ούτε τα έγγραφα, δεν ανοίγουν τον φάκελο με τα έγγραφα που
0: αυτό
1: τους
0: είναι. Να πούμε ότι είναι επικίνδυνο αυτό, παιδιά, το λέω έτσι ομά, γιατί μπορεί ένα έγγραφο, μπορεί ένα χαρτί που σας έχει έρθει να είναι σως αυτό που λέμε, για κάτι που ακριβώς μπορεί να συμβεί σύντομα κακό. Είναι δηλαδή, έχει υπάρξει όντως κόσμος ο οποίος έχει αμελήσει πράγματα και έχουν χαθεί, αν όχι πρώτη κατοικία, έχουν χαθεί γραφεία, σπίτια, επαγγελματικοί χώροι.
1: Ακριβώς, σε λογαριασμούς. Σε κάθε περίπτωση λοιπόν, έχουμε σήμερα κάποια εργαλεία. Εγώ δεν θα πω ότι είναι τέλεια. Θα πω όμως είναι ότι είναι καλύτερα από αυτά που είχαμε πριν. Δηλαδή, ο εξοδικαστικός έχει βελτιωθεί πραγματικά πολύ. Λαμβάνει υπόψη πλέον την ανάγκη, την κοινωνική ανάγκη να προστατευτεί το σπίτι του οφειλέτη, ακριβώς βλέποντας ότι όταν βγαίνουν δόσεις για το σύνολο της περιουσίας, μπορεί και οι πιστωτές να μην μπορούν να δώσουν μία βιώσιμη δόση.
0: Ναι. Να πω κάτι, τώρα που είπατε για τη δόση και επειδή μιλάμε πάντα για αλγόριθμο, το επιτόκιο σε ένα δάνειο, εντάξει, εκτός αν κάποιος έχει κλειδώσει σταθερό αυτό που λέμε, το κειμενόμενο, σε ποια φάση τώρα θα μου πει κανείς, θα ξανάλογα με το δάνειο που έχει πάρει.
1: Τα κειμενόμενα δυστυχώς έχουν πρόβλημα.
0: Αυτό ήθελα να ρωτήσω.
1: Γιατί έχουμε συνεχόμενες αυξήσεις επιτοκίων. Είναι και ο λόγος που πολλοί οφειλέτες, ακόμη και αυτοί που είχαν ρυθμισμένα δάνεια ή είχαν δάνεια στο πλαίσιο του νόμου Κατσέλη, και πριν υπάρξει ενώ η διορθωτική απόφαση του Αριού Πάγου και εν συνεχεία η απόφαση του Υπουργείου Οικονομικών, αντιμετώπιζαν προβλήματα στο να τηρούν τη ρύθμισή τους. Διότι όταν ξαφνικά το κειμενόμενο επιτόκιο φτάνει σχεδόν να σου διπλασιάσει τη δόση, αντιλαμβάνεστε ότι οι οφειλέτες, ακόμα και οι καλοπροαίρετοι οφειλέτες που πραγματικά ήθελαν να προσπαθήσουν να έχουν τη δόση του σωστή, αντιμετώπιζαν το πρόβλημα αυτό.
0: Ναι. Και κάτι και τελευταίο που θέλω έτσι να σας ρωτήσω. Ναι, όχι, ολοκληρώστε.
1: Και δυστυχώς, αν δεν λυθεί το γεωπολιτικό πρόβλημα που όλοι βλέπουμε και ο πληθωρισμός, φοβούμαι, κάτι το οποίο το λένε βέβαια και οι οικονομικοί αναλυτές που ξέρουν καλύτερα από μένα προφανώς, ότι θα υπάρξουν και νέες αυξήσεις.
0: Επειδή όμως εσείς είστε στην αγορά, όχι ότι υποτιμώ την γνώση των αναλυτών, αλλά εσείς όλη μέρα είστε στην αγορά, θέλω να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Επειδή κατά καιρό συζητάμε και για τη στεγαστική κρίση, για το πώς κάποιος περνάει τη βάσανο της τράπεζας ενδεχομένως για να πάρει ένα δάνειο, αν μπορεί να πάρει δάνειο. Έχουμε πει και για τα σπίτια 1, 2, 3, 15, δεν ξέρω πού θα φτάσουμε. Σε ρεαλιστική βάση στις μέρες μας, ένας άνθρωπος ο οποίος είναι εργαζόμενος και παίρνει ένα μέσο μισθό, εγώ θα πω 1.200 με 1.500 ευρώ, μπορεί να πάει στην τράπεζα και να πει: παιδιά, γεια σας, θέλω να πάρω ένα δάνειο 150-200.000 ευρώ και να σας, πώς το λέω, να σας πληρώνω.
1: Από την κρίση την οικονομική του 2009-2010 και έπειτα, έγιναν, που δημιούργησε και ένα πολύ μεγάλο πρόβλημα με τα κόκκινα δάνεια, έχουν
0: με τη
1: γίνει πάρα πολύ ακριβώς. Έχουν γίνει πάρα πολύ αυστηροί οι έλεγχοι των τραπεζών σε ποιον μπορούν να δανειοδοτήσουν. Ο λόγος που το σπίτι μου 1 και το σπίτι μου 2, τα προγράμματα αυτά λειτουργήσαν ευεργετικά, είναι γιατί σε ανθρώπους που δεν είχαν τα εισοδήματα εκείνα που θα έδιναν την ευχέρεια στον πιστωτή, στην τράπεζα, να δώσει ένα δάνειο, δεδομένων και των επιτοκίων και ούτω καθεξής, βοήθησαν ανθρώπους που είχαν έναν απλό μισθό να μπορέσουν να έχουν πρόσβαση σε μια πρώτη κατοικία. Το μεγάλο θέμα δεν είναι τόσο τα εισοδήματα, όσο οι αξίες των διαθέσιμων κατοικιών. Mm. Δηλαδή, όταν για να βρεις ένα μέσο σπίτι σε μια φυσιολογική περιοχή της Αθήνας, δεν μιλώ ας πούμε για το Κολωνάκι, την Κηφισιά, την Κλυπάδα, θέλεις το λιγότερο 200+ χιλιάδες ευρώ. Mm. Για ένα σπίτι όχι απαραίτητα σε καλή κατάσταση και ούτω καθεξής, αντιλαμβάνεστε ότι τα εισοδήματα δεν επαρκούν για την αγορά του. Ναι. Άρα αν δεν διορθωθεί και η αξία των ακινήτων, να μου πείτε πώς μπορεί να γίνει αυτό.
0: Εντάξει, θέλει μια γενικότερη προσέγγιση, μια συνολική προσέγγιση. Αυτό συζητάμε τώρα αυτή την ώρα.
1: Ακριβώς.
0: Και έχετε δίκιο σε αυτό που λέτε.
1: Τα προγράμματα σπίτι μου, ένα σπίτι μου, δύο, εγώ οφείλω να πω ότι βοήθησαν και μακάρι να υπάρξει.
0: Απλώς δεν είναι πανάκια. Αυτό είναι το θέμα, κυρία Κλιμέντη. Αυτό συζητάμε τώρα. Δεν είναι πανάκια. Βοήθησαν.
1: Και δεν είναι και για πάντα, δυστυχώς.
0: Και δεν είναι και για πάντα. Έχετε δίκιο. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ. Χαιρετούμε και καλή ξεκούραση να έχετε. Επίσης, ήταν η κυρία Σουζάνα Κλιμεντίδη. Κάναμε έτσι όσο μπορούσαμε μια προσέγγιση για τις 72 δόσεις και για όσους ενδιαφέρεστε και ζείτε και εσείς στο Βάσανο για το σπίτι. Στο μέτωπο με τις πυρκαγιές, παιδιά, οι ρηπές των ανέμων, για όσους έχετε μπει τώρα στην ακρόαση, φτάνουν μέχρι τα 125 χιλιόμετρα την ώρα. Έχουν ενισχυθεί οι φλόγες στο Ρέθυμνο. Βλέπουμε live εικόνα από την δημόσια τηλεόραση, μια πάρα πολύ δύσκολη κατάσταση. Και επίσης έχουμε και μια φωτιά, ξαναλέω, το είπαμε και πριν, στην Κερατέα, στο δρόμο προς την Ανάβησο. Αν μας ακούτε από εκεί, radio@parapolitika.gr για τα μηνύματά σας. Έχει σημάνει, εννοείται, συναγερμό στην πυροσβεστική. Έχουν σηκωθεί και εκεί ένα αέριο.

0: Ένα από τα μηνύματα που θα ακούσουμε σε πολύ λίγη ώρα, μόλις δώσει εικόνα η δημόσια τηλεόραση, είναι αυτό που έστειλε ο κ. Μητσοτάκης από τη συνεδρίαση του Υπουργικού, ότι έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες, ζητώντας από όλους τη μέγιστη προσοχή. Και αυτή είναι η γέφυρα για να πάμε να καλωσορίσουμε μια κυρία που μπαίνει στο σπίτι σας καθημερινά και τις βραδινές ώρες και τις μεσημεριανές και τις πρωινές και όποτε χρειάζεται. Αυτό είναι η κυρία Χριστίνα Ρίγου, η μετεωρολόγος του Μέγκα. Την ευχαριστώ πολύ. Γεια σου, Χριστίνα μου.
1: Καλημέρα. Παντός καιρού, Στέλλα.
0: Παντός καιρού και δυστυχώς και περιστάσεως. Θα θέλαμε να είναι καλή η περίσταση, αλλά δεν μας κάθεται.
1: Δυστυχώς δεν είναι ωραία όταν λέω δυσάρεστα νέα. Βέβαια είναι σύμφωνα, πάμε με τον καιρό σύμφωνα με την εποχή. Mm-hmm. Δηλαδή τώρα τον Αύγουστο το Μελτέμι ενισχύεται κατά περίοδους. Τώρα είμαστε στην περίοδο.
0: Τώρα Αύγουστος
1: είναι το
0: ουρία,
1: Σάββατο.
0: Βέβαια.
1: Ναι, Αύγουστος είναι σχεδόν. Mm-hmm. Όπου είναι ενισχυμένο από την Τετάρτη μέχρι και το Σάββατο. Να σου πω ότι κατά τη διάρκεια της νύχτας σημειώθηκαν ρηπές στην Κρήτη και σε περιοχές γύρω από τα πύρινα μέτωπα. Με ρηπές πάνω από 100-120 χιλιόμετρα την ώρα. Και δυστυχώς και σήμερα Πέμπτη αλλά και αύριο Παρασκευή φαίνεται να περιμένουμε την ίδια εικόνα. Δηλαδή,
0: τώρα μιλάμε για το Ρέθυμνο, έτσι, θέλω από εκεί να ξεκινήσουμε.
1: Ρέθυμνο, ναι, ναι. Θα είναι μια δύσκολη ημέρα και η σημερινική αυριανή για την Κρήτη.
0: Θα είναι, Χριστίνα, συγγνώμη, απαγορευτική για να σηκωθούν εν αέρια, αν έχει αυτούς τους ανέμους που μας λες, ή θα πέσουν κάποια στιγμή.
1: Κάποιες θα υπάρχουν αυξομοιώσεις, αλλά για να φανταστείς ότι και κατά τη διάρκεια της νύχτας, ναι, μεν είχαμε μια μικρή μείωση της έντασης των ανέμων, αλλά και πάλι ήταν οι ρηπές τους άνω των 100 χιλιόμετρων. Yes. Δηλαδή είναι μια δύσκολη κατάσταση και θέλει πολύ μεγάλη προσοχή και υπομονή. Θα πνέουν, όπως είπαμε εμείς, στα 8 μποφόρ μέση τιμή και από εκεί πέρα με τις ρηπές της οι πολύ υψηλότερες άνω των 100 χιλιόμετρων την ώρα, 120. Αλλά δυστυχώς αυτή είναι μια ευρύτερη εικόνα που έχουμε για όλη τη χώρα, δηλαδή από τη Χίο, την Εύβοια και νοτιότερα, σε Κυκλάδες, Αττική, σε όλο το Ανατολικό Αιγαίο και στην Κρήτη, πνέουν άνεμοι μέχρι και 8 μποφόρ, mm-hmm. σήμερα Πέμπτη, αύριο Παρασκευή και μεθαύριο το Σάββατο.
0: Άρα μιλάμε για σταθερό οχτάρι από ό,τι καταλαβαίνω.
1: Σωστά.
0: Μέσα σε άκρες.
1: Σωστά.
0: Για τα επόμενα, ναι.
1: Ίσως και την Παρασκευή αύριο, εκεί στο Κάβο Ντόρο, Βόρειες Κυκλάδες, Σύρο, Τίνο, Μύκονο, να βγάλει ένα εννιαράκι. Οπότε, πέρα από τον κίνδυνο εξάπλωσης πυρκαγιάς, που είναι ιδιαίτερα αυξημένος και θα βλέπουμε και καθημερινά τον χάρτη επικινδυνότητας από την πολιτική προστασία, που είναι η μισή χώρα σε πορτοκαλί συναγερμό, πρέπει να προσέξουν όσοι ταξιδέψουν τις επόμενες μέρες, να ενημερωθούν από το λιμεναρχείο για τα δρομολόγια των πλοίων. Mm. Γιατί μπορεί να υπάρχουν κάποιες καθυστερήσεις, κάποιο απαγορευτικό προς κάποιες περιοχές. Είναι και η περίοδος που ταξιδεύουν όλοι για τις διακοπές.
0: Και αναλόγως και με τι καράβι ταξιδεύουν.
1: Ακριβώς. Δηλαδή, θέλω να πω, ένα καταμαράν, ναι, θα δυσκολευτούν πάρα πολύ να ταξιδέψουμε το καταμαράν. Είναι μεγάλο το πλοίο, και ανάλογα από το που πηγαίνει.
0: Να πω κάτι άλλο, Χριστίνα, συγγνώμη, δεν θέλω να σε διακόψω, αλλά επειδή αυτή την ώρα που μιλάμε έχουμε τη φωτιά στην Κερατέα κάτω, για την Αττική.
1: Αττική 7-8 μποφόρ, Στέλλα. 8 μποφόρ στην Ανατολική.
0: Πάλι μέχρι το Σάββατο αυτό, έτσι.
1: Μέχρι και την Παρασκευή θα πέσουν λίγο από το μεσημέρι του Σαββάτου. Αλλά οι ρηπές σε όλη την Ανατολική Αττική, από την Πεντέλη, δηλαδή από τη Βόρεια Αττική και μέχρι και την Κερατέα, φτάνουν τα 70-80 χιλιόμετρα την ώρα, αυτή την ώρα που βλέπω.
0: Το λέω αυτό γιατί έχει σημάνει και 112 για να είναι οι άνθρωποι σε ετοιμότητα. Μιλάμε τώρα για την Ανατολική Αττική, εκεί με Σπάτα, Κίτσι, Κοροπή, Κερατέα. Είναι περιοχή που παραθερίζει και κόσμος και Έλληνες πολίτες και τουρίστες. Γενικώς έχουμε και το αεροδρόμιο.
1: Σωστά, αλλά δυστυχώς με τέτοιες καιρικές συνθήκες γίνεται το έργο κατάσβεσης στις πυρκαγιές πάρα πολύ δύσκολο. Και όχι μόνο και για την Κερατέα που πνέουν άνεμοι 70-80 χιλιόμετρα την ώρα, αλλά ειδικά στην Κρήτη με 120 χιλιόμετρα την ώρα σε πύρινα μέτωπα, είναι σχεδόν ακατόρθωτο να κάνει κάτι, να γίνει κάποια ανθρώπινη ενέργεια.
0: Να ρωτήσω κάτι, μετά το Σάββατο. Τα προγνωστικά μοντέλα τι δίνουν, Χριστίνα?
1: Πέφτουν οι άνεμοι, ξεκινάει μια εβδομάδα καλύτερη, με περισσότερη ζέστη από την Τρίτη, Τετάρτη.
0: Καλό
1: μετά,
0: αυτό το λέω, δηλαδή, γιατί είναι και η εκδρομή του Αυγούστου. Πάρα πολλοί άνθρωποι, παιδιά, δουλεύουν όλο το χρόνο για να μπορέσουν να φύγουν μια εβδομάδα τον Αύγουστο. Και προφανώς θέλουμε τον καιρό να είναι σύμμαχος.
1: Δηλαδή, θα είναι σε επίπεδα καύσωνα. Λέω επίπεδα για να καταλάβει ο κόσμος ότι θα έχει αρκετή ζέστη. Δηλαδή, περιμένουμε από τα μέσα της εβδομάδας και μετά 39, ίσως τοπικά και σε κάποιες περιοχές να δούμε και κάποια 40. Αλλά μέχρι στιγμή, Στέλλα, να παραδεχτούμε ότι το καλοκαίρι είναι αρκετά ήπιο θερμοκρασιακά.
0: Βεβαίως.
1: Ναι, 2-3 φορές είχαμε δει το θερμόμετρο σε λίγες περιοχές να ξεπερνάει τους 40 βαθμούς.
0: Όχι, έτσι είναι. Δηλαδή, για τέλος Ιουλίου στην Αθήνα το βράδυ να ανοίγεις το παράθυρο και να μπαίνει αεράκι, αυτό δεν έχει ξαναγίνει, αυτό που λέμε στα χρονικά. Ήταν ένα από τα σύν μας φέτος. Χριστίνα, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Σε χαιρετούμε. Ήταν η κυρία Χριστίνα Ρίγου, νομίζω τα είπε αναλυτικός, διεξοδικός, δεν είναι ιδιαίτερος βέβαια αισιόδοξα τα όσα ακούμε, μέχρι το Σάββατο θέλει πολύ πολύ προσοχή και βλέπουμε.

Λοιπόν, εδώ είμαστε, παιδιά. Επιστρέψαμε. Σε πολύ λίγο θα σας δώσουμε αναλυτικά την εικόνα για τα πύρινα μέτωπα, μόλις καταστεί αυτό εφικτό. Θέλω να πω για την Πάρο μονάχα ότι εκεί πέρα είχαμε συλλήψεις. Για τον Δήμαρχο της Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον Εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων, καθώς και για υπάλληλο του Δήμου, οδηγό απορριμματοφόρου στην Εύβοια και στο Γήθιο για πρόκληση της πυρκαγιάς από αμέλεια. Το λέω αυτό και δύο συλλήψεις για απόπειρα εμπρισμού έγιναν στην Κρήτη. Το λέω αυτό γιατί την ώρα που εμείς μιλάμε για συλλήψεις, υλικές ζημιές, καταστροφές, τρεις άνθρωποι έχουν χάσει τη ζωή τους από αυτές τις φωτιές και αυτό νομίζω τα λέει όλα.

0: Λοιπόν, πάμε γρήγορα στον Αντιδήμαρχο Προστασίας Λαβρεωτικής, τον κύριο Στάμου. Είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ. Γεια σας. Καλό μεσημέρι, κύριε Στάμου.
1: Καλό μεσημέρι να έχετε.
0: Για πείτε μας, πώς είναι η εικόνα εκεί.
1: Είμαστε μετά το διαστάμενο του πληθυσμού. Έχουν έρθει 3 ημέρια και είναι όλες οι δυνάμεις εδώ, οι δυνάμεις όλες της πολιτικής προστασίας. Τι άλλο θέλετε να σας πω στα σύντομα.
0: Ο κόσμος έχει απομακρυνθεί από την περιοχή.
1: Όχι, γιατί να απομακρυνθεί, όχι.
0: Δεν έχει σημάνει 112.
1: Έχει σημάνει 112, δεν έχει απομακρυνθεί. Υπάρχει λόγος.
0: Εννοείται ότι η φωτιά είναι μακριά δηλαδή, γι' αυτό σας ρωτώ.
1: Δεν έχετε στο κομμάτι αυτό.
0: Μάλιστα. Το θετικό. Ελέγχεται, λέτε, και έχουν ξεκινήσει ήδη τα εναέρια μέσα.
1: Ναι.
0: Μάλιστα. Είστε ασφαλείς, κύριε Στάμου, εκεί στην περιοχή.
1: Ασφαλείς.
0: Ελπίζουμε να πάνε όλα καλά. Ευχαριστούμε
1: όλα
0: πολύ. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Να είστε καλά.
0: Τώρα όταν φεύγει ένα 112, ο λόγος που ρωτάς αν έχουν απομακρυνθεί άνθρωποι από εκεί είναι γιατί συνήθως όταν χτυπάει το 112 δεν χτυπάει για να... έχει ένα ήχο κλείσει το κινητό. Χτυπάει ειδικά όταν ξεσπάει μια φωτιά, ώστε προληπτικά να φύγεις από το σπίτι. Γι' αυτό το ρωτήσαμε στον αντιδήμαρχο που είπε γιατί να φύγουν. Έτσι χαλαρά. Λοιπόν, τώρα στα υπόλοιπα. Έχω αφήσει τα πολιτικά να τα πούμε στη δεύτερη ώρα της εκπομπής, γιατί μπροστά σε όλο αυτό τώρα των τελευταίων ωρών και στο σκέλος βεβαίως πρωτίστως της ανθρώπινης ζωής, της προστασίας της ανθρώπινης ζωής, της τεράστιας οικολογικής καταστροφής που συντρέχει κάτω, έτσι, και της ζημιάς που υπάρχει, νομίζω ότι ξεπερνάει όλα τα θέματα της επικαιρότητας.

0: Λοιπόν, θα πούμε κάτι έτσι τουριστικό, γιατί τώρα το θυμήθηκα. Και μετά θα πάμε σε δελτίο ειδήσεων. Δεν ξέρω αν το πήρε το μάτι σας. Κυκλοφόρησε χθες ένα βίντεο από μία από τις πιο γνωστές παραλίες στα Κουφονίσια, που δείχνει πάρα πολύ κόσμο στην παραλία. Έτσι. Είναι από αυτά τώρα που όλοι σηκώνουμε ένα βίντεο εκεί πέρα, μόλις βλέπουμε λίγο κόσμο και το ανεβάζουμε. Δεν το υποτιμώ και δεν θέλω να πω ότι είναι σαν να μην τρέχει τίποτα. Προφανώς προχωράει ο κόσμος, προχωράνε τα χρόνια. Νησιά που κάποτε πήγαινες και ήσουν εσύ και ένας κάτοικος, γίνεται τώρα ο κακός χαμός και το προϊόν έχει πολύ διαφημιστεί. Απλώς αυτό που σκέφτομαι, παιδιά, πολλές φορές είναι ότι συζητάμε για τον υπερτουρισμό σε αυτή τη χώρα, ενώ στοιχειοδός κυνηγάμε τον τουρισμό. Πραγματικά το λέω. Βλέπω, ας πούμε, σήμερα υπάρχουν εκτενή ρεπορτάζ για το πώς βουλιάζει από τουρίστες η Ιταλία, που δεν συγκρίνεται προφανώς ούτε το τι συμβαίνει, ας πούμε, στη λίμνη Κόμο και στο πόσες ώρες μπορεί να περιμένει στο φέρι για να σε πάει εκεί, ούτε στη Ρώμη, ούτε στη Βενετία. Θέλω να πω ότι πολλές φορές, ενώ θα πρέπει όντως να κάνουμε μια συζήτηση για ένα νέο μοντέλο στον τουρισμό, για το πώς μπορούμε να βελτιώσουμε τις υποδομές μας, είναι όμως τρομερή υπερβολή να λέμε ότι έχουμε υπερτουρισμό. Γιατί αν, ας πούμε, πάτε στα Κουφονίσια σε 15 μέρες από σήμερα ή σε 3 εβδομάδες, μπορεί να είναι και άδεια. Γι' αυτό το λέω. Οπότε θέλει λίγο μια προσοχή για το μήνυμα που δίνουμε προς τα έξω. Και επίσης, αν δεν δουλέψει μια περιοχή τώρα, πότε θα δουλέψει? Σκέφτομαι τώρα, έτσι. Δεν το λέω αυτό, ξαναλέω, για να δικαιολογήσω την κατάσταση. Αλλά δηλαδή, τι να κάνουν και αυτοί οι άνθρωποι? Okay, πάνε εκεί να τους πούνε φύγετε. Δεν ξέρω, κάνω εγώ μια ρητορική ερώτηση. Τέλος πάντων, με αυτά και με αυτά, θα πάμε κοντά στην Νάξο, στο πανέμορφο αυτό νησί της Νάξου, στον πρόεδρο της Ένωσης Αγροτικών Συνεταιρισμών, τον Δημήτρη τον Καπούνη. Το νησί είναι γεμάτο. Μπορείτε να πάτε, να το επισκεφτείτε, να φάτε ωραία, να κολυμπήσετε ωραία, να φάτε και το τυράκι σας. Γεια σας, πρόεδρε, καλό μεσημέρι.
1: Καλημέρα από την Νάξο.
0: Τι κάνετε, πώς είναι το νησί? Έχουμε υπερτουρισμό στην Νάξο φέτος?
1: Κάθε υπερτουρισμό, λέμε ότι έχουμε πληρότητα, γιατί υπερτουρισμός δεν είναι για 40 μέρες. Mm-hmm. Δεν λέγεται υπερτουρισμός, γιατί εμάς τα νησιά εδώ πέρα, και ειδικά η Νάξο, είτε το Κουπονίσι που σας άκουγα, τη Μικρή Κυκλάδη, πώς θα δουλέψουν,
0: Χαβάη ακόμα δεν έχουμε γίνει πάντως, για να έχουμε τουρισμό.
1: Ναι,
0: τουρισμό 12 μήνες το χρόνο.
1: Όχι. Αυτή τη στιγμή λοιπόν η πληρότητα mm-hmm. στο νησί μπορεί να κρατήσει από 30 έως 40 μέρες, mm-hmm. από στο 95 με 100%, και στα υπόλοιπα νησιά όπως το Κουπονίσι στην ίδια περίοδο. Δεν mm-hmm. αλλάζει κάτι. Αυτό δεν λέγεται υπέρ τουρισμό. Λοιπόν, πρέπει να δούμε. Μη έρθει, ας πούμε, θέλει να έρθει περισσότερος κόσμος και εμείς δεν μπορούμε να τα απεξέλθουμε σε αυτά που τις υποδομές που έχουμε, που είναι το λιμάνι, αεροδρόμιο, οδικό δίκτυο στο νησί.
0: Να πω κάτι τώρα που είπατε για το αεροδρόμιο, επειδή σήμερα το πρωί πριν έρθω στη δουλειά έβλεπα κάποιες εικόνες από ουρές στο αεροδρόμιο της Πάρου. Είναι απέναντί σας βέβαια, και πάλι κάποιος είχε τραβήξει ένα βίντεο. Τώρα λέω και για το αεροδρόμιο της Νάξου, γιατί ενδεχομένως αν δεν έχετε πάει να μην ξέρετε, αλλά όντως εκεί η κατάσταση είναι αυτό που λέμε πολύ παλαιών προδιαγραφών. Αυτά τα υποδομές, τα έργα, δεν θα έπρεπε κάπως έτσι να τα έχετε συζητήσει εκεί ο Δήμος, οι παράγοντες, να μπορέσουμε να αναβαθμιστούμε?
1: Φυσικά. Αυτή τη στιγμή στην Άξο, στο πικ της σεζόν, που είναι αυτή η περίοδο, μέχρι 25 Αυγούστου, υπάρχει θέμα και στο αεροδρόμιο και στο λιμάνι και στο οδικό δίκτυο, ότι πρέπει να φτιαχτούν υποδομές έτσι ώστε να μπορεί να εξυπηρετηθεί ο κόσμος. Όπως είναι στην Πάρο, είναι και στην Άξο, και όχι μόνο στα δρόμια, αλλά είναι και στο λιμάνι. Mm-hmm. Με αποτέλεσμα ο κόσμος κάπου να δυσάρεσκεται. Είναι παλιές υποδομές με άλλες προδιαγραφές κόσμου στο νησί.
0: Προ 30 ετών, ας πούμε, πρόεδρε.
1: Και βάλει. Δεν έχει αλλάξει κάτι. Mm. Με αποτέλεσμα να υπάρχει όντως και οργή από τον κόσμο και τις φήμες
0: και τόσο. Και ταλαιπωρία από τους τουρίστες.
1: Και ταλαιπωρία, φυσικά. Πιστεύω όμως ότι πάμε καλά. Έχουμε πάρα πολύ κόσμο. Αυτό που δεν έχουμε είναι οι Αμερικάνοι. Mm-hmm. Ο κόσμος που έρχεται δεν έχει αγοραστική δύναμη. Είναι λίγο συγκρατημένο.
0: Αυτό αφορά και σε όλους τους τουρίστες που δέχεται το νησί?
1: Πιστεύω ναι. Γιατί αν βάλουμε ότι ένα ποσό φεύγει για τα εισιτήρια, πηγαίνει για τα εισιτήρια, και ένα ποσό για τον ύπνο, από εκεί και πέρα είναι περιορισμένοι στο φαγητό και μαζική εστίαση που είναι φαγητό, καφές και ποτό. Mm-hmm. Εκεί είναι λίγο περιορισμένα τα πράγματα, υπάρχει λίγο.
0: Έλληνες έρχονται στο νησί. Το λέω αυτό γιατί εντάξει, τον Ιούνιο δεν είναι μια περίοδος που ταξιδεύουν οι Έλληνες. Από εδώ και πέρα όμως ξεκινούν οι άδειες για τον περισσότερο κόσμο.
1: Κοιτάξτε, αυτή τη στιγμή στο νησί έχουμε οικογένειες οι οποίοι είναι αναξιώτες, φιλοξενούν κάποιους ανθρώπους. Mm. Έχουμε πάρα πολύ νεολαία. Μας βλέπει ο μέσος Έλληνας, πιστεύω, ο οποίος δυσκολεύεται ή λιγοστεύει τις μέρες του στο νησί.
0: Μάλιστα. Καλά, ο Μαχαραγιάς πρόεδρε θα πάει αλλού, φανταζόμαστε, έτσι. Θα έχει να πάει κάπου αλλού.
1: Θα πάει αλλού και να τρώει διαφορετικά πράγματα. Γιατί εμείς αυτό που εκτός από τις παραλίες που έχουμε, ωραίες θάλασσες, έχουμε και τη γαστρονομία, η οποία νομίζω ότι είναι καλύτερη που υπάρχει, που έχει μόνο στις Κυκλάδες γενικά στην Ελλάδα.
0: Και τροφοδοτείτε και τις μικρές Κυκλάδες και όχι μόνο βεβαίως, έτσι είναι, να το πούμε αυτό. Όσοι βρεθείτε εκεί στη γύρω περιοχή, τα φαγητά που θα φάτε, στην καλύτερη των περιπτώσεων, θα είναι, αν είστε τυχεροί, θα είναι από την Άξο. Λοιπόν, όλα να πάνε καλά, πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ.
1: Παίρνουμε τον κόσμο να πούμε ότι ένας προσιτός προορισμός για όλα τα Μαλάντια είναι 3,5 ώρες με το ταχύπλο από την Αθήνα, 5 με το Σιλατό. Και 25 λεπτά
0: να το και από Πειραιά και από Ραφίνα, να πούμε έτσι.
1: Φυσικά.
0: Και από αεροδρόμιο, τι άλλο να κάνετε. Και κολυμπώντας, εντάξει, όχι, αυτό μην το δοκιμάσετε. Είναι...
1: 5 με το Σιλατό και 25 λεπτά να το
0: και από Πειραιά και από Ραφίνα, να πούμε έτσι.
1: Φυσικά.
0: Και από αεροδρόμιο, τι άλλο να κάνετε. Και κολυμπώντας, εντάξει, όχι, αυτό μην το δοκιμάσετε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ούτε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τάφινα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
0: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 12.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Τη βαθιά θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη μάχη με τις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο, εξέφρασε ο Πρωθυπουργός στην τοποθέτησή του στο Υπουργικό Συμβούλιο. Ανέφερε πως η πολιτεία τους τιμά στέκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και δυναμώνει τις δράσεις ώστε η Ελλάδα να θωρακίζεται όλο και πιο αποτελεσματικά απέναντι στην κλιματική κρίση. Σημείωσε ότι έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες και ζήτησε από όλους τη μέγιστη προσοχή. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών 25 και 58 ετών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο, Πένθος και στο Αγρίνιο, για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής που έχασε τη ζωή του στο Αγέρανο Γηθίου. Μένεται πυρκαγιά στο Ρέθυμνο λόγω των ισχυρών ανέμων, ενώ τα εναέρια μέσα δυνατούν να κάνουν ρήψη στην περιοχή. Επιχειρούν περισσότεροι από 160 πυροσβέστες, δεκάδες οχήματα, πεζοπόρα τμήματα, εθελοντές και μηχανήματα έργου. Χωρίς ενεργό μέτωπο οι πυρκαγιές στη Σιτία Κρήτης και στο Πλωμάρι Λέσβου. Σε γρήγορση οι πυροσβεστικές δυνάμεις, καθώς υπάρχει κίνδυνος αναζωπηρώσεων λόγω των ανέμων. Πυρκαγιά στη θέση Χάρακα στη Λαβρεωτική. Επιχειρούν επίγειες και εναέριες δυνάμεις της πυροσβεστικής, μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Φωτιά και στην περιοχή Κίτσης στο Κοροπή, σε μικρή απόσταση από τον ιερό ναό της Αγίας Μαγδαληνής. Στον εισαγγελέα Σύρου θα οδηγηθούν οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο, που φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής σταφής απορριμμάτων του νησιού. Πρόκειται για τον δήμαρχο Πάρου, τον αντιδήμαρχο καθαριότητας, τον εργολάβο του φορέα διαχείρισης απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Η Επιτροπή Ιδεοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί ευρωπαϊκό ένταλμα σύλληψης για την υπόθεση του Qatar Gate. Οι βελγικές δικαστικές αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα, καθώς ο πρώην Επίτροπος δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας το 2025. Κριτική στον βουλευτή της Νέας Δημοκρατίας Δημήτρη Κυριαζίδη για τις δηλώσεις του κατά της ζωής Κωνσταντοπούλου άσκησε μιλώντας στα παραπολιτικά 90,1 η Υφυπουργός Εργασίας και Κοινωνικής Ασφάλισης Άννα Ευθυμίου. Δεν υπάρχει λόγος να επανέλθει. Υπήρχε μια μεγάλη αποδοκιμασία για αυτές τις συμπεριφορές, είπε χαρακτηριστικά. Τα πρόσωπα που βρέθηκαν δίπλα πριν από το θάνατό της

0: Προσπαθούν να εντοπίσουν οι αρχές την υπόθεση της ορού της 38χρονης Βρετανίδας μέσα σε βαλίτσα σε εγκαταλελειμμένο κτίριο στην Κυψέλη. Οι αστυνομικοί εξετάζουν αν η 38χρονη ταξίδεψε μόνη της ή συνοδευόταν από άλλο πρόσωπο, καθώς και ποιες ήταν οι επαφές και οι μετακινήσεις της κατά την παρμονή της στην Αθήνα. Στη Διεθνή Ενημέρωση, μαζικές εκενώσεις οικισμών σε 5 επαρχίες της Τουρκίας λόγω των πυρκαγιών. Στα αθλητικά, απόψε στις 9 παρατέταρτο, ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου για το Europa League, η Μπαρτσελόνα βρίσκεται σε αναζήτηση επιθετικού. Στη λίστα, ο Χουλιάν Άλβαρες και ο Βαγγέλης Παυλίδης.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Οριακή άνοδος 0,09% του Γενικού Δίκτυ Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Στις 7 Αυγούστου θα ανοίξει η πλατφόρμα για τις αιτήσεις στο πρόγραμμα Τουρισμός για Όλους με διευρυμένα τα οικονομικά κριτήρια.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitica.gr, μικρόφωνο στη Στέλλα Γκαντώνα.
1: Παραπολιτικά 90,1.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε, επιστρέψαμε. Πάμε γρήγορα γρήγορα να συνδεθούμε και να παρακολουθήσουμε ένα απόσπασμα από την εισήγηση του Πρωθυπουργού στο Υπουργικό Συμβούλιο.
1: Η ελληνική πολιτεία συνέδρα με τις προσπάθειες της Ισπανίας με την αποστολή για 4 μέρες 2 αεροσκαφών Καναντέρ, τα οποία πια έχουν επιστρέψει στην πατρίδα μας. Και θέλω να υπενθυμίσω, επειδή και στην Ευρώπη αυτή την εποχή γίνεται μια μεγάλη συζήτηση σχετικά με τα πυροσβεστικά μέσα τα οποία διαθέτει συνολικά η Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι η Ελλάδα ήταν αυτή η οποία πριν από κάποια χρόνια πρωταγωνίστησε ώστε να υπάρξει μια συνολική ευρωπαϊκή συμφωνία για να ξανατεθεί σε λειτουργία η γραμμή παραγωγής των αεροσκαφών Καναντέρ. Όλο αυτό έγινε με πρωτοβουλία της Ελλάδος και η Ελλάδα θα είναι η πρώτη η οποία θα παραλάβει καλώς εχόντων το 2028 το πρώτο καινούριο και πλήρως αναβαθμισμένο Καναντέρ, για να ακολουθήσουν στη συνέχεια οι υπόλοιπες ευρωπαϊκές χώρες. Έχουμε ακόμα μπροστά μας δύσκολες μέρες και έναν παραδοσιακά δύσκολο μήνα. Μήνας Αύγουστος. Θέλω πραγματικά να ζητήσω από όλους τους συμπολίτες μας τη μέγιστη προσοχή. Δυστυχώς και σήμερα ακόμα που μιλάμε έχουμε πολλές ενάρξεις πυρκαγιών από βαριά αμέλεια. Το νομοθετικό πλαίσιο πια είναι πολύ αυστηρό. Συγχαρητήρια και στις υπηρεσίες και της αστυνομίας και του πυροσβεστικού σώματος, διότι κατά κανόνα συλλαμβάνονται αυτοί οι οποίοι προβαίνουν σε αυτές τις ανέθινες πράξεις. Η πολιτεία θα κάνει αυτό το οποίο πρέπει στο μέτρο των δυνατοτήτων της, όμως ζητούμε και τη συνδρομή όλων των πολιτών, έτσι ώστε να περιορίσουμε όσο το δυνατόν τις αρνητικές συνέπειες από τις πυρκαγιές του φετινού καλοκαιριού. Έρχομαι τώρα σε ένα δεύτερο θέμα εκτός ημερήσιας διάταξης, κύριε Υπουργέ των Εξωτερικών. Είναι μια εξέλιξη εθνικής σημασίας.
0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Ακούσαμε την εισαγωγική τοποθέτηση, ένα μέρος δηλαδή, από τα όσα είπε ο Πρωθυπουργός, ο κ. Κυριάκος Μητσοτάκης, στην τελευταία συνεδρίαση του Υπουργικού Συμβουλίου πριν τις διακοπές, πριν το διάλειμμα του Αυγούστου. Θυμίζω ότι και στην αρχή των δηλώσεών του, της τοποθέτησής του, είπε ότι η πολιτεία τιμά τη μνήμη των θυμάτων, βρίσκεται στο πλευρό των οικογενειών τους και ενισχύει διαρκώς τις παρεμβάσεις της, ώστε η χώρα να θωρακίζεται ολοένα και περισσότερο, ολοένα και πιο αποτελεσματικά, απέναντι στις συνέπειες της κλιματικής αλλαγής.

0: Θα πάμε παρέα μέχρι το ρολόι να δείξει μία. Είμαστε ήδη στη δεύτερη ώρα της εκπομπής. Είμαι η Στέλλα Γκαντόνα, είστε στον Παραπολιτικά FM. Υπάρχει αλλαγή σκητάλης. Κυρία Παναγιώτα Παπαλεξίου είναι στη ρύθμιση του ήχου. Κατερίνα Πλατή στην παραγωγή της εκπομπής. Ζητούμε να μας συνδράμετε αν μας ακούτε στο 211-1080-880. Η Μαρία Ιωάννου θα σας απαντήσει αν μας ακούτε από κάπου και μπορούμε να βοηθήσουμε. radio@parapolitika.gr είναι αρκετά τα μηνύματά σας. Παναγιώτης Κάτσιου στα ηχητικά. Θανάσης Βούτσινος στις μουσικές επιλογές. Επειδή πριν βγούμε για διάλειμμα είχα προαναγγείλει τον κύριο Κυρανάκη, το γραμματέα της Νέας Δημοκρατίας, ο οποίος ακύρωσε την εμφάνισή του, γιατί από ό,τι πληροφορούμαστε κατεβαίνει κάτω στην Κρήτη και για τις κηδείες των ανθρώπων. Το λέω, θα το προγραμματίσουμε κάποια άλλη στιγμή, με την πρώτη ευκαιρία, συμβαίνουν αυτά. Πάμε στον Αντιπεριφερειάρχη Πολιτικής Προστασίας της Κρήτης, τον κύριο Τσαπάκο, είναι στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής γραμμής. Τον ευχαριστώ πολύ, να πάρουμε εικόνα από την περιοχή. Καλό μεσημέρι, γεια σας.
1: Καλό μεσημέρι και σας.
0: Για δώστε μας την εικόνα, πώς είναι εκεί η κατάσταση.
1: Σήμερα είναι κατά την καλύτερα, παρόλο που οι συνθήκες είναι παρόμοιες με τις χθεσινές. Έχουμε αέρα πάρα πολύ, έχουμε υψηλούς ανέμους, δεν μπορούν να επιχειρήσουν την αέρια. Οι επίγειες δυνάμεις παλεύουν για να μαζέψουν τη φωτιά. Φωτιά ενεργά μέτωπα αυτή τη στιγμή στο νότιο ρέθυμα έχουμε σε δύο σημεία, τα οποία θέλω να πιστεύω ότι τις επόμενες ώρες θα μαζευτούν.
0: Ναι. Να πω κάτι, το μέτωπο πόσα χιλιόμετρα τώρα είναι, μπορείτε να κάνετε έτσι μια εκτίμηση?
1: Είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα σήμερα.
0: Α, είναι μεγάλο.
1: Είναι πάνω από 15 χιλιόμετρα, ναι. Η κατάσταση είναι αποκαρδιωτική. Πέρα ότι χάσαμε τους δύο ανθρώπους εχθές που επισκιάσε όλη την επιχείρηση και θέλω να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια στις οικογένειες τόσο των θυμάτων αλλά και του πυροσβεστικού σώματος. Από εκεί και πέρα παλεύουμε με τις επίγειες όπως σας είπα, γιατί δυστυχώς τα αέρια από χθες, παρόλο που έχουμε 4 στο νησί και υπάρχει πρόθεση από το Υπουργείο να μας ενισχύσει με ό,τι χρειαστεί, δεν καθίσταται δυνατό να επιχειρήσουν.
0: Τώρα, από ό,τι μας έλεγαν κύριε Τσαπάκο προηγουμένως μετεωρολόγοι, μιλάμε τώρα για ρηπές εκεί που ξεπερνούν τα 125 χιλιόμετρα την ώρα.
1: 130 χιλιόμετρα είχαμε ρηπές. Πραγματικά δεν μπορούσε κάποιος να σταθεί όρθιος. Το λέω κυριολεκτικά, όχι μεταφορικά.
0: Ναι, είναι μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Προφανώς και η πυροσβεστική δεν σταματά τη μάχη. Με το που είναι αυτό εφικτό, θα ξεκινήσουν να επιχειρούν. Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή δύναμη να πούμε. Πραγματικά είναι τα λόγια πολύ λίγα, ειδικά όταν έχουμε ανθρώπινες απώλειες. Θυμίζω ότι οι κηδείες των δύο πυροσβεστών, 25 και 58 ετών, που εγκλωβίστηκαν στο πύρινο μέτωπο και έχασαν τη ζωή τους, θα γίνουν σήμερα.

0: Λοιπόν, είμαστε στον αέρα, 12 και 10 πρώτα λεπτά. Πάμε γρήγορα στην εκπρόσωπο τύπου του πυροσβεστικού σώματος, την κυρία Παπαβραμοπούλου. Την ευχαριστώ πάρα πολύ. Ξέρω ότι είναι δύσκολες οι ώρες από νωρίς το πρωί και όχι μόνο. Γεια σας, κυρία Παπαβραμοπούλου.
1: Καλημέρα.
0: Να είστε καλά. Σας ακούμε. Δώστε μας την εικόνα και για το Ρέθυμνο και συνολικά για την επικράτεια. Ξέρουμε ότι είναι πολύ δύσκολες οι ώρες, με αφορμή βεβαίως τις δύσκολες καιρικές συνθήκες.
1: Λοιπόν, αυτή τη στιγμή εξελίσσεται μία πυρκαγιά στο Χάραγα Κερατέας. Ενημερωθήκαμε λίγο μετά τις 11. Έχουν διατεθεί 95 πυροσβέστες, 4 ομάδες πεζοπόρων της πρώτης ΕΜΟΔΕ. Έχουν 3 ελικόπτερα και 3 αεροσκάφη από αέρας. Η περιοχή, όπως ξέρετε, είναι στην Αττική. Είναι σε υψηλό κίνδυνο εκδήλωση πυρκαγιάς, κατηγορίας 4.
0: Μάλιστα.
1: 11 και 23 εκδόθηκε και μήνυμα για την ενημέρωση που στην περιοχή. Παρ' όλα αυτά, από τελευταίες πληροφορίες μαθαίνω ότι η πυρκαγιά έχει βελτιωμένη πολύ εικόνα στο Χάρακα.
0: Ωραία. Αυτό είναι στα σύν. Για όσο σύν, ας πούμε, μπορούμε να μιλάμε τώρα για την κατάσταση τη σημερινή.
1: Τώρα, στο Ρέθυμνο, τη μεγαλύτερη φωτιά που είχαμε τις τελευταίες μέρες και την πιο δύσκολη, επιχειρούν 224 πυροσβέστες με 11 ομάδες πεζοπόρων και έχουν διατεθεί και 2 ελικόπτερα που ανάλογα με τη διαθεσιμότητα μπορούν και επιχειρούν, γιατί υπάρχουν πάρα πολύ δυνατοί άνεμοι. Νέο 10 από φόρ στην Κρήτη. Υπάρχουν πάρα πολύ δυνατοί. Ανάλογα με τις καιρικές συνθήκες επιχειρούν. Σήμερα, από χθες, έχουμε αυτό το τραγικό περιστατικό. Είναι μια πάρα πολύ δύσκολη μέρα για μας, η χθεσινή και η σημερινή. Σήμερα γίνονται κηδείες των 2 συναδέλφων μας στην Κρήτη.
0: Μάλιστα.
1: Αυτά. Η φωτιά στη Μυτιλίνη είναι σταθερή και όπως και η φωτιά στην Πάρο.
0: Και ας ελπίσουμε να μείνουμε εκεί, κυρία Παπαβραμοπούλου. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Ναι.
0: Καλή δύναμη και σε εσάς. Συλληπιτήρια βεβαίως για τους συναδέλφους σας. Αφορά όλο το πυροσβεστικό σώμα και τη χώρα βεβαίως. Είναι μια τραγική ημέρα, αλληλεγγύη στις οικογένειές τους. Τώρα θέλω να σταθούμε λίγο σε δικά σας μηνύματα. Λέει ο Μάκης, το να χτυπήσει λέει το 112 δεν μου λέει τίποτα. Όταν μια κατάσταση θεωρείται εκτάκτου ανάγκης, πρέπει να ξεσηκώνονται θεοί και δαίμονες. Ας αναλάβει ο στρατός με τα παντός καιρού σούπερ πουμ, αλλιώς συνέχεια θα κλαίμε πάνω από τους νεκρούς και πάνω από τα καμένα. Εγώ, Μάκη, συμφωνώ στο πρώτο σκέλος που λες ότι όταν χτυπάει το 112, όχι, δεν είναι ότι δεν μας λέει τίποτα, το 112, γι' αυτό κατά καιρούς λέμε ότι χτυπάει εκεί που δεν θα έπρεπε να χτυπάει, γιατί πολλές φορές πιάνει σήμα και σε περιοχές που δεν υπάρχει κίνδυνος. Όμως το 112 δεν είναι κάτι διακοσμητικό, δηλαδή να χτυπάει το 112 και εμείς να είμαστε χαλαροί, πάει να πει ότι κάτι δεν πάει καλά. Τώρα, για τους θεούς και δαίμονες που πρέπει να ξεσηκώνονται, παρά την κριτική που μπορούμε να κάνουμε και να την κάνουμε τις επόμενες μέρες, όχι σήμερα βεβαίως που κηδεύονται οι άνθρωποι, δεν νομίζω ότι όταν βλέπεις συνθήκες με 10 και 11 μποφόρ ότι μπορεί να γίνει κάτι διαφορετικό, έτσι. Γιατί μεταβάζουμε σε κίνδυνο και τους χειριστές των Super Puma. Γιατί και το Super Puma για να πετάξει πρέπει να μπει κάποιος άνθρωπος να το χειριστεί μέσα, έτσι.

Λοιπόν, φεύγοντας για διαφημίσεις, για όσους έχετε ανοίξει τώρα το ραδιόφωνο, έχει οριοθετηθεί φωτιά στην Κερατέα, στην περιοχή του Χάρακα. Πριν από λίγο είχαμε την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής που μας έδωσε την τελευταία εικόνα. Πιο δύσκολη μάλλον η κατάσταση στο Ρέθυμνο. Θα πάμε να πάρουμε διαφημίσεις. Αμέσως μετά θα επιστρέψουμε, θα πούμε και λίγο πολιτική επικαιρότητα, γιατί έχουμε κάποιες εξελίξεις και εκεί. Και θα πάμε και σε συνεντεύξεις.

0: Η ώρα είναι 12 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Το Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια τσέρι με το στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα, γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
6: Φέτος το καλοκαίρι τη βλέπω τη δουλειά. Όλοι θα κάνουν διακοπές και εγώ θα δουλεύω χωρίς αύριο. Ξέρεις τι σημαίνει να δουλεύεις full time καλοκαίρι? Τρέχεις ασταμάτητα χωρίς ρεπό. Σε νησιά, ξενοδοχεία, ταβέρνες πάνω στο κύμα, κάτω από το κύμα, αγορές. Όλο το 24ωρο στο τρέξιμο. Θα με δείτε παντού. Σε αεροπλάνα, βαπόρια, στο βενζινάδικο, δεν είναι άδικο. Και τι νομίζεις ότι είμαι? Μία κάρτα της Εθνικής Τράπεζας. Αλλά αν είσαι κάρτα της Εθνικής Τράπεζας, με το Go4More δεν σε αφήνουν ποτέ. Τουλάχιστον ας με καθαρίσει κάποιος από τα αντιλιακά, βρε παιδιά.
7: Αυτό το καλοκαίρι η κάρτα σου δουλεύει ασταμάτητα και εσύ κερδίζεις ασταμάτητα με το Go4More. Ανακάλυψε τις προσφορές σε επιλεγμένους συνεργάτες στο nbg.gr. Go4More από την Εθνική Τράπεζα. Η επιβράβευση σήμερα.

Εδώ είμαστε, παιδιά, επιστρέψαμε. 12 και 20 λέει το ρολόι στα παραπολιτικά. Θέλω να πω το εξής. Εάν πάρετε σήμερα στα χέρια σας την απογευματινή, ένα από τα ρεπορτάζ που φιλοξενεί σήμερα σχετίζεται με το λεγόμενο χαρτοβασίλειο τέλος με μία υπεύθυνη δήλωση. Είναι η μεταρρύθμιση του κυρίου Κωστή Χατζηδάκη, που λέει ότι απλοποιείται το 40% των συναλλαγών με το δημόσιο και ότι καταργούνται 25 βασικά δικαιολογητικά. Τώρα δεν ξέρω αν το ξέρατε εσείς. Εγώ προσωπικά δεν το γνώριζα. Γι' αυτό και έχει το ενδιαφέρον του. 42.500.000 λιγότερα δικαιολογητικά θα προσκομίζουμε το χρόνο. 1.700 διαδικασίες απλοποιούνται από τις 2.500 που απαιτούν δικαιολογητικά, έτσι. Προφανώς πρόκειται για μία τομή. Τώρα θα μου πεις, φτάσαμε στο 2026 να γίνει αυτό. Για ποιο λόγο το λέω? Χθες κάποια στιγμή είχα μία συνάντηση με μία φίλη μου, η οποία τυχαίνει τα τελευταία χρόνια να μένει στο Όσλο, στην Νορβηγία. Τέλος πάντων, εντάξει, εγώ καθόμουν και άκουγα τώρα πώς είναι εκεί πέρα να ζεις, το βιωτικό επίπεδο, για το κομμάτι το μισθολογικό. Όχι ότι δεν έχει και εκεί πολλά στραβά, έτσι. Δεν είναι ότι σε εμάς είναι όλα τα χάλια και εκεί είναι τα σούπερ τέλεια. Απλώς κάποια στιγμή πιάσαμε μια κουβέντα έτσι τώρα για την εφορία. Μιας και είναι και τέλος του μήνα και οι περισσότεροι από εσάς, όπως και όλοι μας, δηλαδή, πρέπει να πληρώσουμε και την εφορία. Εννοείται ότι πρέπει να έχετε κάνει φορολογική δήλωση. Λέω, ρε παιδί μου, τι γίνεται εκεί πέρα? Α, μου λέει, εδώ μου λέει, δεν χρειάζεται να έχεις λογιστεί. Λέω, τι εννοείς? Εδώ μου λέει, άπαξ και ξεκινήσεις και άπαξ και πατήσεις το πόδι σου, μάλλον, στη χώρα, το σύστημα αποκτάς έναν σαν τον προσωπικό αριθμό τον δικό μας και κάποια στιγμή το κράτος μόνο του σου στέλνει τον μπιλέτο της φορολογίας σου. Δηλαδή ξέρει ότι είσαι η Παναγιώτα Παπαλεξίου, η Στέλλα Γκαντόνα, ότι κάνεις μία δουλειά, μισή δουλειά, part-time δουλειά, δουλεύεις τη μέρα 3 ώρες, την επόμενη δουλεύεις 7. Σου στέλνει ακριβώς το φόρο που θα πληρώσεις. Επίσης, σε περίπτωση που πεις, ρε παιδί μου, να τα δώσουμε όλα, ας πούμε, ένα μήνα, να εργαστούμε περισσότερο για να μας μείνουν και περισσότερα. 50% φορολογία. Όσο περισσότερο δουλεύεις, τόσο πιο πολύ φορολογείσαι. Βέβαια, υπάρχει ανταποδοτικότητα που δεν θέλω τώρα να σας την περιγράψω. Μου έλεγαν, ας πούμε, ότι πας στο δάσος να μαζέψει μανιτάρια και η πολιτεία είναι εκεί για να σου δείχνει ποιο μανιτάρι είναι δηλητηριώδες, ποιο είναι καλό και ποιο είναι άχρηστο. Δηλαδή, θέλω να πω, άλλη νοοτροπία, άλλη φιλοσοφία, αλλά για μας είναι είδηση το γεγονός ότι μπαίνουμε, ας πούμε, στην ψηφιακή εποχή και οι άλλοι έχουν φτάσει στο διάστημα. Οκ. Okay.

0: Καλημέρα στον Κώστα από τα Χανιά. Τώρα, παιδιά, εντάξει, καταλαβαίνω, έχουμε ξεκινήσει εδώ πέρα και διάλογο. Τον θέλουμε το διάλογο. Υπομονή. Τι λέει ο Μάκης, δηλαδή λέει, κύριε Καντώνα, αν γίνει πόλεμος, τι θα πούμε στον αντίπαλο? Περίμενε, μην μας χτυπάς, γιατί φυσάει ο άνεμος και δεν μπορούν να πετάξουν τα σούπερ πούμα. Αγαπητέ Μάκη, εγώ δεν λέω ότι αν γίνει. Εντάξει, τώρα πιάνουμε ένα παράδειγμα το οποίο είναι ακραίο, έτσι. Απλώς λέω ότι σε ό,τι και να κάνουμε σε αυτή τη χώρα, αφενός εμείς δεν είμαστε σε επιχειρησιακή θέση. Δηλαδή, εγώ αυτή τη στιγμή δεν είμαι στρατηγός για να μπορώ να πω τι θα έκανα αν είχα μια φωτιά μπροστά μου. Και σίγουρα πρέπει να μην διακινδυνεύουμε και ανθρώπινες ζωές. Το λέω αυτό γιατί αυτό είναι το πρώτιστο. Λέει επίσης ο Γιώργος, αυτοί που κάνουν εύκολη κριτική δεν έχουν ιδέα τι σημαίνει 120 χιλιόμετρα την ώρα άνεμη. Ναι, έχετε δίκιο σε αυτό. Κριτική βέβαια κάνουμε όλοι πάρα πολύ εύκολα. Έχουμε κάνει όλα τα χρόνια που είχαμε πυρκαγιές και δυστυχώς και θανάτους πολλούς. Τέτοιοι, λέει, άνεμοι, λέει ο Γιώργος, μπορούν να δημιουργήσουν κύματα στη θάλασσα πάνω από 4 μέτρα. Ας πάει λοιπόν ο κάθε μάγκας να κάνει προς θαλάσσαση για ανεφοδιασμό και να σβήνει τη φωτιά. Αντί να φωνάζουν όλοι για εξοντωτικές ποινές σε αυτούς που βάζουν φωτιές, κάθονται και κάνουν τους επιτελικούς της πυρόσβεσης. Εγώ συμφωνώ απολύτως. Και επειδή είναι πολύ δύσκολη η κατάσταση στο Ρέθυμνο, καλό είναι να είμαστε όλοι μαζεμένοι στην κριτική που κάνουμε. Φεύγουμε από τα της Κρήτης, πάμε στο συνάδελφό μου, τον Γιάννη τον Συνάνη. Τον γνωρίζετε, δεν χρειάζεται συστάσεις, γιατί και το νησί της Λέσβου δοκιμάστηκε τις προηγούμενες ώρες. Γεια σου, Γιάννη, καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι από τη Μυτιλίνη, ευχάριστα νέα.
0: Να ακούσουμε και κάτι ευχάριστο.
1: Ναι, πριν πω οτιδήποτε, θα πρέπει να δώσουμε συγχαρητήρια σε όλους αυτούς, από πυροσβέστες, από εθελοντές, από τους πιλότους των ελικοπτέρων και των αεροπλάνων, οι οποίοι μέχρι και το πριν βγει το φεγγάρι έκαναν ρήψεις νερού προκειμένου να διαφυλάξουν να μην κατέβει φωτιά μέσα στο πλωμάρι και στα άλλα χωριά γύρω-γύρω και οπωσδήποτε να κινδυνεύσουν και ζωές. Κατάφεραν λοιπόν με ολονύχτια μάχη που έδιναν με τις φλόγες, άνοιξη μάχη, τα κατάφεραν όμως. Και έζησαν τις φωτιές. Υπάρχουν λίγες εστίες οι οποίες αναζωπηρώνονται, όμως υπάρχει η δύναμη, η ισχυρή δύναμη της πυροσβεστικής, η οποία επεμβαίνει αμέσως και ολοκληρώνει την κατάσβεση. Τέλος καλό, όλο καλά, όλα καλά. Ένα εφιαλτικό βράδυ το οποίο οι κάτοικοι του Πλωμαρίου περίμεναν τα χειρότερα. Ευτυχώς όμως, παρά το ότι είχαμε θυελώδεις ανέμους που έφταναν και τα 8 μποφόρ, κατάφεραν όλοι αυτοί που σας προείπα να έχουμε σήμερα ένα ευτυχές τέλος.
0: Γιάννη, σήμερα ο καιρός πώς είναι στη Μυτιλίνη?
1: Τα ίδια. Μέχρι το Σαββάτο τουλάχιστον λένε οι μετεωρολογικές υπηρεσίες ότι θα έχουμε τα μελτέμια αυτά, τα οποία θα φτάνουν 8 μποφόρ τοπικά και στο κεντρικό Αιγαίο ακόμη και στα 10 μποφόρ. Ναι.
0: Να πω κάτι τώρα τελευταίο. Ο κόσμος, φαντάζομαι, το νησί γεμίζει όσο περνάνε οι μέρες,
1: Εννοείται. Τα πλοία έρχονται όλα γεμάτα, όπως και τα αεροπλάνα. Αλλά θα πρέπει να σου τονίσω αυτό που μου λένε όλοι, ότι τα λεφτά που ξοδεύουν είναι κατά 50% λιγότερα από τις προηγούμενες χρονιές.
0: Αυτό είναι το μήνυμα που παίρνουμε από όλους τους προορισμούς και από την Αθήνα ακόμα και από τα νησιά μας, από παντού, παιδιά.
1: Υπάρχει χρήμα.
0: Είναι ενδεικτικό της δυσκολίας που υπάρχει παγκοσμίως. Δεν είναι μόνο δικό μας το θέμα, είναι γενικότερο.
1: Γενικό το κακό, γενικό.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ, Γιάννη. Χαιρετούμε. Καλημέρα στη Μυτιλίνη.
1: Γεια σας.

0: Τρέχει επικαιρότητα, μένουμε στα του λεκανοπεδίου. Έχουμε έκτακτη είδηση. Άννα Εμέη δίπλα μας, παραπολιτικά.gr, να μπείτε να διαβάσετε. Βέβαια, τώρα θα ακούσετε την Άννα μας. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι, Στέλλα. Έχει σημάνει συναγερμός και πάλι στο κέντρο της Αθήνας.
0: Τι πράγμα είναι αυτό, παιδιά, κάθε 2-3 μέρες.
1: Γιατί λίγο πριν τις 12 το μεσημέρι υπήρξε τηλεφώνημα για βόμβα στο Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών επί της Ακαδημίας. Οι αρχές κινητοποιήθηκαν άμεσα και έχει σπεύσει στο σημείο κλιμάκιο του Τμήματος Εξουδετέρωσης Εκρηκτικών Μηχανισμών και Διενεργή Έλεγχο. Οπότε έχει αποκλειστεί η περιοχή, έχει εκενωθεί το κτίριο. Και
0: είναι και νομίζω Ακαδημίας και Κανάρι, να πούμε.
1: Και είναι σε εξέλιξη αυτή τη στιγμή.
0: Τώρα για 5η-30 Ιουλίου να ελπίσουμε σε μια φάρσα, βεβαίως. Mm-hmm. Ας ελπίσουμε. Όχι ότι θέλουμε να απασχολούμε τις αρχές για φάρσες, αλλά ας ελπίσουμε σε αυτό το σενάριο.
1: Και έχουμε πολλά τηλεφωνήματα το τελευταίο διάστημα. Είχαμε και στο προξενείο στη Γαλλική Πρεσβεία.
0: Είναι το λεγόμενο 12 και πολλά τηλεφωνήματα. Δεν είναι ούτε ένα τηλεφώνημα. Ευχαριστούμε πολύ, Άννα. Περισσότερα στα παραπολιτικά.gr για ό,τι νεότερο χρειαστεί. Ελπίζουμε να μην χρειαστεί δηλαδή, να τα ξαναπούμε. Γυρίζω λίγο στα δικά σας μηνύματα, παιδιά. Γίνεται εδώ πέρα, έχει ανοίξει ο διάλογος. Λέει ο Γιώργος, ας σκεφτεί ο κύριος που είπε τι να πούμε στον εχθρό. Α, απαντάνε ένα στον άλλον. Ότι το πιο πιθανό είναι ούτε ο εχθρός να μπορεί να πετάξει με τέτοιους ανέμους για να έρθει. Εντάξει, παιδιά, είστε φοβεροί, έχετε τρομερό χιούμορ. Εντάξει, οι ακροατές μας είναι φανταστικοί. Εντάξει. Η αλήθεια είναι ότι για να μπορέσεις να έρθεις πρέπει κάπως να πετάξεις. Για να μπορέσεις να πετάξεις πρέπει να σε βοηθήσει λίγο η κατάσταση.

Λοιπόν, τώρα θα πω πολιτικά. Είναι η πρώτη αναφορά που κάνουμε μετά από μια μισή ώρα εκπομπής. Θέλω να πω για την παρέτηση του Θανάση Αυγερινού από τον τομέα επικοινωνίας του κόμματος της κυρίας Καριστιανού. Είναι μια παρέτηση από τη θέση του επικεφαλής στον τομέα επικοινωνίας που την υπέβαλε χθες. Έκανε μια ανάρτηση με την οποία, καλά, προφανώς γνωστοποίησε την παρέτηση και είπε ότι καθής αναλαμβάνει τις ευθύνες του για τις πράξεις και τις παραλήψεις. Ήταν αρκετές οι αιχμές, λέει μεταξύ άλλων ότι οι ύποπτοι και φυτευτοί συμβουλάτορες των διαδρόμων είναι πάντα πρόβλημα για οποιοδήποτε συλλογικό σχηματισμό, πολύ περισσότερο για έναν ανεξάρτητο κίνημα πολιτών που φιλοδοξεί να παρέμβει δραστικά, να δημιουργήσει κατάλληλες συνθήκες, συναλλακτικές λύσεις και τα σχετικά. Ναι, okay. Διαβάζω αυτά που αναφέρει ο Θανάσης Αυγερινός. Σωστά όμως, στο αλάτι και πιπέρι του Γιώργου του Κατσίγιαννη σήμερα, λέει ο Γιώργος ότι γίνεται μια αποκαθήλωση της κυρίας Καριστιανού χωρίς συγγνώμη και απολογία. Διότι και ο κύριος Κοκοτσάκης και ο κύριος Αυγερινός το προηγούμενο διάστημα έλεγαν τα ακριβώς αντίθετα, έτσι, επηρεάζοντας μια μερίδα κοινού και απόψεων και γνώμης. Οπότε έχει ένα ενδιαφέρον να κάνεις έτσι έναν απολογισμό.

Μέσα σε όλα, παιδιά, για να το σπάσουμε κάπως, θυμίζω είμαστε και στις 30 Ιουλίου, υπάρχει μια έρευνα, γιατί ξυπνάμε, λέει, στις 3-4 τα ξημερώματα και δεν μπορούμε ξανακοιμηθούμε. Πρώτον, αν έχετε φάει κανένα αρνί το βράδυ, κανένα πιτόγυρο, καμιά γουρνοπούλα, είναι λογικό όχι να ξυπνήσετε, αν μπορείτε καν να κοιμηθείτε. Ξεκινάμε το βασικό. Σου λέει, η έρευνα δεν σχετίζεται, σου λέει, βγάζει εκτός τον παράγοντα άγχος και τον παράγοντα θερμοκρασία. Γιατί εντάξει, και αυτό παίζει ένα ρόλο. Σου λέει, άμα βράζει ο τόπος, ας πούμε, είναι λογικό ότι κάποια στιγμή. Μπορεί να έχετε φάει πολύ καρπούζι. Και να θέλετε, πάτε προς νερούς, ξέρω εγώ. Μπορεί τώρα να κάνουμε βέβαια λίγο πλάκα, αλλά υπάρχει πάρα πολλοί κόσμοι που αντιμετωπίζουν διαταραχές στο θέμα του ύπνου και άλλο τόσο στο θέμα του ξύπνιου. Οπότε καλό είναι να τα κοιτάζουμε τώρα αυτά. Γενικώς πάντως μπορείτε να κάνετε και το εξής, αν και δεν το συστήνω, αλλά okay. Μπορείτε και την ώρα να ξυπνάτε μία και καλή, όπως εμείς που εργαζόμαστε και ξυπνάμε 3 η ώρα το πρωί για να πάμε στη δουλειά. Οπότε δεν υπάρχει και λόγος να αγχώνεστε. Δηλαδή δεν χρειάζεται μετά ούτε να μιλήσει με γιατρό ούτε κάτι. Καταλαβαίνεις ότι πια αυτό είναι το ωράριο, ρε παιδί μου, αφύπνισης. 3 η ώρα το ξημέρωμα, σηκώνεσαι ωραιότητα, κάνεις τον μπανάκι σου, πίνεις τον καφέ σου και μπορέβεσαι. Τι, με κοιτάς περίεργα? Α, είπα, μήπως δεν με πιστεύεις.

Λοιπόν, αυτό είναι ο Harry Styles, για τους πιο έτσι νεολαίους. Σε περίπτωση που δεν τον ξέρετε, σαρώνει το παλικάρι αυτό. Τα λέω καλά, Παναγιώτα μου. Τα παιδιά σου ακούνε Harry Styles? Τι ακούνε? Ξέρεις τι ακούνε ή όχι? Δεν σε... Α, κάτι πιο metal rock κάτι. Α, και εσύ αυτά ακούς, μήπως από εκεί τα έχουν μάθει. Ωραία. Το άλλο που ήθελα να πω είναι ότι ο Ben Affleck κέρδισε $1 εκατομμύριο στο ποιος θέλει να γίνει εκατομμυριούχος της Αμερικής και τα χρήματα αυτά θα πάνε σε μια μη κερδοσκοπική οργάνωση. Το λέω αυτό γιατί κατά καιρού συζητάμε, επειδή είναι για διάσημους, ξέρω εγώ, celebrities, το ένα το άλλο. Αλλά όταν τέλος πάντων τέτοιου τύπου πρόσωπα κάνουν προσπάθειες για φιλανθρωπικά, είναι ακόμα καλύτερο αυτό. Και επειδή σας βλέπω πάρα πολύ ζερούς στα μηνύματα. Λέει ο Γιώργος, άρχισαν τα όργανα μέχρι τις εκλογές. Η κυρία Καριστιανού θα έχει την τύχη του κυρίου Κασελάκη. Oh, να το. Εντάξει, το λέει αυτό γιατί στις δημοσκοπήσεις είναι αρκετά χαμηλά το κόμμα Κασελάκη. Θυμίζω ότι σε λίγη ώρα θα συνομιλήσουμε με την κυρία Μυρδό Κοροβέση, που αποχώρησε προσφάτως από το κόμμα Κασελάκη και είναι πλέον ανεξάρτητη βουλευτής.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε να πούμε ότι αυτή την ώρα έχουμε και το τελευταίο αντίο στον 25χρονο πυροσβέστη κάτω στο Ρέθυμνο. Συνδεόμαστε ξανά με τον Δημήτρη Σκουλούδη από τον Αντένα Δυτικής Κρήτης να πάρουμε νεότερες πληροφορίες και την εικόνα που υπάρχει στην περιοχή αυτή την ώρα. Καλό μεσημέρι και πάλι, Δημήτρη.
1: Καλό μεσημέρι και από την Κρήτη. Όσον αφορά το θέμα της φωτιάς, δεν έχουμε κάτι το οποίο να είναι ευχάριστο, δηλαδή δεν έχουμε κάτι τον οποίο να μας δίνει αυτή τη στιγμή κάποιες...
0: Σταθερά, ισχυρή άνεμη δηλαδή.
1: Ναι, ισχυρά και χειρότερα. Δηλαδή αν σκεφτείτε ότι χθες ήταν 100 με 110 χιλιόμετρα να πηγαίνουν οι ρηπές των ανέμων, τώρα αυτή έχει φτάσει 125. Δηλαδή όσο πάει και χειροτερεύει το πράγμα. Το θετικό σε όλα αυτά είναι ότι έχουμε την πλήρης απομάκρυνση των τουριστών. Υπάρχει
0: οι τουρίστες μεγάλη... που έχουν μεταβεί, θέλω να πω, έχουν φύγει.
1: Τους έχουν βάλει σε κλειστά γυμναστήρια. Μάλιστα. Στο κλειστό γυμναστήριο του Φεστού. Έχουν μεταφερθεί, τους έχουν πάει στρώματα, τους έχουν πάει κρεβάτια, τους περιποιούνται. Αν μη τι άλλο για την κατάσταση αυτή τη στιγμή.
0: Προφανώς είναι μια έκτακτη κατάσταση.
1: Βεβαίως τους προσέχουν, υπάρχει από την περιφέρεια και η διατροφή τους και η διαμονή τους, ώστε τουλάχιστον να είναι ασφαλείς και να έχουν τα βασικά, που είναι το κύριο μέλημα όλων. Είναι σημαντικό το γεγονός ότι από σήμερα το πρωί δεν υπάρχει ο φόβος όσον αφορά για ανθρώπινες ζωές, που είναι και πάντα το σημαντικότερο. Δυστυχώς υπάρχει και αυτή τη στιγμή η άσχημη στιγμή της κηδείας του ενός πυροσβέστη, το οποίο καταλαβαίνετε ότι επισκιάζει τα πάντα. Οι συνάδελφοί του δεν μπορούν καν βέβαια να διανοηθούν να πάνε. Είναι το κλίμα τόσο άσχημο αυτή τη στιγμή.
0: Είναι πολύ βαρύ το κλίμα, δυστυχώς.
1: Και εκτός αυτού, όπως έχει βγει και ανακοίνωση, όλα έχουν πάψει να λειτουργούν μέχρι και το Σάββατο, που ελπίζουμε όλοι, σύμφωνα με τη μετεωρολογική υπηρεσία, ότι θα κατευναστούν.
0: Δημήτρη, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πραγματικά ευχόμαστε όλοι να πάνε όλα καλά.
1: Και για ό,τι νεότερο θα έχει.
0: Ευχαριστούμε πολύ. Ευχαριστούμε πολύ. Χαιρετούμε.

0: Σταθερά στην Κρήτη μένουμε. Πάμε στον Γιάννη Δασκαλάκη, που είναι εθελοντής διασώστης. Θα μας δώσει την εικόνα και από τα όσα είδαμε βεβαίως στην Σιτία. Καλό μεσημέρι.
1: Καλό μεσημέρι και σε εσένα.
0: Σας ακούμε. Τώρα καταλαβαίνουμε πώς είναι να ζεις μια κατάσταση και εντελώς διαφορετικό πράγμα να την βλέπεις από το σπίτι σου με την ασφάλειά σου και να την περιγράφεις, κύριε Δασκαλάκη.
1: Σίγουρα. Αυτό που λέτε έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Η κατάσταση σήμερα είναι καλύτερη από χτες. Ο άνεμος βέβαια δεν έχει πέσει. Έχουμε ανέμους ισχυρής έντασης πάλι και σήμερα. Δεν υπάρχει κάποιο ενεργό μέτωπο. Χτες ήταν αρκετά δύσκολη η κατάσταση. Ξεκίνησε μια φωτιά από την περιοχή της Αγίας Τριάδος, στην νότια της Σιτίας, και κατευθύνθηκε προς το εργοστάσιο παραγωγής ενέργειας της ΔΕΗ. Δηλαδή μπορώ να πω ότι έφτασε στα όρια και ελαφρώς μπήκε και μέσα. Αλλά χάρη στην έγκαιρη επέμβαση των περιοριστικών δυνάμων και του σταθμού, που είναι, μπορώ να πω, αρκετά εκπαιδευμένοι άνθρωποι, υποθέτησαν τα χειρότερα.
0: Και πόσο μεγάλο είναι το ρόλο των εθελοντών, να πούμε. Γενικότερα το λέω αυτό.
1: Κοιτάξτε, ναι, είναι πολύ σημαντικό, αλλά είναι εξίσου σημαντικό να ξέρουν και τι θα κάνουν.
0: Έχετε δίκιο, απόλυτο δίκιο σε αυτό. Το σημαντικότερο είναι αυτό.
1: Αυτός ο οποίος πηγαίνει στο μέτωπο για να καταπολεμήσει τη φωτιά, θα πρέπει, αν μη τι άλλο, να είναι εκπαιδευμένος. Ναι. Εκπαιδευμένος και πιστοποιημένος, αν γίνεται, όπως είμαστε και εμείς εκπαιδευμένοι και πιστοποιημένοι από την πολιτική προστασία. Και να μπορεί να συνεργαστεί φυσικά με τις πυροσβεστικές δυνάμεις.
0: Βέβαια, τώρα, αν μας ακούσει κάποιος, κύριε Δασκαλάκη, θα πει: γιατί ρε παιδιά, δεν είναι δηλαδή εκπαιδευμένοι, ας πούμε, οι άνθρωποι που πάνε εκεί? Εσείς πώς το εννοείτε αυτό?
1: Για τους πολίτες, για τους απλούς πολίτες.
0: Σωστό. Καλά κάνετε που το διευκρινίζετε.
1: Που τρέχουν να βοηθήσουν.
0: Αλλά.
1: Καλοπροαίρετα.
0: Ναι.
1: Και καμιά φορά δημιουργούν μεγαλύτερο πρόβλημα από ότι καλό.
0: Έχετε δίκιο, γιατί μπορεί να θέτουν και την ζωή τους σε κίνδυνο.
1: Ακριβώς, και δημιουργούν και πρόβλημα στην κυκλοφορία. Δηλαδή, πηγαίνουν με τα αυτοκίνητά τους ασκόπα πάνω κάτω, χωρίς να έχουν κάποιο αντικείμενο, χωρίς κάποιος να τους έχει δώσει οδηγίες. Όχι ότι είναι κακό αυτό που κάνουν, προς Θεού τώρα. Απλά πρέπει να μπουν σε μια ομάδα και να συντονιστούν. Αυτό εννοώ.
0: Από ανθρώπους που γνωρίζουν και έχουν εμπειρία πάνω στις καταστάσεις.
1: Ακριβώς. Γιατί η φωτιά δεν αστείευεται, είδατε και την περίπτωση στο Ρέθυμνο.
0: Και στο Χίθιο και στο Ρέθυμνο είναι μια τραγωδία.
1: Και εμείς εδώ είχαμε μια εξίσου, ευτυχώς δηλαδή δεν είχε παρά μια κατάληξη, αλλά χάσαμε δύο οχήματα πυροσβεστικά λόγω του ότι εγκλωβίστηκαν στη φωτιά, από εκεί που δεν τον περίμεναν. Και είχαμε και τρεις τραυματισμούς πυροσβεστών.
0: Που αυτή τη στιγμή θεωρούμε τους τραυματισμούς, για να το πω έτσι, ελαφριές καταστάσεις, που δεν είναι, γιατί έχουμε χάσει κόσμο, που είναι το τραγικότερο.
1: Σίγουρα.
0: Έχετε δίκιο.
1: Ο τρίτος τραυματίας ήταν μετά τις 2 τα μεσάνυχτα και κλείθηκε η ομάδα μας εκεί να συνδράμει, γιατί ήταν στην πολύ δύσβατη περιοχή. Είχε ακινητοποιηθεί λόγω του τραύματος στο κάτω άκρο.
0: Και να ευχηθούμε και περαστικά στους ανθρώπους αυτούς που πραγματικά θυσιάζονται. Το λέμε αυτό και για τις οικογένειές τους. Δεν είναι τίποτα αυτονόητο.
1: Επειδή λοιπόν το μέτωπο ήταν πολύ μεγάλο και ο άνεμος είχε πολύ ισχυρή ένταση, ειδικά οι ρηπές που μπορεί να σου πω ότι ξεπερνούσαν 100 χιλιόμετρα σε κάποια σημεία, δόθηκε εντολή να χύσει το 112 στην περιοχή του Γούδουρα, ένα χωριό δηλαδή που βρίσκεται κοντά στην περιοχή της φωτιάς. Κάποια στιγμή είδαμε τη φωτιά να έρχεται στις παρυφές του βουνού πάνω. Αυτό ήταν λίγο, αρκετά ανησυχητικό, οπότε αποφασίστηκε να γίνει εκένωση του χωριού. Προχωρήσαμε και εμείς αυτό, βοηθήσαμε δηλαδή και τις αρχές. Και ενώθηκε το χωριό, έχει περίπου 300 κατοίκους, έτσι να σας ενημερώσω. Και γενικά όλοι ήταν σε εγρήγορση, αλλά όλα πήγαν κατευχήν. Δηλαδή,
0: και ελπίζουμε να είναι και η τελευταία φωτιά αυτή, κύριε Δασκαλάκη. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
1: Να είστε καλά.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Να είστε καλά κι εσείς. Χαιρετώ.

0: Λοιπόν, εδώ είμαστε. Πάμε να πούμε καλό μεσημέρι στην κυρία Μυρτό Κοροβέση. Είναι ανεξάρτητη βουλευτής, είναι ένας νέος άνθρωπος. Χαίρομαι πάρα πολύ που θα τα πούμε, που θα έχουμε την ευκαιρία μάλλον έτσι να τα πούμε για πρώτη φορά μετά από αρκετό καιρό. Γεια σας κυρία Κοροβέση, τι κάνετε?
1: Είμαι καλά κύριε Γκαντώνα, σας ευχαριστώ πάρα πολύ για την σημερινή πρόσκληση. Είναι πραγματικά και δική μου μεγάλη χαρά που τα λέμε ραδιοφωνικά.
0: Δεν έχουμε πολύ καλή επικαιρότητα, αυτό είναι το θέμα όμως. Γιατί εσείς που δραστηριοποιήσετε και στην Ανατολική Αττική και ξέρετε και καλά την περιοχή, πέρα από τα όσα τραγικά έχουν συμβεί στο Ρέθυμνο, πριν από λίγη ώρα είχαμε ενημέρωση πως είχαμε και εκεί μια πυρκαγιά. Ευτυχώς έχει τεθεί υπό έλεγχο βέβαια. Αλλά είναι σημαντικό και για τον κόσμο που μας ακούει και παραθερίζει και πολλοί κόσμος στην Ανατολική, πέρα από τους μόνιμους κατοίκους.
1: Σωστά. Γενικώς, για ακόμα μία φορά φοβάμαι ότι είμαστε στο ίδιο έργο θεατές. Είναι η πιο high season αυτή τη στιγμή του καλοκαιριού. Η Ελλάδα καίγεται. Δυστυχώς είχαμε πάρα πολύ άσχημες εξελίξεις από χτες. Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους εν ώρα καθήκοντος. Η πολιτεία οφείλει εν προκειμένου να προστατεύσει και τις οικογένειες των ανθρώπων αυτών, και θα ήθελα και εγώ να εκφράσω τα ειλικρινή μου συλληπιτήρια. Οφείλει να τιμά τους ανθρώπους αυτούς που δίνουν την ψυχή τους καθημερινά, όχι μόνο με λόγια και μετάλλια, αλλά με ουσιαστική πρόληψη, με σύγχρονο εξοπλισμό, με στελέχωση.
0: Έχετε δίκιο.
1: Με τις καλύτερες δυνατές συνθήκες, γιατί αυτοί οι άνθρωποι είναι αυτοί που στο τέλος της ημέρας είναι οι πραγματικοί ήρωες.
0: Πρέπει, κατά τη γνώμη σας, να υπάρξει και μια στοιχειώδης εθνική συνεννόηση πάνω σε αυτά τα θέματα, κυρία Κοροβέση?
1: Σαφώς, χωρίς δίλημα. Για μένα, σε οποιοδήποτε θέμα το οποίο είναι και ευράζεται σε ανθρώπινες αξίες, στην προστασία του περιβάλλοντος, της ζωής και του τόπου μας, προφανώς είναι θέμα ευρύτερης πολιτικής συνεννόησης και θα πρέπει όλοι να κάτσουν στο ίδιο τραπέζι, να συμφωνήσουν για αυτά που σας είπα, για την πράσινη της ανθρώπινης ζωής, της φύσης, του χώρου και του τοπίου όπου ζούμε καθημερινά, όπου αναπνέουμε. Ξέρετε, όλο αυτό, παρόλο που πρώτα απ' όλα η ανθρώπινη ζωή είναι η πρώτη στην ιεραρχία και δεν συγκρίνεται με οτιδήποτε άλλο, αλλά ακόμα και η ποιότητα της ζωής μας και το πώς επηρεάζεται από το καμένο τοπίο είναι πάρα πολύ σημαντική.
0: Έχετε δίκιο. Έχετε δίκιο.
1: Λοιπόν, ότι πάμε από το κακό στο χειρότερο.
0: Θέλω να έρθουμε λίγο τώρα της πολιτικής ζωής του τόπου. Θέλω να μου πείτε τώρα που καταρχάς είστε και αρκετοί ανεξάρτητοι βουλευτές στο κοινοβούλιο, θέλω να μου πείτε λίγο πώς παρακολουθείτε την πολιτική αντιπαράθεση των πολιτικών δυνάμεων, επειδή αποχωρήσατε προσφάτως και από τους δημοκράτες του κυρίου Κασελάκη. Αν υπάρχει κάποιος χώρος που σίγουρα θα υπάρχει να αισθάνεστε πιο κοντά, θέλω λίγο έτσι να σας ακούσω.
1: Λοιπόν, να τα πάρουμε όλα με τη σειρά όπως τα αναφέρατε. Πρώτον, η Ανεξάρτητη, η οποία αυτή τη στιγμή είναι η δεύτερη μεγαλύτερη ομάδα μέσα στο Κοινοβούλιο, μετά την κυβέρνηση. Αυτό κάποιοι περισσότερο άκραιοι από εμάς ίσως που συνομιλούμε μπορούν να το χαρακτηρίσουν και ως θεσμική παρακμή. Δεν έχει ξανασυμβεί αυτό ποτέ στα χρονικά. Μπορώ να σας πω ότι αυτό που βλέπω και εγώ αυτές τις μέρες μέσα στο Κοινοβούλιο είναι ότι ουδέποτε είχαν προβλεφθεί δικαιώματα για τις ανεξάρτητες, γιατί πάντα ήταν ένας, δύο, πέντε.
0: Ήταν άλλα τα δεδομένα πάντως, όχι αυτά που διαμορφώνονται σήμερα.
1: Ακριβώς. Για παράδειγμα, οι ανεξάρτητοι βουλευτές σήμερα και χτες συζητήθηκαν πολύ σημαντικά νομοσχέδια για το ξεπούλημα του πολιτισμού και σήμερα για το νερό. Οι ανεξάρτητοι βουλευτές δεν έχουν δικαίωμα ψήφου παρά μόνο αν γίνει ονομαστική, αν ζητηθεί και εγκριθεί ονομαστική ψηφοφορία. Νομίζω όμως αυτό πολιτικά, αν το δούμε, είναι ένα. Το μεγαλύτερο φαινόμενο πολιτικό που κρύβεται πίσω από αυτό είναι ο κατακαιρματισμός μάλλον του χώρου της κεντροαριστερά.
0: Αυτό που είπατε για τα φαινόμενα της παρακμής, μήπως ακουμπάει κάπου και στα του ΣΥΡΙΖΑ? Τι θα λέγατε?
1: Δεν θα το προσωποποιούσα έτσι, να σας πω την αλήθεια.
0: Το λέω γιατί έχουμε δει και νέα διάσπαση μετά από την πρωτοβουλία που εκδήλωσε ο κύριος Αλέξης Τσίπρας με την Ελληνική Αριστερή Συμπαράταξη. Και εκεί είδαμε κάποιες διαδικασίες, θέλω να πω, νέες, μετά από τη διάσπαση που είχε γίνει τότε με τον κύριο Κασελάκη.
1: Σωστά. Εγώ δεν θα ήθελα να κουνήσω το δάχτυλο απέναντι στον ΣΥΡΙΖΑ συγκεκριμένα, ούτε σε ένα συγκεκριμένο κόμμα, οποιοδήποτε που ανήκει σε αυτό το χώρο, τον προοδευτικό χώρο της Δημοκρατίας και της ευρύτερης κέντρο αριστεράς. Νομίζω ότι είναι ευθύνη όλου του χώρου συνολικά.
0: Να ρωτήσω τώρα κάτι άλλο, μια και λέτε για όλο το χώρο. Υπάρχουν κάποια ρεπορτάζ, κάποιοι συνομιλητές που για κάποιο λόγο λένε ότι είστε πολύ κοντά στο Πασόκ. Αυτό είναι αλήθεια ή ψέμα?
1: Όχι, δεν είναι αλήθεια. Η αλήθεια είναι ότι νιώθω και σας ευχαριστώ πάρα πολύ που μου δίνετε αυτή τη δυνατότητα.
0: Το είχα απορία και εγώ για να σας πω την αλήθεια. Δεν το κάνω για να σας αβαντάρω αυτό που λέμε ή για το αντίθετο. Το κάνω γιατί και εγώ το είχα απορία και δεν μας δόθηκε έτσι δυνατότητα να τα πούμε. Για να σας ακούσω.
1: Είμαι σίγουρη για το δημοσιογραφικό σας ήθος, γιατί σας παρακολουθώ πάρα πολύ καιρό. Οπότε είμαι βέβαια για αυτό που καλά. Λέτε. Οπότε σας ευχαριστώ που μου δίνετε και εμένα την ευκαιρία να διευκρινίσω ότι μου φαίνεται και λίγο άδικο για μια πολύ δύσκολη
0: δεν
1: πολιτική.
0: Δεν πάτε χαριλάω Τρικούπη, λοιπόν, για να το πω έτσι εγώ με δικά μου λόγια.
1: Μόνο το δικηγορικό μου γραφείο βρίσκεται στη χαριλάω Τρικούπη.
0: Καλό αυτό, εντάξει, είστε γείτονες, δεν είναι κακό αυτό.
1: Νομίζω ότι είναι είναι λίγο άδικο, γιατί κάθε πολιτική απόφαση που παίρνω εγώ έχει τη δική της σημασία. Εμένα η αποχώρησή μου από τους Δημοκράτες ήταν μια δύσκολη πολιτική απόφαση, η οποία προέκυψε
0: το
1: από πολιτική διαφωνία.
0: Το εξηγήσατε κιόλας.
1: Ακριβώς. Και έντονο προβληματισμό. Και νομίζω ότι ευτελίζεται λίγο η σημασία της απόφασής μου με κάποιους που προσπαθούν τεχνιέντος να το συνδέσουν με μια πολιτική μετατόπιση στο μέλλον.
0: Μάλιστα.
1: Εγώ να σας πω την αλήθεια, προσωπικά θέλω να εκφράσω ότι νιώθω ότι μέχρι τώρα δεν έχω κάνει καμία πολιτική μετατόπιση και ούτε θα ήθελα. Mm-hmm. Από πολύ μικρή που ασχολήθηκα με τον χώρο αυτόν, ασχολήθηκα με τον χώρο της κεντροαριστεράς. Mm-hmm. Μένω σε αυτό το χώρο και θα ήθελα να παραμείνω και σε αυτό το χώρο.
0: Σε αυτό το χώρο όμως, επειδή βλέπουμε ότι υπάρχει, εντάξει, το Πασόκ του κυρίου Ανδρουλάκη, το κέντρο το επικαλείται, εντάξει, και ο κύριος Μητσοτάκης, δεν σας πάω εκεί. Ο κύριος Αλέξης Τσίπρας και οι ανακοινώσεις που βλέπουμε και τα πολιτικά μηνύματα που βγαίνουν από το χώρο αυτό, σας εκφράζουν ως επιτοπλίστων, θέλω να πω πολιτικά?
1: Κοιτάξτε, νομίζω ότι δεν θα μπορούσα να απαντήσω σε μια τέτοια ερώτηση. Όχι γιατί υπεκφεύγω,
0: ναι, όχι, το καταλαβαίνω.
1: Αλλά διότι ακόμα και τα μηνύματα του ευρύτερου χώρου πολλές φορές είναι και διαφορετικά. Και σε πολλά ζητήματα με κάποιους συμφωνούμε και κάποιους διαφωνούμε. Και όταν μιλάμε για το αν μας εκφράζει ένας συγκεκριμένος χώρος, πρέπει λίγο να είναι πιο συνολική
0: η αντίληψη. Σωστό είναι αυτό που λέτε.
1: Αλλά και η εικόνα που έχουμε από το συγκεκριμένο κόμμα και το συγκεκριμένο χώρο. Εγώ να σας πω την αλήθεια, προσωπικά μπορώ να σας εκφράσω τις δικές μου απόψεις, τις δικές μου αρχές με τις οποίες πολιτικά γαλουχήθηκα.
0: Να πω κάτι τώρα, έτσι αυτό ίσως ακουστεί κάπως προβοκατόρικο. Αν είχαμε αύριο, ας πούμε, κάλπη, σε ένα υποθετικό σενάριο, έχετε αποφασίσει με ποιον θα ήσασταν υποψήφια, θέλω να πω, ή όχι?
1: Σας λέω εν τιμή του λόγου μου ότι όχι.
0: Όχι. Εντάξει, το κρατάω.
1: Ναι. Και όταν και αν το αποφασίσω, δεν θα έχω κανένα πρόβλημα να σας το εκφράσω και σε εσάς με πάρα πολύ χαρά.
0: Λοιπόν, ο κ. Μητσοτάκης έτσι και εδώ έχει πει ότι οι εκλογές θα γίνουν το 27, λέω αυτά που έχει πει ο Πρωθυπουργός. Έτσι, οπότε μάλλον, κυρία Κοροβέση, κατά το πρόγραμμα θα έχετε χρόνο να το σκεφτείτε.
1: Νομίζω ότι, συγγνώμη σας διακόπτω, το σημαντικό είναι για όσο χρόνο κρατήσει η πορεία μου μέσα στο κοινοβούλιο να αναφερθώ σε ζητήματα της νέας γενιάς. Εγώ, επειδή υφίσταμε και έναν διαδικτυακό εκφοβισμό, ο οποίος σε μένα μπορεί να μην με επηρεάζει, αλλά κάποιους ανθρώπους γύρω μας μπορεί να τους επηρεάζει στο σπίτι του, στην ώρα που κοιμούνται, δηλαδή ο διαδικτυακός εκφοβισμός θα ακολουθεί παντού. Mm-hmm. Δεν τελειώνει σε τέσσερις τείχους.
0: Έχετε δίκιο σε αυτό.
1: Εγώ θα ήθελα να δουλέψω σε αυτή την κατεύθυνση. Θα ήθελα να μην υπάρχουν άλλα θύματα του διαδικτυακού εκφοβισμού και μακάρι να είμαι και εγώ το.
0: Και μακάρι να γίνουν και πολλά βήματα σε αυτό, διότι αυτό που λέμε είναι ότι κάποιος πίσω από το πληκτρολόγιο του βγάζει τα αποθυμένα του. Αυτό αφορά όλο και πάρα πολύ άλλο κόσμο, έτσι, όχι μόνο πολιτικούς όπως εσείς, όχι μόνο γυναίκες και άντρες. Γενικώς πρέπει η κατάσταση λίγο και πρέπει να μαζευτεί κάπως, να δούμε ένα πλαίσιο συνολικά σε αυτή τη χώρα. Γιατί όντως είναι επικίνδυνο αυτό, κατά την ταπεινή μου πάντα άποψη. Σας ευχαριστώ πολύ, κυρία Κοροβέση. Να είστε καλά κι εσείς. Θα τα ξαναπούμε και με τον κύριο Φουσκίδη, καλώς ηχόντων των πραγμάτων, μόλις επιστρέψουμε από φθινόπωρο. Σας εύχομαι τα καλύτερα, να είστε χρήσιμοι πάνω απ' όλα, που είναι και το σημαντικότερο. Να είστε καλά κι εσείς.
1: Κρατάω αυτή την ευχή και θα ήθελα να δώσω κουράγιο σε όλους τους πυροσβέστες που ενεργούν σήμερα σε όλη τη χώρα.
0: Έχετε δίκιο. Χαιρετούμε. Να είστε καλά.
1: Γεια σας.

0: 2ωρο ενημερωτικό. Ελπίζουμε κατά το δυνατόν να ήμασταν όσο πιο χρήσιμοι και ευχάριστοι γίνεται. Ευχαριστώ πολύ την κυρία Κατερίνα Πλατή για την συνδρομή της και τη Μαρία Ιωάννη στο τηλεφωνικό κέντρο, Παναγιώτης Κάτσιος στα ηχητικά, Παναγιώτα Παπαλεξίου. Θα τα πούμε αύριο, παιδιά, στις 11. Δελτίο ειδήσεων στο κύριο Βασίλη Ντέτσικα το μικρόφωνο. Να έχετε ένα καλό υπόλοιπο ημέρας, να κυλήσει ήρεμα, ευχόμαστε, και αυτοί οι άνεμοι, δεν ξέρω, μπορούν να γίνει κάποιο θαύμα και κοπάσουνε. Χαιρετώ, τα λέμε αύριο, γεια σας.
1: Παραπολιτικά 90,1. Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Ανεμιστήρας Μόρις. Με Smart Technology 12 πτερυγίων για φυσικό και φρέσκο αέρα. Με DC Motor για χαμηλότερη κατανάλωση και αθόρυβη λειτουργία. Με 5 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η Εθνική μας Τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας ΤΕΠΗΧ 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
6: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί η ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
1: Παραπολιτικά 90,1. Η ώρα είναι 1.

Καλό μεσημέρι, δελτίο ειδήσεων με τον Βασίλη Ντέτσικα. Πάνω από τα 15 χιλιόμετρα το μέτωπο της πυρκαγιάς στο Ρέθυμνο, δήλωσε πριν από λίγο στα Παραπολιτικά 90,1 ότι ο Περιφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης Γιώργος Τσαπάκος είπε πως λόγω των ισχυρών ανέμων δεν επιχειρούν τα ενέργεια μέσα. Σύμφωνα με την εκπρόσωπο της πυροσβεστικής Έφη Παπαδραμοπούλου, που μίλησε στα Παραπολιτικά 90,1, επιχειρούν 224 πυροσβέστες και 11 πεζοπόρα τμήματα. Σε ό,τι αφορά την πυρκαγιά στη θέση Χάρακας, Λαμπρεωτική σημείωσε πως η κατάσταση είναι βελτιωμένη. Μήνυμα του 112 στους κατοίκους να είναι σε ετοιμότητα και να ακολουθούν τις οδηγίες των αρχών. Χωρίς ενεργό μέτωπο, η πυρκαγιά στη Σιτία Κρήτης και στο Πλωμάρι Λέσβου. Έχουμε μπροστά μας δύσκολες μέρες με τις φωτιές. Όλοι θα πρέπει να επιδείξουν τη μέγιστη προσοχή, ανέφερε στην εισαγωγική του τοποθέτηση στο Υπουργικό Συμβούλιο ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης. Εξέφρασε τη βαθιά θλίψη για τους τρεις πυροσβέστες που έπεσαν εν ώρα καθήκοντος στη μάχη με τις φωτιές σε Ρέθυμνο και Γήθιο. Σήμερα οι κηδείες των δύο πυροσβεστών 25 και 58 ετών που έχασαν τη ζωή τους στη φωτιά της Κρύας Βρύσης στο Ρέθυμνο Πένθος στο Αγρίνιο για τον 27χρονο υποδιοικητή της πυροσβεστικής που έχασε τη ζωή του στο Αγερανό Γηθίου. Στον εισαγγελέα Σύρου, οι τέσσερις συλληφθέντες για τη φωτιά στην Πάρο που φαίνεται να ξεκίνησε από τον χώρο υγειονομικής ταφής απορριμμάτων του νησιού. Πρόκειται για τον Δήμαρχο Πάρου, τον Αντιδήμαρχο Καθαριότητας, τον εργολάβο του Φορέα Διαχείρισης Απορριμμάτων και έναν οδηγό απορριμματοφόρου. Η Επιτροπή Διοντολογίας της Βουλής εισηγήθηκε ομόφωνα την άρση της ασυλίας του Δημήτρη Αβραμόπουλου, σε βάρος του οποίου εκκρεμεί Ευρωπαϊκό Ένταλμα Σύλληψης για την υπόθεση του Qatar Gate. Οι βελγικές δικαστικές αρχές είχαν εκδώσει ένταλμα, καθώς ο πρώην Επίτροπος δεν ανταποκρίθηκε σε πρόσκληση να εξεταστεί στο πλαίσιο της έρευνας το 2025. Τηλεφώνημα για τοποθέτηση εκρηκτικού μηχανισμού στο κτίριο του εμπορικού και βιοχρονικού.

0: Μηχανικού Επιμελητηρίου Αθηνών στην Ακαδημία. Σεκενώθηκε το κτίριο και ελέγχεται από κλιμάκιο του τμήματος εξουδετέρωσης εκρηκτικών μηχανισμών. Στη διεθνή ενημέρωση, σε κατάσταση αυξημένης επιφυλακής στέθηκε το ΝΑΤΟ μετά την είσοδο ύποπτου ρωσικού πυράβλου στον ενέαιρο χώρο της Πολωνίας. Στα αθλητικά, στις 9.30 το βράδυ, Παναθηναϊκός Πάξη για το Conference League εμπλοκή στην υπόθεση του Ανάς Αλάχεντίν και τη μετακίνησή του στον Ολυμπιακό.
1: Τα νέα των αγορών.
0: Άνοδος 0,30% του Γενικού Δίκτυου Τιμών στο Χρηματιστήριο της Αθήνας. Μεικτή εικόνα στα μεγαλύτερα ευρωπαϊκά χρηματιστήρια στο 1,1443 ισοτιμία ευρώ-δολαρίου.
1: Ο καιρός.
0: Έθριο στην Αττική, η θερμοκρασία στην Αθήνα θα φτάσει στους 31 βαθμούς Κελσίου, παρόμοιο στη Θεσσαλονίκη με τη μέγιστη θερμοκρασία στους 30 βαθμούς. Αναλυτικά ειδήσεις και ρεπορτάζ στο www.parapolitika.gr. Ακολουθεί η ώρα του λαού.
1: Παραπολιτικά 90,1.
2: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
3: Κυρίες και κύριοι, ladies and gentlemen, mesdames et messieurs, ακολουθεί η ώρα του λαού με τον Αποστόλη Μπαρμπαγιάννη. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.
4: Έλα, Αποστολάρα.
5: Έλα.
4: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ για ό,τι έβαλες για το delivery. Ήταν πολύ σημαντικό. Τώρα θέλω να σου στήξω ένα άλλο θέμα. Μιλήσω για την Παλαιστίνη, γιατί έχω φρικάρει με αυτό και θα το συνδυάσω και με κάτι άλλο. Καταρχήν, να σου πω ότι σέβομαι πάρα πολύ κάθε γυναίκα και τις visitors και τις influencer και τις pornostar. Θυμάσαι κάποτε που σου είχα πει για μια διάσημη influencer που την κατηγορούσα, που χρησιμοποίησε για να μην πω ότι οργάνωσε το rebate porn για να γίνει διάσημη και μετά από τότε έβγαζε χολή κατά τη εργατική τάξη.
5: Κάτι θυμάμαι, χωρίς να θυμάμαι ποια εννοείς.
4: Ναι. Μία γνωστή που μετά πήρε και ένα ακροατή και έλεγε ότι με πονάει αυτή και ότι κατά βάθος είμαι φασίστα. Και βγήκαν μετά κάτι άλλοι ακροατές και με υποστηρίξανε. Είναι η γνωστή influencer που τώρα που πάει στο Ντουμπάι. Δεν ξέρω εγώ τι κάνει στο Ντουμπάι.
5: Καλά, όλες στο Ντουμπάι πάνε, παιδάκι μου. Πρέπει να βγει και το μηνιάτικο όμως.
4: Ακριβώς, ναι. Και μίλησε ταπεινωτικά για την καρδίτσα.
5: Ότι δεν πάνε στο Ντουμπάι για να πάρουν τη σοκολάτα, με δουλεύεις.
4: Ακριβώς. Ξέρουμε πολύ καλά γιατί πάνε, εγώ, αλλά δεν έχω στοιχεία. Επειδή εγώ δεν έχω καμία σχέση με την καρδίτσα, αλλά η καρδίτσα είναι από τις λίγες περιοχές που σέβομαι, που έχει και Αντάρτικο. Που έχει γυναίκες που δουλεύουν, αυτές οι γυναίκες είναι πολύ πιο έντιμες από αυτή. Και αυτή να μην κρύβει την καταγωγή της, γιατί μπορεί να το παίζει κυρία, αλλά ξέρουμε ότι η καταγωγή της είναι από ένα λαό ο οποίος είναι εργατικός, είναι φιλότιμος και δουλεύει φθαράς. Δεν πρέπει να ντρέπεται αυτή η κυρία για το από εκεί που είναι. Ξέρουμε όλοι από πού είναι.
5: Έχεις και... πιάσει τώρα εσύ και ασχολείσαι με τις influencers, δηλαδή πού θα φτάσεις.
4: Όχι, περιμένουμε που θα φτάσω. Θέλω να καταλήξω και σε αυτούς τους Άραβες, οι οποίοι κατουράνε και χέζουν μπροστά στο Χριστιανικό Σταυρό και στη Λευκή Σάρκα για να φανεί ότι έχουν την ανωτερότητα. Ξέρεις, αυτό το βίτσιο τους εκεί πέρα, ότι άμα θέλουν να δείξουν την ανωτερότητα του μουσουλμανισμού, ας ενωνόντουσαν με τη Ρωσία, με την Κίνα, με τη Βόρεια Κορέα, με τους καθολικούς εκεί πέρα στη Λατινική Αμερική και να σώζαν τα παιδιά στην Παλαιστίνη που έχουν γαμπήσει τους Παλαιστίνιους και δεν μιλάει κανείς. Εκεί είναι όλη η μαγιά τους. Εγώ αυτό που θα ήθελα ήταν μακάρι όλος ο αραβικός κόσμος να ενωνότανε, να αφάνιζε το Ισραήλ και το λαό του. Δεν είμαι αντισημίτης, πλέον δεν υπάρχει αντισημιτισμός. Ο τελευταίος αντισημίτης τρώει σφαλιάρες από τη γυναίκα με τις πολύχρωμες περούκες, κατάλαβες τι λέω, και άλλοι αντισημίτες διαφημίζουν το Ισραήλ. Οπότε μπορούμε να μιλήσουμε άνετα κατά του Ισραήλ και του λαού του που σε 95% επικροτεί τη γενοκτονία και να φανίσουν αυτό τον κολολαό. Αυτό έπρεπε να κάνουν οι Άραβες και όχι να κάνουν τις άλλες μαλακές που κάνουν. Ελευθερία στην Παλαιστίνη, αλληλεγγύη στα παιδιά της Παλαιστίνης.
6: Μίλα μόνο σου, ρε! Μίλα μόνο σου, βλάκα ηλίθιε! Μίλα μόνο σου, γιατί μόνο για να μιλάς μόνο σου είσαι! Σαν χαζός, τρελός, βλάκα ηλίθιος! Μίλα μόνο σου, μίλα. Ρε, δεν τρέ...

0: Μίλαν.
1: Για σένα, μαγισσά μου.
2: Και εσύ κεντάς τις ενοχές.
0: Η λύση εμίλα μόνο σου, μίλα, μίλα.
1: Θες να μ' ακούς, θες να μ' ακούς, μωρή ανώμαλη κι εσύ.
0: Ακούω, κάνεις λάθος, μίλα μόνο.
1: Δεν με χορταίνεις, όχι κι εσύ.
0: Εμίλα μίλα μόνο.
1: Έχεις τρελαθεί με μένα, ε. Έχεις δαγκώσει λαμαρίνα, πες το. Αχ, έχεις στρίψει τώρα. Έλα να χορέψει δικιά μου δίσκο. Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
3: Βάλε μια βότκα με λίγο πάγο και έλα μαζί μου στη δική μου δίσκο.
1: Τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ, τεκ.
4: Ναι, καλημέρα σας. Με αφορμή που από το 2024 πήγανε φόρα οι εξωγήινοι και κυκλοφορούν παντού και με τα σκάθετος, με τα όλα τους.
1: Τώρα άμα πάνε, θα πάνε με φουλ εξοπλισμό και τα ωραία τους και τα σκαφάκια τους και τι θα πάνε.
4: Τα καταθέτει το Κογκρέσο της Αμερικής.
1: Και το τρέιλερ από πίσω να κουβαλάνε το σκάφος. Ό,τι χρειαστεί μια καλή μηχανή να μην σε αφήσει μεσοπέλαγα.
4: Δεν υπάρχουν εξωγήινοι, θα τρακάρουν με τα αεροπλάνα.
1: Έχει αυξηθεί η κίνηση εξωγήινων, είναι η αλήθεια.
4: Αφορμή που στο Πανεπιστήμιο Κρήτης το Ευρωπαϊκό έκαναν μια διαδήλωση για τη λέξη διαστολή του χρόνου δεν καλύπτει πλήρως ότι έχουμε και βραδύτητα.
1: Να το.
4: Είχα ζητήσει.
1: Αυτό φοβόμουν, τη βραδύτητα.
4: Αυτό να λέγεται βράδυ το διαστολή.
1: Βράδυ ποριακός. Τα έχει πει ο Χαρικλίνη πριν χρόνια.
4: Αλλά η...
1: Δεν βάζεις μυαλό.
4: Τώρα διδάσκουν τους φοιτητές λόγω αποστάσεων δεν υπάρχουν εξωγήινο. Οι ελεγκτές αεριού κυκλοφορίας που κλείσανε προχτές. Τώρα που έχουν τη φτάμενη λύση μέσα και πάλι να τρακάρουνε δεν κάνει κανένα.
1: Πετάει ο γάιδαρος παιδί μου σιγά σιγά.
4: Διαδήλωση. Αλλά να σας πω κάτι, τόσο ανεύθυνη είναι η δική μας η μεγάλη φυσική. Ο Μητσουτάκου δεν ρωτάτε.
1: Ο Μητσουτάκου αναρωτάτε, δεν δίνει στους αγρότες όμως τίποτα να ανοίξουν τους δρόμους.
5: Εξάντλησε όμως και τα όρια της κατανόησης της απέναντι σε ένα κλάδο στο πλευρό του οποίου βρίσκεται εδώ και χρόνια.
6: Έχει καλά ρε! Τι περιμένετε δηλαδή να καούμε όλοι! Ρε! Χειροπομπή θα τα ρίξουμε ρε!
1: Άσε με τώρα! Μητσουτάκου μαμά να ξέρεις. Μητσουτάκου! Άσε με τώρα, γεια!
7: Τι έγινε η Γεροπισμπίκη, οριμάσανε οι συνθήκες.
8: Τι έγινε με τη μικρούλα Γεροπισμπίκη, την κατάφερες.
7: Να σου πω, λοιπόν, το σημαντικότερο τηλεφώνημα της ζωής μου είναι αυτό που γίνεται κάθε μέρα 8 και 5 εκεί όταν εγώ μπαίνω στη δουλειά μου και το παλικάρι μου πάει στο αυτοκίνητο για να πάει στη δική του δουλειά. Λέμε κάθε μέρα το ίδιο 2-3 λεπτά. Καλημέρα μανούλα, τα γνωστά. Καλό κουράγιο θηρίο. Αυτός ο διάλογος γίνεται κάθε πρωί με το παλικαράκι μου.
1: Ναι.
7: Κάθε μέρα λοιπόν προσπαθώ όλο το υπόλοιπο της ημέρας να αποδικοκοποιήσω τέλος πάντων αυτό που μου λέει. Ο τρόπος μου το είπε να καταλάβω είναι στενοχωρημένος, αν είναι οτιδήποτε. Λοιπόν, αυτούς τους γονείς δεν μπορώ να τους καταλάβω. Δεν γίνεται να τους καταλάβω και κανένας. Και να την κόψω.
1: Άσε τα κανένας. Ο Άδωνης ξέρει και μπορεί.
7: Καλά, άσε μας και εσύ με τον Άδωνη.
9: Πώς πιστεύετε από τους 100 συμπολίτες μας να τους ρωτήσουμε ενδιαφέρονται για εξεταστική ή για προανακριτική επιτροπή για τα Τέμπη?
7: Κανένας δεν μπορεί να καταλάβει τον πόνο τους. Κανένας και δεν θέλει να καταλάβει και τον πόνο τους. Αυτή εδώ λοιπόν η κυβέρνηση δεν θέλει να πέσει. Γιατί αν πέσει θα ξαναβγεί και ίσως και με καλό ποσοστό. Θέλουν να πάνε φυλακή, θέλουν να πληρώσουν για αυτό που κάνανε. Όχι τόσο για το έγκλημα, όσο για τη συγκάλυψη του έγκληματος.
1: Καλά, και εσύ τώρα μην κάνεις όρεξη. Θα πετάξουν εκεί στα θηρία 2-3 θύματα και θα τελειώνει. Τι νομίζεις και εσύ, μην κάνεις μεγάλη όρεξη.
7: Λάδι, λες ο Μητσοτάκης θα βγει πάλι.
1: Τι θα κάνει.
7: Δεν ξέρω, εντάξει.
1: Η σχέση της οικογένειας Μητσοτάκη με το λάδι είναι στενή.
7: Από πάντα δεν μπορείς.
1: Από το. Δεν λέω αυτό. Εννοώ υπάρχουν τα τραύματα από τις ανάλαδες φασολάδες και μετά ερμήνευσέ το όπως θες μέχρι σήμερα.
7: Ναι, έχουμε να ερμηνεύσουμε.
10: Γραμμένος σε 3 συσίτια. Εκείνη την εποχή τα συσίτια έδιναν φασολάδα. Και εγώ είχα στην τσέπη ένα κουτάλι και πήγαινα σε 3 συσίτια και έτρωγα 3 φασολάδες ανάλαδες και με αυτό έζησα.
4: Οι δημοσιογράφοι, γιατί δεν
1: ρωτήσουν.
4: Εδώ μας λένε στην Αμερική που ήσουν στην Άσα.
1: Και στην Αμερική.
11: Και στην Αμερική.
1: Στη Νάσα, δεν λέει Νάσα το τραγούδι.
11: Μαζί με τη Μαρίκα, το Δούσια, το Κωστή.
1: Έλα τώρα, με μπερδεύεις. Άμα είναι να ακούσουμε Θανάση, να ακούσουμε σωστά. Να τα λες σωστά.
4: Never, καμία αλήθεια.
1: Άσε τώρα, αλήθειες, ήρθαμε για αλήθειες.
4: Βγήκε ο Τραμπ και τους δείχνει.
1: Πότε βγήκε ο Τραμπ?
4: Ο Τραμπ
1: δεν είναι. Βγάλανε την Καμάλα. Έλα μωρέ. Η Καμάλα θα έκανε πολέμους με την έγκριση του Κογκρέσου. Όχι τώρα αυτά που κάνει. Έλα, αυτά δεν μπορώ.
4: Καμιά έγκριση.
1: Που τα κάνει ο άλλος απροκάλυπτα. Έλα.
4: Δεν είναι προετοιμασμένος ο λαός.
1: Δεν είναι.
4: Να τα αποδεχθεί. Τα μου έμαζα να τον προετοιμάσει.
1: Μη μου ανοίγει έχει στο στόμα τώρα για τα μουμουέ, μη. Ουέ.
4: Και το έστειλε στις υπόγειες
1: βάσεις. Δεν λαχανιάζεις, δεν κουράζεσαι. Εκεί επιμένεις, ρε παιδί μου. Εκεί. Μπράβο. Μπράβο γι' αυτό.
12: Περιμένετε εσείς να οριμάσουν οι συνθήκες. Η ζωήτσα βλέπει πάρα πολύ μπροστά. Εσείς περιμένετε να οριμάσουν οι συνθήκες 51 χρόνια. Βλέπει πολύ μπροστά.
1: Εσύ τι ζόρι τραβάς, ρε παιδάκι μου.
12: Τι πράγμα.
1: Τι ζόρι τραβάς εσύ.
12: Τι εννοείς.
1: Ας τον καθένα να κάνει ό,τι θέλει. Εσύ είσαι μεταφερόμενος θυλασσός, είσαι. Είσαι σήμερα στον Τζίπρα, αύριο στη ζωή, μεθαύριο στην Καριστιανού, μετά στον Νίκη. Είσαι. Τι ζόρι τραβάς με τους άλλους.
12: 51 χρόνια τον πληρώνω τον κουτσούμπα.
1: Άσε μας καημένε, τα φασισταριά που τα πληρώνεις δεν σε πείραξε. Τους καραγκιόζ που φέρω Τσίπρας δεν σε πείραξε.
12: Ποια φατσισταριά, ποιο ήταν ο φατσισταριό.
1: Οι χρυσές αυγές, οι σπαρτιάτες, αυτούς που τους πληρώνεις δεν σε πείραξε.
12: Ρε φιλαράκο, άκουσε να δεις τα πράγματα.
1: Όχι, άκουσε να δεις, θα τοποθετήσεις αυτό που σου λέω.
12: Τα πράγματα πρέπει να τα λύνεις. Εσείς απλά τα συζητάτε.
1: Εκεί στα φασισταριά δεν είδα να έχεις κανένα προβληματάκι να τα πληρώνεις.
12: Εσείς δηλαδή δεν είσαστε φασίστες.
1: Α, εντάξει, αλλού η κουβέντα.
12: Αυτή που έλεγε ο Θεοδωράκης, αριστεροί φασίστες. Εσείς δεν είσαστε φασίστες. Άσε ρε καραγκιοζάκο, με μένα μιλάς. Τα δύο χρονών. Δεν είμαι πέντε.
1: Η ηλικία δεν έχει να κάνει με τη μαλακία, να ξέρεις. Θες να σου πω πως 60χρονοι ψηφίζουν Μητσοτάκη.
13: Έλα, Δανοκουνού εδώ. Γεια σου, Απόστολε, από Δανία. Ο Άδωνης δεν ξέρει τι του γίνεται. Ο αδερφός μου είναι παντρεμένος στην Ελβετία.
14: Ετέθη το δημοψήφισμα στην Ελβετία αν θέλουν να αυξηθεί ο μισθός τους. Άμα στην Ελλάδα κάνουμε δημοψήφισμα να αυξηθεί ο μισθός μας, τι πιστεύεις θα γινόταν?
15: Όλοι, ναι.
14: Στην Κύπρο. Στην Ελβετία είπαν όχι.
13: Κάνουν δημοψήφισμα και για να κλάσουν. Και αυτά που λέει είναι μαλακίες. Την τελευταία Κυριακή κάνανε δημοψήφισμα για τις ηλεκτρονικές κάρτες, αν τις θέλουν ή όχι. Και είπαν όχι.
1: Καλά, και ο Άδωνης λέει αυτά που συμφέρουν μόνο. Κάνανε και δημοψήφισμα που απέρριψαν την αγορά 22 νέων σουηδικών μαχητικών αεροσκαφών. Και να δοθούν τα χρήματα στην παιδεία.
13: Ναι.
1: Θέλω να πω, κάνουν και τέτοια δημοψηφίσματα που δεν τα λέει ο Άδωνης.
13: Ναι, δεν τον συμφέρουν. Είναι σαν το βιβλίο. Το βάλε να μην πω τώρα που το έβαλε.
1: Ναι.
14: Το βιβλίο αυτό εγώ ποτέ δεν το έδειξα στην οικογένεια μου. Το έδειξα πάντα με ένα λευκό χαρτί. Και λέγανε δεν πάω να δείξω το βιβλίο. Είναι πάρα πολύ σκληρό και δεν συμφωνώ με όλα όσα λέει.
1: Καλά, εντάξει, δεν υπάρχει. Το αρχείο το δικό μας είναι 25 ετίας, οπότε δεν ξεφεύγει τίποτα από όλα αυτά.
14: Πριν από πω οτιδήποτε άλλο, ξεκινάω με το αγαπημένο μου βιβλίο.
13: Με παίζεις ρε πουνάκι, σαν την κόμενα που σε παίρνει το κοριτσάκι αυτό.
1: Σ' αρέσει, ε.
13: Με παίζεις ρε πουνάκι,
1: Μια κρύο, μια ζέστη έχω. Αλλά καψούρα. Μέχρι να παραδεχθείς ότι με έχεις καψούρα.
13: Αφού εσύ με έχεις καψούρα πιο πολύ από τους εχογόνους.
1: Άλλο, εγώ το παραδέχομαι. Εσύ δεν το παραδέχεσαι.
13: Πώς δεν το παραδέχομαι. 17 χρόνια σε παίρνω. Ενώ δεν σε έχω καψούρα.
1: Άλλο τι εννοείται, άλλο τι λέμε. Εγώ θέλω να τα ακούω.
13: Ναι, ρε μα. Γιατί με βγάζεις. Όταν με βγάζεις τον αντίλογο, παρότι έχουμε διαφορετικές απόψεις, αυτό εγώ το σέβομαι, αλλά θέλω να βγαίνω και να λέω για τα ψέματα που λέει το κάθε αρ***τη. Πες, με πιάσε ο Παρπαμπάφος.
1: Ακόμα δεν λες την ατάκα, σε έχω καψούρα, δεν το άκουσα.
13: Ναι, μωρί, λες, έχω καψούρα.
1: Να το.
13: Γιατί βγάζεις και τον αντίλογο, παρότι το παίζεις κουμούνι, θέλω να βγαίνει ο αντίλογος. Και όταν βγαίνει ο αντίλογος, έτσι είναι μια σωστή συζήτηση. Με πιάσε ο Παρπαμπάφος, ο ξεδοντιάρης, να πούμε, και λέει χάθηκε ο γυμναστηριακός, λέει γιατί μάλλον το Μητσοτάκης, Μπαρμπαμπάφο. Εγώ βγάζω 4 χιλιάρικα για το μήνα, ρε. Πλήρωσα 6 χιλιάρικα φορεία. Έχω μια μισή αδειούλα. Έχω φτιάξει δύο σπίτια με τα φορτηγά και τα ταξί που
1: αχ,
13: έχω.
1: Δεν αντέχω.
13: Ναι, όχι, με πιάνουνε.
1: Σε ζηλεύουνε.
16: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.
17: Παραπολιτικά 90,1. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στην πληρέστερη σχολή τεχνικών επαγγελμάτων στην Ελλάδα. Μηχανοτρονική, υβριδική τεχνολογία, ηλεκτροκίνηση, επαγγελματικά οχήματα και μηχανήματα. Μηχανολογία μοτοσυκλετών, ηλεκτρολογία, ψυκτικών, θερμοϊδραυλικών, φωτοβολταϊκά. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
18: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
19: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
17: Παραπολιτικά 90,1.
16: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
15: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
15: Έχει καμιά άκρη να μου κάνει εγγένεια ο Άδωνη εκεί πέρα, φτιάξα το μαντρότυπο στο σπίτι, το πατρικό.
20: Στο επόμενο εξάμηνο θα έχουμε την ορίμανση και την παράδοση εκατοντάδων έργων. Ναι. Θα βαρεθείτε να μου βλέπετε να κάνω εγγένεια.
1: Πρέπει να βάλει σταυρό πάνω, να μοιάζει κάτι με υγεία.
15: Α, πω, δεν θέλω. Να του βάλω σταυρό, να του βάλω αλεξικέρα, να του βάλω ό,τι θέλει. Άμα είναι άκρη να μου κάνει εγγένεια, ό,τι να είναι.
1: Να βάλει. Βάλε και ένα ράτζο για να μοιάζει πιο πολύ.
15: Σωστά, χρειάζεται ένα ράτζο. Να σου πω, ωραία, περάσαμε το Σάββατο.
1: Πού ήσουνα?
15: Δεν με χαιρέτησες.
1: Σε χαιρέτησα.
15: Ναι, ρε.
1: Αμάν. Και.
15: Ρε, εσύ, ο ναυτικός είμαι.
1: Ναι, ρε, τώρα σε καταλαβαίνω. Για πες.
15: Ωραία, περάσαμε το Σάββατο. Είχα έρθει με φίλους. Είναι η δεύτερη φορά που έρχεσαι εκεί στο στούντιο. Έχω κόψει εισιτήρια να έρθω με τη γυναίκα και το παιδί και αρρωσταίνει τελευταία μέρα ο πιτσιρικάς μου.
1: Το.
15: Δεύτερη φορά.
1: Εσένα δεν σε είδα να το ακύρωσες όμως, μια χαρά ήρθες.
15: Ήρθαμε παρέα. Τι, τα ακυρώσω τα εισιτήρια.
1: Ναι, ναι, όχι, όχι, αλίμον.
21: Αμάρα, Αποστόλη, μπορώ να μου κούθηκα. Πίνω με τσίπορ εδώ με το κουνούμαλό μου.
1: Να τα πιείτε.
21: Έλα, εδώ περιμένουμε πώς και πώς θα έρθει η Έμιλι στην Άθεν.
22: Πρόσφατα έμαθα ότι βλέπετε και Netflix.
23: Βεβαίως, βλέπω.
22: Ταινίες, διάφορες σειρές.
23: Ναι, Έμιλι in Paris. Και γιατί όχι, ίσως Έμιλι in Athens.
21: Δεν υπάρχει, δηλαδή ο κόσμος καίγεται.
1: Θα ζήσουμε και αυτό το ρεζίλι να δει Έμιλι την Αθήνα πώς είμαστε, να γίνουμε ρόμπα.
21: Όχι, όχι, εμείς περιμένουμε. Αυτό είναι ο καημός μας, σαν Έθνος, νομίζω όλοι. Πρέπει να περιμένουμε την Έμιλι in Athens. Σε παρακαλώ πολύ, αυτές είναι προτεραιότητες. Ότι παίζει να τραβήξει, τι να κάνουμε. Κατευθείαν τον κοροϊδέψω τον άνθρωπο.
1: Εσείς που δεν βλέπετε μπροστά.
21: Ναι, τέτοιοι είμαστε. Αυτοί είμαστε που λέει και ο σύντροφος.
24: Αλλά αυτοί είστε.
21: Να είστε γεροί, να είστε καλά. Εσύ μας προκαλεί στο γέλιο και ο Θήμιος την συγκίνηση που πάντα με τον ωραίο του λόγο μας προκαλεί. Να είστε καλά, παιδιά, και συνεχίστε έτσι όπως είστε, εντάξει.
25: Γεια σου, Αποστόλη.
1: Για χαρά.
25: Είμαι μια ανακουνούμαλο 82 χρονών.
1: Κάτι ακούω.
25: Παίρνω τηλέφωνο γιατί ήταν τα παιδιά στην Κρήτη, ο γαμπρός μου, ο αδερφός του, και μου στείλανε το μήνυμα που είσαστε και λέγατε για την Αθανασία. Εγώ είμαι η Αθανασία.
26: Τι ζητάς, Αθανασία, στο μπαλκόνι μου μπροστά.
1: Και Αθανασία, είπαμε εμείς για την Αθανασία.
25: Για σούλα είπατε.
1: Ευθανασία είπαμε.
25: Αθανασία είπατε. Άκουσε να δεις, Αποστόλη μου. Εγώ σ' ακούω από το Skype, παιδάκι μου, από μικρό παιδί. Απλώς τώρα βράχνιασα από το πολύ τσιγάρο.
1: Να, ήθελες και τσιγάρο. Πόσο έφτασες, 80 πόσο?
25: 82.
1: Έλα, καλά σε πήγε.
25: Λοιπόν.
1: Και εδώ να τερματίσεις, καλά είναι με τσιγάρο.
25: Εγώ στην Αθήνα όμως δεν μπορώ να βρω εισιτήριο. Γιατί η άλλη κόρη μου από εδώ πέρα δεν μπορεί να βρει εισιτήριο. Να έρθω να σε δω μια φορά.
1: Θα βρεις, μωρέ.
25: Λοιπόν, άψω, σε έχω δει μόνο, ξέρεις, αυτά που κάνουμε το καλοκαίρι.
1: Όπα, τι κάνουμε το καλοκαίρι?

0: που κάνουμε τη γιορτή.
1: Μαζί.
0: Το κόμμα.
1: Α, μάλιστα.
0: Καλά,
1: μάλιστα.
0: Το κόμμα. Λοιπόν, άκουσε να σου πω, Αποστόλη μου, πραγματικά σε αγαπάμε πάρα πολύ. Δηλαδή, μας δίνεις κάθε μεσημέρι. Εγώ, ό,τι δουλειά και να έχω, αγόρι μου, άμα δεν ακούσω Αποστόλη, δεν ήρεμο.
1: Δεν βγαίνουν οι δουλειές έτσι. Εγώ και το τσιγάρο σου δίπλα.
0: Εγώ και το τσιγάρο και το βράδυ, η κόρη μου από τη δουλειά σε βάζουμε και σε ξανακούμε πάλι.
1: Να.
0: Για να σε καταλάβω ακόμα πιο καλά. Να σε καλά,
1: κάτσε. Α, τα παίρνει δύο φορές, να πάρει του πέτσι. Κατάλαβα. Ναι, βάζει ναι. Και ένα κονιακάκι, μια χαρά. Και ένα ουισκάκι.
0: Να σε καλά. Ουισκάκι δεν μπορώ να πιω.
1: Ενώ το τσιγάρο μπορείς να το κάνεις 82 χρονών.
0: Τσιγάρο και καφέ.
1: Το λέει και ο γιατρός.
0: Τσιγάρο και καφέ. Λοιπόν, να είσαι καλά, παιδί μου. Χαιρετισμού στο Θήμιο.
2: Έλα, Αποστόλη, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα.
2: Αρχικά, το ότι ο Άδωνης γενιάζει δεν έχει να λέει κάτι.
3: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία. Everyday μαλακία.
2: Άλλωστε, μην ξεχνάμε ότι τα Τέμπη εκείνο το πρωινό θα πήγαινε ο Κούλης να γενιάσει κάτι που δεν υπήρχε καν. Οπότε το να βάλουν κάτι κορδέλες σε νοσοκομεία και να μην έχουν μέσα γιατρούς να τα δουλέψουν, ξέρεις, είναι δώρον άδωρον.
1: Το πρόβλημα με τον Άδωνη δεν είναι οι κορδέλες που κόβει. Είναι η ρόμπα με τις κορδέλες που δεν τον δέσαν πίσω. Αυτό είναι το πρόβλημα.
2: Μόνο αυτός, γιατί οι υπόλοιποι. Τέλος πάντων, κάτι άλλο έτσι ακόμη πιο στιχαμερό και από τον ίδιο τον. Εννοώ, ναι, τον φίλο μου τον Άδωνη. Είναι ότι έχω προχθές κεραμμένος εδώ στα παραπολιτικά που έλεγε ότι θα δίνει τη δυνατότητα σε συνταξιούχους να συνεχίσουν να δουλεύουν μετά την συνταξιοδότηση. Ουσιαστικά αυτό που θέλουν να κάνουν να πιάσουν τους συνταξιούχους που δουλεύουν μαύρα μετά την συνταξιοδότηση γιατί δεν βγαίνουν. Και σου λέει ότι άμα σε δηλώνανε, σου έκανε παρακράτηση 40%. Η Νέα Δημοκρατία το κάνει 30% και ο σκοπός τώρα είναι να το πάνε στο 10% και τα λοιπά, να μπορείς να δουλεύεις νόμιμα. Με σκοπό σαφώς να παίρνεις σύνταξη και μισθό, οπότε να παίρνουν και τα ένσημά σου ξανά πίσω, να ξαναπληρώνουν εργοδότης και μετά να περνάς στα φορολόγητα, οπότε να την ξανατρώς. Αλλά το αστείο δεν είναι αυτό. Είναι ότι γύρισε και είπε ότι υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι θέλουν να δουλεύουν μετά την συνταξιοδότησή τους, γιατί λέει δεν θέλουν να κάνουν επαφή.
4: Υπάρχουν συνταξιούχοι οι οποίοι μπορεί να επιθυμούν να εργάζονται για να συμπληρώσουν εισόδημα. Και υπάρχουν και άλλοι οι οποίοι απλά επιθυμούν να εργάζονται γιατί, ας πούμε, άμα βγεις, θες να διατηρηθείς. Δηλαδή, είσαι σε καλή υγεία. Θες να έχεις μια εγρήγορση. Υπάρχει πολλοί κόσμος που το επιζητά αυτό.
2: Άρα, λοιπόν, θέλω να μας πει η κυρία Κεραμέως ότι ένα άνθρωπο θα δουλεύει μέχρι τα 73, νομίζω, τώρα είναι συνταξιοδότηση. Έτσι, δεν κάνω λάθος.
1: Το συζητάνε.
2: Αφού θα το περάσουν. Δε. Ό,τι συζητάνε, το περνάνε. Άρα, λοιπόν, θα δουλεύει μέχρι τα 73 και μετά τα 73 ουσιαστικά θα πάρει μια σύνταξη, θα παίρνει ένα μπόνους δώρο από το κράτος, θα γίνει ένα πλαγίο στο επιδοτούμενο για να συνεχίζει να δουλεύει. Κάποια μένει και με επιδότηση επειδή πέρασε 73.
1: Και έχει όλη τη ζωή μπροστά σου να χαρίσει τη σύνταξή σου.
2: Απλά ξέρει τι παρατηρώ, ότι κοντεύουν 50 χρόνια νομίζω, μπορεί και να περάσανε από το τραγούδι των Pink Floyd, το Breaking the Wall. Περάσανε 50 χρόνια και ακόμη δεν έχουμε καταλάβει τι λέει αυτό το τραγούδι. Δεν έχουμε καταλάβει ακόμη ότι είμαστε σε μια γραμμή παραγωγής που βγήκαμε για να δουλεύουμε μια ζωή να εξυπηρετούμε αυτούς.
5: Ναι, γεια σας.
1: Γεια σας.
5: Θα θέλουμε να πούμε ένα πείμα στην ελληνοφρένεια.
1: Να το πείτε.
5: Ωραία. Μισό λεπτό να σας συνδέσω με την κυρία που το έχει γράψει.
1: Ποια είναι η κυρία?
6: Ναι, με ακούτε?
1: Ναι, η ποιήτρια.
6: Ναι.
1: Πείτε μου το ποιηματάκι.
6: Διαβάζω.
1: Α, δεν το ξέρετε.
6: Χριστέ.
1: Δεν το ξέρετε απ' έξω?
6: Όχι, δεν το ξέρω απ' έξω.
1: Α, τέλος πάντων, άντε πάμε.
6: Είσαι η πρώτη συγχραζάτη που ξέρω. Η πιο μαγευτική. Σταγμένη μου είχε ο χρόνος στη φωνή σου. Αυτή που θα έκανε τη βόλτα από όλες τις ιστορίες για να ζεστάνει τη λαλιά. Ελπίζοντας πως το δικό μου σώμα θα είναι πιο τυχερό, είπες να με γεννήσει. Περιδέρεο ακριβό υδρότα στο δέλτιο του Στέρνου. Λίγο αφότου, πιέζοντας εγώ το χάος του κόσμου, έσπρωξα την πραγματικότητα για να δραπετεύσω διαμβευτικά από μέσα σου. Το πρώτο βράδυ, είσαι και μακούνδισε στη γλώσσα, άστρα χρυσά και γρόσια.
1: Τι λέει, παιδί μου.
6: Ορίστε.
1: Πες, όχι, έχω φτιαχτεί.
6: Εξασφαλίζοντάς με τη σιωπή σου. Έτσι το άδικο και αυτό που θα άνθιζε στη θέση του, πέρασαν χειαστή από τα μάτια σου και αμέσως πήγες και προσευχήθηκες εκεί που συγκλίνει. Περίμενε κάμποσο να κόψεις κίνηση, σαν θεός που φαρίζει κάτι, ως που κουράζει. Και πήρες πάλι το δρόμο. Πήρα και εγώ το δικό μου. Τη δεύτερη φορά που γεννήθηκα, έβαψα τα μαλλιά μου σαν τα δικά σου σε μια προσπάθεια να ξαναγράψω την ιστορία. Δικό μου το ταξίδι, είπα, όσο και το κόστος. Κοίταξα μια γυναίκα στα μάτια και κατάλαβα τι έπρεπε να κάνω. Όμως, αντί της αρματιάς από κλειδιά, βαστούσα λέει τα δεσμά μου. Έπιασα να τα μαθήσω με τα δόντια και στη μεταλλική τους γεύση μέτρησα με γεωμετρική ακρίβεια πόσοι λίγοι έχουν διαφορά.
1: Τι να σου πω, άναψα. Έπρεπε, δεν έπρεπε, κάτι μου έκανε.
6: Μάλιστα.
1: Ναι.
2: Αποστόλη, πέν.
1: Έλα.
2: Είσαι μανάρη, ήθελα να το ξέρεις.
1: Εγώ αυτή τώρα μας έκανε εδώ, τώρα μας έχει ξέρω τέτοιο, άστο.
7: Έλα, φίλε.
1: Έλα.
7: Γιατί μας παραπληροφορείς? Εγώ θέλω να ακούσω το Μαρκόνι. 15 δευτερόλεπτα 20. Πώς αφήνεις τη Λουκά και μιλάει και κάνεις διάλογο? Γιατί μας παραπληροφορείς?
1: Πώς παραπληροφορώ?
7: Θέλω να ακούσω το Μαρκόνι για τις υπόγειες βάσεις. Για τα UFO έχουμε πολλά στην Ελλάδα. Κάπως θα τα συνδέσει. Κάτι ξέρει κι αυτός.
1: Καλά, δεν σου έχει λείψει κιόλας. Δεν είναι ότι δεν τον ακούς.
7: Ναι, δεν μου έχει λείψει, αλλά τον θέλω κι άλλο.
1: Αυτό είναι δικό σου θέμα. Λύστο.
7: Εντάξει.
1: Έχεις τον ικανοποίητο. Εγώ σου φταίω.
7: Τι να κάνω.
1: Να είσαι εγκρατής, αυτό να κάνεις.
7: Δεν μπορώ.
1: Να εκτιμάς τα λίγα, τα μικρά.
7: Τα μικρά, όχι βέβαια, τα μικρά.
1: Ναι, γιατί είχες μάθει και σε μεγάλα. Άι, παράτα μας.
7: Τα μεγάλα είναι ωραία. Μάθε το κι εσύ.
8: My name Italo Penele Vunderelli. I swear tell the truth only but the truth.
1: Τι λες?
8: I have, έχω 46 χρόνια γιατρός στην Ιταλία. Με κάλεσανε το 1996, 23 Ιανουαρίου, να εξετάσω ένα κοντό παιδί, εξωγήινο, μη υγιεινό. Δεν μύριζε άσχημα, έμεινα σε απόσταση 1,5 μέτρων. Λοιπόν, να πάρουνε το βιβλίο αυτό, είμαστε μόνοι στο διάστημα, 1,5 ευρώ κάνει στα χριστιανικά βιβλιοπολία να προετοιμάσουν. Τον κόσμο. Η εξωγήινη εδώ είναι.
1: Υπάρχουν χριστιανικά βιβλιοπολία και είναι και τα άλλα του Αντιχρίστου.
8: Η βαρύτη σκοτώνει. Πρέπει να το δώσουν στη φόρα. Μαρτυρήστε τα στον ίδιο τον Τραμπ. Θα μας την υγείσει. Είδατε, έχει ξεσταλώσει εντελώς. Και την Γρυλανδία, όλα τα θέλει δεκάτω. Θα ξεσηκωθούν και οι άλλοι τώρα. Ξεσηκώθηκαν οι άλλοι θέλοντα το στόχο από την Αλάσκα. Γίνονται, θα γίνουν, δεν τα παρακολουθώ αυτά γιατί δεν προλαβαίνω τα ουφολογικά.
1: Πόσο να προλάβει κι εσύ?
8: Ναι, τα ουφολογικά, ναι, να προετοιμάσουν την κοινωνία. Εδώ εσείς 6 χρόνια. Να μιλάτε εδώ, δεν γυρίσατε ένα θέατρο. Μήπως μπορεί να γυρίσει ο Κοντογιαννίδης που έχει και το κόμμα των φτωχών να κάνει κάτι σαν καλλιτέχνες. Να αναδείξετε το Μαρκόνι που έλυσε το τρίγωνο Βερμούδα.
1: Γιατί είναι και καλά.
9: Έλα, Αποστολή.
1: Έλα.
9: Δεν μου λες την έκρηξη που εκεί πέρα στην Ισπανία που εκτροχιαστήκαν τα τρένα, την είδες?
1: Την είδα, ναι.
9: Είδες, μεγάλη έκρηξη έγινε εκεί.
1: Ναι, ανθρώπινο λάθος ήταν.
9: Ανθρώπινο λάθος, μεγάλη έκρηξη και είδες και οι μπουλντόζες πήγαν αμέσως να χωματίσουν. Έτσι. Τα ίδια με την Ελλάδα.
1: Μη δεν πήγε και ο Καραμαλής ο ίδιος, δεν ξέρω. Κάποιος θα είχε διασφαλίσει την ασφάλεια πάντως.
10: Διασφαλίζουμε την ασφάλεια.
9: Όπω ρε φίλε. Μπροστά στο κέρδος τα πτώματα στη σειρά, αλλά και πέρα από αυτό, δηλαδή το συγκάλυψη την ελληνική πουθενά, ας πούμε. Δεν υπάρχει αυτό το πράγμα. Έτσι είναι πατέντα. Ελληνική ή παγκόσμια. Το συζητάω.
11: Πες ότι είσαι υπουργός και εγώ ταρίφας και σου πω, μου δίνεις 10 αεροδρόμια την ημέρα, δηλαδή 500 ευρώ, υπουργέ μου θα πάρεις και εσύ το ρεγάλο σου. Αυτά όμως γίνονται μόνο στην Κύπρο, όχι στην Ελλάδα. Καταλαβες.
1: Ναι.
11: Να σου πω, ο τζόγος είναι, πώς το λένε, σαν τα ναρκωτικά, πώς το λένε αυτό, ρε.
1: Εξαρτησιογόνος.
11: Εξαρτησιογόνος. Ο τζόγος είναι εξαρτησιογόνος, ε.
1: Είναι.
11: Ο εισαγγελέας και η αστυνομία όλο το Δεκέμβριο που άνοιγε στη τηλεόραση και διαφήμιζε το καζίνο έτσι, το καζίνο κοκορέτσι, το καζίνο έτσι, αυτά δεν τα είδε ο εισαγγελέας και οι αστυνομικοί?
1: Έλαντε.
11: Λοιπόν, και θα πω και κάτι να βγάλω λίγο τα ισοψυχά μου. Εγώ παρακολουθώ Ελληνοφρένεια 20 χρόνια. Προάγει των τιουτισμών η Ελληνοφρένεια και το κουκουέ. Εγώ δόξα τω Θεώ και πολλοί ακροατές από ό,τι βλέπω, ούτε τιούτι είναι, ούτε τον κομμουνισμό ασπάζονται. Τι φοβούνται? Μην επηρεάσουν, πώς να το πω, οι πολιτικοί. Αυτός που θέλει θα πάει.
12: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

προσβολή σαν να έχει φύγει. Και στο βάθος μια ενοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν έχουμε συμμετοχή. Γυρίστε σπίτια σας οι λίγοι, δεν ήρθε ακόμα η εποχή.

κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μάλλον κοιμήθηκαν αργά. Κανείς δεν ξύπνησε ακόμα, μιλάτε λίγο πιο σιγά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
2: Έλα, Αποστολή.
3: Έλα.
2: Ρε φίλε, πώς πήγαμε από το Μασέθλι εισαγγελέα στην εκκλησία να παρηγορηθούμε?
4: Είναι δυνατόν να πηγαίνω εγώ στην εισαγγελία του Αρείου Πάγου και να τη λέω αυτά τα πράγματα και τι να μου πει? Ναι, είναι μεμπτό, δεν είναι μεμπτό, είναι ποινικά κολάσιμο ή οτιδήποτε, να μου λέει τι να κάνουμε, αυτά συμβαίνουν. Πάτε στην εκκλησία να σας βοηθήσει, κοιτάξτε μπροστά τη ζωή σας.
2: Στον ταξιάρχη και σε αυτές τις μαλακίες που λέει Καρκιανού.
5: Εγώ έχω μια ιδιαίτερη σχέση με τον Αρχάγγελο τα τελευταία δύο χρόνια, να μας βοηθήσει να εκπληρώσουμε τα όνειρά μας.
3: Την έπεισε η εισαγγελέα τελικά.
2: Την έπεισε η εισαγγελέα να πάει να βρει την εκκλησία να παρηγορηθεί.
3: Είδε η δύναμη τη πίστη. Πήγε και βρήκε αυτό που έψαχνε.
2: Αυτό. Έρε, μιλάμε πρόοδο, όχι αστεία. Μιλάμε τώρα, προχωράμε με ταχύτητα 200 χιλιόμετρα την ώρα. Το θέμα είναι όλοι αυτοί. Μας λένε ότι για τις χώρες που είναι υπερήφανοι για αυτές, ας πούμε στη Γαλλία, την Αγγλία, όλες αυτές τις χώρες που και καλά είναι προηγμένες και θέλουμε να τις φτάσουμε και θέλουμε να είμαστε δυτική χώρα και όλα αυτά. Έτσι. Ξεχνώντας ότι αυτοί έχουν ξεκόψει από την εκκλησία τα κράτη τους από τη Γαλλική Επανάσταση και μετά.
3: Άλλο αυτό.
2: Τι να πω. Ναι, άλλο. Καλησπέρα, Αποστόλη.
3: Καλησπέρα.
2: Ήθελα να δηλώσω σχετικά με τις απόψεις της κυρίας Καρστιανού.
6: Τη στιγμή που ξεκινάει από τους 3 μήνες να χτυπάει η καρδιά ενός παιδιού, θεωρείται μια ζωή που έχει δημιουργηθεί.
2: Ότι αν η έκτρωση αποτελεί δολοφονία, ο αυνανισμός αποτελεί γενοκτονία. Και ότι όσοι την υποστηρίζουν με αυτή την άποψη, μάλλον κάποιο θέμα έχουν. Έλα, γραμμή, ανέλπιστο.
3: Τι.
2: Πιάσαμε γραμμή, λέω, ανέλπιστο.
3: Σιγά.
7: Καλημέρα, ανέλπιστο.
2: Έλα, ο Φωτιάδης ο Καραγκιωζάκος είμαι.
3: Έλα, ρε.
2: Προσοχή λίγο στις απομιμήσεις, γιατί ακούω βγαίνει ο ένας Καραγκιώζης, βγαίνει ο άλλος Καραγκιώζης. Εντάξει, εμείς είχαμε κάνει και τον Καραγκιώζη αγρότη, είχαμε κάνει και τον Καραγκιώζη γιατρό. Είναι πάντα επίκαιρος ο ήρωας.
8: Τι κάνεις, Απόστολε?
3: Καλά, φίλε.
8: Μια χαρά εσύ. Λοιπόν, σε καλό επίσημα να έρθεις στο Μιλάνο να κάνεις καμιά παράσταση.
3: Πώς με καλείς επίσημα?
8: Θα σου πάρω και δώρο.
3: Ναι.
8: Έτσι, ένα πολύ ωραίο Λουί Κιφτών από την Αγία Βαρβάρα.
3: Θέλω.
8: Μαζί μου.
3: Θέλω.
8: Έτσι, και σε προσκαλώ να έρθεις εδώ πέρα.
3: Ωραία. Πώς είναι αυτό το επίσημο που λες?
8: Τι εννοείς πώς είναι το επίσημο εδώ πέρα? Σου κάνω μια πρόταση στον αέρα.
3: Α, ωραία. Για να σε δω, είναι άλλο αυτό?
8: Για να δεις εδώ πέρα να μας πεις τα δικά σου τα σπέσια.
3: Α, για παράσταση.
8: Βεβαίως. Και να δεις εδώ πέρα στη χώρα του παραδόξου τη Ευρωπαϊκή Ένωσης, όπου πολεμάμε την Αμερική με όπλα της Αμερικής και τώρα φωνάζουμε τη βοήθεια του Πούτιν.
3: Τώρα να δω τα κρασιά σας που θα έχουν δασμούς, να δω τι θα κάνετε. Πού πήγε? Δεν άρεσε αυτό, βέβαια δεν άρεσε.
9: Γεια σου, καλά.
3: Γεια μου.
9: Όχι, μπατιβημένη που λέει ο άλλος ο κατανόμαστος.
3: Τι λέει ο άλλος?
9: Ο άλλος ο κατανόμαστος που λέει μπατιβημένη καλά. Έχετε κουρασμένη και μπατιβημένη καλά.
3: Έτσι.
9: Έλα τώρα, ζουράδεις, εσύ δεν μπορώ να το πω.
10: Έχετε κουρασμένη ή μπατιρημένη καλά.
3: Όχι, θα το πεις.
9: Μη με πιέσεις.
3: Για πες το.
9: Ζουράδεις.
3: Μάλιστα. Δεν το χορταίνω.
9: Θα το πω στον Αλέπη, το σύντροφο. Κάνε μου λιγάκι βέβαια αποστολή.
3: Τι να σου κάνω?
9: Λιγάκι
3: εγώ, εσύ κάνω.
9: Μόνο μου είσαι.
11: Έλα μωρή Λουλού, έλα μωρή Λουλού. Ανάσταση για να σε πιάσω, ρε.
3: Πού είσαι καλέ τόσο καιρό?
11: Πού να είμαι, ρε μαλάκα? Εδώ στεναχωρημένο είμαι να πούμε. Γάμισε με.
3: Γιατί?
11: Τι γιατί, ρε φίλε? Θυμάσαι τι σου λέγα για τα Τέμπη να πούμε, για την τρίτη επέτειο θα γίνει τη πουτάνα. Τώρα να ρωτιέμαι αν θα μαζευτούμε έτσι πώς έχει γίνει η κατάσταση.
3: Καλά, τα Τέμπη δεν είναι η Καριστιανού μόνο.
11: Ρε φίλε, δεν είπα ότι είναι η Καριστιανού, αλλά η προσωπικότητα αυτή τη γυναίκα και ο τρόπο με τον οποίο του αντιμετώπιζε ήταν αυτό που παρακίνησε τον κόσμο και συσπηρώθηκε γύρω τη, έτσι.
3: Εντάξει, τώρα αυτό πάει να εξαργυρωθεί. Τι πρόβλημα έχετε?
11: Και okay, όπως είχε πει ένας Σοκράτης κάποτε για τον μαλάκα τον Τζιόδρα, ότι δεν γίνεται να είσαι επιστήμονας και να πιστεύεις και σε Θεό. Μόλις άκουσα αυτά για Θεούς και δαίμονες, τώρα ξέρεις, με ζούσανε και εμένα τα φίδια, ρε φίλε. Αλλά το ζητούμενο είναι αυτό. Είναι αν θα διεκδικήσει διαφάνεια, δικαιοσύνη, αξιοπρέπεια, αξιοκρατία και όλα αυτά.
3: Ό,τι φέρει ο Θεός, ποιος ξέρει.
11: Αλλά εγώ, ρε φίλε, για άλλο σε πήρα, για το δικαίωμα της έκτρωσης, της, πώς το λέμε,
3: της άμβλωσης.
11: Και στο λέω από προσωπική μου πείρα, γιατί έχω κάνει και εγώ σαν ζευγάρι, ρε φίλε, κάναμε τρία παιδιά, μετά πόσα θα αντέχαμε άλλο? Εγώ θέλω να ρωτήσω, 6 μηνών εγκυμοσύνη, 7 μηνών εγκυμοσύνη, μπορεί να τη διακόψανε, δεν υπάρχει λόγος? Τι θεωρείτε, άμβλωση ή φόνο? Θεωρείτε ολοκληρωμένο παιδί ή δεν θεωρείτε? Και από εκεί και πέρα πρέπει να υπάρχει επιστημονική άποψη. Αυτά είναι πράγματα που πρέπει να τα σκεφτούμε.
3: Αυτά πρέπει να τα σκεφτούμε και να έρθουν σε δημόσια διαβούλευση, όπως είπε η κυρία Καριστιανού.
6: Το θέμα είναι ότι στην περίπτωση των αυλώσεων υπάρχει και ένα άλλο ηθικό θέμα. Γι' αυτό λες ότι στη δημόσια διαβούλευση η πλειοψηφία, περισσότεροι θα αποφασίσουν, θα έχουν μια καλύτερη γνώμη, άποψη, ή εν πάση περιπτώσει είναι πιο δημοκρατικό.
3: Γιατί ο κόσμος είπε ότι ξέρει καλύτερα και είναι πιο δημοκρατικό αυτό. Αλλά δημοκρατικές, ας πούμε, είναι και οι εκλογές που έβγαλαν τον Καραμαλή μετά τα Τέμπη. παραδείγματος χάρη, που βγάλαν το Μητσοτάκη 27 μονάδες μπροστά μετά τα Τέμπη. Ας πούμε, ήρθε σε δημόσια διαβούλευση αυτό.
11: Δημόσια διαβούλευση, ποιο θα βγάλουμε πόρισμα, ρε μαλάκα, αν είναι νόμιμο αυτό, εγώ και εσύ. Θα βγει ο επιστήμονας και να πει, ο γιατρός.
3: Η κυρία Καριστιανού είπε ότι πρέπει να αποφασίσουμε εγώ και εσύ για να είναι δημοκρατικό.
11: Όχι, αυτό είναι μαλάκια, μπορεί να μην το ξεστά, ρε μαλάκα, εκεί θα κάτσουμε. Πρέπει να μας πείτε ξεκάθαρα από πότε και μετά είναι ο ζωντανός άνθρωπος. Και αν μπορείς να διακόψεις τη ζωή του σε εκείνο το σημείο ή όχι. Αυτό πρέπει να διευκρινιστεί.
3: Τώρα φοβάμαι λίγο ότι όντως πρέπει να διευκρινιστεί αυτό, γιατί πρέπει να απαντήσω και να απαντηθεί ότι ζωντανός άνθρωπος είναι αυτός που έρχεται στη ζωή. Αυτό χρειάζεται να απαντηθεί.
11: Δεν ξέρω τι ισχύει. Αυτό πρέπει να ξεκαθαριστεί.
3: Βεβαίως. Ναι, από ό,τι καταλαβαίνω, όντως πρέπει.
12: Καλησπέρα, αγάπη.
3: Καλησπέρα.
12: Δεν μιλήσαμε για το 2026.
3: Α, για πες.
12: Δεν σε πήρε τηλέφωνο. Τι κάνεις?
3: Καλά, εσύ?
12: Καλά, και εγώ. Λοιπόν, θα πεις εκείνο τον Άδωνη που τον νοιάζει μόνο το ύμα, το μαλλί και το μπότοξ που έχει κάνει.
13: Και μαλλιά έβαλα. Πολύ καλά μου έχουν πάει. Πολύ ευχαριστημένος.
14: Αχ, αχ, τι ομορφιά είναι αυτή.
13: Μου λέει αν έχω κάνει ποτέ μπότοξ, έχω κάνει μπότοξ.
12: Για ένα γιατρό από εδώ από τη Δράμα μέχρι να βρούμε ένα γιατρό πάμε 400 χιλιόμετρα, 200 και 200 στην Αλεξανδρούπολη. Και ένα πανεπιστημιακό νοσοκομείο, ρημαδιό μέσα στο νοσοκομείο. Και βγαίνει που θα κάνει γένεια, πού θα κάνει ο βλαμμένο συγγένεια, σε ποιο νοσοκομείο.
13: Σήμερα στο ΕΣΥ επιτελείται το μεγαλύτερο πρόγραμμα κτηριολογικής αναγέννησης του ΕΣΥ από την ίδρυσή του. Θα βαρεθείτε να με βλέπετε να γενιάζω. Κάθε μέρα θα γενιάζω. Everyday μαλακία.
12: Ας πάμε να δει τι γίνεται εδώ στην περιφέρεια, τα νοσοκομεία που έχουμε. Και μετά πάρει τα μυστριά και τις κουρδέλες να κόβει. Κατάλαβες? Και βγαίνει και με κάνει εγγένεια. 200 χιλιόμετρα πήγα χθες σε γιατρό στην Αλεξανδρούπολη. Και 200 να γυρίσω. Αυτή είναι η κατάντια. Να το χαίρονται αυτοί που τον ψήφισαν και να τον ξαναψηφίσουν οι μαλάκες.
3: Είμαι σίγουρος το χαίρονται. Έλα, να είσαι καλά.
11: Ναι, Αποστολής.
3: Έλα.
11: Θα ήθελα να σε ευχαριστήσω εκ μέρους Επαναστάσεως και θα ήθελα να ευχηθώ, πώς να σου το πω, έπρεπε να σας είχαμε σένα και τον Μπαρμπαθύμιο πριν 60 χρόνια και θα ήμασταν ακόμα στην εξουσία. Είστε η μόνη εκπομπή που παίζει τα τραγούδια της Επαναστάσεως.
3: Α, ναι, ναι. Α, αυτή της Επαναστάσεως, τώρα κατάλαβα. Ναι, ναι.
15: Είμαστε ταξακουσμένα, τα γεράκια μπριωμένα, της Ελλάδος μας παιδιά.
3: Συγκινηθήκατε?
11: Χάρηκα.
3: Συγκινηθήκατε?
11: Ε, βέβαια, και εσείς συγκινηθήκατε.
3: Εμείς να δεις.
11: Είστε κομμουνιστής, βέβαια, ελαφρών βαρών, γιατί βαρέων βαρών είναι άλλοι. Οπότε συνέχισε έτσι και δεν ξέρεις, κάποια στιγμή μπορεί να επιστρέψουμε στα πράγματα.
3: Άντε να δούμε. Τους υπουργούς τους έχουμε. Να δούμε και τα υπόλοιπα.
16: Μισό λεπτό να ανέβω. Μπούμ, έπεσα. Εγώ και οι συνθήκες. Τα σύννεφα ήταν που ανέβηκαν. Λοιπόν, και να φανταστείς ότι είναι μόνο Τρίτη και μόνο Ιανουάριος. Φαντάζομαι ότι έχουμε να δούμε.
3: Σιγά καλέ. Εδώ στις πρώτες 5 μέρες του Ιανουαρίου είχαμε 2-3 πολέμους.
16: Άντε, ντε.
3: Δεν θα προλαβαίναμε κι αυτό.
16: Κοίταξε να βούμε κάτι για την Καριστιανού. Ο καθένας λέει, γιατί να μην πω κι εγώ. Πρώτον, πέσανε από τα σύννεφα αυτοί που νομίζανε ότι η κυρία Καριστιανού είναι κάτι άλλο εκτός από νεοδημοκράτησα, εντάξει.
17: Το έχω ξαναναφέρει. Εγώ προέρχομαι από μια δεξιά συντηρητική οικογένεια και τα πρώτα χρόνια που ψήφισα Νέα Δημοκρατία.
16: Και ο Θήμιος επίσης που έλεγε ότι όλα τα κόμματα δεν επηρεάζει εκτός από τη Νέα Δημοκρατία για την κυρία Καριστιανού. Κουβά πήγε.
3: Κουβά δεν πήγε. Αν δεις από πού τραβάει, από τη Νέα Δημοκρατία και το Πασόκ τραβάει το λιγότερο.
16: Σοβαρά μιλάς?
3: Σοβαρά μιλάω.
16: Όχι, δεν νομίζω να τραβάει το λιγότερο. Το περισσότερο τραβάει. Η κυρία Καριστιανού είναι νεοδημοκράτησα, το ξέραμε.
3: Το περισσότερο τραβάει πάει με το αν νομίζεις εσύ ή όχι. Ή θα συζητήσουμε βάσει μιας έρευνας που συμφωνούμε ότι διάτριτη ή όχι με αυτήν μιλάμε. Πάει με το τι νομίζεις εσύ και τι πιστεύεις εσύ.
16: Ναι.
3: Α, τέλος.
16: Τέλος,
3: εγώ λέω να το φέρουμε και σε δημόσια διαβούλευση. Από πού τραβάει περισσότερο?
16: Από πού τραβάει περισσότερο, λες εσύ?
3: Ό,τι πει ο κόσμος.
16: Εγώ νομίζω ότι τραβάει περισσότερο από τη Νέα Δημοκρατία.
3: Τέλος, παιδί μου, άμα το νομίζεις τώρα, χωράει άλλη κουβέντα.
16: Ναι, εντάξει, εν πάση περιπτώσει, αλλά είχε πει και ο Θήμιος ότι τραβάει από όλους ενώ από τη Νέα Δημοκρατία δεν τραβάει. Και η κυρία αυτή μας βγήκε πιο Νέα Δημοκρατία και από τη Νέα Δημοκρατία. Εν πάση περιπτώσει, εγώ το περίμενα, δεν το περίμενα μέχρι αυτό το σημείο.
3: Γι' αυτό δεν τραβάει από τη Νέα Δημοκρατία, γιατί είναι πιο εκεί.
18: Ελά, Αποστολή.
3: Ναι.
18: Ελά, ενημέρωση προς τις ακροατές.
3: Για δώσε.
18: Λοιπόν, να σου πω, το περασμένο Σάββατο το βράδυ κυβέρνησαν ζωές χιλιάδων ανθρώπων εδώ στο πέραμα και μιλάω για τη φωτιά που δηλώθηκε, δεν ξέρω αν άκουσες.
3: Το είδα.
18: Μπράβο, εδώ σε εγκαταστάσεις του Καζανίου, το πετρελαϊκό εταιρείο στο πέραμα. Τέλος πάντων, καλά, δεν θα μιλήσω για τα κανάλια που θάψαν το θέμα για ευνοεί τους λόγους. Αλλά εξαιρετική δρασία από όλα τα κόμματα πλήρη του ΚΚΕ δεν βρήκαν να πούνε μισή κουβέντα για αυτή την παρολίγο τραγωδία. Καλά, τέτοιο πράγμα δεν θα υπήρξε, δεν θα έχει ξαναδεί η Ελλάδα άμα γίνονταν καμιά έκρηξη. Και δεν μιλάω μόνο για Νέα Δημοκρατία, το Πάσο και το ΣΥΡΙΖΑ. Καλά, αυτοί αδειοδοτούσαν και για τι επεκτάσει των καταστάσεων. Μιλάει και για τα υπόλοιπα κόμματα, πιο μικρά. Πλην του ΚΚΕ που με συνέπεια πάντα στέκεται δίπλα στο λαό. Τέλος πάντων, λοιπόν, εμείς από Αποστόλη δεν έχουμε σκοπό να κάνουμε σαν τα ποντίκια εδώ πέρα για τα κέρδη των εταιριών. Ο λαό του περάματο και οι πολλέ περιοχέ θα κάνουμε τα πάντα για να φύγουν τα καζάνια από εδώ. Σήμερα, φίλε, είναι 20 Ιανουαρίου του 2026. Ελπίζω να μην χρειαστεί να σύρει αυτό το ηχητικό από το αρχείο. Τίποτα άλλο δεν σου λέω.
16: Να σου πω λίγο και κάτι άλλο. Τώρα που ο Θημίος κάνει διάφορα αφιερώματα σε ανθρώπους που έχουν πεθάνει στο Τζιτζάνι, στο Χόρν. Πες του ότι είχε όλο το χρόνο μπροστά του. 20 Φεβρουαρίου κλείνουν 66 χρόνια από το θάνατο του Λογοθετήδη. Έχει όλο το χρόνο, του κάνει ένα ωραίο αφιέρωμα, εντάξει.
19: 4,5 ώρες με τους αγρότες ο Μητσοτάκης διαπραγμάτευση και μιλάω πολύ σοβαρά. Μας δίδαξε αγωνιστικότητα, θέληση και υπομονή μεγάλη. Είδες πως υπερασπίστηκε το μεσάζοντα, πως υπερασπίσετε το σούπερ μαρκετά και πως υπερασπίσετε την κυβέρνησή του που από την ακρίβεια εισπράττει το ΦΠΑ. Το είδες, Αποστόλη μου. Αυτό ήταν ένα μάθημα για μας. Κατάλαβες. Έτσι, τα συμφέροντά του, 4,5 ώρες τους είχε και τους λιάνισε.
20: Για την κτηνοτροφία. Δεν θα μπορούσε να έχει πάει χειρότερα η συνάντηση.
21: Και θα απαντούσα εγώ.
19: Να σου πω κάτι. Πήγα στο σούπερ μάρκετ αυτό που αγόρασε του Μαρινόπουλου, το ελληνικό που το υποστηρίξαμε. Και τώρα έχουν βάλει, λέει, αυτόματα. Διώξαν τους ταμείες. Και πήγα και στη ΔΕΗ σήμερα να πληρώσω. Και εκεί έχουν βάλει αυτόματα μηχανήματα. Να σας πω κάτι, ρε ζώα. Επειδή τα Χριστούγεννα δεν δουλέψαν τα μαγαζιά, αυτοί οι άνθρωποι παίρνανε ένα μισθό και το ρίχνανε στην αγορά. Και κολλάγανε και ένσημα για τους συνταξιούχους. Δεν μπορείτε να καταλάβετε ότι αυτό το πράγμα εμάς δεν μας συμφέρει. Μόνο αυτόν που έχει το σούπερ μάρκετ και μόνο τους μετόχους της ΔΕΗ.
22: Η ώρα του λαού σε λίγο και πάλι κοντά σας. Commonalty time will be a little again near you. Le temps du peuple, dans le peuple, près de vous.

καρδιά μου να κλαις για όσα πέρασαμε χτες. Δάνεισου κι εσύ μια φορά και βρες μονοπάτι ξανά. Κι αν χάνεις αυτό που σε ζει, δεν έφταιξες μόνο εσύ. Αξίζει να ζουν σαν παιδιά εκείνοι που έχουν καρδιά. Τον πόλεμο ζητώ για μια ζωή

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε? Για πότε βάλατε ίντερνετ? Ότε που το κατάλαβα.
3: Μα είναι πολύ σημαντικό. Από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
2: Και το κινητό πάντως, ε! Το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
3: Δεν γίνεται αλλιώς. Έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
2: Σιγά τα μεγαλοστελέχη.
3: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
2: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
4: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
2: Σιγά μη τα άφηνα.
4: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό αιτήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
0: Παραπολιτικά 90,1.
6: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
7: Έλα, Αποστολή.
8: Έλα.
7: Έλα. Κόπηκε ο Άδωνης για την υγεία των καρκινοπαθών στο Ηράκλειο.
8: Ναι, τον νοιάζει. Τον νοιάζει πολύ.
9: Πήγαν τώρα και ανατρέψαν όλη τη ροή των ασθενών. Δηλαδή, επειδή έχει δίκιο, εσύ πρέπει να κλείσει το δικό μου σπίτι.
8: Ναι, βέβαια, τον νοιάζει λίγο παραπάνω επειδή έχει σπρώξει του καρκινοπαθεί στο Ηράκλειο και γενικώ στην Κρήτη στον ιδιώτη. Γι' αυτό λίγο καίγεται παραπάνω.
7: Μαρίο Διονέλη έχει κάνει ένα ρεπορτάζ εδώ στο Ηράκλειο, τοπικό δημοσιογράφο, και λέει ότι το φάρμακο αυτό το οποίο ήταν ενάρθει με το αεροπλάνο παραγόταν εδώ στο Ηράκλειο. Ένα μηχάνημα είναι το οποίο το καταργήσανε. Και το φέρνουν από Αθήνα με αεροπλάνο, πολλαπλασιάζοντας το κόστος.
8: Ναι, αλλά δεν πρέπει να πολλαπλασιάσει το κόστος. Γιατί άμα δεν υπάρχουν μεσάζοντες και το παράγουμε εκεί, θα είναι πολύ φθηνό. Άντε μετά να καλύψεις κονδύλια. Έλα, αγάπη μου.
7: Βέβαια, θα είναι πολύ φθηνό μετά το φάρμακο, δεν θα κάνεις καλά τον άνθρωπο. Έτσι, θα είναι με το φθηνιάρικο.
8: Δεν είναι ότι δεν κάνεις καλά τον άνθρωπο. Σου περισσεύουν μετά κάτι χρήματα, κάτι οπεκεπέδες, κάτι λαχεία, από κάτι αδιευκρίνιστα ποσά και κάπως πρέπει αυτά κάπως να τα δικαιολογήσεις.
7: Εν τω μεταξύ, για κάποιο λόγο, έτσι, εγκληματική οργάνωση είναι όλοι οι υπόλοιποι, αλλά ποτέ δεν είναι η αστυνομία. Και καμώ το δεν έχω ακούσει ούτε μία φορά, μία περίπτωση να έχουν εξηγνιάσει ένα μεγάλο κύκλωμα που πουλάει ναρκωτικά που να μην υπάρχει ένας μπάτσος μέσα. Έτσι.
8: Αυτό ναι. Και να ευχαριστούμε δηλαδή γιατί είναι παντού και μας φυλάνε.
7: Ναι.
8: Από τις κακοτοπιές.
7: Και δεν είναι εγκληματική οργάνωση η αστυνομία, ας πούμε. Και είναι εγκληματική οργάνωση όλοι οι υπόλοιποι. Και τα θύματα στο τρένο 57 παιδιά που σκοτωθήκανε, αυτούς θα τους βγάλουν εγκληματική οργάνωση τελικά.
8: Έπρεπε ήδη να έχει βγει.
10: Ναι, γλυκέ μου, καλημέρα από ζούγκλα.
8: Έλα.
10: Ουγκάντα. Καλά είσαι?
8: Όλα καλά.
10: Έχεις κέφι?
8: Αν έχω κέφι, μπρίο.
10: Θέλω για τον κύριο Φλωρίδη και για τον κύριο Εισαγγελέα.
8: Απαπαπαπα.
11: Τι λέει ο Εισαγγελέας του Ρουπάγου? Ότι όπου διαπράττονται εγκλήματα τα οποία ξεφεύγουν από κάθε όριο, τότε και οι αστυνομικές αρχές μπορούν να κάνουν αυτεπάγγελτα την συγκρότηση των δικογραφιών.
10: Για τον Εισαγγελέα του Αρείου Πάγου, ο οποίος τους κατηγορεί τους αγρότες της κινητοποίησης τους για εγκληματική οργάνωση και ένα ολόκληρο νησί σαν τη Σάμο δεν έχουμε αξιονικό τομογράφο να κάνουν οι καρκινοπαθείς τις εξετάσεις τους και αναγκάζονται εδώ και ένα χρόνο, μπορεί και παραπάνω, να ταξιδεύουν ή στη Χίο ή στην Αθήνα.
8: Οι αγρότες φταίνε.
10: Μπορεί να φταίνε, είσαι με τα καλά σμόρε και εσύ. Και λέω, ο εισαγγελέας αυτό δεν το θεωρεί ως βία, ως κίνδυνο, ως φόβο για την υγεία των πολιτών? Δηλαδή η κατάσταση αυτή που αντιμετωπίσουμε εδώ, θα μας τρελάνουν αυτοί οι άνθρωποι. Αυτός ο κατοικοδίαιτος πόρνος δηλαδή που βγαίνει και μιλάει σε αυτά τα κανάλια για τη δημόσια ασφάλεια και τη δημόσια υγεία. Ποιος νοιάζεται για τη δημόσια υγεία? Ξέρεις τι κατάσταση είναι αυτό το νοσοκομείο εδώ πέρα? Ένα νομαρχιακό νοσοκομείο που έχει φούρνους, Ικαρία, Σάμο, τα στρατά εδώ πέρα, τους τουρίστες, όλοι πάνε σε αυτό το νοσοκομείο. Σε τι κατάσταση βρίσκεται? Και ο εισαγγελέας αμέσως θύχτηκε με τις κινητοποιήσεις των αγροτών. Λοιπόν, πήγε συμμόρφωση, παρακαλώ, γιατί έχουμε βγει από τα ρούχα μας.
8: Μπείτε μέσα.
12: Γεια σου, Αποστόλη.
8: Γεια.
12: Βάζονται τα γκομενάκια στην ποδιά σου, θα γίνει μακελιό.
8: Χαμός γίνεται, αίμα εδώ τέτοιο θα γίνει.
12: Πες στο Θύμιο να μην με αμφισβητεί που του λέω για τη ζάχαρη στις μηχανές των τρακτέρ, έχω δίκιο.
8: Έχεις δίκιο.
12: Εννοείται.
8: Αμπά.
12: Έχει δει σε Μερτζίδου που λέει, απαντάει κάποια στιγμή στην Αποστολάκη, νομίζω, που λέει, α, δεν είμαι μαζί του για τα λεφτά του.
13: Κοιτάξτε λίγο, δεν είμαι για τα λεφτά μαζί του, δεν δίνω πολύ σημασία στα λεφτά, αλλά τέλος πάντων.
8: Ναι, ναι, ναι.
12: Για τη μόρφωσή του.
8: Ναι, αν κάτι είναι για τη μόρφωση.
14: Πάρα πολλού στόχου. σαγόνους, σε μοσκάρια που τα οποία παχαίνονται.
8: Μπορεί να ήταν καλό σε άλλο μάθημα, στη γεωγραφία, ας πούμε.
12: Ναι, όλα τα.
8: Δηλαδή, όλοι πρέπει να διαβάζουν νέα ελληνικά.
12: Για να επικοινωνούμε, μήπως θα έπρεπε.
8: Θα βόλευε.
15: Γεια σου Αποστόλη από τη Δανία, Δαλοπουνού εδώ.
8: Γεια.
15: Τελικά ρε φίλε να σου πω κάτι, έχουνε χαζέψει κανονικά έτσι, έχουνε πάει σε άλλο level έτσι. Ο Λοβέρδος είναι απίστευτος, είναι παιχταράς μεγάλος. Τον έφυγε, τον έβαλε ο Λένιν, ε.
16: Την ίδια πολιτική που εφήρμοσε ο Λένιν όταν κατάλαβε την εξουσία του 1917 στη Ρωσία. Πόσα έπαιρνε τότε από την όποια μεσαία τάξη την επιχειρηματική υπήρχε στην Ρωσία του 17, τις περιουσίες τους και τα σπίτια τους, τους επέβαλε ένφια.
17: Έλα μου.
15: Τι πίνουν αυτά τα άτομα, μπορείς να μου πεις.
8: Δεν πίνουν αρκετά από ό,τι φαίνεται, δεν ξέρω.
15: Δεν πίνουν. Καλά δεν του κάνει καμιά πάσα ο Βαρουφάκης εκεί πέρα τίποτα να το παίρνουν γύρω το ταλαβέρι.
8: Μπα, μάλλον.
15: Τι να πω, δεν ξέρω.
18: Το απλό χόρτο. Δεν βρίσκω πια. Δεν μου δίνει κανένας.
19: Μα πραγματικά, από ό,τι έχω ακούσει μέχρι τώρα, δεν υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
20: Καταρχάς, δεν είμαστε, η φωνή λογικής δεν είναι ακροδεξιά.
19: Υπάρχει ακροδεξιά στην Ελλάδα.
8: Όχι καλέ, κάτι από το χωριό που φύγανε, δεν είναι, επίσκεψη είχαν έρθει.
19: Εδώ, οριακά δηλαδή, όπως έλεγε ο άλλος, θα σηκώσουμε την κόκκινη σημαία στη Βουλή τελικά. Τέλος πάντων. Άλλα ήθελα να σου πω, άλλα μου βγήκανε. Δεν άρχισε και να το σηκώσει, χέσαι με. Αν το θυμηθά, σε πάρουμε τα.
8: Ναι, εγώ φταίω. Έλα, γεια.
19: Βέβαια, γεια.
21: Έτσι Αποστόλη, θα φύγει ο Κίμωνας.
8: Πού να πάει?
21: Κάτι διάβασε, θα πάει στον Ινδικό και ανέβει κάτι τέτοια.
8: Δεν θέλω τέτοια. Τι, θα το δώσουμε ανταλλαγή όπως δίνουμε στις ξένες ομάδες? Όχι, δεν θέλω. Δανεικό, θα το δώσουμε. Δεν δίνω δανεικό. Δανεικό δίνω άμα έρθουν και τα υπόλοιπα να έχω διπλό, να ανταλλάξω.
21: Άμα δώσουμε τον Κίμωνα, μπορεί να φύγει όμως ο Ζαχαρία.
8: Αυτό το ακούω. Αν γίνει ανταλλαγή, το ακούω.
21: Εντάξει, ωραία.
22: Καλή σας μέρα.
8: Καλημέρα.
22: Θέλω να δώσετε τις ευχές μας στον κύριο Ευθύμιο Καλαμούκη και θερμά συγχαρητήρια στο πρόγραμμα.
8: Να είστε καλά, ευχαριστούμε πολύ.
23: Χαίρετε. Πήρα να πω χρόνια πολλά στο Θύμιο μας και να του πούμε ότι δεν είμαστε καθόλου καλά.
8: Α, ποια είσαι όμως? Έχει σημασία ποιος το λέει αυτό?
23: Η Σόφια από τον Ευρωκόπη.
8: Το ίδιο είναι με τη Λουκά. Τέλος πάντων, εντάξει. Ότι δεν είμαστε, δεν είμαστε όμως.
23: Επίσης πήρα να πω ότι αυτοί οι χριστιανοταλιμπάν που θέλουν να κάνουν κουμάντο στο δικό μας το σώμα, τη κάθε γυναίκα.
24: Στέκεστε μπροστά μας και σας βλέπουμε τώρα, κύριε Κουσουλέ, επειδή η μαμά σας δεν αποφάσισε να σας κάνει έκπτωση.
23: Είναι ενάντια να μπουν στα σχολεία η σεξουαλική διαπαιδαγώγηση. Είναι πολύ σημαντικό αυτό. Γιατί θέλουν να κάνουν παρέμβαση στο σώμα μας, αλλά δεν θέλουν να ενημερώσουν τα παιδιά, τους έφηβους. Είναι πολύ κατά. Τα ζω καθημερινά αυτά εδώ, στο χωριό.
25: Είναι τώρα η εκπομπή του Αποστόλη.
8: Τώρα είναι.
25: Για βάλε με τη χάμου να δούμε τι θα γίνει.
8: Εδώ σε έχω βάλει το χάμο, λέγε, μίλα.
25: Λέγε, κοίταξε να δεις. Εάν είχε κάνει έκτρωση η μάνα του Μητσοτάκη, θα είχαμε σωθεί.
8: Επιτρεπόταν όμως.
25: Επιτρεπόταν, ναι, γάμο το φιλότιμό μου. Πες τώρα, Αποστόλη, έχει κάμια συγγένεια με το ποντικό ψόλι.
8: Γιατί, μοιάζει το λί. Έχει, ναι, είναι πρώτα ξαδέρφια.
25: Πάλι καράκο είναι ωραίο, δε.
8: Χιόμορ, πολύ. Μπράβο, να είστε καλά.
26: Πρέπει να μιλήσουμε για την υποστήριξη της ζωής.
27: Δεν είναι λυμένο αυτό το θέμα με νόμους του κράτους.
26: Δεν νομίζω ότι είναι λυμένο. Πληγώνονται διαβίου αθώες ψυχούλες που πολλές φορές θα μπορούσε να έχει αποφευθεί.
28: Αφού θα κάνουμε σκέψεις για τις εκτρώσεις, μήπως να καθιερώσουμε και το υποχρεωτικό κατηχητικό.
8: Α, δεν έχει κατοχυρωθεί. Ελπίζω ναι, βέβαια.
28: Υποχρεωτικό όμως, ε.
8: Ναι, τι πλάκα κάνεις.
28: 4 ώρες Σαββάτο, 4 ώρες Κυριακή.
8: Τίποτα. Και κανονικά στις γιορτές, παπαδάκια να κρατάνε εκεί τα εξαπτέρυγα. Δεν κατάλαβα.
28: Μην μιλάμε ότι πρέπει να είμαστε.
8: Θα παρακαλάμε τον κάθε αλήτη να έρθει στην Ανάσταση. Έλα τώρα.
28: Έλα τώρα. Ανάσταση, Ανάσταση. Ατρός μαγειρίτσα θες. Νηστεία και την Ανάσταση.
8: Κανονικά
29: ναι. Μαγειρίτσα.
28: Ναι.
8: Αηδίας το παιδί, κατάλαβες. Σκέφτηκε έντερα τώρα.
30: Έβαλε κουτσούμπα ο Καλαμούκης τώρα και μίλησε για επανάσταση ο κουτσούμπας.
31: Η ιστορία έχει αποδείξει ότι στις ταξικές κοινωνίες η σύγκρουση των τάξεων πάντα είναι βίαιη.
30: Αμήν! Επανάσταση δεν κάνετε, συγκυβέρνηση δεν κάνετε. Πού τη βλέπεις την επανάσταση, ρε Καλαμούκη? Είπε ο κουτσούμπας.
8: Τη βλέπει την επανάσταση, τώρα έκανε βιβλίο, έβγαλε ο άλλος. Δεν βλέπεις ότι έρχεται η επανάσταση? Τι που τη βλέπει?
32: Θα πορευτούμε προς τη νέα Ιθάκη μας. Και το ταξίδι ξανάρχισε.
8: Αχνοφαίνεται, αλλά φαίνεται.
30: Εσύ, μιλάει ο κουτσούμπας για επανάσταση. Έχετε κάνει καμία επανάσταση και δεν την έχουμε δει? Δηλαδή είναι μαλάκα, αλήθεια σου λέω τώρα. Μιλάω σοβαρά, δεν κάνω πλάκα τώρα. Τι βάζετε, ακούτε, τι βάζετε? Το βλέπω ρε παιδιά, και μιλάω πολύ σοβαρά τώρα.
8: Ναι, μωρέ, εσύ μόνο σοβαρά μιλάς. Εσένα, αν σε πάρουμε κάτι, μόνο για σοβαρά μπορούμε να σε πάρουμε.
30: Κάνετε επανάσταση στην Κούβα και στη Σοβιετική Ένωση. Έγινε επανάσταση και πήρανε τα πράγματα στα χέρια τους. Δεν πήγανε στη Βουλή να κάτσουνε να περιμένουνε. Δηλαδή εσείς μα τα έχετε μάθει αυτά. Εγώ αυτά από σας τα έχω μάθει.
32: Παπάρα Τσέγκο.
0: Να το πω λίγο στα γρήγορα.
8: Όχι, όχι, μην το πείτε καθόλου, κρατήστε το. Άμα είναι να υποθεί γρήγορα, δεν θα υποθεί καλά. Οπότε καθόλου, γεια.
1: Ναι.
8: Λέγεται.
1: Πού πήρα.
8: Πού θέλατε.
1: Τα παραπολιτικά.
8: Καλά πήρατε.
1: Α, τι είναι το σεξιστικό με κορίτσια.
8: Δεν κατάλαβα, τι σεξιστικό είναι αυτό.
1: Δεν είναι, ακούγομαι στο ραδιόφωνο.
8: Στο τηλέφωνο.
1: Στο τηλέφωνο, ναι, όχι στο ραδιόφωνο, φαντάζομαι.
8: Αν είναι δυνατόν, παιδιά είμαστε.
1: Οκ, okay. Σίγουρα για να ανοίξει. Α, εντάξει.
8: 100%.
1: Γιατί τα έχεις βάλει τώρα με τον Παπαδόπουλο που λέει για τις εκτρώσεις της αμβουλώσεις και τα λέει πολύ ωραία.
24: Έχετε δει κανένα άγριο ζώο να σκοτώνει μέσα στα σπλάχνα τα παιδιά του, ούτε ο λύκος, ούτε η ένα, ούτε η αρκούδα. Είναι εξάκραση λήψεως άνθρωπος. Αν το αφήσεις θα γίνει άνθρωπος. Αν το σκοτώσεις δεν θα γίνει άνθρωπος.
8: Πάρα πολύ καλά.
1: Δεν είστε θρησκευόμενος. Τι είστε, το διάολο πιστεύει. Συγγνώμη δηλαδή.
8: Είναι και κάποιοι που είμαστε του Σατανά, η αλήθεια είναι. Έξω Σατανάς. Έξω.
2: Έξω. Στο όνομα της Χριστού.
1: Έξω Σατανά.
8: Αλλά τέλος πάντων έχετε δίκιο.
1: Κόπετε τα διάολο, παιδιά. Ξυπνάτε. Άντε, γεια.
8: Ξυπνάμε και δεν κάνει και ο διάολος τίποτα. Όχι τίποτα. Α.
3: Ακούσατε την ώρα του λαού. Μία παραγωγή της Ελληνοφρένειας.

0: Καλό σας απόγευμα, τι κάνετε σήμερα, πώς είστε? Μίλησέ μου, Γιώργος Κουβαράς στο μικρόφωνο. Ο Θανάσης Αθανασόπουλος είναι στον ήχο, η Όλγα Καλατζή στην παραγωγή της εκπομπής. Ο Βασίλης Κρυμπάς κάνει τη μουσική επιμέλεια. 2 11 10 80 880 είναι το τηλεφωνό μας. Και radio@parapolitika.gr είναι το mail μας. Έχω απέναντί μου σήμερα έναν άνθρωπο βαθιά ευγενή, χαμογελαστό, καλοπροαίρετο, ένα γλυκό άνθρωπο θα πω, ηθοποιό, τον ξέρετε και τον αγαπάτε από την τηλεόραση, γιατί έχει παίξει εσχάτως αρκετά τα τελευταία χρόνια και ρόλους έτσι πάντα, βέβαια δεν ξέρω, τον βάζουν επίτηδες, δεν ξέρω τι το κάνουν, να κάνει το δήμαρχο, τον δικαστή. Εγώ θα τον έβαζα, να πω την αλήθεια, να κάνει ας πούμε έναν έτσι καλό οικογενειάρχη, δοτικό, ή έναν άνθρωπο που ξέρω εγώ έχει βάλει στόχο της ζωής του να αγιάσει, κάτι τέτοιο. Είναι ο Μανώλης Γεραπετρίτης.
1: Ευχαριστώ.
0: Τι κάνεις, Μανώλη μου? Είσαι καλά?
1: Καλά είμαι, Γιώργο μου. Καταρχάς θέλω να σου πω και εγώ ένα μεγάλο ευχαριστώ για την πρόσκληση. Και εσύ είσαι πολύ ευγενής και εσύ είσαι πολύ δετικός, δοτικός, γενναιόδωρος. Και με πάντα συγκινούμε όταν έρχομαι και σε βρίσκω, γιατί εκπέμπεις αγάπη, μια ευγένεια μιας άλλης εποχής και είσαι πολύ χαρισματικός άνθρωπος.
0: Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αλλά να σου πω, γιατί σε βάζουν να κάνεις συνέχεια έναν με αξίωμα, ας πούμε, ο οποίος θα δικάσει, το δήμαρχο που θα είναι, ξέρω εγώ, δεν θα κάνει, κάτι στραβό θα κάνει για να είναι δήμαρχος. τι είναι αυτό το πράγμα, πώς τους έχει έρθει αυτό?
1: Η αλήθεια είναι... Δεν το ξέρω κι εγώ, ναι. Το παρουσιαστικό μου κάτι. Αυτό βέβαια όταν κάνεις και κόντρα ρόλους φαίνεσαι και καλύτερα.
0: Ναι, αλήθεια.
1: Γιατί
0: είναι
1: όταν κάνεις αυτόν. Ναι. Όταν κάνεις, παίζεις αυτόν που είσαι και στη ζωή σου. Δεν,
0: εντάξει,
1: δεν είναι
0: λέω.
1: Το ίδιο.
0: Αλλά η αλήθεια είναι ότι εγώ όταν σε γνώρισα, δεν είχα συνειδητοποιήσει πόσο έξω καρδιά είσαι. Λέω, εντάξει, μου δείχνεις λίγο την εικόνα του σοβαρού. Ξέρεις, είναι αυτό που παθαίνουν με εμάς τους δημοσιογράφους μερικές φορές, που μας γνωρίζει κανένας άνθρωπος κανονικά και σου λέει, α, έτσι είσαι κανονικά, γιατί σε βλέπω πολύ σφιγμένο με την γραβάτα.
1: Η αλήθεια είναι ότι...
0: Εσένα στο έχουμε...

0: κάνει με τους ρόλους αυτό, θέλω να σου πω λίγο.
1: Το 80% των ρόλων
0: ναι.
1: είναι ρόλος κακού, κόντρα ρόλος.
0: Ναι.
1: Και αυτό δεν ξέρω τώρα από πού προέρχεται, από πού πηγάζει. Για να με διαλέξουν για αυτούς τους ρόλους, κάτι θα βλέπουν.
0: Κοίταξε κάτι. Ίσως είσαι, ρε παιδί μου, έχεις αυτό το σοβαρό λίγο.
1: Ναι.
0: Έχεις αυτό το σοβαρό,
1: ναι.
0: το έχεις.
1: Ναι. Ναι. Το έχω και αυτό.
0: Το έχεις και σοβαρό. Αυτό. Οπότε διαλέγουν αυτό.
1: Ναι, στη ζωή μου είμαι ένα μικρό παιδί.
0: Ναι. Αυτό το έχω καταλάβει.
1: Που προσπαθώ να μεγαλώσω ναι. σε μια εποχή που δεν συμβαδίζει με την παιδικότητα της ψυχής.
0: Ναι.
1: Και στους ρόλους είμαι τελείως διαφορετικός. Τώρα βέβαια, όπως λέμε, το γοργόν και χάρη να έχει, έρχεται και ένας καλός ρόλος.
0: Α, για πες τι.
1: Στη συνέχεια.
0: Ναι.
1: Ένας ρόλος ο οποίος μου ταιριάζει, είναι ο πρώτος μου ρόλος που ναι. δεν είναι κόντρα.
0: Ναι.
1: Και είναι φοβερό αυτό. Είναι στα δύο μαύρα πουκάμισα
0: ναι.
1: από το βιβλίο του Μένιου Σακελαρόπουλου.
0: Ναι. Το οποίο έχω ακούσει ότι είναι καταπληκτικό. Δεν το έχω διαβάσει, λέω την αλήθεια. Ότι είναι καταπληκτικό το βιβλίο και ότι γίνεται τρομερή σειρά.
1: Για θα πες. Γίνει πολύ ωραία σειρά. Ναι. Θα γυριστεί στην Κρήτη αρχικά και στη συνέχεια εδώ και θα έχει γυρίσματα παράλληλα Κρήτη και Αθήνα. Την διασκευή του σεναρίου την κάνει η Εμμανουέλα Αλεξίου. Οι σκηνοθέτες είναι ο Κώστας Κιμούλης και ο Μάριος Καραμάνης.
0: Ναι.
1: Την παραγωγή την κάνουν οι Αργοναύτες, η εταιρεία του κυρίου Παπαχατζή. Και θα παιχτεί στο Μέγκα.
0: Μάλιστα. Και είναι... Να πούμε βέβαια, το ξέρει ο κόσμος πιστεύω, το Μένιο το Σακελαρόπουλο.
1: Ναι,
0: είναι
1: ναι.
0: αθλητικός συντάκτης, πάρα πολύ γνωστός, παλιός. Τον είδα προχτές και κατάλαβα ότι πλέον συγγραφέας είναι. Δεν ξέρω και για το Μουντιάλ κάνανε ασχολείτο δηλαδή. Πήγα να του πω κάτι, μου έλεγε περισσότερο για το βιβλίο του. Και ακούω ότι είναι ένα εξαιρετικό σύριαλ αυτό.
1: Ναι, πιστεύω και εγώ ότι
0: εκεί
1: θα
0: τι
1: έχει...
0: θα παίξει λοιπόν, για πες μου, ποιο λοιπόν, καλό
1: εκεί, εκεί θα παίξω τον Όθωνα.
0: Τον Όθωνα.
1: Ο Όθωνας
0: ναι.
1: ήταν ένας ταβερνιάρης των
0: ναι.
1: Χανίων
0: ναι.
1: Της δεκαετίας του 80, ο οποίος ήταν ένας πληθωρικός, ο οποίος ήταν έξω καρδιά, ο οποίος δεν φίλτραρε τα λόγια που έλεγε, ο οποίος μιλούσε με πολύ αγάπη για το διπλανό του και το συνάνθρωπό του και τους χωριανούς. Δεν είχε κακία μέσα του.
0: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε δηλαδή.
1: Ο ταβερνιάρης που θέλουμε, αλλά έχει ναι. και κάτι άλλο.
0: Ναι.
1: Είναι κάτι πολύ ωραίο που συγκινήθηκα όταν μου το είπαν
0: ναι.
1: Ότι θα λέω και μαντινάδες
0: oh.
1: Δηλαδή σαν ταβερνιάρης λέει και μαντινάδες μέσα στο όποιος έρχεται επισκέπτης και να καθίσει στην ταβέρνα να φάει, να πιει, ναι. να γλεντήσει. Εγώ θα του λέω και με μια μαντινάδα.
0: Τώρα
1: πούμε.
0: Το ζήτημα ποιο είναι όμως, ότι εσύ, εντάξει, δεν είναι ότι θα λες μαντινάδες μόνο εκεί. Εσύ λες μαντινάδες και από μόνος.
1: Βεβαίως.
0: Για πες μου το αυτό. Δεν είσαι κριτικός.
1: Όχι.
0: Είσαι από την Κάρπαθο.
1: Η πρόγονή μου ίσως,
0: ναι.
1: η ρίζα υπάρχει από την Ιερά Πέτρα λόγω Ιερά Πετρίτσα,
0: ναι.
1: αλλά είμαι από την Κάρπαθο.
0: Ναι.
1: Από ένα καταπληκτικό νησί. Είναι, δεν έχω λόγια για αυτό το νησί.
0: Όντως είναι καταπληκτικό.
1: Να έρθετε
0: νησί.
1: Να το επισκεφτείτε.
0: Είναι
1: το κάτι άλλο. Είναι το κάτι άλλο πραγματικά. Τη λένε ουρανοφίλητη. Δηλαδή.
0: Την έχει φιλήσει ο ουρανός.
1: Την έχει φιλήσει ο ουρανός. Έχει 12 χωριά. Είναι ένας σπουδαίος τόπος με περίσσιο λαογραφικό στοιχείο, με ήθη και έθιμα που ακόμα κρατάνε.
0: Βέβαια.
1: Στο ορεινό χωριό της Ολύμπου ακόμα οι γυναίκες είναι με ολυμπίτικες φορεσιές.
0: Έχω τη γυναίκα μου φωτογραφημένη με...
1: Αχ, τι ωραίο. Τι ωραίο.
0: Πάνω, πώς το λέμε
1: το τσεμπέρι.
0: Το τσεμπέρι.
1: Το τσεμπέρι.
0: Ναι. Μπράβο.
1: Εγώ είμαι από το χωριό Μενετές.
0: Από το Μενετές.
1: Ένα χωριό ορεινό που είναι
0: ναι.
1: πάνω σε ένα βράχο.
0: Ναι.
1: Το οποίο είναι, εντάξει, μιλάμε για άλλο πράγμα.
0: Απόκοσμο.
1: Ναι, φαίνεται από κάτω, λες, σαν πίνακα ζωγραφικής. Και ο μπαμπάς μου ήταν, γιατί τον έχω χάσει, ήταν λαϊκός ποιητής και έχει γράψει 5 βιβλία για την Κάρπαθο,
0: ναι.
1: Με μαντινάδες,
0: ναι.
1: για την επανάσταση της Καρπάθου, για το χωριό μας, για όλη την Κάρπαθο και το τελευταίο του βιβλίο, Ύμνος στην Κάρπαθο, είχε 7.000 στίχους. Με όλα τα ήθη και τα έθιμα για τα χωριά.
0: Και όλα και αυτά τα αποδίδει με μαντινάδες.
1: Με μαντινάδες.
0: Τι λες τώρα.
1: Δεν λέει τίποτα άλλο, μόνο μαντινάδες. Ο πρόλογος μέχρι τον επίλογο είναι με μαντινάδες.
0: Με τι δουλειά έκανε ο πατέρας
1: σου. Ο μπαμπάς μου ήταν δημόσιος υπάλληλος,
0: ναι.
1: ήταν τελώνης στην
0: ναι.
1: Κάρπαθο, σε ένα ψαροχώρι που γεννήθηκα και μεγάλωσα, το Φινίκι Καρπάθου, το οποίο είχε ελάχιστους κατοίκους. Το τελωνείο ήταν εκεί. και ήταν τελώνης. Τώρα εκείνη την εποχή του, δεκαετία του 60 που ήταν εκεί, το τελωνείο και... Εντάξει, δεν είχε καράβια, δεν είχε πλοία.
0: Πόση ώρα ψάρευε, να έκανε πολύ ωραία ζωή. Ναι. Ωραία ζωή, πραγματικά. Ψάρεμα και μαντινάδα.
1: Ψάρεμα και μαντινάδα, τίποτα άλλο. Και ούζο.
0: Ναι. Ήταν ένα... Άρα ήρθε η ώρα να παίξει πραγματικά το ρόλο τη ζωή σου, εγώ νομίζω.
1: Δεν ξέρω.
0: Δεν ξέρω, το ρόλο τη ζωή σου είναι υπερβολικό, αλλά το ρόλο που μπορεί να εκφράσει πράγματα που κουβαλά και εσύ ο ίδιο τώρα. Κακά τα ψέματα, έτσι δεν είναι.
1: Ευχαριστώ πολύ.
0: Ναι. Να σου πω. Να πούμε στον κόσμο, δεν ξέρω πόσοι το ξέρουν ή πόσοι ήδη το μαντέψανε, ότι είσαι ο αδερφός του Γιώργου Γεραπετρίτη, του Υπουργού Εξωτερικών. Δεν μοιάζεται με τον Γιώργο εμφανισιακά καθόλου. Μοιάζεται να μην είσαι εσύ.
1: Πιστεύω ότι αν μας κοιτάξεις από μακριά, μπορεί να φέρνουμε σε κάτι, αλλά
0: λίγο,
1: νομίζω ότι
0: ναι,
1: βασικά δεν μοιάζουμε.
0: Δεν μοιάζεται. Και ούτε η φωνή σας μοιάζει. Δηλαδή, δεν είσαστε δύο τύποι που άμα σας δει κανείς στον δρόμο θα πει αδέρφια είναι αυτή.
1: Όχι.
0: Ναι.
1: Απλά έχουμε την ίδια ευγένεια.
0: Ναι, αυτό είναι
1: για την εποχή μας.
0: Γιώργος είναι ένας ευγένειας από τους άνθρωπους.
1: Ευχαριστώ πολύ
0: ναι.
1: για τον αδερφό μου. Αλλά έχουμε την ίδια ευγένεια, η οποία σήμερα δεν ξέρω κατά πόσο.
0: Δεν πουλάει.
1: Μας πάει μπροστά, ούτε πουλάει.
0: Ναι.
1: Οπότε, εντάξει, αλλά εμείς δεν θα αλλάξουμε.
0: Καταλαβαίνω ότι έχεις μια πολύ στενή σχέση με τον αδερφό σου. Είναι έτσι.
1: Έτσι είναι.
0: Ναι.
1: Αν και δεν βρεπόμαστε και πολύ.
0: Ναι.
1: Λόγω των συνθήκων και της δουλειάς του που είναι πολύ απαιτητική. Είναι συνέχεια σε ένα αεροπλάνο τους περισσότερο καιρό. Αλλά είμαι πολύ χαρούμενος που προσπαθεί να βοηθήσει την πατρίδα του και κάνει, πιστεύω, ωραίο έργο. Παρότι εγώ είμαι πολύ μακριά από την πολιτική.
0: Δεν εκνευρίστηκες που μπήκες στην πολιτική, ας πούμε, ότι τώρα τι θα πάει να μπλέξεις και τέτοια. Γιατί συνήθως οι οικογένειες έτσι λένε.
1: Στην αρχή.
0: Και ίσως έχουν δίκιο.
1: Στην αρχή φοβήθηκα. Λέω, πού θα μπλέξεις τώρα. Πού πας. Είναι πολύ σκληρό πράγμα εκεί που πας. Και μέσα μου ανησύχησα πολύ και βαθιά. Λέω, πού πάει τώρα. Στην πορεία βέβαια που το είδα ότι κάπως το ζούσε, του άρεσε και ο σκοπός του είναι να βοηθήσει με τις γνώσεις του και τη μόρφωσή του και την παιδεία του τον τόπο. Αυτό με έκανε να μην λέω πολλά. Στην πορεία τώρα, τι να πω, προσπαθεί να κάνει το καλύτερο. Με ήθος και με πολύ μεγάλη αξιοπρέπεια. Αυτό είναι το σπουδαίο και είμαι πολύ χαρούμενος που το παλεύει σε δύσκολες συνθήκες και δύσκολες εποχές για να είσαι υπουργός εξωτερικών.
0: Όντως. Κάτσε, θα ακούσουμε ένα τραγούδι, θα πάμε να κάνουμε ένα διάλειμμα. Γιατί έχω πολλά να σε ρωτήσω τώρα. Θέλω καταρχάς να το πιάσουμε το θέμα από την Κάρπαθο.
1: Από την Κάρπαθο.
0: Από τα παιδικά χρόνια. Λοιπόν, να βάλουμε το Καλλινεσπέρα να φεντάδες με τον Νίκο Ξυλούρη από το μεγάλο μας τσίρκο.
1: Βεβαίως. Είναι πολύ ωραίο.

Παίρνει ο ήλιος απ' τη δύση. Κακαρίζει ο Αυγερίνος. Και τα αυγά

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Hey, σε σένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
2: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Cosmote Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
3: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
4: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
5: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
6: Λοιπόν, εδώ είμαστε με τον Μανώλη Γεραπετρίτη, αγαπημένο ηθοποιό και αδερφό του Υπουργού Εξωτερικών. Για πες μου μια μαντινάδα για τον αδερφό σου τώρα, τον Γιώργο.
7: Θα πω μια για τον Γιώργο, γιατί τον αγαπώ πολύ.
6: Ναι.
7: Σε κάθε δύσκολη στιγμή θα είμαι στο πλευρό σου, γιατί είμαι υπερήφανος που είσαι αδερφός μου.
6: Που είμαι αδερφός σου. Για να
7: σε κάθε δύσκολη στιγμή, ναι, θα είμαι στο πλευρό σου. Γιατί είμαι υπερήφανος
6: που είμαι αδερφός σου. Να σου πω, το έχεις με τις μαντινάδες.
7: Το έχω απλά τώρα, ήμουν λίγο απροετοίμαστος και...
6: Καλά, έχετε, εντάξει, το έχεις όμως. Για πες μου λίγο, τα παιδικά χρόνια στην Κάρπαθο, εκεί θέλω να πάμε. Γεννιέσαι εκεί, επάνω στο χωριό. Στους, πώς τους είπαμε?
7: Μενετές Καρπάθου,
6: στις Μενετές. Λοιπόν, στις Μενετές, λοιπόν, πάνω στο βουνό. Πάτε σχολείο πού μετά? Σε τι ηλικία φύγατε από εκεί?
7: Καταρχάς, μέναμε στο Ψαροχώρι.
6: Ναι.
7: Γιατί ο μπαμπάς ήταν τελώνης στο Φινίκι.
6: Α, ναι, άρα
7: στο χωριό,
6: κάτω,
7: λίγο πιο κάτω, ναι, προς τη θάλασσα.
6: Μάλιστα.
7: Ένα ψαροχώρι φανταστικό. Δηλαδή, ναι, τώρα είναι ένας επίγειος παράδεισος, το Φινίκι. Το σπίτι μου ήταν και το τελωνείο.
6: Μάλιστα.
7: Εκεί έμεινα μέχρι 5 χρονών.
6: Mm.
7: Είμαστε 3 αδέρφια, να σας πω,
6: ναι.
7: Εγώ, ο Μινάς και ο Γιώργος.
6: Ο Μινάς με τι ασχολείται?
7: Ο Μινάς είναι καθηγητής μαθηματικών,
6: ναι,
7: ο οποίος είναι σε σχολείο ειδικής αγωγής.
6: Μάλιστα.
7: Και ο Γιώργος, ξέρετε.
6: Και ο Γιώργος, ξέρουμε, ναι. Λοιπόν, 3 αδέρφια, λοιπόν, εσύ έφυγες από εκεί πότε, 5 χρονών?
7: Εγώ έφυγα από το Φινίκι.
6: Είσαι ο
7: Εγώ είμαι ο μεγαλύτερος, αλλά δεν φαίνομαι ο μεγαλύτερος. Να τα πούμε και αυτά.
6: Από το Γιώργο φαίνεσαι μικρότερος.
7: Ναι.
6: Δεν ξέρω πόσα χρόνια διαφορά έχετε.
7: Να το πω.
6: Ναι, πόσα.
7: Ας το πω. Είμαι 8,5 χρόνια μεγαλύτερος, αλλά φαίνομαι 8,5 χρόνια μικρότερος.
6: Σαφώς.
7: Πιστεύω, δεν είμαι σίγουρο.
6: Ούτε συζήτηση. Στο επιβεβαιώνω αυτό 100%. Δεν ξέρω αν φταίει το Υπουργιλίκη, αλλά νομίζω και πριν το Υπουργιλίκη φαινόσουνα μικρότερος.
7: Εντάξει, ναι.
6: Μάλλον είναι του ηθοποιού η.
7: Του ηθοποιού η καλλιτεχνική μου φύση, η παιδικότητα.
6: Η ηθοποιοί, αλήθεια είναι αυτό, έχουν μια παιδικότητα πάντα.
7: Υπάρχει αυτή η παιδικότητα και αυτό το έξω καρδιά, αυτή η πληθωρικότητα, ο παρορμητισμός και ο αυθορμητισμός, που κανονικά για την εποχή μας πρέπει λίγο να το μαζέψουμε. Αλλά δεν πειράζει.
6: Α,
7: το αφήσουμε, δεν είναι μερικοί ρομαντικοί επαναστάτες.
6: Άρα εσύ φεύγεις 5 χρονών από εκεί, ακόμα δεν έχει γεννηθεί ο Γιώργος.
7: Όχι. Γεννήθηκε ο Μινάς,
6: ναι,
7: ο οποίος είναι 3 χρόνια,
6: ναι,
7: μικρότερος,
6: ναι.
7: Γεννήθηκε ο Μινάς. Πάμε στη πρωτεύουσα, νοικιάζουμε σπίτι, λέγονται Πηγάδια, στα Πηγάδια Καρπάθου, και μένουμε εκεί, στο λιμάνι μπροστά.
6: Μέχρι ποια ηλικία?
7: Το τελωνείο,
6: ναι,
7: ήταν εκεί ένα τελωνείο, ένα πολύ γραφικό που είναι ακόμα τελωνείο. Και ο μπαμπάς μου ήταν ο τελώνης, δεν είχε άλλο τελώνη.
6: Μάλιστα.
7: Τότε αρχικά.
6: Και μένετε μέχρι ποια ηλικία εκεί?
7: Εκεί μένουμε, όταν πήγα εγώ 10-11 χρονών, ο μπαμπάς μου πήρε μετάθεση. Στο τελωνείο Αθηνών Πειραιώς, στο πέμπτο τελωνείο.
6: Άρα έτσι βρέθηκε στον Πειραιά, εσύ.
7: Ναι, ναι, πήρε μετάθεση. Ναι. Είχε γεννηθεί και ο Γιώργος, τα τρία παιδιά. Και ο μπαμπάς πήρε μετάθεση και ήρθαμε πάνω. Εν τω μεταξύ, η μαμά δεν δούλευε, ήταν οικοκυρά για να μεγαλώσει τα τρία αγόρια. Με πολύ μεγάλο αγώνα, γιατί και εκείνη ήταν ένας πολύ γλυκός άνθρωπος. Νομίζω και από εκεί που έχω πάρει.
6: Ναι.
7: Και ήρθαμε στην Αθήνα και μείναμε στον οποίο αγόρασε ο μπαμπάς ένα διαμέρισμα της οικονομίας του, είναι το μόνο περιουσιακό στοιχείο δηλαδή. Mm-hmm. Αγόρασε ένα διαμέρισμα στην Τερψιθέα του Πειραιά, μέναμε εκεί και ο μπαμπάς πήγαινε στη δουλειά του και εμείς πηγαίναμε σχολείο.
6: Μάλιστα.
7: Εγώ πήγαινα στο 38ο Δημοτικό Σχολείο και ο Μινάς και ο Γιώργος πηγαίνανε στην Ιωνίδιο.
6: Πώς έγινες ηθοποιός τώρα, για πες μου.
7: Αυτό είναι μεγάλη ιστορία.
6: Δηλαδή.
7: Μάλλον είμαι συλλέκτης εμπειριών.
6: Δηλαδή, για πες.
7: Δηλαδή, εγώ σπούδασα καταρχάς.
6: Ναι.
7: Έδωσα εξετάσεις, πέρασα στο πολιτικό τμήμα της νομικής σχολής του Πανεπιστημίου Αθηνών.
6: Μάλιστα.
7: Τελείωσα,
6: ναι,
7: τη σχολή μου, τη νομική. Και μετά, επειδή εγώ ήμουν ανήσυχο πνεύμα και κάτι δεν με κάλυπτε, μ' άρεσε να μιλάω όπως μιλάμε τώρα οι δυο μας, με, ναι, πολύ αγάπη. Ήθελα αγάπη. Και πήγα στο. Έδωσα κατατακτήριες εξετάσεις και πέρασα στο τρίτο έτος της φιλοσοφικής σχολής του Πανεπιστημίου Ιαννίνων,
6: ναι,
7: το τμήμα φιλοσοφίας, παιδαγωγικής και ψυχολογίας.
6: Αχ, κουναδί.
7: Μάλιστα.
6: Ναι.
7: Συγχρόνως με το στρατό.
6: Από ειδικό ενδιαφέρον δηλαδή για να πας εκεί, ψυχολογία.
7: Ναι, από ειδικό ενδιαφέρον για να δω τι γίνεται,
6: ναι,
7: με αυτό το χώρο. Και είχα και ένα κρυφό όνειρο πριν την υποκριτική, ήταν αυτό το όνειρό μου, γιατί μεσολάβησε και ένα άλλο όνειρο που θα σας το πω.
6: Ναι.
7: Πήγα εκεί στην
6: στα Γιάννηνα.
7: Τι έλεγα τώρα, στα Γιάννηνα, ναι, πήγα στα Γιάννηνα, γιατί ήθελα να γίνω καθηγητής, να διδάσκω στα,
6: μάλιστα,
7: παιδιά,
6: μάλιστα,
7: να μεταλαμπαδεύω τις γνώσεις,
6: ναι,
7: μου,
6: ναι, ναι.
7: Αυτό που, αυτό, για τα παιδιά,
6: μάλιστα,
7: να βρίσκομαι, ένα παιδί, ναι, θα ήταν με τα παιδιά.
6: Και ταυτόχρονα πήγες και στρατό τότε.
7: Και ταυτόχρονα πήγα, ναι, στο στρατολογικό γραφείο Ρόδου και στην ΚΟ και στην Ρόδο, υπηρέτησα εκεί περίπου 2 χρόνια. Αλλά ταυτόχρονα με το στρατό έπαιρνα άδειες και έδινα μαθήματα. Δεν παρακολουθούσα.
6: Μάλιστα, ναι.
7: Τελείωσα όμως εκεί,
6: ναι,
7: τη φιλοσοφική. Με άριστα, μάλιστα, παρακαλώ.
6: Μπράβο.
7: Ναι. Και όταν τελείωσα εκεί τη φιλοσοφική, για να μπορώ να διδάξω.
6: Να
7: διδάξω,
6: ναι.
7: Πάλι ήμουν ανήσυχος. Πάλι ήμουν ανήσυχος. Τι θα κάνω, πώς. Τι δρόμο θα βρω. Δηλαδή, ένιωθα ότι θα κάνω κάτι που με καλύπτει. Δεν θα κάνω κάτι που δεν το αγαπάω. Γιατί το χειρότερο πράγμα στη ζωή μας είναι να κάνουμε κάτι που δεν το αγαπάμε.
6: Γεγονός.
7: Αυτό είναι μεγάλο πράγμα. Δηλαδή, η δουλειά σου να τη συνδυάζεις με το επάγγελμά σου.
6: Να σε ταλαιπωρεί και να σε φθείρει ψυχικά. Δεν υπάρχει χειρότερο, ναι.
7: Έτσι ακριβώς. Και διορίστηκα. Διορίστηκα καθηγητής. Στο Δημόσιο Ινστιτούτο Επαγγελματικής και Κατάρτισης και Εκπαίδευσης, ΚΙΠ λέγεται, στον Πειραιά, στην Πειραιώς, και δίδασκα 3 μαθήματα, τα θυμάμαι, διοίκηση ανθρώπινων πόρων, δημόσιες σχέσεις και δίκαιο, ναυτικό δίκαιο.
6: Μάλιστα.
7: Ένα δίκαιο, ναι, τέλος πάντων, που ήταν εκεί. Και ήμουνα με τα παιδιά, περνούσα πολύ ωραία. Εκεί βέβαια είχα ένα ατύχημα. Γιατί καθώς εγώ ήμουν παιδί, πήρα τα παιδιά και παίζαμε μπάλα.
6: Ναι.
7: Καθηγητής με τα παιδιά.
6: Ναι.
7: Με μια ομάδα που παίζαμε τότε, τον Αργοναύτη στον Πειραιά. Και εκεί έσπασα το πόδι μου και λίγο ταλαιπωρήθηκα, αλλά δεν πειράζει. Το ξεπερνώ. Να σας πω επίσης ότι το μεγάλη μου αγάπη μετά από αυτό ήταν το ποδόσφαιρο. Ήμουν ποδοσφαιριστής και στην Κάρποδο και στην Αθήνα.
6: Τι θέση έπαιζες?
7: Στην ομάδα Πορφύρα, center for και επιθετικό half. Ήμουν πρώτο σκόρερ.
6: Τι λες τώρα?
7: Βεβαίως.
6: Ο Μέση.
7: Όχι ο Μέση. Όχι ο Μέση. Καλά, μίλα.
6: Ο Ρονάλντο.
7: Η Ιεροσιλία. Η Ιεροσιλία. Ήμουν όμως με πάθος, με αγάπη και να σας πω και το φοβερό, το οποίο φαίνεται απίστευτο που θα σας το πω τώρα. Στην ομάδα που έπαιζα στον Πειραιά είχαμε αριστεχνική κατηγορία. Είμαστε Πορφύρας λεγότανε. Με έπαιζα με πολύ καλά. Και συμπαίκτης μου και ο Μένιος, ο οποίος έπαιζε ποδόσφαιρο, ναι. Ήταν να πάρω μεταγραφή σε μεγάλη ομάδα. Με ζήτησε η προοδευτική, ο Ιωνικός και ο Ατρόμητος Πειραιός, ο οποίος τότε ήταν στη Β' Εθνική. Αλλά δυστυχώς ο μπαμπάς μου ήταν πάρα πολύ αυστηρός όταν ήμουν εγώ 20 χρονών. Και με έφερνε πίσω. Δεν ήθελε, με απέτρεπε να.
6: Δεν ήθελα να παίξω το ποδόσφαιρο.
7: Δεν του άρεσε το ποδόσφαιρο. Τότε σε αυτές τις ηλικίες που ο μπαμπάς μου ήταν παλαιών αρχών. Ναι. Ένας άγγελος, αλλά παλαιών αρχών.
6: Ναι, θεωρούσε το ποδόσφαιρο, ας πούμε, ναι. Ήταν και άλλη εποχή τότε.
7: Και η μαμά
6: ναι.
7: μου έκρυβε τα ρούχα για να... ναι. γιατί δεν μπορούσα να μου χαλάσει χατήρι. Ναι. Κρυφά και πήγαινα στην προπόνηση.
6: Κάτσε, ρε παιδί μου, δύο λεπτά. Μέχρι τώρα μου έχει πει. Πολιτικό-νομική.
7: Φιλοσοφική
6: Ιωαννίνων. Ποδόσφαιρο. Το θέατρο πού μπήκε?
7: Το θέατρο αργότερα.
6: Πώς μπήκε?
7: Το θέατρο αργότερα.
6: Πώς προέκυψε?
7: Προέκυψε. Όταν το σχολείο πια, εντάξει, το είδα και αυτή την εμπειρία, κάπου με την πάροδο του χρόνου λίγο είδα ότι ωραίο είναι, αλλά δεν είμαι τόσο χαρούμενος πάντα, είναι το ίδιο λίγο μονότονο.
6: Ναι.
7: Το ποδόσφαιρο δεν μπορούσα να συνεχίσω γιατί μετά τα 30-32 ήμουνα λίγο μεγάλος για το ποδόσφαιρο.
6: Είπαμε.
7: Και
6: μόνο ο Ρονάλντο μπορεί μετά.
7: Ο Ρονάλντο που είναι 41 και ο Μέση 39.
6: Ναι, ναι.
7: Οι οποίοι τώρα κάνουν θαύματα στο Μουντιάλ. Το ποδόσφαιρο λοιπόν τελείωσε. Δεν μπορούσα να συνεχίσω. Είχα μάλιστα και ένα άλμπουμ. Πολύ ωραίο άλμπουμ με τις αναμνήσεις μου. Το οποίο δυστυχώς κάπου το είχα πάρει στο θέατρο και το έχασα και είμαι πολύ στενοχωρημένος γι' αυτό. Φτιάχνω ένα καινούριο και θα σας το φέρω. Και όταν τελείωσα από όλα αυτά, πήγα στο. Γιατί με το πολιτικό της νομικής δεν μπορούσα. Δεν ήθελα πάλι να κάνω κάτι πάνω στη επαγγελματικά. Ναι. Από μικρός πάλι το είχα μέσα μου, χωρίς να το εξωτερικεύσω, να κάνω το. Την ηθοποία, θέατρο.
6: Ναι.
7: Στο σχολείο, ας πούμε, έκανα στο νηπιαγωγείο και στο δημοτικό. Έκανα, θυμάμαι, θεατρικές παραστάσεις.
6: Μάλιστα.
7: Και είχα.
6: Το είχε στο μικρόβιο, ας πούμε.
7: Το είχα το μικρόβιο και στο βάθος του μυαλού μου κάτι μου άρεσε. Κάτι, αλλά δεν το σκεφτόμουν γιατί προηγεί το άλλο πράγμα. Πάντα προηγεί το κάτι άλλο αυτού. Ναι. Ή ποδόσφαιρο ή σχολέ.
6: Και πότε ήρθε η ώρα?
7: Ήρθε όταν τελειώσε το ποδόσφαιρο, τελείωσα το σχολείο που ήμουν εκεί καθηγητής.
6: Λοιπόν,
7: 33-34.
6: Ναι.
7: 35.
6: Εντάξει,
7: για να πούμε.
6: Ναι.
7: Ήρθε η ώρα. Πήγα στη σχολή, παρακολούθησα σεμινάρια. Έκανα επιμορφωτικούς κύκλους σεμιναρίων δύο φορές εδώ στην Ελλάδα και πήγα και στο εξωτερικό και εκεί ξεκίνησα δειλά-δειλά.
6: Κοίτα να κάνω λοιπόν ένας ηθοποιός ο οποίος έγινε αργά ηθοποιός.
7: Πολύ αργά.
6: Πολύ αργά.
7: Στα 40.
6: Στα 40.
7: Στα 40.
6: Μπράβο.
7: Άρα ποτέ δεν είναι αργά.
6: Ποτέ δεν είναι αργά, αυτό ξαναπέστω. Σίγουρα ποτέ δεν είναι αργά και αυτό να το ξέρετε όλοι στη ζωή σας, ποτέ δεν είναι αργά.
7: Τι ωραία.
6: Αρκεί να είσαστε, να νιώθετε νέοι και να νιώθετε ότι έχετε όνειρα. Και φυσικά μπορείτε να τα διεκδικήσετε. Λοιπόν, περίμενε. Λέω να ακούσουμε ένα τραγούδι. Ταιριάζει τέλεια εδώ ο ηθοποιός.
7: Βέβαια.
6: Ο ηθοποιός λοιπόν, Δημήτρης Χόρν από την Οδό Ονείρων, Μάνος Χατζηδάκης.
8: Ηθοποιός σημαίνει φως. Είναι καημός, πολύ πικρός.

Μίλησε, κλαις. Όχι, δεν λες. Μήπως πεινάς. Και τι να φας. Όλο γυρνάς. Πες μου που πας.

πολύ μικρός και θλιβερός ηθοποιός. Θα παίξεις μια, θα παίξω δυο. Θα κλάψεις μια, θα κλάψω δυο.

σου αφαντής. Είναι σοφός, μην απορείς. Έλα στο φως, πες αφαντής. Ηθοποιός, ό,τι κι αν δεις. Είναι καημός, πολύ πικρός. Και στεναγμός, πολύ βαθύς. Ηθοποιός, είτε μωρός, είτε σοφός, είμαι κι εγώ, καθώς κι εσύ. Είσαι παιδί που καρτερεί κάτι να δει. Πιες το κρασί.

0: ως την ψυχή και στο κρασί στάλα χρυσή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Απ' την ψυχή ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή. Ως την ψυχή.
1: Μανώλης Γεραπετρίτης, ηθοποιός αξιαγάπητος άνθρωπος όπως ακούτε, έτσι έξω καρδιά και νομίζω μιλάει με πολύ ειλικρίνεια. Έγινες λοιπόν ηθοποιός στα 40, όπως είπες ποτέ δεν είναι αργά. Και πες μου τώρα εκεί τι έγινε τώρα, δηλαδή μπαίνεις μέσα στο θέατρο, μπαίνεις σε μια ηλικία μεγάλη που αυτό αποκλείει κάποιους ρόλους εκ των πραγμάτων και σε πηγαίνει κατευθείαν στους υπόλοιπους ρόλους και επίσης δεν έχεις και γνωριμίες εκεί μέσα. Είσαι ένας άσχετος, έτσι. Ουρανοκατέβατος.
2: Δεν ήξερα κανέναν.
1: Ουρανοκατέβατος. Υπήρχε ταινία τέτοια παλιά.
2: Ουρανοκατέβατος, ναι, ναι. Ουρανοκατέβατος ακριβώς. Τι να πω τώρα. Να πω ότι.
1: Ήταν εύκολο, ήταν δύσκολο.
2: Ήταν πολύ δύσκολο.
1: Πολύ δύσκολο.
2: Στην αρχή έψαχνα κάποιο τρόπο, πάντα με ήθος και αξιοπρέπεια. Χωρίς να θέλω να, γιατί χρειάζονται γνωριμίες, χρειάζονται διάφορα, προσπάθησα με κάποιο τρόπο να μπω μέσα, δειλά-δειλά να κάνω casting, να είμαι μέσα στο, δηλαδή να βρω κάποιους ανθρώπους να με δούνε, αλλά με πολύ λεπτότητα.
1: Εν τω μεταξύ τα προστοζήν τα έβγαζες από την άλλη σου δουλειά, από τη δουλειά του δασκάλου, ας πούμε.
2: Όχι. Έχουμε και ένα μαγαζί.
1: Α, εντάξει.
2: Έχουμε ένα μαγαζί στον Πειραιά.
1: Εντάξει, οπότε από εκεί.
2: Με είδη δώρων της Disney, το Monte Carlo.
1: Εντάξει, τέλεια, μια χαρά λοιπόν. Εντάξει. Οπότε από εκεί μπορούσες να βιοπορίζεσαι.
2: Ναι, δεν το έκανα για τα χρήματα.
1: Όχι, εντάξει, έχει σημασία και αυτό. Ότι είχες έναν τρόπο να βιοπορίζεσαι, όπως μπορούσες να το ψάχνεις.
2: Εάν δεν είχα, δεν θα μπορούσα να το κάνω.
1: Λοιπόν, και για πες μου, ψάχνοντας.
2: Ψάχνοντας λοιπόν. Άστειλε και έστειλα βιογραφικά στην αρχή. Προσπάθησα να βρω κάποιους ανθρώπους του χώρου να με δουν. Άρχισα και έπαιζα στις παραστάσεις, μπήκα σε κάποιες ομάδες θεατρικές και κατάφερα λίγο να με δουν κάποιοι άνθρωποι στην αρχή. Εν τω μεταξύ είχα ένα προτέρημα, πλεονέκτημα. Είχα πολύ αγάπη για αυτό που έκανα. Δεν είναι μόνο το ταλέντο. Ταλέντο είναι το μεράκι και το πάθος με ό,τι καταπιάνεσαι. Δηλαδή εγώ το έκανα με πολύ πάθος, με πολύ αγάπη, όπως και τις άλλες μου δραστηριότητες, το ποδόσφαιρο. Το έκανα με πάρα πολύ πάθος. Φαινότανε στον άλλο αυτό το ζω. Το ζω.
1: Ναι, ναι.
2: Ζούσα το κάθε ρόλο.
1: Ναι.
2: Δεν έπαιζα.
1: Ναι, ναι, ναι.
2: Ζούσα το ρόλο. Ήμουν ο ρόλος. Δηλαδή ταυτιζόμουν τόσο πολύ που επειδή πέρναγα καλά. Γι' αυτό είπα στην αρχή, ας να περνάμε καλά σε ό,τι κάνουμε.
1: Να σου πω, ο ρόλος όμως που σε έκανε γνωστό στον κόσμο τον πολύ είναι ο ρόλος σου στις Μέλισσες.
2: Ναι, στις Άγριες Μέλισσες.
1: Στις Άγριες Μέλισσες, στην τηλεόραση. Οι Άγριες Μέλισσες έτσι κι αλλιώς ήταν ένα σύριαλ που νομίζω εγώ, επειδή ήρθε και έπεσε μέσα στην πανδημία.
2: Ναι.
1: Ήταν πλέον, πώς να σου πω. Δηλαδή, ο καθένας το βράδυ είχε να δει και τις Άγριες Μέλισσες. Μεταξύ όλων των άλλων που θα έκανε, όντας όλη μέρα σπίτι του.
2: Ναι.
1: Άρα ήταν πολύ ευεργετικό για εσάς, γιατί
2: ήμουν
1: εκεί ήσασταν όλος ο κόσμος.
2: Προς αυτούς που με επέλεξαν για να πάω εκεί.
1: Ναι, βέβαια.
2: Γιατί είχα κάνει και πριν κι άλλα, αλλά αυτά. Εντάξει, είναι πολύ.
1: Είχαν περάσει πιο παρατήρητα, ας πούμε.
2: Ναι.
1: Εκεί σε γνώρισε πιο όλος ο κόσμος.
2: Εκεί έκανα το δικαστή.
1: Το δικαστή, αυτό έλεγα πριν, ότι εντάξει, έχουμε ένα θέμα εδώ. Πιστεύω ότι τώρα θα βρεις το δρόμο σου το σωστό.
2: Ευχαριστώ.
1: Που παίζεις πιο πολύ τον εαυτό σου.
2: Ναι.
1: Γιατί δεν σε κόβω για δικαστή καθόλου στη ζωή.
2: Ήμουν ο δικαστής ο απρόσιτος, πολύ δύσκολος δικαστής.
1: Θα μπορούσες να είσαι δικαστής στη ζωή σου, εσύ.
2: Όχι.
1: Όχι, και εγώ
2: δεν θα μπορούσα.
1: Για να καταδικάσεις θα ήταν δύσκολο.
2: Γιατί θα λειτουργούσα με συνέστημα.
1: Και
2: εδώ δεν πρέπει να λειτουργείς με συνέστημα.
1: Ναι, σωστά. Μπορεί και να καταδικάσεις από συνέστημα,
2: ναι,
1: βέβαια, καμιά φορά.
2: Ναι, σωστό και αυτό. Σωστό.
1: Να σου πω, μια και το λες αυτό, μου έχεις φέρει ένα βιβλίο εδώ.
2: Βεβαίως.
1: Με τα μάτια της καρδιάς.
2: Ναι.
1: Το οποίο μάλιστα βλέπω κάνει πέμπτη έκδοση.
2: Πέμπτη έκδοση.
1: Τι είναι αυτό το βιβλίο, για πες μου.
2: Αυτό δικό
1: σου.
2: Δικό μου, το έχω γράψει εγώ. Είναι απόσταγμα ψυχής. Είναι οι σκέψεις οι δικές μου για την αγάπη, τη φιλία. Την ευτυχία, όλα τα συναισθήματα, τη μάνα, τα πάντα, τι πιστεύω εγώ και τεκμηριώνω τις σκέψεις μου με τι, έχουν, τι έχει πει ο Πλάτωνος, ο Σωκράτης, ο Αριστοτέλης, ο Σέξπιρ.
1: Μάλιστα.
2: Από φθέγματα για να τεκμηριώσω αυτό που λέω εγώ.
1: Ναι.
2: Γράφω και κάποιες μαντινάδες μέσα.
1: Ναι, αλλά
2: πιο πολύ είναι, ναι. Πιο πολύ είναι η σκέψη μου να μπορέσω να δώσω αυτό που νιώθω.
1: Ναι.
2: Να δώσω τον εαυτό μου σε αυτό το βιβλίο. Και επειδή μέσω εμού βρίσκουν κι άλλοι τον εαυτό τους, είναι πολύ συγκινητικό. Τα έσοδα τα δίνω για κάποιο σκοπό φιλανθρωπικό, στους ναι. φίλους το χαρίζω.
1: Μάλιστα.
2: Και αισθάνομαι πολύ ωραία γι' αυτό. Είναι η πέμπτη έκδοση αυτή.
1: Ναι.
2: Και είμαι πολύ χαρούμενος που έτσι ένα βιβλίο το οποίο δεν είναι κάτι.
1: Είναι κατά κάποιο τρόπο και ένα βιβλίο αυτοβελτίωσης.
2: Ναι, αυτοβελτίωσης.
1: Διότι λες εδώ 10 εντολές για καλύτερες ανθρώπινες
2: ναι,
1: σχέσεις.
2: Ναι, αυτοβελτίωσης.
1: Μίλα στους ανθρώπους.
2: Ναι, τυχαία σελίδα.
1: Ήρθες στην εκπομπή, μίλησέ μου. Εγώ τώρα τυχαία το άνοιξα αυτό.
2: Είδες
1: ναι.
2: όμως τώρα.
1: Σελίδα
2: ο θεατής όμως, ο ακροατής θα νομίζει όταν...
1: Όχι, ναι. Στο λόγο της στιγμής μου, ο κόσμος νομίζει να ξέρει.
2: Μα εγώ το είδα.
1: Ναι. Δεν υπάρχει τίποτα πιο ωραίο λες, όσο μια χαρούμενη λέξη ή ένα χαιρέτισμα. Η σιωπή μπορεί να χαρακτηριστεί αλαζονία. Είναι η σιωπή, μια και το λες αυτό, μπορεί να χαρακτηριστεί από κάποιους αλαζονία. Μήπως όμως για κάποιους η σιωπή είναι και μια άμυνα, επειδή ακριβώς το να πούν κάτι μπορεί να έχει κόστος ή να είναι δύσκολο για αυτούς.
2: Ναι.
1: Δηλαδή μήπως πρέπει να μάθουμε να εκτιμούμε και τη σιωπή των ανθρώπων ορισμένες φορές.
2: Συμφωνώ απόλυτα. Πρέπει να μάθουμε να εκτιμάμε τη σιωπή. Επειδή εγώ δεν σιωπώ. Θα είχα πολύ περισσότερα ευεργετήματα στον εαυτό μου αν σιωπούσα. Δηλαδή θα είχα καλή άβρα προς τους υπόλοιπους, τους έξωθεν ανθρώπους. Δεν σιωπώ και η σιωπή πολλές φορές είναι πολύ ευεργετική. Είναι καλό πράγμα η σιωπή, αλλά να ξέρεις πότε θα σιωπάς.
1: Δεν σιωπάς, αλλά είσαι και τύπος που θέλει να έχει την τελευταία λέξη ή όχι.
2: Δεν όχι, το ξέρω
1: χρεωτικά.
2: Αυτό, νομίζω όχι.
1: Όχι.
2: Και όσον αφορά το βιβλίο,
1: ναι.
2: Όποια σελίδα και να γυρίσεις, αν μου επιτρέβεις,
1: βεβαίως.
2: Όποια σελίδα και να γυρίσεις, ας πούμε, να βρεις κάτι, θα βρεις κάτι που σε. Δηλαδή, να. Δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
1: Ναι.
2: Όλοι με κοιτάζουν παράξενα.
1: Για πες μου τώρα.
2: Ξεγυμνώνω το είναι μου.
1: Ναι.
2: Είμαι πάντα εγώ. Τσαλακώνομαι όταν πρέπει. Ζητάω συγγνώμη όταν χρειάζεται. Ακούω τις γνώμες όλων. Ακόμη και των μικρών παιδιών. Από όλους έχουμε να πάρουμε κάτι. Λέω καλημέρα με χαμόγελο. Είμαι η εξαίρεση ή ο κανόνας. Ό,τι και να είμαι, είμαι ο εαυτός μου. Δηλαδή δεν είμαι κάποιος άλλος. Λέμε τώρα. Αν γυρίσεις άλλη σελίδα, θα βρεις κάτι άλλο.
1: Ναι.
2: Δηλαδή είναι κάτι το οποίο το έγραψα πάλι για μένα, για χόμπι. Όλα τα κάνω για.
1: Νιώθεις ότι ζεις σε μια λάθος εποχή, γιατί
2: ναι.
1: λες εδώ, δεν ξέρω αν ζω σε μια λάθος εποχή.
2: Ναι.
1: Έχεις πρόβλημα με την εποχή μας.
2: Έχω λίγο πρόβλημα.
1: Υπό ποια έννοια.
2: Δεν με δέχονται όπως είμαι πολύ. Εσύ με έχεις δεχτεί τόσο πολύ, γι' αυτό και συγκινούμε. Αλλά δεν με δέχονται όλοι όπως είμαι. Αυτό το παιδί φαίνεται. Σε κάποιους φαίνεται δεν θα μεγαλώσεις ποτέ, δεν θα αλλάξεις ποτέ, για σοβαρέψου λίγο. Είναι πιο αν σοβαρευτούμε, καταστραφήκαμε.
1: Άλλο η σοβαρότητα και άλλο η σοβαροφάνεια.
2: Ναι.
1: Νομίζω κάποιοι την μπλέκουν.
2: Ναι, την μπλέκουν.
1: Μπορεί να
2: την
1: είναι
2: μπλέκουν.
1: Σοβαρότατος ένας άνθρωπος που είναι ανοιχτός, χαρούμενος και
2: χωρίς να θέλω
1: ευχάριστος.
2: Να το πω έτσι.
1: Εγώ μια χαρά σοβαρό σε βρίσκω.
2: Εγώ για τον εαυτό μου... Να σας πω ότι είμαι ένας σοβαρός άνθρωπος. Απλό αυτό δεν μου φαίνεται ότι είμαι σοβαρός. Δεν μου φαίνεται. Ο άλλος το παίρνει.
1: Άρα
2: το
1: δεν, ίδιο, είσαι, ναι. δεν είσαι σοβαροφανής.
2: Δεν
1: αυτό είναι καλό.
2: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Αυτό είναι καλό.
2: Δεν είμαι σοβαροφανής.
1: Τουλάχιστον ως ηθοποιός μπορείς να έχεις το πλεονέκτημα αυτό να μην θεωρείται και πρόβλημα. Ίσως αν ήσουν υπουργός εξωτερικών. Να είχες ένα ζήτημα.
2: Δηλαδή,
1: αν ο αδερφός σου είχε την δική σου, ας πούμε, προσωπικότητα και τη δική σου, το δικό σου τρόπο έκφρασης, μπορεί να μην μπορούσε να την κάνει αυτή τη δουλειά.
2: Τον έχει αυτό το τρόπο.
1: Ναι, αλλά τον έχει κατηδίαν.
2: Κατηδίαν. Όταν βγεις έξω με τον Γιώργο, νομίζω ότι θα περάσει τόσο ωραία που θα λες αυτός είναι ο υπουργός εξωτερικών. Είχαμε βρεθεί το Σάββατο και βγήκαμε έξω και λες, ας πούμε, είναι ο υπουργός εξωτερικών. Ήταν μέσα στη καλή χαρά, σαν ένα μικρό παιδί που περνούσε ωραία, ακούγε τραγούδια.
1: Δεν μου λες. Κάτσε.
2: Τραγουδούσε ο Τριανταφυλλίδης όμως.
1: Α, ο Κώστας.
2: Ο Κώστας. Ο οποίος του άρεσε πολύ του
1: αστέρι,
2: Γιώργου.
1: Αστέρι.
2: Οπότε εντάξει.
1: Από τους πολύ αγαπημένους μου. Λοιπόν, πάμε να βάλουμε ένα τραγούδι. Να βάλουμε το όνειρο απατηλό.
2: Βεβαίως.
1: Σταμάτης Κόκοτας.
2: Τι ωραίο.
1: Και μετά γυρίζουμε. Θέλω να πεις και κάποια άλλα πράγματα έτσι προσωπικά.
2: Βεβαίως.
1: Όχι πολύ προσωπικά, αλλά ασχολίες σου θέλω να μάθω. Ασχολίες.
2: Έχω κι άλλες.

0: Μαλακά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι. Τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
3: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
0: Παραπολιτικά 90,1.
4: Η εκπομπή που ακολουθεί μεταδίδεται σε επανάληψη.
5: Λοιπόν, Μανώλης Γεραπετρίτης, θέλω λίγο να μου πεις, επειδή είσαι ένας απρόοπτος τύπος μέσα σε όλη αυτή την τρέλα που κουβαλάς, γιατί κουβαλάς και μεγάλη τρέλα.
6: Εννοείται. Αυτό είναι κυρίως
5: τρέλα. Κυρίως τρέλα κουβαλάς.
6: Μόνο τρέλα.
5: Τα καλοκαίρια σου, ας πούμε, πώς τα περνάς? Τι κάνεις, ψαρεύεις, μαγειρεύεις?
6: Έχω άλλο ένα χόμπι, ναι, το οποίο θα μπορούσε να είναι και επάγγελμα. Ναι. Ψαρεύω.
5: Το φαντάστηκα, λοιπόν, το πιστεύεις. Δεν ήξερα τίποτα, σας δίνω
6: το λόγο της θυμίζω. Ψαρεύω,
5: ναι,
6: αλλά πώς ψαρεύω?
5: Πώς?
6: Ψαρεύω με τόσο πάθος, με τόσο αυτό, με τόσες ώρες. Έκανα ψαρετούφεκο.
5: Ναι.
6: Και
5: πρόσεχε τους λαγοκέφαλους τώρα.
6: Τώρα θέλει μεγάλη προσοχή.
5: Ναι.
6: Έχω συναντήσει πολλούς.
5: Αλήθεια?
6: Δεν είμαι και ο καλύτερος ψαρετούφεκας, ναι, αλλά ψάρευα όταν μπορούσα, γιατί τώρα είναι πιο δύσκολο όσο μεγαλώνουμε,
5: ναι,
6: 7 ώρες την ημέρα. Έκανα διαδρομές 5 χιλιόμετρων. Έφευγα στην Κάρπαθο από το ένα μέρος,
5: ναι,
6: και έκανα διαδρομή περίπου 4-5 χιλιόμετρα, δηλαδή 7 ώρες.
5: Τι λες τώρα?
6: Ναι.
5: Α, δεν είμαστε.
6: Είναι καλά. Φοβερό αυτό που σου λέω, το ξέρουν όλοι,
5: ναι,
6: αλλά είμαι τυχερός που επιβίωσα, γιατί δεν είναι και εύκολο.
5: Όχι,
6: αλλά
5: βέβαια,
6: είχα τόσο αγάπη. Έβλεπα το βυθό, επειδή έχω πολύ φαντασία σαν,
5: ναι,
6: καλλιτέχνης.
5: Ναι.
6: Ο βυθός είναι μαγικός.
5: Ναι.
6: Και ένιωθα, έκανα εικόνες στο βυθό, πώς ήταν κάτω. Αλλά εντάξει, με τα ψάρια,
5: ναι,
6: υπήρχαν ψάρια τότε.
5: Ναι.
6: Πολλά ψάρια υπήρχαν, ναι, την εποχή του μπαμπά μου, δε,
5: ναι,
6: υπήρχαν πάρα πολλά ψάρια.
5: Ναι.
6: Τώρα δεν έχει ψάρια πια.
5: Ναι.
6: Η Κάρπαθος δεν έχει ψάρια όπως είχε παλιά. Τότε υπήρχαν και ψάρια και χταπόδια και ψάρευα. Μ' άρεσε πάρα πολύ και το έκανα με τόσο τέτοιο πάθος και τόσο αγάπη που δεν υπήρχε. Δεν υπήρχε. Δηλαδή, αν δεν πήγαινα 6 ώρες την ημέρα, κάτι μου έλειπε.
5: Ψαράς, λοιπόν.
6: Ψαράς.
5: Ψαροτουφεκάς.
6: Ψαροτουφεκάς γενναίος.
5: Και είμαστε γενναίος.
6: Γενναίος.
5: Εφτάωρο, Παναγία.
6: Εφτάωρο.
5: Το σκέφτομαι με
6: το ρεκόρ μου είναι μέσα, ναι, στη θάλασσα, γιατί με περίμενε ένας, ναι, θείος μου που τον έχασα τώρα. Να περιμένει απ' έξω και άργησα να γυρίζω. 7 ώρες και 55 λεπτά. Γιατί 54 είχα ρολόι και έβλεπα πόση ώρα έκανα.
5: Και δεν πήρε ο θείος σου?
6: Ο θείος μου πήρε, ανησύγησε.
5: Το λιμενικό.
6: Δεν πήρε, γιατί ήξερε τι είμαι. Είχα βρει κάτι και πάλευα εκεί να το βγάλω. Μ' άρεσε το ψάρεμα, ακόμα μ' αρέσει, αλλά τώρα μεγαλώσαμε.
5: Για
6: και...
5: λίγο συγκρατήσου, γιατί είναι και λαγοκέφαλοι και παραμονεύουν.
6: Και ο μπαμπάς μου επίσης ήταν ψαροτουφεκάς.
5: Και ο μπαμπάς σου,
6: Ο μπαμπάς. Εγώ ακολουθώ τον πατέρα μου.
5: Μάλιστα. Τώρα δεν μου λες, παίζεις πολλά πράγματα τώρα καινούργια. Το ένα είναι το σύριαλ αυτό,
6: ναι,
5: που θα κάνετε με το του Μένιου Σακελαρόπουλου για το Μέγκα. Το δεύτερο είναι ότι συμμετέχεις σε αυτό που, που κάνει η Μιμή Ντενίση.
6: Βεβαίως.
5: Για τον Έλγιν.
6: Ναι.
5: Για πες μου λίγο.
6: Είμαι πολύ χαρούμενος και,
5: ναι,
6: περήφανος που συμμετέχω σε αυτή τη μεγάλη παραγωγή. Είναι το αριστούργημα της Μιμής Ντενίση, η γυναίκα πίσω από τον Έλγιν. Το οποίο έγινε με πολύ αγάπη, πολύ μεράκι και πιστεύω. Πιστεύω εγώ το πιστεύω, γιατί δεν ξέρω τι θα γίνει. Θα είναι η αφορμή να γίνει η επανένωση των γλυπτών του Παρθενώνα.
5: Είναι τόσο...
6: Τόσο. Τους λέει, κάνατε κλοπή μέσα στο, ντοκιμαντέρ. Είναι δραματοποιημένο ντοκιμαντέρ σαν ταινία. Και λέει μέσα, ένα από ένα βιβλίο που βρήκε η Μιμή στη Νέα Υόρκη με τις επιστολές της γυναίκας του Έλγιν, ναι, προς τον Έλγιν,
5: ναι,
6: φέρε αυτό για το κήπο, φέρε το μνημείο αυτό για το, για το μπαλκόνι, πάρε αυτό για να το στολίσουμε. Κάτι φοβερό.
5: Η Μιμή κάνει την, τη γυναίκα του Έλγιν.
6: Η Μιμή είναι η αφηγήτρια.
5: Η αφηγήτρια.
6: Η αφηγήτρια. Η Μιμή είναι η αφηγήτρια, ναι, αλλά τα κάνει όλα.
5: Μάλιστα.
6: Είναι μαζί με τον Νίκο τον Σταμπολίδη, το διευθυντή του Μουσείου Ακρόπολης, ναι, και μάλιστα έγινε η πρώτη προβολή με λίγο κόσμο και παρόντος του Πρόεδρου της Δημοκρατίας,
5: ναι,
6: στο μουσείο,
5: ναι,
6: το, και πάθανε πλάκα ο κόσμος γιατί είδανε τι μπορεί να κάνει η Μιμή. Και υπάρχει και κάτι άλλο, ότι αυτό το ντοκιμαντέρ θα παίζεται σε όλα τα αεροπλάνα της Aegean, της Aegean, στην οθόνη.
5: Μπράβο.
6: Οπότε οι ξένοι θα βλέπουν και την κλοπή.
5: Τι διάρκεια έχει αυτό?
6: Είναι περίπου 2 ώρες και 10 λεπτά.
5: Και εσύ κάνεις τι?
6: Εγώ
5: εκεί
6: κάνω ένα πάρα πολύ ωραίο ρόλο, κάνω το Βοεβόδα, το Τούρκο διοικητή,
5: ναι,
6: της Αθήνας,
5: ναι,
6: τότε, που έδινε τα φυρμάνια και υπέγραφε «Σας δίνω την άδεια να πάρετε αυτό το μνημείο, αυτό το άγαλμα, αυτό το, αυτό, και το άγαλμα». Η Μιμή νομίζω ότι έχει κάνει κάτι εδώ το οποίο θα γράψει ιστορία.
5: Μπράβο.
6: Επειδή το έχω δει από μέσα πως το έχει κάνει.
5: Μπράβο.
6: Θα γράψει ιστορία.
5: Έχει
6: και τις αποδείξεις. Τις αποδείξεις έχει τώρα η Μιμή.
5: Να σου πω, έκανες και ήσουν στο μεγάλο μας τσίρκο φέτος.
6: Ναι.
5: Πολύ ωραία παράσταση. Ήρθα και την είδα, καταπληκτική παράσταση. Πραγματικά εντυπωσιάστηκα.
6: Πολύ.
5: Εντυπωσιάστηκα, γιατί είναι δύσκολο ένα έργο που γράφτηκε τότε να παραμείνει, να επιχούντας ουσιαστικά, να παραμένει τόσο επίκαιρο σήμερα και να μπορείς να του δώσεις τη διάστασή του τη σημερινή. Ήταν πολύ ωραία παράσταση. Θα τη συνεχίσετε αυτή ή όχι?
6: Υπήρχε σκέψη να παίξουμε 15 παραστάσεις τον Οκτώβριο,
5: ναι,
6: αλλά όσο περνάει ο καιρός, λόγω τεχνικών δυσκολιών, μάλλον δεν θα γίνει, και είμαστε πολύ στενοχωρημένοι,
5: ναι,
6: γι' αυτό.
5: Ήταν και
6: μια παράσταση τρομερή.
5: Τρομερή.
6: Τρομερή και τα, ναι, τραγούδια και όλα. Και
5: ναι, ναι, ναι,
6: όλοι, όλοι μας είχαμε γίνει μια γροθιά. Ναι. Και ήταν πολύ συγκινητικό αυτό με το τσίρκο, δεν ξέρω. Αλλά νομίζω ότι είπε ο κύριος Εφρέμογλου που κάνουν την παραγωγή ότι θα βγει κάπου στη CD, στην Ερτένα, αλλά δεν είναι το ίδιο. Και επίσης, για να μην το ξεχάσω, το ντοκιμαντέρ θα παιχτεί στην Ερτένα.
5: Α,
6: ναι.
5: Με τον Έλγιν.
6: Στην Ερτένα του Έλγιν.
5: Πολύ ωραία.
6: Ναι. Ναι.
5: Δεν μου λες τώρα κάτι άλλο. Τι άλλα πράγματα κάνεις? Γιατί εδώ βλέπω πολλά.
6: Λοιπόν,
5: έχεις απλώς πολύ τραχανά.
6: Προσπαθώ.
5: Για πες.
6: Προσπαθώ να ασχολούμαι και προσπαθώ να κάνω κάτι που γεμίζει την ψυχή μου. Γιατί τα ωραιότερα τα πράγματα, Γιώργο μου, στη ζωή μας δεν τα θεωρούν τα μάτια μας, τα νιώθει η ψυχή μας.
5: Αλήθεια είναι.
6: Οπότε,
5: αυτό.
6: Λοιπόν, τι γεμίζει την ψυχή μου? Ακόμα μια συνεργασία με τη Μιμή Πέμπτη, σε μια σειρά που πιστεύω και αυτή θα γράψει ιστορία. Μάδρε λέγεται, μάνα, ιστορία των Εβραίων της Θεσσαλονίκης.
5: Πολύ ενδιαφέρον.
6: Βασίζεται στο. Την θεατρική παράσταση και αποσμένη Θεσσαλονίκη της Μιμής. Και είναι, λέει, εκπληκτικό. Όσοι έχουν διαβάσει το σενάριο μου έχουν πει ότι είναι το κάτι άλλο. Θα είναι 24 ή 36 επεισόδια και θα παιχτεί αρχικά στην Ερτένα με προδιαγραφές να πάει στο Netflix.
5: Πολύ ωραία. Εύχομαι όλα καλά να πάνε. Να περάσεις ένα ωραίο καλοκαίρι.
6: Πολύ.
5: Με πολύ ψαροντούφεκο και χωρίς λαγοκέφαλους. Και με ωραίες ψαριές και λίγο προσεκτικά.
6: Θέλει προσοχή.
5: Όχι 7 ώρα, λίγο πιο σύντομα. Λοιπόν, τα καλύτερα σε όλες τις παραστάσεις και σε όλα αυτά που θα κάνεις. Και εδώ είμαστε, θα τα ξαναπούμε.
6: Ευχαριστώ πάρα πολύ.
5: Ευχαριστώ πολύ που ήρθες.
6: Με τιμήσατε πάρα πολύ. Πραγματικά νιώθω πολύ οικία σαν το σπίτι μου. Είστε υπέροχοι. Δεν έχω λόγια να σας ευχαριστήσω.
5: Ευχαριστούμε πολύ.
6: Να είστε
5: καλά. Ευχαριστούμε, Μανώλη μου. Καλό απόγευμα.

0: Η ώρα είναι 3. Παραπολιτικά 90,1.
1: Παραπολιτικά προειδοποιούν, τα κακορίτσια κάνουν κακό στην υγεία των άλλων,
2: αλλά καλό στη δική τους.
3: Αυτές τι γυρνάνε τα βράδια. Ένα εγώ και η μάμα της 9. Αυτές λένε κακιά λόγια, ενώ η μέρα που βάζουν πιπέρι. Αυτές φοράνε ψηλά τα πουνιά, ενώ εγώ φοράω παντεφλίτσες κουρελάκια. Όταν μεγαλώσω θέλω και εγώ να γίνω κακό κορίτσι.
4: Κακά κορίτσια, Μαρία Λεμονιά και Έλενα Καραμίχαλου.
1: Πήγαινε ένα καζινάκι να παίξει τίξου, να έρθει καινούριο αυτοκινητάκι, να είσαι με 350
5: χιλιάρικα. Δεν θέλω το αυτοκινητάκι, είμαι κουκλάκι ζωγραφιστό με αυτό, δε ούτε έλφια πήγα να πω. Ούτε πολλά τέλη, ούτε τίποτα.
1: Καλά,
5: τέλη, ταράτη.
1: Γιατί θα σε χαρίσει, λοιπόν, Λάση, αν σου χαρίσουν ένα καινούριο αυτοκίνητο θα πεις όχι.
5: Όχι, θα το πάρω για να το πουλήσω.
1: Ντροπή βρε πια.
5: Ντροπή πια. Μπορεί να μου χαρίσει κάποιο μία μπίρκιν. Μία μπίρκιν να μου χαρίσει, να τη βάλω εκεί πέρα, να την πουλήσω, να τα δω. Να δω χαρά.
1: Μία
5: σανέλ. Αλλά θέλω.
1: Ένα τσανέλ. Τσανέλ
5: ναι, αλλά συλλεκτική, όχι τώρα τίποτα 500 ευρώ. Δηλαδή να αλλάξει ζωή μου θέλω.
1: Δεν υπάρχει σανέλ με 500 ευρώ. Από 3.000 και πάνω είναι.
5: Ναι, μεταχειρισμένες λέω, βρε παιδί μου.
1: Δεν έχει ούτε με 500.
5: Δεν έχει.
1: Όχι καλέ.
5: Να μου τη χαρίσουν τότε εμένα. Μία σανέλ
1: με 500. Να πάρε μια τσίγκινη από τα ισπανικά μαγαζιά.
5: Αλλά θέλω να είναι, πώς το λένε, να είναι συλλεκτική, να είναι δηλαδή σπάνιο το κομμάτι αυτό.
1: Πόσο, 20 χιλιάρικα.
5: Να πάρω ένα 20 χιλιάρο.
1: Α!
5: Με χάλασε.
1: Ναι.
5: Δεν με χάλασε
1: δεν
5: καθόλου.
1: Δεν την κρατήσει καθόλου.
5: Ούτε
1: δεν
5: σκασίλα μου δεν με ενδιαφέρουν καθόλου.
1: Ναι.
5: Εμένα μ' αρέσει. Μ' αρέσουν οι τσάντες. Πώς να σου το εξηγήσω. Να μ' αρέσει η τσάντα.
1: Ναι, αν σ' αρέσει λέμε.
5: Δηλαδή η Σανέλ, ωραίες είναι. Είναι λίγο σαν. Πώς να το πω.
1: Ναι,
5: πώς είναι αυτό
1: πεις, το φουσκωτό.
5: Η βάφλα.
1: Ναι.
5: Σαν βάφλα είναι, παιδί μου. Δηλαδή, άμα δεν το σήμα είναι όλη η δουλειά.
1: Ε, όχι.
5: Η Μπίρκιν είναι σαν να την έχει πατήσει τρακτέρ. Είναι έτσι πατήσει.
1: Σε έχει απομυθοποιήσει τελείω. Και άσχημη
5: τσάντα.
1: Και οι Ερμές είναι σαν του ταχυδρόμου.
5: Ναι.
1: Υπό αυτή την έννοια.
5: Μπράβο, δεν έχει είναι
1: κάτι Ερμές που είναι. Πού είναι οι Ερμές που είναι τερμάτινη τώρα.
5: Δηλαδή, έχω δύο ωραίες τσάντες πραγματικά που είναι. Τι ζηλεύει και είναι μάρκα άλλη. Δεν είναι τόσο ακριβή.
1: Εντάξει, ρε παιδί μου, αυτές είναι
5: τα. Εντάξει, δεν μ' αρέσουν.
1: Να. Okay.
5: Άρα μπορεί να μου χαρίσει κάποιο.
1: Άρα δεν θα μαλώσουμε ποτέ για τσάντα.
5: Ποτέ, ποτέ.
1: Για τσαντικό.
5: Άμα μου χαρίσει κάποιο όμω, δεν με ευχαρίστω την παίρνω και την πουλώ. Και βγάζω φράγκα. Καταλαβές. Αυτό
1: να
5: είναι το νόημα. Είναι
1: είσαι έτοιμη
5: είναι
1: για
5: επενδυτικό, επενδυτικό το θέαμα.
1: Εγώ ξέρω σπίτια που παίρνουν επενδυτικά. Αρχίσαμε τώρα να παίρνουμε και τσάντες.
5: Δεν είναι επενδυτικό να έχεις τις τσάντες τέτοιες και στη μια δύσκολη να την πετάξει εκεί στο ίντερνετ και να πιάσει κανένα φράγκο.
1: Γίνεται χαμός στα ίντερνετ με αυτά.
5: Δεν μπορείς να φανταστείς.
1: Παιδιά,

0: αγοράζουν πάρα πολύ πολυτελή πράγματα. Δεν ξέρω πολλούνται. Ναι. Τα αγοράζει κόσμο σε αυτά τα ακριβά. Αυτά που είναι 5-6 χιλιάρικα.
1: Δεν ξέρω για 5-6, αλλά με 700-600 δεν προλαβαίνει να το δει. Φεύγει.
0: Α, ναι.
1: Σε χαιρετά.
0: Τι έχει, έχει ωραία πραγματίδια.
1: Για τσάντε σου λέω εγώ τώρα. Για τσάντε σου λέω.
0: Τι brand.
1: Έχει διάφορα μπραντ τώρα. Τι να λέμε στον αέρα. Έχει
0: τα
1: διάφορα
0: γνωστά.
1: Brand. Γνωστά μπραντ. Ναι, δεν είναι όμω αυτά τα μπραντ τύπου Σανέλ, είναι πιο. Πιο χαμηλά, αλλά ωραία μπραντ, με πολύ ωραία πράγματα.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, η Αθηνά, η Κορομπάκου, βρε, είπε, δεν θα σας αφήσω. Εγώ παραπονεμένες, βρε, επιφύγετε για τις διακοπές σας. Θα την κάρτε να τη φύλλα μου. Θα με φάτε στη μαπούλα σας. Άντε πάλι. Λοιπόν, γιορτάζει τα 40 του γενέθλια, τα 40 του χρόνια, ο Μπρούνο Τσερέλο. Και βγήκε η Κορομπάκου και αντέφασε και είπε χρόνια πολλά, μωρό μου. Λαρι, λαρι,
0: για τα γενέθλια
1: σου.
0: Πού είναι, σε ποιο μέρος αυτό σου δίνουν, ότι είναι αεροπλάνα αυτό, ότι χειρίζουν
1: ένα μικροσκοπικό κέικ με ένα κεράκι και είμαστε κάπου πάνω από τη Γρυλανδία, καθοβούμε το ταξίδι του Μέλιντος. Μερικές φορές οι πιο μικρές γιορτές γίνονται οι πιο μεγάλες αναπτύσεις. Κάνε τσουτσούρια, θα τσουτσούρια. Χρόνια πολλά για τα 40 σου γενέθλια.
0: Μπεμπέ, μον μπεμπέ.
1: Αγάπη μου μπεμπέ, λιλή, περιπέτεια μόλις ξεκίνησε.
0: Αχ, τι μόλις ξεκίνησε. Πρέπει τόσα χρόνια να
1: είναι ευτυχισμένα τα παιδιά. Γιατί.
0: Ευτυχισμένα, είπε.
1: Ευτυχισμένα. Φτύνουνε και το βλέπουμε. Τα 40 του γράφει, σου πάνε απίστευτα.
0: Έλα, ωραίο μωράκι είναι.
1: Ωραίο είναι.
0: Είσαι,
1: να ορίστε από κάτω. Να πείτε δεν είμαι εγώ. Από κάτω, μια ασχολάστρια. Πόσοι οικονομάκου ακόμη δεν μας λυπάστε, δηλαδή δεν είμαι εγώ.
0: Συγγνώμη, οικονομάκου, φταίει τα site που παίρνουν την οικονομάκου και τη φιλοξενούν Τρίτη, Πέμπτη, Σάββατο. Αυτή φταίει η κοπελούδα.
1: Όχι.
0: Η κοπελούδα είναι ερωτευμένη και διαλαλεί σε κάθε ραχούλα, σε κάθε γειτονιά τον έρωτά τη.
1: Εντάξει, δεν έχει μείνει για τον Λιάμπο, μέχρι και στη Βοκολιά μέσα έχει μείνει και τον έχει διαλαλήσει.
0: Γιατί είναι.
1: Πού να κρυφτούμε να μην ακούσουμε αυτό το διαλάλημα.
0: Γιατί είναι καινούριο το αντράκι μου και πού είναι το κρεμάκι.
1: Τέλος πάντων, μακάρι ότι τα παιδιά να πάνε καλά.
0: Ναι.
1: Και να είναι μαζί.
0: Και να ψωριφίσουν χιλιαρνιά.
1: Όχι, να είναι μαζί, να είναι μαζί. Να είναι μαζί. Θέλουμε για πολλά χρόνια.
0: Κάτι και
1: να τη κλείσει τα μάτια, να του κλείσει τα μάτια.
0: Έλα,
1: πώς
0: έλα,
1: πώ το λέει, να πεθάνουμε στο ίδιο μαξιλάρι, κάτι τέτοιο.
0: Έγινε λίγο αγριευτικό. Πού το ακούσε αυτό, μωρέ, το να πεθάνουμε στο ίδιο μαξιλάρι.
1: Να κρατηθείτε στο ίδιο μαξιλάρι, να τελειώσει.
0: Ποιο τα λέει αυτά.
1: Είναι έκφραση. Περίμενε να πεθάνουμε.
0: Α, Παναγία μου.
1: Να κοιμηθείτε στο ίδιο μαξιλάρι.
0: Παναγία μου, τι ευχή είναι αυτή τώρα.
1: Είναι τη κοιμήσεω. Ευχή, να γεράσετε στο ίδιο μαξιλάρι. Εντάξει, αυτό είναι. Να γεράσετε το ίδιο μαξιλάρι. Δηλαδή, άμα ακούσετε να γεράσετε το στο μαξιλάρι, εντατική νοσοκομείο μου πάει. Ότι δεν είναι. Δεν φαντάζομαι δηλαδή κάτι σεξουαλικό με τα στέφανα μου πάνω στην κρεβατοκάμαρα την παλιά.
0: Έλατε.
1: Ναι, ρε παιδιά, ναι. Λοιπόν, πρόσεχε η κακομοίρα μου που δίνει χατζηλίκια, διότι σου λέει. Ο παππούς στο εγγόνι, η γιαγιά στο εγγόνι, η θιά στο ανήψι, περίμενε, η μαμά στο παιδί, ο μπαμπάς στο παιδί. Αυτό θα πρέπει λέει να μπαίνουμε όταν είναι να δώσουμε ένα χατζηλίκι σε ένα ανήψι μας, ένα παιδί μας, στο my property.
0: My property.
1: Στο My Property βεβαίως και θα κάνουμε.
0: Θα μπαίνει
1: λέει,
0: η γιαγιά με το ένα δόντι στο χωριό στο My Property.
1: Θα μπαιναδίνει στο μπαμπά διότι αλλιώς μαύρο φίδι που μας έφαγε. Μπορεί να αφήνουμε τους μεγάλους καρχαρίες να έχουν μαύρα, να μην τους φορολογούμε, να τα κάνουμε τα τσιμιτσικό και αυτά. Αλλά τη γιαγιά και τον παππού βρε, τον νονό και τον βαφτιστήρι δεν θα τους αφήσουν σε χλωρό κλαρί.
0: Ναι.
1: Θα μπαίνουμε στο My Property και θα μπαίνει.
0: Καλά τώρα, πώς θα.
1: Θες να κάνεις ένα δώρο, μη σε μένα. Με βλέπεις σαν βαφτιστήρι.
0: Εγώ λέω εσύ να κάνεις εμένα.
1: Σε βλέπω να κάνω εσένα. Πρέπει να πω.
0: Λέω να γίνω εγώ το βαφτιστήρι.
1: Ωραία. Πρέπει να πω εγώ στο My Property.
0: Ναι.
1: Να σου πω ότι σου κάνω δωρεά.
0: Γιατί συγγνώμη, αν μου την κάνεις δωρεά και μου το δώσεις το χεράκι, τι έγινε.
1: Άμα είναι
0: λιγουλάκια.
1: Μου για λιγουλάκια. Και πρέπει μετά.
0: Για τα λιγουλάκια.
1: Να σου πω τώρα. Και πρέπει να μπεις εσύ στο My Property.
0: Για
1: και
0: τα
1: να
0: λιγουλάκια.
1: Το αποδεχτείς.
0: Τα λιγουλάκια.
1: Τα λιγουλάκια. Με πήρε πρόστιμο μία εγγονή επειδή ο παππούς της έδωσε χαντζηλίκι σε βάθος ενός χρόνου 700 ευρώ. Δηλαδή της έδινε 50, 80, 60 και μαζεύτηκε ένα 700 άρι και της είπανε 100 ευρώ πρόστιμο, 100 ευρώ φορολογία και 35 ευρώ πρόστιμο που δεν τα δήλωσε.
0: Ο παππούς γιατί δεν την έβλεπε την... Την εγγόνα
1: να της... σπούδασε το κοριτσάκι και τη στάστενε με άειρες. Και έλεγε πόσα μπορώ να στείλω στο εγγονάκι μου σήμερα. Πάρε 60 ευρώ. Τον άλλο μήνα πάρε 80 ευρώ. Τον άλλο μήνα πάρε 30
0: ευρώ τώρα είναι.
1: Το έχω μέσα σε ένα χρόνο. Δεν είναι ότι τη τα έδωσε. Και πάλι δηλαδή. Έχετε τρελαθεί! Έχετε λαλήθει! Τι θέλετε δηλαδή, να είμαστε όλοι με το μετρητό θα είμαστε. Όσο υπάρχει μετρητό, θα τον κρίνω με το μετρητό. Θα τα στέλνω με τα κουτιά, θα τα στέλνουμε.
0: Ποια κουτιά?
1: Αυτά τα δεν μπορώ να πω. Τη ράτσα πήγα να πω, δεν είμαι καλά. Δεν μπορώ να πω την εταιρεία με τα κουτιά που στέλνουμε κουτιά. Που στέλνουμε. Που στέλνουμε τέτοια δέματα. Θα το βάλει σε ένα φάκελο.
0: Ακού το ή θα κάνει.
1: Έλα, πε.
0: Θα κάνεις ειδική αποστολή το γάτο σου.
1: Μπαρντό.
0: Θα του βάζεις ειδικό παλτουδάκι με τσεπάκι.
1: Ναι, και με τα χειρονομικό περιστέρι θα τα στέλνω.
0: Και θα το στέλνεις αποστολή, ειδική χρηματαποστολή.
1: Ναι. Καλέ,
0: θα γίνει ο πρώτος γάτος που κάνει χρηματαποστολή.
1: Πάντως να σου πω κάτι. Δεν είναι ντροπή αυτό πράγμα.
0: Τώρα για τόσο μικρά που
1: δεν είναι ντροπή. Πρέπει να...
0: Δηλαδή έπρεπε να πούνε από ένα ποσό.
1: Μπράβο, να βάλουν ένα τέτοιο και να λένε ότι παιδιά. Από δεν ξέρω πόσο να πω. Να πω χιλιάρικο, να πω χιλιάρικο.
0: Δηλαδή και πάνω. Ναι. Ένας γονιός που θέλει να στείλει στο παιδί του γιατί σπουδάζει.
1: Α, my property. Θα μπει στο my property, θα και του πει αμόρυμο. Σίγουρα φορολογείται αυτό. Το μεταξύ αυτά τα λεφτά. Mm-hmm. Λέω εγώ μόνη μου δεν είναι φορολογημένα. Δηλαδή εγώ έχω τα έσοδά μου, έχω πληρώσει την εφορία μου.
0: Αυτό υποτίθεται ότι το έκαναν γιατί αγόραζαν κάποιοι και λέγανε, δεν μπορούσαν να δικαιολογήσουν τα χρήματα και λέγανε ότι είναι δωρεά από κάποιον ναι. στην οικογένεια.
1: Λέω μετά και το χαρτζηλίκι τώρα.
0: Αυτό είναι άλλο.
1: Ναι. Μετρητά τώρα. Και καλά μετρητά άμα είναι κοντά. Άμα είναι κοντά το εγγόνι του βαφιστήρι, μετά τα δίνει άλλο, θα του τα δίνουν. Θα γυρίσουμε πίσω τώρα.
0: Τώρα θέλω να γυρίσω στα.
1: Απαράδεκτα πράγματα ζούμε, παιδιά. Δεν ξέρω τι να πω. Δεν ξέρω.
0: Τι να πω, πραγματικά.
1: Λοιπόν, απ' την άλλη, το θυμάσαι τον Τζάρετ Λέτο, τον ηθοποιό με την μακρύ. Στο στόχαστρο σοβαρό καταγγελιών για εγκληματική σεξουαλική συμπεριφορά, 10 γυναίκες βγήκαν στο BBC και είπαν εκείνο τ' άλλο.
0: Όλες μαζί.
1: Ναι, και βγήκε. Ναι,
0: τώρα γιατί... πώς το θυμήθηκαν όλες μαζί.
1: Άντε πάλι με το πώς το θυμηθήκανε κι εσύ.
0: Μία το
1: ειδικά
0: θυμήθηκε...
1: επειδή ήταν μαζί μπόρεσαν και το έκανα. Γιατί μία... εσύ δεν έχεις δει που πηγαίνει το θύμα και καταγγέλει με και την έχουν, τη βγάζουν, τις βγάζουν ότι είναι τσούλες, να μην το πω χειρότερα.
0: Πριν πόσα χρόνια.
1: Κάτσε να δω πριν πόσα χρόνια.
0: Πρόσφατο είναι το καιρό εκείνο.
1: Μεταξύ 2002 και 2016 τον Λέτο ήταν μεταξύ 30 και 40 ετών. Και μαζευτήκανε πολλές και του έχουν κάνει καταγγελία. Αυτός είπε ότι είναι όλα ψέματα. Η μία είπε ότι βρέθηκε μόνη της με τον 35χρονο τότε. Εκείνη ήταν 19 ετών, στο δωμάτιο ξενοδοχείου στο Λονδίνο. Όχι, όπου ισχυρίζεται εκείνη, τη ρίχθηκε κλπ. Κλπ. Τέλος πάντων, το θέμα είναι ότι έχουν μαζευτεί 10 και θα γίνει δίκη. Αυτός είπε ότι δεν ισχύει τίποτα από όλα αυτά και θέλουν να μου φάνε χρήματα, που μπορεί να είναι, και αυτό να ισχύει, και θα γίνει δίκη. Και τη είπε τη μυαλή, θέλω να με φωνάζει ντάντι.
0: Ντάντι κου.
1: Ναι.
0: Ο ντάντι.
1: Η ντάντι ή σουγκαρ ντάντι, φαντάζομαι.
0: Ακριβώς.
1: Αυτά.

0: Η ώρα είναι 3 και 4.
1: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1. Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το npg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η τράπεζα σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.
5: The Fashion Bible. Η βίβλος της μόδας, της ομορφιάς, της καλής ζωής. Γράφει, βλέπει, σκρολάρει, ακούει, γεύεται. Αισθάνεται. Η βίβλος της μόδας μιλά ελληνικά. thefashionbible.gr.
4: Παραπολιτικά 90,1.
6: Τι έχεις, τι έχεις, τι ενοχλεί τον αμφισβήτητα.
7: Αμφισβήτητα. Αχ, η Αλεξάνδρα Παναγιώτα μου είναι στην Μύκονο και ανέβασε φωτογραφία.
6: Αυτή τι επαγγέλλεται.
7: Επαγγέλλεται ψάχνω γαμπρούλι.
6: Ωραίο επάγγελμα αυτό, ε.
7: Λοιπόν, η πρώην παίχτρια του My Style Rox έκανε μια εμφάνιση σε beach bar στην Μύκονο που μείνανε όλοι με το στόμα ανοιχτό. Πώς λέμε, θυμάσαι ένα παιδικό που λεγόταν Λάχανα και Χάχανα. Ένα τέτοιο να σου το πω έτσι, είναι το vibe. Λοιπόν, φόρεσε λοιπόν το κορίτσι, γιατί όλο το βράδυ δεν ήξερε τι να βάλει για την επόμενη μέρα στην παραλία. Ένα ροζ μαγιό, το οποίο είναι σατέν και στη μέση κρέμεται ένα αστεράκι. Από πάνω μία γαλάζια ρόμπα με μανίκι, η οποία είναι ανοιχτή μπροστά για να φαίνεται το κορμί. Δεν μένει στο πλάι, σαν να ξύπνησα μόλις τώρα και πάω να φτιάξω.
6: Είναι πολύ πλάστικη, φαντάστη.
7: Ναι, μωρό το καημένο.
6: Είναι λίγο. Δεν ξέρω.
7: Ναι, ένα καπέλο το οποίο είναι αυτά τα διάφανα που είναι για τον ήλιο.
6: Α,
7: και,
6: μεγάλη
7: είναι το, και η καούκα φαίνεται από πάνω. Δηλαδή το, στο καούκα... στην Κέιτη χωρίστρα ο ήλιος.
6: Η καούκα εντωμεταξύ είναι ξεθοριασμένη.
7: Η
6: καούκα
7: είναι το άσπρο. Το, είναι το, αυτό λέγεται baby blonde. Baby blonde. Ναι. Αυτό που είχε η Μπάρμπι που την ξεμάλιαζε και σου έμενε τέτοιο πράγμα. Αυτό το χρώμα.
6: Την ξεμάλιαζε, βρέα.
7: Δεν την ξεμάλιαζε. Ήθελα να τη χτενίσω γιατί ήταν πλαστικό το μαλλί μου.
6: Μα και εσύ θέλει.
7: Ήθελα να τη κάνω παιχνίδια.
6: Θέλει αγάπη το κεφάλι. Θέλει μαλακέ κινήσει.
7: Έβαλα μετά που είπε μάμα να βάλω μαλακτικό και έγινε το μαλλί σαν γλυμμένη αγελάντα. Φτιάχνω την κούρεψα.
6: Τι σου είπε.
7: Μαλακτικό να βάλουμε, λέει, στο πλαστικό τώρα. Έτσι,
6: μεγάλη ρε. Η μάνα
7: πει. Ήθελε να βοηθήσει η κακομοίρα. Και έγινε η κούκλα. Μετά τη το κόψα το μαλλί τελείω και σκάσαμε.
6: Τι την έκανε.
7: Την έκανε κοντό μαλλί γιατί να φύγει όλο αυτό το πράγμα. Η τζίβα που είχε από πίσω και ήταν καλύτερη. Κάναμε ένα καρεδάκι.
6: Μάλιστα.
7: Το φοράγε και μια στέκα.
6: Δεν
7: το συζητώ. Είχα κάνει τέτοια
6: και
7: πράγματα.
6: Και στέκα. Πού την βρήκε καλέ τη στέκα.
7: Είχε.
6: Μπαρμποστέκα.
7: Κάτι λαστιχάκια. Και έτσι και τη έβαζα και λαστιχάκια και την έντυνα και την άφτωνα και να δει αυτό και εκείνο και τ' άλλο και πήγαινε βόλτα. Γενικά η Μπάρμπι έχει πέρασει πιο καλά από μένα. Να τα λέμε κι αυτά. Λοιπόν, επιστρέφω στην Παναγιώτα μου με αυτό το φανταστικό look με το οποίο ποζάρει στι παραλίε Μυκόνου και κρατάει και μια τσάντα.
6: Λουέβε.
7: Ψάθινη Λουέβε, η οποία είναι γιατί πρέπει να είμαστε τελείω Μπάρμπι. Ρο χερούλι, ρο το σήμα.
6: Πληροφορώ ότι το ρόζι είναι τρέζαλαμόντ.
7: Τρέζαλαμόντ, εντάξει, τι να σου πω τώρα.
6: Εγώ έχω ένα μικρό τσαντάκι που είναι ροζουλί. Αχ, και το αγαπάω πάρα πολύ αυτό το τσαντάκι. Δεν θέλω να μου χαλάσει. Έχω πάρει πολλά φρουφρούδικα τσαντάκια φέτος. Έχω βάλει και ένα άλλο που έχει πολλά λοίδια.
7: Μια χαρά. Και μας δείχνει και το μανικιούρ της, μας δείχνει και ένα δαχτυλίδι που είναι τριαντάφυλλο και ένα βραχιόλι που είναι τριαντάφυλλο και γενικότερα περάσανε ιδιαίτερα. Και το βράδυ βγήκε, γιατί θέλει να μας δείξει και την παιδαβιδή της εμφάνιση και φόρεσε μία φούστα μπλε σαν δείχτη με ήλιο από πάνω.
6: Ναι. Για ψάρεμα βγήκε.
7: Φαίνεται όλο.
6: Σωστή αφιέση.
7: Φαίνεται όλο το.
6: Τι, δεν το πιστεύω, παιδιά. Αυτό τώρα δεν μπορείς να κολλήσεις και μη κοιτές. Λέω εγώ, αφού φοράει ένα δίχτυ και από μέσα ένα στριγκάκι.
7: Ναι, άμα κάτσει, ναι. Ας δεν μπορείς να τσιμπήσεις κουνούπι.
6: Αυτό είναι το λιγότερο.
7: Γιατί εμένα με έχει τσιμπήσει κουνούπι που δεν φοράω τέτοια.
6: Παιδί μου, αυτό είναι το λιγότερο το
7: κουνούπι. Το γράφει και ο άνθρωπος να πει ότι δεν είμαστε εμείς προς αναζήτηση νέων επενδυτών για να βγει ο χειμώνας, λέει ένας άνθρωπος.
6: Έλα, πες άλλα σχόλια. Τρελαίνεσαι, επίτηδες εκεί, τα βάζεις εκεί να διαβάζεις από κάτω τα σχολιάκια.
7: Όχι, δεν είναι κάτι άλλο. Απαγορεύεται. Ναι. Απαγορεύεται το κάπνισμα, λέει κάποιος, γιατί μπορεί να κραγούν σιλικόνες.
6: Έχει τόσο τσιλικό, ναι, είναι λίγο.
7: Εντάξει, το έχει. Το έχει στήσει, το έχει, του έχει βάλει ένα υποστήλωμα.
6: Περίμενε, η μερεμετρισμένη είναι.
7: Ναι, καλή καρά, μερεμετρισμένη είναι.
6: Που ήταν με ένα πλαστικό χειρουργό.
7: Νομίζω, ναι.
6: Και αφού τη μερεμέτρησε, τη έκοψε πηγούνι, τη έβαλε ζυγκωματικά, τη τσιλικόνε welcome, με τα κιλά του υαλουρονικό κλπ. Και του είπε άντε γεια και φυγελιά στο σπιτί.
7: Αυτή.
6: Α, καλό κορίτσι είναι αυτή.
7: Μια χαρά το κοριτσάκι, γιατί τι θέλει εσύ. Λοιπόν. Και τώρα είναι μεριμετρημένη, δεν πάει άλλο πιο μεριμέτρη νομίζω.
6: Και είναι, δεν είναι μεγάλη. Γιατί παιδιά όχι, το κάνουν αυτό είναι. Στον εαυτό τους.
7: Δεν ξέρω, νεότατη είναι, όχι μεγάλη, ούτε καν μεγάλη.
6: Λοιπόν, ακολουθεί διαφήμιση σε Pasta Lover. Το Regency Casino Montparnasse έχει ετοιμάσει για σένα την πιο μοντέρνα εκδοχή του Comfort Food με ιταλικό χαρακτήρα. Κάθε Παρασκευή και Σάββατο στις 9 το βράδυ και μετά και κάθε Κυριακή στις 8 στο καζίνο της Πάρνηθας απολαμβάνεις πάστα μπολονές, γκαρμπονάρα ή Νάπολη με ένα ποτήρι ποτό μόνο με 5 ευρώ, παιδιά, το άτομο. 5 ευρώ! Λοιπόν, αν θες να ζεις την πιο ξεχωριστή εμπειρία διασκέδαση με την παρέα σου στην Πάρνηθα, θα βρεις τα πιο cool summer vibes με θέα που κόβει την ανάσα. Είσαι για πάστα στο Regency Casino Montparnasse. Στο 1055, δηλαδή σε υψόμετρο 1055 μέτρα, έτσι, βρίσκεται το 1055 το ομώνυμο εστιατόριο. Εκεί θα μοιηθείτε στην ιταλική κουζίνα. Αξίζει πραγματικά να κλείσετε ραντεβού και να πάτε.
7: Η Κέλλη Κερεκίδου είχε πάει στην Ιταλία, δεν ξέρω για ποιο λόγο, που για απόδραση να στο Μιλάνο να ηρεμήσει και αυτά. Και κάποια στιγμή λέει.
6: Ήρθε στο Τσεκέρ Κέφι.
7: Ήρθε στο Κέφι και άρχισε να χορεύει ζεϊμπέκικο.
6: Και κάποιο
7: και την έβλεπαν, λέει. Είναι μερεζίλη και εκεί, όπως κατάλαβα. Και την έβλεπαν, λέει.
6: Πώς ετοιμάζεψαν.
7: Και όχι, ο κόσμος και. Να το ευχαριστηθήκαν, την τραβάγανε, λέει και βίντεο. Δεν ήξερε ότι είναι η Κέλλη Κερεκίδου, ήταν μία εκεί πέρα η οποία χορεύει ζεϊμπέκικο στα καλά του καθουμένου. Και σου λέει, ωραία.
6: Φώναξαν τον κύριο με την άσπρη μπλούζα.
7: Εντάξει, γλυκούλα είναι όμως, μωρέ, καημένη. Είναι, έχει.
6: Σε δημόσιο χώρο να χορεύει ζεμπέκικο.
7: Γιατί, μωρέ, κακό είναι αυτό.
6: Όχι, δεν είναι κακό, αλλά ξέρω εγώ. Καταρχάς, πώς το χορεύε άνευ μουσικής. Ή το είχε βάλει να παίζει το τρανζίστορ, τα αμερικάνικα.
7: Δεν ξέρω, νομίζω το τραγούδα και μόνη τη.
6: Ναι, για να την κάνουν βίντεο και να γίνει.
7: Ακριβώς.
6: Viral. Καλύτερα να γινόμαστε παιδιά με τη δουλειά μας και όχι με τα σκετσάκια.
7: Τι να κάνει αυτή, να βγαίνει να τραγουδάει όλη μέρα. Πότε θα χαλάσει και αυτή η φωνή πια.
6: Έλατε. Ο Αντρούλης.
7: Αυτό το ειδώνει.
6: Ο Κουρκούλης, που είναι ο Κουρκούλης. Δεν ήταν σαν μωρό ο Κουρκούλης μπροστά της. Αυτή γυναικάρα και αυτός ήταν λίγο μπεμπέ.
7: Ναι.
6: Ε.
7: Ναι.
6: Ήταν λίγο σαν.
7: Αλλά είναι μικροκαμωμένη νομίζω κι αυτή. Νομίζω ότι δεν είναι. Μια χαρά είναι η γυναίκα. Απλά νομίζω ότι δεν είναι ψηλή. Πού την είχα δει και το κατάλαβα αυτό. Your face sounds familiar.
6: Α, είχε πάρει μέρος.
7: Ναι, κάποια στιγμή, όχι τώρα, φέτος. Και ήτανε, μου φάνηκε μικροκαμωμένη. Ενώ περίμενα να δω μια δίμετρη.
6: Ναι, αλλά η φάτσα είναι.
7: Ναι, συμφωνώ. Συμφωνώ. Πιάστηκε το καλώδιό μου. Εντάξει, όλα καλά. Ο Γκέ Μπεν Άφλεκ λέει, έπαιξε ένα παιχνίδι.
6: Παιδιά, κέρδισε 1 εκατομμύριο ευρώ.
7: Δολάρια.
6: Δολάρια.
7: Ναι, βέβαια, εντάξει, τα κέρδισε για φιλανθρωπικό σκοπό. Απλά
6: μήπως τον βοήθησαν.
7: Πάνε τα λεφτά, ρε παιδιά.
6: Μήπως τον βοήθησαν τώρα, μήπως ήταν λίγο στημένο.
7: Μπορεί.
6: Ναι, πάντως απάντησε, λέει, σε όλες τις ερωτήσεις.
7: Ναι.
6: Μαζί με ποιον, με κάποιον έπαιζε.
7: Δεν ξέρω, αλλά ήταν.
6: Δουετάκι.
7: Ναι, αλλά ήταν για φιλανθρωπικό, λέει, σκοπό. Ναι, μπορεί να ήταν και στημένο για να πάρει.
6: Τώρα. Περίμενε. Όταν κάνεις φιλανθρωπία μπορεί να κρατήσεις και λίγα για σένα, γιατί.
7: Τι ανάγκη έχει μόνο
6: για τον κόπο σου.
7: Τι ανάγκη έχει αυτός ένα εκατομμύριο δολάρια, σκασίλα του.
6: Σκασίλα του.
7: Βέβαια, πολύ πάμπλουτη αυτή.
6: Βοήθαμε φτωχέ, μη γίνω σαν κι εσέ, ρίξε κάτι στον κι εσέ.
7: Έχουν πάρα πολλά λεφτά αυτοί. Αυτός είναι που είχε θυμάσει που ήταν με το γιο του και του λέει, και το έδειχνε ο γιος του κάτι αθλητικά αξίας 10.000 δολαρίων και λέει θέλω να μου τα πάρεις, θέλω να μου τα πάρεις. Πήγε βίντεο. θέλω να μου τα πάρεις, θέλω να μου τα πάρεις. Και του είπε, όχι, λέει, δεν θα τα πάρω. Γιατί, λέει, δεν μου τα παίρνεις, λέει. Γιατί, αφού, λέει, έχουμε λεφτά. Τι δεν μου τα παίρνεις, λέει, πρέπει, λέει, για να μπορείς να τα πάρεις αυτά τα παπούτσια να. Πώς τα είχε πει,
6: να δουλέψεις.
7: Όχι, να δουλέψεις, αλλά το είπε, πιο, είπε και τη δουλειά. Είπε να κουρέψεις πολλά γκαζόν. Γιατί πολλά παιδιά στην ηλικία του γιού του κάνουν αυτή τη δουλειά για να βγάζουν χαρζιλί κλπ. Αν
6: ο παπάς
7: δεν
6: έχει γκαζόν, τι γίνεται.
7: Δεν ξέρω. Πάντως, ωραία του εξηγήθηκε.
6: Αμέ.
7: Και δεν ήταν στημένο.
6: Σωστός,
7: φαινόταν, το τραβάγανε άλλοι.
6: Δεκάριστα είμαστε μαζί σου.

0: Αχ, τι ωραία, παιδιά! Κάτι, άκουσα κάτι σαν κυματάκι. Τι ήταν αυτό που ήρθε στα αυτή μου, ένα κυματάκι.
1: Από πού ήρθε αυτό τώρα?
0: Το έστειλε η Παναγιώτα μας. Από το σύμπαν! Από το σύμπαν, γιατί αύριο είναι η τελευταία μας
1: μέρα. Έλα, μία και σήμερα πάμε, δυνατά τραβαμαγεί.
0: Έλα, βάλε βατραχοπέδιλα, σκουφάκι.
1: Τι να βάλω?
0: Φοραεί μόνο κοπέρτον. Τι έχουμε, εσύ έχεις σήμερα βιζαβή και απέναντίας.
1: Τι εννοείς?
0: Δεν θα πας στο βιζολόγο σήμερα?
1: Δεν θα πάω, όχι.
0: Α, δεν θα
1: είμαι
0: πας.
1: Είναι μια χαρά.
0: Οικονομία κάνεις?
1: Αποφάσισα ότι όλα είναι μια χαρά.
0: Α, τι είδες αλλιώς. Κοίτα, αν είναι...
1: Μπήκα δηλαδή στο τραπεζικό μου λογαριασμό και λέω, wow. Αν δεν πάω, είμαι συν τόσα χρήματα, μια χαρά. Αμέσως ένιωσα το στήθος μου να αναζωογονείται μόνο.
0: Ναι, αφού σου είπε, η εντατικολόγος μας σου είπε ότι δεν είναι τίποτα,
1: ένα
0: κορίτσι.
1: Ένα κουκλάκι
0: μου.
1: Είδε, μου είπε. Ένα κουκλάκι στο γραφτό.
0: Και εσύ μόλις κάλεσε ένα μπιμπίκι, κάτι έχεις. Έχεις τίποτα δεν έχεις.
1: Εντάξει, ανάλογα που το βγάλεις το μπιμπίκι.
0: Έχεις κάλο στον εγκέφαλο.
1: Αν το βγάλεις το μπιμπίκι στο χέρι, εντάξει, αν το βγάλεις στο μάτι, θα σε αγχωθείς.
0: Παιδί μου, το σώμα μας είναι ένα δέρμα. Κατάλαβες, το δέρμα βγάζει, ο καθένας βγάζει. Άλλος βγάζει εδώ πέρα ένα πράγμα, άλλος βγάζει εκεί άλλο πράγμα. Γενικά υπάρχουν. Ο πατέρας μου έλεγε, όσο ψάχνετε βρίσκεται.
1: Γιατί να κάνουμε, να μην ψάχνουμε?
0: Όχι, να ψαχτούμε, αλλά μην νομίζουμε.
1: Με μέτρο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, άστε τώρα αυτά, γιατί εδώ πέρα έχουμε θέματα. Ο Justin Trudeau άπλωνε αντιλιακό στο στήθος της Katy Perry σε βόλτα με σκάφο στην Νότια Γαλλία.
0: Ζηλεύεις, ναι. Πες τώρα.
1: Καλά, έχει βάλει το χέρι του μέσα από την μπλούζα της και της βάζει.
0: Ο άνθρωπος θέλει να την βοηθήσει.
1: Να το πω έτσι. Κάνει ένα πλάτσα, σαν μαγουλήθρα η κατάσταση.
0: Θέλει να τη βοηθήσει, βρε. Είναι ερωτευμένος, στα σύννεφα πετάει.
1: Καλά, είναι πάρα πολύ ερωτευμένοι, γελάνε αυτοί.
0: Τώρα να σου πω, ο Τριντό ήταν 800 χρόνια με τη γυναίκα του. Παιδιά, δηλαδή, θα τρελαθώ με τους άντρες, τι γίνεται, έτσι. Ήταν με τη γυναικούλα του, η οποία έκανε και τα κουμάντα η γυναικούλα του. Πρέπει να τρώγε και λίγο παντοφλίτσα.
1: Δεν ξέρω, ναι. Είναι,
0: γιατί είναι και μάμας μπόι αυτός, δηλαδή ήθελε λίγο μεμέ και γαλατάκι. Και τώρα μας το παίζει ότι είναι ο σούπερ γκόμενος.
1: Τι να κάνει, ρε παιδιά, τι να κάνει, ερωτεύτηκε. Παιδιά, ερωτεύτηκε ο ένας τον άλλον παράφορα.
0: Πού γνωρίστηκα? Σε γνώρισα στο ίδιο.
1: Έχει κάτι απορίες τελευταία και μου πετάς κάτι ερωτήσεις.
0: Αφού το έχει μελετήσει το πράγμα.
1: Δεν θυμάμαι που γνωρίστηκαν. Αλήθεια δεν θυμάμαι. Σε κάμια καλά. Σε κάποιον που γνωρίστηκαν. Εκεί πέρα που κάνουν και του τοπίου. Εκεί πέρα και ήταν και αυτή και την είδε αυτό και τον είδε κακό. Και άρχισε τον.
0: Είχε χωρίσει αυτό. Α, είχε χωρίσει.
1: Νομίζω ναι.
0: Δεν του χώρισε η υπεροχή.
1: Δεν νομίζω. Αυτή,
0: η αντροχωρίστρα.
1: Αυτή ήταν, α πούμε, ήταν ένα γάμο στον κρεμό και αυτή ήταν μια κλωτσιά.
0: Τραβο τέλειωσε.
1: Να το πω έτσι. Και αυτή είναι χώρισε με τον δικό τη.
0: Η γυναίκα του δεν την χωνεύει, αυτή είναι σίγουρα.
1: Εντάξει, το έχω φάει τη χωνεύα τώρα.
0: Εντάξει, θα ήθελε η γυναίκα του να κάνει comeback.
1: Τι πιστεύω εγώ? Εάν μία άλλη σου πάρει τον άντρα, τον οποίο λατρεύεις, τον ήθελες ή τον ήθελες για διάφορους λόγους, τη μισείς. Αν στον πάρει και δεν τον ξεφορτωθείς, τη λατρεύεις και τη λυπάσαι παράλληλα. Αυτό συμβαίνει, παιδιά, σε αυτή τη ζωή.
0: Τώρα αυτή δεν θα ήθελε τον αντρούλη τη.
1: Ωραίο
0: μωρό,
1: λογικό, λογικά, ναι.
0: Θα είναι σίγουρα ως πρώην. Ως πρώην πρωθυπουργός θα
1: είναι
0: σύμβουλο σε διάφορες εταιρείες. Νόστιμος, πολύ σέχη.
1: Είναι νόστιμος.
0: Λέγαμε τότε ότι ήταν από τους πιο ωραίους πολιτικούς.
1: Ναι.
0: Κυκλοφορούσανε.
1: Άρα τα λέμε αυτά. Αυτή δεν μου αρέσει εμένα όμως, σαν γυναίκα. Ούτε είναι άσχημη, αλλά τέτοιες και είτε πέρες. Να στον δρόμο, να. Μιλούνια.
0: Ναι, αλλά δεν είναι οι πέρες.
1: Καλά, είναι και ζαβή αυτή. Φίλα και τα χόπια, μην τα ξαναλέμε τώρα που είναι φίλη με την Σάντσετ.
0: Φαντάσου όμως σε τι κυκλώματα θα τον βάλει τον Τριντούλη.
1: Δεν είχε ανάγκη ο Τριντούλη τώρα κυκλώματα τη πέρα.
0: Ήταν λίγο κομμένο από του Αμερικάνου του Χάικλινγκ. Ναι. Αν θυμάσαι με τον Τραμπ είχαν πλακωθεί. Του έλεγε σκάσε κουκλίτσα μου.
1: Ναι.
0: Τα θυμάσαι αυτά.
1: Ναι.
0: Λοιπόν, ήδη τα ώρα, αυτή είναι η είδηση, βρε. Τα ώρα είναι μεταξοβιζάτ στην Ήδρα.
1: Άλλοι μετά τα βγάλε έξω.
0: Βεβαίω και πήγε. Σε πληροφορώ και στο Ίδρυμα Δέστε.
1: Μπράβο.
0: Είναι για δέσιμο. Είναι για δέσιμο η Ρίτα ώρα.
1: Μπράβο, βρε στη Ρίτα.
0: Πήγε να δει του Τζεφ Κούνς τα καλούδια.
1: Να χαρούλα.
0: Ο Τζεφ Κούνς, παιδιά, έχει κάνει μπαλονάκια, έχει βγάλει αυτά. Μια καριάτιδα που είναι σαν φασολάκι φασκιωμένο. Δηλαδή, εντάξει, ρε παιδιά, είπαμε η τέχνη.
1: Συμφωνώ, μωρέ.
0: Δηλαδή, παιδιά. Έχει ένα παλιμπεντισμό, σαν να μην του δώσανε πολλά παιχνιδάκια όταν ήταν
1: ελληνικό. Δεν έχει το κόνσεπτ, αλλά είναι ότι σου κάνει κιόλα. Δεν ξέρω, εμένα δεν μου λέει. Αλλά είναι άλλη που τρελαίνονται.
0: Μια καριάτιδα, λέει, ότι βάλαν στο μπενάκι εδώ μεταξύ, είναι μια καριάτιδα σε ένα φουσκωτό μπαλονάκι.
1: Ναι.
0: Εντάξει, τώρα η καριάτιδα που είναι ένα καλέσθητο πράγμα. όσο και αν ζούμε σε μια εποχή που δεν έχει καλεσθησία, χοντροκοπιά και όλα είναι μια ιδέα, ένα ψέμα, μια, πώς λέει το τραγούδι, ακριβώς. Δεν γίνεται τώρα δίπλα στην Καριάτιδα να λες ότι είναι η σύγχρονη Καριάτιδα ένα μπαλονάκι.
1: Τη δείχνει λίγο μπαλονάκι, έχει φουσκώσει και αυτή. Πώς λέμε, φούσκωσα με αυτά που ζω και βλέπω. Αυτό έχει πάθει και η Καριάτιδα.
0: Μάλιστα.
1: Είναι κομψεπτικό, φαντάζομαι το θέμα. Λοιπόν, ο Τζορτζ Κλούνεϊ και οι ξυλοπόδαροι, η Αμάλα αναγκάστηκε να πω και μια κακή κουβέντα όλη μέρα την Οθεά. Εντάξει. Κάποια στιγμή δεν τα έχω κάνει και με τη συνείδησή μου. Λοιπόν, και οι Αμάρα αναγκάστηκαν να καταλήξουν το σπίτι του στη Γαλλία λόγω των ανεξέλεγκτων πυρκαγιών. Πήραν τα δίδυμα σε Μπόρντ Μπεμπέ, πήραν και δύο σκυλιά γατιά, δεν ξέρω τι είχαν, και φύγανε, λέει, καημένοι. Και κέρδισαν την κατοικία του. Δηλώνοντα να στηρίξουν την πόλη όπου μένουν, θα δώσουν χρήματα για πυρόσβεση, πράγματα, θάματα.
0: Να.
1: Μπράβο του όμω αυτό. Έστειλαν μήνυμα και στον δήμαρχο και έγραψαν. Αγαπητέ
0: στην Καλιφόρνια. Είναι
1: στη Γαλλία, σου
0: α,
1: λέω.
0: Α, στη Γαλλία.
1: Ναι. Και γράψανε στον δήμαρχο.
0: Αυτοί όπου έχουν σπίτι καίγεται, το έχει πάρει χαμπάρι.
1: Ναι, είναι γκαντέμο λίγο αυτή.
0: Και πέρσι δεν ήταν στο Λος Άντζελες.
1: Κάηκε όμως το σπίτι τους.
0: Εκεί πέρασε απ' έξω. Ναι. Έκανε αυτός ένα φού και πήγε στην παραδιπλανή.
1: Πώς
0: λες, στην παραπορτιανή, στην παραδιπλανή.
1: Λοιπόν, άκου το γράμμα. Αγαπητέ Ντιντιέ, αυτή τη στιγμή δεν γνωρίζουμε αν το όμορφο σπίτι μας θα αντέξει. Θα βάλω και λίγο εγώ. Θα αντέξει αυτή τη δύσκολη περίοδο. Καθώς εκενούμε τον Μπρινιόλ, θέλουμε να τονίσουμε δύο πράγματα. Πρώτον, ελπίζουμε εσύ και οι άνθρωποι της πόλης μας να είστε ασφαλείς. Και δεύτερον, ότι η Αμάλ και εγώ δεσμευόμαστε, η Αμάλ κυρίως.
0: Ναι.
1: Ότι
0: γιατί αφήνει... εγώ δεν έχω.
1: Εγώ δεν έχει η καρδιά μου.
0: Εγώ παίρνω Αμάλ και κάνω δώρα.
1: Ό,τι και αν συμβεί στο κοριό μας, είμαστε μέρος αυτής της κοινότητας και θα συμβάλλουμε στην αποκατάστασή τους. Αγαπάμε τον Μπρινιόλ και τους φίλους μας που ζουν εκεί.
0: Είπε τρώγοντας φοντί.
1: Αυτά. Και έστειλε το γράμμα στον τέτοιο.
0: Και Μπουρκινιόν.
1: Ναι. Και γράφει ένας από κάτω. Πραγματικά λέει συγκλονιστικό. Καταστράφηκε το βιός τους. Πώς θα ζήσουν από εδώ και πέρα.
0: Να σου πω κάτι. Ξέρεις τι είναι οι καφετιέρες, είναι εσπρέσο που είναι και πρεσβευτής να καούν.
1: Ναι, λαντέ.
0: Πώς θα βγαίνει να κάνει έτσι αυτό που κάνει στην εσπρέσο ο ambassador.
1: Ναι.
0: Οι άλλοι πόσα σανελάκια θα έχει μέσα.
1: Δεν ξέρω. Σιγά μου ρε πια κι εσύ. Σκάσετε αυτοί παίρνουν. Αυτοί τι κάνουν. Τι έχω διαβάσει ότι κάνουν οι πλούσιοι. Γενικά έχουν 350 σπίτια και επειδή α πούμε λέμε έχουν 5-6 λούχα που τα θέλουν παντού για να μην τα κουβαλάνε, τα έχουν πάρει στριπλούν και τα έχουν στα σπίτια.
0: Να ορίστε.
1: Και διάβαζα και κάπου για έναν ο οποίος παίρνει σόβρακα, λέει, και το φοράει και το πετάει μετά.
0: Λοιπόν, ένας φίλος μου, ο Δημήτρης από το Παρίσι, που κάνει εξάγει, ζει στο Παρίσι.
1: Και τι εξάγει, τι εξάγει, τέλειο να μάθει.
0: Εξάγει φέτα από Παρί.
1: Δεν μ' αρέσει.
0: Και γενικά πάρα πολύ ωραία πράγματα.
1: Τι λέει.
0: Λέει.
1: Με τον Μπρινιόλ.
0: Λοιπόν, λέει. Bonjour, le fille.
1: Γαλλικά τα έχει γράψει.
0: Γεια σας κορίτσια, σας ακούμε, είστε τέλειες. Φιλιά από τον Δημήτρη από το Παρίσι.
1: Ευχαριστούμε Δημήτρη.
0: Από το Παρίσι, να τον πάρουμε τηλέφωνο. Ε,
1: τον πάρουμε.
0: Θέλεις.
1: Ναι, αμέ να τον πάρουμε.
0: Τι, αν το έχω το τηλέφωνο. Το έχω καλέ.
1: Ναι, να τον πάρουμε,
0: αφού...
1: λέω.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, του απάντησε δεν έχουμε λεφτά. Έχω λεφτά, είπε η Μέρη. Επίσης μας έστειλε μία ακροατία μας γλυκιά. Ιανέ, καλές διακοπές και καλή ξεκούρα. Είστε υπέροχα κακά κορίτσια. Να περάσετε τέλεια, θα σας περιμένουμε. Θα παίζουν best of, να ξέρεις πάντως. Ανέ, τρεις με πέντε που θα λείπουμε εμείς από την άλλη εβδομάδα. Είδα το πρόγραμμα, μας το στείλανε.
0: Καθώς ήσουν και κανένας μάτι στο πρόγραμμα.
1: Όχι, μας στείλανε το πρόγραμμα να δω μέχρι πότε μας έχουν βάλει.
0: Μέχρι πότε μας έχουν βάλει.
1: Άστα, δεν θα σου πω μετά, δεν θέλω να σχολάσω στο κέφι, δεν βγει εκπομπή.
0: Πόσο?
1: Μέχρι 21. Μετά δεν έχει βγει πρόγραμμα μετά. Για μετά τις 21 Αυγούστου. Θα δούμε, θα μάθουμε.
0: Ναι.
1: Μέχρι τότε όμως θα είμαστε εμείς κονσερβοποιημένες μεν, αλλά με στόφδε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Hey. Εσένα μιλάω. Εσένα που τώρα το μυαλό σου είναι γεμάτο έγνοιες. Αν έκλεισες το μάτι, αν είναι ασφαλές το σπίτι όταν λείπεις, αν συμβεί κάτι ενώ οδηγείς, αν έχεις κλείσει όλες τις εκκρεμότητες στη δουλειά, αν. Αυτό το μήνυμα είναι για εσένα.
3: Η καθημερινότητα είναι γεμάτη έγνοιες. Για να έχεις λίγες έγνοιες λιγότερες, στο Magenta Insurance θα βρεις όλα όσα χρειάζεσαι για την ασφάλειά σου εύκολα και οικονομικά. Online ασφάλιση για το αυτοκίνητο, τη μηχανή και το σπίτι σου και ραντεβού με ασφαλιστή για ασφάλεια υγείας και επιχείρησης σχεδιασμένη πάνω στις δικές σου ανάγκες. Όλα με 24-ωρη εξυπηρέτηση. Μπες στο magentainsurance.gr. Εδώ βρίσκεις ασφάλεια. Κοσμοτέ Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου.
4: Σπουδές πληροφορικής και διοίκησης επιχειρήσεων. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. Τεχνητή νοημοσύνη στην πληροφορική και το management. Influencer marketing. Εφαρμογές λογιστικής σε συνεργασία με την Entersoft One. Game design. Εξειδίκευση σε νέες τεχνολογίες, πλατφόρμες νέας γενιάς και καινοτόμες εφαρμογές. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
5: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
6: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Τρία έργα μουσικής δωματίου του Γιώργου Κουμεντάκη συνομιλούν με τέσσερα ποίηματα του Κωνσταντίνου Καβάφη, τα οποία μελοποιούνται στο ιδίωμα του Αμανέ, δημιουργώντας ένα ηχητικό τοπίο βαθιά εσωτερικό, στοχαστικό και διαρκώς μεταβαλλόμενο. Τόσες φορές τόσο κοντά να είμαι. Ο σύγχρονος χορός και το μουσικό θέατρο συναντιούνται στη νέα παραγωγή του μπαλέτου της Εθνικής Λυρικής Σκηνής και συνυπάρχουν οργανικά σε μία αέναη συνομιλία. 2, 3, 4, 9, 10 και 11 Οκτωβρίου.

0: Μ' αρέσει που φοράς και τα μακριά φουστάνια και τα σηκώνεις λες και είναι να σφουγγαρίσεις.
1: Με τέτοιο πόδι καταρχήν.
0: Α, θες να μας δείξεις το πόδι σου, δηλαδή η πασαρέλα μας κάνει.
1: Ό,τι μπορώ κάνω και εγώ, κακομοίρα, τι να κάνω. Λοιπόν, πήγε διακοπές, λέει, μόνη της η Φέη Σκορδά για λίγο στην Τζίμπρο με τη μαμά της και τον ένα της, και τον ένα της γιο. Ναι, και τον ένα της γιο. Και όλοι λένε τα ρετιότσερ που είναι ο μέλλοντας σύζυγός της.
0: Εντάξει τώρα ρε παιδιά, που δίνουμε αμέσως, κάναμε, πού είναι ο μέλλοντας σύζυγός, πού είναι. Στις δουλειές του είναι ο άνθρωπος.
1: Α, πες τα!
0: Πήγε να κάνει μια αρπαχτή στην Κύπρο και θα γυρίσει.
1: Όχι, βρε, η κοπέλα πήγε για διακοπές. Σε ξενοδοχείο είναι.
0: Ε, καλά.
1: Σε ένα πεντάστερο είναι.
0: Πήγε στο πεντάστερο να το κάνει αναρτήσει, να πάρει και pocket money, αν είναι
1: φλουέτσα. Και είναι και, κουρασμένη, διότι για να υπογράψει το συμβόλαιο τη έφυγε η γλώσσα. Το καινούριο.
0: Τι εννοεί.
1: Δεν έφυγε από το κανάλι, το ένα πήγε στο άλλο. Γράφτηκε ότι τη έχουν κάνει περικοπές στα μισθά. Και γενικότερα η κοπέλα πέρασε ένα ντουβρουτζά.
0: Τα τηλεοπτικά πηδήματα είναι κουραστικά.
1: Είναι δέματα τώρα αυτά. Και ανέβασε φωτογραφίες με το μαγιό της, πήγε σε ένα υπέροχο ξενοδοχείο, χλυδάτο. Ποιο είναι αυτό τώρα το ξενοδοχείο, κάτσε να
0: βάλω. Ωραία.
1: Μια πισίνα, ένα αυτό.
0: Ήταν, φάνε καλεσμένη μωρέ.
1: Το Cap St. George Hotel and Resort.
0: Πού?
1: Στην Τζίμπρο.
0: Στην Πάφο.
1: Δεν ξέρω που είναι, στην Κύπρο πάντως είναι. Εκεί κάνει και πολύ ζέστη.
0: Δηλαδή, αν σε καλούσανε, σε πεντάστερο.
1: Όχι, θα πήγαινα. Και θα έλεγα πολύ ωραίο το ξενοδοχείο, αλλά κάηκα τη ζέστη.
0: Οπότε, στείλτε με και σε ένα πιο δροσερό μέρος.
1: Αυτό. Επίσης, η Αγγελική Νικολούλη απολαμβάνει το καλοκαίρι στο Έπακρον.
0: Πού, στην Πάρο? Μου λέω και αυτή για την Πάρο. Έχει κατακαεί το νησί.
1: Δεν ξέρω.
0: Συνήθως στην Πάρο πηγαίνει.
1: Δεν λέει. Ανέβασε ένα πολύ ωραίο ηλιοβασίλεμα και είναι εκείνη και τα χέρια τη ανοιχτά.
0: Φουλ μουν έχουμε σήμερα.
1: Εχθές.
0: Εχθές το βράδυ. Α.
1: Το βράδυ. Εχθές. Τη μέρα δεν νομίζω.
0: Να σου πω, σε λινιάζομαστε σε αυτό το.
1: Ναι.
0: Είναι
1: και
0: λίγο...
1: τρεις μέρες πριν, τις τρεις μέρες μετά.
0: Κάτσε.
1: Εμάς το πριν μας έπιασε.
0: Εμάς.
1: Την προηγούμενη.
0: Απαπα.
1: Την προηγούμενη μέρα.
0: Να σου πω
1: την προηγούμενη
0: κάτι.
1: Μέρα αφήσαμε το χάμο.
0: Δημιουργείται θέμα στη Μανσέλινο.
1: Από ό,τι είδα.
0: Εκτός. Γενικώς φέρνει και άλλα πράγματα.
1: Σαν τι δηλαδή, να σου φέρει γκόμενο, θες τι,
0: όχι,
1: να ξέρω τι φέρνει.
0: Όχι, δεν ξέρω, φέρνει κάτι καλό, φέρνει κάτι κακό.
1: Καλό δεν έχω δει τώρα εγώ.
0: Παιδιά, καλά ήρθε ο υδραυλικό σήμερα για το καζανάκι.
1: Έλα, λέγε.
0: 70 ευρώ, είπε. Ξέρεις, για δύο πλάστικα τσουτσούλια. Ξέρεις με την
1: λέει τα νερά.
0: Ποια νερά.
1: Γενικά.
0: Καταρχάς πάτησε το καζανάκι και δεν σταματούσε τα νερά που λες.
1: Μα είδες.
0: Λέω, κύριε, είπαμε να το φτιάξουμε εδώ πέρα, έχουμε γίνει του μια γάρα, να μην πληρώνουμε και την ΕΙΔΑΠΛΕ. Πήγε, έκανε ότι έφερε δύο τέτοια και είπε 70 ευρώ, λέει, φιλική τιμή.
1: Φαντάσου, η εχθρική πες του πώς είναι.
0: Η μάνα μου είχε μείνει, μου λέει, γύρισε ανοιχτή καρδιά.
1: Ναι.
0: 20 έπαιρνε.
1: Ωραία επαγγέλματα είναι αυτά, παιδιά, να ξέρετε.
0: 70, sorry ρε παιδιά.
1: Καλέ, δεν είχε έρθει.
0: Ελπίζω να μην ξαναχαλάσει, μας είπε. Ήθελα να του πω, άμα ξαναχαλάσει θα έρθει και δεν θα πάρει και μία.
1: Όχι, πέντου πίσω, θα τραβήξω βίντεο πώς το κάνεις, το κάνω μετά μόνη μου. Δεν αξίζει. Να μου βάζει δύο τσουτσούνια και να μου τα χρεώσει 70 ευρώ. Πρέπει αυτά τα δύο τσουτσούνια που σου βάλει να κάνει 5 ευρώ το ένα, να ξέρει.
0: Πολλά λες.
1: Ναι, πρέπει να λέω και πολλά.
0: Ναι.
1: Δεν έχει έρθει ένα να μου δώσει προσφορά για να μου βάλει, τα έχω ξαναπεί, μία γραμμή LED στην κουζίνα και μου είπε 180 ευρώ.
0: Έλα, παιδιά.
1: Και είχα πει εγώ ότι είμαι και πονήρο πλέον, γιατί με βλέπουν και. Με βλέπουν και μουρκαμωμένοι και χαριτωμένοι και ένα κοριτσάκι. Κοριτσάκι, τέλος πάντων, ένα γεροδοκοριτσάκι χαριτωμένο και σου λέει αυτή εδώ πέρα δεν ξέρει πώς τη λένε. Θα τώρα κοπανίσω. Και είχα μπει εγώ και έψαχνα. Τα υλικά του ήταν 30 ευρώ. Οι 30 ευρώ, πρόσεξε, αν είμαι ιδιώτης, γιατί αν είσαι επαγγελματίας,
0: έχει
1: άλλες τιμές. Εγώ σου λέω 30 ευρώ. Και έρχεται λοιπόν και μου λέει 180. Του λέω, συγγνώμη τα υλικά σας, του λέω, δεν είναι, του λέω, πάνω από 30 ευρώ. Τα άλλα 150. Του λέω, τι είναι η εργασία. Πόσε ώρες θα κάτσετε, του λέω εδώ πέρα.
0: Ναι, σου λέω, εμένα ο προηγούμενος.
1: Και έμεινε, δεν το περίμενε να με δει ενημερωμένη.
0: Ο προηγούμενος μου πήρε 20 και αυτός μου πήρε 70, γιατί πήγε μέχρι τη γωνία που είναι
1: ο
0: το μαγαζί.
1: Ο προηγούμενος που είναι, φώναξε τον, δεν σου έκανε.
0: Μου λέει τρίτη φορά. Ήθελα να του πω, εντάξει τώρα κι εσύ.
1: Και αυτός 70 πήρε, βέβαια. Μήπως το έκανε πριν, να τα πάρει σιγά-σιγά.
0: Δεν ξέρω.
1: Παιδιά,
0: τι να σου πω, με τον κουβά θα ρίχνω σε λίγο.
1: Είναι πολύ δύσκολο. Κουβά, εγώ έτσι δεν είχα κάνει.
0: Τι.
1: Άσε που εμένα κάει και μία λάμπα στο μπάνιο. Είναι από αυτές τις λάμπες. Η λαμπίτσα που είναι καρφωτή.
0: Ναι, μην το άλλαξε εσύ.
1: Το άλλαξα.
0: Α.
1: Περίμενε όμως. Αυτά λοιπόν είναι τρία σποτ τα οποία κρέμονται. Το ένα δεν ασχολούμαι. Εγώ στο ένα βάζω, ήθελα να βάλω, να βλέπω την τύφλα μου. Τώρα ήθελα και τα τρία. Παίρνω λοιπόν μία καρέκλα, ανεβαίνω και να μην βλέπω την τρύπα, την τύφλα μου δεν έβλεπα. Βάζω το γυαλί Ήταν σκοτεινά. Παίρνω το κινητό, κρατάγα το κινητό, πήγαινα να κρατάω το κινητό, να καρφώσω με το άλλο χέρι. Λέω Παναγία μου, θα φύγω από τον μπαλκόνι. Κλείνω το διακόπτη για να είμαι σίγουρη ότι δεν θα ανατιναχτώ και ακουμπάω στο νεροχύτη το κινητό. Mm. Το κράταγα με το γόνατό μου. Mm. Το ψιλοκάρφωσα.
0: Κοίτα,
1: αυτό.
0: Το κάρφω θα σου στοιχήσει πιο ακριβά.
1: Άκου, το ψιλοκάρφωσα και λέω όταν το κάνα. Ανοίγω το πώ έρχεσαι αυτό να τρεμοπέζει, γιατί δεν το είχα βάλει καλά. Α. Έκανε δεν έκανε επαφή, έκανε δεν έκανε επαφή, έκανε δεν έκανε επαφή. Μετά χωρίς το κινητό πια.
0: Κάσε μας και μας ζάλισες παλιό λάμπα.
1: Ψιλοφυτά το πιάσα, του έκανα μία κρακ. Το έβαλα και όλα μια χαρά. Και τώρα έχω φως. Έχω γίνει παιδί, έχω γίνει τρελό μαστόρι.
0: Και τώρα που έχεις φως, τι κατάλαβες.
1: Βλέπω που
0: βλέπεις την παρετίδα σου, βλέπεις την τρίχα που βγήκε στον παγούνι, βλέπεις τα διάφορα που έχει το δέρμα.
1: Τι να κάνουμε, ας τα βλέπω.
0: Τι κατάφερες, πες μου.
1: Είναι
0: πιο ευτυχισμένοι οι άνθρωποι, σου λέει, βγάλε τους καθρέφτες από το σπίτι σου.
1: Άσε με καλέ, μια χαρά είμαι. Άσε που και καθένα το σπίτι μου σου είπα ότι με δείχνουν κουκλάρα έξω, είμαι τα προβλήματα.
0: Έχεις βάλει παραμορφωτικός.
1: Όχι, στο σπίτι μου με βλέπω πάρα πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Και βγαίνω μετά έξω και κοιτάζομαι γενικά και κάτι δεν πάει καλά. Το έχουμε ξαναπεί. Το είδες, κοιτάχτηκε εδώ πέρα στο κουβούκλιο που σου είπα την άλλη φορά που έχει ένα καθρέφτη απ' έξω. Όπως βγαίνουμε δεξιά να δεις που φαινόμαστε σαν. Τι να πω, σαν μαϊμούδες.
0: Γιατί. Συγγνώμη, γιατί να ρίξω το ηθικό μου μεσημεριάτικα, αν φαινόμαστε σαν μαϊμούδες.
1: Και δεν είναι αυτό μόνο η τζαμόπορτα. Όταν έρχομαστε, να πούμε στον κόσμο, όταν είναι να μπούμε στο κτίριο, είναι ένας μεγάλος εξωτερικός διάδρομος που είναι,
0: είναι
1: μια τζαμόπορτα.
0: Είναι σαν να έχει στρώψει τα κόκκινα
1: χαλιά και μπαίνουμε. Είναι μια τζαμόπορτα. Θέλετε, βέβαια, καθευθύνεται στην τζαμόπορτα. Αυτή η τζαμόπορτα με δείχνει, λες και έχω κάτι γάμπες τώρα. Τόσες δά, κάτι αυτά τόσα, μια περιφέρεια δηλαδή. Είναι παραμορφωτικό. Ό,τι και να φορέσω, χάλια με βλέπω. Ενώ πάλι σπίτι μου βγαίνουν σαν μοντέλο.
0: Εμένα μου εξήγησε πάντως κάποιος,
1: ναι,
0: είναι το πώς κάνει κούρμπα ο καθρέφτης. Πώς είναι.
1: Όλοι οι καθρέφτες κάνουν κούρμπα μέσα στο σπίτι μου. Δεν κάνει κανένα κούρμπα.
0: Είναι σε ίσιος ή λίγο γυρτός.
1: Όχι, παιδί μου, γυρτός στο μπάνιο. Ίσιος είναι στον τοίχο. Κολλημένος είναι. Πώς να το πω.
0: Καλά, ολόσωμο, βλέπεις τον μπάνιο.
1: Βλέπω από τον αφαλό μου και πάνω. Είναι μεγάλος ο καθρέφτης.
0: Έχεις άλλο καθρέφτη που να βλέπεις και από τον αφαλό σου και κάτω.
1: Έχω καταρχήν στις ντουλάπες ο καθρέφτης που με βλέπω ένα κουκλάκι. Έχω στο διάδρομο ο καθρέφτης που με βλέπω ένα τρεις κουκλάκι. Και πέρα γέρνει αυτός βέβαια όντως. Και μετά για να τσεκάρω τους καθρέφτες, κοιτάζομαι και στην καθρέφτη της είσοδου της πολυκατοικίας και είμαι πέντε φορές κουκλάκι.
0: Να.
1: Και έρχομαι εδώ και με μου πέφτει το ηθικό.
0: Τι να σου πω, θα τσεκάρω τους καθρέφτες και θα.
1: Αυτά.

0: 90,1.
1: Όταν ήμουν μικρή, έβγαζα γλώσσα στο σχολείο.
2: Όταν ήμουν μικρή, έκανα όλες αβολιές.
1: Έβαζα μυρμήγκια στην τσάντα του δασκάλου.
2: Έβαζα πινέζες στην καρέκλα του συμμαθητή.
1: Και τώρα τι γυρεύουμε εδώ?
3: Τα κακά κορίτσια.

0: shopping να εκτονωθώ.
1: Ακόμα.
0: Ακόμα.
1: Πότε θα το πάρει?
0: Θα πάρω άλλο από την αντιπροσωπεία. Ναι.
1: Εντάξει.
0: Μου ξεφούρνηραν.
1: Δεν θα πληρώσει όμω.
0: Όχι, μου ξεφούρνηραν ότι δεν έχουν χρόνο να το ψάξουν τι βλάβη έχει. Επειδή είναι τέτοιε ημέρε.
1: Ωραία, πάρ το άλλο εσύ. Τσάμπα, να το πάρει το άλλο.
0: Ναι, το ίδιο σε το δικό μου. Του είπα αυτό. Μου είπαν ότι θα μου το δώσουν από αύριο για 15 μέρες.
1: Όνειρο.
0: Άρα θα έχω βγάλει άσπρα γένια μέχρι να πάρω το αυτοκίνητό μου. Τι να κάνω.
1: Ναι, ναι, πάρε αυτό τώρα. Αφού
0: τι
1: το
0: να
1: ίδιο.
0: Κάνω. Ναι, παιδιά, είναι, εντάξει, δεν υπάρχουν μηχανικοί. Αν τα πα στι αντιπροσωπείε.
1: Λόγω αδειών και εποχή εννοεί.
0: Προφανώ. Εν τω μεταξύ, άμα το πα εκτό αντιπροσωπεία, χάνει την εγγύηση. Άμα μπει άλλο χέρι.
1: Ναι.
0: Γιατί άμα έχει 6 χρόνια εγγύηση, αρκεί να μην το ανοίξει, να μην το ανοίξει άνθρωπο. Αν το ανοίξει, σου λέει το πείραξε. Χάλασε από αυτόν. Καταλαβαίνεις, ναι. Δεν το διακινδυνεύεις, παιδιά. Πείτε μας, έχετε περάσει ταλαιπωρία με το αυτοκίνητό σας? radio@parapolitika.gr. Η Αθήνα κάποιες ώρες πάντως είναι άνετη.
1: Ναι.
0: Έχει ψιλοαδειάσει ορισμένα σημεία ψιλο.
1: Εγώ πάλι σήμερα δεν έβρισκα πάρκινγκ, πάντως δυσκολεύτηκα εγώ σήμερα.
0: Έλα! Mm.
1: Και χθες και σήμερα.
0: Περίεργο.
1: Ενώ Δευτέρα Τρίτη ήταν ονειρεμένα.
0: Ναι. Ξέρεις τι, το κολλάνε με το Σαββατοκύριακο και μια χαρά.
1: Ξέρει, ναι. Λοιπόν, νέες φωτογραφίες από τις διακοπές της Σοφίας Βεργκάρα στη Μύκονο, η οποία διασκέδασε σε σκάφος με τη Μαρίνα Βερνίκουοθ.
0: Αφού έφυγε, ρε παιδιά, τώρα είναι στην Κιανία.
1: Βγήκανε φωτογραφίες από το σκάφος. Την είχαμε βρει στα σοκάκια. Να μην τη δούμε και πάνω στη σκούνα.
0: Να τη δούμε.
1: Και πέρασε πάρα πολύ ωραία και λέω φωτογραφίες με τη Βεργκάρα. Κούκλα είναι η Βεργκάρα, έτσι. Και με τη Βερνίκος και μιλάνε και κάνουν αυτά και είναι παρέα. Και είναι δύο καλές φίδες και μια χαρά.
0: Λοιπόν, ο πρώην λέει της Kendall Jenner έπεσε στην αγκαλιά της Ειρίνα Σάικ του NBA, ο Ντέιβιν Μπούκερ. Ο παλιός της Kendall Jenner,
1: ναι.
0: Τώρα διασκεδάζει στην αγκαλιά της Ειρίνα Σάικ.
1: Αυτή είναι, παιδί μου, κάνουν άλλαξο παυτούλια συνέχεια.
0: Τώρα είναι ωραίο αυτό.
1: Μα ο ένας το δίνει στον άλλον. Τον εννοώ.
0: Το δίνει το καφέ.
1: Εννοώ αυτό που καταλάβατε. Α, κάτω και εγώ να σκάσω.
0: Ναι. Άρα να σου πω κάτι. Το έχω ξαναπεί. Ας κάνει μία εξέταση, ας πούμε, για κολοβακτηρίδια και ας πάνε μετά να στέλνει ένα mail. Παιδιά, πηγαίνετε και ψαχτείτε. Τι έγινε?
1: Λοιπόν, κάτω το θέμα με τη Σοφία Βεργκάρα.
0: Ναι. Σχολιάζουνε.
1: Με τη Σοφία Βεργκάρα που είναι με την Μαρίνα Βερνίκο στο σκάφος, γράφει ένας. Η κουμπάρη της Μαρίνας και άφραγγοι ονάστηδες ζεύγος στα νημανίδη μπόμα. Πού βρίσκονται?
0: Του έχουμε χάσει αυτό το καλοκαίρι.
1: Ναι.
0: Έλα μωρέ, τους λένε άφραγγους.
1: Εγώ
0: δεν τα πιστεύω αυτά.
1: Εντάξει, δεν είναι άφραγγοι άνθρωποι, σα ίσα, μια χαρά είναι.
0: Και η αλήθεια και... είναι ότι τώρα τελευταία δεν τους πολύ βλέπουμε.
1: Καλό είναι αυτό. Καλό είναι για αυτούς καταρχήν, όχι μόνο για μας. Καλό είναι, παιδιά, όταν δεν πολύ εκτίθεσαι, είναι καλό και για σένα, ναι. Όλη την ώρα, πώς το λένε. Καλά, το μεταξύ, αυτή η καημένη μπόμπα όταν ανεβάσει κάτι που δεν ανεβάζει συχνά, η αλήθεια είναι. Ανεβάζει ότι κάνει γιόγκα, ανεβάζει. Μιλάμε, το τι τις γράφουν από κάτω. Γι' αυτό μάλλον έχει σταματήσει. Δεν αντέχει, δεν αντέχεται αυτό το πράγμα πάντως να σε βρίζουν όλη μέρα. Γιατί πρέπει να είναι πολύ κουραστικό.
0: Λοιπόν, ο Εμπαπέ.
1: Ναι.
0: Είναι, λέει, διακοπές στη Σαρδινία. Τώρα όλοι μετά το ποδόσφαιρα ξεχύθηκαν σε όλα τα κοσμικά μέρη. Και φυσικά επειδή πουλάνε πάρα πολύ, έχουν και πάρα πολλές προσφορές. Δωρεάν σε μαγαζιά, μπαράκια, φαγάκια κλπ.
1: Πέθανε και η μαμά της Κρις Τζένερ. Δηλαδή πέθανε και η γιαγιά των Καρντάσιαν.
0: Πόσο θα ήταν αυτή?
1: Ένα μινιμούμια. Πόσο θα ήταν?
0: 100,
1: ξέρω εγώ.
0: Να.
1: Και...
0: την είχαμε δει. Τη γιαγιά την
1: ναι,
0: είχαμε
1: μια
0: δει.
1: Γλυκούλα ήταν, η αλήθεια είναι.
0: Ήτανε σαν
1: την είχαν και αυτή σαν κουκλίτσα την είχαν.
0: Την είχαν σαν κερινό μήνυμα.
1: Θυμάσαι μια φωτογραφία του Πατούλη με τη γιαγιά.
0: Ναι, τέτοιου στυλ ήταν.
1: Ένα τέτοιο πράγμα ήταν.

0: Ναι. Για εξαφανιστεί.
1: Αυτή η πατούλενα η γιαγιά ήταν σαν Μεξικάνα την είχαν.
0: Ναι, μωρέ, το καλό.
1: Και πόντσο.
0: Ναι, όντως. Λοιπόν, έγινε χαμός, λέει, μαζική διαρροή δεδομένων στο Hollywood. Και εκτέθηκαν στοιχεία επικοινωνίας διασημοτήτων. Όπως η Αντζελίνα Τζολί.
1: Τι, το τηλέφωνο της. Κάτσε να την πάρω.
0: Το τηλέφωνο της και τα μηνύματά της και τέτοια.
1: Τα μηνύματα που ανταλλάσσει.
0: Ναι.
1: Έλα, παιδιά, τροπή!
0: Μάρτιν Σκορτσέζε, Φράνσις Φορντ Κόπολα, Τζένιφερ Λόρενς, Αντζελίνα Τζολί και Ρόμπερτ Ντε Νίρο.
1: Θα ήθελα να διαβάσω την Τζολί, τι γράφει για τον άντρα της.
0: Αχ, κι εγώ, παιδιά.
1: Ο Πατσαβούρας, ο Έτσι, ο
0: Άγιος, εγώ.
1: Ο Τζάκι, ο Βρωμιάρης.
0: Ναι, κι εγώ. Να.
1: Βγήκανε δηλαδή λεπτομέρειες. Συγγνώμη, από τις συνομιλίες δεν μάθαμε τίποτα.
0: Τίποτα. Απλά μούγκα, μας λένε μούγκα,
1: ότι.
0: Μούγκα.
1: Τι μούγκα. Ποιος τα έβγαλε αυτά στη δημοσιότητα.
0: Δεν ξέρω, πάντως δεν έχει βγει τίποτα. Αλλά εγώ πιστεύω ότι το πιο ενδιαφέρον θα είναι την Τζολί. Τώρα, τι να λέει ο Ρόμπερτ Ντε Νίρο και ο Σκορτσέζε πια σε αυτή την ηλικία κιόλας.
1: Πρέπει να είναι η Τζολί, πρέπει να είναι και παρανοϊκή από αυτή που γράφει 15 μηνύματα, ας πούμε. Τσικ, τσικ,
0: μπορεί, μπορεί. Αλλά είναι...
1: Μοιάζει, είναι νευρωτική πάντως. Δεν μοιάζει.
0: Ναι. Αλλά θα ήθελα να ξέρω την πραγματική εγώ.
1: Μετά τον Μπίτι είναι με κανέναν.
0: Όχι. Επίσημα τουλάχιστον.
1: Ούτε ανεπίσημα.
0: Εντάξει, δεν ξέρουμε τώρα τι μπορεί να κάνει στην προσωπική τη ζωή. Κατά καιρούς είχαν ακουστεί διάφοροι σύντροφοι, μία που ακουγόταν και μία που πνιγόταν το θέμα. Οπότε δεν ξέρουμε αν είναι αλήθεια ή όχι.
1: Πού να την αντέξει κάποιος, παιδιά, αυτή. Εγώ πιστεύω ότι ο Πίτη είναι πολύ γλυκούλης, μωρέ. Και κρίμα. Λέει ότι του έχει στοιχήσει πάρα πολύ αυτό. Μου έλεγε κάποιος που είναι μέσα στα κυκλώματα ότι του έχει στοιχήσει πάρα πολύ αυτό που έχει γίνει με τα παιδιά του.
0: Ναι, αλλά αυτό.
1: Ότι το φυσάει και δεν κρυώνει.
0: Αυτό που είναι στα κυκλώματα δεν μας λέει και τι έχει γίνει πραγματικά. Μάθει.
1: Σαν πως ξέρει. Ξέρει ότι απλά του έχει κοστίσει και το συζητάει πάρα πολύ, λέει, με τους δικούς του.
0: Μάλιστα.
1: Ότι είναι μεγάλη πληγή δηλαδή γι' αυτόν.
0: Εντάξει, το καταλαβαίνω.
1: Ναι.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Λοιπόν, να πούμε για το Ridges Casino Montparnasse, που είναι μια ανάσα από την Αθήνα, που έχει πάρα πολύ ωραία πίτσα μόνο με 5 ευρώ. Αν θέλετε να ζήσετε την ξεχωριστή εμπειρία διασκέδασης με την παρέα σας, στην Πάρνηθα θα βρεθείτε στο πιο cool περιβάλλον. Θα περάσετε όμορφα, θα ποντάρετε στην τύχη σας, θα κερδίσετε χρήματα, μεγάλη διαγωνισμή και με αυτοκίνητα. Το Σαββατοκύριακο έχει και πολύ ωραίο μπραντσάκι, αλλά το κυριότερο, ιταλική κουζίνα, παιδιά, μόνο με 5 ευρώ το άτομο. Τι κάνει 5 ευρώ, ρε παιδιά, ούτε σουβλάκι.
0: Πραγματικά.
1: Μιλάμε για το απόλυτο ιταλικό comfort food, όπου έχει πάστα μπολονέζε, καρμπονάρα και πάστα τη Νάπολη. Τι ωραία, λείπει μόνο η πουτανέσκα.
0: Να.
1: Ναι.
0: Νόμιζα αυτά. Ότι χαιρετήσαμε για το διάλειμμα. Λοιπόν, η κόρη του... Α, το είπαμε αυτό.
1: Γυαλιά ηλίου δεν σε βλέπω φέτος να αγοράζεις. Έχει
0: όχι,
1: πιάσει λίγο τσουγκουνιά.
0: Έχει
1: πάει προς το διακοσμητικό η επενδυτική.
0: Ναι, έχω γυαλιά που με βολεύουν τώρα. Έχω κάτι μαύρα που τα φοράω.
1: Δεν λες τα γυαλιά ηλίου έχω. Ανατρίμηνο, πρέπει να είσαι φασιούνα εικόνα.
0: Άσε μας καλέ που κάνουν, δεν ξέρω πόσο. Έχω τώρα αυτά που μου είναι πολύ ωραία που τα φοράω 3 χρόνια, 4 και με έχουν καταβλέψει και είναι
1: 4
0: ωραία.
1: Χρόνια δεν λέει.
0: 4
1: τώρα.
0: Χρόνια αυτά. Έχω και κάτι άλλο που είναι στρογγυλά και είμαι σαν τον. Σαν αυτόν τον Beatles. Τον
1: Λένον.
0: Τον Τζον Λένον και τελειώσαμε.
1: Τόσο μικρά.
0: Και περίπου και τα αλλάζω. Μία φορά αυτά, μία φορά τα άλλα και τέλος.
1: Τα γυαλιά πρέπει ανάλογα με την.
0: Ναι, για
1: με τον dress code.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Να αλλάζουνε.
0: Ναι, να αλλάζουν,
1: πρέπει
0: αλλά...
1: να έχει όλη την παλέτα των χρωμάτων.
0: Να έχω την παλέτα.
1: Ναι.
0: Δεν έχω λεφτά να την πάρω την παλέτα τώρα. Βάσε με
1: γυαλιά. Αφού μπαίνει στα τσιπο.
0: Στα τσιπο τέτοια τώρα δεν μπορώ να πάρω για άλλη ρεση Μαρία. Πρέπει γιατί δεν ξέρω αν θα πω στα μούτρα μου. Δηλαδή, άμα πάρει ένα παντελόνι, εντάξει, πόσο χάλια μπορεί να πάει, ή μία μπλούζα ή μία τσάντα.
1: Θα τα ξαναπουλήσει.
0: Θα ξαναπουλήσει. Τώρα το γυαλί, επειδή είναι και ακριβό. Δεν ξέρει αν το ξαναπουλά. Δεν το ξέρω. Δεν φεύγουν εύκολα τα γυαλιά.
1: Ναι.
0: Βλέπω που τα έχουν εκεί πέρα και τα λιβανίζουν και κάνουν προσφορές και αυτά και καλιά και τέτοια. Δεν πουλούνται εύκολα. Πρέπει δηλαδή για να πάρω γυαλί να είναι ή τύπου Ray-Ban που ξέρω πως είναι στο πρόσωπό μου ή μικρά στρογγυλά. Τώρα κάτι άλλο που τα φλερτάρω, κάνουν 80 ευρώ και μπορεί να το πάρω και να μην μου ταιριάζει.

0: Η ώρα είναι 4 και 4.
1: Και πλησιάζει η ώρα να κάνεις δικά σου έως 320.000 ευρώ στις πιο cool εβδομάδες μετρητών στο Regency Casino Montparnasse.
2: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Cherry Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Cherry με το κλειδί στο χέρι.
3: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρυθμιστή ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
6: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
5: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
6: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
5: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
6: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
5: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
7: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
5: Σιγά μη τα άφηνα.
7: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
8: Χρειάζεται να είσαι ειδικός στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Παραπολιτικά 90,1.
9: Πάμε Γαλλία!
5: Φύγαμε!
9: Δημήτρης Χιασιαρίδης στην τηλεφωνική γραμμή. Καλησπέρα!
5: Καλησπέρα!
10: Καλησπέρα, bonjour les filles!
5: Bonjour les garçons!
9: Bonjour και bonjour! Πού βρίσκεις, Ελλάδα ή Γαλλία?
10: Λοιπόν, δεν βρίσκομαι στη Γαλλία, είμαι στην Ελλάδα. Ναι. Είμαι συγκεκριμένα στην Κρήτη, στην όμορφη ταβέρνα της Κιανής Ακτής και συνδικάνουμε τον Dimitri's Tour που κάνουμε, Dimitri's Trip, όπου συναντάμε όλους τους παραγωγούς μας, τόπους, προϊόντα, παραδόσεις, τα πάντα.
9: Γιατί θα πούμε ότι ο Δημήτρης
5: ναι.
9: Εξάγει ελληνική γεύση στη Γαλλία, σωστά?
10: Σωστά, πολύ σωστά.
9: Δηλαδή παίρνει και προϊόντα και τα πουλάει και τα κάνει εξαγωγή.
5: Να μας πει ο Δημήτρης τι προϊόντα, να μάθει και ο κόσμος που τον ακούει.
10: Ελληνικά παραδοσιακά προϊόντα,
5: όπως
10: τις πρώτες ύλες που εισάγουμε από εδώ και 20 χρόνια, όπως το ελαιόλαδο, το γιαούρτι, όπως και τη μαστίχα χείου, τα παξιμάδια από την Κρήτη και πολλά άλλα προϊόντα.
5: Τη
10: και
5: φετούλα, λαχανικά, φέτα.
10: Και φετούλα φυσικά, με την υπονημία μας Δημήτρης και πολλούς καλούς παραγωγούς συνεργάτες, όπως τη φέτα μπάφας, τον Παλτσίδη, και είμαστε χαρούμενοι και περήφανοι που είμαστε πολύ κοντά από την Ελλάδα, έτσι, με αυτά και τα προϊόντα. Ναι.
9: Δημήτρη, οι Γάλλοι εκτιμούν τις ελληνικές γεύσεις, δηλαδή έχουμε πολύ τουρισμό από Γαλλία και στην Αθήνα και στα νησιά και νομίζω ότι έχετε παίξει και ρόλο κι εσείς. Καταρχάς οι Γάλλοι αγαπάνε την κουζίνα μας.
10: Σας ευχαριστώ, όντως η Γαλλία αγαπάει πάρα πολύ την Ελλάδα, την ελληνική μας κουζίνα, είναι πολύ κοντά από την Ελλάδα πλέον. Πολλοί κόσμος αγοράζει και σπίτια, έρχονται διακοπές, λίγο και σαν και εμάς που ζούμε στο εξωτερικό. Και μπορεί να φάλαμε και εμείς λίγο το λιθαράκι, όπως πολλούς άλλους, το επάγγελμα. Και χαιρόμαστε πολύ, πολύ γι' αυτό. Πάρα πολύ.
9: Ο Γάλλος, ας πούμε, μπορεί να παίρνει φέτα για το σπίτι του, ή την τρώει μόνο στα ελληνικά εστιατόρια και σε ντελικατέσεν?
5: Γιατί αυτοί έχουν εξαιρετικά και δικά τους σπίτια, και αυτό θα είναι και εντυπωσιακό να παίρνει και φέτα.
10: Καλά, εννοείται. Εννοείται. Το έχουν βάλει όμως στην καθημερινότητά τους, μέσα στα γαλλικά τυριά, το βάζουν στη σαλάτα τους. Πλέον το τρώνε και με φρούτο, όπως εμείς στην Ελλάδα.
5: Μα πηγαίνει πολύ με σταφυλάκι, και καρπουζάκι.
10: Ακριβώς, και καρπουζάκι. Και πλέον το έχουν βάλει και λίγο στη συνήθεια, έτσι τους λέμε, να συνοδεύουν και τα γεύματά τους, όπως μια καλή μακαρονάδα ή σουτζουκάκια σμυρνέικα ή ριζάκι. Και το κάνουν και το αγαπάνε και το κάνουν αυθόρμητα, φυσικά με το ελαιόλαδο και πολλά άλλα, ας πούμε, προϊόντα.
9: Δημήτρη, δώσε μας λίγο εικόνα πώς είναι. Έχεις μιλήσει με κάποιο κόσμο στη Γαλλία? Γιατί αυτές τις μέρες η αλήθεια είναι Γαλλία, η Ισπανία είναι λίγο δύσκολα τα πράγματα. Έχεις μιλήσει λίγο να... Εν τω μεταξύ η Γαλλία έχει περάσει και διάφορα τελευταία, η αλήθεια είναι.
10: Έχει περάσει πάρα πολλά, γιατί είχαμε ένα καύσωνα που επέμενε λίγο, που έμεινε, και αυτό δεν συνηθιζόταν πάρα πολύ, δηλαδή, στη Γαλλία. Και επίσης κρατούσε, δηλαδή είχε μια ζέστη που ξεκινούσε από το πρωί και ως το βράδυ, ως τις 10 το βράδυ. Και δυστυχώς είχαμε αυτό το καύσωνα και επηρέασε και λίγο με το κλίμα πολλά πράγματα. Και όπως είδατε, τις πυρκαγιές, όπως το Φοντενμπλό, πολύ κοντά από το Παρίσι, όπως στην Μπόρντο, και δυσκολεύτηκαν πάρα πολύ. Βέβαια, όπως και στην Ελλάδα μας, έτσι, κάθε καλοκαίρι που συναντάμε αυτό το πρόβλημα, και στην Ισπανία φυσικά. Και ήταν πολύ δύσκολα. Εύχομαι να πηγαίνουν καλά και σε όλους μας φυσικά.
9: Λοιπόν, θέλουμε λίγο να μας πεις έτσι το story σου. Πώς βρέθηκες στη Γαλλία, πώς ασχολήθηκες με τις γεύσεις, εάν σε εμπιστεύτηκαν Έλληνες παραγωγοί να τους εξάγεις, αν ήταν ανοιχτοί οι Γάλλοι στην αρχή στο να δεχτούν ελληνικά προϊόντα, γιατί περάσαμε και μια εποχή κρίσης. Δεν ήταν καλή η εικόνα της χώρας μας στο εξωτερικό.
10: Πάρα πολύ, πάρα πολύ. Κοιτάξτε, εγώ είμαι γεννημένος στη Γαλλία, στο Παρίσι συγκεκριμένα. Οι γονείς μου ήρθαν δεκαετία του 60. Κατάγομαι από τα Κουφάλια Θεσσαλονίκης και από το στενήμαχο Νάουσας.
9: Και ασχολιόντουσαν με τι στη Γαλλία οι γονείς σου?
10: Όταν ξεκίνησα ήταν ράφτες οι γονείς μου, ήδη από την Ελλάδα, και ήρθαν στη Γαλλία. Και σιγά σιγά με τον καιρό μπήκανε σε αυτό το καινούριο επάγγελμα, να το πω. Ειδικά η μητέρα μου, γιατί είναι φοβερή μαγείρισα και το είχε λίγο σαν χόμπι στο σπίτι και το έκανε επαγγελματικά. Όπου βοηθούσα εγώ σαν παιδί και μπόρεσα μετά να κάνω το επάγγελμά μου από τα 20 μου τα χρόνια. Και άνοιξα καταστήματα όπου πουλάω λιανίκης, κάνουμε catering, πουλάμε σε επαγγελματίες, εισάγουμε προϊόντα. Και φυσικά, αλλά καμία στιγμή, όσο έχω συναντήσει παραγωγούς, προϊόντα, τόπους στην Ελλάδα, παρόλο με την κρίση, ας πούμε, ο Γάλλος είχε κάποιο πρόβλημα με το ελληνικό προϊόν. Πάντα ήταν, αγαπούσε, λάτρευε την Ελλάδα, διότι ερχόταν πάντα και δεν είχε ποτέ σταματήσει να έρχεται στην Ελλάδα να τρώει ελληνικά προϊόντα, όχι μόνο σε εστιατόρια, να έρχεται να γνωρίζει τους τόπους. Και το τίμησαν πάρα πολύ όταν φέρναμε κάποιο καινούριο προϊόν, να πούμε παραδοσιακό, ή που παρασκευάζουμε επίσης στο εργαστήριό μας από τα ορεκτικά ως τα γλυκά. Πάντα ήταν λάτρης της ελληνικής κουζίνας και επίσης συνεχίζει και δεν σταματάει. Όπως γιορτάζουμε του χρόνου τα 20 μας χρόνια της εταιρείας Δημήτρης.
9: Και τι θα κάνετε για τα 20 σας χρόνια?
10: Σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα, γιατί έχουμε κρασί ελληνικό και θέλουμε να κάνουμε ηνογευσίες, για παράδειγμα, να γνωρίσουν λίγο παραπάνω το ελληνικό μας κρασί και η Ελλάδα, να κάνουμε μια ελληνική βραδιά, πάντα στον τομέα το παραδοσιακό, με ορχήστρα ή με καλεσμένους ή να φέρουμε τους παραγωγούς μας. Σκεφτόμαστε πάρα πολλά πράγματα και πλάνα, όπως και συνταγές, καινούριες συνταγές να βάλουμε στα καταστήματά μας, να κάνουμε διαφορετικές δεξιώσεις, ώσπου να γνωρίσουν όλες τις περιοχές της Ελλάδας, ότι κάθε περιοχή στην Ελλάδα έχει και μια συνταγή, μια παράδοση, και αυτό θέλουμε λίγο να βάλουμε και θα το κάνουμε όλη τη χρονιά το 2027.
9: Στον Καλαρίλα φαγέτε γκουρμέ, πολλούνται πάντως ελληνικά προϊόντα.
10: Φυσικά, φυσικά μπορείτε να βρείτε στον Καλαρίλα φαγέτε γκουρμέ σε όλο το Παρίσι και φυσικά με άλλα καταστήματα. Όλοι φέρνουμε και προχωράμε και φέρνουμε ένα λιθαράκι κάπως και πουλάμε την Ελλάδα όπως μπορούμε, παρασκευάζοντας διαφορετικά προϊόντα, εισάγοντας διαφορετικά προϊόντα, είτε λίγο πιο γκουρμέ, είτε λίγο πιο παραδοσιακά. Εμείς το χρώμα μας είναι εντελώς παραδοσιακό, η κουζίνα λίγο της μαμάς, τις συνταγές της γιαγιά, και προσπαθούμε και σε κάθε τόπο που πάμε να δούμε λίγο και κάποιες οικογένειες που κρατάνε κάποιες συνταγές και προσπαθούμε λίγο να τις φέρουμε κοντά μας και να τις προσφέρουμε στον κόσμο μας.
9: Πιστεύεις ότι μετά τον γκουρμέ που πέρασε πάρα πολύ έτσι σαν μόδα, ότι οι άνθρωποι δείχνουν προσοχή και δει οι Γάλλοι που είναι οι μάστερ, ας πούμε, της κουζίνας στην καλή πρώτη ύλη και στην κουζίνα που αγγίζει την παράδοση. Δηλαδή περάσαμε πολύ πειραγμένες κουζίνες και νουβέλ κουζίν και δεν ξέρω τι και τα σούσι και, και την κινέζικη και
10: φυσικά.
9: Τώρα πια γυρίζουμε λίγο σε πιο κλασικές αξίες εμείς οι Ευρωπαίοι.
10: Κοίταξε Μαρία, εμείς πειρασπίζουμε την παραδοσιακή κουζίνα γιατί από εδώ φεύγει το απλό προϊόν που θα μαγειρέψεις όπως και στο σπίτι σου φυσικά, όπως μάθαμε με γεύσεις, οικογενειακές γεύσεις. Το γκουρμέ πρέπει να υπάρχει, είναι καλό. Είναι καλλιτεχνικό, είναι μια κουλτούρα, είναι κάποιοι που είναι πολύ, πολύ δυνατοί μάγειρες και ευτυχώς που το υπερασπίζουν και μας δείχνουν λίγο τη δεξιοτέχνειά τους και φυσικά παίρνουν μια βάση από την παραδοσιακή κουζίνα. Αφήνουμε σε αυτούς που κάνουν τον γκουρμέ να κάνουν τον γκουρμέ. Εμείς θα υπερασπίζουμε αυτό που ξέρουμε να κάνουμε στην παραδοσιακή κουζίνα και είναι καλό να υπάρχει απ' όλα τελικά. Γιατί έτσι έχουμε επιλογή να πάμε παντού.
9: Δηλαδή ο Γάλλος μπορεί να συγκινηθεί με ένα ντολμαδάκι ή με ένα κεφτεδάκι τύπου μαμάς.
10: Πάρα πολύ. Πάρα πολύ το βλέπουμε καθημερινά στο μαγαζί μας. Δηλαδή όταν τους εξηγάμε πάρτε ένα ντολμαδάκι και πάρτε λίγο τζατζίκι και πάρτε μια ντοματούλα, πάρτε μισό κιλό τυρί φέτα από τη δικιά μας ας πούμε, βάλτε λίγο ελαιόλαδο και θα φάτε όπως
9: βασιλικά.
10: Δεν φάγατε ποτέ. Βασιλικά που λέει ο λόγος, έτσι δεν είναι. Ή το πρωινό σας με ελίτσες και φέτα, ή πάρτε τα σουτζουκάκια με την έικα, βράστε λίγο ρύζι. Απλά πράγματα και να είναι, πώς το λένε, πλούσια η εβδομάδα τους κάπως. Και μπορούν οι Γάλλοι πάρα πολύ το τιμάνε αυτό, πάρα πολύ.
9: Σημαντικό γιατί οι Γάλλοι είναι λίγο σνόμπ σε σχέση με μόδα, φαγητό, κρασί κλπ. Τομείς τους οποίους κακά τα ψέματα έχουν πρωτοπορία.
10: Ισχύει. Έχει τόση επιλογή στα κρασιά. Προχώρησαν πάρα πολύ τον γκουρμέ και τις γεύσεις, τις γαλλικές. Και επίσης υπάρχει και στο Παρίσι και σε όλη τη Γαλλία κουζίνα από όλο τον κόσμο. Αυτό είναι ένα πλούσιο πράγμα για μας. Αλλά τιμάνε πάρα πολύ την παράδοση. Είναι και λαϊκός ο Γάλλος με την παράδοση τους που έχουν στην Αλζάς ή στη Νότια Γαλλία, στη Βόρεια Γαλλία και το θέλουν και αυτό πάρα πολύ και στις άλλες χώρες, είτε στην Ιταλία, στην Ισπανική κουζίνα, στην Ελληνική όπως και εμάς. Μετράει πάρα πολύ και οπότε το καλό είναι ότι υπάρχει αυτή η μεγάλη επιλογή στο Παρίσι, από τον γκουρμέ ως την παράδοση και το αντίθετο.
9: Να ρωτήσω κάτι τελευταίο. Η οικονομική κρίση που υπάρχει στην Ευρώπη, στην Ελλάδα έχει φανεί στην εστίαση. Δηλαδή και ο κόσμος βγαίνει πολύ συχνά έξω για φαγητό. Δηλαδή μπορεί να έβγαινε παλιά 4 φορές την εβδομάδα, τώρα θα βγει 2 ή 1. Και επίσης και τα catering που έκαναν για γάμους, για εκδηλώσεις κλπ. Είναι πιο περιορισμένα. Δεν είναι τόσο πλούσια, γίνονται, αλλά δεν είναι τόσο πλούσια όσο παλιά. Αυτό συμβαίνει στη Γαλλία.
10: Αυτό συμβαίνει απόλυτα και στη Γαλλία. Είναι η Ευρώπη το γνωρίζει αυτό, το περνάει. Το βλέπουμε αυτό που περιγράφεις με τα εστιατόρια, είναι πολύ, το έχουμε δει διότι η πρώτη ύλη έχει ανέβει πάρα πολύ και είναι ομαδικό το θέμα, είναι παγκόσμιο με αυτά που ζούμε, είτε τους πολέμους είτε την κρίση μετά από το COVID, δεν σταματάει και αναγκαστικά τα εστιατόρια ανέβασαν τις τιμές, ανέβηκαν οι τιμές στα σούπερ μάρκετ επίσης όπως το γνωρίζουμε όλοι έτσι. Και
9: αλλά, αντίστοιχα δεν έχουν ανέβει μισθοί. Ο κόσμος δηλαδή λίγο περισσότερο τα φέρνει λίγο πιο δύσκολα.
10: Ακριβώς. Προσπαθούν οι Γαλλία να ανεβάσουν τους μισθούς. Καλή κίνηση αυτό. Ανέβασαν το βασικό μισθό, αλλά δεν φτάνει γιατί ανεβαίνει το ρεύμα, ανεβαίνουν πολλά άλλα γύρω, το οποίο ζορίζει τον κόσμο και η έξοδο στο εστιατόριο έχει μειωθεί, ειδικά το μεσημεριανό, πάρα πολύ. Επίσης με την τηλεεργασία που ο κόσμος είναι πιο πολύ στα σπίτια και τα εστιατόρια έχουν ζοριστεί πολύ. Η εστίαση έχει φάει μια κρίση. Okay, ακριβώς όπως στην Ελλάδα έτσι, και όπως σε όλη την Ευρώπη που ακούμε, διότι μιλάμε παγκόσμια, δηλαδή και με τις εκθέσεις που βλέπουμε τους παραγωγούς και είναι πολλοί από άλλες χώρες και προσπαθούμε και εμείς να βοηθήσουμε, να δώσουμε πληροφορίες, να βρούμε λύσεις για όλους. Και όντως είναι γενικό το θέμα, γενικό.
9: Λοιπόν, Δημήτρη, σε ευχαριστούμε πάρα πολύ.
10: Εγώ σας ευχαριστώ.
9: Καλές διακοπές στην Ελλάδα και καλή επιστροφή στη Γαλλία.
10: Να πούμε και ένα μπράβο σε εσάς που σας ακούμε και χαιρόμαστε πάρα πολύ, γιατί μας φαίνεται καθημερινά τον ήλιο.
9: Ευχαριστούμε.
10: Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Bonjour.
9: Bonjour.

That's a man.

0: Έχεις και εσύ τις ανησυχίες σου που έχεις πακέτο. Πάρε πακέτο, δώσε πακέτο.
1: Ε, ναι, μωρέ, πήρα ένα καινούριο κομπιούτερ διότι πια δεν γινότανε. Το άλλο δεν, δεν θέλω να παίξω ένα παιχνίδι απλό που είναι για παιδάκια.
0: Ναι.
1: Και πήγαινε αργή κίνηση. Δεν έπαιζε.
0: Τίποτα.
1: Τίποτα.
0: Τώρα δεν γίνεται καμία. Είναι τώρα σε σύνταξη.
1: Τώρα αυτό που πήρα είναι. Φαντάζομαι ότι είναι για gamers.
0: Α.
1: Και τους έγραψα στις.
0: Άρα όλη μέρα θα παίζεις παιχνίδια.
1: Ναι.
0: Πρέπει να κάνεις απόσβεση.
1: Ναι, ναι,
0: πρέπει να κάνεις 5 παιχνίδια
1: είναι
0: το πρωί.
1: Είναι για gamers.
0: 5 το μεσημέρι, 5 το βράδυ.
1: Δεν το πήρα για παιχνίδια. Αλλά το πήρα για να κρατάει. Αλλά είναι για gamers και αυτά συνήθως που είναι για gamers έχουν φωτάκια αυτά να βοσβήνουν πράγματα και
0: είναι
1: τέτοια. Ναι, ναι, ναι.
0: Φωτορυθμικό.
1: Και τους έγραψα στις παρατηρήσεις.
0: Όχι πολλά φωτάκια.
1: Όχι πολλά φωτάκια. Όχι καθόλου φωτάκια. Γιατί είναι.
0: Τι φωτάκια κόκκινα είναι, άπαπα.
1: Διάφορα χρώματα και παίζουν αυτά. Γιατί οι gamers θέλουν να βλέπουν και φωτάκια και τέτοια.
0: Μάλιστα. Σαν φρουτάκια, ένα πράγμα.
1: Ένα τέτοιο πράγμα. Καταλαβες. Οπότε αυτό. Αλλά είχα ένα άγχος επειδή είναι καλοκαίρι αυτό και εκείνο και τ' άλλο.
0: Σιγά μου, ρε.
1: Όλα καλά, όλα καλά.
0: Γιατί που λειτουργούν τα πράγματα το καλοκαίρι, κάποια.
1: Από ό,τι βλέπεις εσύ από το αυτοκίνητό σου, μερικά είπα που λειτουργούν.
0: Δεν νομίζω ότι είναι. Δεν ξέρω. Πρώτη φορά μου συνέβη και εμένα αυτό.
1: Εγώ πάντως πριν το παραγγείλω, επειδή ακριβώς ξέρω ότι μερικά υπολειτουργούν, δεν μπορείς να ξέρεις τι, γιατί είναι και από Θεσσαλονίκη αυτό, δεν είναι από Αθήνα. Πήρα τηλέφωνο πρώτα το κατάστημα και τους ρώτησα, παιδιά, επειδή θα το παραγγείλω τέλος Ιουλίου, θα στα ανοιχτά και αυτά, γιατί ποτέ δεν ξέρεις. Και μου είπαν ότι θα είναι μονίμως ανοιχτά και κανένα πρόβλημα.
0: Λοιπόν, η influencer έπεσε στα δίκτυα, λέει, αρπακτικού. Σεξουαλπακτικού η Έφη Παπαμιχάλη. Η οποία είναι λίγο μοντέλα, λίγο.
1: Λίγο ζέμ σαμπού, εμ κοντίσιονερ.
0: Ακριβώς.
1: Ναι.
0: Παρενοχλήθη, λέει, όταν έκανε επαγγελματικό ραντεβού και πήγαινε να ζητήσει δουλίτσα.
1: Και τη θέλανε για άλλη δουλίτσα.
0: Της λένε, τη σωληνόμπαρα την ανεβαίνεις. Είπε αυτή, όχι. Την κατεβαίνεις. Είπε, όχι, δεν προσλαμβάνεσαι.
1: Παιδιά, ξέρετε τι δύσκολο πράγμα τώρα. Φεύγω από εκεί. Σαν άσκηση είναι σωληνόμπαρα.
0: Πρέπει να είσαι πάρα
1: παιδιά,
0: πολύ καλά.
1: Θέλει, δεν είναι αστείο πράγμα. Είναι, φεύγω από το στριπτιτζό τέτοιο. Είναι πάρα πολύ δύσκολη
0: συγγνώμη,
1: άσκηση.
0: Συγγνώμη, να σε ρωτήσω κάτι. Κάποια που δεν κάνει στριπτιτζό, γιατί να κάνει σωληνόμπαρα. Σαν άσκηση.
1: Είναι σαν άσκηση.
0: Θα κάνω τη βαϊμού.
1: Σε πληροφορώ ότι. Παιδί μου, πώς είναι η γιόγκα που κρεμιέσαι από κάτι μαντήλια.
0: Εγώ έχω δει
1: που
0: ότι.
1: Που είναι. Κάνει όχι τη μαϊμού, κάνει την τζίτα κανονικά.
0: Ναι, αλλά.
1: Ναι,
0: έχω
1: αλλά
0: δει ότι αυτές που ασχολούνται με σωληνόμπαρα σαν ναι χόμπι, γενικά είναι λίγο πιο τσαπερδοπροσφαιρικές.
1: Όχι, εγώ ξέρω σε μερικά, που τα γυμναστήρια. Α, το άλλο τώρα με τα γυμναστήρια. Λοιπόν, τα γυμναστήρια έχουν αλλάξει τελείως, έτσι. Δεν είναι αυτό που ξέραμε. Το γνωστό, το αγαπημένο, το καλό, το σιδεράδικο που πήγαινε εκεί πέρα και έβινε πόνο. Είναι και εμσαμπού και εμκοντίσιονερ και έχει και αυτό. Και κάνουν στην μία μέρα πιλάτε, την άλλη μέρα κάνει crossfit, την άλλη ανεβάζουν στα ρίτζα και κάνει
0: κάτι σκηνά,
1: έτσι. Όχι, είναι ένα πρόγραμμα σαν κυκλικό.
0: Ναι, το άλλο που έχουν και μίνι μπουτίκ μέσα.
1: Έχουν και μίνι μπουτίκ, έχουν και αναψυκτικά. Πηγαίνει και στο ρούφ και πίνει αναψυκτικό και μετά το ρουφά
0: στο
1: λογαριασμό.
0: Γκόμενο παγίδα.
1: Ναι, ναι, ναι. Και είναι κάτι στα νότια, είδα ένα-δύο που ήθελα να πάω. Να ρωτήσω, το ένα ήταν παιδί μου, φοβήθηκα να μπω. Ήταν ένα υπόγειο μαύρο, σαν σπηλιά του Νταβέλη. Λέω, δεν μπαίνω εδώ. Και λεγόταν κάτι με box αυτά και δεν ξέρω τι. Και βγήκε ένα.
0: Καλά, ένας, και εσύ βγήκε σκοτό.
1: Και είναι και ένα άλλο στη γειτονιά μου, το οποίο είναι καλό, παλιό σιδεράδικο. Θα πάω στο σιδεράδικο.
0: Ναι.
1: Θα σηκώνω βάρη, θα γίνει, θα φάει μίγα σίδερο και το κουνούπια τσάλι.
0: Δύο μήνες ακόμα αυτό, αυτή ναι την απειλή.
1: Εύχομαι το Σεπτέμβριο να σου πω ότι πήγα. Λοιπόν. Έλα, σου έχω τρελά νέα.
0: Τι?
1: Νίνο και Ζώζεφιν έκαναν unfollow ένα τον άλλο πάλι στο Instagram.
0: Συγγνώμη, αυτοί δεν είχαν χωρίσει, τα είχαν ξαναβρει.
1: Τα είχαν ξαναβρει, αλλά δεν ξέρω τι συνέβη.
0: Αφού τραγούδησαν μαζί, πήγαν και στο μαγαζί.
1: Κανένα είχαν βγάλει τραγούδι μαζί, το λεγόμενο, το γνωστό τι κάνει το τραγούδι. Και μάλλον, άμα του ρωτήσει τώρα τι κάνει, δεν είναι καθόλου καλά. Έκαναν unfollow ένα τον άλλον. Η Ζώζεφιν θεάβησε μια παραλία να είναι λίγο βδακρισμένη, λίγο μπαϊλτισμένη, λίγο αυτά.
0: Ο Νίνο γενικότερα είναι δύσκολο, αγόρι.
1: Δεν ξέρω.
0: Λένει με σεξ.
1: Δεν ξέρω, δεν ξέρω. Και
0: μ' αρέσει αυτός, έχει κάτι.
1: Έχει. Και να ρωτιέται όλη η showbiz τώρα στην παραλία που ξεφυλίζει ένα περιοδικό και χαζεύει τα gossip site και λέει τι συνέβη πλέον σε αυτό το ζευγάρι που δεν μπορεί να στεριώσει ενώ τόσο πολύ αγαπιούνται.
0: Πάντως, σαν ναι τύποι είναι τελείως διαφορετικοί.
1: Ναι.
0: Δηλαδή, ο Νίνο είναι λίγο intellectual και το παίζει έτσι λίγο κουλτουρέ
1: ναι
0: και λίγο βαρύ πεπόνι. Η Ζώζεφιν είναι κάτι πιο ανάλαφρο.
1: Εντάξει, ο ένας μπορεί να συμπληρώνει τον άλλον όμως. Αλλά είναι μια σχέση με πάθος. Δεν θέλω να την πω τοξική. Ναι. Καλοκαιριάτικα. Θέλω να την πω, είναι μια σχέση με πάθος που είναι on-off, καταλαβές. Έρχομαι, φεύγω, ξαναέρχομαι. Μετά, όταν χωρίζουμε, μετά σμίγουμε και είναι πιο δυνατή από ποτέ αυτή η αγάπη. Κάνει και ένα σεξ ωραίο μετά το χωρισμό και λέω ρωτάει ένα τον άλλον, σου λείψα, μου λείψε αυτά. Εκεί γίνεται χαμό, σκίζονται σεντόνια, εσόρουχα πράγματα. Και μετά από δύο,
0: και
1: τρία, από
0: αυτό μετά. Μαζί.
1: Και μετά από λίγο, ξέρει που ξαναμπαίνει στην καθημερινότητα. Κάτι λέει ο ένα, κάτι λέει ο άλλο, χωρίζει. Κλαίει ο ένα χωριστά, κλαίει ο άλλο βαραχώρια. Και μετά ξαναβρίσκουν και πάει. Και φύγει από την αρχή, καταλαβέ. Mm. Είναι έτσι ένα φαύλο κύκλο.
0: Πάμε στην τραγωδία.
1: Για να πάμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
3: Κλιματιστικό Μόρις. Με ειδικά σχεδιασμένα πτερυγεία και τεχνολογία Smart Flow εξασφαλίζει τέλεια κατανομή αέρα και με 5 φίλτρα απολαμβάνεται καθαρό και υγιεινό αέρα. Κλιματιστικά και αντλίες θερμότητας Μόρις. Με 10 χρόνια εγγύηση.
4: Γιατί είναι Μόρις και σου πάει.
5: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management, τα ΕΔΑΚ, και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
6: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη μεγαλύτερη σχολή αισθητικής και ομορφιάς στην Ελλάδα. Αισθητική, κομμωτική, επαγγελματικό μακιγιάζ, σχέδιο μόδας. Με διεθνείς πιστοποιήσεις υπεροχής και επαγγελματική αποκατάσταση στην Αιγαίο ΣΠΑΣ, τη μεγαλύτερη εταιρεία διαχείρισης ΣΠΑΣ σε Ελλάδα και Κύπρο. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
7: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Λάμπρος Καλαρίτης.

0: σαμπάιν αυτή.
1: Ναι.
0: Ναι.
1: Ναι, λοιπόν.
0: Είναι σαν ατρική η φωνή.
1: Είναι εισαγωγή γιατί έγινε.
0: Έχει κάλο στη φωνή.
1: Έλα, μπορεί, έχει κάλο στη φωνή και εσύ.
0: Έτσι γίνεται η φωνή όταν έχει κάλο.
1: Μπορεί να έχει κάλο. Λοιπόν, έγινε η τραγούδισε η Γογό Τσαμπά σε πανηγύρι στο Αγρίνιο.
0: Και τι έγινε, και τι έγινε.
1: Έπεσε ένα βρωμόξυλο.
0: Τι έγινε.
1: Κάποιοι εκεί πέρα όπως χορεύαν, κάτι έγινε, κανείς δεν ξέρει ακόμα την αιτία.
0: Παραγγελιά.
1: Και έγινε, βλέπω βίντεο, είδα βίντεο. Έγινε τι? Ένα μπουλούκι, έπεσε ένα πάνω στον άλλο κοπανιότσα και πιόντουσαν. Εκτοξεύτηκαν καρέκλες.
0: Α! Και αγαπημένοι εκεί στο χωριό.
1: Και βλέπω, και όπως είναι οι άλλοι που κοιτάνε, που είναι πιο πίσω και δεν έχουν εμπλεκτεί, είναι μια γυναίκα που είναι ο άντρας, θέλει να πάει να εμπλεκτεί. αυτά το πιο αστείο από το βίντεο. Και τον κρατάει, έχει με το χέρι του έτσι, με το χέρι τον έχει έτσι. Τον κρατάει, τον τάβρο μπι και τα σπάσει όλα.
0: Ναι, σιγά την τεστοστερόνη.
1: Και εγώ η Τσαμπά έλεγε, παιδιά, λέει, ρεμίστε και είναι αυτό που γίνεται καυγά στο σαλούν και παίζει ορχήστρα.
0: Όχι, είναι σαν να μην γίνεται τίποτα. Συνεχίζουν αυτά οι άλλοι και έχει. Κοίταξε, παιδιά. Πίνουνε πάρα πολύ.
1: Ναι, δεν ξέρω.
0: Πίνουνε πάρα πολύ και μετά αρχίζουν παραγγελιές. Βάζουν τη Τσαμπά εδώ πέρα στο σουτιέν, τη βάζουν λεφτά. Ο άλλος προσπαθεί να βάλει περισσότερα λεφτά. Λέει η παραγγελιά η δικιά μου, πρώτα θα πει το δικό μου, πρώτα αυτό.
1: Ναι, δεν ξέρουμε τώρα τι έγινε, αλήθεια. Ναι, δεν έχει γίνει γνωστό ακόμα.
0: Τέτοια γίνονται μόλις τα πανηγύρια.
1: Ισχύει.
0: Κάνουν καλυτεράδες.
1: Αλλά θα ήθελα να μάθω.
0: Πω από την κακομοίρα την Τσαμπά.
1: Ναι, θα ήθελα να μάθω η αλήθεια.
0: Φαντάζεσαι τώρα τι σοκ θα πάει.
1: Λέει, πρέπει να τη έχει ξανασυμβεί, δεν ξέρω αν είναι καινούριο. Η Τσαμπά δηλαδή έχει κάνει χιλιόμετρα σε πανηγύρια. Πρέπει να τα έχει δει όλα.
0: Γι' αυτό λένε είμαστε για τα πανηγύρια. Αυτό εννοούν μάλλον.
1: Εννοείται. Από την άλλη φεύγω από το Αγρίνιο και πηγαίνω στο μαγευτικό, στις μαγευτικές Κυκλάδες, όπου ο Παύλος Δεγρέθ και η Μαρή Σαντάλ.
0: Α, βρέθηκαν εκεί.
1: Πήγανε καλοκαιρινή απόβραση στις Κυκλάδες.
0: Απόβραση είπες πάλι.
1: Ναι, με πολυτελές σκάφος.
0: Απόβραση, καλά τα πες.
1: Σκάφος είναι αυτό, εστιοπλοϊκό. Ναι, δεν παίρνουν
0: εστιοπλοϊκό. Σε σκάφος
1: σίγουρα. Σε σκάφος είναι.
0: Σιγά μη κρατούσαν και τη μάτσα.
1: Και πήγανε εκεί.
0: Πού τώρα, σε πού, στη Μήκονο.
1: Κυκλάδες κάνουν γύρω-γύρω και γυρνάνε γύρω-γύρω. Στην αποβάφρα του οικισμού Άγιος Γιώργος στην Αντίπαρο που επιβιβάστηκαν σε φουσκωτό σκάφος. Α, γι' αυτό μου φάνηκε εμένα ότι είναι αυτό σκούνα.
0: Σκουναλάτζα λέγεται.
1: Η φωτογραφία είναι στο φουσκωτό. Ναι. Που συμμετέφερε στον κυριοβολημένο εστιοπλοϊκό τους για να το πάρουν το εστιοπλοϊκό και να πάνε να τους αφήσουν μετά καπαλού να φάνε κανένα δόκο μακαρονάδα.
0: Αχ, το ρούστερ, παιδιά, δεν υπάρχει αυτό το ξενοδοχείο στην Αντίπαρο. Η Αντίπαρος έχει γίνει νέα μικρή Μύκονος. Πολύ. Χάιχουι jet set.
1: Την καημένη την Αντίπαρο. Εύχομαι να μην αλλοιωθεί.
0: Μικρό. Κοίτα να δεις, να σου πω κάτι. Ένα δρομάκι είναι ο κεντρικός δρόμος. 5 μαγαζάκια είναι τα αυτά. Δεν έχει και να κάνεις πολλά πράγματα. Ωραία είναι. Είναι όλο βιλίτσες. Πανάκριβες βιλίτσες. Βιλάρες και είναι όλο το εφοπλιστικό λόμπι εκεί. Αλλά πολύ ωραίο μέρος.
1: Εντάξει, άμα δεν έχει κοσμική ζωή.
0: Από το ένα σπίτι στο άλλο. Αυτή είναι η κοσμική ζωή.
1: Μια χαρά, παιδιά.
0: Γίνονται πολλά πάρτες, πολλά αυτά. Δεν είναι για πολλές μέρες η Αντίπαρος. Εκτός αν έχεις σπίτι δικό σου και πας για ξεκούραση.
1: Ή αν είσαι φιλοξενούμενος.
0: Και αυτό καλό.
1: Και αυτό είναι για πολλές
0: μέρες. Αυτό είναι γενικά όπου κι αν είσαι. Δεν είναι μόνο για την Αντίπαρο.
1: Αν είσαι φιλοξενούμενος, είναι όλες για πολλές.
0: Δηλαδή να σε ρωτήσω κάτι. Αν σου πούνε, ας πούμε, σε φιλοξενώ το καλοκαίρι.
1: Μου έχουν πει εμένα, αλλά δεν μπορώ να κουνηθώ από το σπιτάκι μου. Τώρα δεν ξέρω, με έχει βρει το γεροντάματο.
0: Τι θες, τη γονίτσα σου και το
1: μαξιλαράκι μου.
0: Βάζεις και νεράκι δίπλα να έχεις το βράδυ.
1: Βάζω.
0: Ναι,
1: έχω ένα θερμός.
0: Α, και θερμός κιόλας.
1: Για να το κρατάει παγωμένο. Το ερκοντισιονάκι μου, το γάτο μου, δηλαδή δεν είμαι για πολλά.
0: Σε ξενοδοχείο ξέρεις τι ωραία που είναι.
1: Σε ξενοδοχείο εντάξει.
0: Σε σπίτι όχι, πιο οικονομικό. Σκέψου το.
1: Ναι.
0: Αν είσαι και το ψυγείο, είναι όλα γεμάτα.
1: Δεν είναι, δεν τα κάνω εγώ. Δεν κάνω γευτιές τέτοιες.
0: Με τρόπο.
1: Ούτε με τρόπο,
0: τίποτα. Βοηθάω
1: και εγώ στα ψώνια.
0: Άμα...
1: Δηλαδή ενώ βοηθάω οικονομικά και ψωνίζω και εγώ, βοηθάω σε
0: δουλειές. Δεν συμφέρει τώρα έτσι.
1: Ναι. Καλαβές. Λοιπόν, δούξε νομικού, δε σε χορταίνω καλοκαίρι μου, έγραψε ενώ πώς να είναι με το μαλλιό τη.
0: Δε σε χορταίνω καλοκαίρι μου, δηλαδή αυτό τώρα τι είναι, μότο ζωή.
1: Αυτό είναι, θα είπε στον ChatGPT, θέλω να γράψω κάτι, δεν μου έρχεται, μπορεί να μου βρει κάτι και τη είπε, δε σε χορταίνω καλοκαίρι μου. Και είπε, αυτό είναι, έγραψε. Το βάζω τώρα, το κάνω copy paste. Και το αμολάω στο Instagram.
0: Και πόσα like
1: αυτό
0: έχει. Τι γράφει
1: αυτό, παιδιά, όταν θέλετε να βάλετε μια φωτογραφία σας, να μας δείξετε ότι είστε διακοπές. Δεν χρειάζεται να βάλετε και μια φιλοσοφία από πάνω που μας τα έχετε.
0: Είναι τόσο ωραίο κορίτσι.
1: Μας τα έχετε γανώσει με τη φιλοσοφία. Α, βάλε εκεί εγώ, για καλό καλοκαίρι. Δεν χρειάζεται. Σε αγαπώ καλοκαίρι μου και άσε να κοιτάξω μέσα από τη χωρίστερα στον ήχο τη σιωπή και μας έχετε τρελάνει με τα τσιτάτα που δεν τα γράφετε και μόνοι σας. Είναι μερικοί του μεταξύ που είχαν ένα προφίλ, λέμε τώρα, και ανεβάζανε γατιά σκυλιά και λέγανε καλημέρα με ένα τριαντάφυλλο. Νιώθω ευλογημένη στη σπιτάκι μου με ένα γαρίφαλο. Μετά ήταν κάτι χιουμοριστικά που έλεγε, ας πούμε, είσαι γκέι, δεν σε κέρδισε. Γράφανε. Και ξαφνικά με τον ChatGPT, κάτι κειμενάρες, κάτι αυτά και αυτά.
0: Όλα ψεύτικα.
1: Έχουν γίνει όλοι λογοτέχνες, όλοι.
0: Έλα, δεν σε ψεύω.
1: Βλέπεις από το 25 και μετά μερικοί που ήταν. Δεν μπορούσα να μιλήσω. Έχουν γράφουν αυτά και εκείνα και
0: κυμπάρια
1: και πράγματα και τέτοια.
0: Μάλιστα.
1: Συνέλθετε.
0: Σας πήραμε χαμπάρι.
1: Αυτό.
0: Μάλιστα. Αχ. Τώρα θέλω να φάω λίγο πρωτεΐνη.
1: Ναι, και εγώ θέλω να φύγω βασικά και μετά θα τη φάω.
0: Τι θα φάω σήμερα?
1: Δεν έχω σκεφτεί, νομίζω θα φάω βασολάκια.
0: Χριστός και Απόστολος.
1: Πασολάκια, υπάρχει σε ωραίο καλοκαιρινό.
0: Σε πιάνει.
1: Αν με πιάνει.
0: Θα βάλεις και φέτα. Θα βάλεις και φέτα μαζί.
1: Ναι.
0: Κοίτα να μην έχει λήξει η φέτα.
1: Και με, όχι, έχω μια πολύ ωραία μικρού παραγωγού που βρίσκω στο σούπερ μάρκετ.
0: Α, θες και μικρό παραγωγό, ναι, ή γκουρμεδιάρα.
1: Φανταστική.
0: Ναι.
1: Δεν θυμάμαι να στον πω τώρα, φαντάσου. Την κατάσταση.
0: Καλό, ακριβό είναι ή.
1: Κανονικό, όσο είναι οι άλλες. Όσο και είναι και άλλες. Πάρα πολύ ωραία εμπειρία.
0: Και πού το ξέρεις ότι είναι μικρός παραγωγός?
1: Το γράφει καταρχήν και δεν είναι μάρκα που την ξέρεις.
0: Μπορεί να είναι ο ή μικρή, μικρό στην ηλικία ο παραγωγός.
1: Έλα, μωρή και εσύ.
0: Λοιπόν,
1: πολύ ωραία.
0: Αυτό ήταν, κακά κορίτσια. Τέλος για σήμερα. Ραντεβού αύριο, τελευταία μέρα τη σεζόν. Άντε, γεια και φιλιά στο σπίτι.

0: Καλησπέρα, παραπολιτικά. 90,1 Λαμπροσκαλαρίτης. Εμείς οι Έλληνες μαζί μέχρι τις 7 δεν είναι μια καλή ημέρα. Η χώρα καίγεται σχεδόν από άκρους άκρων για λόγους του οποίου νομίζω όλοι μπορούμε να αντιληφθούμε. Δεν είναι μόνο οι καιρικές συνθήκες που δυστυχώς ευνοούν τις πυρκαγιές, είναι η αμέλεια του μέσου Έλληνα και προφανώς και εμπρισμοί. Αλλά νομίζω ότι στην παρούσα φάση, παρότι οι εμπρισμοί πάντα υπάρχουν ως υπόβαθρο για διάφορους λόγους, δεν είναι μία κατηγορία, η αμέλεια είναι ο κύριος λόγος. Και αυτή σε διάφορες υποκατηγορίες. Έτσι. Από ακαθάριστα μέχρι κάποιος που αποφασίζει με 10 μπουφόρ να κάνει μπάρμπικιου. Το αποτέλεσμα πάντως είναι το ίδιο. Έχουμε απώλειες ανθρώπινων ζώων, απώλειες πυροσβεστών, έχουμε καταστροφή περιουσίας, καταστροφή φυσικού κεφαλαίου, φυσικού πλούτου. Και μια χώρα η οποία κάθε χρόνο ταλαιπωρείται. Δεν έχουμε εμείς το προνόμιο αυτό, εντός εισαγωγικών, το θλιβερό, και για το Ευρώπη, αλλά αυτό δεν είναι δικαιολογία. Ο καθένας κοιτάει τα του οίκου του και κοιτάει να ελαχιστοποιήσει αυτά που μπορούν να του συμβούν. Να ελαχιστοποιήσει τις δυνατότητες να συμβεί κάτι στραβό. Και σε εμάς έχουν συμβεί ούκουλιγα, έτσι. Να επιθυμίσω την καταστροφή στη Δαδιά. Λοιπόν, πάμε να ξεκινήσουμε από αυτό και θα πάμε και σε όλα τα υπόλοιπα. Έχουμε ρεπορτάζ προφανώς για όλα. Έχουμε πολλές πληροφορίες και για το Μεσανατολικό. Υπάρχει απίστευτο παρασκήνιο και για την Τουρκία και για την Ευρώπη και για τα όσα γίνονται εδώ στο πολιτικό σύστημα, το οποίο προφανώς έχει αποφασίσει να αυτοκτονήσει πολιτικά, εννοώ ομαδικά. Πάμε να ξεκινήσουμε όμως από το μείζον που είναι πυρκαγιές. Φώτης Δημαρέσης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος, Γενικός Γραμματέας της Ένωσης Αποστράτων Αξιωματικών Πυροσβεστικού Σώματος. Καλησπέρα, στρατηγέ.
1: Καλησπέρα, για λόγους ευγενίας. Δυστυχώς είναι μια μαύρη μέρα για τη χώρα και για το πυροσβεστικό σώμα. Είχαμε τρεις απώλειες πυροσβεστών και μια τραγική κατάσταση σε εξέλιξη από άποψη καιρικών συνθήκων και εξέλιξη των πυρκαγιών.
0: Πού οφείλεται όλο αυτό που βλέπουμε? Είναι καιρικές συνθήκες, προφανώς το μείζον, έτσι.
1: Το μείζον θέμα, ήδη το προηγούμενες μέρες και εβδομάδες το ζήσαμε σε ακραία μορφή στην Γαλλία και στην Ισπανία. Και έχει σημασία για τη Γαλλία, γιατί είναι μια χώρα η οποία είναι σε πολύ ψηλό επίπεδο οργάνωσης σε πολιτική προστασία. Αυτό λοιπόν μεταφέρθηκε, διότι οι καιρικές συνθήκες μεταφέρθηκαν στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στον νότιο χώρο. Δωδεκάνησα βλέπουμε και Κρήτη σε υψηλή ζώνη κινδύνου. Αντιλαμβάνεστε την ώρα που μιλάμε, μιλάμε για άνεμο της τάξης των 10, 11 και 12 μπουφόρ με συνεχόμενες ρηπές. Που, τι σημαίνει αυτό? Δεν έχουμε καμία δυνατότητα χρήσης εναερίων μέσων. Αυτό μειώνει πάρα πολύ την αντίδραση του μηχανισμού, διότι αυτή, τα εναέρια μέσα αυτά που δημιουργούν ανάσχεση ώστε να μπει ο επίγειος μηχανισμός και να προχωρήσει στον έλεγχο στο βαθμό που μπορεί και στην τελική κατάσταση. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι δεν υπάρχουν τέτοιο ενδεχόμενο τη στιγμή που μιλάμε. Μιλάμε για ένα ακραίο καιρικό φαινόμενο, το οποίο δημιουργεί τεράστια προβλήματα στις επίγειες δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν. Γιατί το λέμε αυτό? Διότι πάντα οι επίγειες δυνάμεις που επιχειρούν με οχήματα έχουν μία δίωδο διαφυγής για να μπορέσουν σε ένα ενδεχόμενο διαφοροποίησης του συμβάντος να μπορούν να φύγουν. Εδώ λοιπόν με τις καιρικές συνθήκες που επικρατούν, ενώ υπήρχε, γιατί το όχημα μπήκε από ένα δρόμο, ελέγχθηκε το όχημα και μπήκε μέσα στο χώρο για να ενεργήσει, αντιλαμβάνεστε ότι οι καιρικές συνθήκες δημιουργούν μικροκλίμα της πυρκαγιάς, που σημαίνει ότι ο αέρας από βόρειος γίνεται δυτικός ή ανατολικός σε πάρα πολύ γρήγορο χρόνο, με αποτέλεσμα, λόγω της μεγάλης ποσότητας καπνού, δεν υπάρχει ορατότητα, κυριαρχεί πανικός και αρχίζει και υπάρχει έλλειψη ψυχραιμίας, μειώνονται οι δυνατότητες της αναπνοής και της ορθολογικής

0: λειτουργίας του οργανισμού, με αποτέλεσμα να φτάσουμε στο τραγικό αποτέλεσμα της απώλειας της ζωής των δύο συναδέλφων. Και έχουμε και την περίπτωση του Γηθίου, όπου ο υποδιοικητής, ο οποίος ήταν ο υπεύθυνος στο πεδίο της επιχείρησης, με το στρεσάρισμα, την πίεση και την ευθύνη της διαχείρισης, αντιλαμβάνεσαι ότι όλο αυτό, παρότι ήταν ένας νέος άνθρωπος 27 ετών, δημιούργησε μια τεράστια πίεση. Να κάνω μια παρένθεση εδώ και να πω ότι πριν 15 χρόνια, στο ίδιο σημείο, στο Γήθιο εκεί, είχε χάσει τη ζωή του ο τότε διοικητής της πυροσβεστικής υπηρεσίας του Γηθίου. Άρα μιλάμε για ακραίες καιρικές συνθήκες, που οι δυνατότητες αντιμετώπισης του μηχανισμού είναι πάρα πολύ περιορισμένες.
1: Στο συγκεκριμένο συμβάν με την απώλεια των δύο πυροσβεστών λόγω αδυναμίας διαφυγής, υπάρχει τρόπος από τα σημεία του καιρού να απεγκλωβιστούν, να τα καταλάβουν και να φύγουν γρήγορα πριν εγκλωβιστούν? Υπάρχουν κάποιο πρωτόκολλο?
0: Υπάρχει πρωτόκολλο, αλλά αυτό αντιλαμβάνεστε εκεί, λόγω των ακραίων καιρικών συνθήκων, οι συνθήκες μεταβάλλονται σε δευτερόλεπτα. Που σημαίνει ότι πρέπει, στο βαθμό που μπορεί να το υπολογίσεις, να αφήσεις πιο πίσω το αυτοκίνητο, να κάνεις μια κατάσταση. Όλα αυτά όμως είναι σχετικά και στη θεωρία, γιατί το πεδίο δημιουργεί μικροκλίμα στην πυρκαγιά και αντιλαμβάνεστε ότι το πρωτόκολλο εκεί θέλει και αυτενέργεια και εμπειρία. Έχει πολύ μεγάλη σημασία να υπάρχει εμπειρία στις δυνάμεις που επιχειρούν.
1: Τώρα, σε ό,τι αφορά τέτοιου είδους καιρικές συνθήκες, όπου εναέρια μέσα δεν μπορούν να επιχειρήσουν, τα επίγεια τμήματα έχουν τις δυσκολίες που αναφέρατε, υπάρχουν άλλοι τρόποι, έχουν βρεθεί καινούργιοι τρόποι, καινούργιες τεχνολογίες να αντιμετωπίζεται έστω επικουρικά αυτή η κατάσταση?
0: Στην παρούσα συγκυρία, όχι, δεν υπάρχουν άλλοι τρόποι, και μάλιστα η κατάσταση, πυροσβεστικά μιλώντας πάντα, και όχι για να πούμε στον κόσμο ή να δημιουργήσουμε ένα αίσθημα ανασφάλειας, είναι μη διαχειρίσιμη μέχρι να αρχίσει να υπάρχει μια σχετική ομαλοποίηση των καιρικών συνθήκων, η οποία δυστυχώς με βάση τα μετεωρολογικά δελτία της Εθνικής Μετεωρολογικής Υπηρεσίας και του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, μέχρι την Κυριακή θα είναι πολύ ακραίες οι καιρικές συνθήκες που θα επικρατούν στον ελλαδικό χώρο και κυρίως στο νοτιοανατολικό του μέρος.
1: Είναι το ίδιο φαινόμενο, οι ίδιες καιρικές συνθήκες από την Γαλλία και την Ισπανία που μεταφέρθηκαν εδώ, το ίδιο φαινόμενο είναι?
0: Είναι το ίδιο φαινόμενο, βέβαια είναι μια-δυο σκαλοπάτια λιγότερο, υπό την έννοια πια στα Ισπανία και στην Γαλλία μεσολάβησε ένα μεγάλο διάστημα ξηρασίας που εμείς ευτυχώς δεν το είχαμε. Τι σημαίνει αυτό? Ότι δημιουργεί νεκρή καύσιμη ύλη, δηλαδή ο υποόροφος που υπάρχει στο έδαφος γίνεται απολύτως στεγνός και μεταφέρει, πολλαπλασιάζει τη δυνατότητα επέκτασης στη φωτιά και σε ένταση και σε έκταση.
1: Γι' αυτό έπαθαν αυτό που έπαθαν σε τέτοια έκταση εκεί.
0: Ακριβώς. Εκεί μεσολάβησε ένα δίμηνο, δηλαδή είχε ξεκινήσει από το Μάιο μήνα, περάσαν τρεις καύσονες, οι οποίοι δεν επηρέασαν τον ελλαδικό χώρο και το ανατολικό μέρος της Ευρώπης, διότι αν είχαμε επηρεαστεί από αυτό, αντιλαμβάνεστε ότι και εμείς θα είμαστε σε πολύ χειρότερη μοίρα και από αυτή που είμαστε τώρα.
1: Από άποψη δυνατοτήτων, η Γαλλία και η Ισπανία πώς είναι? Ενώ οργάνωσης μέσων κλπ.
0: Η Γαλλία θεωρείται η κορυφαία σε οργάνωση σε επίπεδο πολιτικής προστασίας. Έχει ένα μεικτό σύστημα πολιτικής προστασίας που εμπλέκεται και ο στρατός σε αρκετά κομμάτια και μέρη του συστήματος. Και η Ισπανία είναι σε καλό επίπεδο, έχει το επίπεδο της Γαλλίας και με μεγάλη εμπειρία, και οι δύο χώρες έχουν τεράστιες φωτιές. Κάθε χρόνο, κάθε καλοκαίρι είναι μεσογειακή ζώνη. Και παρόλα αυτά είδατε ότι οι ζημιές, τώρα όταν συζητάμε ότι κινδυνεύσε να καεί το Μπορντό, μια πόλη ολόκληρη, αντιλαμβάνεστε τις ακραίες καιρικές συνθήκες.
1: Τώρα, με την εμπειρία που έχετε και βλέποντας την εξέλιξη και του γενικότερου καιρικού φαινομένου όλα αυτά τα χρόνια και της τεχνολογίας και των μέσων, εάν είχατε να προτείνετε κάτι σε επίπεδο προστίκης σε ό,τι αφορά στα μέσα τη δική μας ή αναδιοργάνωση, έτσι πολύ γενικά, τι θα λέγατε?
0: Πρέπει να αλλάξουμε το μείγμα που προσεγγίζουμε αυτού του είδους φυσικές καταστροφές. Δηλαδή, τι σημαίνει αυτό? Επειδή τα ακραία καιρικά φαινόμενα που βλέπουμε τώρα και θα υπάρχουν και σε μεγαλύτερη ένταση και έκταση τα επόμενα χρόνια, πρέπει να δώσουμε πολύ μεγαλύτερο βάρος σε επίπεδο υποδομών, μηχανισμού και χρημάτων στην πρόληψη. Δηλαδή, στα σημεία τώρα που γίνεται η πυρκαγιά στο Ρέθυμνο, μιλάμε για συμπαγή, βασοκάλυψη. Εκεί λοιπόν πρέπει να γίνουν έργα πρόληψης. να υπάρξουν ζώνες, να υπάρξει δασικό οδικό δίκτυο, γιατί ξέρετε ότι δεν υπάρχουν άνθρωποι εύκολα στην Ήπεθρο, κάτι που υπήρχε πιο παλιά και γινόταν διαχείριση, ξυλοκόπη, ρετσινάδες, κτηνοτρόφοι, όλα αυτά λοιπόν έχουν μειωθεί σε πάρα πολύ μεγάλο βαθμό. Άρα λοιπόν πρέπει να έρθει κεντρικά η πολιτεία και να κάνει, να αυξήσει τη δυνατότητα των προληπτικών έργων και σε σχέση με τον κατασταλτικό μηχανισμό, διότι όπως αντιλαμβάνεστε και βλέπουμε όλοι, ο κατασταλτικός μηχανισμός έχει συγκεκριμένα όρια τα οποία δεν μπορεί να υπερβεί γιατί είναι υπεράνω των δυνατοτήτων του.
1: Τώρα με την χρήση σε διάφορες περιπτώσεις των μη επανδρομένων κλπ. Θα μπορούσαν να ενισχυθούν, να ενισχυθούν το περιφερειακό σώμα με τέτοια μέσα, ούτως ώστε να μην κινδυνεύουν
0: ήδη
1: και ζωές.
0: Ήδη τα έχει η Γενική Γραμματεία Πολιτικής Προστασίας. Τη στιγμή που μιλάμε, έχει 120 ντρόουν στο σύνολο της χώρας. Το θέμα είναι όμως ότι στην ακραία καιρική συνθήκη, ναι, θα δεις γρήγορα τη φωτιά. Πόσο γρήγορα θα ανταποκριθεί ο μηχανισμός για να υπάρξει χτύπημα σε πρώτο χρόνο ώστε να είναι αποτελεσματικό. Διότι όταν η φωτιά ανοίξει, δηλαδή στο Ρέθυμνο δημιούργησε μέτωπο 15 χιλιόμετρα. Αντιλαμβάνεστε ότι εκεί δεν υπάρχει, για να μιλάμε ρεαλιστικά και στην πραγματικότητα, δεν υπάρχει καμία δυνατότητα αντίδρασης. Οι θερμοκρασίες που υπάρχουν και η ατμόσφαιρα που δημιουργείται από τη συνεχόμενη καύση και τα παράγωγά της, αντιλαμβάνεστε ότι μειώνει τις πιθανότητες προσέγγισης από το ανθρώπινο δυναμικό στο πεδίο. Λάβετε υπόψη ότι ενάέρια δεν υπάρχουν. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μιλάμε ότι δεν υπάρχουν όρια του υπάρχοντος μηχανισμού για να δημιουργήσει αντίδραση σε αυτό το φαινόμενο.
1: Άρα πρόληψη το μείζον και τα υπόλοιπα.
0: Το μείζον. Ναι. Ναι, πρόληψη. Εκεί μας οδηγεί η κλιματική αλλαγή. Τη βλέπουμε, τη ζούμε, την έχουν μελετήσει οι επιστήμονες. Έχουμε εξαιρετικούς επιστήμονες, καθηγητές, τον Καρτάλη, τον διάφορους ανθρώπους στο Εθνικό Αστεροσκοπείο που έχουν κάνει συγκεκριμένες μελέτες και λένε αρκετά σημαντικά πράγματα τα οποία πρέπει να αρχίσει να τα εξερευνίζεται η πολιτεία και διαδοχικά να αρχίσει να αλλάζει την ισορροπία και την αναλογία μεταξύ πρόληψης και καταστολής.
1: Στρατηγέ, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Να είστε καλά.
1: Φώτης Δημαρέσης, αντιστράτηγος στην αποστρατεία του πυροσβεστικού σώματος. Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Η ώρα είναι 5 και 4.
3: Και σε λίγο θα είναι ώρα να διεκδικήσεις έως 320.000 ευρώ μετρητά εκεί όπου η τύχη δεν κάνει διακοπές. Στο Regency Casino Montparnasse.
4: Στο Regency Casino Montparnasse αυτό το καλοκαίρι θα φέρει 6 τσέρι. Ούτε ένα, ούτε δύο, ούτε τρία. 6 μοναδικά αυτοκίνητα Chery Tingo 4 ζεσταίνουν τα λάστιχά τους για να φτάσουν στους τυχερούς ιδιοκτήτες τους. Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο το Regency Casino Montparnasse χαρίζει σούπερ καλοκαιρινά δώρα και η κυκλοφορία των αυτοκινήτων για πάρνηθα θα είναι αυξημένη. Το απόλυτο SUV μας περιμένει στο βουνό. 6 ολοκένουργια Chery με το κλειδί στο χέρι.
5: Δελτία συμμετοχής με τη δωρεάν είσοδο στο καζίνο. Ρύθμιστη ΣΕΠ. Συμμετοχή για άτομα άνω των 21 ετών. Παίξε υπεύθυνα.
6: Παραπολιτικά 90,1.
7: Θέλεις κορυφαίες ταχύτητες ίντερνετ, αλλά η οπτική ίνα δεν έχει φτάσει στην περιοχή σου? Κανένα πρόβλημα! Γιατί με το COSMOTE 5G Wi-Fi, όπου και αν βρίσκεται το σπίτι σου, απολαμβάνεις υψηλές ταχύτητες ίντερνετ και απεριόριστα λεπτά ομιλίας, χωρίς δορυφορικά πιάτα, πάντα με τη δύναμη του βραβευμένου ως το καλύτερο δίκτυο κινητής της χώρας από την Ookla και την Open Signal. Ενεργοποίησέ το τώρα και πάρε 2 μήνες δώρο. COSMOTE Telecom. Συνδέουμε τον κόσμο σου. Μάθε περισσότερα στο COSMOTE.
8: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης, συνεχίζουμε λοιπόν. Πάμε να ξεκινήσουμε από την μεγάλη εικόνα. Έχουμε όλα τα μέτωπα ανοιχτά στην κυριολεξία. Και το λέμε όλα, όλα και ενοποιούνται. Όλοι εναντίον όλων. Δεν είναι σχήμα. Αυτό που σας λέω ισχύει. Και έχουμε πληροφορίες επιμέρους, θα τις πούμε. Πάμε να μαζέψουμε την γενική εικόνα. Θανάσης Ρούγος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Θανάση.
1: Καλησπέρα να μην ξέρετε και στους ακροατές. Θα ξεκινήσω εγώ με ΝΑΤΟ πριν έρθω στο Αμερικανικό Πεντάγωνο και μετά με Ισραήλ, Ουκρανία κλπ. Λοιπόν, πρώτα απ' όλα, χθες είχε επικοινωνία το βράδυ αργά. Όσο και ο ανώτερος συμμαχικός διοικητής ο Αμερικανός και των δυνάμεων Ευρώπης και του ΝΑΤΟ, Γκρίνκεβιτς, ο πτέραχος, με τον νέο αρχηγό των ενόπλων δυνάμεων της Ουκρανίας. Από ό,τι έμαθα από την επικοινωνία την τηλεφωνική μεταξύ Μόντς και Κιέβου, συζητήσαν τα θέματα του Patriot, τι γίνεται δηλαδή με τα αντιπυραυλικά συστήματα αυτά τα οποία πονάει πάρα πολύ η Ουκρανία, και ιδιαίτερα λόγω των συνεχών επιθέσεων από τη Ρωσία σε στόχους πολιτικούς. Δεύτερον, συζητήσαν αυτοί τι γίνεται με τα αποθέματα που βρίσκονται στο Wiesbaden της Γερμανίας για να προωθηθούν μέσω Πολωνίας προς την Ουκρανία. Και τρίτον, είπαν ότι θα ανταράξουν πολύ σύντομα επισκέψεις, δηλαδή θα πάει ο Ουκρανός, ο νέος αρχηγός που διαδέχει το ΣΥΡΣ, και θα πάει στο στρατηγείο της Μόντς, και οι Αμερικανοί θα πάνε αυτή τη στιγμή σε επίπεδο ΝΑΤΟ και όχι μόνο στο Κίεβο. Αυτό είναι το ένα. Όπως ξέρεις, σήμερα είχαμε τα χαράματα 5 παρα 20, πύραυλο τύπου Κρούζ KIT-101, τους γνωστούς τους ρωσικούς, ο οποίος έπεσε σε μια περιοχή, όπως την είδα από την επικοινωνία που είχα λάμπρο μου πολύ σύντομη όμως με Βαρσοβία, ότι έπεσε αυτή τη στιγμή σε βορειοανατολική περιοχή της Πολωνίας, δηλαδή στα σύνορα προς Λευκορωσία, δηλαδή στην περιοχή του Λιούμπλιν, η οποία γνωστή πόλη και ιστορική πόλη, έπεσε σε μια περιοχή στην οποία δεν είναι κατοικήσιμη, δεν αυτή είναι, υπάρχει κόσμος, δηλαδή ευτυχώς, γιατί δεν υπήρξε κάτι τέτοιο. Χθες υπήρχαν πολλά λάμπρο, 74 πύραυλοι, εκ των οποίων 32 περάσαν.
0: Έτσι. Πόσοι?
1: 74 χθες πυραυλοί περάσαν, πιο πολύ βαλιστικοί και κρούς, ρώσικοί, οι οποίοι εκτοξεύτηκαν από το Μπριάνσκ και από το Κρούσκ, και 294 ήταν τα ντρόουνς. Τα ντρόουνς 268 έπεσαν ή καταστράφηκαν ή οτιδήποτε άλλο, αλλά οι πύραυλοι είναι πύραυλοι και αυτοί που κάνουν τεράστιες λαμπρούς ζημιές, και σήμερα στο Κίεβο υπήρξαν 8 νεκροί, 3 παιδάκια. Σύμφωνα με πληροφορίες που έχω, οι Γάλλοι, οι Ολλανδοί και οι Αμερικανοί έχουν φτιάξει ένα επιτελείο για μυστικών υπηρεσιών, το οποίο εδρεύει στην προανατολική Πολωνία και από το οποίο αυτή τη στιγμή δίνουν στοχοποίηση και καθοδηγούν τους Ουκρανούς για μακρά εμβέλειας χτυπήματα. Επειδή και ο νέος αρχηγός των Ουκρανικών Ενόπλων Δυνάμεων μίλησε για μακρά εμβέλειας χτυπήματα μέσα στη Ρωσία, οι Αμερικανοί, οι Γάλλοι και οι Ολλανδοί, που οπωσδήποτε ιδιαίτερα οι Αμερικάνοι και οι Γάλλοι που έχουν και πολύ εξειδικευμένες πληροφορίες, ενημερώνουν τους Ουκρανούς.
0: Άρα τους δίνουν δεδομένες στοχοποίησης. Εδώ να πούμε ένα παράδοξο. Οι Ουκρανοί βομβαρδίζουν καθημερινά την Μόσχα. Έχουν στοχοποιήσει μεταξύ άλλων μια πολύ μεγάλη επιχείρηση που είναι το αντίστοιχο, ας πούμε, Amazon της Ρωσίας, το Wildberries. Καταστρέφουν μεθοδικά όλες τις αποθήκες αυτής της επιχείρησης. Είναι ένα πολύ μεγάλο διαδικτυακό, μια πολύ μεγάλη διαδικτυακή επιχείρηση, λέω, το αντίστοιχο Amazon, ας πούμε, της Ρωσίας, όπου ψωνίζουν εκατομμύρια Ρώσοι από εκεί. Καταστρέφουν συστηματικά κάθε μέρα τις αποθήκες από αυτή την επιχείρηση. Το περίεργο είναι ότι υπάρχει και μια άλλη επιχείρηση, εξίσου μεγάλη και ανταγωνιστική, την οποία οι Ουκρανοί δεν την ακουμπούν. Κάθε μέρα και σήμερα βομβαρδίζουν αποθήκες της συγκεκριμένης. Το λέω αυτό διότι αυτό έχει μια διάσταση ψυχολογική, γιατί οι Ρώσοι που περιμένουν να παραλάβουν, ξέρω, τα προϊόντα τους, τελικά δεν τα παραλαμβάνουν και μαθαίνουν ότι η επιχείρηση έχει βομβαρδιστεί. Μιλάμε για εκατομμύρια παραγγελίες οι οποίες ακυρώνονται. Αυτό έχει και μια έννοια κοινωνικής πίεσης, να υπάρξει κοινωνική πίεση προς την ηγεσία, ξέρω, όπως τον Πούτιν. Αλλά δεν πάει να είναι παράδοξο ότι πλήττουν μόνο τη μία. Το αφήνω εδώ, τροφή για σκέψη. Έχουμε παρασκήνιο.
1: Να πούμε το εξής, ότι μετά την συνάντηση Τραμπ με τον Ζελένσκι, η οποία πήγε σε καλό κλίμα αυτή τη φορά, μην ξεχνάμε, είχε πάει ο Ζελένσκι εκεί, όπως και ο Νετανιέχου, όπως και ο πρόεδρος της Φιλανδίας, ή ο Αλεξάνδερ Τούμπ, είχαν πάει εκεί για το θέμα της εξόδιου τελετής του ΑΕΜΣ του γερουσιαστή Λίντσι Γκράχαμ, ο οποίος αυτή τη στιγμή, όπως είναι γνωστό και γράφτηκε εκεί, τρεις χώρες πιο πολύ υποστήριξε στη ζωή του: το Ισραήλ, την Ουκρανία και την Ταϊβάν, έτσι. Έχει δώσει το αίμα για αυτά ο Λίντσι Γκράχαμ και τα στήριξε πολύ. Και τώρα, το θέμα Ισραήλ-Ουκρανίας, λάμπρο το οποίο έχει πάρει περίεργες διαστάσεις. Πληροφορήθηκα αυτή τη στιγμή ότι ο Γκιντεόν Σαρ, ο Υπουργός Εξωτερικών του Ισραήλ κάλεσε το Σιμπίχα χθες, γιατί μιλήσαμε με τον Υπουργό Εξωτερικών της Ουκρανίας, να πάει επιγόντως, το επιγόντως το τονίζω και από πηγή μου, Ουκρανική, να πάει επιγόντως στο Τελαβίδ, γιατί πρέπει να συζητήσουν θέματα που έχουν να κάνουν με αντιπυραυλικά, θέματα με περαιτέρω στρατιωτική συνεργασία και συγχρόνως, ας πούμε, να δουν τι κάνουν αυτές οι κινήσεις Ρώσων, Κινέζων και λοιπόν και Ιρανών στη Μέση Ανατολή. Και νομίζω ότι την άλλη εβδομάδα θα πάει ο Σιμπίχα στο Τελαβίδ. Τώρα να πούμε επίσης ότι εκεί που είναι τα πράγματα μεταξύ Ισραήλ και Ουκρανίας υπάρχει συνεργασία ή τουλάχιστον στιγμή βλέπουν τι έχει γίνει μετά το χτύπημα που έκανε η Ουκρανία στα δύο ρημουλκά και στο ένα πλοίο το οποίο μετέφερε παράνομα από το σκιώδη στόλο πετρέλαιο. Αυτή η σκιώδη στόλο για μένα είναι από τα πιο βασικά θέματα τα οποία πλέον εδώ πλέον λάμπερο είναι αυτό που είπαμε πρώτη φορά στην εκπομπή σου έχει ληφθεί αυτό. Δηλαδή τα δύο μέτωπα στην προκειμένη περίπτωση, δηλαδή το μέτωπο της Μέσης Ανατολής και ιδιαίτερα η ενέργεια του Ισραήλ και των Αμερικανών, κατά κυρίως των Αμερικανών τώρα, κατά του Ιράν, αλλά και την άλλη πλευρά, το τι γίνεται με την Ουκρανία και τα θέματα στην Αζωφική, γιατί η Αζωφική είναι σφιγμένη, διότι πολλά πλοία δεν μπορούν να περάσουν τώρα ρώσικα, συν την Κασπία, συν τη γραμμή επικοινωνία, την ποτάμια μεταξύ Αζωφικής και Κασπίας, εκεί όπως είπατε η Ουκρανία έχει κάνει κάποια χτυπήματα, βέβαια και η Ρωσία έχει χτυπήσει το παρελθόν.
0: Νωρίτερα σήμερα χτυπήθηκαν τώρα, πριν από λίγες ώρες, χτυπήθηκαν δύο ακόμα τάνκερ που ανήκουν στην Caspian Pipeline Consortium. Αυτή είναι δυτικών συμφερόντων, αμερικανικών συμφερόντων. Και μεταφέρει. Αυτό συνεργάζεται με το Καζακστάν, έτσι.
1: Ακριβώς, ναι, πήγε. Ακριβώς, ναι, γιατί το Καζακστάν, όπως και ας πούμε, το Ταζικιστάν, καλά η Ρωσία λόγω Αστραχάν και Μοτσαχάλα, που είναι η βάση του στολίσκου της Κασπίας θάλασσας, αυτές φανώς είναι παρακάσπιες περιοχές, να το πω έτσι. Να κλείσω λάβρο με το εξής, ότι στο Πεντάγωνο εχθές ο Χέξεθ έδωσε εντολή για την 8-μηνή αναθεώρηση του τι γίνεται με τις αμερικανικές δυνάμεις αποκλειστικά στην Ευρώπη στο μέλλον. Θυμάσαι που το λέγαμε επίσης στην εκπομπή σου, δηλαδή τι θα έχει η UCOM, δηλαδή η Ευρωπαϊκή Διοίκηση προσεχώς. Δεν λέχτηκε τίποτα, γιατί η στρατηγική κυπτέραρχη είναι κάθετη στο να μην αποχωρήσουν, να μην μειωθούν ή να μην ανασυγκροτηθούν δυνάμεις λόγω της απειλής της Ρωσίας στην Ευρώπη. Αλλά αυτή τη στιγμή ο Χέξεθ αργά το βράδυ βγαίνοντας από τον Πεντάγωνο, είπε αυτή τη στιγμή, λόγω της διαφοράς της ώρας, το αργά το βράδυ, είπε αυτή τη στιγμή ότι θα έχουμε πολύ χρόνο μπροστά, είναι ένα οχτάμενο, υπάρχουν διαφορετικές απόψεις κτλ. Πάντως η βάση του Τσάρλεστον στη Νότια Καρολίνα προς τη μήνυ του γερουσιαστή Λίτσι Γκράχαμ, μεγάλη βάση. Από εκεί φεύγουν πολλά όπλα και έρχονται στην Ευρώπη. Αρμάζεται βάση πλέον, κοινή βάση, διαχλαδική βάση, πες το έτσι, του Λίτσι Γκράχαμ. Και βέβαια, μην ξεχνάμε, υπάρχει ένα πρόβλημα λάμπρο με το τι γίνεται με τα πυρομαχικά των Αμερικανών. Γιατί μπορεί να λέει ο πρόεδρος Τραμπ ότι αυτή τη στιγμή δεν έχουμε πρόβλημα, αλλά λάμπρο ακούγονται πάρα πολλά. Δηλαδή, έχουν αρχίσει και διάφοροι στρατιωτικοί και λένε τι γίνεται, αυτή που καταλήγουν πολλά. Πως πρέπει να αυξήσουμε γρήγορα την παραγωγή. 120 δις από τον προϋπολογισμό των Αμερικανών χθες αποφασίστηκε να δοθούν για Patriot 3 συστήματα και στα ship buildings, δηλαδή στα ναυπηγεία για κατασκευή δύο νέων υποβρυχίων. Δηλαδή μιλάμε για δύο οπλικά συστήματα. Τι γίνεται και επιταχύνεται.
0: 120 δις.
1: Δολάρια από τα 890 του προϋπολογισμού της επόμενης χρονιάς πηγαίνουν ας πούμε για Patriot και για δύο υποβρύχια αμερικανικά πυρηνοκίνητα, δεν το συζητώ, νεότερης γενιάς. Άρα αντιλαμβάνεσαι, όπως είπες, όλα τα μέτωπα έχουν εξελίξεις και θα έχουμε και μέσα στον, δεν είναι μήνες, θα λέει κανείς διακοπών, έχουμε πολλά και μέσα στον Απρίλιο και βεβαίως μην ξεχνάμε ότι όλα αυτά είναι θέματα τα οποία είναι ιδιαίτερα σημαντικά. Πάντως το θέμα των Patriot K και βεβαίως και το Αμερικανικό Πεντάγωνο, γιατί έχει υποσχεθεί κάποια πράγματα ο Τραμπ. Αυτή τη στιγμή γίνονται κάποιες ενέργειες μεταξύ Γαλλίας και Ουκρανίας για αντιπυραυλικά συστήματα. Το σύστημα το γαλλοϊταλικό με την Ουκρανία, με το SAMP-T, και όλα αυτά βεβαίως γίνονται εν όψη προφανώς εξελίξεων, γιατί μην ξεχνάμε, οι απώλειες είναι σημαντικές σε ανθρώπινο δυναμικό των Ουκρανών πολιτών. Δεν λέω στρατιωτών, δεν λέω αυτούς που είναι στην γραμμή. Ας το πω στα χαρακώματα, δεν μου αρέσει η έκφραση τώρα στο 21ο αιώνα χαρακώματα, αλλά τέλος πάντων αντιλαμβάνεται κανείς ότι λάμπρο έχουμε και εκεί σοβαρές εξελίξεις μέσα στο επόμενο διάστημα.
0: Λοιπόν, να δώσουμε ένα παρασκήνιο κλείνοντας, γιατί κάνει εντύπωση, προκαλεί εντύπωση η σύγκληση Ισραήλ-Ουκρανίας. Να το πω έτσι απλά, δεν χωνεύονται. Οι Ισραηλινοί έχουν ιστορικά προβλήματα με τους Ουκρανούς λόγω της δράσης μαζί με τους Ναζί κατά το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο. Ούτε οι Ουκρανοί πολύ συμπαθούν τους Ισραηλινούς. Όμως, επειδή οι Ρώσοι στηρίζουν το Ιράν μαζί με τους Κινέζους, εξ αντανακλάσεως έρχονται κοντά Ουκρανία και Ισραήλ. Και θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτή η συνεργασία. Είναι αυτό που λέγαμε η ενοποίηση των δύο μετώπων. Επίσης, να πούμε ότι, να το επαναλάβω, το είπα χθες στην πληροφορία, η Ιρακινή κυβέρνηση ανακοίνωσε ότι συνέλαβε ομάδες Ουκρανών, των μυστικών υπηρεσιών που δρούσαν σε Ιρακινό έδαφος, επαναλαμβάνω, μονάδες, ομάδες Ουκρανών των μυστικών υπηρεσιών που δρούσαν στο Ιρακινό έδαφος, προκαλώντας δολιοφθορές με στόχο να τις χρεώσουν αλλού. Δηλαδή, προβοκάτσια έκαναν να γυναστρέψουν τον έναν εναντίον του άλλου. Άρα, έχουμε την επιβεβαίωση ότι πλέον οι Ουκρανοί επιχειρούν και στη Μέση Ανατολή. Είναι σημαντικό.
1: Ναι, σίγουρα, πολύ σωστό. Πολύ σωστό, και οι Ουκρανοί κομάντος έχουν υπογράψει κάτι τελευταία με Ισραηλινούς. Οι Ισραηλοί, όπως είναι πάρα πολύ καλοί κομάντος εδώ σε όλο τον πλανήτη, αλλά δρούν, αλλά και οι Ουκρανοί, οι μυστικές υπηρεσίες της Ουκρανίας και οι κομάντος, οι ειδικές υπηρεσίες SBU κλπ. Ενεργούν για αυτή. Άρα, συνεπώς, κάποια πράγματα σίγουρα στα δύο μέτωπα συγκλίνουν. Μπορεί να μην είναι απευθείας ακόμα, αλλά οπωσδήποτε καταλαβαίνεις ότι υπάρχουν παραφιάδες
0: που
1: οδηγούν συνεργασία. Και να κλείσω λέγοντας ότι έχουμε μία μούχη το πρωί ανάλυση της Κίνας και το τι όπλο έχει η Ρωσία. Η Κίνα, το τι όπλα δίνει στο Ιράν. Και νομίζω ότι την επόμενη φορά θα μιλήσω για τα σχόλια λεπτομέρειες, γιατί το πρωί μου ήρθε είναι 14 σελίδες και δεν έχω προλάβει να διαβάσω.
0: Έγινε, Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά, και εγώ ευχαριστώ, Λάβρο.
0: Θανάση, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Θα επιστρέψουμε στα ευρύτερα. Πάμε λίγο στα δικά μας τώρα, γιατί έχουμε εξελίξεις στα εξοπλιστικά. Δεν έχουμε τον προϋπολογισμό των Αμερικανών, αλλά δουλίτσα γίνεται. Φέδων Καρυσιφίδης, εκδότης του γνωστού περιοδικού Πτήση και flight.com.gr. Καλησπέρα, Φέδων.
1: Καλησπέρα, Λαύρο.
0: Τι έχουμε? Έχουμε.
1: Απάντηση.
0: Για πες.
1: Λοιπόν, είχα από καιρό σκεφτεί να μιλήσουμε, αλλά τώρα είναι μαζεμένα, γιατί βρισκόμαστε σε μια πορεία που θα καταλήξουμε τον ερχόμενο φθινόπωρο να έχουμε τα Απάτσι πρώτης γενιάς, δηλαδή τα Α, πλήρως αναβαθμισμένα στο επίπεδο που είχαμε αποφασίσει πριν από καιρό, με Ισραηλινά υποσυστήματα και με νέα όπλα. Να θυμίσουμε ότι τα Απάτσι που είχαμε αγοράσει είχαν αγοραστεί σε δύο παρτίδες. Ήταν 20 Α και μερικά χρόνια αργότερα, όταν είχε πλέον διακοπή και παραγωγή του Α, είχαμε προμηθευτεί και 12 Απάτσι Δέλτα. Τα Απάτσι Α δεν μπορέσαμε ποτέ να τα εξυγχρονίσουμε στο επίπεδο Δέλτα. Αυτό είναι που έκαναν οι περισσότερες χώρες. Τα είχαμε αφήσει έτσι και κινδύνευαν όχι μόνο να απαξιωθούν, αλλά ήδη είχαν αντιμετωπίσει σοβαρά προβλήματα έλλειψης υποστήριξης, ιδιαίτερα στα κρίσιμα ηλεκτρονικά και υποσυστήματα μάχης. Αυτό το πράγμα, αυτή η κατάσταση αναστράφηκε με μια συμφωνία η οποία έγινε με την Ισραηλινή πλευρά για την αναβάθμιση των ελικοπτέρων στο κομμάτι των αισθητήρων μάχης. Δηλαδή υπάρχουν πάνω στο ελικόπτερο συστήματα τα οποία επιτρέπουν να φέρουν ως μεν στον πιλότο να πετάει νύχτα σε απόλυτο σκοτάδι. Είναι FLIR, το οποίο του δίνει διάφορα πεδία επιτήρησης του χώρου, και κατά δεύτερο λόγο, κυριότερο σε ένα επιθετικό ελικόπτερο, αντίστοιχα ηλεκτρονικά για την πρόσκληση στόχων και την καταστροφή τους, τη χρήση δηλαδή των όπλων. Αυτά πρέπει να σημειώσω ότι στο Απάτσι Α ήταν πρώτης γενιάς. Στο Απάτσι Δέλτα είχαν εξυγχρονιστεί, και ο στόχος που υλοποίησαν διάφορες χώρες ήταν ότι εξυγχρόνισαν και τα ηλεκτρονικά από τις πρώτες γενιάς στις δεύτερες γενιάς. Άρα αυτή τη στιγμή τα Απάτσι Δέλτα έχουν ηλεκτρονικά δεύτερης γενιάς. Τα Απάτσι Α, με την επέμβαση των Ισραηλινών, η οποία, για να είμαστε ξεκάθαροι, ήταν επιλεκτική, δηλαδή δεν υπήρξε ολική αντικατάσταση, αλλά υπήρξε επέμβαση στο εσωτερικό και στα κύρια απάρτια των ηλεκτρονικών αυτών υποσυστημάτων, έτσι ώστε πρακτικά να γίνουν τρίτης γενιάς, δηλαδή να ξεπεράσουν ακόμη και τα Απάτσι Δέλτα. Έτσι αυτομάτως αυτά τα ελικόπτερα απέκτησαν πολύ καλύτερες ικανότητες μάχης, πρόσκλησης στόχων, πτήσης τη νύχτα. Αυτό το πρόγραμμα είχε κινήσει με ένα πιλότο, δηλαδή το πρώτο ελικόπτερο Α είχε αναβαθμιστεί τον περασμένο Σεπτέμβριο.
0: Και δεν τα κάναμε όλα ενιαία, αφού τα Α, τα πιο παλιά, δηλαδή γίνανε καλύτερα από τα πιο καινούργια που είχαμε, γιατί δεν τα κάναμε ενιαία.
1: Υπάρχει, το θα γίνει κάποια στιγμή, ή αυτή τη στιγμή τα κονδύλια είναι τόσα. Και εδώ υπάρχουν και άλλα πράγματα.
0: Άρα πρέπει να σωθεί η παλιά παρτίδα, να μην απαξιωθεί.
1: Εντάξει, και δεν είναι μόνο αυτό. Είναι λίγο με το σταγονόμετρο. Στην Ελλάδα τα πράγματα γίνονται με το σταγονόμετρο και δυστυχώς ορισμένες φορές σκοντάφτουν και μένουν πίσω. Αυτό έχει γίνει άλλωστε και με τα Απάτσι, έτσι. Δηλαδή η αγορά των Α, όταν συνεχίστηκε με την αγορά των Δελτά, από τότε είχε υποθεί πρώτον ότι τα 20 που είχαμε αγοράσει έπρεπε να είναι 24 και υπήρχαν 4 που δεν αποκτήθηκαν ποτέ. Τα δεύτερα έπρεπε να είναι 12 συν 12. Αγοράσαμε τα 12, δεν αγοράσαμε
0: το
1: ποτέ
0: κλασικό,
1: τα υπόλοιπα 12. Και μένουμε πάντα πίσω με μισές δουλειές, το έχουμε ξαναπεί. Στην προκειμένη περίπτωση τουλάχιστον η αναβάθμιση των ηλεκτρονικών, η οποία περιλαμβάνει και νέα κάσκα, διότι οι χειριστές στο Απάτσι είναι εντυπωσιακό σαν όπλο, διότι βλέπουν τα πάντα μπροστά στα μάτια τους. Η μέρα σαν στοχοποίηση, νύχτα σαν πτήση, στοχοποίηση, και αυτό το κανάλι που τους φέρνει από τα νέα ηλεκτρονικά την εικόνα αναβαθμίστηκε επίσης με νέα κάσκα. Τώρα, αυτό έγινε στο σύνολο των ελικοπτέρων.
0: Άρα έχουν την οθόνη στην κάσκα, στο κράνος.
1: Το είχαν και παλαιότερα, ένα μονόκελο είναι. Δηλαδή το γυρίζεις και έρχεται στο μάτι σου και σου μεταφέρει την εικόνα. Αυτό το πράγμα αναβαθμίστηκε και παράλληλα με τα νέα ηλεκτρονικά. Άρα το κομμάτι των ηλεκτρονικών, των οπτοηλεκτρονικών, έγινε σε όλα τα ελικόπτερα. Τοποθετήθηκε και μια νέα οθόνη, η οποία είναι έγχρωμη, η οποία υποβοηθά την εκμετάλλευση των νέων ηλεκτρονικών, πέραν δηλαδή του καναλιού που υπάρχει στο μάτι. Εδώ υπήρξε και μια δεύτερη προσθήκη, η οποία όμως δυστυχώς αφορά μόνο τα 9 από τα ελικόπτερα τα οποία έχουμε. Είναι η αγορά συλλογών για εκμετάλλευση Spike and Loss. Να θυμίσουμε ότι ο Spike and Loss αυτή τη στιγμή γίνεται ένα όπλο επιλογής για το στρατό ξηράς σε επωχόμενη έκδοση, δηλαδή το έχουμε δει ήδη στην παρέλαση πάνω σε τεθωρακισμένα οχήματα, μαζί με μη επανδρομένα αεροσκάφη Orbiter, τα οποία επισημαίνουν στόχους, και οι πυροβολητές των Spike and Loss τους εξουδετερώνουν. Άρα είναι ένα ολοκληρωμένο πακέτο. Τα Apache, τουλάχιστον τα μισά, και λέω τα μισά γιατί είχε αποφασίσει τότε ότι θα αγοραστούν συλλογές για τα μισά ελικόπτερα, αλλά οι συλλογές αυτές δεν είναι αποκλειστικές για συγκεκριμένα αεροσκάφη. Δηλαδή υπάρχουν.
0: Θα μεταφέρονται αναλόγως στην αποστολή.
1: Ακριβώς. Δηλαδή μπορείς να φορτώσεις οποιοδήποτε από τα Apache με μία από τις 9 συλλογές οι οποίες έχουν αποκτηθεί, και εκεί με την μελλοντική πρόθεση ότι μπορεί να αυξηθεί ο αριθμός τους. Άρα τα Apache Alpha αποκτούν σημαντικές δυνατότητες. Η δυνατότητα η κύρια είναι το ότι ο Spike and Loss είναι ένα όπλο το οποίο έχει πολύ μεγαλύτερη εμβέλεια από τα όπλα που είχε μέχρι σήμερα το Apache, και βέβαια το κύριο όπλο είναι η πύραυλη Hellfire. Η πύραυλη Hellfire, οι οποίοι έχουν καθοδήγηση laser, δηλαδή πρέπει να φωτίσεις τον στόχο με laser, και ο πύραυλος προσελκύεται από την αντανάκλαση που παίρνει από το στόχο και έχει μια εμβέλεια βέλτιστη ανάμεσα στα 8 και στα 11 χιλιόμετρα.
0: Η Spike and Loss πόσα?
1: Ο Spike and Loss έχει βελενεκές το οποίο είναι 30-32, ίσως και παραπάνω χιλιόμετρα.
0: Μακρύ χέρι αυτό.
1: Όχι μόνο αυτό. Το μεγάλο πλεονέκτημα είναι το ότι μπορείς να προσβάλεις στόχους πέραν του πεδίου της οπτικής επαφής, και επειδή ουσιαστικά υπάρχει το Spike and Loss, τι είναι? Είναι non-line of sight, δηλαδή πέραν του οπτικού ορίζοντα. Μπορείς να επισημάνεις στόχους μετά την εκτόξευση του πυράβλου και να προσβάλεις κάτι το οποίο δεν το βλέπεις ούτε εσύ, δεν το βλέπει ούτε ο παρατηρητής ή ο αυτός που σε βοηθάει στο πεδίο της μάχης για να επισημάνεις στόχους με τους Hellfire. Άρα είναι ένα όπλο πραγματικά μακρύ χέρι και που δίνει νέες δυνατότητες. Δηλαδή δεν περιορίζεσαι μόνο στους στόχους οι οποίοι υπάρχουν στο άμεσο σημείο επαφής στο πεδίο της μάχης, αλλά χτυπάς πίσω στόχους οι οποίοι είναι μεγαλύτερης αξίας, δηλαδή κέντρα διοίκησης, κέντρα νεφοδιασμού στα όρια του πεδίου της μάχης, αντιεροπορικά συστήματα εξουδετερώνεις, δηλαδή την κυρία απειλή για τα ελικόπτερα τα ίδια, αλλά και για άλλα υπτάμενα μέσα στην περιοχή ενδιαφέροντα.
0: Μάλιστα. Άρα που άλλο βάζουμε, έχουν ο στρατός σε επωχούμενα, σε οχήματα, πάνω σε τεθωρακισμένα κλπ.
1: Αεροπορία
0: στρατού στα ελικόπτερα, στα πλοία.
1: Και βέβαια υπάρχει και το ναυτικό.
0: Το ναυτικό, ναι.
1: Διότι υπάρχουν τα περιπολικά τα οποία έχουν εμφοδιαστεί με τέτοια συστήματα και τα οποία μπορούν να δράσουν κυριολεκτικά σε συνεργασία με όλο αυτό το οικοσύστημα το οποίο δημιουργείται. Τώρα, ποιο είναι το.
0: Τα βάζουμε και
1: το αρνητικό και στην όλη ιστορία.
0: Και στα ποδήλατα στο τέλος. Παντού βάζουμε Spike.
1: Κοιτάξτε, αυτό είναι ένα όπλο το οποίο έχει αποδειχθεί ότι έχει τεράστια αξία. Δύο είναι τα ζητήματα. Οι αριθμοί. Οι αριθμοί που αγοράστηκαν για το σύνολο δεν είναι επαρκείς. Προφανώς δεν ξέρω αν κάποια στιγμή υπάρξουν νεότερες παραγγελίες, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το έχεις σε μεγάλα αποθέματα, και εμείς δεν βρισκόμαστε σε αυτή την κατάσταση ακόμη. Το άλλο μείον στην όλη ιστορία είναι το ότι από ό,τι φαίνεται αν και υπάρχουν κάποιες αναφορές, δεν επιβεβαιώνονται προς το παρόν, το ότι το σύστημα αυτοπροστασίας των ελικοπτέρων, και μιλάω για τα Α αυτή τη στιγμή, το οποίο ήταν οριακά λειτουργικό ακόμη και την εποχή που είχε επιλεγεί, γιατί ήταν παλαιότερων εκδόσεων. Όταν πήραμε τα Δέλτα, είχαμε αγοράσει ένα εξαιρετικό νέο σύστημα, το οποίο όμως είναι προσαρμοσμένο στα Δέλτα. Δεν υπήρξε ποτέ αναβάθμιση και από ό,τι φαίνεται παραμένει το ίδιο και δυστυχώς είναι η Αχίλλειος πέρνα αυτή τη στιγμή για ένα ελικόπτερο το οποίο απέκτησε ηλεκτρονικά, απέκτησε νέα όπλα, αλλά δεν φαίνεται να έχει αποκτήσει, τουλάχιστον προς το παρόν, και αντίστοιχο σύστημα αυτοπροστασίας.
0: Γίνονται κινήσεις αποσπασματικές και υπάρχει, και ακόμα και όταν είναι καλές, υπάρχει ένα αλλά.
1: Αφήνει μια χιλιοπτέρνα πάντοτε, ή μάλλον αφήνει κάτι σε εκκρεμότητα για όταν έχουμε κονδύλια.
0: Να ρωτήσω κάτι, Φέδων. Τα ελικόπτερα ως όπλο πάντα θα έχουν χρησιμότητα, ενότητα κλπ. Σταδιακά δεν δίνουν χώρο στα μη επανδρομένα. Από τη στιγμή που βγαίνουν μη επανδρομένα, δεν θα αντικαθίστανται. Δεν λέω καθόλου κληρίαν, αλλά ως ένα βαθμό και σημαντικό από τα μη επανδρομένα.
1: Και όχι μόνο. Δηλαδή υπάρχουν πολλοί οι οποίοι λένε ότι τα επιθετικά ελικόπτερα αυτής της κατηγορίας πρακτικά έχουν εξουδετερωθεί από τον σχεδιασμό και τη συμμετοχή του στο πεδίο της μάχης από αυτά που γνωρίσαμε στην Ουκρανία. Δηλαδή στην Ουκρανία, εγώ έχω να ακούσω τουλάχιστον 1,5 με 2 χρόνια χρήση επιθετικών ελικοπτέρων, διότι το πεδίο της μάχης ήταν τόσο φωνικό, βέβαια σε ένα άλλο πεδίο μάχης, με άλλον αντίπαλο, με άλλες δυνατότητες και κυρίως σε έναν πόλεμο ο οποίος δεν έχει την ίδια, το ίδιο πλαίσιο επιχειρήσεων με αυτό που πιθανώς να αντιμετωπίσουν οι ελληνικές ενόπλες δυνάμεις. Παρ' όλα αυτά, η αμφισβήτηση υπάρχει. Mm-hmm. Και ναι, πολλές από τις αποστολές υπάρχουν αυτή τη στιγμή, έχουν ανατεθεί πλέον σε μη επανδρομένα. Mm-hmm. Εδώ βέβαια υπάρχει και η συνδετήριος, η γέφυρα μάλλον, ότι για παράδειγμα, στον Αμερικανικό στρατό αυτή τη στιγμή υπάρχει μια έντονη προσπάθεια ενσωμάτωσης μη επανδρομένων αεροχημάτων μέσα στα συνεργαζόμενα συστήματα των ελικοπτέρων. Δηλαδή, όπως λέμε αυτά τα
0: συνοδά. Για τα αεροπλάνα, τα συνοδά για τα αεροσκάφη, τα μαθητικά.
1: Για τα αεροσκάφη υπάρχει αντίστοιχο και για τα ελικόπτερα και η δυνατότητα των ελικοπτέρων να ελέγχουν τα ίδια μη επανδρομένα οχήματα, τόσο για παρατήρηση όσο και για κρούση.
0: Θα έχει πολύ ενδιαφέρον αυτό, να πλησιώνονται και τα ελικόπτερα από μη επανδρομένα, να γίνονται δηλαδή συστήματα μάχης.
1: Τελευταίο, για να μην το ξεχάσω, γιατί είναι σημαντικό, υπήρξε πρόσφατα μια απόφαση στο Κησέα, αυτές οι 10-11 αποφάσεις οι οποίες είχαν επικυρωθεί πριν από μια εβδομάδα, η οποία περιλαμβάνει και βλήματα Hellfire, δηλαδή το άλλο κύριο όπλο το οποίο έχουν τα ελικόπτερα και τα συγκεκριμένα βλήματα, τα 114 R2 τα οποία παραγγέλθηκαν, από το ποσό το οποίο φαίνεται να εγκρίθηκε αφορά ανάμεσα στα 250 και στα 300 κομμάτια, ανανέωση και ενίσχυση του ελληνικού προστασίου και αφορά και τα Apache Alpha πλέον advanced όπως αναφέρονται και τα Apache Delta, αλλά μπορούν να χρησιμοποιηθούν και από τα Καϊόβα, αν και μέχρι τώρα δεν έχουμε αποδείξεις ότι ποτέ ο ελληνικός στρατός έχει επιχειρήσει να φορτώσει πάνω στα συγκεκριμένα ελικόπτερα τα οποία αποκτήθηκαν χωρίς κόστος, αλλά η δυνατότητα υπάρχει ενσωματωμένη.
0: Μάλιστα. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Φέδων. Ευχαριστούμε πολύ.
1: Να είσαι καλά.
0: Φέδων Καραϊσκοφίδης, τον ευχαριστούμε. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Ropes, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
4: Στον δρόμο όλοι κινούνται, κάποιοι όμως ξεχωρίζουν. Τώρα είναι η στιγμή να κάνεις και εσύ τη διαφορά με την BMW σειρά 1 120M Sport για να απολαύσεις την απόλυτη εμπειρία οδήγησης. Αποκτήσε την τώρα στην προνομιακή τιμή των 31.990 ευρώ από 33.990 ευρώ με M-Sport πακέτο εξοπλισμού και αυτόματο κυβότιο. Κλείσε σήμερα ένα test drive στις Πανός ΑΕ και ανακάλυψε την BMW σειρά 1 από κοντά. Ισχύει για περιορισμένο αριθμό έτοιμο παράδοτων αυτοκινήτων. Σπανός ΑΕ. Είστε σε καλά χέρια.
5: Στηρίζουμε την ανάπτυξη της επιχείρησής σας. Η Εθνική Τράπεζα στηρίζει τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις και σε συνεργασία με την Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα συμμετέχει στα προγράμματα του Ταμείου Εγκυοδοσίας TEPIC 3. Αποκτήστε ευνοϊκή χρηματοδότηση χωρίς εξασφαλίσεις με εγγύηση έως 80%. Προνομιακό επιτόκιο. Επιδότηση επιτοκίου έως 3% για τα 2 πρώτα χρόνια και συμβουλευτική καθοδήγηση σε όλα τα στάδια της αίτησής σας. Επικοινωνήστε σήμερα με τον Business Banking RM της Εθνικής Τράπεζας ή επισκεφτείτε το nbg.gr. Αυτή είναι η εθνική μας τράπεζα. Αυτή είναι η Τράπεζα Σήμερα. Η υποστηριζόμενη χρηματοδότηση πραγματοποιείται από το Ταμείο Εγκυοδοσίας TEPIC 3, το οποίο διαχειρίζεται η Ελληνική Αναπτυξιακή Τράπεζα με τη συγχρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης μέσω του Προγράμματος Ανταγωνιστικότητα 2021-2027.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, πάμε λίγο στα δικά μας τα εσωτερικά, γιατί όπως και να έχουμε, όπως και να γίνει, προεκλογική περίοδο έχουμε τώρα. Αν θα κρατήσει μέχρι την άνοιξη, καλό κουράγιο σε όσους είναι υποψήφοι, καλό κουράγιο σε όσους προσπαθούν να μαζέψουν ψήφους, καλό κουράγιο στην αντιπολίτευση, καλό κουράγιο σε όλους γενικά όσοι ασχολούνται με τα πολιτικά. Διότι αν πάμε με αυτόν τον ρυθμό μέχρι την άνοιξη, θα φτάσουν όλοι με την γλώσσα έξω. Εν τω μεταξύ όμως, δεν μπορεί κανείς να μην παρατηρήσει ότι ενώ η αντιπολίτευση είναι αυτή που είναι και γενικά δεν δημιουργεί πρόβλημα στην κυβέρνηση, η αντιπολίτευση δημιουργεί πρόβλημα μεταξύ της ο ένας τον άλλον, η κυβέρνηση δημιουργεί προβλήματα μόνη της στον εαυτό της. Εδώ έχουμε το παράδοξο να μην απειλείται η κυβέρνηση από την αντιπολίτευση, αλλά να απειλείται στο τέλος της δεύτερης τετραετίας από τον εαυτό της, με μια αξιοσημείωτη αιμονή σε αυτό το πράγμα. Απόστολος Πιστόλας, πολιτικός και εκλογικός αναλυτής, καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, ευχαριστώ για την πρόσκληση.
0: Λοιπόν, έχουμε το παράδοξο μια κυβέρνηση στο τέλος της δεύτερης τετραετίας να μην απειλείται από την αντιπολίτευση, γιατί η αντιπολίτευση έχει θέματα τα οποία τα καταλαβαίνουμε και γενικά φαίνεται και στις δημοσκοπήσεις ότι δεν έχει αξιοπιστία διακυβέρνησης πέραν των άλλων. Η κυβέρνηση όμως φροντίζει να βάζει γκολ στον εαυτό της μόνη της, κυρίως σε θέματα που άπτονται του αξιακού πλαισίου του ακροτηρίου της, δηλαδή του ακροατηρίου της. Θίγει με επανειλημμένα και με διάφορες πτυχές και σε διάφορα θέματα το αξιακό του ακροτηρίου. Τσαντίζει, να το πω έτσι, εκνευρίζει τους ψηφοφόρους της, οι οποίοι φαίνεται και από τα δημοσκοπικά ότι σιγά σιγά φεύγουν.
1: Ουσιαστικά λέει σε αυτούς που έφυγαν το 2024, καλά κάνατε και φύγατε, φύγετε και οι υπόλοιποι.
0: Λοιπόν, έχουμε μια σειρά. Είχαμε την αναφορά, η οποία έχει γίνει, μάλιστα έχει γίνει viral και έχει προκληθεί και υπήρξε και από την ίδια μια εξήγηση από την υπουργό, την Ιδόμενα Μιχαηλίδου, για μια αναφορά της περί της ελληνικής οικογένειας. Η οποία ελληνική οικογένεια δεν θα είναι αυτό που είναι, θα είναι κάπως διαφορετικό, περί συμπερίληψης, το γνωστό walk πλαίσιο. Περί αυτού πρόκειται, να μην κουρδευόμαστε, έτσι.
1: Είναι αυτό ακριβώς. Κοιτάξτε, έχουν πάρει ένα. Το κόμμα η Νέα Δημοκρατία ήταν για δεκαετίες η συντηρητική παράταξη, ήταν το πατρίς, θρησκεία, οικογένεια. Πλέον τα τελευταία χρόνια έχει γίνει το Diversity, Equity και Inclusion, δηλαδή είναι το κόμμα της συντηρητικής, το DEI, ναι, έχει αλλάξει τελείως, έχει μεταλλαχθεί αν μπορούμε να το πούμε, έχει πάει σε τελείως άλλα εκλογικά κοινά, σε αυτό τουλάχιστον το κομμάτι, αλλά και σε άλλα. Ξέρετε, κάποιοι λένε ότι δεν αναφέρθηκε σε μονογονεϊκές οικογένειες.
0: Αναφέρθηκε όντως.
1: Ναι, αλλά αυτές υπήρχαν πάντα.
0: Ναι.
1: Μονογονεϊκές οικογένειες δεν είναι μόνο μετά τα διαζύγια. Μονογονεϊκές οικογένειες ήταν και μετά τους πολέμους. Που οι μανάδες μεγάλωναν μόνο τα παιδιά. Και αυτό μόνο οι γονεϊκές οικογένειες
0: ήταν.
1: Πάντα
0: υπήρχαν.
1: Ακριβώς. Αυτό που δεν υπήρχε και αυτό που μιλάμε.
0: Και μονογονεϊκές οικογένειες είναι και. Είτε μετά από διαζύγιο, είτε και μετά, αν μια γυναίκα αποφασίζει να κρατήσει το παιδί και μπράβο και χίλια μπράβο σε αυτό. Έτσι, και να το μεγαλώσει χωρίς απαραίτητα. Και αυτό αξίζει ακόμα μεγαλύτερο επένου. Δεν ήταν αυτή η αναφορά όμως, κύρια.
1: Όλο αυτό
0: ήταν το αμπαλάρισμα για να πει περί συμπερίληψης και τα γνωστά. Το έλεγε απ' έξω, απ' έξω, δεν υπάρχει μόνο η κλασική οικογένεια. Δουλειά της ως υπουργός οικογένειας είναι να στηρίζει την οικογένεια. Όχι να λέει ότι τι να κάνουμε, δεν κάνουμε παιδιά.
1: Η δουλειά της είναι. Αυτό που είπε ότι δεν θα είναι αυτή η οικογένεια του μέλλοντος, δηλαδή που είπε για δύο, ένα άντρα, μια γυναίκα και τρία παιδιά, η δουλειά της είναι να το κάνει να είναι αυτό η οικογένεια του μέλλοντος.
0: Όχι να διαπιστώνει ότι δεν θα είναι.
1: Ακριβώς.
0: Γι' αυτό λέγεται υπουργός οικογένειας.
1: Εάν διαπιστώνεις ότι δεν θα είναι αυτό, τότε τι σε χρειαζόμαστε ως υπουργό οικογένειας.
0: Η δουλειά της είναι να δημιουργήσει τις προϋποθέσεις για να διατηρηθεί και να αυξηθεί η πυρηνική λεγόμενη οικογένεια. Και παράλληλα να προστατεύει και όλες τις υπόλοιπες. Αλλά όλο αυτό το χρησιμοποίησε ως μυρολατρικά. Τι να κάνουμε, έτσι είναι. Άρα πάμε σε μια οικογένεια η οποία δεν θα είναι ακριβώς έτσι. Δεν είναι αυτή η δουλειά της. Η δουλειά της είναι να δημιουργήσει προϋποθέσεις, να το στηρίξει, να τις αυξήσει. Και μαζί να προστατεύει και τις υπόλοιπες.
1: Εάν θέλουμε να λύσουμε το δημογραφικό και αν δεν είμαστε απλά στο να προωθούμε. Γιατί η δουλειά της είναι άλλη και αυτό που φαίνεται είναι τι είναι να προωθεί την ελευθερία ο καθένας να κάνει ό,τι θέλει. Και το ερώτημα μετά εδώ έρχεται και πού μπαίνει ένα στόπ. Δηλαδή θεωρούν οικογένεια παράδειγμα όταν έρθουν ο μάνος με τις δύο γυναίκες θα θεωρείται οικογένεια και τα παιδιά. Δηλαδή όταν πάει το 2 και πάει στο 3 μετά.
0: Ναι.
1: Αυτό
0: Αυτό η λέξη κλειδί στην τοποθέτησή του ήταν η συμπερίληψη, το inclusion. Εκεί το πήγαινε. Όλο το άλλο ήταν ένα μπαλάρισμα.
1: Ακριβώς,
0: για αυτό.
1: Σαφέστατα.
0: Εδώ να πεθυμηθούμε ότι έχει δώσει, ότι μία από τις ιδέες που είχε ήταν να δώσει στις επιχειρήσεις σήμα διαφορετικότητας. Όλοι προσπαθούν να κάνουν καινοτομία, τεχνολογία, να προωθήσουν τις νέες μορφές του επιχειρήν. Η μέρη της συγκεκριμένης υπουργού ήταν να δώσει σήμα διαφορετικότητας.
1: Τι σημαίνει
0: σήμα διαφορετικότητας? Δηλαδή η επιχείρηση θα γίνει καλύτερη επειδή έχει διαφορετικότητα, όχι επειδή προσλαμβάνει τους καλύτερους, τους ικανούς ή τους κατάλληλους? Τι κριτήριο είναι αυτό?
1: Αυτό το οποίο λένε, το οποίο δεν αποδεικνύεται, είναι ότι εάν βάλεις άτομα με διαφορετικές εμπειρίες και διαφορετικό background, θα σου δώσουν ο καθένας το δικό του background και έτσι θα πάει καλύτερα η εταιρεία. Αυτό δεν αποδεικνύεται πουθενά.
0: Αυτό δεν έχει καμία σχέση με το management. Ένας manager προσλαμβάνει αυτούς που μπορούν να κάνουν τη δουλειά, τους κατάλληλους, όχι τους διαφορετικούς. Μπορεί να είναι διαφορετικοί, αλλά το κριτήριο δεν είναι αυτό. Μπορεί να είναι και διαφορετικοί. Δεν έχει σημασία. Αλλά εσύ θες αυτόν που θα σου κάνει τη δουλειά. Όχι επειδή ένας είναι έτσι, ο άλλος είναι παραδαλός, ο άλλος είναι διαφορετικός. Κάνει τη δουλειά. Αν σου κάνει τη δουλειά, καλώς.
1: Πατάει πάνω ούτε καν στους Democrats, πατάει πάνω στους progressives των Democrats όλο αυτό. Δηλαδή είναι Αλεξάνδρια Οκάρσιο Κορτέζ και πέρα.
0: Όπου αυτό εφαρμόστηκε ως κανόνας, αντί δηλαδή να υπάρχουν οι κατάλληλοι, να υπάρχουν απλά οι διαφορετικοί, υπήρξαν από δυστυχήματα σε υπηρεσίες που μπορούν να είχαν μεταφορές ή οτιδήποτε άλλο, μέχρι χρεοκοπίες. Γιατί όταν προσλαμβάνεις με βάση το πώς είναι ο άλλος και όχι το τι μπορεί να κάνει, είναι προφανές ότι δεν έχεις ως κριτήριο και δεν θα έχεις ως αποτέλεσμα την καλή δουλειά, αλλά θα έχεις ένα, ξέρω εγώ, πολύχρωμο κάτι.
1: Ναι, όταν θες να τικάρεις τα κουτάκια χωρίς να βλέπεις την παραγωγή, χωρίς να βλέπεις ότι ο καλύτερος θα είναι αυτός ο οποίος πρέπει να προσληφθεί για να πάει μπροστά η εταιρεία ή ο οργανισμός ή το οτιδήποτε, θα καταλήξεις να είσαι σωστός μόνο στο να τικάρεις τα κουτάκια.
0: Τώρα, αυτή είναι η μία περίπτωση. Είχαμε και τον Πρωθυπουργό, εντάξει, και ο Μάτου που συνεχάρει τον Όλαν, πες είναι δημόσιες σχέσεις για την Οδύσσια, για ένα έργο το οποίο βλέπω όλο τον πλανήτη, έτσι, και τους ξένους, δεν αφαίρεμε τους Έλληνες μόνο, οι οποίοι ασκούν κριτική στον Νόλαν, γιατί ακριβώς κατά τη γνώμη τους και δική μου κακοποιεί την Οδύσσια και την εντάσσει σε μια ατζέντα, γιατί δεν είναι ότι είναι μια καλλιτεχνική άποψη, είναι μια πολιτική άποψη, κάνει πολιτική μέσω της ταινίας. Δεν είναι καλλιτεχνική εκδοχή αυτή, ούτε σκηνοθετική αδεία. Πολιτική ατζέντα.
1: Και πάλι προσπαθεί να το βάλει μέσα στα κουτάκια που έχει δημιουργήσει το Hollywood. Για τα Όσκαρ. Ναι. Δηλαδή, μέσα στα κουτάκια που έχουν δημιουργήσει τα Όσκαρ, προσπάθησε να βάλει την ταινία. Δηλαδή, όταν πας να μπεις μέσα στα κουτάκια τα οποία έχουν δημιουργήσει, αναγκαστικά βάζει τέτοια πράγματα. Τώρα, να είσαι πρωθυπουργός της Ελλάδας και να το επικροτήσεις αυτό, να το έχουμε πληρώσει κιόλας, έτσι. Δώσαμε λεφτά στον όλον.
0: 6,5 εκατομμύρια.
1: Ακριβώς. Νομίζω ότι κάπου ξεφεύγει. Αλλά η αλήθεια είναι ότι δεν μας έχουν πει ψέματα. Αυτοί ήταν. Δηλαδή, ο Κυριακός Μητσοτάκης και οι γύρω από τον Κυριακό Μητσοτάκη δεν μας είπανε ψέματα, τουλάχιστον από το 23 και μετά. Δηλαδή, δεν πρέπει να μας εκπλήσει η συμπερίληψη, δεν πρέπει να μας εκπλήσει όλες οι κινήσεις οι οποίες γίνονται πάνω σε αυτά τα κοινωνικά θέματα. Δεν κρύβονται. Σου λένε ότι είναι αυτοί. Το θέμα είναι τι κάνουν οι συντηρητικοί ψηφοφόροι που βρίσκονται ακόμα μέσα στη Νέα Δημοκρατία.
0: Ψάχνονται. Τώρα είχαμε και ένα άλλο το οποίο προσωπικά με ενόχλησε σε εθνικό επίπεδο, την αναφορά του Πρόεδρου της Δημοκρατίας, του κ. Τασούλα, μιλώντας στα Γιάννενα, στα εγγένεια της ανακαίνησης ενός Οθωμανικού τεμένους, ο οποίος αναφέρθηκε στην ιστορία των Ιωαννίνων και είπε μεταξύ άλλων ότι τα Γιάννενα, οι γενιώτες της εποχής, ήταν αρκετά έξυπνοι για να παραδοθούν στους Τούρκους αποσπώντας προνόμια και δεν αντιστάθηκαν όπως έκαναν άλλες πόλεις στη Θεσσαλονίκη με αποτέλεσμα να υπάρχουν σφαγές. Δηλαδή έχουμε τον πρόεδρο της Δημοκρατίας, της Ελληνικής Δημοκρατίας.
1: Άρα, πρόεδρο Παγκόσμιο Πόλεμο έπρεπε να παραδοθούν. Να μην αντισταθούμε στην Ιταλία.
0: Αυτό δεν το έχω συναντήσει ξανά. Δηλαδή, πρόεδρος Δημοκρατίας, αντί αντί να προτάσει το ηρωικό πρότυπο να λέει καλώς οι Γιαννιώτες παραδόθηκαν και πήραν και προνόμια και γλίτουσαν τις φαγές, και αργότερα όταν επαναστάτησαν με τον Διονύσιο Τρίκης, τον φιλόσοφο, το οποίο οι Τούρκοι χωρητικά λέγανε σκυλόσοφο, το πλήρωσαν. Δηλαδή θα πρέπει η Ελλάδα να παραδοθεί χωρίς πόλεμο. Κακώς εξηγηθήκαμε κιόλας, γιατί είχαμε και στην Επανάσταση. Αυτό δεν έχω πρώτη φορά ακούω, το βλέπω. Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, γιατί το βλέπω ότι έχει γίνει και αυτό viral.
1: Έχει ενοχλήσει πάρα πολύ, είναι απολύτως λογικό. Ενοχλεί κάθε σόφρον άνθρωπο και απορώ πως έγινε αυτή η δήλωση από κάποιον πολιτικό ο οποίος είναι παλαιάς σκοπής. Ναι. Δηλαδή δεν είναι ένας πολιτικός ο οποίος βγαίνει μέσα από αυτό το εργοστάσιο παραγωγής που έχουν οι Democrats με τα διάφορα ανά την Ευρώπη.
0: Να πούμε την ακριβή αναφορά του Προέδρου, λέει, ήταν σημαντικό κέντρο του Δεσποτάτου της Ηπείρου, τα Γιάννενα, πέρασε ανέμακτα το φθινόπωρο του 1430 στα χέρια των Οθωμανών, γιατί διδαχθήκαμε από την άλωση της Θεσσαλονίκης που είχε σφαγές και εξανδραποδισμούς, και οι Γιαννιώτες φρόντισαν αυτό να το αποφύγουν και το απέφυγαν και πήραν και προνόμια. Δηλαδή καλά κάναν και παραδόθηκαν και δεν αντιστάθηκαν και πήραν και προνόμια. Λέει, αυτό είναι το πρότυπο.
1: Άρα ο Κωνσταντίνος Παλαιολόγος, σε τον οποίο εξυμνούμε τόσο, είναι κακός. Τα έκανε, έπρεπε να παραδώσει την πόλη δηλαδή. Ναι. Αυτό δεν το εντάσσω στο ίδιο κομμάτι.
0: Όχι, είναι άλλο.
1: Νομίζω πάει αλλού, αλλά τέτοιες δηλώσεις δείχνουν και καταλαβαίνεις γιατί πλέον και την Προεδρία της Δημοκρατίας αλλά και τους θεσμούς ο κόσμος τους γυρνάει την πλάτη.
0: Υπάρχει μια διαρκής απόκληση και αντιστοιχία μεταξύ φρονήματος πολιτικής ηγεσίας και αντίληψης της ελληνικής κοινωνίας. Δεν εκπέμπουν στο ίδιο μήκος κύματος. Και αυτό είναι συνολικό. Δεν αναφέρομαι μόνο σε ένα κόμμα. Γενικά υπάρχει μια αυξανόμενη απόσταση που γίνεται χάσμα. Εξελίσσεται σε χάσμα. Μεταξύ αυτών που φρονούν η πολιτική ταγή και αυτών που αντιλαμβάνονται και θέλουν οι Έλληνες ως έθνος.
1: Και το ερώτημα είναι το πού θα καταλήξει αυτό. Δηλαδή, θα υπάρξει κάποιος ο οποίος θα έρθει για να καλύψει αυτό το κενό ή θα συνεχίσει αυτό να συμβαίνει, να απομακρύνονται ακόμα περισσότερο με εξελίξεις τις οποίες αυτή τη στιγμή δεν μπορούν να προβλεφθούν.
0: Και δεν είναι καλό. Η επαξίωση των θεσμών γενικά δεν είναι καλή. Οι θεσμοί πρέπει να επικαιροποιούνται, να ενισχύονται.
1: Και είναι μια πρόσφατη έρευνα, ναι, η οποία δείχνει την απαξίωση των θεσμών από τους Έλληνες, από τους πολίτες, όπως επίσης δείχνει και την αύξηση σε σημαντικό βαθμό των αρνητικών συναισθημάτων και του θυμού.
0: Μάλιστα.
1: Και είμαστε 9 μήνες το πολύ πριν από τις εκλογές.
0: Ευχαριστούμε πολύ κύριε Πιστόλα, καλή συνέχεια. Ευχαριστούμε πάρα πολύ. Απόστολος Πιστόλας, τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Πάμε να ακούσουμε σιγά σιγά την ώρα και επιστρέφουμε.

0: Υγεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης, που λέει ότι τα κράτη-μέλη πρέπει να φροντίσουν ώστε οι υποδομές τους, οι κρίσιμες οντότητες όπως ονομάζονται, και είναι σωστότερο αυτό, γιατί δεν είναι μόνο υποδομές, οι κρίσιμες οντότητες είναι κάτι ευρύτερο, σωστό είναι αυτό, πρέπει να φροντίσουν τα κράτη να είναι ανθεκτικές σε κάθε είδους κρίση. Φυσική καταστροφή, πόλεμο, σαμποτάζ, γενικά οτιδήποτε. Αυτό το έχουμε εντάξει μια συζήτηση που έχουμε ξεκινήσει και θα τη συνεχίσουμε για το θέμα της αναδιοργάνωσης της χώρας με βάση τις υποδομές και το χωροταξικό. Δηλαδή το πώς ορίζεται η χωροταξική χρήση στην επικράτεια κάθε περιοχής, κάθε κατηγορίας, κάθε τομέα κλπ. Αυτή είναι η προϋπόθεση ανασύστασης της χώρας. Τώρα, σε ό,τι αφορά το θέμα της ανθεκτικότητας των υποδομών, το ζούμε στον περίγυρο μας. Καταρχήν το ζούμε με τις φυσικές καταστροφές, τις οποίες υφιστάμεθα και εμείς και άλλα ευρωπαϊκά κράτη. Κατά δεύτερον, το ζούμε στον περίγυρο από τους πολέμους που γίνονται, όπου οι υποδομές αποτελούν τον πρώτο στόχο των εμπολέμων. Επίσης το ζούμε από τον υβριδικό πολεμό που υπάρχει στην Ευρώπη και εξελίσσεται, κυρίως με την Ρωσία. Διαβάζουμε σχεδόν καθημερινά τις διάφορες υβριδικές επιθέσεις, κυβερνοεπιθέσεις ή άλλες, σε διάφορες υποδομές ευρωπαϊκές, αεροδρόμια, τηλεπικοινωνίες, τράπεζες, εταιρείες, βάσεις δεδομένων κλπ. Άρα είναι κάτι το οποίο είναι σημαντικό και για την ασφάλεια αφενός και πρωτίστως και για την ανάπτυξη αφετέρου. Θα συνεχίσουμε λοιπόν αυτή την συζήτηση. Την είχαμε αφήσει στο τι κάνουν άλλες χώρες, τα παραδείγματα άλλων χωρών. Δημήτρης Παπασωτηρίου και απόψε μαζί μας, Διευθυντικός Τέλεχος Επιχειρήσεων, Ειδικός σε Logistics, Αντιπρόεδρος του ΛΥΜΕ. Καλησπέρα.
1: Καλησπέρα, Λάμπρο μου. Καλησπέρα στους ακροατές μας.
0: Πρέπει να σου πω ότι έχει πάρα πολύ μεγάλο ενδιαφέρον η συζήτηση. Έχουμε εισπράξει πάρα πολλά σχόλια και μεγάλο ενδιαφέρον για αυτή τη συζήτηση, για την ανθεκτικότητα των υποδομών, το τι κάνουμε εμείς, τι πρέπει να κάνουμε και τι κάνουν και άλλες χώρες. Είχαμε μείνει στα παραδείγματα άλλων χωρών. Πώς το αντιμετωπίζει κάθε χώρα, αυτό αναλόγως των ιδιαιτεροτήτων που έχει. Δηλαδή, πώς θωρακίζει τις υποδομές της και πώς εντάσσει το κοινωνικό σύνολο, τον πληθυσμό της σε αυτό. Πώς τον στρατεύει σε αυτό.
1: Μάλιστα. Είχαμε συζητήσει χτες, Λάμπρο μου, για τη Φιλανδία, τη Σουηδία, τη Γερμανία και σήμερα, αν μας παίρνει ο χρόνος, να μιλήσουμε για τη Γαλλία και την Ολλανδία. Mm-hmm. Πριν κάνω αυτή την προσέγγιση και ανάλυση, να μου επιτρέψεις να μοιραστώ ένα νέο, ότι το ΕΛΚΑΚ, στα δύο χρόνια λειτουργίας του, ανακοίνωσε την τρίτη διαφορετική πρόσκληση για την καταγραφή του οικοσυστήματος. Και εγώ προσωπικά θα πω ότι είμαι σίγουρος ότι θα πάει και σε τέταρτη και σε πέμπτη, αφού ούτε αυτή είναι ολοκληρωμένη. Το κρατάμε αυτό, όποτε κρίνεις σκόπιμο, δεν ξέρω τι πρόγραμμα διακοπών έχει ο σταθμός, να το συζητήσουμε και να το αναλύσουμε.
0: Μισό λεπτό να το πούμε αυτό ως μία αναφορά πριν πάμε στο υπόλοιπο. Άρα για ακόμα μία φορά γίνεται η προσπάθεια να καταγραφεί το οικοσύστημα το αμυντικό. Να υπενθυμίσουμε το ΕΛΚΑΚ είναι το Ελληνικό Κέντρο Αμυντικής Καινοτομίας. Μία σωστή πρωτοβουλία που έχει ως στόχο να εντάξει στην αμυντική παραγωγή της χώρας τις ελληνικές εταιρείες, ελληνικές ιδέες, ελληνικές πατέντες κλπ. Και γίνεται προσπάθεια να καταγραφούν αυτό που έχει πει ότι το πρώτο είναι να καταγραφεί το οικοσύστημα. Τι υπάρχει στη χώρα, τι υπάρχει. Γιατί δεν έχει αποδώσει μέχρι τώρα.
1: Γιατί ο τρόπος που γίνεται καταγραφή και τα κριτήρια που μπαίνουν μέσα δεν είναι όπως πρέπει να είναι. Έτσι. Αλλά αυτό όμως είναι μια εκτεταμένη ανάλυση.
0: Ωραία, την κρατάμε. Βάζουμε την ανατολία. Τρίτη, κρατάμε το. Ωραία. Για πάμε για τα υπόλοιπα. Λοιπόν, τι κάνουν άλλες χώρες.
1: Λοιπόν, τι άλλο κάνουν άλλες χώρες. Πάμε να δούμε λοιπόν τι κάνει η Γαλλία. Η Γαλλία λοιπόν έχει την ανθεκτικότητα ως κύρια επιχειρησιακή προετοιμασία όλης της χώρας. Διαθέτει η Γαλλία λοιπόν ένα πολυετές σύστημα προστασίας των φορέων και των δραστηριοτήτων της ζωτικής σημασίας. Και η νεότερη προσέγγιση της εθνικής στρατηγικής ανθεκτικότητας της χώρας στόχευσε στα εξής. Τις βασικές προτεραιότητες, βασικές υπηρεσίες, επιχειρησιακές δράσεις και χρονοδιαγράμματα υλοποίησης όλου αυτού. Έτσι, και εδώ να πούμε ότι οι βασικές προτεραιότητες είναι για τη χώρα η συνέχιση της οικονομικής ζωής του γαλλικού έθνους και η κινητοποίηση των πολιτών και της κοινωνίας υπέρ της εθνικής συλλογικής ανθεκτικότητας. Φεύγουμε λοιπόν από την παλαϊκή άμυνα όπως τη γνωρίζουμε εμείς στη χώρα μας και πάμε σε παλαϊκή ανθεκτικότητα. Και να πούμε εδώ ότι η Γαλλία είναι μια πυρηνική δύναμη και χώρα στο Συμβούλιο.

0: Συμβούλιο Ασφαλείας. Έτσι, και από πολύ πρόσφατα, δηλαδή μέσα στον Ιούλιο, στο μήνα μας, δημιουργήθηκε μια διυπουργική επιτροπή ανθεκτικότητας και προσδιόρισε συγκεκριμένες προτεραιότητες. Αυτά κάνουν οι Γάλλοι. Ασφάλειες στρατηγικών προμηθειών, αποφασίσαν για μια εθνική άσκηση γενικευμένης διακοπής ηλεκτρικού ρεύματος. Πώς θα αντιδράσει όλος ο οργανισμός, ας πούμε, στη γειτονιά μου, ας πούμε, στην Γλυφάδα, υπάρχει ένα κέντρο νοσηλείας που ρώτησα μια φορά όταν πήγα, χρειάστηκε να πάω για ένα συγγενή, αν έχει ηλεκτροπαραγωγό ζεύγος. Και δεν ρώτησα μόνο έναν, ρώτησα δύο-τρεις. Ναι, δεν υπάρχει. Λοιπόν, αναδιοργάνωση των εφεδριών, συμμετοχή των πολιτών και ένταξη επίσης και της κλιματικής κρίσης μέσα στο πλαίσιο της εθνικής ασφάλειας. Οπότε αυτό λοιπόν είναι ένα στοιχείο το οποίο πρέπει να το κρατήσουμε. Mm-hmm. Η ανθεκτικότητα στη συγκεκριμένη χώρα απαιτεί προετοιμασία για μεγάλες κρίσεις και να πούμε εδώ ότι δεν είναι αφηρημένη πολιτική έννοια ή γενικότητα που αφορά το πεδίο της πολιτικής εκμετάλλευσης με ανακοινώσεις ένθεν και ένθεν των κομμάτων.
1: Να σας το κάνω, η Γαλλία έχει παράδοση σε αυτό, δηλαδή πότε ξεκίνησε να ασχολείται με την έννοια της ανθεκτικότητας και να την ενσωματώνει σε τέτοιο βαθμό όπως λες, που είναι πολύ σημαντικό, είναι εντυπωσιακό αυτό που λες τώρα, ότι κάνει παλαϊκή ανθεκτικότητα.
0: Βεβαίως, να σκεφτούμε ότι η Γαλλία είναι ένα κράτος στο οποίο έχει τεράστια ιστορία ως κράτος, πολύ μακρά, εκατοντάδες χρόνια. Το δεύτερο, να πούμε ότι η γαλλική αντίσταση στο δεύτερο παγκόσμιο πόλεμο, οπότε υπάρχουν τα ερίσματα ανθεκτικότητας ιστορικά. Οπότε όλα αυτά τα αγκαλιάζουν και τις τελευταίες δεκαετίες προσπαθούν να τα εντάξουν σε ένα συλλογικότερο μηχανισμό. Οπότε εδώ τι θα λέγαμε, ας πούμε, τι θα έπρεπε να παραδειγματίσει την Ελλάδα, ας πούμε. Μια διακοπή ηλεκτρικής ενέργειας, καθολική. Πώς αντιδράν οι τηλεπικοινωνίες, τα καύσιμα, η φυσική, η κυβερνό ασφάλεια μιας κρίσιμης εγκατάστασης ή πολλών κρίσιμων οντοτήτων εγκαταστάσεων. Και εδώ θα μου επιτρέψει να πω, να βάλω και τη διάσταση του Παρμενίωνα, που είναι η εθνική άσκηση. Στον Παρμενίωνα δεν συμμετέχουν ταυτόχρονα και οι 12 κατηγορίες όπως τις έχουμε συζητήσει, καθολικά και οριζόντια, έτσι. Μπορεί να είναι από το Υπουργείο Εξωτερικών, σωστά, από το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη, από υγειονομικές περιφέρειες, ναι, όλα αυτά. Και να πάμε, επειδή μιλήσαμε για την επανένδυση του κράτους, να πάμε και σε επίπεδο ενός Δήμου, της τοπικής αυτοδιοίκησης. Για όσους έχουν διαβάσει ΦΕΚ σύστασης Δήμων, σήμερα υπάρχουν γραφεία για την, αυτό που λέμε για την παλαϊκή άμυνα, τα οποία όμως είτε δεν είναι στελεχωμένα πρώτον, ή αυτοί που τα στελεχώνουν έχουν βαθιά άγνοια στο θέμα, οριζόντια. Να το πούμε και αυτό. Να δούμε λίγο και το μοντέλο της Ολλανδίας.
1: Ναι, για πες.
0: Λοιπόν, στην Ολλανδία. Η Ολλανδία συνδυάζει κοινωνική ανθεκτικότητα, οικονομική ασφάλεια και κυρίως πολιτικοστρατιωτική συνεργασία. Λοιπόν, εκεί λοιπόν και οι Ολλανδοί μιλάνε για προστασία ζωτικών υπηρεσιών, βασικών υπηρεσιών και οντοτήτων σε μια κοινή συλλογική υποχρέωση κυβέρνησης, επιχειρήσεων, περιφερειών, δήμων, οργανισμών κοινής ωφέλειας, πολιτών, στρατιωτικών αρχών. Δηλαδή συμμετέχει όλη, καθολικά όλη η κοινωνία σε μια παλαϊκή ανθεκτικότητα. Έτσι. Λοιπόν, και στα τέλη του 2025 προχώρησε επίσης η Ολλανδία σε μια επικαιροποίηση των σχεδίων κρίσης. Τι περιλαμβάνουν αυτά τα σχέδια κρίσης? Θέματα επισητιστικής ασφάλειας, πόσιμο νερό, ηλεκτρική ενέργεια, φυσικό αέριο, υγεία, πληρωμές σε τράπεζες, χρηματοπιστωτικές συναλλαγές και υπηρεσίες. Και από την άσκηση τι διαπιστώθηκε, έτσι? Διαπιστώθηκε ότι υπήρχε δυσκολία στο σιδηροδρομικό της δίκτυο και αναγνωρίστηκε σαν πολύ ευαίσθητο σημείο, ότι οι υφιστάμενες υποδομές δεν επαρκούν για τις αυξημένες στρατιωτικές μεταφορές και αυτό έχει ως συνέπεια να επηρεάσει την ζωή των πολιτών της χώρας. Άρα η χώρα δεν θα λειτουργούσε κανονικά. Έτσι. Και λόγω του κορεσμού του δικτύου από μετακινήσεις στρατιωτικών τμήματων. Αυτό λοιπόν τι σημαίνει? Ένα από τα πολύ σημαντικά στοιχεία που πρέπει να κάνουμε στη στρατηγική ανάλυση είναι ο εντοπισμός των σημείων αυτοκατάρρευσης της χώρας. Υπάρχουν τέτοια σημεία. Ο προσδιορισμός τους, λοιπόν, θα δώσει και η ανθεκτικότητα αυτών των σημείων θα δώσει ένα πολύ πολύ δυνατό στοιχείο η χώρα να ανακάμπει πάρα πολύ γρήγορα.
1: Κάθε σύστημα είναι τόσο ανθεκτικό όσο το πιο αδύναμο σημείο του.
0: Ακριβώς. Όσο ασθενέστερος. Στην εφοδιαστική λέμε ότι η εφοδιαστική αλυσίδα είναι τόσο ισχυρή ανθεκτική όσο ασθενέστερες κρίκος της. Mm. Το ίδιο συμβαίνει και με τη ζωή μας σε άλλη κλίμακα και σε άλλο,
1: ναι.
0: Σε άλλο επίπεδο. Λοιπόν,
1: εντυπωσιακό τώρα. Αυτό για, ότι όλοι χωρίς να έχουν κάποια άμεση απειλή όπως έχουμε εμείς με την Τουρκία, ναι, εξαντλούν τα σενάρια. Οι Ολλανδοί, οι οποίοι θεωρητικά δεν κινδυνεύουν από κάτι, ούτε καν οι Γάλλοι, εν πάση περιπτώσει, αλλά έχουν μπει σε αυτή τη διαδικασία να εξαντλούν τα σενάρια των κρίσεων και στρατιωτικών.
0: Βέβαια. Και εδώ να πούμε ότι όλοι αυτοί δεν έχουν ένα, προσπαθούν μάλλον να είναι σε ένα ενιαίο σύστημα, είτε αυτό αφορά πόλεμο είτε αφορά κρίσεις. Ένα ενιαίο σύστημα το οποίο βλέπει όλες τις παραμέτρους και δεν αντιμετωπίζει ξεχωριστά, παράδειγμα, κρίσιμες υποδομές, στρατιωτική κινητικότητα, στρατηγικές εξαρτήσεις, έτσι, το οποίο θα μπορούσαμε, ας πούμε, να υπάρξει ένα κοινό σύστημα για να λειτουργήσουν
1: τα
0: όλα
1: πάντα
0: τα επίπεδα κρίσης.
1: Γι' αυτό είναι σωστή η γενική κατεύθυνση της Ευρωπαϊκής Ένωσης για υποδομές διπλής χρήσης, στρατιωτικής και πολιτικής. Δηλαδή η γέφυρα μπορεί να σηκώσει φορτηγό, μπορεί να περάσει άρμα και ούτω καθεξής.
0: Ακριβώς, βέβαια. Και εδώ να μου επιτρέψει, Λάμπρο και αγαπητοί ακροατές, να θέσω και μια άλλη διάσταση. Εμείς μιλάμε στη χώρα μας για Ατζέντα 2030. Πολύ ωραία. Μετά το 2030, τι βλέπουμε? Πώς πρέπει να προσεγγίσουμε όλα αυτά αυτή τη λειτουργία για τον αμυντικό μηχανισμό της συνολικής λειτουργίας της χώρας? Και εννοώ, δεν εννοώ, ας πούμε, μια προσβολή στα σύνορα ή, ξέρω εγώ, πέρασε ένα μη επανδρομένο και πρέπει να το ελέγξουμε μέχρι έως να το καταρρύψουμε. Μιλάω για τη συνολική λειτουργία, την κανονικότητα της χώρας. Έτσι, που είναι τώρα, αν θέλουμε να πάμε και ακόμα σε ένα πιο συνοπτικό, μια πιο περιεκτικό, να μιλήσουμε γιατί τι κάνουν γενικά και συμπυκνωμένα οι πιο όριμες χώρες. Το πρώτο στοιχείο είναι ότι εντάσσουν τον πόλεμο στο σχεδιασμό της χώρας σε ένα ολοκληρωμένο σύστημα. Το δεύτερο, συνδέουν δημόσιο και ιδιωτικό τομέα πριν από την κρίση. Τώρα, τι σημαίνει αυτό? Δηλαδή, μια εταιρεία παραγωγής τροφίμων, μια εταιρεία μεταφορών, πρέπει από τον καιρό της ειρήνης να έχει συμφωνίες, καθορισμένες αποστολές, σύστημα ανταλλαγής πληροφοριών, κρυπτασφαλισμένο, να συμμετέχει σε ασκήσεις, να υπάρχουν συμβάσεις υποστήριξης, καταλόγους κρίσιμου προσωπικού, αμοιβαία συνδρομή όπου και όταν χρειαστεί. Γιατί μπορεί να χρειαστεί, ας πούμε, ξέρω, λέμε στη Μυτιλίνη, μπορεί να χρειαστεί, ξέρω εγώ, στα βορειά σύνορά μας. Άρα πρέπει να υπάρχουν τοπικά όλες αυτές οι συμφωνίες που γνωρίζουν και τις συνθήκες της περιοχής. Χρηματοδότηση ή χρηματοδότηση συγκεκριμένων έργων. Η Σουηδία, για παράδειγμα, χρηματοδοτεί την πολιτική άμυνα. Δημιουργούν επίσης στρατηγικά αποθέματα. Για μας, ας πούμε, που γνωρίζουν, για τους ακροατές μας, γνωρίζουν την ορολογία της βιομηχανίας της εφοδιαστικής αλυσίδας, υπάρχει το just in time. Το just in time τώρα έχει τελειώσει. Γιατί έχει τελειώσει? Έχει τελειώσει. τελειώσει, γιατί πρέπει να κρατούνται στρατηγικά αποθέματα. Τρόφιμα, καύσιμα, ανταλλακτικά, εξοπλισμός πολιτικής άμυνας και πολλά πολλά άλλα. Δοκιμάζουν πραγματικές συνθήκες αποτυχίας. Ωραία, είναι στη ζωή και μια αποτυχία είναι μέρος της ζωής. Πώς θα υπάρξει μετά το...
1: Η επαναφορά, πώς τη διαχειρίζεσαι.
0: Η επαναφορά, το recovery και το business continuity. Η συνέχεια. Μια πληθώρα άλλων, δεν ξέρω τώρα.
1: Πολύ ενδιαφέρον. Θα βάλουμε ανωτελεία. Εντάξει, είναι πάρα πολύ σημαντικά αυτά. Είναι υπαρξιακά, γιατί μια κρίση μπορεί να κρίνει την επιβίωση ενός κράτους, ενός έθνους. Έτσι. Δεν είναι απλά ότι κάτι μπορεί να πάει στραβά. Αν κάτι πάει στραβά, μπορεί να πάει πολύ στραβά. Και να μην.
0: Και να μην είναι αναστρέψιμο.
1: Να μην αναστρέψουμε.
0: Και ένα τελευταίο στοιχείο. Υπάρχουν δύο διαστάσεις, γιατί μιλήσαμε στην προηγούμενη εκπομπή για 500 και πλέον σημεία συμμόρφωσης. Αυτή λοιπόν. Πάνε μετά τη συμμόρφωση. Και σου λέει, ξέρεις κάτι, καλή συμμόρφωση, αλλά εγώ θέλω να δω το μετά, θέλω να δω την ομαλή λειτουργία. Πόσο διαρκεί η υπηρεσία, ποια δυναμικότητα μπορεί να διατηρηθεί, πόσο γρήγορα αποκαθίσταται, ποιο προσωπικό έχω διαθέσιμο σε μια κρίσιμη στιγμή. Και πολλά πολλά άλλα τα οποία είναι, δεν τελειώνει ο κατάλογος και η συζήτηση γύρω από αυτά.
1: Θα τη συνεχίσουμε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για ακόμα μια φορά, Δημήτρη. Ευχαριστούμε πολύ.
0: Καλησπέρα μου, Λάβρο. Την καλησπέρα μας.
1: Ευχαριστούμε. Δημήτρης Παπασωτηρίου. Είναι εξαιρετικά κρίσιμο το ζήτημα. Είναι υπαρξιακό και δεν υπάρχει υπερβολή σε αυτό. Διάλειμμα και επιστρέφουμε.
2: Παραπολιτικά 90,1.
3: Πάντως μπράβο σας! Για πότε μετακομίσατε, για πότε βάλατε ίντερνετ, ούτε που το κατάλαβα.
4: Μα είναι πολύ σημαντικό, από την πρώτη μέρα χρειάζεται.
3: Και το κινητό πάντως, το δουλεύετε αρκετά. Όλη μέρα μιλάτε.
4: Δεν γίνεται αλλιώς, έχουμε δουλειές, υποχρεώσεις.
3: Σιγά τα μεγάλο στελέχη.
4: Γι' αυτό βάλαμε Nova More.
3: Σιγά την είδηση. Και εμείς Nova More θα βάλουμε.
2: Με το Nova More συνδυάζεις ίντερνετ σταθερή και κινητή από 36 ευρώ το μήνα και απολαμβάνεις υπηρεσίες που κάνουν τη ζωή σου καλύτερη, ακόμη πιο οικονομικά.
3: Σιγά μη τάφινα.
2: Nova More. Τώρα είναι η ώρα για Nova. Ισχύει για συνδυασμό ετήσεων σταθερής και κινητής 24 μήνες διάρκειας. Η τιμή των 36 ευρώ το μήνα αφορά νέες συνδέσεις Fiber 100 και Unlimited Plus 5 GB. Όροι και προϋποθέσεις στο nova.gr.
5: Αν όταν κοιτάς τα κύματα, σκέφτεσαι κύματα τουριστών. Αν οι άλλοι μετράνε μπάνια και εσύ μετράς κρατήσεις. Αν βλέπεις τα αστέρια και σκέφτεσαι πώς να αποκτήσει το ξενοδοχείο σου άλλο ένα αστέρι, τότε μάλλον έχεις τουριστική επιχείρηση και το καλοκαίρι τρέχεις διαρκώς.
6: Στη Eurobank ξέρουμε ότι οι ανάγκες της τουριστικής σου επιχείρησης δεν είναι ποτέ εκτός εποχής. Γι' αυτό με το πρόγραμμα Business Banking Tourismos σε στηρίζουμε με εύκολη και άμεση online πληρωμή προσωπικού και POS της Worldline Greece με προνομιακή τιμολόγηση. Σε κάθε μπροστά, Eurobank.
7: Σπουδές ξενοδοχειακών. Και τώρα ανώτερες σπουδές ACME. 7ος χρόνος συνεργασίας με την νούμερο 1 σχολή ξενοδοχειακών στον κόσμο, École Hôtelière de Lausanne. Καινοτόμα προγράμματα Vet by EHL που οδηγούν σε ελβετικό δίπλωμα στα ξενοδοχειακά και τη γαστρονομία. Με την εγγύηση της ελβετικής παράδοσης και υπεροχής στην τουριστική εκπαίδευση. Ανώτερες σπουδές ACME. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λάμπρος Καλαρίτης. Λοιπόν, κρατήστε αυτά που λέμε αυτές τις ημέρες με τον Δημήτρη Παπασωτηρίου και πάμε να δούμε τώρα κάτι το οποίο επίκειται τους επόμενους μήνες. Ήδη έχει ξεκινήσει, ας πούμε, η ενεργειακή κρίση με αφορμή την κατάσταση στο Ορμούζ κλπ. Δοκιμάζει ήδη τα συστήματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Εξού και η έννοια της ανθεκτικότητας είναι κρίσιμη και υπαρξιακή. Δεν είναι μόνο όμως το ενεργειακό με την έννοια φυσικού αερίου, πετρελαίου κλπ. Η Ευρωπαϊκή Ένωση και η Ευρώπη συνολικά θα βρεθεί αντιμέτωπη με πολλαπλές κρίσεις και ελλείψεις σε κρίσιμους τομείς. Γιώργος Χαρακατσάνης, οικονομολόγος φυσικών πόρων και επικεφαλής της γνωστής εταιρείας Ευωτρόπια. Καλησπέρα Γιώργο και πάλι.
1: Καλησπέρα αγαπητέ Λάμπρο, ολοκληρώνουμε αυτή την τριλογία. Καλησπέρα και στους ακροατές. Αφενός θα ήθελα να στείλω τα συλληπιτήριά μου στις οικογένειες των πυροσβεστών. Είναι μεγάλο κρίμα, ελπίζω να είναι το τελευταίο τέτοιο γεγονός. Αφετέρου παρακολουθούμε πάρα πολύ προσοχή τη συζήτησή σου για τις κρίσιμες υποδομές και θα συνιστούσα γενικότερα να διαβάσει κάποιος την τελευταία έκθεση του Υπουργείου Περιβάλλοντος της Νέας Ζηλανδίας κάπου το Δεκέμβριο του 2025, όπου χαρακτηρίζει το φυσικό της περιβάλλον και το φυσικό της κεφάλαιο ως φυσική κρίσιμη υποδομή. Έχουμε μιλήσει πολλές φορές για το φυσικό κεφάλαιο της Ελλάδας και πώς αυτό μπορεί να αξιοποιηθεί για τεχνογνωσία, παραγωγή οικονομικών αξιών, οπότε έχουμε παραδείγματα και εκτός της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Και νομίζω ότι η συζήτηση μας σήμερα, όσο τέλος πάντων μπορέσουμε να κάνουμε, είναι και, έχει και πάρα πολλά πρακτικά παραδείγματα που μπορούν να δοθούν ως προεκτάσεις αυτών.
0: Ένα από τα θέματα τα οποία φαίνεται ότι θα ενσκύψει ήδη υπάρχει, είναι το θέμα των κρίσιμων ορυκτών, έτσι, σπάνιες γαίες και κρίσιμα ορυκτά γενικά με προέκταση στην τεχνολογία, ημιαγωγούς, microchips δηλαδή κλπ.
1: Βεβαίως, και γενικότερα αυτό είναι ένα φαινόμενο το οποίο το ονομάζω μια συνδυασμένη τριπλή καταιγίδα για την Ευρωπαϊκή Ένωση, γιατί έχει πάρα πολλές δομικές απειλές και η τριπλή καταιγίδα αφορά στα θέματα εφοδιασμού ενέργειας, κρίσιμων ορυκτών, που αυτά θα τα χαρακτήριζα ως το μάτι του κυκλώνα, και κατόπιν της γεωργίας. Για την ενέργεια δεν θα μείνω τόσο πολύ σε αυτό το θέμα, γιατί έχεις κάνει πάρα πολλές ενδιαφέρουσες συζητήσεις με πολλούς προσκεκλημένους. Θα πω ότι πολύ απλά γενικότερα για τα πετρελοειδή, ναι, μεν υπάρχουν εναλλακτικοί προμηθευτές, δηλαδή το 50% της προμήθειας, της ετήσιας προμήθειας της Ευρωπαϊκής Ένωσης, ορίζεται από τις ΗΠΑ, την Νορβηγία, το Καζακστάν, τη Λιβύη. Έχει και στρατηγικά αποθέματα τα οποία μπορούν να διαρκέσουν για 3-4 μήνες. Αν υποθέσουμε ότι σήμερα διακόπτεται τελείως ο εφοδιασμός πετρελαίου, και υπάρχουν και κάποια εναλλακτικά, έτσι, κάποια εναλλακτική αγωγή, αν το Ορμούζ κλείσει τελείως. Ωστόσο, αυτό είναι μια δομική απειλή για την Ευρωπαϊκή Ένωση, διότι πολύ απλά, αν μπούμε σε μια τέτοια κατάσταση διαχείρισης των εναπομείναντων στρατηγικών αποθεμάτων, αυτό σημαίνει ότι θα μπει δελτίο, δηλαδή θα καταρρεύσει και ο ίδιος ο μηχανισμός της αγοράς. Πάμε τώρα στο κομμάτι των κρίσιμων ορυκτών, όπως πολύ σωστά ανέφερες. Πρέπει να καταλάβουμε τη δομή της αγοράς των κρίσιμων ορυκτών, όπου πρακτικά δεν υπάρχει ακριβώς αγορά των στρατηγικών και κρίσιμων ορυκτών πρώτων υλών, διότι πολύ απλά ελέγχονται από την Κίνα. Όταν λέμε ότι ελέγχονται σχεδόν μονοπωλιακά και αρκετά καθετοποιημένα, δηλαδή έχει σχεδόν το μονοπόλιο, έχει τα περισσότερα αποθέματα, έχει σχεδόν το μονοπόλιο στην παραγωγή και έχει και σχεδόν το μονοπόλιο και στον εξευγενισμό και την επεξεργασία, χωρίς να είναι βέβαια και αμελητέα η βαρύτητά της στα κανάλια διανομής. Αυτό σημαίνει πολύ απλά ότι, πρώτον, ενώ σε άλλα μέταλλα πιο συμβατικά, για παράδειγμα τον χαλκό, τον νικέλιο, έχουμε κάποια συσχέτιση και με τις τιμές του πετρελαίου. Άρα, τι μπορείς να κάνεις εκεί? Μπορείς να αναπτύξεις κάποια εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου, να βρεις κάποιες συσχετήσεις. Συσχετήσεις οι οποίες είναι περισσότερο ή λιγότερο αυστηρές, αλλά υπάρχουν σε κάθε περίπτωση. Όταν όμως έχεις να κάνεις το βανάδι, για παράδειγμα, ή τις σπάνιες γαίες, εκεί πέρα είναι ασυσχέτιστα τα πράγματα. Η συσχέτιση είναι πάρα πολύ χαλαρή, ακριβώς λόγω αυτής της συγκέντρωσης αγοράς της ισχύω στην Κίνα. Πράγμα που σημαίνει ότι ακόμα και αν εφαρμόσεις εργαλεία αντιστάθμισης κινδύνου, τα οποία μπορεί να είναι πανάκριβη υπόθεση βέβαια στις χρηματαγορές, προκειμένου να αντιμετωπίσει όλα τα ενδεχόμενα, το Υπουργείο Εμπορίου της Κίνας, η επόμενη ανακοίνωσή του, αφού δει και μελετήσει αυτά τα στοιχεία, είναι να πάρει μια απόφαση η οποία θα προκαλέσει τη μέγιστη ζημιά στις επιχειρήσεις που προμηθεύονται και έχουν τοποθετηθεί σχετικά στις χρηματαγορές. Άρα αυτό είναι κάτι το οποίο μεσοπρόθεσμα δεν αναμένεται να αντιμετωπιστεί, παρά μόνο με σιγά σιγά τη σταδιακή δημιουργία υποδομών. Και ήμουνα και σε ένα συνέδριο στις αρχές του Ιουνίου με μεγάλες μεταλλευτικές επιχειρήσεις, οι οποίες διαπιστώνουν αυτό το μεγάλο ζήτημα στην Ευρωπαϊκή Ένωση, ότι πρέπει πάρα πολύ γρήγορα να αλλάξει, για να μπορέσει να ανακτήσει μέρος της παραγωγής τουλάχιστον μέχρι το 2030 για να προχωρήσει πιο μακροπρόθεσμα. Εδώ έρχεται και ένα πρόσφατο γεγονός ότι από τις 24 Ιουλίου, σαν απάντηση η Κίνα προς την Ευρωπαϊκή Ένωση του 21ου πακέτου μέτρων εναντίον της Ρωσίας για το Ρωσο-Ουκρανικό, έχει ονοματίσει 14 οργανισμούς οι οποίοι δραστηριοποιούνται στην αμυντική βιομηχανία της Ευρωπαϊκής Ένωσης από όλες τις χώρες σχεδόν. Γαλλία, Ιταλία, Τσεχία, Λιθουανία, Βουλγαρία, πάρα πολλές χώρες. Εγώ θέλω να εστιάσω βέβαια στην Ιταλική, όπου τους έχει επιβάλει περιορισμούς πλέον σε κρίσιμα ορεκτά, γενικότερα υλικά διπλού σκοπού, δηλαδή και εμπορικού και στρατιωτικού σκοπού. Και δεν εστιάζει μόνο σε αυτή, δηλαδή στην απευθείας προμήθεια, επιδιώκει να αποτρέψει και τις τριγωνικές συναλλαγές, δηλαδή προειδοποιεί και τους πιθανούς εξωτερικούς συνεργάτες και προμηθευτές, δηλαδή κάποια εταιρεία από τη Ρωσία για παράδειγμα ή την Ινδία ή οπουδήποτε αλλού, να μην προμηθεύσει τις συγκεκριμένες εταιρείες. Τώρα εδώ πέρα υπάρχει ένα συγκεκριμένο σημείο το οποίο θα πρέπει να το προσέξουμε πάρα πολύ. Θέλω να εστιάσω στην Ιταλική περίπτωση, της Garnet. Η Garnet δεν έχει κάποια σχέση, ας πούμε, με την Piaggio αεροναυτική, την οποία η τουρκική Baykar εξαγόρασε το πλειοψηφικό της πακέτο πρόσφατα, αλλά είναι προμηθευτής της σε συστήματα πλοήγησης. Πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να είμαστε έτοιμοι για το ενδεχόμενο ότι η Τουρκία θα πουλήσει διαμεσολάβηση προς την Κίνα, προκειμένου και με αντάλλαγμα βέβαια την βελτιωμένη θέση της στο safe, προκειμένου να αρθούν ή τέλος πάντων να αμβληθούν αυτοί οι περιορισμοί προς τη συγκεκριμένη εταιρεία και όχι μόνο σε αυτήν. Αυτά είναι πράγματα λοιπόν και στο πλαίσιο και της ανθεκτικότητας των υποδομών και όλα αυτά που ένα Υπουργείο, είτε το Άμυνας είτε το Εξωτερικό, θα πρέπει να διατηρεί ένα παρατηρητήριο για αυτές τις υποθέσεις, όπου θα πρέπει να τις αντιμετωπίζει πάρα πολύ έγκαιρα. Έρχεται και δεύτερο γεγονός, όπου ανακοινώνει η Κίνα αυτό, την αξιοπιστία αυτής της είδης, βέβαια ελέγχεται, αλλά είναι κάτι το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Όπου ανακοινώνει ότι έφτιαξε δικό της εθνικό μηχάνημα φωτολιθογραφίας. Η φωτολιθογραφία είναι το πρώτο στάδιο το οποίο ουσιαστικά προτού πάνε τα μικροκυκλώματα, οι γκοφρέτες να το πούμε και έτσι, πάνω στις οποίες θα φτιαχνούν τα μικροκυκλώματα, έχουν χαραχτεί διάδρομοι σε επίπεδο νανομέτρου τώρα, φαντάζομαι.
0: Αυτά που φτιάχνονται στην Ολλανδία που είναι τα πιο εξελιγμένα.
1: Αυτά που φτιάχνουν οι ESML ουσιαστικά, και εδώ θέλω να καταλήξω, ότι ουσιαστικά ισχυρίζεται ότι καταργεί πλέον το μονοπόλιο που είχε η Ολλανδική ESML. Μιλάμε για μια εταιρεία 30 δισεκατομμυρίων σε τζίρο, η οποία δαπανά για αποτροπή βιομηχανικής κατασκοπίας γύρω στα 100 εκατομμύρια δολάρια ετησίως.
0: Τους έκαναν, συγγνώμη, αυτό σημαίνει ότι τους έκαναν κατά πάσα πιθανότητα βιομηχανική κατασκοπία οι Κινέζοι και έφτιαξαν πήραν τις αντίστοιχες δυνατότητες για τόσο μικρής διαμέτρου μήτρα.
1: Δεν είναι απαραίτητο ότι ισχύει αυτό, αλλά οπωσδήποτε η πληροφορία είναι από τη φύση της κάτι το οποίο διοχετεύεται, όσο και να την προστατεύσεις, γενικότερα κάποια στιγμή θα μπορέσει να διοχετευτεί. Και είναι γνωστά από τη στιγμή που δαπανούσε βέβαια και η ASML αυτά τα χρήματα και φωτογράφιζε κιόλας και την Κίνα, σημαίνει ότι κάτι είχε εντοπίσει και η ίδια. Αν αυτό τώρα ισχύει σαν είδηση και έχει επιτύχει την ίδια αξιοπιστία, την ίδια ποιότητα, ας πούμε, φωτολιθογραφίας, τότε μιλάμε για μια πλήρη ανατροπή όλης της βιομηχανίας ημιαγωγών. Και πλέον η περιοχή της Ινικής θάλασσας, τα Ιβάντα, στενά της Μαλάκα και όλα αυτά γίνονται το πιο κρίσιμο σημείο του πλανήτη. Η βιομηχανική κατασκοπία είναι η πεμπτουσία, θα λέγαμε, της ανθεκτικότητας των άειλων υποδομών, όπως οι ευρεσιτεχνίες, ειδικά όταν αφορούν στην αμυντική βιομηχανία. Έτσι, δεν μπορεί δηλαδή και μια ελληνική εταιρεία, για παράδειγμα, να διαφημίζει, ας πούμε, κάποια ευρεσιτεχνία, κάποια τεχνολογία που ανέπτυξε, ώστε να μπορεί κάποιος μετά να την αντιγράψει και να κάνει αντίστροφη μηχανική. Mm-hmm. Σε αυτούς τους περιορισμούς επίσης να πω κάτι άλλο. Πάλι ανθεκτικότητα.
0: Συγγνώμη, σε αυτό, εάν η Κίνα όντως έχει πετύχει κάτι τέτοιο, δηλαδή να φτιάξει μήτρες, να το πω έτσι απλά, για ημιαγωγούς, για microchips, για τσιπάκια, αντίστοιχα με αυτά στην Ολλανδία, τόσο καλής ποιότητας, τόσο μικρών διαστάσεων κλπ. Αυτό τι σημαίνει, ανατρέπεται όλη η αγορά, έτσι.
1: Κυριολεκτικά, γιατί πολύ απλά ό,τι χρησιμοποιεί η TSMC στην Ταϊβάν, ουσιαστικά το παίρνει πρώτα έχει φωτολιθογραφηθεί.
0: Και μετά το κατασκευάζει, ναι.
1: Από την ESML και τώρα έχει ουσιαστικά θα μπορεί να το κάνει αυτό, δηλαδή κυριολεκτικά να καθετοποιήσει αυτή την παραγωγή η Κίνα. Αυτό είναι πάρα πολύ μεγάλο. Δηλαδή, γι' αυτό λέω ότι μιλάμε για πλήρη ανατροπή της βιομηχανίας των ημιαγωγών εφόσον αυτή η είδηση είναι αληθής. Mm-hmm. Και να πω και στο κομμάτι, πάλι να επιστρέψω λίγο πολύ σύντομα στο κομμάτι των κρίσιμων ορυκτών. Για παράδειγμα, τέτοιου είδους περιορισμούς θα δούμε ότι έχουν ήδη επιβληθεί από την Κίνα προς την Ευρώπη, ειδικά για αυτά που προορίζονται για στρατιωτικούς σκοπούς. Μέσα σε αυτά ήταν και το Γάλλιο, έτσι. Το Γάλλιο όμως δεν πήραμε είδηση Και ούτε έγινε πάρα πολύ μεγάλο θέμα. Γιατί? Γιατί η Ελλάδα μέσω του ομίλου Μυτιληναίου κατάφερε μέσα σε 2 χρόνια να σχεδιάσει τη βιομηχανία, τις εξορρυκτικές δραστηριότητες του βωξίτη, ώστε ως παραπροϊόν να μπορεί να προμηθεύει το 100% της Ευρωπαϊκής Ένωσης, και σύμφωνα και με ανακοίνωση του Προέδρου της πρόσφατα, ας πούμε, θα προμηθεύει και έχει και πλεόνασμα και θα προμηθεύει και την Αμερικανική αγορά. Αλλά το Γάλλιο είναι ένα από τα 55-56 στον κατάλογο των κρίσιμων ορτών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τι κάνεις και με όλα τα υπόλοιπα? Εδώ έρχεται λοιπόν η κρισιμότητα αυτών των υποδομών, σε συνδυασμό με όλα όσα συζητάμε και για βιομηχανική κατασκοπία, ποιες χώρες συμμετέχουν στο ΣΕΦ, με τι όρους κλπ. Αντιλαμβάνεστε, λοιπόν, είναι ολοκληρωμένο αυτό το ζήτημα.
0: Η Δύση, η Ευρώπη και η Αμερική απέφυγαν την ανάπτυξη διαδικασιών εξόρυξης και επεξεργασίας κρίσιμων ορυκτών λόγω περιβαλλοντικής επιβάρυνσης.
1: Κατά βάση, ναι, και σύμφωνα με το συγκεκριμένο, στο συγκεκριμένο συνέδριο που συμμετείχα στις αρχές Ιουνίου, ακριβώς αυτό ομολόγησαν και μεγάλοι οργανισμοί και μεγάλες επιχειρήσεις ευρωπαϊκές, οι οποίες ουσιαστικά ήταν οι περιβαλλοντικοί λόγοι, και υπήρχαν και πάρα πολλοί σκεπτικοί θέσεις. Πήγαν 2 στρατόπεδα ουσιαστικά και λέγανε ότι αυτό είναι το κόστος το οποίο το πληρώνουμε τώρα. Δεν έχουμε, επίσης η Ευρώπη δεν έχει μια στρατηγικών αποθεμάτων για κρίσιμα ορυκτά, σε αντίθεση με τις ΗΠΑ, που είναι βέβαια μια πανάκριβη υπόθεση, αλλά έτσι και κοπεί αυτή η προμήθεια, δεν μπορεί να κάνει. Δεν έχει πάρα πολλά μέτρα να υιοθετήσει. Για παράδειγμα, όπως λέμε για το Γάλλιο, έτσι, το ζήτημα της αξιοποίησης των παραπροϊόντων των ορυχείων ήταν πάντα ένα μεγάλο ζήτημα. Το Γάλλιο ήταν πάντα εκεί. Απλώς οι συνθήκες το έκαναν οικονομικά συμφέρον, ώστε να μπορέσει να εξορυχθεί και να παραχθεί σε υψηλές συγκεντρώσεις για να γίνει τελικά ένα προϊόν το οποίο μπορεί να προμηθεύσει στην Ευρωπαϊκή και την Αμερικανική αγορά. Αυτό λοιπόν θα πρέπει και θα είναι αναγκασμένη η Ευρωπαϊκή Ένωση σε τελική ανάλυση να το κάνει. Γιατί πολύ απλά όλο αυτό το γεωπολιτικό κόστος, η πολυπολικότητα που αναπτύσσεται και η διαταραχή των εφοδιαστικών αλυσίδων, αυτό θα προεξοφληθεί ακόμα. Δηλαδή υπάρχουν και μοντέλα τα οποία μπορείς να προεξοφλήσεις αυτόν τον κίνδυνο και να τον ενσωματωθεί. Οπότε αν τα βάλεις όλα αυτά, γίνεται και συμφέρουσα υπόθεση.
0: Ναι, γιατί αλλιώς κάποια στιγμή, αν η Κίνα αποφασίσει, λέμε, να κλείσει το διακόπτη, θα καταρρεύσει όλο το τεχνολογικό οικοδόμημα της Δύσης. Ευχαριστώ, Γιώργο.
1: Όταν αποκτά τέτοια ισχύ, ναι. Τώρα αφήσουμε τη Γεωργία,
0: Το αφήνουμε για ό,τι θες. Έγινε. Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
1: Καλά,
0: θα πάμε, Γεωργία. Γιώργο, ναι. Συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1 Λαμπρός Καλαρίτης. Λοιπόν, όσο γίνονται αυτά, όσο το συνολικό πλαίσιο εξελίσσεται από κρίση σε κρίση, έχουμε εσωτερικές διεργασίες στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στην Ευρώπη και συνολικά, έτσι, όχι μόνο Ευρωπαϊκή Ένωση, και στην Βρετανία και στην Γερμανία και στην Γαλλία και στην Ισπανία και στην Ιταλία. Παντού υπάρχουν πολιτικές εξελίξεις ή επικείμενες πολιτικές εξελίξεις, είτε λόγω εκλογών είτε λόγω πολιτικής κρίσης. Κωνσταντίνος Λαμπρόπουλος και απόψε μαζί. Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Δεν υπάρχει χώρα της Ευρωπαϊκής Ένωσης που να μην υφίσταται κάποιο είδους πολιτική κρίση ή πολιτική μετάβαση. Γερμανία, Ιταλία, Γαλλία, Βρετανία, οι πάντες.
1: Ναι, η αλήθεια είναι ότι βρισκόμαστε ενώπιον μιας πολυσύνθετης κρίσης που αφορά την Ευρώπη. Φυσικά οι αιτίες είναι πολλές, αλλά και είναι και συστημικές, αλλά υπάρχουν και εσωτερικές διεργασίες οι οποίες επηρεάζουν κατά πολύ και τις πολιτικές προτιμήσεις των υφισταμένων κυβερνήσεων, αλλά θα έλεγα ότι προετοιμάζεται ένα κοκτέιλ πολιτικού αναβρασμού και κοινωνικής αναταραχής που θα συγκλονίσει τις ευρωπαϊκές κοινωνίες και με προμετωπίδα την Ισπανία, η οποία δέχεται ένα μεγάλο κύμα Αφρικανών μεταναστών στη Θέουτα. Ο κυβερνήτης της Θέουτα ζήτησε την αποστολή στρατιωτικών δυνάμεων Ισπανικών από την κυβέρνηση Σάντσεθ, η οποία αρνήθηκε.
0: Εδώ να πούμε για τους ακροατές ότι αυτή τη στιγμή υπάρχει σε εξέλιξη μια εισβολή στην Ισπανία μεταναστών.
1: Άνω των 5.000 νεαρών Μαροκινών και λοιπόν Αφρικανών στην περιοχή της Θέουτα, την περιοχή η οποία το νησάκι της Θέουτα είναι ένα κατεξοχήν μέρος εισβάλλουν επί της ουσίας παράνομοι μετανάστες και εισέρχονται στην Ισπανική.
0: Κρίση τύπου Εύρου είναι.
1: Ναι, αυτό είναι κρίση τύπου Εύρου όντως. Όντως και εδώ υπάρχουν κατηγορίες στο εσωτερικό της Ισπανίας πάρα πολύ σοβαρές. Δηλαδή βγήκε ο Αμπασκάλ, ο ηγέτης του Vox, και ανέφερε ότι ο Σάντσεθ είναι ο ηθήνων νους πίσω από αυτή την κατάσταση. Ότι το Ισπανικό κράτος επί της ουσίας καταλύεται και ότι η κυβέρνηση Σάντσεθ επιδιώκει να αντικαταστήσει τους Ισπανούς γηγενείς με αλλοδαπούς Αφρικανούς. Αυτά δεν είναι απλά ένα κομμάτι της πολιτικής αντιπαράθεσης. Πρόκειται να έχουν συμβεί και γεγονότα στην Ισπανία το τελευταίο διάστημα, όπου ομάδες μαγκρεμπινών μεταναστών χτυπούν Ισπανούς.
0: Ναι, υπάρχουν περιστατικά βίας πολλά.
1: Ναι, πολλά περιστατικά
0: εισαγόμενης βίας.
1: Εισαγόμενης βίας, ναι. Και αυτό και μάλιστα σε περιοχές όπως στη Βαρκελόνη λόγου χάρη. Και αυτό έχει πυροδοτήσει μια τρομακτική εσωτερική πολιτική αντιπαράθεση που δεν ξέρω πώς θα καταλήξει.
0: Υπενθυμίζουμε ότι ο Σάντσεθ προδημήνου περίπου ανακοίνωσε την μαζική χορήγηση εγγράφων σε 500.000 και μισό εκατομμύριο και παράνομους μετανάστες. Νομιμοποίησης στην ουσία. Μαζική, μισό εκατομμύριο και.
1: Ναι, αυτό είναι πρωτοφανές ακόμα και για οποιαδήποτε υφής κυβέρνηση στην Ευρώπη. Δηλαδή η νομιμοποίηση, η μαζική νομιμοποίηση τόσων πολλών χιλιάδων ανατρέπει επί της ουσίας και είναι μια πολιτική πράξη που δεν έχει προηγούμενο τέτοιου τύπου. Και θα λέγαμε ότι...
0: Αυτό λειτουργήσε ως κράκτης τώρα για την εισβολή που γίνεται, έτσι.
1: Ακριβώς και εδώ η αντιπαράθεση πλέον αναφορικά με την Ισπανία πυροδοτεί αντιδράσεις και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Γιατί υπάρχει μια εξέλιξη στη Γερμανία όπου για πρώτη φορά, και αυτό είναι πρωτοφανές, έτσι, για πρώτη φορά δημοσκοπήσεις δείχνουν το ΑΕΦΤΕ να κερδίζει το Βερολίνο.
0: Αυτό είναι ανατροπή μεγάλη.
1: Ναι, να πούμε ότι το Βερολίνο είναι το προπύργιο της φιλελεύθερης Γερμανίας.
0: Μάλιστα.
1: Δεν μιλάμε δηλαδή για μια περιοχή στη Σαξονία ή στην Ανατολική Γερμανία. Μιλάμε τώρα για την καρδιά της Δυτικής Γερμανίας, την καρδιά του φιλελευθερισμού στη Γερμανία. Δηλαδή το επόμενο βήμα είναι η Φραγκφούρτη. Αλλά η Φραγκφούρτη, γιατί είναι το κατεξοχήν κέντρο του οικονομικού φιλελευθερισμού της Γερμανίας. Mm-hmm. Όμως σε επίπεδο συμβολισμού δεν υπάρχει κάτι μεγαλύτερο στη Γερμανία από το Βερολίνο.
0: Είχε φανεί εδώ και καιρό, το είχες επισημάνει εδώ και καιρό, ότι το AfD είχε αρχίσει και διεύρυνε την επιρροή του πέραν της Ανατολικής Γερμανίας και διείσδιε δημοσκοπικά και εκλογικά στην υπόλοιπη Γερμανία. Τώρα αν απειλεί και το Βερολίνο, αν πολιορκεί και το Βερολίνο, είναι θέμα.
1: Είναι τεράστιο θέμα για τον Μέρτς και το CDU. Και υπάρχουν συζητήσεις στη Γερμανία που αφορούν τη στάση της χώρας έναντι της Ρωσίας, η οποία δύναται να καθοριστεί, να επανακαθοριστεί σε σχέση με τα δημοσκοπικά ευρήματα, τις δημοσκοπήσεις που δείχνουν το AfD να προηγείται σε πάρα πολλές περιφέρειες στην Ανατολική Γερμανία, αλλά ταυτόχρονα έχει αρχίσει και στη δυτική πλευρά. Και αυτό από μόνο του δημιουργεί το εξής. Φοβάται ο Μέρτς ότι ακόμα και οι πρωτοβουλίες που αναλαμβάνει σε τοπικό επίπεδο, όταν λέμε πρωτοβουλίες εννοούμε ακόμα και τις στρατιωτικές πρωτοβουλίες της Γερμανίας,
0: ναι,
1: σε τοπικό επίπεδο δύναται να αναιρεθούν από τις πλειοψηφίες, από τις τοπικές πλειοψηφίες που θα έχουν τη στήριξη του AfD.
0: Στα ομόσπονδα κρατήδια, λες.
1: Στα ομόσπονδα κρατήδια, ναι.
0: Δηλαδή να αποφασίζει κεντρικά η κυβέρνηση γερμανική και να ανατρέπεται αυτό σε επίπεδο τοπικό, περιφερειακό.
1: Ναι. Αυτό δημιουργεί μια συνθήκη λαύρο εκρηκτική.
0: Αυτό είναι μπλοκάρισμα. Είναι...
1: Ναι, δημιουργεί εκρηκτική συνθήκη. Γιατί...
0: Και στην Ιταλία το ίδιο γίνεται. Απειλείται η Μελόνι επειδή πλέον θεωρείται ότι στην ουσία έχει αποκλίνει ή ότι από την αρχή είχε παραπλανήσει σε σχέση με τις πραγματικές προθέσεις της. Απειλείται από τα δεξιά και η Μελόνι στην Ιταλία, ας πούμε έτσι.
1: Από τα δεξιά Γαλλία... η Μελόνι από έναν Ιταλό στρατιωτικό.
0: Ναι.
1: Ο οποίος της έχει πάρει όλη την ατζέντα και η Μελόνι βάλεται και από τα δεξιά και από τα αριστερά.
0: Στη Γαλλία.
1: Αυτή τη στιγμή βρίσκεται σε λίμπο, έτσι. Ναι, ναι. Είναι μια κατάσταση η οποία δεν είναι βιώσιμη για την ίδια. Δεν είναι βιώσιμη. Όσο περνάει ο καιρός και καταρχάς το μεταναστευτικό, η Μελόνι θεωρείται ότι έχει αποτύχει.
0: Ναι.
1: Γιατί υπάρχουν πολλά περιστατικά βίας και στην Ιταλία.
0: Ναι. Και αυτό δημιουργεί μια πανευρωπαϊκή συνθήκη ανατροπής, έτσι.
1: Ναι, δημιουργεί μια συνθήκη στην οποία τα κλασικά παραδοσιακά κόμματα ολοένα και βλέπουν ότι φθήνει η επιρροή τους. Δεν είναι τυχαίο ότι το CSU στην Γερμανία, οι χριστιανοκοινωνιστές της Βαυαρίας, ζητούν από το Μέρτς πολύ αυστηρά μέτρα στο μεταναστευτικό. Ναι. Δηλαδή, η ατζέντα σπρώχνεται προς τα δεξιά.
0: Mm-hmm.
1: Και πρέπει να πούμε το εξής, ότι επειδή στην Ελλάδα πολλές φορές ξεχνάμε τι σημαίνει ακροδεξιά με πολιτικούς όρους. Ακροδεξιά σημαίνει αλλαγή πολιτεύματος.
0: Αλλαγή πολιτιακή συγκρότηση σημαίνει. Επειδή το έχουν κάνει κάτι, το έχουν κάνει η αριστερά καραμέλα και όποιος δεν συμφωνεί μαζί της ακροδεξιός.
1: Είναι εύκολο να υιοθετηθεί, μάλλον να κατηγορηθεί κάποιος για μυσαλόδοξες ρατσιστικές απόψεις στη λογική της woke ατζέντας.
0: Ναι.
1: Δηλαδή στη λογική αυτή που επιδιώκει να βάλει ταμπέλες τέτοιες. Επειδή έχει τη λογική του εμείς και οι άλλοι, δηλαδή τη λογική του πολιτικού εχθρού.
0: Και έχουν ξεχάσει τι σημαίνει η πραγματική ακροδεξιά.
1: Ακριβώς. Και έχει ξεχαστεί ποια είναι η πραγματική ακροδεξιά.
0: Ναι. Η οποία
1: εδώ...
0: Δεν
1: υπάρχουν ψήγματα και μάλιστα και πρώην πραγματικοί ακροδεξιοί οι οποίοι έχουν γίνει πιο mainstream στην Ευρώπη αυτή τη στιγμή. Γιατί και το ΑΕΤ είναι ένα συνοθήλευμα και πρώην πραγματικών ακροδεξιών οι οποίοι όμως έχουν αλλάξει, έχουν τροποποιήσει πάρα πολύ και τη ρητορική και έχουν προσχωρήσει σε πιο mainstream πολιτικές επιλογές. Αυτό όμως που που πλέον καθίσταται το ΟΗΠΑ αριθμόν ένα κίνδυνος για τα συστημικά κόμματα στην Ευρώπη και δι' στη Γερμανία και για τον καγκελάριο Μέρτς είναι πληγή πραγματική, είναι η στάση ως προς το μεταναστευτικό.
0: Και αυτό αφορά σε όλη την Ευρώπη, όλο
1: και προς
0: το Ευρώπη.
1: Ρωσία, και προς τη Ρωσία. Γιατί το AfD υποστηρίζει πρόπον τεινά μια σύμπραξη Ρωσίας με την υπόλοιπη Ευρώπη, που αυτή επί της ουσίας αλλάζει, τροποποιεί πλήρως και το, για να μην πω μεταλλάσσει, όλη την ευρωπαϊκή αμυντική πολιτική, την υφιστάμενη. Ή την προβολή αυτής στο μέλλον, δηλαδή πώς θα, όλο το αφήγημα αυτή τη στιγμή αναφορικά με την ευρωπαϊκή άμυνα είναι η αντιμετώπιση της Ρωσίας, της ρωσικής απειλής.
0: Και το ίδιο συμβαίνει δυνάμει και στη Γαλλία με τη Λεπέν.
1: Βεβαίως, και αυτό συμβαίνει και με τη Γαλλία, στην περίπτωση της Γαλλίας με τη Λεπέν, η οποία και αυτή διαρκώς κερδίζει έδαφος, σε σημείο που επιζητείται αντίπαλος, δηλαδή πιθανότατα η Λαγκάρντ να επιχειρηθεί να αναλάβει ως αντίπαλο δέος της Λεπέν, αλλά πλέον και εκεί οι καταστάσεις είναι τόσο ωριακές που ακόμα και μέτρα προς τα δεξιά δεν ικανοποιούν τους ψηφοφόρους. Δηλαδή επιζητείται επί της ουσίας η επιστροφή των παρανομιών αυτών.
0: Remigration.
1: Ναι, ακριβώς. Remigration.
0: Μάλιστα. Κωνσταντίνε, ευχαριστούμε. Θα συνεχίσουμε. Είναι πολύ μεγάλο θέμα. Επίκυνται πανευρωπαϊκές ανατροπές, όχι αλλαγές ανατροπές. Ευχαριστούμε πάρα πολύ, Κωνσταντίνε. Καλή συνέχεια.
1: Να είσαι καλά, Λάμπρο.
0: Πάμε σε διάλειμμα και επιστρέφουμε. Παραπολιτικά 90,1.
2: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
3: Στην Πειραιώς είμαστε δίπλα σου. Με προσωπική καθοδήγηση όταν χρειαστεί και online εξυπηρέτηση εύκολα και γρήγορα. Ολοκληρωμένη εξυπηρέτηση Πειραιώς. Όποιος και αν είναι ο τρόπος σου, έχουμε τον τρόπο.
4: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth Code G Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.
5: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Κωνσταντίνος Λαβίθης.

0: Συνεχίζουμε παραπολιτικά 90 λαμπρό σκαλαρίτη. Πάμε να δούμε τι κάνει και η οικονομία και οι αγορές, η οποία νομίζω πρέπει να είναι σε τέτοιο, σε βέρτιγκο, σαν τρενάκι του τρόπου, σαν roller coaster πρέπει να είναι η κατάσταση. Γιώργος Αδαλής, οικονομολόγος, οικονομέτρης και φίλος. Χαίρε Κάλχα.
1: Γεια σου, Λαμπρό.
0: Τι λέει η αγορά?
1: Καλά, είναι σου σχετικά
0: το ίδιο έτσι και κυρία. Δεν έχουν ζαλιστεί από το πάνω κάτω. Τι λέει, τι λένε?
1: Όχι, εντάξει, κοίταξε, χτες ήταν μια μέρα την οποία πολλοί κόσμοι δεν την περίμενε, γιατί είχαμε το αποτελέσμα της ΦΕΔ για τα επιτόκια και την ομιλία του νέου Προέδρου της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, του Kevin Walsh, ο οποίος, εντάξει, έκατσε καλά χτες, δεν έκανε δηλαδή το μαντρόσκυλο του δολαρίου.
0: Δεν αύξησε τα επιτόκια, τα άφησε ίδια, αμετάβλητα.
1: Άφησα μετάβλητα, αλλά ξέρεις ότι εφόσον μιλάμε για αγορές, οι αγορές βλέπουν πάντα μπροστά. Mm-hmm. Αυτό το ξέρανε εδώ και ένα μήνα ότι δεν πρόκειται να αλλάξουν τα επιτόκια, θα παραμείνουν τα ίδια. Τώρα αυτό που μένει είναι τι θα γίνει τον Αύγουστο. Τον Αύγουστο δεν έχουμε συνεδρίαση, αλλά το Σεπτέμβριο τι θα γίνει στην επόμενη συνεδρίαση. Και βλέποντας μπροστά οι αγορές, είδαν έναν νέο πρόεδρο της Ομοσπονδιακής Τράπεζας, ο οποίος δεν είπε αυτά που είπε στο Κογκρέσο, γιατί στο Κογκρέσο αυτά τα οποία είπε θα θυμούνται ακόμα οι αγορές. Και είχαμε, αν θέλεις, για πρώτη φορά μετά τις 30 Μαρτίου που ειδικά ο δείκτης Νάσντακ αλλά και οι υπόλοιποι μεγάλοι δείκτες άρχισαν και σκαρφάλωναν παρά τον πόλεμο. Mm-hmm. Αυτή έκανε ράλι, τα είχαμε πει εμείς τότε. Τις τελευταίες όμως 6 μέρες παρουσίαζαν πτώσεις συνεχώς, δηλαδή. Αν δει κάποιος τι έκανε στις τελευταίες 6 συνεδριάσεις, ειδικά ο Νάσντακ, ξεπέρασε το 10% η πτώση του, πήγε στο μείον 11%. Και αυτό ήταν πολύ κακό. Συνεπώς, θεωρώ ότι ο Kevin Walsh δεν ήθελε να χρεωθεί μια περαιτέρω πτώση, είπε τα πράγματα πολύ συγκαταβατικά και ξεκίνησε το δολάριο εχθές, ο δείκτης δολαρίου, δηλαδή ο DXY, αυτός ο δείκτης που είναι απέναντι στα 6 βασικά ανταγωνιστικά του νομίσματα.
0: Ναι.
1: Άρχισε να πέφτει και μάλιστα σήμερα από τις 101-102 μονάδες απειλεί να πέσει κάτω από τις 100. Τα υπόλοιπα νομίσματα όπως το ελβετικό φράγκο, το γεν, το ευρώ αρχίζουν και ανακάμπτουν. Και αυτό έχει σαν αποτέλεσμα μια στάση, ας πούμε, της ΦΕΔ, η οποία δεν την ανέμεναν πολύ. Αναπτέρασε το ηθικό των επενδυτών και ειδικά αυτών που δεν έχουν, που επενδύουν ως κάτοχοι ξένων νομισμάτων που δεν έχουν δολάριο, mm-hmm. που έχουν στα χέρια τους ευρώ, δηλαδή γεν και τα λοιπά. Με αποτέλεσμα, μετά από 6 μέρες πτώση, σήμερα ο Νάσντακ και οι πολυπηδίκτες να κάνουν άνοδο της τάξης του 3%. Έτσι, δεν είναι λίγο αυτό? Είναι πάρα πολύ, πάρα πολύ μεγάλο. Αυτό
0: βέβαια,
1: δείχνει.
0: Βέβαια. Τόσο ότι πολύ περίμεναν την μία αύξηση των επιτοκίων. Ανάσαναν, για πόσο είναι το θέμα?
1: Όχι ακριβώς, γιατί αυτό είπαμε, το ήξερα, όσο περίμεναν ότι. Η ΦΕΔ έδειξε λίγο καλύτερο πρόσωπο από αυτό που περίμεναν. Δεν ήταν τόσο κερακίσια δηλαδή, mm-hmm. όσο περίμεναν. Και βέβαια αυτό που είδαν μετά τις δηλώσεις του Walsh εχθές, του Kevin Walsh, του νέου πρόεδρου της ΦΕΔ, είδαν ότι μετά, αλλά και στο aftermarket, δηλαδή μετά τη συνεδρίαση, αλλά και σήμερα πριν την έναρξη συνεδρίασης, είδαν ότι η ΦΕΔ δεν στήριξε εμπράκτος το δολάριο, καταλαβαίνεις θέλω να πω. Yeah. Άφησε δηλαδή την κατάσταση να εξελιχθεί και έπαψε να είναι από χτες, όχι έπαψε, σταμάτησε να κάνει το μαντρόσκυλο του δολαρίου όπως λέω εγώ συχνά χιουμοριστικά, αλλά δεν απέχει και πολύ από την πραγματικότητα αυτό. Οπότε αυτό έδωσε ευκαιρία στους το επιτιμημένο, ας το πούμε, δολάριο, έδωσε την ευκαιρία για ένα νέο ράλι που ακόμη και τώρα που μιλάμε, σου λέω, πλησιάζει το 3%. Απ' την άλλη όμως, ναι, πρέπει να σου πω ότι το πετρέλαιο δεν πολύ καταλαβαίνει και από τέτοια πράγματα. Είχε, σε όλη αυτή τη διάρκεια, είχε παρουσιάσει χτες μια άνοδο, πήγε κοντά στα 90, τώρα κινείται εκεί κοντά στα 87. Και βλέπουμε μια κατάσταση, Λάμπρο, η οποία διαχωρίζει τις αγορές από το πολεμικό πεδίο. Αντιδρούν εντελώς διαφορετικά και ενισχύει αυτό που σου λέω εδώ και καιρό, ότι αυτό το οποίο τρέμουν, φοβούνται,
0: ναι,
1: και λειτουργεί ως πυρηνικό όπλο οι αγορές, δεν είναι τελικά ο πόλεμος, αλλά είναι τα επιτόκια και η κατάσταση.
0: Γιώργο, ερώτηση. Ωραία. Οι αγορές λοιπόν αγνοούν τον πόλεμο μέχρι στιγμής και κοιτούν στα επιτόκια, στο κόστος του χρήματος. Έτσι. Ωραία. Και πηγαίνουν, επενδύουν κλπ. Όσο τα επιτόκια δεν ξεφεύγουν. Στη γεωπολιτική αναταραχή πόσο θα αντέξουν, γιατί εδώ υπάρχει μια αυτονόμηση, αλλά αυτή δεν έχει ένα όριο. Δηλαδή, κλείσουν το Ορμούζ. Αν αύριο κλείσει που ψιλοκλίνει και η Ερυθρά στον Μπάμπ Ελ Μαντέπ, αν επανεκκινήσουν επιχειρήσεις, έχουν αντοχές, το λέω, γιατί φαίνεται ότι και αυτή η άνοδος δεν έχει και τόσο στέρεα θεμέλια. Ας πούμε, το έχεις πει πάρα πολλές φορές, το θέμα του AI, όπου υπάρχουν επενδύσεις οι οποίες ακόμα δεν αποδίδουν. Έχουμε επενδύσεις εκατοντάδων δισεκατομμυρίων, έχουμε ομολογιακά δάνεια των εταιριών που παίρνουν 10-20 δις και έσοδα ακόμα δεν υπάρχουν. Αυτό πόσο μπορεί να αντέξει έτσι?
1: Εντάξει, αυτή είναι η ερώτηση ενός εκατομμυρίου που κάνεις τώρα. Γιατί όποιος θα απαντήσει αυτό θα γίνει εκατομμυριούχος αυτομάτως. Αυτό πρέπει να δούμε δεν είναι το πόσο θα αντέξουν οι αγορές. Αν υπάρχει ρευστότητα η οποία μπορεί, έστω και με τον τρόπο που γίνεται τώρα με το rotation, δηλαδή την εναλλαγή στην επιλογή, την τελική επιλογή των μετοχών ή των assets τα οποία θα επενδύσουν. Η απάντηση όμως εκεί πάλι δεν έχει να κάνει με το πόλεμο, διότι οι αγορές έχουν αποδείξει ότι αγνώρισαν τον πόλεμο, ξέρεις από πότε, σου είπα, από τις 30 Μαρτίου. Ο πόλεμος ξεκίνησε 28
0: Φεβρουαρίου.
1: Φεβρουαρίου με τις αγορές κλειστές, δηλαδή από 2 Μαρτίου. Είχε από 2 Μαρτίου μέχρι τέλη Μαρτίου μία πτώση της τάξης του 9% μεσοσταθμικά οι δείκτες. Και μετά ξεκίνησε ένα ράλι.
0: Ναι.
1: Αλλά ο πόλεμος δεν τελείωσε ακόμα. Και εδώ σου μιλάω για μια κατάσταση από τις 30 Μαρτίου. Αυτό μπορεί να συνεχίζεται σε αντίθεση με τι συμβαίνει στην πραγματική οικονομία και πρέπει να το διαχωρίσουμε. Μην νομίζει κανένας ότι επειδή ανεβαίνουν μετοχές και επειδή ανεβαίνουν αγορές τα πράγματα πάνε καλά. Και συνήθως μπορεί να λειτουργούν και διαμετρικά αντίθετα. Δηλαδή να πάει άθλια η οικονομία μιας χώρας ή μια περιφέρειας χωρών, η δυτική οικονομία, πηγαίνουν άθλια οι πραγματικές οικονομίες, θα τα χρηματιστήρια να ανθίζουν. Δεν σημαίνει, δεν συνεπάγεται το ένα ότι θα φέρει το άλλο. Άρα με αυτό το δεδομένο, αυτό που έχω να σου πω εγώ είναι ότι οι αγορές μπορεί να αντέξουν ανεξάρτητα πόσο θα διαρκέσει ο πόλεμος.
0: Mm-hmm.
1: Αυτό όμως τι συνεπάγεται? Για να συμβεί αυτό θα πρέπει να υπάρξει μία σύγκληση των επιδιώξεων του Τραμπ με τις επιδιώξεις μέκας των συνδυματαγορών όπου παίζονται και το μεγαλύτερο σόγκος δηλαδή των ημερήσεων συναλλαγών παίζεται στη Wall Street. Αν συγκλίνουν αυτά τα οποία επιδιώκει ο Τραμπ με αυτά τα οποία επιδιώκει η κεντρική τράπεζα, η οποία πωλήσει είναι, είπαμε, το μαντρόσκυλο του δολαρίου, τότε δεν υπάρχει ένα θέμα να δούμε τις αγορές να πέφτουν. Και αν θα πέσουν οι αγορές, γιατί και το μείον 10, μείον 11% που έγινε τώρα είναι μια μεγάλη πτώση. Είναι μια διόρθωση καλή, ας το πούμε έτσι. Mm-hmm. Αλλά άλλο αυτό και άλλο να μιλάμε για κράχ, από ό,τι κατάλαβα. Δηλαδή να έχουμε ένα κράχ της τάξης του μείον 25, μείον 30%. Αυτό θα πρέπει να η διαφωνία της εκπεφρασμένης πολιτικής του Τραμπ με την εφαρμοσμένη πολιτική της ΦΕΔ να είναι σε πλήρη ρήξη. Εγώ από ό,τι μυρίζομαι πάντως, αυτές οι δύο πλευρές όχι απλά δεν θα συνεχίσουν τον εμφύλιο που επικρατούσε τα προηγούμενα χρόνια, αλλά μάλλον έχουν βρει ένα κοινό σημείο το οποίο θα εφαρμόσουν μια χρυσή τομή, διότι τώρα διακυβεύονται τόσο τα συμφέροντα της στενής πολιτικής του Τραμπ, αλλά όσο και αυτά τα οποία εκπροσωπεί η ίδια η Ομοσπονδιακή Τράπεζα. Εγώ πιστεύω ότι θα δούμε να γίνονται κάποιες εκατέρωθεν υποχωρήσεις, δηλαδή ο Τραμπ να μην θέλει τόσο πολύ υποτιμημένο δολάριο, δηλαδή το DXY στα 95-96 μονάδες, αλλά θα συμβιβαστεί και με τις 98-99, και θα δούμε τη ΦΕΔ να μην θέλει δείκτη δολαρίου στα 105, αλλά να είναι και αυτή εκεί κοντά, με δεδομένο ότι θα υπάρξει μια ταχεία άνοδος όλων των μετοχών που πέσει σαν πτώση τώρα και μια αντίδραση που θα αφορά και στα μέταλλα, τα οποία έχουν υποστεί πάρα πολύ μεγάλη ζημιά, και ο χρυσός και το ασύμπτωτο μας αποτιμούνται σε δολάρια αυτά τα δύο, έτσι, οπότε έχουν ενδιαφέρον και από την κεντρική πολιτική σκηνή, αλλά και από την
0: ελληνική. Και έχουμε και τις εκλογές μπροστά, που ο Τραμπ το τελευταίο πράγμα που θέλει να πάει με κακή χρηματιστηριακή. Λοιπόν, τελειώνουμε. Έγινε και
1: Γιώργο. Δεν είναι μόνο αυτό.
0: Γιώργο, πρέπει να τελειώσουμε.
1: Το Ισραήλ και της Αμερικής είναι μια εβδομάδα διαφορά, έτσι.
0: Σωστά. 8 ένα, Νοέμβριο άλλο. Σωστά.
1: Σε 7 Οκτωβρίου, ναι.
0: Ευχαριστούμε, Γιώργο. Καλή συνέχεια. Γιώργο Σαββαρίς, ευχαριστούμε πάρα πολύ. Λοιπόν, τέλος εκπομπής. Ανανεώνουμε ραντεβού πρωταθλητής για αύριο στις 5 εδώ στην καινούργια μας ώρα. Ακολουθεί Κωνσταντίνος Ελαβίθης.
2: Η ώρα είναι 7.

Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι. Ακούτε το ανεμολόγιο σε αυτό το νέο ωράριο, 7 με 10, και είμαστε στα 8 λεπτά μετά τις 7, η ώρα εδώ στην πατρίδα, για σας που μας ακούτε από το εξωτερικό. Και συνεχίζουμε απόγευμα 5ης, 30 Ιουλίου, να παρακολουθούμε το μέτωπο των πυρκαγιών έτσι όπως εξελίσσεται, με επίκεντρο το Ρέθυμνο. Και μάλιστα θα σας ζητήσω να καλείτε μεν, αλλά να κάνετε λίγη υπομονή, καθώς θα πάμε αυτήν την πρώτη ώρα κυρίως με ενημέρωση, με ειδησιογραφία για αυτή την πολύ σοβαρή, για τις πολύ σοβαρές πυρκαγιές που μάλιστα είχαμε χθες, και τραγωδία, 3 νεκροί πυροσβέστες.

0: Στην ιστοσελίδα παραπολιτικά.gr υπάρχει διαρκής συνεχής ενημέρωση με τα μέτωπα των πυρκαγιών. Ξέραμε από χθες ότι όχι μόνο η σημερινή, αλλά και η αυριανή και μέχρι το Σάββατο οι μέρες θα είναι πολύ δύσκολες λόγω των υψηλών εντάσεων και ταχυτήτων των ανέμων. Βοριάδες που πνέουν πολύ ισχυροί και κάνουν την κατάσβεση όχι απλώς πάρα πολύ δύσκολη, σχεδόν αδύνατη. Μάλιστα δεν μπορούν καλά-καλά να επιχειρούν τα εναέρια μέσα σε κάποιες περιπτώσεις. Ο Νίκος Πισμπίκης είναι στη ρύθμιση του ήχου. Η Κατερίνα Πλατή στην δημοσιογραφική επιμέλεια και την ευχαριστώ πάρα πολύ. Η Ειρήνη Λεγάκη είναι στο τηλεφωνικό μας κέντρο. Ο Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια. Στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Και ξεκινάμε την ενημέρωσή μας με τον κύριο Ιωάννη Ταταράκη. Είναι ο δήμαρχος εκεί της περιοχής του Αγίου Βασιλείου στο Ρέθυμνο. Καλησπέρα δήμαρχε, ποια είναι η τελευταία εικόνα?
1: Καλησπέρα κύριε Λαβίθη, καλησπέρα στους ακροατές σας. Η εικόνα είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν ένα αέρια μέσα.
0: Βέβαια.
1: Και καταλαβαίνετε ότι είναι πάρα πολύ δύσκολα τα πράγματα. Δυστυχώς μπήκε και δεύτερη φωτιά σήμερα το μεσημέρι, η οποία πηγαίνει προς το Φοινικό Δάσος, στην περιοχή του Πρέβελη, και πηγαίνει και ανατολικά, και φοβόμαστε πάρα πολύ ότι πάει να συναντήσει την άλλη, οπότε καταλαβαίνετε.
0: Κινούνται οι φωτιές.
1: Καεί όλη η περιοχή.
0: Κινούνται τα δύο μέτωπα να συναντηθούν και να φτιάξουν ένα μεγάλο.
1: Ναι, δυστυχώς. Δυστυχώς, γιατί αυτό είναι το μεγάλο κακό. Αν γίνει αυτό, θα καταστραφεί όλη η περιοχή εκεί πέρα. Από ότι δεν έχει καταστραφεί έτσι. Δυστυχώς.
0: Πιθανότητες να το αποτρέψουμε πολύ λίγες λόγω των εντάσεων.
1: Λόγω των εντάσεων εδώ πέρα δεν μπορείτε να φανταστείτε τι άνεμοι πνεύμα. Δεν μπορείς να βγεις έξω από το αυτοκίνητο. Φανταστείτε να κάνει κάποιος πυρόσβεση έτσι. Από τη στιγμή την οποία δεν μπορεί ούτε να βγει έξω από το αυτοκίνητο του. Δυστυχώς δεν μπορεί να επέμβει κανείς, ο Θεός να βοηθήσει να σταματήσουν να κοπάσουν οι άνεμοι.
0: Άμα μας λέτε ότι δεν μπορούν καλά-καλά ούτε τα εναέρια μέσα, τώρα...
1: Μα δεν έχουν επιχειρήσει καθόλου από χθες, έχουν έρθει τρεις φορές,
0: ναι,
1: και έχουν φύγει. Έχουν επιχειρήσει, ναι, και δεν μπορούν, υπάρχουν αναταράξεις που θα πέσουν.
0: Ή και που να ρίξουν το φορτίο τους, άντε να πάει εκεί που θέλουν.
1: Δεν μπορούν καθόλου. Με τις αναταράξεις που δημιουργούνται από ό,τι με έχουν ενημερώσει ο Υπουργός, είναι έτοιμα να πέσουν.
0: Δύσβατα σημεία.
1: Υπάρχουν και δύσβατα, υπάρχουν και καλλιεργήσιμα. Είναι από όλα δυστυχώς. Το μέτωπο ήταν 15 χιλιόμετρα εχθές. Το μέτωπο της πυρκαγιάς.
0: Ενημέρωση για τους ανέμους αύριο να κοπάσουν.
1: Δυστυχώς όχι, το ίδιο.
0: Και εμείς μέχρι Σάββατο είχαμε την τελευταία εικόνα.
1: Ναι, αυτό μας δίνουν και εμάς. Μέχρι Παρασκευή ή βράδυ.
0: Αριθμός δυνάμεων ικανοποιητικός, απλώς είναι η φωτιά τέτοια.
1: Θα σας πω, εδώ πέρα όπως είπα κιόλας, όλοι οι πυρασβεστικοί της Ελλάδας να είναι, πάλι δεν θα φτάνει σε αυτή την πυρκαγιά. Δεν είναι μόνο η πυρκαγιά η άνεμη, η τρομερή αυτή η άνεμη. Αλλάζει πάρα πολύ αμέσως κατευθύνσεις και κάνει και κυκλωτικές κινήσεις. Καταλαβαίνετε λοιπόν ότι είναι πάρα πολύ δύσκολο να παλευτεί αυτή η πυρκαγιά.
0: Η συμβουλή σας, Δήμαρχε, να κλείσουμε με αυτό για να σας αφήσουμε να πάτε στο μέτωπο.
1: Ναι.
0: Η συμβουλή σας, σας ακούνε άνθρωποι από τις περιοχές κοντά στα μέτωπα των πυρκαγιών.
1: Ναι,
0: τι τους λέτε?
1: Ότι όσες περιοχές έχουμε εκενώσει θα πρέπει να φύγουν, να μην μείνει κανείς. Διότι εκενώνονται περιοχές όχι. Δεν είναι μόνο προληπτικά, φοβόμαστε ότι θα μπει μέσα στα χωριά σε αυτά που φωνάζουμε και εκενώνουμε. Οπότε πρέπει να ακούνε αυτά που λέμε η αστυνομία, να φεύγουν όλοι από τα χωριά όταν δίνουμε εντολή εκένωσης.
0: Δεν το καταλαβαίνουν ότι άμα πάρει το ένα σπίτι θα εξαπλωθεί ραγδαία στα υπόλοιπα?
1: Δυστυχώς,
0: δηλαδή όταν μπει στο σπίτι, όταν μπει στον οικισμό, η φωτιά επεκτείνεται πολύ περισσότερο μετά.
1: Ναι, δυστυχώς όμως ο καθένας
0: θέλει να σώσει
1: την περιουσία του. Ναι, ακριβώς. Αλλά αυτό είναι το μεγάλο λάθος και αυτό δίνουμε τη μάχη εδώ πέρα και η αστυνομία και εμείς, να μην αφήσουμε ανθρώπους πίσω που να φοβούμε να μην πάθουν κάποιο κακό. Και άμα θρυνήσουμε θύματα, αυτό είναι το χειρότερο έτσι.
0: Εντάξει,
1: μπροστά σε όλα. Εντάξει.
0: Ευχαριστώ πολύ για την
1: επιτυχία. Να είστε καλά, ναι. Καλό βράδυ.
0: Και σε εσάς, ο κύριος Ιωάννης Ταταράκης είναι ο δήμαρχος στην περιοχή Άγιος Βασίλειος στο Ρέθυμνο. Η μέρα εθνικού πένθους, η σημερινή, στο Ρέθυμνο, σε κλίμα οδύνης η κηδεία του 25χρονου μόλις του νέου αυτού παιδιού Παντελή Διαμαντάκη, που έπεσε στο καθήκον και με χειροκροτήματα και την ιαχία θάνατος το τελευταίο αντίο, όπως επίσης και ο 58χρονος Μανώλης Στρατιδάκης, στο Γερακάρι έγινε η εξόδιος ακολουθία. Οι δύο αυτοί συνάνθρωποι μας, ήρωες, βρέθηκαν δυστυχώς σε σημείο που είχε εγκλωβιστεί το όχημά τους, γιατί η φορά του ανέμου αλλάζει απότομα και ξαφνικά η πυρκαγιά, αυτός είναι ο μεγάλος κίνδυνος, μπορεί να σε περικυκλώσει. Εγκατέλειψαν το όχημα, τους βρήκαν έξω από το όχημα, προσπαθώντας να ξεφύγουν από τη φωτιά. Δυστυχώς, λόγω των καπνών, χάσαν τις αισθήσεις τους και βρέθηκαν και οι δύο απανθρακωμένοι. Τα ονόματα τους να επαναλάβω: 58 ετών ο Μανώλης Στρατιδάκης, 25 ετών ο Παντελής Διαμαντάκης. Οι πυροσβεστικές δυνάμεις δεν προλαβαίνουν αυτή τη στιγμή να θρηνήσουν τους συναδέλφους τους. Έχουν εστιάσει όλη τους την προσοχή στη μάχη με τις φλόγες, που όπως ακούσατε και από τον Δήμαρχο και όλη η πυροσβεστική δύναμη της Ελλάδας να βρισκότανε, δεν θα μπορούσε. Είναι δύο φωτιές μεγάλες, με ανέμους οι οποίοι δεν αφήνουν ούτε τα ενιαέρια μέσα να επιχειρήσουν, και κινούνται η μία προς την άλλη, και η μεγάλη φοβία αυτή τη στιγμή ότι θα ενωθούν σχηματίζοντας ένα πολύ μεγάλο μέτωπο. Επόμενος καλεσμένος μας είναι ο κύριος Γιώργος Παπαβασιλείου. Ο κύριος Παπαβασιλείου είναι μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Καλησπέρα, κύριε Παπαβασιλείου.
2: Καλησπέρα, κύριε Λαβή.
0: Τι εικόνα έχετε εσείς να ενημερώσουμε τους ακροατές, ακροατριές μας αυτήν την ώρα?
2: Ναι, για την Νότια Κρήτη αναφέρεστε, γιατί έχουμε και πάρα πολλά συμβάντα.
0: Ας ξεκινήσουμε από την Νότια Κρήτη, που φαίνεται είναι εκεί όντως η πιο μεγάλη επιχείρηση, ή έχετε άλλη εικόνα?
2: Ναι, θα ήθελα πρώτα να μου επιτρέψετε να ξεκινήσω από τα να εκφράσω τα θερμά μου συλληπιτήρια στις οικογένειες, στους οικείους και στους συναδέλφους, φυσικά των ανθρώπων που χάσαν τη ζωή τους στο πεδίο.
0: Βέβαια.
2: Είναι πάρα πολύ δύσκολες οι συνθήκες. Δυστυχώς φτάσαμε το πέρα που φτάσαμε.
0: Δυστυχώς.
2: Τώρα να αναφερθούμε για την Νότια Κρήτη αρχικά, αν θέλετε, που είναι λίγο μια περιοχή που τα συμβάντα είναι και λίγο μεγαλύτερα και έχουν πάρει περισσότερη διάσταση. Είμαστε στη δεύτερη μέρα του ενός περιστατικού της κρύας κρίσης. Κοιτάξτε, η πυρκαγιά ξεκίνησε υπό πάρα πολύ δυσμενείς συνθήκες, κυρίως λόγω των ισχυρών θυελλωδών ανέμων που έπαιναν στην περιοχή. Έχετε δει όλες αυτές τις εικόνες. Συνάδελφοί σας δεν μπορούσαν να σταθούν όρθιοι στο πεδίο, ήταν πάρα πολύ ισχυροί άνεμοι. Φανταστείτε λοιπόν όλη αυτή την κατάσταση για ανθρώπους που προσπαθούν να επιχειρήσουν κιόλας. Από τους σταθμούς του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών έχουμε καταγράψει μέσες εντάσεις ανέμου άνω των 70-80 χιλιόμετρων στην ευρύτερη περιοχή, και ρηπές που ξεπερνάγαν τα 120 με 130 χιλιόμετρα στην περιοχή του Ρεθύμνου, ενώ στην περιοχή του Λασιθίου καταγράψαμε και ρηπές που πλησίασαν τα 170 χιλιόμετρα την ώρα.
0: Ρηπή 170, επομένως, δηλαδή πόσα μποφόρ είναι τα ρηπή?
2: Δεν είναι μποφόρ, οι ρηπές δεν καταγράφονται σε μποφόρ, γιατί είναι μέσα, είναι τιμιές.
0: Μπορούμε
2: τιμίες
0: να τις μετατρέψουμε, κατάλαβα.
2: Δεν μετατρέπονται, είναι κατηγορίες τυφώνα, δεν υπάρχει 170, κατηγοριοποίηση.
0: Δεν μπορεί να σταθείς, που δεν ήταν υπερβολή που μας έλεγε ο Δήμαρχος πριν.
2: Δεν μπορεί να σταθείς, όχι, ναι, είναι πολύ δύσκολες συνθήκες.
0: Σύνηθες φαινόμενο.
2: Κοιτάξτε, στην Νότια Κρήτη είναι ένα φαινόμενο, οι ντόπιοι το γνωρίζουν πάρα πολύ καλά.
0: Ναι.
2: Είναι ένα σχετικά σύνηθες φαινόμενο στην Νότια Κρήτη όταν έχουμε έντονα επεισόδια μελτεμιού και υπάρχουν εκείνες οι συγκεκριμένες ατμοσφαιρικές συνθήκες που επιτρέπουν την αλληλεπίδραση του ανέμου με την τοπογραφία της Κρήτης.
0: Ναι.
2: Η Κρήτη έχει πάρα πολύ έντονη τοπογραφία, έχει πολλά ορεινά σήματα. Λοιπόν, αυτή η αλληλεπίδραση στην νότια μεριά της Κρήτης είναι λοιπόν αυτή που μπορεί να δώσει αυτά τα πολύ πιο ισχυρά επεισόδια με ισχυρούς βόρειους ανέμους. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει πάρα πολλές φορές μέσα σε κάθε καλοκαίρι. Δυστυχώς, όλα τα μεγάλα συμβάντα,
0: ναι.
2: Ακριβώς, δυστυχώς και όλα τα συμβάντα του παρελθόντος, τα μεγάλα της Νότιας Κρήτης και του νομού Ρεθύμνου, αλλά και του νομού Λασιθίου, δυστυχώς έχουν λάβει χώρα από αυτές τις συνθήκες. Άρα είναι κάτι το οποίο δυστυχώς οι κάτοικοι το έχουν ζήσει πάρα πολλές φορές στο παρελθόν.
0: Μία ακόμη ερώτηση πριν συνεχίσετε, δεν είναι ότι σας διακόπτω. Απλώς προσπαθούμε έτσι να αντιληφθούμε καλύτερα. Δημιουργεί μικροκλίμα, είναι τέτοια η φωτιά που δημιουργεί και μικροκλίμα εκεί στην περιοχή, ή είναι ούτως ή άλλως το φαινόμενο?
2: Κοιτάξτε, ευχαριστώ για την ερώτηση. Ναι. Καταρχάς να τονίσουμε, γιατί είναι μια καλή ευκαιρία αυτό να το τονίζουμε, ώστε να βελτιώσουμε καλύτερα την, ας το πούμε, την ορολογία. Οι φωτιές μπορούν να δημιουργήσουν το δικό τους καιρό, όχι μικροκλίμα, είναι ο δικός τους καιρός.
0: Mm-hmm.
2: Αυτό συμβαίνει πιο έντονα όταν δεν έχουμε ανέμους και οι πυρκαγιές μπορούν να αναπτύξουν υποσυγκεκριμένες συνθήκες πάρα πολύ έντονη πυρική συμπεριφορά και να δημιουργήσουν μια κατακόρυφη επαγωγική στήλη. Αυτό δεν μπορεί να συμβεί όταν έχουμε πάρα πολύ ισχυρούς ανέμους. Mm-hmm. Ωστόσο, και πάλι όταν έχουμε ισχυρούς ανέμους, λόγω της απελευθέρωσης πολύψης ποσότητας ουσιαστικά θερμότητας, τοπικά, πάρα πολύ τοπικά, κοντά στα μέτωπα ουσιαστικά, η φωτιά μπορεί να δώσει μια μεγαλύτερη ένταση ουσιαστικά στον άνεμο. Και φυσικά αυτό το γνωρίζουν πολύ καλύτερα οι πυροσβέστες που επιχειρούν τακτικά υπό αυτές τις καθοδηγούμενες από τον άνεμο φωτιές. Επομένως, είναι κάτι το οποίο συμβαίνει. Φυσικά και είναι ισχύ. Εδώ ένα πολύ σημαντικό στοιχείο, αν θέλετε, και ίσως είναι και ένα από τα στοιχεία τα οποία πάντα πρέπει να προσέχουμε πάρα πολύ σε αυτά τα συμβάντα και δυστυχώς έχουν οδηγήσει και σε άλλες χώρες, όχι μόνο στη δική μας, σε περιστατικά δυστυχώς με απώλειες και εγκλωβισμούς, είναι όταν έχουμε ουσιαστικά μια ευθυγράμμιση παραγόντων που έχουν να κάνουν με την εκρηκτική συμπεριφορά μιας πυρκαγιάς, που έχει να κάνει ουσιαστικά με τον άνεμο, ο οποίος ουσιαστικά στην πλευρά που χτυπάει, αν η φωτιά συναντήσει κάποια πλάστηση αρκετά πυκνή, γρήγορα να αποκτήσει ανωδική πορεία προς την πλαγιά και να έχει αυτό που λένε εκρηκτική ουσιαστικά συμπεριφορά προς τα πάνω. Επομένως, αυτές οι περιπτώσεις εκρηκτικής συμπεριφοράς μπορεί να μεταφέρει μια πυρκαγιά από τη βάση ενός φαραγγιού ή τη βάση μιας δραματιάς στην κορυφή ενός λόφου σε πάρα πολύ λίγα λεπτά. Είναι κάτι το οποίο συμβαίνει όταν ευθυγραμμίζονται αυτοί οι παράγοντες. Γι' αυτό και αυτές οι πυρκαγιές θέλουν πάρα πάρα πολύ μεγάλη προσοχή υπό αυτές τις συνθήκες, δυστυχώς.
0: Μας είπατε λοιπόν για το Ρέθυμνο, την Νότια Κρήτη, τι άλλη εικόνα?
2: Ναι. Κοιτάξτε, έχουμε και άλλα συμβάντα, έχουμε πυρκαγιές στην Άνδρο, στην Πάρο, η οποία πυρκαγιά ουσιαστικά είναι ενεργή τώρα για ακόμα μία ημέρα. Σήμερα είχαμε μία αύξηση της έντασής της σε διαφορετικές πλευρές της πυρκαγιάς. Έχουμε την πυρκαγιά στην Κάλυμνο. Επομένως, έχουμε αρκετά συμβάντα στην περιοχή του Αιγαίου, τα οποία λαμβάνουν χώρα υπό παρόμοιες συνθήκες, όχι τόσο ακραίου ανέμου όσο στην Νότια Κρήτη, αλλά και σε αυτές τις περιοχές, ακόμα και στην Άνδρο και στην Πάρο, αλλά και στην Κάλυμνο, τα περιστατικά εξελίσσονται ουσιαστικά υπό πολύ ισχυρούς βόρειους ανέμους, οι οποίοι μάλιστα στην περιοχή του Αιγαίου, ακόμα και στην Νότια Κρήτη, αλλά και στην Ανατολική του Αιγαίου, δεν θα υποχωρήσουν σημαντικά τις θερινές ώρες. Άρα, καταλαβαίνετε κι εσείς ότι το χρονικό παράθυρο που συνήθως έχει το πυροσβεστικό σώμα για να πλησιάσει και να επέμβει σε μια πυρκαγιά, για να την καταστήλει, που είναι τις θερινές ώρες, λόγω της ανάκαμψης της υγρασίας της πλάστησης και συνήθως μιας μικρής κάμψης του ανέμου, δυστυχώς αυτές τις ημέρες δεν το έχουμε αυτό το χρονικό παράθυρο σε αρκετές περιοχές. Και αυτό είναι που δυσκολεύει κιόλας τα συμβάντα τα οποία είναι ήδη σε εξέλιξη και φυσικά θα δυσκολέψει τον έλεγχό τους τις επόμενες ώρες και ημέρες, μιας και οι άνεμοι θα διατηρηθούν έως και τουλάχιστον το Σάββατο και σταδιακά από την Κυριακή αναμένουμε μια σταδιακή υποχώρηση των βόρειων ανέμων.
0: Την Κυριακή όμως έχουμε να αντιμετωπίσουμε όλο αυτό το πράγμα.
2: Και αν μου επιτρέπετε, μια περιοχή επιπλέον που δεν πρέπει να παραβλέψουμε, σε σχετική ενημέρωση που κάναμε από την πυρομετεωρολογική ομάδα πλέον του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών, είναι και η Δυτική Ελλάδα, είναι η Δυτική Πελοπόννησος και η Δυτική Στερεά, όπου αυτοί οι βορειοανατολικοί άνεμοι πάνω από αυτές τις περιοχές δρούν ως καταβάτες, δηλαδή είναι πάρα πολύ θερμοί και ξηροί άνεμοι. Μπορεί να μην είναι τόσο θυελώδεις όσο είναι στο Αιγαίο, αλλά αυτή η ένταση του ανέμου σε αυτές τις περιοχές υπό αυτές τις συνθήκες διαμορφώνει ένα πολύ θερμό και ξηρό περιβάλλον, το οποίο επίσης είναι πάρα πολύ επικίνδυνο και θα χρειαστεί προσοχή. Άρα, πέρα από τα τμήματα του Αιγαίου και την Ανατολική Πυρωτική χώρα, δηλαδή Κεντρική Νότια Εύβοια, Αττική Βοιωτία, Αργολίδα κτλ., Λακωνία και τα νησιά του Αιγαίου, πρέπει να δοθεί προσοχή πάρα πολύ και στη Νότια και τη Δυτική Πελοπόννησο και τη Δυτική Στερεά, όπου αυτοί οι άνεμοι και τοπικά και στην Ήπειρο, αλλά κυρίως σε αυτές τις περιοχές που αναφέραμε, όπου αυτοί οι άνεμοι διαμορφώνουν ένα πολύ φιλικό προς τη φωτιά περιβάλλον, αλλά θα χρειαστεί και εκεί πέρα προσοχή τις επόμενες ημέρες.
0: Αυτά που μας λέτε είναι εν γνώση του επιχειρησιακού κέντρου που συντονίζει?
2: Πιστεύω ότι είναι. Νομίζω ότι είναι. Με βάση και τον δείκτη κινδύνου της πολιτικής προστασίας, νομίζω ότι είναι προφανές.
0: Μάλιστα.
2: Ναι. Ναι.
0: Και βεβαίως δεν μπορούν λόγω των ανέμων να δέσουν και πλοία σε λιμάνια νησιών.
2: Ναι, δυστυχώς αυτό, όταν έχουμε τόσο έντονα επεισόδια μελτεμιού, υπάρχουν κάποια λιμάνια νομίζω που έχουν μια παραπάνω ευπάθεια και μια παραπάνω δυσκολία. Άρα ούτε αυτό αποτελεί έκπληξη, αλλά καταλαβαίνετε και εσείς ότι δημιουργεί πολύ, πολύ μεγάλα προβλήματα στους ανθρώπους οι οποίοι ξεκινάνε τις διακοπές τους ή θέλουν να γυρίσουν τις διακοπές τους. Άρα...
0: Είναι κάτι που θα θέλατε εσείς να επισημάνετε και δεν το ρώτησα για να κάνουμε επιλογό?
2: Όχι, είναι πάρα πολύ σημαντικό, αν θέλετε, ένα κομμάτι που μπορούμε να τονίσουμε.
0: Ναι, ναι.
2: Και είναι κάτι το οποίο θέλω πάντα να συζητάμε σε αυτό το πλαίσιο. Ξέρετε, γίνεται πάντα πολλές φορές συζήτηση για τις πυρομετεωρολογικές συνθήκες, δηλαδή για τον καιρό ουσιαστικά.
0: Ναι.
2: Το πώς επηρεάζει τη συμπεριφορά και την έναρξη μιας πυρκαγιάς.
0: Πυρομετεωρολογικές, τις είπατε?
2: Πυρομετεωρολογικές συνθήκες. Ναι, είναι ουσιαστικά οι μετεωρολογικές συνθήκες οι οποίες επηρεάζουν, καθορίζουν ουσιαστικά την ευκολία έναρξης ή όχι μιας πυρκαγιάς και φυσικά.
0: Ζέστη, ένταση ανέμων κτλ. Τέτοιου είδους.
2: Κυρίως η ατμοσφαιρική ξηρότητα.
0: Ναι.
2: Και η έλλειψη βροχοπτώσεων, η οποία μπορεί να καταστήσει τη βλάστηση, κυρίως την νεκρή λεπτή εντατική καύση, είναι ότι καταστήσει πάρα πολύ έφλεκτη. Άρα, με οποιαδήποτε πράξη ανθρώπινη αμέλειας ή αστοχίας εξοπλισμού, μπορούμε να έχουμε πιο εύκολα μία έναρξη μιας πυρκαγιάς, υπό αυτές τις συνθήκες. Αν έχουμε δηλαδή θερμές και ξηρές συνθήκες, και ευνοείται. Φυσικά, αν έχουμε και άνεμο, φυσικά αυτό ευνοεί και την ταχεία εξάπλωσή της. Άρα, πέραν των πυρομετεωρολογικών συνθηκών, που είναι ένας παράγοντας που διαμορφώνει το πεδίο, να το πούμε με πολύ απλά λόγια, για το αν είναι φιλικό ή όχι προς τη φωτιά, το βασικότερο, αν θέλετε, που είναι σημαντικό να αναφέρουμε πάντα σε αυτές τις συζητήσεις, είναι οι ενάρξεις. Και είναι το πρόβλημα στο οποίο πάσχουμε πάρα πολύ. Δυστυχώς, δεν πρέπει να κατηγορούμε τον καιρό για τις δασικές πυρκαγιές ή για τα οποιαδήποτε άλλα συμβάντα. Η ανθρώπινη αμέλεια, η πράξη μας, η αστοχία εξοπλισμού, για παράδειγμα μεταφοράς ηλεκτρικής ενέργειας, όλα αυτά τα ζητήματα, όλες αυτές οι πράξεις σε σχέση με το παρελθόν πλέον βρίσκονται και λαμβάνουν χώρα σε ένα περιβάλλον πολύ πιο φιλικό προς τη φωτιά, λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, λόγω του ιδιώνουμε πιο συχνά θερμές και ξηρές συνθήκες. Άρα μπορεί να φαντάζει ότι έχουν αυξηθεί οι πυρκαγιές, όμως δεν έχουν αυξηθεί οι πυρκαγιές ουσιαστικά. Αυτό που έχει αυξηθεί είναι η ευκολία οι πυρκαγιές να εξαπλώνονται. Άρα πρέπει να θεραπεύσουμε το μεγαλύτερο μας πρόβλημα, που είναι η ενάρξη. Αυτό μπορεί να γίνει με πάρα πολλούς τρόπους. Θα σας πω ένα πολύ απλό πράγμα, που είναι η παιδεία. Να αποκτήσουμε παιδεία, να κατανοήσουμε το κίνδυνο, ώστε να μην κάνουμε πράγματα τα οποία μπορούν πολύ εύκολα να οδηγήσουν σε τραγωδίες.
0: Κατάλαβα. Μας λέει πάντα φυσάει σε αυτό το σημείο της Κρήτης. Οπότε δεν είναι ο καιρός, αλλά είναι ο άνθρωπος ο οποίος κάτι δεν πρόσεξε και έβαλε τη φωτιά και ξέφυγε και φρυνούμε και νεκρός.
2: Υπάρχουν και οι περιπτώσεις δόλου, αλλά είναι πάρα πολύ σημαντικό
0: δόλου,
2: όλα αυτά να καταγράφονται.
0: Υποδομών δεν είναι.
2: Ακριβώς.
0: Να κάψω ξεροχόρτα, αλλά οι ΔΕΗ, τι να κάνω για τη ΔΕΗ που είναι μέσα στα.
2: Πάρα πολλές φορές.
0: Τόσο καιρό ακούμε για τη ΔΕΗ να τη φτιάξουν και τους πυλώνες της ΔΕΗ και το ένα και το άλλο.
2: Τα τελευταία ειδικά καλοκαίρια, ξέρετε, συζητάμε τακτικά για αυτά τα ζητήματα, αλλά όσο δεν αποκτήσουμε στατιστικά καλά για να γνωρίζουμε πού πονάμε, δηλαδή να γνωρίζουμε ποια είναι η βασικότερη αιτία ενάρξεων στη χώρα μας, αν το γνωρίζουμε, θα το θεραπεύσουμε σταδιακά. Δεν είπαμε ότι θα γίνει κάποιο θαύμα μέσα σε μια χρονιά, αλλά σταδιακά, αν γνωρίζουμε όμως πού πονάμε. Δυστυχώς στη χώρα μας δεν έχουμε καθόλου καλά στατιστικά των ενάρξεων. Γίνεται μια προσπάθεια τα τελευταία 2-3 χρόνια από το πυροσβεστικό σώμα να συλλεχθούν παραπάνω δεδομένα, και αυτό είναι πάρα πολύ θετικό, γιατί θα μας βοηθήσει στο μέλλον να βρούμε πού πονάμε.
0: Άμα δεν έχεις βάση δεδομένων για το και στοιχεία, άρα μας λέτε δεν έχουν αυξηθεί οι φωτιές, αλλά η δυνατότητα της εξάπλωσής τους, οπότε πρέπει αυτό να θεραπεύσουμε.
2: Ουσιαστικά ναι. Τα χρονικά παράθυρα που ευνοούν τη διάδοση μιας φωτιάς, δυστυχώς τα τελευταία χρόνια, λόγω της ανθρωπογενούς κλιματικής αλλαγής, έχουν αυξηθεί. Ωστόσο, να τονίσουμε ότι, για να μην το συνδέσουμε με την πυρκαγιά της Νότιας Κρήτης, τις δύο πυρκαγιές που έχουμε εξελίξει στη Νότια Κρήτη, Εδώ πρόκειται για ένα άλλο σενάριο που ουσιαστικά μιλάμε για μια καθαρή περίπτωση όπου οι πυρομετεωρολογικές συνθήκες ήταν πάρα πολύ δυσμενείς.
0: Ναι.
2: Δεν μιλάμε δηλαδή για ένα κλιματικό αποτύπωμα σε αυτές τις πυρκαγιές. Είναι πάρα πολύ, θα έλεγα, πολύ άστοχο να αποδώσουμε ένα κλιματικό αποτύπωμα σε ένα τέτοιο συμβάν που έχει παρατηρηθεί σε αυτή την περιοχή πάρα πολλές φορές υπό αυτές τις συνθήκες.
0: Ευχαριστώ πάρα πολύ για την επικοινωνία και την ενημέρωση,
2: κύριε Παπαβασιλείου.
0: Να είστε καλά.
2: Να είστε καλά, να είστε καλά.
0: Ο κύριος Γιώργος Παπαβασιλείου, μεταδιδακτορικός ερευνητής στο Ινστιτούτο Ερευνών Περιβάλλοντος και Βιώσιμης Ανάπτυξης του Εθνικού Αστεροσκοπείου Αθηνών. Η επιστήμη έχει εξειδίκευση και μιλάμε με ανθρώπους που ειδικεύονται ανάλογα με το θέμα που συζητάμε, στο θέμα για το οποίο συζητάμε, για να μας δίνουν μια καλύτερη και κοινωνική ενημέρωση. Δεν θα επιχειρήσουμε εμείς, ούτε θα σχεδιάσουμε εμείς, αλλά είναι χρήσιμο να έχουμε γνώση για το πώς λειτουργούν τα πράγματα, για να δούμε τι πρέπει να διορθώσουμε και τι όχι. Νωρίτερα είχαμε και απεγκλωβισμό στην παραλία Πρέβελη στο Ρέθυμνο, περίπου 50 ατόμων. Λιμενικές αρχές, με σκάφος, περιπολικό σκάφος του λιμενικού, ιδιωτικά σκάφη, αλλιευτικά, σκάφος της Frontex. Παρά τους φοδρούς ανέμους, υπάρχει βίντεο που φαίνεται πόσο ισχυροί είναι, πλησίασαν, προσέγγισαν την παραλία και απεγκλώβισαν περίπου 50 άτομα. Επόμενη επικοινωνία με την κυρία Μαρία Λιονή. Η κυρία Λιονή είναι αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου. Καλησπέρα, κυρία Λιονή.
3: Καλησπέρα σας, καλησπέρα.
0: Δοκιμάζεται περισσότερο από οποιαδήποτε άλλη περιοχή αυτή τη στιγμή η περιφέρειά σας. Τι εικόνα έχετε?
3: Η εικόνα είναι, καταρχάς να πω ότι και χθες και σήμερα είναι μαύρες μέρες για το Ρεθύμνο. Σήμερα κηδέξαμε και τα δύο μας παιδιά εδώ.
0: 58 και 25 ετών.
3: Ακριβώς. Καταλαβαίνετε ότι είναι η χειρότερη απώλεια, γιατί αυτοί οι άνθρωποι δεν αντικαθίστανται.
0: Δεν το συζητάμε ήρωες.
3: Για τις οικογένειές
0: τους,
3: θάνατοι. Για όλους μας. Τους αποχαιρετήσαμε όπως τους έπρεπε. Τώρα, δυστυχώς ο καιρός, εδώ οι καιρικές συνθήκες εκεί στην περιοχή του Αγίου Βασίλειου, όπως χθες.
0: Στον Άγιο Βασίλειο,
3: Ακριβώς, με αποτέλεσμα να μην μπορούν τα εναέρια μέσα. Ενώ ξεκινήσανε το πρωί, πολύ πρωί, να επιχειρήσουν, είναι αδύνατον. Εκεί είναι τελείως άλλος κόσμος σε ό,τι αφορά. Με συγχωρείτε, αλλά...
0: Το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω, το καταλαβαίνω. Μην ζητάτε, είναι προφανές, μην ζητάτε συγγνώμη, είστε στο πεδίο, είναι η καπνία.
3: Ναι. Δυστυχώς σήμερα το μεσημέρι έχουμε και ένα νέο μέτωπο. Φωτιάς, εκεί όπως είπατε προηγουμένως, σας άκουγα στον Πρέβελη.
0: Που υπάρχει κίνδυνος να ενωθούν.
3: Όχι.
0: Όχι τα συγκεκριμένα.
3: Όχι. Όχι συγκεκριμένα, γιατί αυτή η φωτιά μπήκε σε τελείως διαφορετικό σημείο, άσχετο. Και με, η φορά του ανέμου είναι τέτοια, πηγαίνει τελείως διαφορετικά από την πρώτη φωτιά, η οποία δυστυχώς στην περιοχή εκεί του... Κεραμέ αναζωπυρώνεται, πότε πηγαίνει προς το χωριό, πότε όχι.
0: Μάλιστα.
3: Είχαμε και σήμερα απεγκλωβισμούς χθες τη νύχτα στο χωριό Αγία Παρασκευή και σήμερα απεγκλωβισμούς από όλο το παραλιακό μέτωπο εκεί του Πρέβελη, της Μονής Πρέβελη και τα λοιπά.
0: Ναι.
3: Με πολύ άσχημες συνθήκες είχαμε στείλει 8 λεωφορεία εδώ του ΚΤΕΛ και ήταν αδύνατο να πλησιάσουν λόγω του ότι η φωτιά ήταν διάσπαρτη. Οπότε οι απεγκλωβισμοί και οι εκενώσεις γινόντουσαν μόνο από τη θάλασσα με πάρα πολύ κακές συνθήκες. Δηλαδή με ηρωισμό και το λιμενικό και οι ιδιώτες, εθελοντές δηλαδή που συνέδραμαν.
0: Υπήρχε ο κίνδυνος.
3: Ευχαριστούμε πάρα πολύ.
0: Εννοείται, οι εθελοντές κάνουν υπερπολίτιμο έργο. Υπήρχε ο κίνδυνος δηλαδή να πάνε τα λεωφορεία και να εγκλωβιστούν. Να τα περικυκλώσει η φωτιά και να έχουμε...
3: Βεβαίως, οπότε θα είχαμε... Δεν θέλω να σκέφτομαι.
0: Ούτε να το σκεφτόμαστε, δεν θέλουμε. Ναι. Ανταποκρίνεται οπότε, ο κόσμος, κυρία Ελληνή.
3: Εντάξει, να σας πω...
0: Σε γενικές γραμμές.
3: Πιο εύκολα ανταποκρίθηκαν οι επισκέπτες μας, οι τουρίστες.
0: Ναι.
3: Ήτανε πιο δεκτικοί της και πιο υπάκοη.
0: Οι κάτοικοι θέλουν ο καθένας λέει περιουσία μου και τα λοιπά.
3: Ναι, αυτό έχουμε, αλλά κοιτάξτε, κοντά σε αυτούς παρακινηθήκανε και δικοί μας. Το βλέπαμε χθες το βράδυ, ας πούμε, από την εκένωση της Αγίας Γαλήνης, που ήταν μαζική, που ήταν πάρα πολύ μεγάλη εκένωση. Οπότε παρακινηθήκαν, μείνανε κάποιοι στην Αγία Γαλήνη, νέοι άνθρωποι οι οποίοι κάνανε μαζί με τους πυροσβέστες, ας πούμε, βοηθούσαν, αλλά οι πολλοί φύγανε. Και τους επιστρέψαμε σήμερα το πρωί που αποσοβήθηκε ο κίνδυνος για την Αγία Γαλήνη. Είχαν πάει οι περισσότεροι στο κλειστό γυμναστήριο εκεί κάτω στις Μοίρες. Οι τουρίστες τους διένυμαν τα γραφεία, τα τουριστικά, που κάναν πάρα πολύ καλή δουλειά σε διάφορα ξενοδοχεία, φιλοξενήθηκαν και σήμερα το πρωί πάρα πολλοί επέστρεψαν και δικοί μας, ντόπιοι δηλαδή, και Έλληνες επισκέπτες και ξένοι τουρίστες, βάλαμε λεωφορεία και ξανά επέστρεψαν στην Αγία Γαλήνη. Δεν υπάρχει κίνδυνος για την περιοχή εκεί. Το μεσημέρι φοβηθήκαμε λίγο για Δαμνώνη, Πλακιά και Λευκό, για να πω συγγνώμη, και Πλακιά, αλλά ευτυχώς.
0: Οπότε αυτή τη στιγμή λοιπόν η εικόνα που έχουμε είναι ότι...
3: Η εικόνα είναι δύο μέτωπα.
0: Ναι,
3: τώρα
0: να
3: το ανασώματο που είναι το Φαράγγι στο Φρατί και από οι αναζωπηρώσεις προς Δρύμισκο και Κεραμέ από την Παλιά Φωτιά.
0: Όπου εκεί σε ποιο σημείο είπατε μένεται η φωτιά χωρίς να υπάρχει ούτε καν από εναέρια μέσα η δυνατότητα. Και...
3: Πουθενά δεν υπάρχει.
0: Πουθενά.
3: Σε αυτά τα δύο μέτωπα έχουμε τώρα τις φωτιές. Αύριο περιμένουμε και βοήθεια επιπλέον από πεζοπόρα τμήματα από Αθήνα και σήμερα ήρθαν. Θα έρθουν και αύριο. Μακάρι να είναι αχρίαστα αυτά, αλλά θα έρθουν αύριο κι άλλα. Για να βοηθήσουν τους δικούς μας πυροσβέστες, γιατί οι άνθρωποι είναι διαλυμένοι, το καταλαβαίνετε.
0: Ναι, δεν γίνεται. Πόση ώρα να... Πόσες ώρες να... σε τέτοιες συνθήκες τώρα.
3: 24 ώρα δηλαδή, τι να πω.
0: Αλλά δυστυχώς οι άνεμοι δεν φαίνεται να κοπάζουν, αυτό είναι το μεγάλο.
3: Τίποτα. Και με τον κύριο Λαγουβάρδο και με τον κύριο Λέκα, αλλά και με την Έμι που έχουμε συνεργασία, και αύριο δυστυχώς θα είναι ίδιος ο καιρός. Εκεί δηλαδή, τι να σας πω, οι ρηπές είναι 10 και 11 μποφόρ. Τι να πετάξει εκεί, ούτε πουλί δεν μπορεί να πετάξει.
0: Μας είπαν ότι καταγράψανε ρηπές μέχρι και 170 χιλιόμετρων την ώρα. Να σταθείς δεν μπορείς εσύ, όχι ένας άνθρωπος, όχι να...
3: αφού χτες ήμασταν σε ένα βαρύ αμάξι σε 4 άτομα και μας πήγαινε και μας έφερνε, σαν να ήταν ποδηλατάκι.
0: Μας έλεγε όμως, κυρία Λιονή, ο κύριος Παπαβασιλείου, που είναι ερευνητής στο μεταδιδακτορικό στο αστεροσκοπείο Αθηνών, ότι. Είναι της περιοχής, έχει αυτή η περιοχή τους ανέμους, απλώς δεν είναι κάτι που δεν...
3: Όχι, εκεί είναι συνηθισμένο.
0: Αυτό
3: πραγματικά
0: μας έλεγε, αλλά μας δυστυχώς...
3: Εκεί το περαστικά. Μικροκλίμα της περιοχής, ευχαριστώ, το μικροκλίμα της περιοχής και η γεωμορφολογία είναι εκρηκτικό μήκος.
0: Ναι, ναι, δυστυχώς... ναι. Λοιπόν, να σας αφήσω κιόλας, γιατί έχετε και
3: πολύ.
0: Το... Αλίμονο, αλίμονο.
3: Ευχαριστούμε
0: πολύ για την ενημέρωση. Η κυρία Μαρία Λιονή, αντιπεριφερειάρχης Ρεθύμνου, δυσκολευόταν κιόλας, την ακούσατε από ένα σημείο και μετά. Είναι... Πρέπει και να υπάρχει ενημέρωση, αλλά πρέπει και εμείς, οι άνθρωποι των μέσων, να αντιλαμβανόμαστε ότι οι αξιωματούχοι της τοπικής αυτοδιοίκησης και των υπόλοιπων υπηρεσιών χρειάζεται να, εντάξει, να ενημερώσουν, αλλά πρέπει να είναι σύντομη ενημέρωση για να μπορούν μετά να σπεύσουν στο συντονισμό, στην οργάνωση, όπου μπορούν να βοηθήσουν. Σήμερα, λόγω αέρα, δεν πέταξε ούτε ένα εναέριο. Και φωτιά χωρίς εναέριο μέσο, όπου.

0: Παραπολιτικά 90,1 πάντα συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο, αλλά έχουμε προσαρμόσει την έναρξη τουλάχιστον την πρώτη ώρα της εκπομπής, την ενημέρωσή σας για τις πυρκαγιές, τις φωνικές πυρκαγιές. Είχαμε τραγωδία, 2 νεκρούς στην Κρήτη, 1 νεκρό στο Γκήθιο, πυροσβέστες. Έχουμε πυρκαγιές σε Πάρο, σε Κάλυμνο, σε Άνδρο, με το 112 να ηχεί και να εκκοινώνονται οικισμοί. Στο παραπολιτικά.gr επαναλαμβάνω, διαρκή συνεχής ενημέρωση με όλους τους, με όλες τις εξελίξεις, σας είπα και πριν. Χθες μιλήσαμε με τον Δημήτρη Σκουλούδη. Είναι συνάδελφος ανταποκριτής μας στην Κρήτη από τον ραδιοφωνικό σταθμό Αντένα Δυτικής Κρήτης. Τον έχουμε και σήμερα στην άλλη άκρη της τηλεφωνικής μας γραμμής για να μας ενημερώσει για αυτή τη μία ακόμη πολύ δύσκολη μέρα. Γεια σου Δημήτρη.
1: Καλησπέρα Κωνσταντίνε. Καλησπέρα στους ακροατές. Να σου το πω πώς είναι.
0: Ναι,
1: ακόμα χειρότερα από χτες.
0: Ακόμα και μοντάριστα. Ακόμα χειρότερα.
1: Ακόμα χειρότερα.
0: Εδώ δεν πέταξε ούτε ένα αέριο μέσο, αυτό ακούμε.
1: Η ελπίδα που υπήρχε ήταν το πρωί να καταφέρουν έστω και λίγο να πάει κάπου στα 7 με 8 μποφόρ να κάνει μια προσπάθεια. Αυτό δεν θα μπορούσε να γίνει ακόμα και στα 7-8 μποφόρ, διότι το μέρος τώρα, για να μπορέσουν να φανταστούν οι ακροατές, έχει μια ιδιομορφία. Οι ρηπές του ανέμου σε χτυπάνε. Δεν είναι απλά φυσάει πολύ. Αν δεν μπορεί κάποιος να το ζήσει αυτό όπως μας το μεταφέρουν από εκεί πέρα, δεν μπορεί να το καταλάβει. Δεν μας έφτανε μία εστία, έχουμε και δεύτερη τώρα, μακριά μία από την άλλη. Να φανταστεί ο κόσμος, έχουμε 300 πυροσβέστες. 300. Οι οποίοι όλη μέρα προσπαθούν να σβήσουν τη φωτιά. 300 πυροσβέστες. Και δεν μπορούν να την κάνουν καλά. Αν παρατηρήσει κάποιος ακροατής αυτή τη στιγμή να βάλει ένα δελτίο ειδήσεων στην τηλεόραση, να δει τους συναδέλφους μας προσπαθούν από την τηλεόραση να πούνε δύο λέξεις, δεν μπορούν από την ταχύτητα του ανέμου. Άκουγα την κυρία Λιονή πριν που πολύ ωραία τα έλεγε, απλά είναι χειρότερα από ό,τι τα παρουσιάζει. Χειρότερα με την έννοια ότι δεν σου δίνει ελπίδα. Γι' αυτό να ξέρετε ότι είναι το χειρότερο για όλους μας εδώ. Δεν σου δίνει ελπίδα. Δεν ξέρω αν γίνομαι κατανοητός, αλλά μιλήσαμε και με το...
0: Τρομάζει αυτό που λες, αλλά σαφώς γίνεται κατανοητό και προβληματίζει πάρα πολύ για την... ειδικά όλους εσάς που είστε και στην περιοχή.
1: Σκεφτείτε ότι αν μας έκανε τη χάρη, για παράδειγμα, ο Θεός για μία ώρα να μην φυσούσε όπως φυσάει, τα εναέρια μέσα είναι τόσα ώστε να τη σβήσουνε. Και να μην γινόταν κανένας λόγος. Αυτή τη στιγμή, εκεί που λέγαμε χτες ότι δεν κινδυνεύει κανένας, αναγκάστηκε να πάει το λιμενικό, να τους δώσουμε πολλά συγχαρητήρια. Δεν μπορείτε να καταλάβατε, αν δεν το βλέπατε με τα μάτια σας.
0: Που προσέγγισαν την παραλία με πολύ
1: απίστευτο. Να πάρουν τους ανθρώπους, 50 άνθρωποι. Κινδυνέψανε πάλι σήμερα.
0: Ναι, γιατί δεν μπορούσαν να πάνε τα λεωφορεία, φοβήθηκαν.
1: Δεν γινόταν να πάνε.
0: Θα θρυνούσαμε και περισσότερους, χτύπα ξύλο. Οπότε αναγκαστικά μέσω παραλίας. Αλλά όπως λες και εσύ, με τέτοιους ανέμους η προσέγγιση ήταν πάρα πολύ δύσκολη.
1: Είναι πραγματικά, προσπαθώ με έναν τρόπο, γιατί είμαστε και σε ένα πολύ δύσκολο κλίμα σήμερα, γιατί είχαμε τους δύο θανάτους, είχαμε τις κηδείες δύο παιδιών μας εδώ πέρα. Αλλά το χειρότερο είναι ότι δεν μπορούμε να φανταστούμε αυτή τη στιγμή το τι θα συμβεί, και κυρίως το χειρότερο είναι ότι δεν υπήρχε κάποιος τρόπος να το αποτρέψεις όλο αυτό. Δηλαδή, είμαστε δημοσιογράφοι εδώ στην Κρήτη. Ασκούμε το λειτουργήμά μας και συνήθως όταν γίνει κάτι προσπαθούμε να το δικαιολογήσουμε, να βρούμε ή έστω να σκεφτούμε το γιατί. Αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει γιατί σε αυτό που ζούμε. Αυτό είναι το χειρότερο. Δεν φταίει κανείς. Αυτό είναι το χειρότερο για μας.
0: Λοιπόν.
1: Ο Θεός να βάλει το χέρι του. Εμείς θα είμαστε πάντα εδώ πέρα.
0: Ναι, και όπως σου είπα και χθες, πάντα ισχύει. Είναι στη διάθεσή σου η εκπομπή και ο σταθμός. Δηλαδή, αν κρίνεις και εσύ ότι υπάρχει κάτι έκτακτο, να καλέσεις να ενημερώσουμε.
1: Εύχομαι το έκτακτο να είναι να σας πάρω τη σηκώνετε ένα αέριο μέσο, γιατί θα το μάθουμε πρώτα. Να είστε σίγουροι.
0: Μακάρι. Μακάρι. Δημήτρη, μου σε ευχαριστώ πολύ.
1: Να είστε καλά. Καλό απόγευμα.
0: Και σε σένα. Δημήτρης Κουλούδης, ο ανταποκριτής μας στην Κρήτη από τον ραδιοφωνικό σταθμό Αντένα Δυτικής Κρήτης. Η αναφορά με τα ενιαέρια μέσα που δεν μπόρεσαν καν να πετάξουν είναι ενδεικτική. Οι ρηπές γιατί δεν μπορούν να μετρηθούν σε μποφόρ, διότι οι άνεμοι που πνέουν, όταν μετράμε τους ανέμους, πνέουν με έναν σταθερό τρόπο, με συνεχή και σταθερό τρόπο σε αυτές τις ταχύτητες. Η ρηπή είναι ξαφνική, στιγμιαία. Δεν ξέρω ακριβώς πόσο θα διαρκέσει, μην το παίζω κι εγώ ειδικός. Αλλά δεν είναι κάτι μόνιμο. Εκείνη τη στιγμή λοιπόν, η ρηπή αυτή, αν είναι τόσο ισχυρή που είναι όπως την έχουν καταγράψει, κινδυνεύει το όχημα στο έδαφος. Εδώ ακούσαμε με την κυρία Λιονίνα, μας λέει ότι με 4 άτομα μέσα και κάποια στιγμή νιώσανε ότι θα τους ανατρέψει το όχημα. Οι ρηπές θα τους ανατρέψουν το όχημα. Φανταστείτε το ενέργειο μέσο. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Είναι δηλαδή πολύ επικίνδυνο να το κινδυνεύει. Δεν είναι μόνο ότι δεν θα καταφέρει να πετύχει το στόχο του. Κινδυνεύει και η ίδια η λειτουργία του ενέργειου μέσου. Η πτυτική του ικανότητα. Προφανώς και με την προσέγγιση από παραλία, γιατί οι άνεμοι είναι σε όλη την περιοχή, δεν έγινε σε ήρεμα νερά. Αυτό έκανε πολύ πιο δύσκολη την προσέγγιση, αλλά φαίνεται ότι υπάρχει ένα κατάλληλο προσωπικό, καλά εκπαιδευμένο, αν μη τι άλλο, που μπορεί και σε αντίξωες συνθήκες να ανταπεξέλθει. Δεν και λίγο. Να απεγκλωβίζεις 50 ανθρώπους, ίσα-ίσα. Διαφημιστικό διάλειμμα, 2 λεπτά, συνεχίζουμε.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Σπούδασε στη νούμερο 1 σχολή επαγγελμάτων υγείας στην Ελλάδα. Νοσηλευτική, φυσικοθεραπεία, βοηθός φαρμακείου, οπτομετρία, μικροβιολογία, διασωστική, εξειδίκευση σε υπερσύγχρονα εργαστήρια με κορυφαίο διαγνωστικό εξοπλισμό. Ανώτερες σπουδές ΑΚΜΗ. Ο ηγέτης στην εκπαίδευση.
3: Χρειάζεται να είσαι ειδικό στις επενδύσεις για να επενδύσεις? Με την υπηρεσία Personal Investment Portfolios της Eurobank, όχι. Γιατί έχεις πρόσβαση σε διαμορφωμένα επενδυτικά χαρτοφυλάκια που διαχειρίζεται η Eurobank Asset Management ΑΕΔΑΚ και επενδύουν σε αμοιβαία κεφάλαια. Επιλέγεις το χαρτοφυλάκιο που ταιριάζει με το δικό σου επενδυτικό προφίλ και επωφελείσαι από τα πλεονεκτήματα της επαγγελματικής διαχείρισης από τους ειδικούς. Μάθε περισσότερα στο eurobank.gr ή κλείσε ραντεβού με το στέλεχος που σε εξυπηρετεί. Σε κάθε μπροστά, Eurobank. Η Eurobank Asset Management ΕΔΑΚ δεν εγγυάται το αποτέλεσμα της διαχείρισης χαρτοφυλακίου. Οι ΟΣΕΚΑ δεν έχουν εγγυημένη απόδοση και οι προηγούμενες αποδόσεις δεν διασφαλίζουν τις μελλοντικές.
4: Ένα λεπτό τέχνης και πολιτισμού με την ενέργεια της ΔΕΗ. 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο της Επιδαύρου, η Λυσιστράτη του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος φιλοδοξεί να επιστρέψει, όχι ως μνημείο της αρχαίας δραματουργίας, ούτε ως ανάμνηση μιας έκφρασης του αρχαίου κόσμου, αλλά ως ζωντανό πολιτικό γεγονός. Αυτό το καλοκαίρι η κωμωδία του Αριστοφάνη δεν λειτουργεί ως εκτόνωση, αλλά ως μηχανισμός αποκάλυψης. Λυσιστράτη, σκηνοθεσία Αστέριος Πελτέκης, στο ρόλο της Λυσιστράτης η Ελισάβετ Κωνσταντινίδου. Μαζί της η Κατερίνα Παπουτσάκη, Κρατερός Κατσούλης, Αλεξάνδρα Παλαιολόγου, Παναγιώτης Πετράκης και μία πλειάδα ταλαντούχων ηθοποιών από το δυναμικό του Κρατικού Θεάτρου Βορείου Ελλάδος, 21 και 22 Αυγούστου, στο Αρχαίο Θέατρο Επιδαύρου.
0: Παραπολιτικά 90,1.

Παραπολιτικά 90,1, είστε συντονισμένοι, ακούτε το ανεμολόγιο. Έχουμε προσαρμόσει αυτό το ξεκίνημα, το πρώτο 45 λεπτό, με καλεσμένους για ενημέρωση για τα μέτωπα των πυρκαγιών, κυρίως στο Ρέθυμνο. Και θα επιστρέψουμε με τους ακροατές μας. Οι πρώτοι έχετε ήδη καλέσει, δηλώσει συμμετοχή. Θα σας πω όμως τι θα κάνουμε. Εφόσον και να είναι κάποιος ακροατής στον αέρα, που σε λίγο θα ανοίξουμε τις τηλεφωνικές μας γραμμές για να σας ακούσουμε, θα υπάρχει κάποιος καλεσμένος για ενημέρωση σε σχέση με τις πυρκαγιές, θα διακόπτουμε τη συνομιλία με τον ακροατή, να δίνουμε προτεραιότητα στην επικαιρότητα και την ειδησιογραφία και θα συνεχίζουμε μετά, για να μπορέσουμε να μην είστε κι εσείς εκτός. Μπορεί άλλωστε και το θέμα των πυρκαγιών να είναι που θέλετε να σχολιάσετε. Τραγούδι και σε περίπου 4-5 λεπτάκια ανοίγουμε τηλεφωνικές γραμμές και ακούμε ακροατές.

0: Κάπου εδώ σε αυτό το σημείο θα ξεκινήσουμε και με τους ακροατές μας. Και όπως είπα, θα διακόπτουμε εφόσον υπάρχει κάτι νεότερο από τα μέτωπα των πυρκαγιών με κάποιον καλεσμένο. Επειδή θα κάνουμε την... μάλλον ας κάνουμε τη διακοπή για το κλείσιμο της πρώτης ώρας, έτσι κι αλλιώς είναι δευτερολέπτων.
1: Η ώρα είναι 8.

Παραπολιτικά 90,1, ανεμολόγιο, ξεκινάμε την δεύτερη ώρα για την απόψινή μας εκπομπή. Μαζί είμαστε κάθε μέρα, Δευτέρα με Παρασκευή, 7 με 10, με το νέο αυτό ωράριο. Καλησπέρα στον Άκη από το Αμβούργο, γεια σου Άκη μου. Σκεφτόμουν πριν λίγο, στην Ελλάδα έχουμε τη θάλασσα. Οι χώρες που δεν έχουν πρόσβαση και ήδη αντιμετωπίζουν λειψιδρία, τι θα κάνουν στο μέλλον με την κλιματική αλλαγή? Μα σε αυτές τις χώρες είναι πολύ πιο μεγάλο το πρόβλημα. Πάρα πολύ πιο μεγάλο.

Πάμε στον να ξεκινήσουμε λοιπόν, αφού πρώτα από και τον τηλεφωνικό αριθμό επικοινωνίας, τον τηλεφωνικό αριθμό στον οποίο καλείτε για να δηλώσετε συμμετοχή και να βγείτε στον αέρα να πείτε τη γνώμη σας, να συζητήσουμε. 2-11-10-80-8-80, επαναλαμβάνω, 2-11-10-80-8-80. Νίκος Πισμπίκη στη ρύθμιση του ήχου, Κατερίνα Πλατή και την ευχαριστώ πάρα πολύ στην δημοσιογραφική επιμέλεια, Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο, Θανάσης Βούτσινος στη μουσική επιμέλεια, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ο κύριος Παύλος από τα Βρυλίσια, καλησπέρα, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Ο κύριος Παύλος

για ορισμένα ζητήματα. Νομίζω, επειδή με καίει πολύ το θέμα των πυρκαγιών, αυτή τη στιγμή νομίζω είναι να έχουμε τους νεκρούς μας που πραγματικά τους θρηνούμε όλους, αλλά στο όνομα αυτό της θυσίας τους, εκείνο που είναι αυτή τη στιγμή είναι να συζητήσουμε όχι τι θα γίνει του χρόνου, που αυτό είναι για μετά, που πρέπει να δούμε με του χρόνου τι θα γίνει με όλα αυτά που γίνονται με την κάψα αυτή τη φοβερή, αλλά πώς θα μαζέψουμε αεροπλάνα, πώς θα ζητήσουμε από τους γειτόνους κράτη, όπως εμείς στείλαμε δύο τώρα, πώς θα γίνουμε να ζήσουμε τις φωτιές. Δεν είναι μόνο η Κρήτη, δεν είναι μόνο η Πάρο. Είναι και στην Αθήνα κάποιες φωτιές που τις απλώς τις αναφέρουν, Κωνσταντίνε, και μέσα από την εκπομπή μας πρέπει να γίνεται μια τέτοια ζωντανή. Δεν κάνω αντιπολίτευση και τέτοια, ας πούμε. Δεν είμαι με τον ένα και με τον άλλον από αυτούς εδώ πέρα. Έτσι, το οποίο θα πρέπει να το δούμε. Ποιες είναι αυτές οι φωτιές που παίρνουν και σβήνονται? Είναι υπό έλεγχο που λένε, και τι σημαίνει έλεγχος? Γιατί πήρε εδώ πέρα κερατέα, πήρε σε διάφορα μέρη που τα βλέπα εδώ πέρα και προλίγου στην τηλεόραση, τα οποία τα προσπερνάνε. Τα προσπερνάνε. Είναι με το προσωπικό και αυτό που λέμε ηρωικούς και τέτοια. Έχω ένα μεγάλο πρόβλημα, είναι προτελευταία μέρα, καταλαβαίνω με όλα αυτά που γίνονται, και είναι με όλους αυτούς τους ντελάλιδες της εκμετάλλευσης των πολέμων, αυτό που λέμε της ματωμένης σταθερότητας. Εμείς πρέπει να απαντήσουμε με τον αγώνα μας και την αλληλεγγύη μας. Ιδιαίτερα τώρα, πιο πολύ με τον αγώνα μας ενάντια, Κωνσταντίνε μου, στον αντικομουνισμό, που και στην εκπομπή μας παίρνει πρωτόγνωρες και πρωτόγονες διαστάσεις. Λόγω της κυβερνητικής αστάθειας, πέστε, του φανερού σάπιου συστήματος, το πρωτόγνωρο, δεν ξέρω, Κωνσταντίνε, αν το παρατηρήσατε και πρέπει να γίνει σχολιασμός, πρώτο στη Βουλή κόμμα των ανεξάρτητων και μεταφερόμενων βουλευτών, από πού και πώς, από εδώ και από εκεί. Μήπως είναι τα μονοπρόσωπα κόμματα του Τσίπρα, της Καριστιανού, του Σαμαρά και άλλων, την προκύψη που άλλος εμφανίζεται τώρα, άλλος θα το πάει πιο αργά, και πρέπει να δούμε τι γίνεται με όλα αυτά. Και είναι και οι δημοσκοπικοί μηχανισμοί με τους οποίους απονευρωνόμαστε. Σαν εκπομπή πάντα μιλάω και με ενδιαφέρει πάρα πολύ αυτό και σας το θέτω. Για το ραντεβού μας το Σεπτέμβρη. Ξανά επιστρατεύονται, Κωνσταντίνε, αυριανοί Τράγκας, Κακαουνάκης και όλο το κακό συναπάντημα για μίσος και πόλωσης σε ό,τι αντιστέκεται ταξικά. Και γιατί η Δύση που ανήκουμε, δεν πρέπει να υποθεί στην εκπομπή μας και από εσάς, έχει μετατρέψει τον πλανήτη σε ένα απέραντο πεδίο μάχης. Στις Ηνωμένες Πολιτείες έχουν γίνει πάρα πολλές συσκέψεις υψηλού επίπεδου και συγκεντρώσεις και συνέδρια με που προστατούν στο να πείσουν τον κόσμο οι Αμερικάνοι. Ό,τι διαφορές και αν έχουν, το κύριο είναι αντίπαλος, ότι δεν υπάρχει τίποτα πιο επικίνδυνο από τον κομμουνισμό. Δεν πρέπει να σηκώσει κεφάλι πάση θυσία, γιατί λόγω της ισότητας δεν αφήνουν ελεύθερα να δράσουν τα πιο λαμπρά μυαλά, τύπου μάσκα δηλαδή, που μπορούν να κάνουν θαύματα στην κοινωνία. Ακόμα και στην εκπομπή μας, Κωνσταντίνε, και αυτό είναι που με λυπεί, έχουν δημιουργηθεί λόμπι αντικομμουνισμού, είτε από τη δεξιά μεριά τη σταθερότητα Μητσοτάκη και ξερό ψωμί, είτε από τη μεριά τη δεξιά πολιτική του μονοπρόσωπου κόμματο Τσίπρα, ανώνυμο εταιρεία. Κωνσταντίνε, για να μην πω σα εκβιάζουν, ακούω με λύπη μου, σα πιέζουν ασφιχτικά να μην κάθεστε σούζα, αλλά να επιτίθεστε με φωνέ σε ό,τι στοιχείο κομμουνισμού παρουσιάζεται στην εκπομπή μα, εννοώ. Αυτοί επαναλαμβάνονται σε άλλου σταθμού και λένε ξανά και ξανά τα ίδια τροπάρια, θέλοντας να μας φέρουν σόκινη και καλά ξανά στην επάνω και στην κάτω πλατεία του Συντάγματος των Αγανακτισμένων, με τα κεντρικά τους τότε συνθήματα, αν θυμάστε, όχι στα κόμματα, δηλαδή όχι στο ΚΚΕ, όχι στα συνδικάτα, αυτά έλεγε η πλατεία, όχι στο ΠΑΜΕ δηλαδή, στο ψευτοδίλημα. Τα ψευτοδιλήμματα Μητσοτάκης ή αντιμητσοτάκης, που δεν έχει τίποτα πολιτικό αυτό, και στις χυδαίες αντικομμουνιστικές απλωστεύσεις, ιδιαίτερα σε ένα ταξιτζή που η μαμά του, η μητέρα του, του αγόρασε ταξί και βγάζει το ψωμί του, ορίεται το τι τρώει ο κουτσούμπας, αν τρώει σουβλάκι που είναι από εταιρείες πολυεθνικές, αν είναι Ολυμπιακός του Μαρινάκη που είναι εφοπλιστής και με ποιο δικαίωμα. Πότε θα κάνει επανάσταση, γιατί έχει αργήσει και έχει ζήσει σε ειρηνικό καθεστώς.
και ό,τι έχει ιδεώτη

0: καλλιεργείται εδώ και μισόν αιώνα. Όμως με όλα αυτά, Κωνσταντίνε μου, μέσα σε όλο αυτό το ρημάδιο έχει ακουστεί και κάτι συγκλονιστικό και το είπα στην εκπομπή και θέλω να το πω, ότι βγαίνουν ορισμένοι μέσα από την κρίση τους, μέσα από αυτά που γίνονται, που μειώνονται τα κόμματα, σαν χάρτινη πύργη, και ορισμένοι ομολογούν δημόσια ότι κακώς κατηγορούσαμε το ΠΑΜΕ ότι κυριαρχούσε στην πλατεία Συντάγματος. Έπρεπε να είμαστε και εμείς εκεί μαζί του ή στα άλλα, σε αυτά τα εγκληματικά που γίνονται με τις φωτιές και τις πυρκαγιές σε πολλά εργοστάσια όπως την Ελευσίνα, και μιλάνε και λένε ότι κακώς λέμε ότι είναι μόνο το ΠΑΜΕ. Έπρεπε να πάμε και να είμαστε και εμείς εκεί. Θα το κουκουλώσουν αυτό ή, Κωνσταντίνε μου, θα είμαστε στην ευχάριστη θέση να πούμε, όπως θέλω να πω τώρα, να φωνάξω από τώρα για το Σεπτέμβρη, έσπασε ο πάγος του αντικομουνισμού και προχωράμε. Αυτό είναι που μπορεί να μας συσπυρώσει, βάζω και εσάς μέσα, και να πούμε πιο δυνατά πολύ μαζί ή τα κέρδη τους ή η ζωή μας με ανατροπή. Και κάτι για την Κύπρο. Και αυτά που λέγονται, που με θυμώνουν και θλίβομαι πάρα πολύ. Και γράφονται με πάθος και αντικομουνισμό. Κωνσταντίνε, η Ευρωπαϊκή Ένωση, το ΝΑΤΟ και ο ΙΕ γνωρίζουν το Κυπριακό, αλλά δεν μιλάνε. Και όταν το κάνουν, αλλάζουν τις λέξεις. Ίσως το έχετε προσέξει. Δεν χρειάζεται τόσο ψάξιμο και προβολή του παρελθόντος. Ο διαβόητος γνωστός σε όλους μας Κίζιγκερ και σε εσάς ζήτησε συγγνώμη για την Κύπρο και το Πολυτεχνείο. Ξέρετε εσείς τι σημαίνει αυτά τα συγγνώμη, Ιράκ, τέτοια που κάνανε και λάθος πολέμους δηλαδή. Τώρα έχουμε τα γεγονότα που τρέχουν μπροστά μας και είναι υπό του ΝΑΤΟ. Το ΚΚΕ μέσα από το ριζοσπάστη μιλάει σχεδόν καθημερινά για το Κυπριακό και την αντίθεσή του για αυτό που προχωράει. Υποστηρίζει πάντοτε από την εποχή Ενάν, από τον Παπαδόλου, τον Τάσο που το έχω σημειώσει, ότι όχι δύο κατηγορηματικά, όχι δύο κράτη στην Κύπρο, αλλά ένα κράτος Ελληνοκυπρίων και του Κυπρίων. Στη χιδέα, και αυτό το αφήνουν και δεν απαντάνε, και στη χιδέα ερώτηση πολλών αντικομουνιστών, αν και με ποιους θα πολεμήσουν οι κομμουνιστές, τους λέω υπάρχουν πολλοί αξιωματικοί και οπλίτες, όχι μόνο ένα αποστρατεία, αξιωματικοί που φανερά τιμούν το ΚΚΕ και γνωρίζουν καλά τα θέματα και τον πολέμο και τα ίμια και την Κύπρο, και την Κύπρο μας. Ρωτήστε τους, και εσείς, Κωνσταντίνε, ρωτήστε ένα τέτοιον αξιωματικό. Εγώ σας απαντώ ευθέως.
1: Να κάνετε σιγά σιγά επίλογο, κύριε Παύλο.
0: Κάνω
1: αμέσως
0: επίλογο, Κωνσταντίνε μου, ελπίζω να με ακούσατε. Ρωτήστε τους. Εγώ σας απαντώ ευθέως για να ντραπείτε και να σταματήσετε. Σε αυτά τα μάρμαρα καμιά σκουριά δεν πιάνει. Όπως το έφτιαξε ο Ρίτσος και ο Μίκης Θεοδωράκης και ο Νταλάρας, και αν μπορέσετε, βάλτε το να το ακούσουμε για όλους μας. Και για εσάς, Κωνσταντίνε, το αφιερώνω. Και το αφιερώνω και στη νίκη του Κυπριακού λαού. Καλή αντάμωση το Σεπτέμβρη. Σας εύχομαι τα καλύτερα να περάσετε τον Αύγουστο, γιατί μας περιμένει η 1η Αυγούστου για την εκπομπή και η 5η Σεπτέμβρη στη Διεθνή Έκθεση Θεσσαλονίκης, τα συνδικάτα εκεί ζωντανά, πιο δυνατά από ποτέ. Ευχαριστώ πολύ, καλό Αύγουστο να έχετε.
1: Να είστε καλά, κύριε Παύλο, καλή συνέχεια. Να είστε καλά.

Στο μεταξύ έχει σήμερα η εφημερίδα συντακτών στο πρωτοσέλιδό της νέα πρωτοβουλία του Γενικού Γραμματέα των Ηνωμένων Εθνών Αντώνιο Γκουτιέρες για επανεκκίνηση διαπραγματεύσεων στο Κυπριακό.

0: πώς να γίνει η διαπραγμάτευση. Θέλω να σας υπενθυμίσω και ανάλογα να ενημερώσω ότι η πλευρά της Τουρκίας δεν αναγνωρίζει την Κύπρο ως ανεξάρτητο κράτος. Δεν είναι ότι δεν έχω διπλωματικές σχέσεις μαζί σου, δεν το ένα, δεν το άλλο. Σε αναγνωρίζω μεν ότι είσαι μια κρατική οντότητα, αλλά εγώ δεν θέλω να έχω σχέσεις. Δεν αναγνωρίζει καν. Αλλάζουμε από και πηγαίνουμε σε επικαιρότητα, αλλάζουμε από το τη ροή με τους ακροατές για να πάμε σε επικαιρότητα, καθώς πυρκαγιές έχουμε, είναι το πιο σοβαρό μέτωπο στην Κρήτη, στο Ρέθυμνο νότια, αλλά έχουμε και σε άλλα σημεία και σε άλλες περιοχές της χώρας μας, και όπως είναι η Κάλυμνος. Και φιλοξενούμε τον κύριο Αναστάσιο Τρικύλη, είναι ο Αντιδήμαρχος Πολιτικής Προστασίας Καλύμνου. Καλησπέρα κύριε Τρικύλη.
1: Καλησπέρα, καλησπέρα σας.
0: Τι εικόνα έχετε εσείς αυτήν την ώρα για, για τη φωτιά στο νησί σας?
1: Κοιτάξτε, εγώ είμαι τώρα στο μέτωπο της φωτιάς. Είναι μια φωτιά η οποία είναι πάνω από 5 ώρες η διάρκεια της. Στην περιοχή συνδράμουν ελικόπτερα. Είχαν έρθει και αεροπλάνα, βέβαια έχουμε ισχυρούς ανέμους. Έχουμε ρηπές που είναι 7 μποφόρ, ίσως ξεπερνούν και τα 7 μποφόρ.
0: Τόσο πολύ.
1: Ναι, βεβαίως. Είναι εδώ εθελοντικός σταθμός που δίνει μεγάλη μάχη. Έχει έρθει και μόνιμο κλιμάκιο και δάσο κομμάτων και από Ρόδο και από Κο. Συνδράμει εδώ και ο Δήμος με τους εθελοντές και με δικά του βιτία, με εθελοντικές υδροφόρες. Είναι δύσκολο και πρωτόγνωρο για μας. Εκεί υπάρχει μια μεγάλη έκταση φωτιά. Ένα βουνό το οποίο ναι, μεν είναι χορτοβιλιβαδικό, αλλά οι άνεμοι, ας πούμε, δίνουν μεγάλη γρήγορη έκταση και ένταση στη φωτιά. Αυτά, πιστεύουμε να πάνε όλα καλά.
0: Σε μας ποια περιοχή?
1: Αυτά είναι στην περιοχή Βαθύ. Υπάρχει ένας περιφερειακός δρόμος.
0: Άρα είμαστε στα ανατολικά του
1: νησιού. Ναι, είμαστε στα ανατολικά του νησιού. Υπάρχει ένας περιφερειακός δρόμος που ξεκινάει μέσα από την πόλη και καταλήγει στον οικισμό Βαθύ και κάνει το γύρο του νησιού. Εκεί λοιπόν, ανάμεσα στο Βαθύ και στην πόλη Καλύμνου, μια μεγάλη έκταση ενός βουνού έχει πάρει φωτιά.
0: Ναι, έχω μπροστά μου το χάρτη, γι' αυτό σας ρωτάω και βλέπω τώρα το σημείο.
1: Ναι, ναι.
0: Γι' αυτό σας ρώταγα. Όντως, ο περιφερειακός που διασχίζει σε βουνό όλο το νησί και
1: είναι πολλές οι εστίες και δύσβατες.
0: Είναι πολλές και αυτό σκέφτομαι. Βλέπω τη μορφολογία ότι δεν μπορεί εύκολα να πλησιάσει όχημα, πόσο μάλλον πεζοπόρο. Δεν μπορεί εύκολα να πλησιάσει όχημα και δεν ξέρω αν και το πεζοπόρο μπορεί να στα σημεία αυτά.
1: Τα οχήματα, κοιτάξτε, έχουμε πολλά μέτωπα. Τα οχήματα και ο θελοντικός σταθμός, ο δικός μας μαζί με τη ΣΚΟ, δίνουν μεγάλη μάχη. Και με τους ανθρώπους που ήταν από Ρόδο, με το ελικόπτερο, δίνουν μάχη έτσι ώστε να ελευθερωθεί το δίκτυο, το δικό δίκτυο, και να κατασβήσουμε φωτιές οι οποίες είναι επικίνδυνες για να πάνε σε οικισμούς ή στον οικισμό του Βαθύ ή να ανέβουν σε ένα ύψωμα που μετά, βέβαια, δύσκολο βέβαια, αλλά τίποτα δεν μπορείς να προβλέψεις με φωτιές και με ανέμους όσο αφορά το να πάει στην πόλη. Η αλήθεια είναι ότι έχει γίνει καταπληκτική δουλειά από όλους όσους συνδράμουν σε αυτή την επιχείρηση.
0: Μπράβο.
1: Και πιστεύω ότι όλα να πάνε καλά.
0: Είχατε εκενώσεις οικισμών, χρειάστηκε να εκενώσετε?
1: Κοιτάξτε, υπήρχε μια μικρή περιοχή, δεν θα πω οικισμός, κάτι λίγα σπίτια, τα οποία εκεί είχε 2-3 κατοίκους, αγρότες ας πούμε, που από την πρώτη στιγμή οι πυροσβέστες βρέθηκαν εκεί σε αυτό το σημείο. Ήχησε και το 112. Εντάξει, δεν έχουν κινδυνεύσει οικισμοί. Απλά μια αγροτική περιοχή με 2-3 σπίτια, εκεί οικογένειες, με 1-2 οικογένειες τέλος πάντων, για τις εποχιακές δουλειές. Και εντάξει, όλα θέλω να πιστεύουμε ότι όλα θα πάνε καλά.
0: Αυτό που έχω καταλάβει είναι ότι θέλουν να κλείσουν όσο γίνεται υπόλοιπα μέτωπα για να μπορούν να ενισχύσουν την Κρήτη, κύριε Τρικύλη. Χρειάζονται και άλλες ενισχύσεις στην Κρήτη και είναι διάσπαρτες τώρα οι δυνάμεις.
1: Κοιτάξτε, ναι, εμείς το καταλαβαίνουμε. Αλλά εδώ ήρθανε και κάποια αεροπλάνα.
0: Μα στην Κρήτη δεν μπόρεσαν να πετάξουν. Εσάς φαντάζομαι επιχείρησαν.
1: ενός επιχείρησα, αλλά είναι, ήταν πάρα πολύ δύσκολο. Αυτό που κάνει εδώ και αρκετές ώρες,
0: ναι.
1: Δηλαδή είναι πάνω από 5 ώρες η φωτιά, έτσι είναι από 4 ώρες είναι εδώ. Είναι ένα ελικόπτερο το οποίο κάνει καταπληκτική δουλειά. Κάνει καταπληκτική δουλειά.
0: Έχουμε πολύ έμπειρο προσωπικό. Έχουμε
1: ναι, ναι.
0: πολύ καλά εκπαιδευμένο και.
1: Και εμπειρό. Εδώ βέβαια είναι σε επιφυλακή όλο το νησί. Είναι, είναι στα, στα μέτωπα οι εθελοντές, όπως σας είπα, ο πυροσβεστικός σταθμός. Είναι ο στρατός. Είναι όλος ο κόσμος είναι, είναι στα μέτωπα.
0: Άρα έχετε μια αισιοδοξία. Να πούμε και κάτι. Κοιτάξτε, έτσι,
1: εγώ θέλω να είμαι ειλικρινής. Έχουμε μια αισιοδοξία, αν και έχουμε ανέμους και πολλές αιστείες μικρές, έχουμε μια αισιοδοξία γιατί αυτό το ανάγλυφο που μας δυσκεραίνει να φτάσουμε κοντά είναι και καλό με την έννοια ότι γίνεται και λίγο ασπίδα προς τους οικισμούς και δεν έχουμε δέντρα. Δηλαδή, φανταστείτε τώρα, αν είχαμε
0: ναι,
1: ένα δάσο,
0: δεν έχει εφλεκτή
1: αν είχαμε τα σύλλια, η συγκεκριμένη περιοχή, η συγκεκριμένη περιοχή ναι, δεν έχει δέντρα.
0: Ευχαριστώ πολύ να σας λοιπόν, αφήσω να συνεχίσετε το έργο σας.
1: Σας ευχαριστώ.
0: Και καλό κουράγιο, ο κύριος Αναστάσιος Τρικύλης, αντιδήμαρχος πολιτικής προστασίας Καλύμνου. Να πάνε όλα καλά. Επόμενος ακροατής μας, ο Άγρας. Γεια σου, Άγρα.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνε, τι κάνεις?
0: Καλώς τον.
2: Να πω τα συλληπιτήρια μου και εγώ για τους πυροσβέστες.
0: Βέβαια.
2: Καθόμουν και σκεφτόμουν, Κωνσταντίνε, δεν υπάρχει κάποιο σύστημα. Έχει εξελιχθεί τόσο πολύ τεχνολογία. Δεν υπάρχει κάποιο σύστημα όπως είναι από πάνω που έχουμε στα ταβάνια στις εταιρείες γιατί τις πυρόσβεσεις, κάτι αντίστοιχο. Δεν ξέρω, στο πάτωμα να γίνει, τώρα πώς να γίνει δεν ξέρω, και αν γίνεται.
0: Να ενεργοποιείται.
2: Ναι, να άμα εντοπίζει καπνό ας πούμε στο δάσος να ρίχνει νερό. Μπορεί να λέω βλακίες, απλά το σκέφτομαι, δεν ξέρω αν έχω ιδέα από αυτά, έτσι.
0: Όχι, δεν αποκλείεται μελλοντικά να το δούμε, να εφαρμόζεται με κάποιο τρόπο. Αλλά προς το παρόν όχι, δεν έχουμε κάτι.
2: Ή κάποιος να, κάπως να φτιάξουν ένα είδος.
0: Μας πει κάποιος, ναι.
2: Ναι. Ή να υπάρχει κάποιο είδους φωτισμός για το βράδυ, για τα αεροπλάνα.
0: Το έχει προχωρήσει
2: τόσο, τόσο πολύ τεχνολογία.
0: Ναι.
2: Όχι, δεν το λέω συνωμοσιολογικά.
0: Όχι, καθόλου. Νυχτερινή επιχείρηση, ναι, μάλλον θα πρέπει να το... Δεν ξέρω αν και οι ίδιοι το βρίσκουν. Θα κοιτάξω να δω τι γίνεται με αυτό. Αλλά σήμερα στην Κρήτη δεν πέταξε ούτε ένα. Δεν μπορούσαν ούτε πρωί.
2: Εδώ ναι, δηλαδή, βέβαια, ήταν λόγω αέρα. Ναι, άσχετο, ναι,
0: εδώ είναι η φύση που είναι πιο ισχυρή από τον άνθρωπο. Αλλά ναι, βραδινές πτήσεις. Θα βοηθούσαν πολύ, εφόσον μπορούν να πραγματοποιηθούν.
2: Βέβαια, πάρα πολύ.
0: Γιατί το βράδυ, γενικώς μιλώντας, άλλο τώρα ειδικές περιπτώσεις όπως της Κρήτης, κόβει ο άνεμος, σκοπάζει. Οπότε βοηθάει το βράδυ.
2: Ναι. Και να ξαναδείς. Πήρα, είναι λίγο περίεργη τώρα η φάση εδώ.
0: Συγγνώμη, αλλά πήγα να βάλω στο, σε μηχανή αναζήτησης αν μπορούν να επιχειρήσουν καναντέρ το βράδυ. Και στο μπορούν να, στις δημοφιλείς αναζητήσεις του Google...
2: Βγήκε πρώτη.
0: Όχι. Βγήκε πρώτη το να παντρευτούν δεύτερα ξαδέρφια.
2: Ωραία.
0: Φαντάζομαι παίρνει... ελπίζω να παίρνει από την Αλαμπάμα και από τον Μισισίπι. Μισισίπι ο αλγόριθμος. Και όχι από τη Λαμία και την Κέρκυρα. Γιατί να έχει τόσες πολλές αναζητήσεις αν μπορούν να παντρευτούν τα δεύτερα ξαδέρφια. Ελπίζω να παίρνει ο αλγόριθμος από τον περήφανο Νότο, που ποτέ τον αδούλο τον Νότο.
2: Αχ, ωραία, ωραία. Λες, άμα το παίρνει σαν μετάφραση, ναι, δεν αποκλείεται.
0: Μετά λέει μπορούν να φύγουν οι ραγάδες, μπορούν να γίνουν δύο νονοί. Ναι, μπορούν.
2: Εκτός άμα το παίρνει από εκεί μέσα.
0: Μπορούν να παντρευτούν οι παπάδες. Ναι, μπορούν. Μπορούν να παντρευτούν δεύτερα ξαδέρφια, το έβγαλε πρώτο.
2: Ωραία. Λοιπόν, ο λόγος Κωνσταντίνου που ήταν τριπλός.
0: Και πιο κάτω, αν μπορούν να παντρευτούν τα πρώτα ξαδέρφια. Το έχει ο έβδομο όμως.
2: Κάποιος
0: δοκίμασε με τα πρώτα, ο άλλος δεν του άρεσε, απάντησε, σου λέει κάτσε να δούμε με τα δεύτερα.
2: Τα πρώτα είναι. Γίνεται. το Πακιστάν, πουλ.
0: Και νότια του Μισισιπή μπορούν και αδέρφια. Δεν, γι' αυτό ελπίζω να παίρνει από Αλαμπάμα.
2: Όχι, δεν νομίζω αυτά, δεν νομίζω να ισχύει αυτό. Εννοώ νόμιμα.
0: Για πες λοιπόν. Συγγνώμη, αλλά μου έκανε αυτά που μου αρέσει να τα μοιράζομαι όταν μου κάνουν τόσο εντύπωση.
2: Ήταν τριπλός ο λόγος που πήρα. Τον ένα δεν θα τον πω γιατί ήταν την προηγούμενη εβδομάδα. Είχα δύο αστεία να πω. Ναι. Δεν μου αρέσει, δεν θέλω τώρα ναι. να το πω. Και δεν θα έπαιρνα, αλλά μια είναι η πρώτη-τελευταία εκπομπή, θα πάρω να τα πω. Ο πρώτος λόγος λοιπόν είναι ότι για την προηγούμενη εβδομάδα για τον Ξηρομερίδη θέλω να πω ότι είχε απόλυτο δίκιο. Σε ό,τι αφορά την προηγούμενη εβδομάδα. Θα ήθελα όμως να πω ότι το να πεις κάποια, πέρα από αυτό, το να πεις κάποια κακιά λέξη ας πούμε για την Ελλάδα, για τους Έλληνες και τα λοιπά, δεν δείχνει οπωσδήποτε απέχθεια.
0: Ή όχι βέβαια. Μπορούμε να κάνουμε κριτική. Ειδικά όταν έχουμε τσαντιστεί με μια συμπεριφορά που μας φυγαίνει και λίγο νεύρα και γενίκευση.
2: Αλλά ο Ξηρομερίδης είχε δίκιο την προηγούμενη εβδομάδα, έτσι. Το βγάζουμε έξω αυτό. Απλά λέω ότι δεν σημαίνει ότι κάθε φορά σημαίνει και απέχθεια. Είχε και για όποιον του αρέσει να διαβάζει, είχε και ο Περικλής Γιαννόπουλος τέτοιες αναφορές. Έβριζε τους Έλληνες που λέει, αλλά από πίσω βλέπεις έναν...
0: Πώς να μην έβριζε.
2: Έναν θρήνο, ας πούμε. Και να ξυπνήστε, κάπως έτσι.
0: Συγκρούεται το επιθυμητό με το πρακτικό άκρα, κατά τη γνώμη μου. Η ιδέα του Έλληνα με την πρακτική που θα βγω στον δρόμο και θα στρίψει απότομα να με κλείσει και θα του πω πρόσεχε λίγο και θα μου πει άντε μπίμπρε που θα μου πεις να προσέχω.
2: Ναι. Ένα τέτοιο και από τα πιο πρόσφατα παραδείγματα είναι και το τραγούδι του Σαββόπουλου «Το Κολοέλληνες». Άμα ακούσει κάποιος Κολοέλληνες θα πει τι λέει αυτός. Άμα όμως κάτσει και ακούσει τους στίχους, θα δει αυτόν το φρύνο και το
0: πολύ
2: γιατί,
0: σωστό.
2: Ας πούμε.
0: Πολύ σωστό.
2: Άσχετα καλή... τώρα εγώ τι πιστεύω για το Σαββόπουλο, το ακούσαμε και αυτά, απλά βλέπω τις προθέσεις, έτσι.
0: Ο Σαββόπουλος ξεκίνησε από τα αριστερά, αλλά έστριψε αρκετά προς τα δεξιά. Δεν το λέω αρνητικά, το λέω περιγραφικά.
2: Ναι.
0: Οπότε τώρα, τον είχε πιάσει...
2: Δεν είναι στο Μητσοτάκι, εννοείς εσύ.
0: Δεξιά γενικότερα. Δεξιά είναι πολλά πράγματα. Δεν είναι μόνο Μητσοτάκης.
2: Όπως αριστερά είναι πολλά. Η ΕΔΑ παλιά δεν ήταν η αριστερά που ξέρουμε σήμερα. Να στο πω και έτσι.
0: Ναι.
2: Η ΕΔΑ με τα σημερινά δεδομένα θα τη λέγανε ακροδεξιά.
0: Δέχομαι ότι δεν ήταν αυτό που λέμε σήμερα, αλλά δεν το ξέρω αν θα τη λέγανε.
2: Με τα σημερινά δεδομένα.
0: Ας το σχολιάσουν. Ναι, δεν έχω τόση γνώση για να το σχολιάσω.
2: Τουλάχιστον το μεγαλύτερο τμήμα της.
0: Okay.
2: Μην ξεχνάς ότι στην ΕΔΑ ήταν και ο... Στην ΕΔΑ πήγε ο υπαρχηγός του ΕΔΕΣ, έτσι.
0: Πήγαινε.
2: Ήταν ο Πυρομαύρη, νομίζω λέγοντας.
0: Σωστά. Άλλο θέμα που ήθελες.
2: Όχι, θέλω να συνεχίσω σε αυτό λίγο.
0: Α, συγγνώμη.
2: Μάλιστα πολλές φορές μπορούν πολλοί λόγια που δεν έχουν καμία βρισκιά μέσα να φανερώσουν να είναι πολύ πρόστιχα και πολύ πιο χυδαία. Για παράδειγμα κάποιος μπορεί να πάρει στην εκπομπή και να πει ότι στη γενοκτονία των ποντίων και λίγα τους κάνανε. Δεν περιέχει βρισκιά μέσα.
0: Ναι, αλλά εκείνη την ώρα έχω κλείσει τη γραμμή διότι αυτό, τι θες να πεις, αυτό είναι όχι απλώς προσβλητικό.
2: Δεν είναι λέξεις εννοώ.
0: Ναι, εντάξει. Ωραίο
2: μπορεί
0: παράδειγμα.
2: Επίσης κάποιος να πει ότι η ιεραρχία στην Κύπρο ήταν κατοχικός στρατός.
0: Ναι. Καταλαβαίνω ότι δεν είναι λέξεις από... Εντάξει, ωραίο παράδειγμα.
2: Ένας άλλος μπορεί να πει ότι και πολύ μάλλον να πούνε ότι θέλουμε την βυζωνική δικοινοτική. Δηλαδή τι θέλουμε, μια νέα ζυρίχη Λονδίνο, ένα σχέδιο Ανάν. Ένα σχέδιο των Βρετανών σε συνεργασία με τον Τούρκων δηλαδή. Αυτό είναι το ένα θέμα. Το δεύτερο θέμα, Κωνσταντίνε, είναι, θα ήθελα να πω κάτι που είναι σαν σήμερα, αλλά είναι σαν αύριο, όχι σαν σήμερα. Σαν αύριο, λοιπόν, δολοφονείται, εκτελείται ο Ιώνας Δραγούμης. Την εκτέλεση την έκαναν τα φανατικά σκυλιά του Βενιζέλου. Μάλιστα ήταν τέτοια η μανία τους.
0: Το μίσο σου για το Βενιζέλο, βρε Άγρα.
2: ήταν τέτοια η μανία τους που μετά τους πυροβολισμούς πήγαν από πάνω με τις ξυμβολόχες και τον τρύπαγαν στο θώρακα. Το ακόμα πιο τραγικό της υπόθεσης είναι ότι αυτά τα σκυλιά είχαν το όνομα Γιπαρέλ. Είχαν πάρει το όνομά τους από τον Παύλο Γίπαρη. Ο Παύλος Γίπαρης ήταν ένας πολύ μεγάλος στρατιωτικός και ακόμα μεγαλύτερος πολεμιστής δηλαδή και ακόμα μεγαλύτερος Μακεδονομάχος. Στη διάρκεια του Μακεδονικού αγώνα ήταν συναγωνιστής του Ιωάννα Δραγούμη και φίλος του. Αυτά θα ήθελα να πω, Κωνσταντίνε.
0: Θεωρείς ότι ο Βενιζέλος ευθύνεται δηλαδή για την δολοφονία?
2: Απολύτως. Ό,τι και να λένε, εντολή. Ό,τι και να γράφουν, πιστεύω ότι
0: ότι
2: άφησε επίτηδες να διαρρεύσει, επειδή τον Δραγούμη το σκοτώσαν επειδή γράφησαν εφημερίδες ότι δολοφονήθηκε ο Βενιζέλος, ενώ είχε τραυματιστεί ελαφρά.
0: Είχε δίνει απόπειρα.
2: Πιστεύω ότι επίτηδες, ναι, ότι πιστεύω ότι επίτηδες άφησε να κυκλοφορήσει αυτό. Γιατί ο νούμερο ένας εχθρός του, όχι ιδεολογικό, πώς να το πω, σε κύρος, να το πω κάπως έτσι, δεν ήταν ούτε βασιλιάς, ήταν ούτε κάποιος, ήταν ο Δραγούμης.
0: Το ξέρεις αυτό ότι πιστεύω. Δεν προκύπτει με στοιχεία ότι και δεν έχουμε κάποιο ντοκουμέντο
2: ότι ο Βενιζέλος έδωσε. Εγώ αυτό πιστεύω. Ναι. Όχι, δεν είπα έδωσε εντολή. Είπα ότι, ότι άφησε να διαρρεύσει.
0: Ναι, ότι είναι ο ηθικός αυτούργος.
2: Μέσα. Ναι. Γιατί ο ηθικός αυτούργος θα είναι... Είπε, ότι πιστεύω ότι άφησε να διαρρεύσει.
0: Για τον Δραγούμη βρίσκεις σκοτεινά σημεία στις θέσεις του.
2: Όπως ποιον. Ναι, ήταν πολύ...
0: Η στάση του για τους μικρασιάτες.
2: Πολύ... Γιατί τι είπε για τους μικρασιάτες.
0: Δεν είχες ιδιαίτερη... Αν θυμάμαι καλά, δεν είχες ιδιαίτερη εκτίμηση. Τους θεωρούσε βενιζελικούς τους μικρασιάτες και πίστευε ότι
2: αυτό είναι στα πλαίσια του εθνικού
0: διχασμού. Δεν είναι... Ακριβώς. Θεωρούσε
2: δεν είναι
0: όμως
2: ότι θεωρούσε κατώτερα όταν...
0: Όχι. Θεωρούσε αυτό στο είναι, πλαίσιο είναι... του εθνικού διχασμού ότι στην πλειονότητά τους είναι βενιζελικοί. Γιατί ο Βενιζέλος δεν συμμετείχε στη μικρασιατική εκστρατεία, γι' αυτό και καταστροφή. Οπότε τους θεωρούσε εν δυνάμει αντιπάλους, ας πούμε.
2: Ναι, όχι όμως δεν είχε απέχθεια για αυτούς, άμα θες να πεις αυτό.
0: Όχι επειδή είστε μικρασιάτες, ότι οι μικρασιάτες είστε κυρίως βενιζελικοί.
2: Ναι.
0: Τους θεωρούσε πολύ αντιπάλους.
2: Ναι, όχι, εγώ δεν θυμάμαι κάτι τέτοιο τους θεωρούσε σαν είστε μικρασιάτες, αλλά είστε αντίπαλοι.
0: Οκ. Εντάξει, έκανα.
2: Υπάρχει ένα που λένε για το Δραγούμη είναι...
0: Για τους κριτικούς ότι δεν είχε πολύ καλή γνώμη, αλλά αυτό είναι κάτι...
2: Ένα που λένε είναι ότι ήθελε και καλά την Ελληνοτουρκική Ομοσπονδία, ας πούμε. Αυτό είναι που λένε, ότι ήθελε ο Δραγούμης.
0: Εμείς το λένε.
2: Το λένε. Έτσι
0: ναι,
2: λένε,
0: αλλά για το... Γιατί
2: αυτό είναι μια βλακεία. Αυτό είναι τι έχουν πει άλλοι για το Δραγούμη. Ο Δραγούμης λοιπόν ήθελε μια που. Εντάξει, α το πω τώρα, μια που.
0: Ναι, εγώ σε ρώτησα, εσύ έκανες.
2: Ο Δραγούμης στο βιβλίο του Όσοι Ζωντανοί, και από εκεί πέρα έχουν πάρει αυτά που λένε, έχει ένα διάλογο με τον Αθανάσιο Σουλιώτη Νικολαίδη. Αυτός λοιπόν, ο Αθανάσιος Σουλιώτης Νικολαίδης ήθελε την Ελληνοτουρκία, αυτή τη λεγόμενη Ανατολική Ομοσπονδία που λένε. Την Ανατολική Ομοσπονδία, και του λέγει ο Δραγούμης, γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό. Γιατί το έχουν κάνει ότι το έχει πει ο Δραγούμης. Ενώ αυτός απλά το γράφει στο βιβλίο του. Γράφει έναν διάλογο.
0: Το γράφει θεωρώντας ότι δεν μπορεί να συμβεί και του το έχουν
2: πει. Ναι, το λέει ο τέτοιος που θα γίνει έτσι και έτσι και του λέει όχι γιατί δεν μπορεί να γίνει αυτό και το κατηγορεί ο Νικολαίδης ότι σκέφτεσαι πολύ στενά γιατί ακόμα και αυτή την ομοσπονδία την ήθελαν ότι θα διοικούμε εμείς την αυτοκρατορία σαν Έλληνες επειδή είμαστε ανώτεροι. Ακόμα δηλαδή και έτσι που λένε, και ότι θα ενώσουμε τους ελληνικούς πληθυσμούς, δηλαδή είναι κάτι προσωρινό που θα ενωθούμε μέσα από αυτό οι ελληνικοί πληθυσμοί. Δεν ήταν ελάτε να γίνουμε ένα μείγμα, ακόμα και έτσι δηλαδή.
0: Θα ήθελα κάποιος να το σχολιάσει γιατί δεν είμαι τόσο γνώστης. Έχει πολύ ενδιαφέρον η βιογραφία του Δραγούμη, διότι συνδέεται με μια πολύ ταραγμένη περίοδο εθνικού διχασμού, βενιζελικών, βασιλικών, μικρασιατικής εκστρατείας, καταστροφής.
2: Να σου
0: πολύ
2: πω ότι το Βενιζέλο...
0: Και συνδεθεί με την Πινελοπή Δέλτα και ο ίδιος γενικά ήταν ως... η ζωή του ίδια ήταν πολυτάραχη και
2: ναι, ήταν πολύ
0: έντονη.
2: Να σου πω ότι.
0: Έχει περάσει από διάφορες φάσεις απόψεων, δεν ήταν. Τέλος πάντων.
2: Ναι. Εκτός από
0: μία. Τι τον θεωρείς εσύ το τραγούμι, δηλαδή. Γιατί κάποια στιγμή έβλεπε συμπαθητικά και τους Μπολσεβίκους από την κόντρα του με τους Δυτικούς.
2: Με τους Μπολσεβίκους δεν εννοώ. Δεν είναι ότι έχω πρόβλημα ως προς στα ταυτοτικά. Δεν είναι
0: Όχι, όχι. Ο Δραγόμης λέω τους έβλεπε, όχι εσύ.
2: Ναι.
0: Ενώ ότι έχει περάσει διάφορες. Πώς τον έχεις εσύ, ας πούμε, τον. Πώς τον τοποθετείς. Ως έναν άνθρωπο ο οποίος ήθελε τι.
2: Ήθελε μια... ήθελε την εθνική ολοκλήρωση, την απελευθέρωση ελληνικών πληθυσμών. Ήθελε σοσιαλισμό. Σοσιαλισμό όχι τύπου Σοβιετίας, έτσι. Σοσιαλισμό
0: τύπου κοινωνικού κράτους.
2: Ευρύτερα, ναι. Και ακόμα και... Δηλαδή, άμα μου έλεγες πιο πολύ, θα σου έλεγα ότι ο κοινοτισμός του μαζί που σκέφτηκε μαζί με τον Καραβίδα, που ήταν αυτοί οι δύο που ήταν κοινοτιστές, ας πούμε, πιο γνωστοί, ήταν πιο πολύ στον αναρχό κομμουνισμό παρά στον κομμουνισμό.
0: Ναι. Πέρασε και φάση αναρχικών. Πέρασε και μια αναρχική φάση.
2: Ναι,
0: όταν... Αυτό σου λέει, έχει περάσει διάφορες...
2: Σου λέω, στα βιβλία του, όταν πέθανε και είδαν τα βιβλία του που έγραφε, ας πούμε, του διάβαζε όχι που έγραφε, βρήκανε πέρα από τα διάφορα εθνικιστικά, βρήκανε του Κροπότκιν, βρήκανε...
0: Αυτό σου λέω, από τη μία λέει κάποιος, εντάξει δεν ήταν απόλυτος, από την άλλη προσπαθούσε να συνδυάσει διάφορα...
2: Κοίταξε να δεις, ήταν η εποχή ζυμώσεων.
0: Αυτό το δεις θετικά ή αρνητικά.
2: Εκείνη την εποχή, αναρχοσυνδικαλιστές και εθνικιστές στη Γαλλία, συναντηθήκαν και φτιάξαν τον εθνικό συνδικαλισμό.
0: Είχε, πώς λέμε, η μεγάλη ιδέα και η Κωνσταντινούπολη στην Ελλάδα.
2: Βέβαια την είχε.
0: Και τα παράλια της Μικράς Ασίας, ελληνικό έδαφος κτλ.
2: Ο κοινοτισμός αυτό ήταν στην ουσία. Άμα το κάτι είχε διαβάσει, βέβαια.
0: Και η Τουρκία και η τότε Οθωμανική Αυτοκρατορία θα συμβίωνε, αλλά θα συμβίωναν υπό ελληνική κυβέρνηση, θα διωχνόταν.
2: Αυτό ήταν αυτοκρατορικό, ήταν πιο πολύ του τέτοιου, αυτό που σου είπα, του Αθανάσου Γιώργου Νικολάη, αυτή η ιδέα. Πάντως θέλω να πω ότι μην ακούτε τι λένε άλλοι για άλλους. Να διαβάζετε τι λένε οι ίδιοι. Γι' αυτό είναι ένα γενικότερο. Γιατί αυτό που σου είπα τώρα είναι ένα ψέμα. Που κυκλοφορήσατε και καλά αυτός ήθελε την Ανατολή. Ακόμα και να την ήθελε με τον τρόπο που σου είπα, που δεν την ήθελε.
0: Εντάξει, Αγράκη. Αυτά.
2: Θα ήθελα, κλείνοντας, να πω ένα καλές διακοπές σε σέναν και σε ένα λογικά θα στείλω μήνυμα και αύριο.
0: Βεβαίως. Την Παρασκευή είμαστε εδώ κανονικά. Τον Αύγουστο θα διακόψουμε. 31 Αυγούστου πάλι εδώ.
2: Και να πω στον Μυρμιδώνα επίσης. Διακοπές, καλές διακοπές, στον Έμωνα, στον Κληρομερίτη και στον Κώστα από Νίκαια. Ο οποίος μου άρεσε πάρα πολύ την προηγούμενη φορά, Κωνσταντίνα, που μιλήσατε, που είπε γονείς κουκέντισμους και στον Άγρα και στον Νίκο τα γεννητά.
0: Χαίρομαι
2: και
0: πολύ.
2: Δύο.
0: Να είσαι καλά, Άγρα. Και εμένα μου αρέσουν αυτά.
2: Ναι. Γεια.
0: Γεια σου, Άγρα. Καλή συνέχεια. Σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Στο μεταξύ, σε λίγο, 9 παρατέταρτο, ξεκινάει και η αναμέτρηση του ΠΑΟΚ με τη Δυναμό Κιέβου για το Europa League. Και έχουμε και την αναμέτρηση Παναθηναϊκός Πάξη. Θα ενημερώνουμε για την εξέλιξη του αποτελέσματος. Μην πάμε τώρα σε επόμενους ακροτές. Θα πάω σε... έχουμε καλεσμένο. Βεβαίως. Η καλεσμένη και η επικαιρότητα έχει πάντα προτεραιότητα. Είναι ο κύριος Γιώργος Κακλαμάνος. Ο κύριος Κακλαμάνος που θα φιλοξενήσουμε είναι αρχηγός του Σώματος Εθελοντών Σαμαριτών, Διασωστών και Ναύαγοσωστών Ρεθυμνού. Καλησπέρα, κύριε Κακλαμάνη.
3: Καλησπέρα σε εσάς και στους ακροατές σας. Ευχαριστώ πολύ για τη φιλοξενία.
0: Τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή, να ξεκινήσουμε από τα νεότερα.
3: Αυτή τη στιγμή, πρώτα απ' όλα είμαι στο μέτωπο.
0: Ναι.
3: Θα έλεγα συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Πάλι καλά. Πρώτη φορά το ακούμε, ναι, και χαιρόμαστε.
3: Συγκρατημένη αισιοδοξία.
0: Γιατί?
3: Αλλά, κοιτάξτε, δεν υπάρχουν μεγάλες αιστείες. Όμως, γιατί είπα συγκρατημένη, γιατί υπάρχει, ο άνεμος είναι πραγματικά πολύ δυνατός, και αυτό είναι δύσκολο. Δύσκολο με την έννοια ότι μπορεί να υπάρξουν αναζωπηρώσεις. Όμως μεγάλες αιστείες, μέτωπο, κύριο μέτωπο αυτή τη στιγμή, όσο βλέπω, γιατί είμαι σε ένα σημείο με καλή ορατότητα και θέα, όσο βλέπω και όσο φαίνεται τουλάχιστον σε μένα, δεν υπάρχει κάποια αιστεία. Και μιλάω για το μέτωπο, το δεύτερο μέτωπο που υπήρξε σήμερα, στην πλευρά του Τρέβελη.
0: Το άλλο, το πρώτο.
3: Το πρώτο μέτωπο θεωρώ ότι και αυτό είναι στην ίδια αποτύπωση.
0: Τι θεωρείτε, έκανε μια διακοπή, αν μπορείτε να επαναλάβετε?
3: Ναι, ξαναλέω ότι και το πρώτο μέτωπο είναι σε ύφεση από τις πληροφορίες που έχω.
0: Πάρα πολύ ευχαριστώ, γιατί έτσι όπως ξέραμε ότι και οι άνεμοι συνεχίζονται, λέγαμε θα πάει μέχρι το Σάββατο, αλλά τι έχει ήδη κάψει ότι ήταν δεν βρίσκει τόσο έφλεκτη ύλη, έχει ήδη κάνει την καταστροφή, εννοείται, γι' αυτό η φωτιά δεν έχει τόσο μεγάλο...
3: Αυτό που λέτε ισχύει, γιατί πραγματικά σε ορισμένες περιοχές.
0: Γιατί εκεί είναι πανέμορφες περιοχές, το δάσος της Τρέβελης, δυστυχώς.
3: Ισχύει, είναι μια πραγματικότητα.
0: Η καταστροφή έχει γίνει.
3: Αυτό που προείπατε πριν ισχύει, ότι σε ορισμένα σημεία έχει σταματήσει στη θάλασσα. Σε άλλα σημεία, κοιτάξτε, είναι ορεινός όφος, είναι βουνά, δεν έχει τι να κάψει ουσιαστικά. Αλλάζει η κατεύθυνση του ανέμου ευτυχώς σε πάρα πολλές περιπτώσεις, με αποτέλεσμα να την σπρώξει λίγο προς τη θάλασσα και να γλιτώσουμε χειρότερες καταστάσεις.
0: Μάλιστα. Επειδή βλέπω στην ομάδα σας ότι είστε και στο τμήμα των ναυαγοσωστών, είχαμε απεγκλωβισμούς από θάλασσα στην Πρέβελη, κύριε Κακλαμάνη.
3: Και χθες και σήμερα,
0: ναι.
3: Το λιμενικό απεγκλώβησε κόσμο από τη θάλασσα, μεταφέροντάς τους σε πιο ασφαλέ σημείο. Συνδράμαμε μετά από έκκληση του λιμενικού, βοηθήσαμε και σε αυτό το κομμάτι.
0: Γιατί ήταν δύσκολη και η πρόσβαση λόγω των ανέμων στην παραλία.
3: Σωστά. Σας είπα, ο άνεμος πνέει αυτές τις μέρες. Σε εμάς εδώ τους ντόπιους είναι πρωτόγνωρος.
0: Μάλιστα.
3: Είναι πρωτόγνωρος. Πραγματικά ξέρουμε ότι υπάρχει άνεμος, ναι, αλλά αυτές τις δύο μέρες έχει περβεί την πεπατημένη, θα έλεγα.
0: Παραμένετε ωστόσο σε επιφυλακή, έτσι, παρά την συγκρατημένη αισιοδοξία, φαντάζομαι και σήμερα, απόψε, και περιμένετε και ενισχύσεις.
3: Εμείς θα παραμένουμε στο σημείο, στα σημεία όπου υπάρχει πρόβλημα, και μετά από συνεννόηση με τον πρόεδρό μας, τον κύριο Αρκετό, υπάρχει συντονισμός. Αν χρειαστεί ενίσχυση από το αμόρα τμήματα, θα την έχουμε φυσικά. Περιμένουμε να δούμε πώς θα πάνε εξελίξεις. Ξαναλέω, παραμένουμε στα μέτωπα της φωτιάς έως ότου δεν χρειαζόμαστε. Πραγματικά, δηλαδή, εύχομαι κάποια στιγμή να αποδεσμευτούμε με την έννοια ότι έχει λήξει το συμβάν.
0: Χρειάζεστε κόσμο στο σώμα?
3: Κοιτάξτε, στο σώμα των συναρχών,
0: ναι,
3: στο περιφερειακό τμήμα Ρεθύμνου, υπάρχει μια δύναμη 120 εθελοντές.
0: 120, μπράβο.
3: Ο εχθρός του καλού είναι το καλύτερο. Οπότε σαφώς, οι πόρτες του Ερυθρού Σταυρού πάντα είναι ανοιχτές. Δικαίωμα στον εθελοντισμό έχουν όλοι. Ο εθελοντισμός είναι πολιτισμός, όπως ξέρετε πολύ καλά. Προσφέρει πάρα πολλά πράγματα στον άνθρωπο, και αρπάζω την ευκαιρία, αδράτω με της ευκαιρίας, να καλέσω πραγματικά και να πω ότι όποιος θέλει, με μεγάλη μας χαρά θα τον δεχτούμε στο σώμα του, γενικά στον ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, γενικά σε αυτόν τον παγκόσμιο οργανισμό.
0: Ναι, το λέω διότι ο αριθμός είναι πολύ θετικός, αλλά είναι, όπως είπατε και ναι, εγώ με εκπλήσει ευχάριστα. Ναι, εννοείται να όσο περισσότεροι, αλλά
3: όχι, υπάρχει ανταπόκριση. Υπάρχει μεγάλη ανταπόκριση.
0: Πολύ ωραίο αυτό.
3: Και πάλι θα τράξω την ευκαιρία να ευχαριστήσω τους εθελοντές από το σταθμό σας, γιατί ξέρετε αυτό που κάνουν το καθημεράκι είναι εκπαιδευμένοι, ξέρουν τι πρέπει να κάνουν, ξέρουν πότε πρέπει να το κάνουν. Και θα πάλι θα πω μια έκφραση που με εκφράζει απόλυτα και την αναφέρει και ο πρόεδρός μας, είναι επαγγελματίες εθελοντές.
0: Να σας ευχαριστήσω και εγώ στο πρόσωπό σας και εκ μέρους όλων των ακροατών-ακροατριών, κύριε Κακλαμάνε, για την ανυστερόβουλη προσπάθειά σας.
3: Σας ευχαρίστω πολύ και εγώ. Να είστε καλά.
0: Καλή συνέχεια. Σας ευχαριστώ πάρα πολύ.
3: Γεια σας.
0: Ο κύριος Γιώργος Κακλαμάνος, όπως σας είπα, ο αρχηγός του Σώματος Εθελοντών Σαμαριτών Διασωστών και Ναύαγος Σωστών Ρεθύμνου. Πολύ θετική μέσα σε όλη αυτή την δυσάρεστη ειδησιογραφία η συμμετοχή τόσων πολλών ανθρώπων στις εθελοντικές ομάδες, σε διάφορες εθελοντικές ομάδες. Φανταστείτε πόσο χειρότερη θα ήταν η κατάσταση. Και όσο περισσότεροι μπορούν, ναι, γιατί όχι, μαθαίνεις χρήσιμες τεχνικές και δεξιότητες και για σένα και για τους δικούς σου ανθρώπους και για την κοινότητα και. Πριν πάμε σε ένα σύντομο διαφημιστικό διάλειμμα και μετά σε τραγούδι, θέλω να απαντήσω λίγο, επειδή μπήκε πριν με τον Άγρα το πρακτικό ερώτημα τις πτήσεις με τα Καναντέρ. Σας θυμίζω ότι τα Καναντέρ δεν ανήκουν στην πυροσβεστική υπηρεσία. Είναι πυροσβεστικά αεροπλάνα, ανήκουν στην πολεμική αεροπορία. Δεν μπορούν να επιχειρήσουν το βράδυ τα κλασικά Καναντέρ. Η εναέρια κατάσβεση, όχι μόνο στην Ελλάδα αλλά και διεθνώς, σταματάει με τη δύση του ηλίου για λόγους ασφαλείας. Είναι μηδενική η ορατότητα, δηλαδή έχουμε το σκοτάδι, τον πυκνό καπνό από τις πυρκαγιές, οπότε κρύβεται το ανάγλυφο του εδάφους. Υπάρχει κίνδυνος πρόσκρουσης, διότι τα αεροπλάνα πετούν σε πολύ χαμηλό ύψος και δεν μπορούν το βράδυ να εντοπίσουν βουνά, δέντρα, πυλώνες της ΔΕΗ, καλώδια υπερυψηλής τάσης. Είναι πολύ δύσκολη, επικίνδυνη, εξαιρετικά η υδροληψία. Το Καναντέρ είναι αμφίβιο αεροσκάφος. Το να μπορέσει να προσγειωθεί στη θάλασσα, σε λίμνη ή σε σκοτάδι και που δεν μπορεί να αναγνωρίσει κύματα, βάρκες, άλλα εμπόδια, το καθιστά από εξαιρετικά επικίνδυνο έως αδύνατο. Και επίσης είναι τα περίφημα θερμά ρεύματα που δημιουργούν οι ίδιες οι φωτιές, τα κουνήματα. Χωρίς ορατότητα δεν είναι εφικτός ο έλεγχος του σκάφους. Για όλους αυτούς τους λόγους σταματάνε με τη δύση του ηλίου, Ελλάδα διεθνώς, να επιχειρούν τα πυροσβεστικά αεροπλάνα. Σταματάει η εναέρια κατάσβεση. Τώρα, υπάρχουν ειδικά ελικόπτερα μισθωμένα που μπορούν να επιχειρήσουν νύχτα με χρήση ειδικών διόπτρων νυχτερινής όρασης, μόνο όμως για ρήψεις. Δεν μπορούν να κάνουν υδροληψία από φυσικές πηγές. Ποιο είναι το ευχάριστο? Η χώρα μας έχει παραγγείλει τη νέα γενιά αεροσκαφών, τα περίφημα Καναντέρ CL-515. Αυτά διαθέτουν προηγμένο τεχνολογικό εξοπλισμό, αισθητήρες, θερμικές κάμερες, που τους επιτρέπει να πετούν και κατά τη διάρκεια της νύχτας. Τα νέα Καναντέρ που έχουμε παραγγείλει, τα CL-515. Είκοσι τέτοιου τύπου αεροσκάφη έχει παραγγείλει η Ευρωπαϊκή Ένωση, 7 θα λάβει η Ελλάδα. Είχε κλείσει Καναντέρ από την καναδική εταιρεία, Canada Air. Είχε κλείσει την παραγωγή της η συγκεκριμένη εταιρεία το 2015, δεν είχε, λέει, παραγγελίες. Οπότε χρειάστηκε να συγκεντρωθεί ένας ελάχιστος αριθμός ενδιαφερόμενων μελών της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Τότε είχε πρωτοστατήσει το 15 η χώρα μας. Γι' αυτό σας λέω ότι δεν κρίνω εγώ το 10 και μετά σε επίπεδο σημερινής κυβέρνησης Μητσοτάκη. Λέω γενικότερα ότι από το 10 και μετά και με διαφορετικές κυβερνήσεις γίνεται επιτέλους μια σοβαρή προσπάθεια να αποκτήσουμε με σοβαρό τρόπο οργανωμένο κράτος και δημόσια διοίκηση. Θεωρώ ότι δεν είχε γίνει καμία σοβαρή προσπάθεια. Μπορεί να αδικώ λίγο κάποιες περιπτώσεις, αλλά μιλάω γενικά μιλώντας τα προηγούμενα χρόνια και δεκαετίες. Ή τουλάχιστον και όποιες προσπάθειες έγιναν εκεί στις αρχές του 20ου αιώνα, πήγαν πολύ πίσω τα 40 χρόνια 1930 με 1970, 40 χρόνια τα οποία ούτως ή άλλως ξεκινήσαμε πιο αργά λόγω Οθωμανικής κατοχής, μας πήγαν ακόμα πιο πίσω, αντί να ασχολούμαστε με το πώς θα βελτιώσουμε το βιωτικό μας επίπεδο, εξορίες, μακρονήσια, δικτατορίες, εμφύλοι. Για να δούμε λοιπόν εάν και πώς θα μπορέσουν, λειτουργώντας, έχοντας την δυνατότητα να επιχειρούν βραδινές ώρες, να αλλάξουν, αν θα είναι αυτό που λέμε game changers, αν θα αλλάξουν τα όσα μέχρι τώρα γνωρίζουμε για την κατάσβεση πυρκαγιών. Διαφημιστικό διάλειμμα, τραγούδι και συνεχίζουμε με τους ακροατές μας σε 5 με 6 λεπτά.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή Σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

Παραπολιτικά 90,1, πάντα συντονισμένοι, ακούτε ανεμολόγιο μαζί και αυτήν την εβδομάδα. Με το κλείσιμο αυτής της εβδομάδας θα διακόψουμε, θα κάνουμε λόγω καλοκαιρινών αδειών ένα διάλειμμα και θα είμαστε μαζί πάλι με αυτό το ωράριο 7 με 10 με το νέο ραδιοφωνικό πρόγραμμα από Δευτέρα 31 Αυγούστου. Τώρα να δω λίγο κάποια μηνύματα που έχετε στείλει νωρίτερα. Ευχαριστώ πολύ για τις ευχές, κυρία Άννα, και για εσάς ό,τι καλύτερο. Καλησπέρα στον Μιχαήλ, στον Θανάση από το Εγάλαιο, στον Βαγγέλη, στον Κώστα από τα Τρελά Νερά, που με ρωτάει αν είδα που γράφαν στο διαδίκτυο, δεν ξέρω αν ισχύει τώρα, αλλά είδα που γράφουν αυτό που μου λέει και ο Κώστας, ότι ο Άδωνης Γεωργιάδης φοράει κάποια γυαλιά τα οποία έχουν τη δυνατότητα καταγραφής ήχου και εικόνα. Τι είναι αυτά, γράφει, δεν είναι θέμα, πώς την έχει δει James Bond. Είδα κάποια δημοσιεύματα τέτοια στο X. Δεν είδα αν το έχει παραδεχτεί, δεν το ψάξα παραπάνω μετά να δω, το παραδέχτηκε, όντως φοράει τέτοια γυαλιά με τη δυνατότητα καταγραφής ήχου και εικόνας.

Το είδα, Γιώργο, επίσης πολύ σημαντική είδηση με τους στην Ισπανία. Τι συνέβη τώρα? Έχουμε χιλιάδες που φτάνουν πεζοί στον ισπανικό θύλακα Θέουτα, στη Βόρεια Αφρική. Κάνανε λοιπόν έφοδο και είχαμε μία μαζική διέλευση χιλιάδων από το συγκεκριμένο σημείο στην Ισπανία, από το Μαρόκο, που πέρασαν από την... πήδηξαν πάνω από τον συνοριακό φράχτη που χωρίζει την πόλη, την ισπανική πόλη Θέουτα, από το Μαρόκο. Τα μέλη της μαροκινής επικουρικής δύναμης που ήταν αρμόδια για την ασφάλεια στο έδαφος αποσύρονται. Λέει, αμπλέξω εγώ, σου λέει. Και κάλεσε ο επικεφαλής της πόλης την εθνική κυβέρνηση της Ισπανίας, διότι εκεί έχουν μια ομοσπονδία, να κηρύξει κατάσταση έκτακτης ανάγκης λόγω των μαζικών αφήξεων. Αντιμετωπίζουμε, είπε, μια απόλυτη ανθρωπιστική και κοινωνική κρίση. Θα πάει αύριο, δήλωσε ο Υπουργός Εσωτερικών της Ισπανίας, να συναντηθεί εκεί με τις τοπικές αρχές, να δει τι κατάσταση ακριβώς επικρατεί και πώς θα το αντιμετωπίσουν. Πάντως, νωρίτερα το ανώτατο δικαστήριο της χώρας, της Ισπανίας, έκρινε ότι οι μετανάστες που αναχαιτίζονται στη θάλασσα στην προσπάθειά τους να φτάσουν στην Θέουτα ή την Μελίγια δεν μπορούν να επιστρέφονται με συνοπτικές διαδικασίες. Υπάρχει ένα ειδικό συνοριακό απορριπτικό καθεστώς, παρόλα αυτά δεν μπορούν να επιτρέπονται, να επιστρέφονται, συγγνώμη, με συνοπτικές διαδικασίες. Οπότε λογικά θα φωνάζουν και αρκετοί Ισπανοί για την απόφαση του δικαστηρίου τους. Προτίμησα να πάμε με μηνύματα πριν σας δώσω τον λόγο, κύριε Κωνσταντίνε, διότι έμεναν 2 λεπτά για το κλείσιμο της δεύτερης ώρας. Η διακοπή είναι δευτερολέπτων και ξεκινάμε την τρίτη ώρα με εσάς.

0: Πάμε λοιπόν στον κύριο Κωνσταντίνο από την Λακωνία. Γεια σας.
1: Καλησπέρα σας κύριε Αδέση.
0: Καλησπέρα και σε εσάς.
1: Είναι λίγο δύσκολη η περίοδος αυτή και τουλάχιστον σε διαφορά εμάς, χωρίς να υποβαθμίσουμε το γεγονός ότι χαθήκαν άλλοι δύο ανθρώποι γνώρι του καθήκοντος και οι συνθήκες με τις οποίες, υπό τις οποίες επιχειρούσαν ήταν ο λόγος που πήρα είναι και θα το διαπιστώσω στην πορεία αν είναι ουσιώδης ή όχι και εσείς και το, οι ακροατές υπόλοιποι για να θίξουμε κάποια πράγματα τα οποία έχουν μια λογική και μια ουσία που πιστεύω θα την πούν πολύ ενδιαφέρουσα. Είναι λίγο φορτισμένος γιατί με το συμβάν που συνέβη δεν τον γνώριζα τον άνθρωπο εξόψεως μόνο, απλά έτυχε μια εβδομάδα πριν να τον να βρεθώ σε παρέα μαζί του και μου είναι λίγο δύσκολο. Κρατήστε την ιδιότητά μου την ανασχόληση με το ραδιοεραστεχνισμό. Δηλαδή είμαι πιστοποιημένος ραδιοεραστεχνής και έτυχε να παρακολουθήσω όλη τη διαδικασία μέσω σειρμάτου εχθές. Πιστέψτε με, είναι πάρα πολύ δύσκολο για αυτούς τους ανθρώπους. Τρομερά δύσκολο. Δηλαδή, αν θυμηθώ την περίπτωση του Καναντέρ που είχε πέσει στις φωτιές στην Απόλλωνα πριν 10 χρόνια ακριβώς, όταν ακούς το Mayday στον ασύρματο, παγώνεις. Είτε είσαι πολίτης, είτε επιχειρείς. Πόσο μάλλον να πεις που επιχειρούν. Δηλαδή, παγώνεις κυριολεκτικά. Εντάξει, δεν θέλω να το θίξω περαιτέρω. Να είναι ελαφρύ το χρόνο που θα του σκεπάσει. Θα ήθελα να θίξω το θέμα του εθελοντισμού. Επειδή βγήκαν και άλλοι συνακροατές και θίξαν κάποια ζητήματα που έχουν να κάνουν με διάφορους τομείς του εθελοντισμού στους οποίους μπορεί ο απλός πολίτης να έχει μια ενασχόληση και είναι πάρα πολύ αυτοί οι τομείς, πιστέψτε με. Δεν ξέρω αν έχετε συζητήσει με πάρα πολλούς διαφόρων ειδικοτήτων. Είναι ουσιώδης η συμβολή τους. Δηλαδή, όσο ουσιώδης είναι η συμβολή, η συνθήκη της ύπαρξης νερού στην επιχείρηση, άλλο τόσο ουσιώδης είναι και η ύπαρξη απρόσκοπτης ραδιοεπικοινωνίας. Η έλλειψη καθενιάς από τις δύο συνθήκες θα σε κάψει. Συγγνώμη που το λέω τόσο γενικά, θα σε κάψει. Είτε δεν μπορείς να επικοινωνήσεις, είτε δεν έχουν νερό οι συνάδελφοί σου για να σε καλύψουν και να καλυφθούν και οι ίδιοι την ώρα της επιχείρησης, το αποτέλεσμα είναι ένα. Βαδίζεις ολοταχώς προς το δημιουργό. Τόσο κοινικά και τόσο απλά. Είναι απόλυτες συνδίκες και οι δύο. Θα ήθελα να στήσω σε όλους τους ανθρώπους που έχουν σκοπό να ασχοληθούν με τον εθελοντισμό τις εθελοντικές ομάδες διάσωσης, εθελοντές πυροσβέστες. Παράλληλα, αποκτήστε και το πτυχίο του ραδιοεραστέχνη. Διάσωσης εθελοντές πυροσβέστες. Παράλληλα, αποκτήστε και το πτυχίο του ραδιοεραστέχνη.

0: διασώστη, θα πρέπει να έχει μια ιστορική δεύτερη. Οι ασύρματοι έχουν δύο συχνότητες. Πατώντας πάνω ή κάτω το κουμπί, επικοινωνείς σε όποια από τις δύο επιθυμείς εσύ. Λοιπόν, η δεύτερη επικοινωνία, η δεύτερη επιλογή είναι η εσωτερική συχνότητα που μιλάς με τους συναδέλφους. Για να μην παρακολουθήσει το έργο του προσβεστικού σώματος. Και στην πρώτη, στην από πάνω συχνότητα στο καντράν, είναι της προσβεστικής. Για να ακούσει τι γίνεται, γιατί θες να έχεις και επαφή με το. Με τα τεκτενόμενα που γίνονται, δεν είσαι μέσα στη φωτιά, μα είσαι λίγο παράδειπλα ή επικουρικός. Λοιπόν, είναι ουσιώδης σημασίας. Όσοι θέλουν να ασχοληθούν, αν δεν ασχοληθούν με την απόκτηση του πτυχίου του ραδιοεραστέχνη, πιστέψτε με, θα το βρουν μπροστά τους. Δεν γίνεται να δράσεις μέσα σε αυτό το περιβάλλον και να μην έχεις απρόσκοπτη επικοινωνία με τους συναδέλφους. Ξεχάστε το αυτό. Είναι όρος απαράδοτος. Η δεύτερη ανασχόληση παράλληλη, από όσο γνωρίζω τουλάχιστον, είναι έχουνε παράλληλα αποκτούν πτυχία, διασώστη, κάρπα, οι εθελοντές πυροσβέστες. Όλοι αυτοί είναι συμπλεκόμενοι μεταξύ τους, δηλαδή μου στήχει σε άσκηση. Μπορεί να σκεφτεί κανείς ότι έχει προχωρήσει τόσο πολύ η τεχνολογία που όλα γίνονται πολύ εύκολα. Πιστέψτε με. Μόλις αρχίσουν και καίγονται τα πάντα, μόλις αρχίσουν και καίγονται οι κολόνες του ρεύματος, αρχίζει και δημιουργείται πρόβλημα στο πώς θα αντλήσεις νερό τις γεωτρήσεις, η μία συνθήκη που θα σε οδηγήσει στο κάψιμο και πώς θα επικοινωνήσεις. Αν αρχίσουν και πέφτουν οι επικοινωνίες, θα βασιστείς απόλυτα σε σταθμούς πάνω στις κορυφές των βουνών που λειτουργούν με μπαταρίες. Ξέρετε, δες μπαταρίες από το κινητό, κλασικές, μεγάλες ή κάποιες καινούργιες τώρα που είναι για να τροφοδοτήσουν τους πομπούς με τους οποίους επικοινωνούν όλοι αυτοί. Αστυνομικοί, πυροσβέστες, όλοι επικοινωνούν με αυτό το σύστημα. Αν αυτό το πράγμα δεν λειτουργήσει ή για κάποιο λόγο κολλήσει, είναι στο τέλος του Θεού. Αντιλαμβάνεστε τι λέω.
1: Βεβαίως.
0: Είναι. Ο δεύτερος λόγος που θα σε οδηγήσει στο δημιουργό. Μακριά από εμάς, υπό ποια είναι η ώρα. Υπάρχουν πεδία ενασχόλησης για τους ανθρώπους. Εγώ, αν κρίνω την περιοχή τη δική μου, που έχει. Είναι να σε βοηθάει και το αντικείμενο με το οποίο ασχολείσαι.
1: Κύριε Κωνσταντίνη, σας διακόπτω λόγω, όπως είπαμε, όταν έχουμε ανθρώπους που μπορούν να μας ενημερώσουν. Για την ειδησιογραφία δίνουμε προτεραιότητα. Όπως έχουμε στην άλλη την άκρη της τηλεφωνικής γραμμής, και τον ευχαριστώ πάρα πολύ, τον κύριο Γιώργο Τσαπάκο. Είναι ο Αντιπεριφερειάρχης Πολιτικής Προστασίας Κρήτης και είναι ο άνθρωπος ο οποίος έχει ίσως την πληρέστερη εικόνα του μετόπου και του πεδίου. Καλησπέρα, κύριε Τσαπάκο.
2: Καλησπέρα και σας και στους ακροατές μας.
1: Πού σας βρίσκουμε και τι εικόνα έχετε αυτή τη στιγμή?
2: Στο πεδίο είμαι ουσιαστικά. Η κατάσταση θα ακολουθεί να είναι δύσκολη. Είμαστε όμως λίγο καλύτερα σε σχέση με χτες και σήμερα το πρωί. Λίγο καλύτερα. Έχουμε αναζωπυρώσεις.
1: Ναι.
2: Έχουμε πολλές εστίες οι οποίες μπορούν να δημιουργήσουν αναζωπυρώσεις. Έχουμε έντονους ανέμους ακόμα. Και δυστυχώς, σύμφωνα με την Εθνική Μετεωρολογική Υπηρεσία, θα συνεχίσουμε αυτό το Σάββατο από ό,τι φαίνεται.
1: Συγκρατημένη αισιοδοξία όμως ότι τα μέτωπα έχουμε. Είναι λίγο πιο.
2: Είναι λίγο διαφορετικά σε σχέση με χθες κάνω.
1: Θα πετάξουν αύριο ένα αέρια μέσα, θα επιχειρήσουν, κύριε Τσαπάκο?
2: Και σήμερα επιχειρήσαν το πρωί, δυστυχώς δεν τα καταφέραν. Δηλαδή με το πρώτο φως της ημέρας τα εναέρια που έχουμε, γιατί έχουμε 4 εναέρια στο νησί, τα οποία θα ανέμουν μόνιμα, σηκώθηκαν και σήμερα το απόγευμα ξανά επιχειρήσαν, αλλά δυστυχώς δεν γινόταν.
1: Αύριο?
2: Αύριο θα επιχειρηθεί εκ νέου. Επίσης, αύριο περιμένουμε δυνάμεις από την Υπηρετική Ελλάδα για να ενισχύσουν τις πήγες δυνάμεις οι οποίες επιχειρούν από χτες ασταμάτητα.
1: Έχουν εξαντληθεί. Δεν μπορούν να.
2: Είναι λογικό, είναι ανθρώπινο αυτό.
1: Ναι.
2: Έχει δοθεί τιτάνια μάχη. Πραγματικά και θέλω στη σκιά της απώλειας των δύο πυροσβεστών που χάσαμε χτες και θέλω να εκφράσω και από το βήμα που μου δίνεται ελεγγνώμη στην επιτρία της οικογένειας στο προσβεστικό σώμα. Παρ' όλα αυτά οι άνθρωποι του προσβεστικού σώματος που είναι ο κεντρικός βραχιώνας της πολιτικής προστασίας

0: παλεύουν ασταμάτητα μαζί με όλους τους υπόλοιπους φυσικά, τους εθελοντές, τους υπόλοιπους εμπλεκόμενους της πολιτικής προστασίας.
1: Οπότε απλώς ελπίζουμε σε κάποια βελτίωση του καιρού και με την ενίσχυση που θα έρθει να είναι μια καλύτερη ημέρα ή...
0: Η αυριανή, ναι.
1: Ένα μέτωπο που ήταν πριν δύο πυρκαγιές που κινόντουσαν, ίσως να ενωνόντουσαν, υπάρχει ακόμα μια φοβία?
0: Όχι. Είναι διαφορετικά τα πράγματα. Έχουμε αναζωπηρώσει το νότιο τμήμα του Ρεθύμνου, του Δήμου Αγίου Βασιλείου, στην περιοχή συγκεκριμένα της Τριόπετρας, του Αγίου Παύλου και της Αγίας Παρασκευής. Εκεί έχουμε αναζωπηρώσει, εκεί τώρα έχουμε δώσει βάρος αυτή τη στιγμή που μιλάμε. Πιστεύω κατά τη διάρκεια της νύχτας θα πάμε λίγο καλύτερα.
1: Εντάξει κύριε Τσαπάκο, μη σας καθυστερώ άλλο. Ευχαριστώ που βρήκατε λίγο χρόνο να μας ενημερώσετε.
0: Και εγώ σας ευχαριστώ. Καλή συνέχεια.
1: Και σε εσάς. Ο κύριος Γιώργος Τσαπάκος είναι ο αντιπεριφερειάρχης πολιτικής προστασίας Κρήτης. Ευχαριστώ πολύ την Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο που μπόρεσε και τον βρήκε, και την Κατερίνα Πλατή που είχε την δημοσιογραφική επιμέλεια νωρίτερα. Και μου έλεγε μάλιστα η Κατερίνα Πλατή ότι είναι από τους ανθρώπους που έχει, λόγω και της ιδιότητάς του και της θέσης του, αλλά και του ιδίου, την πλήρη εικόνα του μετόπου και του πεδίου. Τον ευχαριστούμε πάρα πολύ. Δεύτερος καλεσμένος που μας μιλάει για συγκρατημένη αισιοδοξία. Εννοείται ότι το κρατάμε και ελπίζουμε ότι θα ισχύει και δεν θα είναι μέχρι το Σάββατο, αλλά νωρίτερα πιο διαχειρίσιμη η κατάσταση. Τώρα, σας διέκοψα, αλλά είχα πει, οπότε είχε τύχει και με άλλους ακροτές πριν, όταν υπάρχει επικαιρότητα, ειδησιογραφία, βεβαίως. Σας ακούμε και πάλι, αγαπητέ.
2: Ναι, όπως προέλεγα, το ζήτημα των ραδιοεπικοινωνιών είναι ουσιώδης σημασίας. Δηλαδή, να φανταστείτε ότι αυτοί οι άνθρωποι επικοινωνούν μέσα σε χαράδρες, ρέματα, όπου μπορεί να φανταστεί κανείς, είσαι υψώματα, λόφους, κάτω όταν είσαι χαμηλά, δεν έχουν λήψη ασύρματοι. Δεν έχουν λήψη, δηλαδή δεν μπορείς να έχεις πομπούς αναμετάδοσης, οι οποίοι είναι πολύ εξειδικευμένα μηχανήματα, έτσι, και θέλουν και συντήρηση, θέλουν σε κάθε κορφή βουνού. Μην φανταστείτε, σε μια περιοχή όπως είναι η Λαγωνία, αν θα έχει 3-4 και είναι από τις πολύ καλά καλυμμένες. Αλλά είναι τα εδαφικά ανάγλυφα τέτοια εδώ πέρα, που έχει τυφλά σημεία σε 500.000 σημεία, 500.000 μεριές. Δεν βγάζει άκρη. Και αναγκάζεσαι και καταφεύγεις και στο τηλέφωνο καμιά φορά. Και αν πιάνει και αυτό, γιατί δεν πιάνει και όλες και τα τηλέφωνα. 98% κάλυψε λίγο Κοσμοτέ, αλλά να φανταστείτε ότι το 98% τα ακούμε βερεσέ. Είστε δηλαδή. Είναι η συγκυρία, είναι τι σου γράφει. Δηλαδή, μπορεί να τύχει σε ένα σημείο που για λίγο να μην έχει λήψη και να αποκτήσει μεγάλο, πολύ σοβαρό πρόβλημα και να τεθεί σε πολύ μεγάλο κίνδυνο. Ένα άλλο σημείο που μου έκανε εντύπωση και τέτοια και το διάβαζα σήμερα το πρωί όσον αφορά τη χρήση των εναέριων μηχανημάτων για κατάσβεση. Και εμένα μου είχε δημιουργηθεί απορία, γιατί αν λάβει κανείς αεροπόρος, δεν είμαι βέβαια έτσι, αλίμονο, αλλά έχοντας γνώση των τεχνικών χαρακτηριστικών των NVGs που χρησιμοποιούν τα εναέρια μέσα, να σκεφτείτε ότι ενισχύουν το αστερικό φως κάπως 100.000 φορές. Μιλάμε τώρα για σημειακές πηγές που είναι κατοικοποιητές στον ουρανό. Όταν έχεις μια ευαισθητική πηγή φωτός, όπως είναι μια φωτιά στα 1000 μέτρα και στα 2 χιλιόμετρα μακριά σου, δεν νομίζω ότι υπάρχει δυνατότητα. Θα τυφλωθείς, δηλαδή. Δεν υπάρχει περίπτωση να μην τυφλωθείς. Μου φαίνεται λίγο, από όσα έχω διαβάσει, γιατί έχω διαβάσει μια εκτενή βιβλιογραφία, είναι πολύ δύσκολο. Ακόμα και τα 5-15 τα Καναντέρ, τα καινούργια, τα Viking, δεν έχει οριστικοποιηθεί το πώς θα χρησιμοποιούν τη νυχτερινή πλοήγηση και όραση. Πλοήγηση υπάρχει. Υπάρχει συστήματα αυτοματοποίησης, ψηφιακή αυτόματη πιλότη. Αλλά το θέμα της πλοήγησης της οπτικής είναι ένα ζήτημα που δεν το έχουν δει. Τα Night Vision Google τα χρησιμοποιούν για να βομβαρδίζουν στο διαβόλου τη μάνα και δεν βλέπουν καν την έκρηξη την ώρα που θα γίνει. Άρα είναι τελείως διαφορετικές συνθήκες. Διάβαζα όμως ότι έχει πιστοποιήσει ένα σύστημα μια ελληνική εταιρεία στα πλαίσια της συνεργασίας της με την Protection Civil τη Γαλλική για τα H214. Και από ό,τι κατάλαβα το έχουν πιστοποιήσει. Και παρέπεπε και ένα σύνδεσμο που έλεγε ότι έχει σταθεροποιήσει τέσσερις άξονες αυτόματο πιλότο, Night Vision Goggles κτλ. Αλλά και αυτό δύσκολα θα μπορέσει να, να πιστοποιηθεί να λειτουργεί σε αεροπλάνα.
1: Μάλιστα.
2: Το πιο πιθανό είναι να μπορέσει να γίνει με τα ελικόπτερα, τα οποία όμως έχουν λόγω απαιτητικών χαρακτηριστικών μεγάλη ευπάθεια σε ανέμους και σε χρήστη νύχτα. Μην ξεχνάμε ότι οι κορυφογραμμές είναι γεμάτες ανεμογεννήτριες. Περνάνε καλώδια υψηλής τάσης, δηλαδή αυτά τη νύχτα. Εδώ τη μέρα δεν μπορείς να τα αποφύγεις. Τα αποφύγεις τη νύχτα, δεν τα βλέπεις. Έχουν κάποια σημάνσεις σαν κάποια διαστήματα, κάθε 100-200-300 μέτρα νομίζω, κάποια φωτάκια, αλλά είναι πολύ δύσκολο το περιβάλλον που καλούνται να, να λειτουργήσουν αυτοί οι άνθρωποι και είναι πάρα πολύ δύσκολη. Δηλαδή μου φαίνεται πολύ απατηλό όνειρο να μπορέσει να λειτουργήσει τη νύχτα. Τώρα αυτά τα Firehawk που λένε τα S-70 έχουν πιστοποιηθεί για αυτή τη δουλειά, τα έχουν παραγγείλει οι Αμερικάνοι στην, στην Καλιφόρνια, έχουν υπηρεσίες 28 κομμάτια φτιάξει. Τι είναι τα μόνα που είναι επιχειρησιακά τη νύχτα αυτή τη στιγμή και δεν ξέρω με ποιο τρόπο.
1: Ωραία, θα το δούμε στην πράξη. Καταλαβαίνω όμως.
2: Πάντως, καλό θα είναι ο κόσμος να αρχίσει να ασχολείται λίγο παραπάνω με τον αρθολογισμό.
1: Καλό θα είναι, ναι, και καλό το αναφέρει.
2: Ναι, σε πολλά επίπεδα, όχι μόνο στους εθελοντές πυροσβέστες και στους διασώστες και στους ραδιοραστέχνες. Είναι πάρα πολλά τα πεδία, δεν είναι ένα. Οι ανάγκες είναι τεράστιες. Δηλαδή, ένας κρατάει τη μάνικα και από πίσω κουβαλάνε σωλή είναι 10. Φανταστείτε πώς λειτουργεί το σύστημα. Δεν είναι δηλαδή, δεν είναι απλό. Σε αυτοί οι ανθρώποι πρέπει να είσαι αποφασισμένος ότι θα λειτουργήσει υπό καθεστώς πίεσης και κράτης θερμοκρασίας. Δηλαδή αυτά που φοράς, τους βλέπεις έτσι όπως είναι εντυμένοι και λες Παναγία μου που πάνε. Είναι μαύροι και σπούρο μπλε και φοράνε επενδύτες, κράνη, γάντια, μπότες που είναι σε όβαρες. Πολύ δύσκολα μπορείς να κινηθείς μέσα σε ρίζα τα εδάφη και να κουβαλάς και εξοπλισμό πάνω. Οι συνθήκες είναι τραγικές.
1: Πρέπει να κάνουμε επίλογο.
2: Όποιος ασχοληθεί πρέπει να είναι αποφασισμένος να αφήσει γυναίκα, παιδιά, αγκόμενα, φίλους πίσω για πολύ μεγάλα χρονικά διαστήματα.
1: Έγινε, πρέπει να κάνουμε έναν επίλογο.
2: Καλά να περάσετε στις διακοπές σας και ευχαριστούμε να, να είναι ευχάριστα τα νέα από εδώ και πέρα.
1: Μακάρι.
2: Και να μην κυβερνούν ανθρώποι.
1: Μακάρι, ευχαριστώ πολύ. Μακάρι. Ωραίο το μήνυμά σας περί εθελοντισμού. Να είστε καλά. Περάσαν τόσα, ακόμα δεν με συμπαθεί η γυναίκα σας, κύριε Βαγγέλη. Λοιπόν, μου έστειλε η Ολίβια εδώ σχετική ειδησιογραφία που απάντησε ο... γιατί σας είπα, είδα τις αναρτήσεις για τα γυαλιά του Υπουργού Υγείας, του Άδωνη Γεωργιάδη. Αλλά δεν είδα ο ίδιος τι απάντησε. Παραδέχθηκε ότι όντως είναι τα γυαλιά με τα δύο. Τα αγόρασε ο ίδιος, είπε, 600 ευρώ σε επισκέψεις του στη Λίμνο και στη Λέρο. Αλλά ήταν πολύ επικριτικός στις κατηγορίες για παράνομη καταγραφή. Εγώ δεν ξέρω το μεταξύ ότι υπάρχουν αυτά τα γυαλιά. Ενδιαφέροντα ακούγονται. Με τεχνητή νοημοσύνη... Έχουν δυνατότητα βιντεοκλήσεων, καταγράφουν με κάμερα όσα βλέπει ο χρήστης κτλ. Λέει όμως ο ίδιος ότι είναι συμβατά με το GDPR και σε ευκρινές σημείο υπάρχει ένα λαμπάκι το οποίο όταν καταγράφει ανάβει. Οπότε κανείς δεν μπορεί να σε καταγράψει κρυφά γιατί είναι σε ευκρινές σημείο. Επίσης είπε αν κάποιος πάει να καλύψει το λαμπάκι, αυτός δηλαδή που τον καταγράφεις, σταματάει η εγγραφή. Άρα είπε δεν γίνεται μυστική και παράνομη εγγραφή. Και επίσης είπε υποκρισία γιατί εκεί που ήμουνα ήταν οι κάμερες, οι τηλεοπτικές και τα τοπικά sites και κατέγραφαν τα πάντα και κάποια έκαναν και ζωντανή μετάδοση. Άρα τέλος πάντων ήταν πολύ επικριτικός με το θέμα γιατί δεν τους νοιάζει λέει η Κωνσταντοπούλου. Εκεί δεν τους νοιάζει που σηκώνει το κινητό της κάθε τρεις και λίγο και καταγράφει όποιον θέλει χωρίς συνένεση. Τα καταγράφει και τα δημοσιεύει. Για την Κωνσταντοπούλου δεν λέτε κάτι. Εμένα που ούτε καν το έκανα και μου λέτε τι υποκρισία είναι αυτή με τους αριστερούς και τέτοια. Αυτή είναι η απάντηση του Άδωνη Γεωργιάδη. Θα τα φοράω, είπε, όχι για καμία εγγραφή σε, χωρίς να γνωρίζει ο όποιος απέναντί μου ότι κάνω εγγραφή, αλλά διότι μου προσφέρουν, συμβάλλουν, είπε, και στην προσωπική μου ασφάλεια. Σε λίγο με επόμενους ακροατές είστε συντονισμένοι στα παραπολιτικά 90,1. Είμαστε στα 20 λεπτά μετά τις 9 η ώρα εδώ στην πατρίδα για εσάς που μας ακούτε από το εξωτερικό. Βράδυ 5ης 30 Ιουλίου. 33ο λεπτό της αναμέτρησης ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Η αναμέτρηση είναι ακόμα στο 0-0.

σε λίγη ώρα, 9:30, θα ξεκινήσει και η αναμέτρηση για το conference του ΠΑΟΚ, είναι για το Europa, του Παναθηναϊκού με την Πάξη. Είχε κερδίσει εκτός έδρας 2-1 ο Παναθηναϊκός. Ουγγρική είναι η Πάξη. Οπότε θα ενημερώσω μέχρι τις 10 και για τα δύο αποτελέσματα και μετά ούτως ή άλλως στις 10 κλείνει το ανεμολόγιο και συνεχίζεται με τον Μάνο Τσιλιμίδη. Θα πάμε σε ένα τραγούδι και μετά θα ανοίξουμε πάλι τηλεφωνικές γραμμές. Θέλω να υπενθυμίσω τους συντελεστές. Είναι ο Νίκος Πισμπίκης στη ρύθμιση του ήχου, η Ειρήνη Λεγάκη στο τηλεφωνικό κέντρο. Νωρίτερα και μας βοήθησε πάρα πολύ με καλεσμένους για τα θέματα των πυρκαγιών η Κατερίνα Πλατή στη δημοσιογραφική επιμέλεια, στην μουσική επιμέλεια ο Θανάσης Βούτσινος, στο μικρόφωνο ο Κωνσταντίνος Λαβίθης. Μουσικό διάλειμμα λοιπόν 4 λεπτών και συνεχίζουμε.

Έχει πολύ πλάκα. Εδώ μου το έχει στείλει ο Γιώργος από το Άι Εφημερίδα. Όπου επίτηδες έγινε αυτό που λέμε viral. Πολύ δημοφιλή στο διαδίκτυο. Καθηγητής στις Ηνωμένες Πολιτείες έστησε παγίδα στους φοιτητές του για να βρει ποιοι έκαναν την εργασία τους με τεχνητή νοημοσύνη. 32 από τους 35, παιδιά. 32 από τους 35 έκαναν το ίδιο ακριβώς λάθος. Δηλαδή, μιλάμε για τρομερές υπερβολές.

Jason Gibson το όνομά του, είναι καθηγητής ιστορίας σε πανεπιστήμιο στο Mississippi. Στο Mississippi, το πανεπιστήμιο του Mississippi, τέλος πάντων δεν έχει τώρα σημασία. Και έστειλε την εργασία στους φοιτητές με email, στείνοντας την παγίδα με έναν τρόπο που όποιος φοιτητής αντέγραφε το κείμενο σε εργαλείο τεχνητής νοημοσύνης θα έδινε την εντολή στο εργαλείο να ακολουθήσει μία συγκεκριμένη απάντηση. 32 λοιπόν από τους 35 του φοιτητές συμπεριέλαβαν, η απάντηση ήταν Μαδαγασκάρι, που δεν είχε καμία σχέση με το θέμα της εργασίας. Το θέμα της εργασίας ήταν η βιομηχανική επανάσταση. Έβαλε επίτηδες δηλαδή κάτι τόσο κραυγαλαία λανθασμένο. Τι σχέση έχει η Μαδαγασκάρη με τη βιομηχανική επανάσταση? Ο άνθρωπος την ψηλιάστηκε, όπως είπε, στη διάρκεια ενός ταχύρυθμου θερινού μαθήματος, ότι πολλοί από τους φοιτητές του χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη στα γραπτά τους. Και παρατήρησε ότι ο τρόπος γραφής διέφερε από το πώς εκφραζόντουσαν στην τάξη. Δεν μπορεί κάποιος να μου μιλάει με έναν συγκεκριμένο τρόπο στην τάξη και ξαφνικά στο γραπτό του να είναι τόσο διαφορετικός ο λόγος του. Έντονη διαφορά. Οπότε αποφάσισε να εφαρμόσει την παγίδα του. Αυτό που δεν περίμενε ο άνθρωπος ήταν ο αριθμός των φοιτητών που χρησιμοποιούσαν την τεχνητή νοημοσύνη. Εν τω μεταξύ, ο τρόπος με τον οποίο έδινε αυτές τις λανθασμένες απαντήσεις η ψηφιακή νοημοσύνη κατέληγε σε παντελώς παράλογες προτάσεις. Δηλαδή δεν μπαίναν καν στη διαδικασία να διαβάσουν λίγο την εργασία που... Κάτσε να διαβάσω λίγο τι μου έγραψε η τεχνητή νοημοσύνη. Όπως την έγραφε την παρέδιδαν, ας πούμε. Υπήρχαν απαντήσεις του τύπου, τις διαβάζω τώρα έτσι: το μοβ ποδήλατο της Μαδαγασκάρης ψιθυρίζει στο ταβάνι. Ή η Μαδαγασκάρη φόρεσε μια φρυγανιέρα σε αγώνα μπάσκετ. Αυτά κάνουν τον Μπρετόν, τον Νταλή, τους σειραλιστές να θαυμάζουν, να υποκλίνονται, να λένε γιατί δεν τα σκεφτήκαμε εμείς. Η Μαδαγασκάρη φόρεσε μια φρυγανιέρα σε αγώνα μπάσκετ. Και το μοβ ποδήλατο της Μαδαγασκάρης ψιθυρίζει στο ταβάνι. Μιλάμε για τρέλα και παράνοια τώρα. Δεν περίμενε λοιπόν, απογοητεύτηκε, τον τόσο μεγάλο αριθμό. Περίμενα, λέει, ότι θα ήταν 9-10 φοιτητές στους 35 και διαπίστωσα, λέει, ότι ήταν σχεδόν το 90%. 32 και περίμενα 10 και λιγότερους. Αν είναι δυνατόν.

0: Πάμε να δώσουμε το λόγο στον κύριο Βασίλη από το Σικάγο. Ελάτε, κύριε Βασίλη.
1: Καλησπέρα, Κωνσταντίνε. Τι κάνεις?
0: Καλά είμαι, κύριε Βασίλη. Εσείς πώς είστε?
1: Καλά. Ας τα λέμε καλά. Γιατί είναι η προτελευταία μέρα πριν τον πάτε και διακοπές. Πήρα τηλέφωνο να σου ευχηθώ να έχεις καλές διακοπές, να περάσεις καλά εσύ και η οικογένειά σου και να επανέλθεις με πιο δύναμη, με πιο ένεργη που λέμε.
0: Πώς είστε εσείς? Εσείς πώς είστε, λέω? Καλά?
1: Καλά, καλά.
0: Τα βασικά, τα βασικά είναι καλά, τα άλλα τα βρίσκουμε.
1: Τα βασικά καλά είναι. Τα βασικά καλά είναι.
0: Αυτό.
1: Θα κατέβω στην Ελλάδα, πέρα στις ελιές, όχι τώρα το καλοκαίρι. Και εύχομαι να κατέβω. Έχουμε την αδερφή μου άρρωστη, τέλος πάντων. Λοιπόν, γι' αυτό σε πήρα τηλέφωνο επί τούτου. Θα σου ευχηθώ καλές διακοπές. Και ό,τι επιθυμείς με την οικογένειά σου. Θα σε ρωτήσω ένα άλλο πράγμα. Έχεις διαβάσει Τσιφόρο,
0: Έχω ακουστά, όχι, δεν θα έλεγα ότι είμαι τόσο γνώστης του Τσιφόρου.
1: Όχι. Θα ήθελα, δεν είμαι εκεί, αλλά θα ήθελα να σου κάνω δώρο ένα βιβλίο του Τσιφόρου, οι άνθρωποι πίσω από τα κάγκελα. Αξίζει τον κόπο να το διαβάσει.
0: Οι άνθρωποι, ποιο μας προτείνεται? Οι άνθρωποι πίσω από τα κάγκελα.
1: Είναι δύο, είναι πολλά. Άνθρωποι και ανθρωπάκια και ο κόσμος πίσω από τα κάγκελα.
0: Γιατί μας το προτείνετε αυτό?
1: Γιατί μια φορά είχες μια εκπομπή που μίλαγε ένας φυλακισμένος που είχε κάνει φυλακή και σπέλεγε πράγματα τα οποία δεν τα ήξερε. Και αξίζει τον κόπο να τα μάθεις πώς ζει ο άνθρωπος των φυλακών μέσα. Γιατί ο Τσιφόρος για να γράψει το βιβλίο αυτό είχε πάει μέσα στη φυλακή, είχε ζήσει μέσα στη φυλακή με τους φυλακισμένους και από εκεί έγραψε το βιβλίο αυτό. Είναι πάρα πολύ ενδιαφέρον. Όταν θα έχεις time στις διακοπές, αξίζει τον κόπο, κατ' εμέ. Είναι καλό, μαθαίνει, τίποτα το ιδιαίτερο. Δεν έχει να κάνει με πολιτικά και με τα σημερινά πράγματα. Πιστεύω ότι ο Τσιφόρος είναι πάντα επίκαιρος για μένα. Δεν υπάρχει συγκεκριμένο αυτό. Αξίζει τον κόπο. Εάν έχεις χρόνο ελεύθερο. Αυτά.
0: Εντάξει, κύριε Βασίλη μου. Πολύ καλή. Πάντα μου αρέσει να προτείνουμε μεταξύ μας έτσι.
1: Το πρόβλημα βιβλία. Με τον Τσιφόρο είναι. Το πρόβλημα με τον Τσιφόρο είναι. Άμα τον αρχίζεις να το διαβάζεις, δεν θες να το τελειώσεις. Γιατί τα γράφει τόσο ωραία, τόσο παραστατικά, που είναι πάντα ενδιαφέροντα. Τότε, αλλά και και σήμερα, μετά από τόσα χρόνια.
0: Η γραφή είναι ένα πολύ ιδιαίτερο ταλέντο που έχουν κάποιοι άνθρωποι. Όλοι μπορούμε να γράψουμε, αλλά να γράψουμε με ωραίο τρόπο που να καθυλώνει και να το έχουν λίγοι. Αλλιώς θα ήμασταν όλοι συγγραφείς.
1: Μπράβο. Ο Τσιφόρος ήταν ένα από αυτούς, ο οποίος με μία και μόνο λέξη έλεγε πολλά πράγματα.
0: Εντάξει.
1: Δεν έχουν αυτό το χάρισμα πολύ. Τώρα η σημερινή άρση παίρνω. Λοιπόν, σου εύχομαι ό,τι καλύτερο.
0: Να είστε καλά.
1: Πάρτε το βιβλίο και εγώ όταν κατέβω θα σου δώσω τα λεφτά, τα πληρώσω. Αν δεν πιω καλαμπούρι κάνω. Anyway.
0: Ξέρω, καταλαβαίνω πώς το λέτε.
1: Okay.
0: Χάρηκα που τα είπαμε, είχε και καιρό και να είστε πάντα καλά, ναι. Κύριε Βασίλη. Ο φίλος σας ο Στάθης τι κάνει από το Σικάγο?
1: Ο Στάθης τώρα τελευταία δεν τον έχω δει.
0: Και εγώ δεν γι' αυτό λέω, καλά είναι?
1: Καλά είναι, αλλά δεν ερχόταν εδώ στο μαγαζί μου, αλλά για κάποιο λόγο τελευταία δεν έχει έρθει. Θα τον πάρω τηλέφωνο, να τον ρωτήσω γιατί.
0: Έχει εκλογές τώρα και διαχωρίζει σε λίγο, όχι σε λίγο, την άνοιξη είπαμε. Δεν με ακούτε που σας το λέω.
1: Καλά.
0: Ναι, και θα διαχωρίσει λίγο, θα κόψει λίγο.
1: Ναι, είναι ενδιαφέρον τύπος. Καλός άνθρωπος.
0: Αυτό είναι το σημαντικό.
1: Βεβαίως, καλός άνθρωπος, ενδιαφέρον. Ναι. Αξίζει τον κόπο να είσαι φίλος του, θα έλεγα.
0: Πολύ ωραίο που το λέτε, πολύ ωραίο. Να είστε καλά, κύριε Βασίλη μου, καλή συνέχεια.
1: Χάρηκα.
0: Και εγώ χάρηκα πολύ.
1: Και και καλές διακοπές και στο επανίδυν φέρε.
0: Να είστε καλά, με το καλό.
1: Επανακούει.
0: Επανακούει βεβαίως, είναι λόγω ραδιοφώνου το επανακούει είναι το, το σωστό. Και είναι ο κύριος Στάθης από το Σικάγο και ο κύριος Βασίλης. Ο κύριος Βασίλης είναι δεξιός, ο κύριος Στάθης αριστερός. Γι' αυτό σας λέω, είναι ωραίο όμως που έχουν πολύ καλή γνώμη ο ένας για τον άλλον. Γιατί οι απόψεις τους διαφέρουν πάρα πολύ. Αλλά μια περίοδο είχα αυτό το ερωτηματικό, αυτή την απορία. Μετράνε οι πολιτικές θέσεις ή οι απόψεις και ο χαρακτήρας ή οι αξίες ενός ανθρώπου περισσότερα, ρε παιδί μου. Και είναι προφανές το δεύτερο. Γι' αυτό και βλέπεις ανθρώπους που ψηφίζουν το ίδιο κόμμα και δεν μιλάνε μεταξύ τους, και ανθρώπους που ψηφίζουν διαφορετικά κόμματα και είναι αδερφικοί φίλοι. Αλίμονο. Το πολύ πρόχειρο που βρήκα στα δύο που πρότεινε του Τσιφόρου, το «Άνθρωποι και ανθρωπάκια» και το «Παραμύθια πίσω από τα κάγκελα» ο κύριος Βασίλης, το «Άνθρωποι και ανθρωπάκια» είναι μια συλλογή από ευθυμογραφήματα που διαχωρίζει τους πραγματικούς ανθρώπους, τους ντόμπρους, από τα ανθρωπάκια, δηλαδή τους μικροπρεπείς, τους κόλακες, τους συμφεροντολόγους, στην μεταπολεμική Αθήνα, σατυρικό, όπως είναι το κλασικό σατυρικό ύφος του Τσιφόρου. Και το δεύτερο, το «Παραμύθια πίσω από τα κάγκελα», είναι ιστορίες ανθρώπων που κατέληξαν στη φυλακή για μικρά αδικήματα, χρέη, απάτες. Δεν τους κρίνει αυστηρά αυτούς ο Τσιφόρος, τους δείχνει κατανόηση ότι είναι και το ανθρώπινο λάθος, επαναλαμβάνω, γιατί δεν λέει είναι φυλακή άρα κρίνονται αυστηρά, είναι φυλακή, είναι μικρά όμως τα αδικήματα. Οπότε τους δείχνει κατανόηση και αναδεικνύει ο Τσιφόρος, αυτός είναι ο στόχος του τέλος πάντων, ότι και η ίδια κοινωνία εγκλωβίζει τους ανθρώπους σε δικές της συμβάσεις, δηλαδή ότι δεν είναι και τόσο με την έννοια της ιδέας της δικαιοσύνης, δεν είναι και τόσο αδίκημα αυτό που έκανε ο συγκεκριμένος και κλείστηκε φυλακή. Το κρίνει η κοινωνία ως αδίκημα, αλλά δεν είναι κάποιος φόνος, ας πούμε, που αντικειμενικά λες, ναι, εδώ έκανες κάτι κακό. Ωραίο, ωραίο, κύριε Βασίλη.

Έχουμε ημίχρονο στο ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου. Άνοιξε το σκορ ο ΠΑΟΚ με γκολ του Κωνσταντέλια στις καθυστερήσεις του πρώτου ημιχρόνου. Οπότε ΠΑΟΚ Δυναμό Κιέβου είναι 1-0. Ξεκίνησε πριν από 10 λεπτά και ο αγώνας Παναθηναϊκός Πάξη είναι στο 0-0, στο 11ο λεπτό. Θέλω να πειράξω τον κύριο Βασίλη από τα Μέγαρα, ο οποίος ελπίζω να είναι στην ακρόαση. Και θέλω να τον πειράξω διότι ο κύριος Βασίλης από τα Μέγαρα μου έστειλε τις προάλλες, και από την αρχή τον πείραζα, ένα μήνυμα του τύπου μετά την προηγούμενη εβδομάδα, μετά την πρώτη αναμέτρηση με τη Δυναμό Κιέβου, που έγραφε για μένα παίχτης Κωνσταντέλιας δεν υπάρχει πια. Και το έλεγα τι είναι. Και θα σας πειράξω λέγοντάς σας, κύριε Βασίλη, ότι πώς έλεγε ο Γεωργίου, που έλεγε πάρε μια κατσαρόλα, βράσε νερό, ρίξε μια μπάλα μέσα και άνοιξε το καπάκι να πάρεις μυρωδιά, κάπως έτσι το λέγε νομίζω ο Γεωργίου. Πάρτε καζάνι μεγάλο και ρίξτε πολλές μπάλες μέσα και παίξτε και ο ίδιος μέσα. Πώς είχε πέσει ο Βελίξ μέσα στον Μέλανα Ζωμό, όχι στο Μέλανα Ζωμό, στο μαγικό Ζωμό που είχαν οι Ιδρύδες, Μέλανα Ζωμό στον Σπαρτιατών, μπερδεύτηκα. Το λέω και λίγο χιουμοριστικά, όχι επειδή είναι ΠΑΟΚ. Πρέπει να καταλάβουμε ότι είναι ο μεγαλύτερος Έλληνας ποδοσφαιριστής που έχει υπάρξει. Δεν μπορεί καν να συγκριθεί. Μη μου το συγκρίνετε τώρα με εποχές που λέτε ότι μίλαγαν τις μπάλας και τις μάγευαν. Αν βάλεις τους ανθρώπους που παίζαν ποδόσφαιρο τη δεκαετία του 60, του 70 σε σημερινές συνθήκες, δεν θα αντέξουν 15 λεπτά. Ο μόνος λόγος που τον Κωνσταντέλια δεν θα τον μάθει όλος ο πλανήτης είναι λόγω δικών του επιλογών και αποφάσεων. Κακός είναι δικές του. Εάν ο Κωνσταντέλιας, ας πούμε, είχε τη λογική ότι θα ανοίξω τα φτερά μου και θα φτάσω όπου μπορώ να φτάσω ποδοσφαιρικά, που φανταστείτε ότι θα τον είχε πάρει ήδη και θα τον είχε δουλέψει άλλο προπονητικό team, όχι του ΠΑΟΚ, άλλη ομάδα προπονητών, όχι της Τούμπας, οπότε και η δουλειά που θα είχε γίνει πάνω του θα ήταν σε ένα πολύ πιο υψηλό επίπεδο. Θα μιλάγαμε για παίχτη που θα τον... πώς βλέπουν τώρα... Δεν λέω δίπλα στον Γιαμάλ, αλλά σε αυτές τις κατηγορίες. Και δεν το λέω επειδή είναι ΠΑΟΚ. Και είναι και δύσκολο. Δεν έχουμε ταλέντο στους ποδοσφαιριστές. Πρέπει να το καταλάβουμε αυτό. Δεν είναι η κλίση μας ως χώρα το ποδόσφαιρο. Δεν παράγουμε ποδοσφαιριστές. Δεν υποτιμώ. Αλλά δεν είναι το πόλο, το μπάσκετ, ακόμα και το βολέι. Οπότε κύριε Βασίλη μου, θα σας έλεγα λίγο να το ξανασκεφτείτε. Και για τους φίλους άλλων ομάδων, οι όποιες συγκρίσεις δικών σας νέων παιδιών με Κωνσταντέλια, το καταλαβαίνετε ότι είναι ποδοσφαιρική ερωσιλία. Είπαμε, ο καθένας υποστηρίζει την ομάδα του, αλλά κάπου να έχουμε και ένα αντικειμενικό μέτρο σύγκρισης. Και σταματάω εδώ για να πάμε σε ένα διαφημιστικό διάλειμμα και να επιστρέψουμε με τον Life Coach.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
2: Σοβαρά τώρα. Άλλο ένα site για το αυτοκίνητο?
3: Όχι άλλο ένα site για το αυτοκίνητο. Ένα άλλο site για το αυτοκίνητο. motorone.gr. Η άλλη άποψη για το αυτοκίνητο.
2: motorone.gr. Μπες τώρα και δες.
4: Μείνετε συντονισμένοι. Ακολουθεί ο Μάνος Τσιλιμίδης.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Συγγνώμη για την καθυστέρηση. Αλλά ο Νίκος Πισμπίκης είναι Ολυμπιακός. Ο Ηλίας Ελιμάς είναι Παναθηναϊκός. Και κάθομαι και τους λέω: πείτε μου έναν ποδοσφαιριστή που είναι ανώτερος από τον Κωνσταντέλια. Κάποιον Γεωργακόπουλο, μου είπε ο Πισμπίκης. Ο Γεωργάτος είχε δυνατότητες, μου λέει ο Σελιμάς. Και γενικώς τους βγήκε το κόμπλεξ που βγαίνει σε όλους των ομάδων. Φεύγετε, κύριε Πισμπίκη. Εντάξει, επειδή είμαι Ολυμπιακός εγώ, Παναθηναϊκός εγώ, σιγά μην πω καλή κουβέντα για τον Κωνσταντέλια. Κατέληξαν μάλιστα στο. Μιλάει τούμπα.
1: Τάπα.
0: Σας το είπα κιόλας. Σας το είπα. Τώρα λέω: ανοίξτε μου μικρόφωνο να ξέρει ο κόσμος γιατί καθυστερήσαμε λίγο να επιστρέψουμε μετά το διαφημιστικό διάλειμμα.
1: Ερώτηση μία.
0: Απάντηση δεν πήρα. Εγώ στο ερώτημά μου, ποιος ποδοσφαιριστής είναι, ποιος μπορεί να συγκριθεί, να υποθεί ότι είναι μεγαλύτερος ποδοσφαιριστής από τον Κωνσταντέλια, ever, στην ιστορία του ελληνικού ποδοσφαίρου. Εγώ απάντηση δεν έχω πάρει. Πιστική απάντηση, όχι επειδή είναι η ομάδα μου. Πιστική απάντηση.
1: Μια ερώτηση για τέλος.
0: Ναι, μία.
1: Λοιπόν, αφού έχετε τόσους μεγάλους παιχταράδες.
0: Δεν έχουμε τόσους.
1: Γιατί δεν έχετε τόσο πολλά πρωταθλήματα?
0: Γιατί δεν είναι ο στόχος μας οι τίτλοι. Ο στόχος μας είναι η αγάπη του παιχνιδιού. Πλάτη στο γήπεδο και αμπαλαέο. Είναι σαν να ακούω τους μισούς ακροατές τώρα. Μιλάτε, ό,τι καλά σου είπε, μιλάτε τούμπα. Πότε νάνι και πότε μάθατε. Λοιπόν, πάμε και στον Life Coach με τον οποίο θα κάνουμε επίλογο για το απόψινό ανεμολόγιο. Γεια σου, Life Coach.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Καλώς τον.
2: Συγχαρητήρια στον Κωνσταντέλια και στον ΠΑΟΚ και αφού μετά δείχνει στον Παναθηναϊκό.
0: Να είσαι καλά, βεβαίως.
2: Αλλά μιλάμε με ονόματα μόνο για τα εφέρτε και για τα δυσάρεστα.
0: Και για τα δυσάρεστα. Μιλάμε.
2: Ωραία, και να πούμε τώρα από αυτά που μας λέει ο κύριος από την Κρήτη για τους εθελοντές, ότι δεν ξέρω τι γίνεται στην Κρήτη, αλλά εδώ στο σταθμό πυροσβεστική στο ελληνικό γίνεται πάρτι. Κάθονται και πίνουν μπύρες, κάθονται και δεν κάνουν τίποτα. Παίρνω τηλέφωνο μια μέρα, εντωμεταξύ έχω μόνο τα ίδια του 20 στη Βούλα. Ακούς, Κωνσταντίνα?
0: Ναι, σε ακούω.
2: Έχω πάρει τηλέφωνο τώρα 2-3 χρόνια. Από τότε παίρνω τηλέφωνο στην πυροσβεστική. Λέω να άμα πάρει φωτιά από την κατοικία, τι να κάνω. Έχουμε ένα πυροσβεστή στο διάδρομο και θέλω να πάρω και ένα στο σπίτι μέσα. Λέω έτσι και τι λέω, παίρνω τηλέφωνο την πυροσβεστική. Λέω πού μπορώ να εκπαιδευτώ έτσι για τον πυροσβεστήρα ή και για εθελοντές σε πυρκαγιές. Και μου λένε θα μιλήσετε με την κυρία Στράτζια, μου λέει. Η οποία είναι προϊστάμενη στο σταθμό του ελληνικού. Εκεί που ήταν η Αμερικάνικη βάση παλιά.
0: Ναι.
2: Εκεί είναι όλο ο σταθμό τη προσβεστική. Λέω εντάξει, κυρία Στράτη, μου λέει πάρτε από Σεπτέμβρη, μου λέει τώρα ένα καλοκαίρι, παίρνω εγώ από Σεπτέμβρη. Μου λέει κοιτάξτε, μου λέει πρέπει να είστε νέο και δεν μπορούμε να σα εκπαιδεύσουμε. Λέει μόνο άμα είστε εκπαιδευμένο. Να βάλω σώση πυροσβεστική. Αυτά τα λέει η κυρία Στράτη. Και μου λέει θα πα να μάθει την πυροσβεστήρα από εκεί που του φουλάνε, μου λέει κάτω στη Γλυφάδα. Και όντως έτσι πρέπει να κάνω για να μάθω πώς λειτουργεί ένα προσβεστήρα. Κάτι να πιάσει το διάστημα, δεν μπορώ να το σβήσω. Ένα αυτό.
0: Εντάξει, Λευκό.
2: Ένα αυτό. Συγχαρητήρια, δώσαμε στο Κωνσταντέλια, έτσι.
0: Δώσαμε.
2: Και
0: ναι.
2: Το τελευταίο, ένα τελευταίο μπορώ να πω.
0: Ναι, πες και να κλείσουμε.
2: Έχουμε σκαλώσει τώρα όλοι μετά τι 35 που θέλουν να πάρουν οι Τούρκοι.
0: Ναι.
2: Και λένε ότι ο Ερντογάν και ο Τραμπ έχουν καταλήξει. Και λέμε τώρα εμεί. Ο Τραμπ, ο Ερντογάν, όλη η ηγεσία προέδρων των ΗΠΑ. Το Κογκρέσο, όλοι οι Αμερικάνοι, τον κόλλο θα χτυπάνε κάτω, αλλά δεν θέλει ο Θεός δεν θα τα πάρουν τώρα.
0: Εντάξει.
2: Γεια σου, Κωνσταντίνα.
0: Γεια σου, Life Coach μου. Καλά να είναι ο Καρακίτσουλας όπου και να είναι, αγαπητέ κύριε Βαγγέλη. Τουλάχιστον να πάει στη μεγαλύτερη ομάδα της Ελλάδας ο Κωνσταντέλια, στον Παναθηναϊκό, λέει ο Κώστας. Γεια σου, Αλέξανδρε. Δεν σε εξυπηρετεί το νεοράριο. Ελπίζω να μπορέσεις. Απολωνιστής ο Γεωργίου, όπως όλα τα μεγάλα πνεύματα, μου γράφει ο Μη. Γεια σου, Νίκο από τα Γιάννητσα. Και τα δύο βιβλία είναι πολύ ωραία. Και τα παιδιά της Πιάτσας. Για τον Τσιφόρο, προτείνει και ένα τρίτο. Τα παιδιά της Πιάτσας. Γεια σου, Τηγανιστή από την Καλιφόρνια. Καλησπέρα στον Γιώργο. Στο μέλλον αντικειμενικά θα παίζει ρόλο στην αγορά εργασίας πόσο καλά μπορείς να συνεργαστείς, όχι να χρησιμοποιήσεις, να συνεργαστείς, γράφει, με την τεχνητή νοημοσύνη. Όπως φέρνει παράδειγμα η ναυπηγή ή η πολιτική μηχανική. Ο κύριος Δημήτρης, κάτοικος Χαμολιάς από το 60, από το 2023 μόνος του καθαρίζει το δάσος, στις αντιπυρικές ζώνες, μεταφέρει πευκοβελόνες στην παραλιακή για να τα πάρει ο Δήμος και λέω τελείωσα, αλλά νάτες πάλι, ατελείωτο λέει το σπορ. Τσουγκράνες, σακούλες, αλυσοπρίωνα. Φαντάζομαι εκφράζεται λίγο και ένα παράπονο για την στάση του Δήμου, ε. Λίγο πριν πάμε για το κλείσιμο, η Πάξη είναι μόνο Ουγγροί, ούτε ένας ξένος. Εντάξει, ο ΠΑΟΚ σήμερα έχει 5 Έλληνες. Καταλαβα γιατί μας παίρνει μας η μπάλα. Κλείνω με την απώλεια, έφυγε από τη ζωή πλήρης ημερών στα 92 του έτη ο συγγραφέας Ραούλ Βάνεγκεν. Μια εξέχουσα φυσιογνωμία του ελευθεριακού κινήματος. Ένας από τους πιο έντονους επικριτές της καταναλωτικής κοινωνίας στη δεκαετία του 60. Φανταστείτε, όπου πριν 60 χρόνια η έννοια του καταναλωτισμού ήταν πολύ πιο περιορισμένη. No reason for you to hide. Ο Ραούλ Βάνεγκεν μαζί με τον Γκι Ντεμπορ, τον γερμανό συγγραφέα νομπελίστα, υπήρξαν οι πιο σημαντικές προσωπικότητες του λεγόμενου καταστασιακού κινήματος που ενέπνευσε σε μεγάλο βαθμό και τον Μάη του 68.

Οι δυο τους, ο Ραούλ Βάνεγκεμ και ο Γκι Ντεμπορ, συναντήθηκαν το καλοκαίρι του 1961 στο Παρίσι. Το Παρίσι προφανώς τότε ήταν ένα κέντρο ζυμώσεων και γίναν οι μορφές της καταστασιακής διεθνούς που συνδύαζε, αναμίγνυε πολιτική θεωρία με πολιτισμό. Ο Βάνεγκεμ συνέγραψε συνολικά 50 βιβλία, πολλά από τα οποία κυκλοφορούν κιόλας στα ελληνικά.

Κλήρηση ημερών, όπως σας είπα, στα 92 του έτη. Καλό του ταξίδι. Μένετε συντονισμένοι, έρχεται ο Μάνος Τσιλιμίδης. Απολαμβάνετε μέχρι το ξεκίνημα του Μάνου λίγο τον Neil Young και την κιθάρα του. Και εμείς τα λέμε αύριο στις 7 το απόγευμα. Παραπολιτικά 90,1 ανεμολόγιο. Καλή συνέχεια όπου για βρίσκεστε, σε όποια γωνιά του μικρού μας γαλάζιου πλανήτη.

Η ώρα είναι 10. Παραπολιτικά 90,1.

0: Vacuna, vacuna tu prala. A por perialli. Vacuna, vacuna tu prala.
1: Κύριες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι είσαι εσύ?
3: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
2: Πώς?
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Δεν έχεις άκουσα, κύριε πρόεδρε, που λένε η τρύπια βάρκα.
2: Τι είναι αυτή η τρύπια βάρκα?
4: Κεντράκι.
3: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος.
4: Μαριβίτσες, καλαμαράκια, ρομάτσες, το κυματάκι, ξαπλώνουν στα ποτσαλάκια τους και ούτω καθεξής.
2: Το όνομά σου πρώτα.
3: Ο Άγρυπνος.
2: Δεν είναι όνομα αυτό. Το κανονικό σου.
3: Μάνος Τσιλιμίδης.

0: Καλησπέρα σας, καλή δύναμη. Με το καλό να περάσετε από τα μέρη μας να τα πούμε. Χαιρετίσματα από τον κύριο Σελιμά που ρυθμίζει τους ήχους. Η κυρία Θησαυρούλα είναι στο τηλεφωνικό κέντρο, Διεύθυνση Επικοινωνίας και Παραγωγή της εκπομπής. Και ο Άγρυπνος στην επιλογή των ασμάτων και στο μικρόφωνο. Και αν χρειαστεί και στις συνεντεύξεις. Εάν κάποιος θέλει να μιλήσει για ένα θέμα που τον απασχολεί, συμπεριλαμβάνεται στην έννοια ανθολόγιο, που είναι κάθε φορά ανθολόγιο η εκπομπή, αλλά παράλληλα έχει και ένα θέμα. Κάποιοι άνθρωποι χρειάζονται μία αφορμή για να μπουν στην παρέα. 2-11-10-80-8-8-0.
1: Πάρτε χαρτί και μολύβι.
2: Μολύβι και χαρτί.
3: Μολύβι και χαρτί γρήγορα.
1: Λοιπόν, 2-11-10-80-8-8-0.
3: Πάρτε τηλέφωνο. Πάρτε να σας πάρουμε.
0: Έτσι γίνεται. Παίρνετε τηλέφωνο στον αριθμό που ακούσατε, 2-11-10-80-8-8-0. Λέτε τις καλημέρες με την κυρία Θησαυρούλα. Δηλώνετε συμμετοχή και όταν έρχεται η στιγμή, η δική σας, σας καλεί. Και σημειώστε ότι δεν κάνει καμία επιλογή. Βγάζει τις γραμμές ακριβώς όπως έρχονται. Το ερώτημα τώρα. Ποιο είναι το ανώτατο αγαθό για τον άνθρωπο? Έτσι, χρησιμοποίησα υπερθετικό βαθμό επίτηδες. Ποιο είναι το ανώτατο αγαθό για τον άνθρωπο? Να ξέρετε ότι από τις 12 και μετά συνδέεται μαζί μας το κανάλι της Θεσσαλονίκης, ο σταθμός Status FM 107,7. Συνδέεται μαζί μας το κανάλι της Θεσσαλονίκης, ο σταθμός Status FM 107,7.

Είναι ήδη δηλαδή, γιατί σας έχω πει ότι αυτά τα κανονίζει η κυρία Σταυρούλα. Έχει εκτενέστατο αρχείο 8 ετών που είμαι εδώ πέρα. Ό,τι και να της πεις, το βρίσκει. Δηλαδή μπορεί να της πεις, μου βρίσκεις τον κύριο Μιλτιάδη που ήταν τον πρώτο χρόνο που μίλησε μερικές φορές. Το έχει. Τυχαίο είναι το όνομα. Επίσης μπορεί κανείς να θέλει να σχολιάσει κάτι που συζητήσαμε προηγούμενες βραδιές. Και αυτό εμπίπτει μέσα στην σφαίρα του ανθολογίου. Και επίσης πολύ θα ήθελα οι άνθρωποι που διστάζουν όλα αυτά τα χρόνια, ακούνε αλλά δεν έχουν πάρει ποτέ τηλέφωνο, να πάρουν να μας πούνε καλό καλοκαίρι και τα λοιπά, μιας και ξεκινάει μετά από την αυριανή εκπομπή η άδεια. Τώρα αναφορικά με το ερώτημα ποιο είναι το ανώτατο αγαθό για τον άνθρωπο, θα σας διαβάσω μερικά από τα σχόλια των φίλων στο Facebook. Η κυρία Εμιλία Κοκκινιώτη: το ανώτατο αγαθό είναι η υγεία, ψυχική, πνευματική και σωματική. Ο κύριος Αργύρης Λεοντόπουλος: γεια σου Μάνο μας, γεια σας παιδιά. Εγώ νομίζω ότι είναι η χαρά, η ευτυχία. Αν δεν είμαστε χαρούμενοι, τίποτα δεν έχει σημασία. Η υγεία δεν κρατάει, σκοτάδι στην καρδιά και στο σώμα. Τίποτα δεν έχουμε όρεξη να δώσουμε και τίποτα δεν έχουμε όρεξη να πάρουμε. Αγάπη, ενδιαφέρον, Θεό. Και μην μου πείτε ότι μπορεί να είσαι υγιής χωρίς να είσαι χαρούμενος, γιατί και η χαρά ανήκει στην κατηγορία υγεία και πρόνοια. Και όλα αυτά πάντα με αγάπη. Η κυρία Κατερίνα Σινοπούλου: η υγεία και η ηρεμία. Η Μέρη: πρώτον η υγεία, δεύτερον η οικογένεια και τρίτον οι φίλοι. Εύχομαι σε όλους καλές διακοπές. Στέλνω την αγάπη μου στους πάντες. Ωραία, κεράστε μας ένα άσμα μεσιέ και τα λέμε σε λίγο.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Το φυσικό περιβάλλον είναι το σπίτι μας και δοκιμάζεται όλο και περισσότερο. Απέναντι στην κλιματική κρίση, σηκώνουμε ασπίδα προστασίας. Με δράσεις πρόληψης που όλοι μπορούμε να κάνουμε πράξη. Και με το πρόγραμμα Αιγής που εξοπλίζει την πολιτική προστασία, με σύγχρονα μέσα και ηθείς συστήματα, ενισχύουμε την ανθεκτικότητα της χώρας. Υπουργείο Κλιματικής Κρίσης και Πολιτικής Προστασίας. Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0. Με τη χρηματοδότηση της Ευρωπαϊκής Ένωσης Next Generation EU.

0: 2-11-10-80-880. Γεια σου φίλε Αλέξανδρε από την Κυψέλη.
1: Καλησπέρα, κάνουμε.
0: Καλά, εσύ.
1: Απλά πήρα για να εκφράσω την οδυνηρή μου επιθέα σήμερα. Ναι. Και αφορά σε όσους θέλουν να βγάλουν διαβατήριο αντί της ταυτότητας.
0: Ναι.
1: Έτρεξα και εγώ γιατί θεωρώ πολύ άδικο στην υποχρεωτικότητα. Δεν είναι καλό πράγμα υποχρεωτικότητα. Αν δεν υπάρχει λόγος. Αλλά τους λόγους που το κάνουν το ξέρουν οι ίδιοι. Αυτοί οι κυβερνώντες.
0: Τι έκανες δηλαδή, πήγες να βγάλεις ταυτότητα ή διαβατήριο?
1: Όχι, όχι. Είμαι από αυτούς που πήγαν να βγάλουν ταυτότητα για να γλιτώσουν, που πήγαν να βγάλουν διαβατήριο για να γλιτώσουν από την ταυτότητα. Ναι. Αλλά δυστυχώς ρωτώντας τον αστυνομικό εκεί, λέω κύριε αστυνομική, λέω ποιες είναι οι διαφορές. Λέει και στις δύο περιπτώσεις παίρνουν τα βιομετρικά στοιχεία και τα δύο έχουν τσιπάκι, απλά ότι μπορείς να χρησιμοποιήσεις την ταυτότητα για τη χώρα εδώ και για κάποιες υπηρεσίες δημόσιες και
0: αλλά δεν,
1: δεν θα μπορείς
0: έξω
1: με το διαβατήριο.
0: Ναι, ναι.
1: Δεν θα μπορείς με το διαβατήριο. Μόνο που
0: όχι, δεν θα μπορείς να ταξιδέψεις με την παλιά ταυτότητα εκτός Ελλάδος.
1: Όχι, για την καινούργια.
0: Α, μάλιστα.
1: Για την καινούργια ρωτούσα ποιες είναι διαφορές διαβατηρίου με την καινούργια.
0: Ναι, ναι.
1: Ότι όσον αφορά το εσωτερικό. Και το παραπάνω με το διαβατήριο είναι ότι μπορεί να ταξιδέψεις.
0: Ναι.
1: Και μου είπε από πρώτη του 27 ότι θα υπάρχει περιορισμός σε κάποιες συναλλαγές τραπεζικές και σε κάποιες δημόσιες υπηρεσίες. Όποιος έχει την παλαιά ταυτότητα. Τώρα,
0: συγγνώμη, να πω κάτι που διάβασα.
1: Δεν μπορεί να αντικαταστήσει τη χρησιμότητα της κάρτας. Εκεί ναι. Θέλω να καταλήξω.
0: Ναι.
1: Δυστυχώς.
0: Ναι, οκ. Okay. Πάντως εντός Σέγγεν, μέχρι στιγμής ταξιδεύεις και με την παλιά ταυτότητα.
1: Μέχρι 3 Αυγούστου.
0: Μέχρι 3 Αυγούστου, ναι.
1: Ναι, τι είναι, πόσο είναι 3 Αυγούστου, πόσες μέρες έχουμε, 2-3.
0: Καλά, ναι, δεν θα μπορείς να γυρίσεις μετά, ναι.
1: Αυτό συνέβη μπροστά μου στο αστυνομικό τμήμα. Που ένας κύριος από Γερμανία δεν μπορούσε να γυρίσει. Δεν μπορούσε να φύγει.
0: Ναι.
1: Έφευγε μετά τις 3 του μήνα και είχε πρόβλημα. Και απλά θα ήθελα να ενημερώσω να μην πανικοβάλλονται γιατί και στις δύο περιπτώσεις είναι φάκα. Αυτό τα βιομετρικά σου στοιχεία τα περνάνε στο ναι. Gov και γίνεσαι και εσύ ένας ψηφιακός μαλάκας. Θα το πω έτσι.
0: Μαλάκας γιατί, δεν κατάλαβα. Όλοι οι άνθρωποι.
1: Ξέρω, με συγχωρείς.
0: Καλά. Για πες και εμένα. Για πες και εμένα.
1: Είναι η νέα ψηφιακή εποχή, δυστυχώς.
0: Ναι, ναι.
1: Και μπαίνουμε στον απόλυτο έλεγχο που είσαι, τι κάνεις, από τις κάμερες, όλο αυτό που λέγαμε, που βλέπαμε στις ταινίες, George Orwell, όλα αυτά.
0: Να σου πω
1: θα
0: κάτι.
1: Θα ζούμε τώρα. Αυτό
0: έχεις δει πόσα εγκλήματα.
1: Είμαι και εγώ θύμα.
0: Ένα λεπτό.
1: Δεν με πτωούν αυτά.
0: Όχι, δεν περίμενε. Εγώ δεν είπα να πτωούν. Να σε ενθαρρύνουν, το εννοώ. Δεν είδες πόσα εγκλήματα έχουν διαλευκανθεί εξαιτίας των καμερών που υπάρχουν.
1: Αυτό τι πάει να πει, θα δεχτώ. Πάει να πει, βέβαια. Σκλαβιά.
0: Ποια σκλαβιά και πράσινα λόγα
1: τα λέγατε. Ποια σκλαβιά, δεν είναι πράσινα λόγα.
0: Αλόγα τα είπα, δεν είπα άλογα.
1: Ναι, κάνατε ότι δεν τα ξέρετε.
0: Όχι, δεν κάνω τίποτα. Εγώ έβγαλα ταυτότητα την πρώτη εβδομάδα και από τη στιγμή που δεν έχω τίποτα να κρύψω, δεν με νοιάζει αν είναι τα βιομετρικά μου στοιχεία εκεί.
1: Όχι,
0: και επίσης,
1: που...
0: ένα λεπτό να ολοκληρώσω τη σκέψη.
1: Είναι
0: μου.
1: Συστημικό αυτό που λέτε.
0: Καλά, οκ, okay, εντάξει. Λοιπόν, ευχαριστώ, Αλέξανδρε, να είσαι καλά.
1: Ναι, γιατί να.
0: Έτσι, μ' αρέσει.

0: Που λες, Αλέξανδρε, από την Κυψέλη, το τσιτώσαμε λίγο το πράγμα, αλλά φταίς εσύ. Εμένα ο επιθετικός τόνος δεν μου αρέσει καθόλου. Αν έχεις πρόβλημα, πήγαινε έξω από το Μέγαρο Μαξίμου και κάνε ατομική διαδήλωση. Και ρίχτα στο Μητσοτάκη. Εδώ είναι ένα σημείο ηρεμίας. Πρώτον. Δεύτερον, δεν έχω κανένα απολύτως πρόβλημα με τις καινούργιες ταυτότητες. Ούτε εγώ, ούτε ο Σελιμάς, μέχρι και η κόρη του, που είναι πόσο, 12 χρονών. Ναι. Την πήγε προχτές στο τμήμα και έβγαλε ταυτότητα. Λοιπόν, εάν δεν έχει κάποιος ύποπτες συναλλαγές, έτσι, αν δεν πουλάει ναρκωτικά, ας πούμε, αν δεν ξεπλένει χρήματα, δεν έχει κανένα πρόβλημα με την ταυτότητα. Επίσης, σου διασφαλίζει και την ισορροπία στις συναλλαγές με τις τράπεζες. Δεν θα είναι το ίδιο εύκολο να σου χακάρουν τους λογαριασμούς και να σου φάνε τα λεφτά. Και το κυριότερο απ' όλα, από τη στιγμή που έχει κάποιος Facebook, Viber, Instagram και δεν ξέρω τι στο διάλογο άλλο μπορεί να έχει, είναι φακελωμένος ούτως ή άλλως. Όχι με τα βιομετρικά του στοιχεία μόνο, και με τα ψυχολογικά του στοιχεία. Έτσι, και με τις εικόνες της οικογένειας του, των τόπων που έχει πάει διακοπές κτλ. Λοιπόν, όλη αυτή τη συνωμοσιολογία για τις καινούργιες ταυτότητες την έχω γραμμένη στα παλιά μου τα παπούτσια. Γεια σου, αγαπητή μου Δήμητρα, από τη Νέα Σμύρνη.
1: Καλησπέρα, Μάνο μου.
0: Καλώς τι κάνει. Καλά,
1: χαίρομαι πολύ που σ' ακούω.
0: Και εγώ καλή μου.
1: Και θέλω να σου πω τη μεγάλη μου χαρά από μια υπέροχη εκπομπή που είδα πριν λίγο, ναι, στην ΕΤ 3.
0: Ναι.
1: Με το «Ταξιδεύοντας με το τρένο».
0: Α, που είναι, στην Ελλάδα που ήταν.
1: Ο Φιλίπ, ναι, ακριβώς. Αυτός ο Γάλλος ξεναγός ερευνητής είχε, ναι, σήμερα την Ελλάδα. Ένας ύμνος για την πατρίδα μας.
0: Την είδα κι εγώ, είναι πολύ ωραία. Επανάληψη ήταν σήμερα, χθες την είδα.
1: Ναι, μπράβο. Συγκλονιστικός, ναι, όμως. Ξενάγησε από τον ιερό βράχο της Ακρόπολης. Τα μετέωρα, ναι, που σημαίνουν βράχους που κρέμονται από τον ουρανό.
0: Ναι.
1: Η Καλαμπάκα, το χωριό να μας το δείχνει. Τα μοναστήρια επάνω. Τους ευζώνους με τα ρούχα τους. Την τιμή που κάνουν στον άγνωστο στρατιώτη με την ακίνητη στάση τους. Δηλαδή, ειλικρινά.
0: Και τι τραβάνε με τη ζέστη τα παιδιά.
1: Βέβαια.
0: Γιατί είναι βαριά η στολή και η καλογερική επίσης.
1: Και ειδικά να σκεφτείς, έλεγε αυτή η φούστα, το είχα ξανακούσει ότι έχει 400 πτυχώσεις, η πλησέδένια φούστα που φορούν,
0: ναι,
1: οι εύζωνοι, ναι, οι οποίοι τα 400 είναι συμβολικά, δηλαδή τα 400 χρόνια της σκλαβιάς μας.
0: Μάλιστα.
1: Μετά μας είχε για τη γιορτή του Αγίου Κωνσταντίνου, τα αναστενάρια και την κορύφωση της πίστης προς τον Θεό, πώς κρατώντας τις εικόνες και πατώντας πάνω στα αναμένα κάρβουνα η πυροβασία αυτή που κάνουν, ναι, αυτοί οι άνθρωποι, χωρίς να καίγονται, και με αυτή την αγαλίαση, την ηρεμία της ψυχής τους, πως η πίστη τελικά μπορεί να σου δώσει τέτοια δύναμη, τέτοια φτερά στην ψυχή που να μην καταλαβαίνεις τη φωτιά στα πόδια σου. Δηλαδή, εγώ έχω μείνει άφωνη, τα ξέραμε όλα, αλλά τώρα που το είδαμε έτσι τόσο ζωντανά με την δική του κάμερα, ας πούμε, που τα δείχνε όλα,
0: ναι,
1: ήταν συγκλονιστικό. Και μετά η Κάλυμνος στα σφουγγάρια, που βάλε και αυτό σκάφανδρο και, ναι, έκανε σφουγγάρια. Δηλαδή, αυτοί οι φίλοι μας και συνακροατές.
0: Και είναι τόσο γλυκό, γλυκιά ύπαρξη αυτός, ε.
1: Είναι ολογέλιο.
0: Ολογέλιο, ναι.
1: Ένα πρόσωπο γελαστό. Ναι. Και ήθελα πάρα πολύ να το μεταδώσω στους συνακροατές μας. Να ψάξουν να τη βρουν αυτή την εκπομπή. Αξίζει τον κόπο. Ναι. Είναι πραγματικός ύμνος για την πατρίδα μας.
0: Και τα Καλάβρητα έδειξε κάποια στιγμή τον Οδοντοτό.
1: Ναι. Ναι. Βέβαια, βέβαια. Συνέχεια όλα μας τα δείχνει. Γιατί το βασικό του είναι το ταξίδι με το τρένο.
0: Ναι, μα αυτό είναι. Έτσι.
1: Πώς από εκεί ξεκινά, αλλά βέβαια πήγε και στα νησιά, γιατί στην Κάλυμνο, κοιτάξει και αυτό.
0: Άλλωστε το λέει και το τραγούδι. Πάλι έφυγε το τρένο, έφυγε και εσύ, σε γαλανό νησί.
1: Ναι. Καλά, η πατρίδα μας όλη είναι ένα ποίημα από μόνη της. Μια γαλάζια σημαία είναι όλη η Ελλάδα. Είναι ένα όνειρο, ένα ποίημα που μπορεί κανείς να αφαιθεί και να ταξιδέψει μαζί της. Είναι πραγματικά η ωραιότερη χώρα, γιατί είναι η δικιά μου. Κάθε φορά που
0: φαντάζομαι και οι Ιρλανδοί το ίδιο θα λένε για τη χώρα
1: τους. Κάθε φορά που
0: και οι Εγγλέζοι.
1: Μου λέγει η κόρη μου, ναι, και η μαυρούλα το μαυράκι.
0: Βέβαια.
1: Έτσι είναι. Αλλά εγώ το πιστεύω, δεν ξέρω, ίσως επειδή την έχω έτσι πολύ έντονα μέσα στην ψυχή μου την Ελλάδα. Αισθάνομαι, μου λείπει και το παιδί μου μόνιμα που βρίσκεται στο εξωτερικό. Λέω σιγά πια τα εξωτερικά, ειλικρινά τόσα που έχω δει, την ομορφιά που έχει η πατρίδα μας δεν την έχουν όλοι μαζί οι ξένοι τόποι που έχω γυρίσει. Όσους έχω γυρίσει, δεν γυρίσαμε κιόλας.
0: Δεν μου λες, Δημήτρη, για πες μου τη δική σου άποψη για τις νέες ταυτότητες.
1: Λοιπόν, οι νέες ταυτότητες, η άποψή μου είναι ότι ήρθε η ώρα να την αλλάξουμε και να κάνουμε την καινούργια ταυτότητα. Ναι. Απλά και ωραία. Ναι. Και θα την κάνουμε και εμείς είμαστε και δίπλα στο αστυνομικό τμήμα. Μου είπαν εδώ τα παιδιά, γιατί τα γνωρίζω και που πηγαίνω, τους πηγαίνω κανάλι κουμά κάτι. Μου λέει, όποτε θέλεις Δήμητρα, έλα να σε φτιάξουμε. Σιγά το πράγμα θα το κάνουμε τώρα θέμα.
0: Και επίσης, να πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Υπάρχουν ορισμένοι που δεν τους αρέσουν οι κάμερες.
1: Ναι.
0: Αν είσαι παντρεμένος και δεν έχεις γκόμενα, άκουσε με. Αν είσαι παντρεμένος και δεν έχεις γκόμενα, εάν δεν είσαι dealer στα Εξάρχεια, να πουλάς ναρκωτικά στα παιδιά και δεν είσαι δολοφόνος, δεν σε πειράζει που έχει κάμερες.
1: Μια χαρά είναι.
0: Και το πόσα εγκλήματα έχουν διαλευκανθεί εξαιτίας της κάμερας. Το σωματότυπο. Από το σωματότυπο κιόλας βρήκανε, γιατί δεν φανότανε η φάτσα. Και οι αστυνομικοί είναι εξειδικευμένα όντα και δεν τους ξεγελάς εύκολα. Δηλαδή στην ανάκριση θα πέσεις σε 5 αντιφάσεις και θα σε πάνε τσουβαλιαστό τον κορυδαλό.
1: Ναι,
0: ναι. Μια χαρά είναι οι κάμερες, να σου πω.
1: Μια
0: να βάλουν παντού εκτός από τις τουαλέτες. Παντού.
1: Σωστά. Ναι. Και εγώ είμαι υπέρ, είναι πάρα πολύ ασφάλεια αισθάνεται κάποιος όταν δεν έχει να κρύψει τίποτα. Ακριβώς. Ναι. Αυτό που είπε. Είναι πολύ σωστό, δεν έχω τίποτα. Και με τις ταυτότητες είναι πολύ σωστή κίνηση να αλλάχθουν και μια χαρά είναι.
0: Ναι, λοιπόν. Και όχι, και άμα θέλεις να ταξιδέψεις στο εξωτερικό, δεν μπορείς.
1: Όχι, αν δεν έχει. Δεν μπορεί.
0: Ορίστε.
1: Με το διαβατήριο μπορείς.
0: Ναι, αλλά ως πότε θα κρατήσει αυτή η ιστορία με το διαβατήριο? Κάποια στιγμή ναι, τα διαβατήρια λίγουν.
1: Λίγουν, αλλά ανανεώνονται πάλι.
0: Όχι. Δεν είσαι βέβαιη γι' αυτό που λες, ούτε κι εγώ.
1: Όχι, δεν είμαι.
0: Ναι, αυτό λέω κι εγώ.
1: Ξέρω ότι με το διαβατήριο, με την ανανέωση, τα παλαιότερα δηλαδή.
0: Λοιπόν, το διαβάζω εδώ τώρα.
1: Ναι, ναι.
0: Για να το ανανεώσεις το διαβατήριο πρέπει να έχεις ταυτότητα. Κατάλαβε. Βέβαια, τι. Έμα τώρα.
1: Ωραία, τότε αύριο το πρωί θα πάμε από εκεί. Εδώ είμαστε κοντά. Θα μας τη φτιάξουν γρήγορα τα παιδιά. Λοιπόν, το θέμα σου σήμερα.
0: Ναι, καλή μου.
1: Ποιο είναι το ανώτατο αγαθό για τον άνθρωπο.
0: Ναι.
1: Λοιπόν, εγώ θα ξεκινήσω από μία λέξη. Μικρή. Αγάπη. Για μένα ναι, τα πάντα ξεκινάνε, αρχίζουν και τελειώνουν αν έχεις αγάπη μέσα σου. Αν έχεις αγάπη μέσα σου, μπορείς να κουνήσεις και ένα βράχο ακόμα. Με τον καλό τρόπο, με την ευγένεια, με την αρετή που θα δείξεις τον άλλο άνθρωπο, με τη δικαιοσύνη σου, γιατί πρέπει σίγουρα να είσαι δίκαια να βλέπεις κάποιες καταστάσεις, με τη σοφία που μπορεί να έχουμε, όποιοι έχουμε και όσοι έχουμε, είναι η ουσιαστική ευημερία του ανθρώπου. Εγώ αισθάνομαι ότι όταν έχεις αγάπη, έχεις τα πάντα μέσα σου.
0: Ναι.
1: Γιατί από εκεί είναι η αφετηρία. Ο Αριστοτέλης έλεγε ότι η ευδαιμονία, η ολοκλήρωση δηλαδή του ανθρώπου, είναι η ευδαιμονία.
0: Ναι.
1: Η ενάρετη, η πλήρη ζωή. Λοιπόν, αυτή είναι η ενάρετη ζωή. Ας κάνουμε μια ζωή η οποία να είναι καταρχήν με ήθος, με ευπρέπεια, που να τη δεχόμαστε εμείς πρώτα και να καμαρώνουμε για αυτή τη ζωή που μας επέλεξε ο Θεός, ο Κύριος, αυτή η ανώτατη δύναμη που έχουμε στη ψυχή μας, να την κάνουμε με ηθικό τρόπο, με αγάπη προς τον διπλανό μας, προς τον άνθρωπο που έχει κάποιο πρόβλημα, να τρέξουμε κοντά του. Γιατί και ο εθελοντισμός τι είναι, που για μένα είναι υπέρτατη βοήθεια. Όταν είσαι εθελοντής και προσφέρεις ό,τι μπορείς να προσφέρεις, τη δουλειά σου ή την αγάπη σου ή το υστέρημά σου, αισθάνομαι ότι είναι αγάπη. Αγάπη είναι, τίποτα άλλο δεν είναι. Λοιπόν, όλα ξεκινάνε από εκεί. Και αισθάνομαι ότι η ένωση του ανθρώπου με το Θεό μέσω της αγάπης, της αλήθειας και της αρετήσης.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι. Και είναι μια πολύ μεγάλη, πολύ μεγάλη αρχή, την οποία την προσπαθούμε από την ψυχή μας να την εξωτερικεύσουμε προς όλους τους γύρω μας και κάνουμε και τους γύρω μας πολύ ευτυχισμένους με αυτό τον τρόπο. Γιατί όταν τους συμπεριφέρεσαι με καλό τρόπο, με αγάπη που προείπα και ίσως γίνομαι κουραστική με τη λέξη, αισθάνομαι ότι είναι το ανώτατο αγαθό αυτό το πράγμα που μπορείς να προσφέρεις στον διπλανό σου, στον άνθρωπό σου, στον αγαπημένο σου, στην αγαπημένη σου, στα παιδιά σου.
0: Μην απομακρύνεσαι από το μικρόφωνο, καλή μου.
1: Όχι, ναι. Οπότε νομίζω ότι εκεί εγώ θα εστιάσω, ότι η ολοκλήρωση ας πούμε του ανθρώπου περιλαμβάνει την αγάπη, την αλήθεια, την αρετή, τη σοφία μας και την ουσιαστική ευημερία της ψυχής. Αυτό έχω να σας πω και εύχομαι να ακούσουμε πολύ ωραίες τοποθετήσεις και από τις συνακροατές μας.
0: Να είσαι καλά, φιλιά πολλά.
1: Και θα σου ευχηθώ, ίσως αν δεν μιλήσουμε και αύριο, αλλά μάλλον μπορεί να μιλήσουμε και αύριο.
0: Αλλιώς,
1: καλό καλοκαίρι.
0: Thank you.
1: Να ξεκουραστείς, το αξίζεις. Πρέπει να ξεκουραστείς, να γεμίσουν πάλι οι μπαταρίες και να ξεκινήσουμε με δύναμη στο τελευταία μέρα του Αυγούστου.
0: Διότι και η ραδιοβάρκα θέλει το γερμανό της.
1: Οπωσδήποτε.
0: Άντε, γεια.
1: Γεια, καλημέρα.

0: Λοιπόν, ρε Βουλίτσα, ξέρεις τι πεθύμησα να φάω?
1: Αν θες ομελέτα, αποκλείεται. Δεν υπάρχουν αυγά. Οι κότες της Χαρούλας κάνουν απεργία. Απεργία. Δεν γεννάνε. Τις κρατάνε μούτρα. Αλλά ναι, σου λέω, γιατί μείνανε χείρες. Η Χαρούλα μαγείρεψε τον κόκορα. Τώρα έκανε κοκκινιστό με χυλοποίητες. Τώρα βαριά για να σου φτιάξω ομελέτα.
2: 2-11-10-88-80. Μου έλεγε μία ιστορία πριν από λίγο ο Ηλίας, για να καταλάβετε, αγαπητέ κύριε Αλέξανδρε από την Κυψέλη, ότι όταν έχει κάποιος Facebook ή Viber και όλα αυτά, τον παρακολουθούν πάρα πολύ. Πήρε τηλέφωνο ο Ηλίας, έχει γράψει δύο βιβλία, έτσι. Το τελευταίο μάλιστα είναι μυθιστόρημα και λέγεται «Bo the Man». Πήρε τον εκδότη του τηλέφωνο και του είπε, «Ρε μεγάλε, υπάρχει ένα καταπληκτικό βιβλίο που λέγεται «Τα μεγάλα λάθη της ιστορίας» ή κάπως έτσι. Θα σε ενδιέφερε να το μεταφράσω?» Μιλήσανε για λίγο, λέει, να δούμε αν κυκλοφορεί από κανέναν άλλον εκδότη. Με το που κλείσανε το τηλέφωνο, εμφανίστηκε διαφήμιση που έλεγε ότι το συγκεκριμένο βιβλίο κυκλοφορεί από τις εκδόσεις Πατάκη. Δηλαδή, τι άλλο θέλεις? Η ταυτότητα μας μάρανε, η καινούρια. Αλλά βέβαια, άμα δεν έχουμε μια ευκαιρία να απεραντολογούμε συνωμοσιολογικώς, δεν βγαίνει καλά η χρονιά. Γεια σου Κωνσταντίνε από το Περιστέρι.
3: Γεια σου Μάνο.
2: Καλώς τον. Ναι.
3: Δεν ξέρω από πού είσαι, αλλά πας στην
2: Περιστέρι. Από την Κρήτη είμαι, από την Κρήτη.
3: Ω, ωραίος. Υπέροχο είναι στην παιδιά.
2: Ναι.
3: Μόνο που είχε πάρα πολλά πρόβατα, αλλά εντάξει, τώρα μην το κάνουμε θέμα.
2: Ναι.
3: Λοιπόν, και εγώ πήρα με ευκαιρία τον ακροατή με τα βιομετρικά που είχε το άγχος, ναι. Ο Αλέξανδρος Κυψέλη που έλεγε.
2: Ο Αλέξανδρος, ναι.
3: Συγγνώμη, δεν ξέρω το όνομα, αλλά πάση περιπτώσει, ίσως ήταν και ο ίδιος που είχε ξαναμιλήσει, είχε πει μάλλον το ίδιο θέμα και με τον Κωνσταντίνο που είναι το πρόγραμμα πριν από εσένα. Δεν ναι. Είχα τότε παρέμβει. Εν πάση περιπτώσει, αυτά που του λες ήρθες πολύ συγκεκριμένα. Εγώ θα ήθελα να του πω κάτι ακόμα. Δεν χρειάζεται. Καταρχήν. Έχει τηλέφωνο εκείνα τα παλιά που δεν έχουν wifi, δεν έχουν τίποτα και έχει οθόνη, δεν έχει touch screen. Αν έχει εκείνα τα τηλέφωνα που υπάρχουν κάτι τα μοντελάκια της Nokia, οικονομικότατα και είναι και πάρα πολύ καλά τηλέφωνα, από εκεί δεν τον παρακολουθούν.
2: Ναι, αλλά εγώ δεν θέλω να έχω τέτοιο τηλέφωνο.
3: Είναι.
2: Εγώ θέλω να με παρακολουθούν.
3: Ναι, εγώ στα παλιά μου το αμπούτσα.
2: Ναι.
3: Αλλά πέραν αυτού, έτσι. Αλλά όμως, το κινητό που έχει, κατά 99% είναι και με οθόνη και με touch screen.
2: Ναι.
3: Όπου και να πάει.
2: Και ό,τι και να κάνει, το βλέπουν.
3: Όπου ναι. Και να πάει, 10 μεγάλες εταιρείες, που δεν είναι εδώ,
2: ναι.
3: Μία είναι Amazon, η άλλη είναι Google, η άλλη είναι η Apple, η άλλη είναι...
2: Τέλος πάντων, όλοι αυτές, ναι.
3: Είναι και η Mossad, πιθανώς να είναι και η Ρώση, τι άλλο θες, οι άπαντες... καταγράφουν πού έχει πάει και όχι μόναχα τώρα, και κρατάνε και ιστορικό χρόνια.
2: Βέβαια.
3: Άμα μπει στο τέτοιο θα το δει. Δηλαδή, άμα μπει στο Google Street που το έχει για να βρει το δρόμο, θα το δει. Εγώ λέω, ας μην μιλάει στο τηλέφωνο και να ακούσει αυτό που μιλάγανε άλλοι για ένα βιβλίο και τους απάντησε.
2: Ναι, ναι.
3: Να είναι με ένα φίλο του και να συζητάει.
2: Ή να κάνουν με σύννεφα καπνού, σαν τους Ινδιάνους.
3: Τίποτα, αγόρι μου.
2: Ναι, έτσι.
3: Να κάθονται στο αμάξι, όπως καθόμουν εγώ μια μέρα με το γιώκα μου, το μικρό.
2: Ναι.
3: Καθόμαστε στο αμάξι και επειδή έβαλα κάποια χάρτη την πίεση, μου είχε πιάσει μια συχνοουρία. Και κατέβαζα κάποια κατήλια. Ρε Μάρκο, ας πούμε αυτό, η συχνοουρία μου, γαμώτα, διάφορα.
2: Καλά. Καλά.
3: Όχι στο τηλέφωνο. Είμαστε στο αμάξι.
2: Ναι, κατάλαβα. Με το γιος.
3: Και το αμάξι και το τηλέφωνο μας εκεί τριγύρω.
2: Μη φωνάζεις αν μπορείς. Μη φωνάζεις. Ναι.
3: Συγγνώμη.
2: Παρακαλώ.
3: Τηλέφωνο μας εκεί τριγύρω. Επί μια εβδομάδα το τι διαφήμιση μου ήρθε για συχνοουρίες, για πάμπερς και για έτσι και αλλιώς, δηλαδή δεν παίζεται.
2: Βέβαια. Τι θα σου ερχόταν.
3: Άρα δηλαδή. Βιομετρικά. Είναι το τελευταίο το τέτοιο. Μακάρι να ήταν μονάχα αυτό, γιατί όλα τα υπόλοιπα μας κατασκοπεύουν. Το 90%, μάλλον το 99% του λόγου της κατασκοπίας που καταγραφών, δηλαδή είναι τεράστια τα έξοδα που γίνονται,
2: mm-hmm.
3: Εντάξει, είναι για να μας πουλάνε διαφήμιση. Είναι για να πουλάνε και να αγοράζουν. Είναι λέει το κυρίαρχο.
2: Mm-hmm.
3: Μην ξεχνάμε ότι οι εταιρείες όπως το Google, όπως το Facebook, που πάμε μακριά, πάμε το YouTube που έχει τέτοιο, βγάζουν δισεκατομμύρια περισσότερα από ολόκληρα κράτη και τα βγάζουν από διαφημίσεις. Είναι μεγάλο το τέτοιο. Δηλαδή, πιο καλό με κατασκοπεύει ο κάθε Καραμαλής, ο κάθε Κούλης, ο κάθε έτσι κτλ. Κλάιν. Τι θα μου πουλήσει, θα μου πουλάει ότι είναι όμορφο, ψηφίστε με κτλ. Α, πούλα το. Μην τρελαθούμε. Δηλαδή, αυτό το πράγμα το με καταγράφουν, με κάνουν, με δείχνουν, έχει καταδείξει δηλαδή γελίο. Να σε καταγράφουν.
2: Και σιγά να σου πω και κάτι άλλο. Σιγά μην είχαν κανένα καημό να καταγράψουν εσένα.
3: Αδελφέ, καταγράφουν τα άπαντα.
2: Ναι, θέλω να πω, κάπου θα μείνουν.
3: Και μάλιστα
2: πρώτα απ' όλα, να σου πω και κάτι άλλο που το ξέρεις ότι οτιδήποτε λες στο τηλέφωνο εδώ και πάρα πολλά χρόνια καταγράφεται πριν από όλα αυτά που γίνονται τώρα.
3: Ναι, από τη βάση τη μεγάλη που υπήρχε στην Κύπρο, ναι. Άλλη μεγάλη στην Αγγλία, Καναδά, Αμερική και Αυστραλία. Και όλη η εξέλιξη των κομπιούτερ και τα λοιπά γινόταν από τα προγράμματα τα οποία επειδή μαζεύανε από, είμαστε 150 κράτη, 500.000 γλώσσες, 5.000 τέτοιο, καταγράφανε τις ομιλίες, έπρεπε να ξεχωρίσει τις ομιλίες ποια είναι που μπορούμε, ποια είναι που είναι τρομοκράτης, ποια είναι τα οποία έχει λέξει κλειδιά γιατί είναι...
2: Αυτό γίνεται στα αεροδρόμια χρόνια τώρα, αγαπητέ.
3: Ναι, αυτό γινόταν. Ναι. Και τώρα γίνεται
2: και καλά γίνεται. Γιατί δηλαδή πρέπει να μπω σε ένα αεροπλάνο και να μπει ένας τρομοκράτης και να το τεινάξει στον αέρα.
3: Καλά γίνεται. Για όλα τα υπόλοιπα μας έχουν αλλάξει τα φώτα. Όχι, καλά γίνονται, αλλά δεν μπορούμε να κάνουμε και τίποτα. Τέλος. Μας αρέσει, αυτό είναι. Δεν μας πουλάνε με το ζόρι τα κινητά. Μας πουλάνε επειδή μας πουλάνε τη βολικότητα που μας έδωσαν.
2: Ναι.
3: Δεν μας κάνουν τα ταπάρτο, όχι. Το πουλάνε με ένα πολύ ωραίο γλυκάκι παρέα.
2: Μάλιστα.
3: Αυτά είναι. Καλώς ή κακώς αυτά είναι. Τώρα, το να κάνεις εσύ την επανάσταση και να πεις «Ωχ, δεν θα βγάλω ταυτότητα γιατί όχ, έχει τσιπάκι και αχ, τέτοιο, μα τσιπίζω».
2: Μα θα σε βάλουν να τη βγάλεις την ταυτότητα θες δεν θες. Δεν το καταλαβαίνεις.
3: Υπάρχουν τρόποι να μην τη βγάλεις.
2: Ναι, καλό Πάσχα. Σιγά να μην υπάρχουν.
3: Υπάρχουν 5-6.
2: Καλά, ναι. Τέλος πάντων. Υπάρχουν αυτή τη στιγμή. Ναι, σε λίγο καιρό δεν θα υπάρχουν.
3: Υπάρχουν 5-6 δικηγόροι στην Ελλάδα που έχουν καμιά τριανταριά πελάτες οι οποίοι είναι από φορολογικά από άλλες χώρες, οι οποίοι φορολογικά δεν υπάρχουν στην Ελλάδα και ζουν κανονικότατα.
2: Τέλος.
3: Αλλά είναι μετρημένα στα τέτοια. Δεν είναι κλέφτες, δεν είναι απατεώνες.
2: Τέλος πάντων. Αλλά πάμε τώρα, βαρέθηκα. Πάμε τώρα σε τίποτα άλλο.
3: Είχε στο θέμα το ποιο ήταν το πιο.
2: Ποιο είναι το ανώτατο για έναν άνθρωπο.
3: Το ανώτατο δεν ξέρω απόλυτα, ναι. Πέραν το γενικότερο ζήτημα της υγείας, που είναι το α,
2: ναι.
3: σε άπαντα. Αλλά το μεγαλύτερο δικό μου επίτευγμα στη ζωή μου ήταν τα παιδιά μου.
2: Ναι.
3: Δηλαδή καταλογίζοντας είμαι ότι έχω κάνει πολλά πράγματα, έτσι, με ζητήσει, με αρχιτέκτονα, έχω ασχοληθεί αρκετά.
2: Ναι.
3: Αυτό είναι το πιο σπουδαίο πράγμα στη ζωή μου, τα παιδιά μου.
2: Μπράβο.
3: Απόψη μου.
2: Το ανώτατο αγαθό, όχι, σε καταλαβαίνω, γιατί, τι άλλο θα ήταν.
3: Να είναι τα παιδιά μου και να είναι καλά, τίποτα άλλο. Όλα τα άλλα.
2: Μάλιστα.
3: Εντάξει. Χάρηκα που σε άκουσα.
2: Και εγώ αγαπητά μου.
3: Μιλήσαμε πρώτη φορά, να είσαι πάρα πολύ καλά.
2: Και εσύ.
3: Εντάξει. Και να περνάτε καλά και καλή επιτυχία στην εκπομπή σας.
2: Καλή δύναμη.
3: Και σας κατασκοπεύουν έτσι κι αλλιώς, οπότε...
2: Δεν με νοιάζει να με κατασκοπεύουν, ίσα με τιμάει.
3: Ναι, αφού και δεδομένο είναι.
2: Μα εγώ θέλω, δεν καταλαβαίνεις.
3: Καλά, εσύ το δεν
2: είσαι. Εγώ θέλω, ναι, θέλω να με κατασκοπεύουν, μ' αρέσει.
3: Εσύ είσαι κατηγορία μπαζόκα.
2: Αυτό, ακριβώς.
3: Εγώ με τη διαφήμιση μου έχουν σπάσει τα ούμπαλα.
2: Για μένα καθόλου, γιατί κάνω κινήσεις και τους κόβω την ροή των διαφημίσεων.
3: Εγώ κάνω, αλλά είναι πολύ πιο προχωρημένη η κατάσταση.
2: Έτσι θα είναι πάντα. Ο κλέφτης είναι πάντα ένα βήμα πιο μπροστά.
3: Πάντα.
2: Έτσι, άντε, φιλιά πολλά. Γεια.
3: Γεια χαρά.

0: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια σπέτσες mini marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? High Rocks. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
1: Powergain.gr. Η δυνατή φωνή για την οικονομική και πολιτική σας ενημέρωση. Αποκαλύψεις και παρασκήνιο με Big Mouth, Code G, Game Over. Παράθυρο στον κόσμο με τη συνεργασία του Economist. Άμεση ενημέρωση για την οικονομία. Κάνε και εσύ τώρα κλικ στο powergain.gr.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Άντε να πω ότι έχω και ένα email, το οποίο προτιμώ να μην το χρησιμοποιείτε, γιατί η πιο αποτελεσματική επικοινωνία είναι η απευθείας επικοινωνία. Με λέξεις. Γεια σου Μάγδα από τον Παγκράτη.
1: Γεια σας κύριε Τσιλιμίδη.
0: Καλώς την.
1: Θα έρθω στο θέμα κατευθείαν.
0: Να έρθετε.
1: Το θέμα σας είναι ποιο είναι το υπέρτατο, αγαθό,
0: το ανώτατο, ναι.
1: Το ανώτατο. Άκουσα και μία κυρία πριν, την κυρία Δήμητρα, τη γειτόνισά σας, ναι, που τα είπε πάρα πολύ ωραία. Συμφωνώ απολύτως μαζί της, ότι το ανώτατο, όπως λέτε, είναι η αγάπη, το είπε πολύ ωραία. Και πάνω στο κλείσιμο είπε και κάτι επίσης πολύ ωραίο, ότι θα ακούσουμε πολλές ωραίες τοποθετήσεις απόψε. Διότι πιστεύει, όπως και εγώ πιστεύω, ότι όντως είναι η αγάπη και νομίζω ότι κατά γενική ομολογία εκεί όλοι θα, αυτό θα πούν όλοι. Και είναι λογικό γιατί η αγάπη περικλεί, στοργή, προστασία, ανιάξιμο, τέλος πάντων όλα αυτά τα θετικά και τα ωραία συναισθήματα. Είπε δε κάτι άλλο που αυτό με σύγκλησε και σας πήρα, ότι με την αγάπη, όταν έχουμε αγάπη στον συνάνθρωπο γενικά, κάνουμε και τους γύρω μας χαρούμενους, ευχαριστημένους και όλα αυτά. Συμφωνώ και υπερθεματίζω. Όντως έτσι είναι. Όμως, κύριε Τσιλιμίδη, θέλω να μου πείτε στην εφαρμογή και στην πράξη, διότι εγώ βλέπω σκυθροπούς ανθρώπους, στενοχωρημένους, προβληματισμένους, με προβλήματα. Μα πού πήγε αυτή η αγάπη που από την ώρα που γεννιόμαστε και τη νιώθουμε με την αγκαλιά που κρατάει η μαμά το κάθε παιδάκι, γιατί έτσι ξεκινάει, στη συνέχεια την ακούμε, τη διδασκόμαστε, δηλαδή για την αγάπη, δηλαδή έχουμε καταναλώσει, έχει χυθεί η μελάνη κτλ. Τελικά αυτή η λέξη έχει ταλαιπωρηθεί πολύ στις μέρες μας. Μα τι έχει γίνει κύριε Τσιλιμίδη, λυπάμαι που το λέω, γιατί όντως είναι αλήθεια για την αγάπη. Εδώ θέλω τη βοήθειά σας. Πείτε μου, εγώ κάνω κάτι, σκέφτομαι λάθος?
0: Οι σκυθροποί άνθρωποι δεν είναι απαραίτητο ότι δεν αγαπάνε. Μπορεί να τους βασανίζει ακριβώς το ότι δεν έχουν τα χρήματα που χρειάζονται για να βοηθήσουν αυτούς που αγαπάνε. Καταλάβατε, δηλαδή το πρόσωπο του ανθρώπου είναι μια γεωγραφία. Μπορεί να είναι διάφορα πράγματα να τον απασχολούν και να είναι σκυθροπός. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν αγαπάει. Ίσως να σημαίνει ότι αγαπάει και πιο πολύ και από το συνηθισμένο, αλλά έχει μια άρρωστη μάνα, έναν άρρωστο πατέρα, ένα άρρωστο παιδί, το χειρότερο από όλα δηλαδή.
1: Δεν το συζητώ.
0: Μα όχι.
1: Ναι, αλλά εγώ, επειδή σας έχω πει είμαι γενιά του Πολυτεχνείου, έτσι για να τοποθετώ τη γενιά μου, έζησα περιόδους που αυτή η αγάπη τη νιώθαμε. Δηλαδή,
0: μα ήταν πιο, οι άνθρωποι ήταν τελείως διαφορετικοί τότε. Δεν ήτανε.
1: Συμφωνώ και λέω, μήπως αυτή η αγάπη κλονίστηκε, δηλαδή είναι μια πολύ παθή λέξη πια στην εποχή μας, και να σας πω και κάτι, και από όλους θα ακούσουμε, είμαι σίγουρη, αλλά το ζητούμενο είναι να κάνουμε μια έκθεση ιδεών ή στην εφαρμογή, θα μου πείτε, το έχουμε διδαχθεί και αυτό, τη θεωρία από την πράξη παρασάγκας επίσης, αλλά βρε παιδί μου, εγώ δεν ξέρω, αντίθετα θέλω να πω κάτι άλλο. Στις μέρες μας αυτό που εγώ εισπράττω είναι το σώζον εαυτόν σωθήτω. Και να σας πω την αλήθεια, δεν ξέρω και αν υπόθηκε σε ιστορικούς χρόνους, σε θρησκευτικούς, δεν το θυμάμαι, δεν το ξέρω.
0: Δεν έχει σημασία.
1: Και βλέπω ότι στις μέρες μας αυτό κυριαρχεί, αυτό εισπράττω, όχι από μένα μόνο, δεν βγάζω και τον εαυτό μου, από το περιβάλλον, από τους ανθρώπους που κουβεντιάζουμε. Δεν αδικό τη λέξη αγάπη. Όλα αυτά που είπε αυτή η κυρία, συμφωνώ και είμαι σίγουρη θα το πούν και άλλοι, αλλά πρέπει, παιδί μου, με κάποιον τρόπο, γιατί αυτή η κοινωνία, πού είναι αυτή η αγάπη που μέσα της και τι δεν περικλεί. Δεν μπορώ να το καταλάβω. Δηλαδή εκεί έχω μία ένσταση. Ίσως εγώ να μην...
0: Πάντως είπατε πρωτήτερα πώς κλονίστηκε. Εδώ κλονίζονται βουνά από σεισμούς και μέσα στους ανθρώπους γίνονται σεισμοί όλη την ώρα. Όλη την ώρα.
1: Συμφωνώ. Ναι. Αλλά η αγάπη έτσι όπως την έχουμε όλοι μας και λέμε ότι είναι και το ανώτατο και το υπέρτατο και δεν ξέρω ποια λέξη να βάλω, είναι αυτή η οποία τα σκεπάζει όλα, ακόμα και αυτά που κλονίζονται, έρχεται και τα βάζει στη θέση τους. Δεν ξέρω τι έχει γίνει και δεν ξέρω, βλέπω μία τσιγκουνιά στην αγάπη. Στα λόγια, πάρα πολύ ωραία λόγια να ακούσουμε, δεν το συζητώ, και κάποιοι άνθρωποι τα στρογγυλεύουν κιόλας και τα κάνουν και ακόμη πιο όμορφα. Αλλά έχω μία ένσταση για την εφαρμογή και την πράξη. Αυτό ήθελα να πω.
0: Μάλιστα.
1: Δεν ξέρω, με βρίσκεται έτσι πολύ εκτός, δηλαδή...
0: Εκτός τι?
1: Δηλαδή θεωρείτε ότι είναι υπερβολή αυτό που λέω, πώς να το πω, δεν ξέρω.
0: Πιστεύω ότι έχετε στοχεύσει σε μία πλευρά του ζητήματος, αλλά εγώ νομίζω ότι η αγάπη είναι παντού.
1: Βεβαίως.
0: Ναι. Ναι,
1: και
0: κοιτάξτε, δεν είναι όλοι οι άνθρωποι έτοιμοι ανά πάσα στιγμή να δηλώσουν την αγάπη τους. Δεν είναι έτοιμοι. Υπάρχουν άλλοι άνθρωποι που ντρέπονται, υπάρχουν άνθρωποι που είναι διστακτικοί, υπάρχουν άνθρωποι οι οποίοι έχουν φάει καραμπινάτη χιλόπιτα και δεν θέλουν πλέον να εκτεθούν στα συναισθήματα αυτά.
1: Μήπως λοιπόν αυτοί οι άνθρωποι που μόλις είπατε είναι περισσότεροι στη σημερινή κοινωνία?
0: Μα όλα είναι περισσότερα στη σημερινή κοινωνία.
1: Ωραίο.
0: Όλα είναι περισσότερα.
1: Διότι η αγάπη ούσα δυνατή και ακλόνητη και υπέρτατη και το ανώτατο, όλα αυτά τα γλυκαίνει, πώς να πω έτσι, τα προστατεύει, δηλαδή τα διορθώνει, πώς να πω. Η αγάπη ενώνει και τους εχθρούς, λέμε τώρα ας πούμε, έστω και κάθε υπερβολή. Και βλέπω μια κοινωνία που μόνον αγάπη δεν βγάζει, γιατί αν έβγαινε αγάπη, πιστεύω θα ήταν άλλη, διότι εγώ θυμάμαι, θα επανέλθω πάλι σε περιόδους που ήμουν πιο νέα και τα λοιπά, αυτό έβγαινε, βρε παιδί μου. Σήμερα δεν βγαίνει. Αυτό ήθελα, κύριε Τσιλμίδη, και ξέρετε, το λέω έτσι με στεναχώρια.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Γιατί βέβαια δεν είναι ευχάριστο αυτό που λέω.
0: Το καταλαβαίνω.
1: Διότι και το αγαπάτε αλλήλους και αγαπάτε των πλησίων ως εαυτό και τα λοιπά. Όλα αυτά έχουν ρίζα την αγάπη.
0: Okay.
1: Και δεν το βλέπω.
0: Okay.
1: Αυτό ήθελα, κύριε Τσιλμίδη, και το λέω με παράπονο.
0: Να είστε καλά. Σας φιλώ.
1: Καλό βράδυ, καλό υπόλοιπο, καλές διακοπές και καλή επιστροφή.
0: Να είστε καλά, για χαρά. Είναι η Ραδιοβάρκα και τελειώνει σε μερικά δευτερόλεπτα η πρώτη ώρα. Είμαστε στο 2-11-10-80-880 και ο Ηλίας Ελιμάς θα πάει τώρα στον Κούκο να μας πει ο Κούκος τι ώρα είναι.
2: Τηλεφωνήστε μας να ακούσουμε όλοι αυτό που έχετε στο μυαλό σας.
3: Η Κέρκυρα είναι μικρή, ό,τι θέλω βγαίνω στο παράθυρο και βάζω τις φωνές.
4: Και για τα υπεραστικά?
3: Α, για τα υπεραστικά πάω στην ταράτσα και φωνάζω.
5: Η ώρα είναι 11.
4: Παραπολιτικά 90,1.
5: Ο Μάνος είναι στη ραδιοβάρκα του. Να σας περιμένει.
6: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
7: Έλα ξάδερμε, έλα που είσαι.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά. Κάθε βράδυ.
7: Γιατί είναι τόση φασαρία.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές, μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
7: Πού είσαι, στα καγγέλια, που να σε δαγκώσει τραγύρε.

0: Γεια σου κύριε Βασίλη μου από την Πάτρα.
1: Γεια σου αγαπητέ Μάνο.
0: Καλώς τον.
1: Απόψε με είπες και κύριο Βασίλη. Εγώ θα ήθελα σκέτο Βασίλη.
0: Ναι Βασίλη μου, οκ. Okay, μη...
1: Το μεγαλύτερο αγαθό για μένα Μάνο μου είναι αφού ήρθα σε αυτόν τον κόσμο να προσφέρω ό,τι καλύτερο μπορώ και να είναι αξιόπαινο και αναγνωρίσιμο. Και να νιώσω κι εγώ ότι κάτι πρόσφερα, μια ικανοποίηση.
0: Mm.
1: Και για τα παιδιά που έφερα να είναι άξιοι πολίτες του τόπου, δεν είναι τα πλούτη, ούτε περιουσίες. Να βάλω κι εγώ ένα βοσαλάκι. Το πάνω απ' όλα η υγεία, ας το άφησα τελευταίο. Αυτά είχα να πω με τις δικές μου σκέψεις. Και τώρα θα σε αποχαιρετήσω, Μάνο, με τέσσερες στροφές. Το κινητό μου βάλτε μου κοντά μου σαν πεθάνω. Για να σας πω πώς θα τα βρω στον ουρανό επάνω σαν πεθάνω. Για να σας πω πώς θα τα βρω τον ουρανό επάνω

0: μέσα μου απάνω.
1: Μάλιστα. Να είσαι καλά, Βασιλή.
0: Κάτσε, δεν τελείωσα να σου στείλω τις ευχές μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Σου εύχομαι πάνω μου καλές διακοπές. Να γεμίσεις καλά τις μπαταρίες.
1: Mm.
0: Για να λειτουργήσει αυτή η σχολή που έχεις. Ό,τι λέω σχολή. Πιο εντατικά. Για να βγάλουμε το χειμώνα Θεού θέλοντος. Με τις καλύτερες μου ευχές μάνο μου να έχεις υγεία και να περάσεις υπέροχα.
1: Να είσαι καλά, Βασίλη μου.
0: Καλή συνέχεια.
1: Στο καλό.

0: Παραπολιτικά 90,1. Για να προφυλαχτείτε από τα κουνούπια, ποτίζετε το πρωί. Απομακρύνετε λιμνάζοντα νερά, καθαρίστε τα φρεάτια και κουρεύετε το γρασίδι. Χρησιμοποιείτε εντομοκτώνα, ανεμιστήρες, κλιματιστικά και κουνουπιέρες. Το βράδυ φορέστε μπλούζες με μακριά μανίκια και μακριά παντελόνια και χρησιμοποιείτε εγκεκριμένα εντομοαποθητικά. Για περισσότερες πληροφορίες, eod.gov.gr ή 210 5212 054 και 210 5212 000. Υπουργείο Υγείας.
1: Η εφημερίδα Κιβωτός της Ορθοδοξίας κυκλοφορεί με ειδήσεις από όλο τον Ορθόδοξο κόσμο και μοναδικές προσφορές. Αυτή την Πέμπτη η Ιεραποστολή απαιτεί διάκριση. Ο Αρχιεπίσκοπος Κένυας Μακάριος στην Κιβωτό της Ορθοδοξίας για τα εμπόδια και τις δυσκολίες της Ιεραποστολής στη μακραίωνη διακονία του στην Αφρική. Και μαζί, κατόπιν μεγάλης ζήτησης, σας προσφέρει πολλές αγαπημένες.

ξύλινες εικόνες για να επιλέξετε. Ξύλινες με ανάγλυφη χρυσοτυπία, βυζαντινής τεχνοτροπίας, με μια πολύτιμη προσευχή στο πίσω μέρος της εικόνας. Και για όλους τους αναγνώστες, εκπτωτικό κουπόνι 50% στον Άμα Βασιλικών. Αυτή την Πέμπτη με την Κιβωτό της Ορθοδοξίας.

0: Η κυρία Αθανασία μου γράφει: «Αγαπημένο Μάνο, πάντα σας ακούω πάρα πολλά χρόνια τώρα. Δεν τηλεφωνώ ή γιατί δουλεύω ή γιατί προσπαθώ να κοιμηθώ και βοηθάνε τα τραγούδια πολύ που βάζετε. Επίσης σας ευχαριστώ πολύ γιατί ακούω πάντα εξαιρετικά σχόλια από σπουδαίους ανθρώπους, επωνύμους και μη. Φυσικά και συμφωνώ με τις ταυτότητες. Ας σταματήσουν να πιστεύουν οι άνθρωποι σε θεωρίες συνωμοσίας. Αισθάνομαι ασφάλεια με τις κάμερες. Συμφωνώ απόλυτα μαζί σας. Καλή ξεκούραση». Ο Παναγιώτης από την Οίκαια: «Το υπέρτατο αγαθό του ανθρώπου είναι η ζωή. Χωρίς αυτήν δεν μπορεί να υπάρχει τίποτα άλλο. Κατά την άποψή μου όλα τα υπόλοιπα είναι μετά». Ναι, μα με την προϋπόθεση της ζωής μιλάμε, Παναγιώτη μου. Δεν ρώτησα ποιο είναι το υπέρτατο αγαθό για τους πεθαμένους. Γεια σου, Βασίλη Πασάλη από την Καβάλα.
1: Καλησπέρα φίλτατε και αγαπημένε.
0: Καλώς τον.
1: Καλησπέρα σε όλους τους φίλους, κυρίες και κυρίους, με υγεία.
0: Μακάρι.
1: Είμαστε καλός.
0: Είμαστε καλός, κάλλιστα.
1: Είμαστε καλός και ό,τι καλύτερο. Φίλτατε το ύψιστον αγαθόν που πιστεύω και θεραπεύω και αγωνίζω είναι η ελευθερία. Mm. Η ελευθερία η οποία είναι κακοπαθημένη, ταλαιπωρημένη και τι είναι ό,τι πολυτιμότερο υπάρχει για τον άνθρωπο οπουδήποτε της γης, οποιοδήποτε χρώματος σώματος, οποιοδήποτε διανοητικής επάρκειας ή ανεπάρκειας. Αλλά στο όνομα της ελευθερίας έχουν γίνει τερατώδη εγκλήματα, τερατώδεις αλλαγές στη συμπεριφορά, τερατώδη πράγματα. Όπως και η κυρία που είπε, η Δήμητρα, για την αγάπη. Mm. Και η αγάπη βασανίστηκε και βασανίζεται. Είναι μια θεωρία, πολύ ωραία θεωρία, που περισσότερο που μένει περισσότερο στους γονιούς με τα παιδιά και όταν πρωτογίνονται γονείς. Νομίζω μέχρι εκεί είναι, μέχρι εκεί εξυχνείται, δεν έχει παραπάνω. Η αγάπη, ναι. Από εκεί τώρα αγάπη γενικότερα, πού, σε ποιο κόσμο και σε ποια εποχή να υπάρχει αγάπη. Ένα ωραίο, το πιο ωραίο συνέστημα δεν υπάρχει, είναι και του ιδρυτού της θρησκείας μας. Αλλά δεν πέτυχε. Απέτυχε. Και δυστυχώς και δεν ισχύει και δεν εφαρμόζεται. Mm-hmm. Η ελευθερία όμως νομίζω ότι είναι κάτι σημαντικότερο, διότι έχει σχέση με τον ψυχισμό του ανθρώπου, με το χαρακτήρα του, με τη θέλησή του, με τη γνώμη του, με τη κίνησή του, με το περπάτημά του έξω, να περπατάει ελεύθερα. Κι όμως αυτό το υπάναγλη, να πούμε, αυτή άποψη και θεωρία, όχι θεωρία, πραγματικότητα, πόσο οι ίδιοι οι οποίοι είμαστε οι θεραπενίδες της, όχι θεραπενίδες από εκείνες, οι θεραπευτές της, ας το πούμε, πόσο την έχουμε καταδιακορεύσει. Διότι με κάθε τρόπο, κάθε κράτος σχεδόν, προσπαθώντας δίθεν να προστατέψει τα ήθη, τα έθιμά του και χίλια δυο άλλα πράγματα, στο όνομα της ελευθερίας καταρτίζει τους πιο σκληρούς και απάνθρωπους νόμους, μη εκείνο, μη το άλλο, μη το άλλο, μη το άλλο, και μένει και η ελευθερία μια ιστορία, μια λέξη, μια ουτοπία, περισσότερο όπως και η αγάπη. Και βλέπουμε ότι ό,τι έτσι μπορεί να υπάρξει κάτι ευγενικό στα ήθη και στα έθιμα όλων των κρατών και της γης. Και βλέπουμε ότι οι ίδιοι λαοί προσπαθούν με κάθε τρόπο να τα διαλύσουν, να τα συντρίψουν κυριολεκτικά, και τα κράτη για να προλάβουν το κατάντημα, ναι, γιατί είναι κατάντημα σε πολλά κράτη, εγκληματικότητα, χίλιες δυο ιστορίες, απάτες, κλοπές ιστορίες. Τι κάνουν λοιπόν, περιορίζουν την ελευθερία. Φρένα από εδώ, φρένα από εκεί, μη εκείνο, μη το άλλο. Και μένει γράμμα κενών η ελευθερία που, ξαναλέω, για μένα είναι το πολυτιμότερο αγαθό όταν υπάρχει, όπου εφαρμόζεται και όπου στο όνομα αυτής της ελευθερίας τι κόσμος, τι αίμα έχει χυθεί. Τι έχουν γίνει στο όνομα αυτό. Τι ανοσιουργήματα κυριολεκτικά έχουν γίνει. Δεν πάβει βέβαια να είναι στην καρδιά μας, να είναι στην επιθυμία μας, το κεφάλι μας να τη σκέφτεται, να τη συζητά, μεταξύ των φίλων να συζητιέται πολλές φορές, μεταξύ των πολιτικών, των ψευδεπίγραφων, ελευθεροφρόνων και τα ρέστα, να λέγεται και να ξαναλέγεται, αλλά ως λόγια του αέρα. Εν πάση περιπτώσει, εγώ επιμένω σε ελευθερία, τη θέλω ότι αθέρω. Προσπαθώ σαν άτομο να εκφράζω τη γνώμη μου και να έρχομαι ακόμα και αντίθετος στους υπάρχοντες νόμους που νομίζω ότι κάποιοι δεν είναι σωστοί ή δεν εφαρμόζονται σωστά ή η ταγή εφαρμογής των νόμων είναι εκείνοι οι οποίοι ψάχνουν να βρουν τρόπο πώς αλλιώς θα τον φέρουν, θα κάνουν κολοτούμπα ή θα τον στραβώσουν ή θα τον διαστρεβλώσουν. Αλλά, εν πάση περιπτώσει, νομίζω ότι είναι και θα παραμένει στην κορυφή ό,τι ευγενούς υπάρχει σε κάθε άνθρωπο, σε κάθε άνθρωπο, λογικό. Λογικό και εχέφρονα. Αυτό νομίζω, μπάρμπα μου αγαπημένε.
0: Να σε καλά, Νησιέ.
1: Ευχαριστώ.
0: Φιλιά πολλά.
1: Ευχαριστώ, φιλό, για χαρά σου, ρε.

0: Και να και μια φωνή που παίρνει για πρώτη φορά. Κυρία Κέτη από την Καβάλα. Καλώς την.
1: Ναι, κυρία Μάνο, καλησπέρα σας.
0: Καλησπέρα σας.
1: Τα συγχαρητήριά μου για την εκπομπή σας και για τα ωραία θέματα που βάζετε. Πάρα πολλές φορές θέλω να πάρω, αλλά δεν τολμώ.
0: Γιατί καλή μου.
1: Ντρέπομαι. Σας ακούω μέχρι αργά, αλλά πολλές φορές πήρα το τηλέφωνο στο χέρι και πάλι το άφησα. Απόψε ναι. Όμως έκανα
0: πάλι
1: αυτή την απόφαση.
0: Πάλι καλά.
1: Το τόλμησα.
0: Πάλι καλά. Η μάνα μου όταν της έλεγα «Μαμά ντρέπομαι να το κάνω αυτό», μου έλεγε «Βάλε ένα κόσκινο».
1: Και εμείς το λέμε. Ένα κόσκινο στο κεφάλι.
0: Ναι, ναι.
1: Σας καλώ από Φρίνιο Καβάλας. Εδώ παραθερίζω με τον άντρα μου.
0: Μάλιστα.
1: Μένουμε Θεσσαλονίκη. Αλλά και από Θεσσαλονίκη σας ακούω και από εδώ. Θέλω να πω για το θέμα που αναφέρατε ότι... Τι θα ήταν καλό να έχουμε.
0: Ναι, το ανώτατο.
1: Νομίζω, το ανώτατο νομίζω για μένα ότι είναι η ανθρωπιά και το δεύτερο είναι το μυαλό. Mm-hmm. Νομίζω το ένα κατευθύνει το άλλο. Η ανθρωπιά κατευθύνει και το μυαλό για να κάνουμε καλές πράξεις. Και κατευθύνει και όλη μας τη ζωή προς το καλύτερο. Φέρνει και την ηρεμία, φέρνει καλύτερη διαπαιδαγώγηση στα παιδιά, φέρνει καλύτερες σχέσεις με τους γειτόνους μας, με τους φίλους μας, με τους συγγενείς μας. Και γενικά η ζωή μας γίνεται καλύτερη όταν υπάρχει πρώτα ανθρωπιά και δεύτερο μυαλό. Νομίζω αυτά τα δύο θα έλεγα πρώτα. Γιατί πολλές φορές και η υγεία μας εξαρτάται από εμάς. Πολλές φορές, όχι πάντα. Δεν μπορώ να πω πάντα, γιατί μπορεί να γίνει και ένα ατύχημα και μια αρρώστια από εκεί που δεν την περιμένουμε.
0: Ναι.
1: Αλλά πάρα πολλές φορές και η υγεία μας εξαρτάται από εμάς. Αυτά ως προς
0: σε
1: το
0: πολύ μεγάλο βαθμό, ναι.
1: Σε πολύ μεγάλο βαθμό. Ήθελα να αναφερθώ και αν μπορώ, πριν λίγες μέρες είχατε άλλο ένα θέμα. Τι θα θέλαμε να κάνουμε που θα μπορούσαμε να πετύχουμε.
0: Ναι, όχι. Αν δεν υπήρχε περίπτωση αποτυχίας, τι θα θέλατε να κάνετε. Ναι.
1: Ναι, και ήθελα να επικοινωνήσω να σας πω. Εγώ θα ήθελα να εργάζομαι με παιδιά σε ένα ορφανοτροφείο, σε ένα αμορφωτήριο, να έχει σχέση με παιδιά. Νομίζω εκεί θα είχα μεγάλη επιτυχία, γιατί μπορώ να διαμορφώσω το χαρακτήρα. Έχω σε αυτό
0: το ταλέντο, ας πούμε.
1: Το ταλέντο, ναι, που να μπορώ να διαγείρω τους ανθρώπους στην καλοσύνη και στον αισιοδρόμο. Νομίζω ότι σε αυτό το επάγγελμα θα μπορούσα να διαπρέψω. Όσον αφορά για τις κυρίες που μιλούν και τις ακούω, και μιλούν πάρα πολύ ωραία και είναι και μορφωμένες. Και χαίρομαι πολύ που τις ακούω. Μιλάνε πολλές φορές για αγάπη, αλλά είναι δυσέβρετο αυτό.
0: Ναι.
1: Χρειάζεται πάρα πολύ δουλειά με τον εαυτό μας να κάνουμε, να δουλέψουμε πάρα πολύ για να μπορέσουμε να το κρατήσουμε αυτό. Θέλει πάρα πολύ δουλειά. Είναι πολύ ωραίο πράγμα, είναι σπάνιο, αλλά υπάρχει ακόμα. Υπάρχει. Βρίσκονται άνθρωποι που είναι καλοί και υποστηρίζουν και αγαπούν και βοηθούν. Υπάρχουν ακόμα. Βέβαια είναι μικρό το ποσοστό, αλλά δεν απελπιζόμαστε. Το ότι υπάρχουν ακόμα άνθρωποι είναι μια ακτίδα ζωής, νομίζω, αυτό. Αυτά είχα να πω ως προς το θέμα αυτό. Θα σας ακούσω ακόμα, να ακούσω και τις άλλες κυρίες και τους κυρίους που θα πάρουν. Έχει ενδιαφέρον όλο αυτό και όλα τα θέματα που βάζετε. Αυτά είχα να πω.
0: Χάρηκα πολύ που σας άκουσα.
1: Κι εγώ. Και ελπίζω να πάρω το θάρρος να ξαναπάρω τη λέξη.
0: Από εσάς εξαρτάται.
1: Και να επικοινωνήσω.
0: Δεν χρειάστηκε καν θάρρος.
1: Έχω πάρα πολύ τρακ. Πάρα πολύ.
0: Δεν ακούγεται, δεν ακούγεται.
1: Χορεύει η καρδιά μου τόσο πολύ.
0: Αλλά δεν
1: είναι
0: ακούγεται.
1: Είναι μεγάλη στην ηλικία. Δεν ξέρω αν αυτό πόσο με καταλάβατε. Βέβαια φαίνεται από τη φωνή μου.
0: Όχι, από τη φωνή σας δεν φαίνεται.
1: Είμαι μεγάλη και έχω και το σύζυγο με ένα εγκεφαλικό βαρύ καθυλωμένο και σας ακούω και παίρνω δύναμη και παρηγοριά.
0: Να είσαι καλά, Μανούλα.
1: Πολύ δύναμη παίρνω από την εκπομπή σας. Πάρα πολύ δύναμη.
0: Χαίρομαι
1: γιατί
0: πολύ.
1: Γιατί πολλές φορές βάζετε έτσι τέτοια θέματα που μας αγγίζουν στη ψυχή και κάποιες κυρίες και κύριοι και παίρνουν τηλέφωνα και λένε την άποψή τους και είναι παρήγορο για πολλούς ανθρώπους σαν εμένα.
0: Τι ωραία.
1: Εύχομαι πάντα να κάνετε έτσι ωραίες εκπομπές, να σας ακούμε και να μαθαίνουμε πράγματα.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Ευχαριστώ, καλό να
1: σας
0: πας.
1: Ευχαριστώ. Καλό υπόλοιπο να έχετε. Καληνύχτα.
0: Στο καλό. Για χαρά.

0: 2-11-10-80-880 και πάμε στον κλασικό φιλόλογο και φίλο της εκπομπής, τον Ανδρέα Μωρίκη. Ανδρέα μου.
1: Μάνο μου, καλησπέρα και σε λίγο καλημέρα.
0: Ναι.
1: Σε όλους. Κοίταξε, τις τελευταίες μέρες συζητάμε το ίδιο θέμα μέσα από πολλές οπτικές. Είναι θέμα με παραλλαγές. Μιλάγαμε για την ευτυχία. Την ευτυχία πώς την προσεγγίζεις? Όταν καλύψεις τις ανάγκες σου από τις πιο βασικές της επιβίωσης μέχρι τις πιο υψηλές. Πώς καλύπτονται οι ανάγκες? Οι ανάγκες καλύπτονται με αγαθά. Το αγαθό είναι αυτό το οποίο μου εξασφαλίζει την κάλυψη μιας ανάγκης. Ένα κομμάτι ψωμί, δηλαδή ένα πιάτο φαΐ, είναι αγαθό. Γιατί μου καλύπτει την ανάγκη της τροφής. Ένα κεραμίδι πάνω από το κεφάλι μου είναι αγαθό. Γιατί μου καλύπτει την ανάγκη της στέγασης. Και ένα ρούχο κτλ. Αγαθά λοιπόν λέγονται αυτά τα οποία τα μεταχειριζόμαστε για να καλύψουμε τις ανάγκες μας. Τώρα μπορούμε να αρχίσουμε και να πούμε, είναι μεγαλύτερο αγαθό το να έχω ένα πιάτο φαγητό στο τραπέζι μου ή το να έχω τα πάντα του Πλάτωνα και τα αριστοτέλη? Δεν συγκρίνονται αυτά.
0: Μίλα μου λίγο πιο κοντά στο μικρόφωνο.
1: Ναι. Είμαι έξω στην παραλία Μαραθώνα τώρα και
0: είσαι
1: αγκέρας ίσως. Λοιπόν, δεν μπορούμε να συγκρίνουμε πολλά αγαθά. Τι να πούμε, ότι ένα πιάτο φαΐ είναι σημαντικότερο από τα άπαντα του Αριστοτέλη και του Πλάτωνα? Όχι, το πρώτο είναι για να μπορέσω να ζήσω. Αν δεν έχω ένα πιάτο φαγητό να ζω, δεν μπορεί να πάω να αγοράσω την 9η συμφωνία του Μπετόβεν για να ικανοποιήσω την πνευματική μου ανάγκη, και δεν έχει αξία. Όμως, κάτι πρέπει να γίνει με τα αγαθά. Υπάρχουν αγαθά τα οποία καλύπτουν ανάγκες και με πάνε μια βαθμίδα παραπάνω, και υπάρχουν και ορισμένα αγαθά που τα λέω αυταξίες και που δεν τα ανταλλάσσω με τίποτα, δεν τα δίνω για να πάρω κάτι άλλο. Είναι αγαθό ένα 50 ευρώ. Είναι αγαθό. Γιατί? Γιατί το δίνω και παίρνω φαγητό, παίρνω ένα ρούχο κτλ. Και καλύπτω ανάγκες. Αλλά είναι αγαθό ένας περίπατος με το κορίτσι μου στην παραλία και να δω το βασίλεμα? Είναι ή δεν είναι? Αν δεν είναι αυτό αγαθό, τότε τι είναι αγαθό? Αυτό όμως δεν το δίνω για να, δεν το πουλάω για να αγοράσω κάτι άλλο. Είναι αυτό το ίδιο αγαθό που μου καλύπτει την ανάγκη και τελείωσε. Αυτά λοιπόν τα αγαθά που δεν είναι μέσο το καθένα τους για να αποκτήσω ένα άλλο αγαθό και να καλύψω μια ανάγκη, αλλά τα ίδια δεν ανταλλάσσονται, λέγονται αυταξίες. Λοιπόν, θα έλεγα λοιπόν ότι το μεγαλύτερο αγαθό δεν είναι μόνο να πιάσω το φαγητό, δεν είναι το να είμαι ντυμένος κλπ. Είναι το να έχω απόψη μου τώρα, έτσι, ήσυχη συνείδηση. Πώς εξασφαλίζεται η ήσυχη συνείδηση? Η ισχύ συνείδηση εξασφαλίζεται με φίλους, με τους συγγενείς, με τους γείτονες. Όχι να τους κάνω τα χατήρια ή να γίνομαι συνενοχός τους σε κακές πράξεις ή για να τα έχω παραμαθήσει. Ότι να κρατάω μια στάση ζωής κοντά στις απροπαράδοτες ηθικές αξίες, στα χρηστά ήθη που λέμε, και χρηστά δεν είναι αυτά οποιασδήποτε εκκλησίας, είναι τα χρησιμοποιούμενα. Χριστός είναι αυτός ο οποίος χρησιμοποιείται. Και χρηστά ήθη, χρησιμοποιούμενα ήθη είναι αυτά τα οποία δουλεύουν στην κοινωνία και την πάνε πιο πέρα. Την κρατάνε στη ζωή και την βελτιώνουν. Λοιπόν, το να έχω ήσυχη συνείδηση για μένα είναι ένα αγαθό που δεν θέλω τίποτα άλλο. Τα βασικά για να ζει το κορμί μου, το νερό μου, το φαγητό μου, ένα ρούχο απλό, δεν θέλω να κάνω επίδειξη τα ρούχα μου, τι φοράω. Όχι. Δεν με ενδιαφέρει το τι έχω, με ενδιαφέρει το τι είναι. Και δεν είμαι το ρούχο μου. Είναι αυτά που έχω μάθει από τη ζωή, ό,τι έχει να κάνει με ανθρώπινες σχέσεις, ό,τι έχει να κάνει με αξίες, ό,τι έχει να κάνει με το σύνα, με τον συνάνθρωπο, με το συμπαίκτη, με το φίλο, με τον άνθρωπο με τον οποίο θα αντιμετωπίσω την άλλη ζωή και θα την ομορφύνω. Γιατί η ζωή είναι συναισθήματα. Όλα τα πάντα είναι συναισθήματα. Οποιοδήποτε υλικό αγαθό, εάν δεν έχει αντίκρισμα ένα συνέστημα, είναι τίποτα. Είναι στα λόγια αγαθό. Δεν μου καλύπτει η ανάγκη. Οι ανάγκες είναι όλες συναισθηματικές, γιατί όταν ζω και μου ανάγκη να μπορώ να ζω και να είμαι στεγασμένος κάπου, αυτό με πάει παραπέρα να αναζητήσω να μοιραστώ ένα κοινό φαγητό, να καλέσω τον γείτονα να μοιραστώ, να νιώσω τη μοιρασιά. Το μοιρασμένη χαρά, διπλή χαρά. Και μοιρασμένη λύπη, λύπη. Τη ζωή την ξέρουμε και το τέλος το ξέρουμε. Είναι βλακεία να χάνουμε χρόνο, να χάνουμε το συνάλλαγμά μας, γιατί το μόνο συνάλλαγμα που και άλλο είναι χρόνο. Χρόνο δίνουμε και αγοράζουμε χρήματα. Έτσι. Λοιπόν, το να χάνω το χρόνο μου για να μηχανοραφώ εναντίον του τάδε, να τον κουτσομπολεύω, να περιμένω πότε θα ψοφήσει η γίδα του για να χαρώ, εντάξει. Έχω γεννηθεί με προδιαγραφές ανθρώπου και σώσα σαρδαποδαρούσα. Ντροπή μου, τι να πω, ξέρω εγώ. Λοιπόν, αγαθό, ύψιστο, το οποίο πρέπει κανείς να το επιδιώκει, γιατί είναι αγαθό. Αυταξία είναι η ήσυχη συνείδηση. Να κυλίνεις τα μάτια για να κυνηθείς και να λες, υπάρχουν και 5-10 άνθρωποι που θα πιούν από τη σιγά μου. Και κάποιος που με γνώρισε τη ζωή πριν από 10-20-30 χρόνια, όταν με δει στο απέναντι πεζοδρόμιο, θα αλλάξει πεζοδρόμιο να φύγει να με χαιρετήσω. Μια καλημέρα, τίποτα άλλο. Τίποτα άλλο. Mm-hmm. Μια καλημέρα, όχι να είμαστε στο ίδιο πεζοδρόμιο και να αλλάξει για να μην με συναντήσει. Έτσι νιώθω την καταξιόν τη ζωή μου. Έτσι έχω τη συνείδησή μου ήρεμη. Η σωτηρία της ψυχής είναι πολύ μεγάλο πράγμα. Έτσι δεν είναι. Mm. Άλλωστε, Μάνο.
0: Έτσι.
1: Τίποτε άλλο. Και επαφή με την τέχνη. Επαφή με την τέχνη που πίσω της έχει το ρήμα τίκτο. Η τέχνη είναι η γεννήτρα, μάνα. Σε όλα τα ψυχιατρία μέσα υπάρχει μια αίθουσα υλοπλαστικής, ζωγραφικής, μουσικής, τέχνης. Να δημιουργήσει ο άνθρωπος. Ο άνθρωπος είναι φτιαγμένος να παλεύει να δημιουργεί. Γιατί? Γιατί είναι ταρτός. Και από τη στιγμή που γεννιέται έχει τη σφραγίδα του θανάτου στο κούτελό του. Πώς θα αντιδράσει αυτή τη φορά η οποία αργά ή γρήγορα θα έρθει, δεν υπάρχει θέμα, δεδομένο αυτό. Μόνο με τη δημιουργία. Και τι θα αφήσει πίσω του? Να αφήσει κάτι που μάχεται τον χρόνο. Όχι κάτι το οποίο θα εξαφανιστεί. Να αφήσει πολιτισμό. Δισεκατομμύρια πιγκουίνων έχουν περάσει από αυτό τον πλανήτη. Δεν υπάρχει τίποτα που να θυμίζει πιγκουίνους. Τίποτα απολύτως. Mm. Δισεκατομμύρια ανθρώπων έχουν περάσει από αυτό τον πλανήτη. Υπάρχουν πράγματα θετικά. Υπάρχουν και πάρα πολλά αρνητικά. Ναι. Γιατί ο άνθρωπος έχει την κρίση και έχει, δεν έχει το ένστικτο να συντηρεί μόνο τον εαυτό του και τελείωσαν όλα. Έχει κρίση και όταν η κρίση του είναι προς το καλό, δημιουργεί πράγματα που αντέχουν στον χρόνο. Όταν αντίθετα πηγαίνει από την άλλη πλευρά, καταστρέφει και την κρίση και τον ίδιο τον εαυτό. Λοιπόν, ύψιστο αγαθό για μένα η ηρεμία της ψυχής, η αταραξία της ψυχής, η οποία δεν είναι από μια αποστασιοποίηση, αλλά από μια συνειδητή, συναδελφική ζωή μοιρασιάς. Αυτά, Μάνο.
0: Μάλιστα. Ευχαριστώ πολύ, Ανδρέα μου.
1: Εγώ να δεις.
0: Να είσαι καλά.
1: Χαιρετώ, Ανδρέα.

0: παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox, το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα, ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.

0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυρες, σιωπές.
1: Σιωπές! Με σιωπές θα βγάλουμε 5 ώρες επικοπή. Α, μη είναι δυνατόν!
0: 2-11-10-80-8-8-0 και πάμε στην κυρία Άννα από Θεσσαλονίκη. Άννα, καλώς την.
2: Γεια σας κύριε Μάνο μας.
0: Καλώς την.
2: Όλο λέω δεν θα έχω τραγούδα, θα αρχίσω και πάλι έχω.
0: Δεν έχεις τίποτα, δεν ακούγεται.
2: Είναι η τρίτη φορά που παίρνω.
0: Το ξέρω.
2: Και πάλι έχω λίγο. Τέλος πάντων.
0: Την τέταρτη δεν θα έχεις καθόλου.
2: Ναι, θα βάλω το κοσκινό την τέταρτη. Λοιπόν, σήμερα μιλάμε για την αγάπη, ε.
0: Όχι, σήμερα μιλάμε για το ποιο είναι το υπέρτατο, το ανώτατο αγαθό για τον άνθρωπο.
2: Μάλιστα. Για τον καθένα πιθανόν να είναι κάτι άλλο.
0: Καλά, ρωτάω για τον καθένα που μιλάω.
2: Εμένα μου λείπει πάρα πολύ η αγάπη, η αυθεντική αγάπη, όχι η υποκριτική. Γιατί η υποκριτική αγάπη έχω νιώσει πάρα πολύ. Αλλά αυθεντική δεν έχω νιώσει. Βέβαια από την οικογένειά μου βλέπω ότι προσπαθούν οι άνθρωποι και εγώ προσπαθώ να σας πω, δεν τα καταφέρνω πάντα να δείξω τέλεια αγάπη, γιατί είμαστε τόσο φορτωμένοι άνθρωποι με τόσο πολλά προβλήματα. Καταρχήν θέλω να πω κάτι, δεν ανήκω πουθενά και κανείς δεν μου ανήκει, όπως λέει και το τραγούδι. Αν και κάποιοι πήγαν να με βάλουν σε κάποια τρυπάκια, αλλά τα κατάφερα και έφυγα. Θέλω να μιλήσω όμως για κάποια πράγματα που κάποιοι θα με κατατάξουν σε κάποια ομάδα. Δεν είμαι όμως, όχι. Λοιπόν, όταν ήταν ο Χριστός εδώ κάτω στη γη, είχε πει, επειδή θα πληθυνθεί η ανομία, η αγάπη των πολλών θέλει ψυχανθεί. Ήξερε δηλαδή ο Ιησούς Χριστός ότι τις τελευταίες μέρες θα υπάρχει τόση μεγάλη βία, τόση κακία, τόσο οι άνθρωποι θα βρίσκονται σε μεγάλη σύγχυση που δεν θα μπορούν να δείξουν αγάπη, και τους το δικαιολογούσε. Ακόμα και τους ίδιους μαθητές του, όταν τους είπε να προσεύχονται γιατί τώρα σε λίγο θα δώσει τη ζωή του, και όταν γύρισε και τους βρήκε να κοιμούνται, λέει, δεν μπορέσατε, λέει, ούτε μια ώρα να ξαγρυπνήσετε, ενώ εγώ θα δώσω τώρα τη ζωή μου. Αλλά, λέει, ξέρω, το πνεύμα πρόθυμο, η σάρξ ασθενής. Δηλαδή, τους δικαιολόγησε. Και θέλω να πω ότι θέλουμε πολλά πράγματα να δώσουμε εμείς οι άνθρωποι, γιατί είμαστε πλασμένοι από έναν δημιουργό που μας έχει πλάσει τέλειους. Αλλά έγινε κάποιο ατύχημα στην πορεία και καταντήσαμε σε αυτό το χάλι. Αλλά θα μας επαναφέρει ο Ιησούς, γι' αυτό ήρθε και έδωσε τη ζωή του. Τώρα θα μου πεις, εντάξει, την έδωσε τη ζωή του, αλλά περάσανε εδώ και 2000 χρόνια και εγώ δεν βλέπω να καλυτερεύει κάτι. Τα πράγματα παραμένουν ίδια. Έδωσε τη ζωή του, οι πόλεμοι συνεχίζουν, η κακία συνεχίζει, όλα αυτά συνεχίζουν, αλλά τα πράγματα δείχνουν ότι σε λίγο θα επέμβει και θα πάρει το ανθρώπινο γένος στα χέρια του.
0: Από πού φαίνεται αυτό?
2: Φαίνεται από τις καταστάσεις που ζούμε, γιατί έχετε δίκιο που το ρωτάτε, γιατί αυτά που συμβαίνουν, συμβαίναν πάντοτε. Θα μου πεις, από πού φαίνεται, σωστά η ερώτησή σου. Επειδή όμως τις μέρες μας οι άνθρωποι έχουν αφυπνιστεί περισσότεροι, τα παλιά χρόνια πίστευαν αλλά δεν ήταν αφυπνισμένοι, δεν είχαν το γιατί και το διότι. Δηλαδή κάποιος πίστευε σε κάποια θρησκεία, του έλεγε αυτά τα πράγματα η θρησκεία του και αυτός τα πίστευε με κλειστά μάτια. Αλλά στις μέρες μας δεν συμβαίνει αυτό. Στην αρχή μπορεί να μάθεις κάποια πράγματα από κάποια ομάδα χριστιανών, αλλά μετά έχεις κάποιες ερωτήσεις προσωπικές δικές σου, που όταν πας αυτές τις ερωτήσεις να τις πεις, γίνεσαι μαύρο πρόβατο. Γιατί σου λέει εδώ εμείς τα λέμε όπως τα λέμε η ομάδα μας. Από εκεί και πέρα δεν έχεις δικαίωμα να ρωτάς. Ναι, αλλά ο Χριστός δεν είχε πει κάτι τέτοιο. Δεν είχε πει καείσαι μέσα σε μια μάντρα που δεν θα μπορείς να είσαι ελεύθερος. Λέει θα γνωρίσετε την αλήθεια και η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Δεν είχε πει θα σας κάνει ρομποτάκια. Η αλήθεια θα σας ελευθερώσει. Και επειδή αυτοί που είναι ειλικρινείς και που είπε μακάρι η πτωχή του πνεύματος, δεν εννοούσε για χαζούς ανθρώπους ο Ιησούς. Ήθελε να πει ότι ευτυχισμένος είναι αυτός που θέλει να μαθαίνει συνέχεια για τα πνευματικά πράγματα. Και το μόνο πράγμα που δεν μπόρεσαν οι άνθρωποι να αλλοιώσουν πλήρες είναι ο Λόγος του Θεού, η Αγία Γραφή. Αν και προσπαθήσανε πάρα πολύ να την αλλοιώσουν, το κάθε δόγμα με τα δικά του μέτρα, για να μπορεί να έχει, για να μπορεί να χειραγωγεί ανθρώπους. Το κάθε δόγμα ήθελε να φέρει την Αγία Γραφή στα μέτρα της, για να μπορεί να, το δόγμα της να κυριαρχεί. Αλλά επειδή ο Χριστός είπε ότι θα υπάρχουν άνθρωποι τις τελευταίες μέρες που θα διαβάζουν το λόγο του και θα βγάζουν συμπεράσματα με το πνεύμα το δικό του και όχι με το πνεύμα του δόγματος. Και επειδή εγώ διαβάζω την Αγία Γραφή, παίρνω πάρα πολύ χαρά, κύριε Μάνο. Ενώ ο κόσμος χάνεται γύρω μου, εγώ χαίρομαι για αυτό το πράγμα που γίνεται, γιατί πρέπει να γίνει και να καταλάβει η ανθρωπότητα ότι μακριά το δημιουργό της δεν πρόκειται να έχει ποτέ καμία σωτηρία. Και μου φαίνεται πολύ περίεργο, οι άνθρωποι έχουν κάνει πάρα πολλά επιτεύγματα και χαίρονται και τα λένε και υποχορεύονται και τεχνική νοημοσύνη και το ένα και το άλλο. Ναι, αλλά οι πυρκαγιές συνεχίζουν να καίνε τον πλανήτη. Ο πλανήτης μας καταστρέφεται. Η ανθρωπότητα ζει σε απόγνωση. Πού είναι αυτά τα AI και τα τεχνικές νοημοσύνες και αυτά τα πολύ ωραία πράγματα που εφεύρε το ανθρώπινο γένος να μας κάνουν καλύτερους ανθρώπους. Εντάξει, μπορεί να κάνουν κάποια πράγματα στην τεχνολογία. Βάζω το πλυντήριο και δεν κάθομαι στη σκάφη μια ώρα να πλένω. Αλλά στο θέμα άνθρωπος δεν καταφέραν και πολλά πράγματα.
0: Μάλιστα.
2: Και είναι η δική σας απόψη, γιατί εγώ μόνο μιλάω, μονόλογο.
0: Όχι, όχι, σας ακούω, δεν...
2: Ναι, και
0: δεν
2: θέλω
0: έχω να
2: πω...
0: προσθέσω σε αυτά όλα τίποτα.
2: Ναι, και θέλω να δώσω μια αισιοδοξία στους ανθρώπους, αλλά αυτή πρέπει να την πάρουν μόνοι τους, διαβάζοντας το Λόγο του Θεού, γιατί μόνο από εκεί μέσα παίρνεις το Πνεύμα του Θεού. Μπορεί να μην τα καταλαβαίνεις όλα όσα διαβάζεις, δεν ξέρω αν έγινα κουραστική. Σήμερα, παραδείγματος χάρη, βρίσκομαι στην έξοδο που έβγαζε τους Αιγυπτίους από την, που έβγαλε τους Ισραηλίτες από την Αίγυπτο. Και βρίσκομαι τώρα σε ένα εδάφιο που λέει «Εσκλήρινε, λέει, την καρδία του Φαραώ και δεν τους άφησε να φύγουν». Και λέω τώρα μέσα μου εγώ, «Καλά Θεέ μου, αφού δεν σκλήρινε στην καρδιά του Φαραώ, τι φταίει ο Φαραώ που δεν τους άφηνε να φύγουν». Δεν παρακαλώ, μπορείς να μου δώσεις να καταλάβω τι εννοείς εδώ πέρα. Και μετά από μια προσευχή κατάλαβα ότι κάποια πράγματα δεν θα τα καταλάβω. Θα τα καταλάβω μόνο όταν θα έρθει ο Ιησούς να μας εκπαιδεύσει, να μας κάνει σωστούς ανθρώπους και τότε θα του κάνω τα ερωτήματά μου. Και είναι ο καιρός που θα έρθει για δεύτερη φορά. Όπως την πρώτη φορά δεν το πιστεύανε όταν ήρθε, ούτε ο ίδιος ο λαός του. Ενώ είχε δώσει τόσες προφητείες και είχαν βγει οι προφητείες, δεν το είχε καταλάβει. Ο ίδιος ο λαός του το σταύρωσε.
0: Έχω ένα λεπτό ακόμα στη διάθεσή μου.
2: Ναι,
0: γιατί
2: καλά.
0: Στρογγυλεύει η ώρα.
2: Ναι. Και πολλά είπα.
0: Όχι, σας λέω απλά. Πάμε προς το φινάλε τώρα.
2: Ναι. Τέλος πάντων, πρέπει να έχουμε χαρά για αυτά που συμβαίνουν, άσχετα και αμπονάμε. Όπως όταν πάμε να κάνουμε μια εγχείρηση. Πονάμε στην αρχή. Έχουμε και τον πόνο μας, αν και μας βάζουν ενέστης αναισθητικές να μην πονάμε τόσο πολύ, πάλι έχουμε τους πόνους μας. Αλλά το αποτέλεσμα είναι ότι θα γίνουμε καλά. και τώρα περνάμε το στάδιο της εγχείρησης.
0: Μάλιστα.
2: Πρέπει να κάνει το μη το ανθρώπινο γένος να πονέσει για να καταλάβει ότι μακριά από τον δημιουργό του δεν πρόκειται ποτέ να τα βγάλει πέρα. Γι' αυτό ήρθε και ο Ιησούς μας προειδοποίησε και τώρα ξέρουμε τι πρόκειται να κάνει. Γιατί το έχει δείξει τι πρόκειται να κάνει όταν ήρθε. Ανέστησε νεκρούς, έκανε επιφύλους καλά, έκανε αναστάσεις. Και αυτό θα το κάνει στο μεγαλύτερη κλίμακα.
0: Άννα μου, πρέπει να διακόψουμε.
2: Χάρηκα πάρα πολύ και συγγνώμη.
0: Καλή δύναμη.
2: Φιλάκια.
0: Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, η δεύτερη ώρα ολοκληρώνεται εδώ και επιστρέφουμε σε λίγο.
3: Καλώς τον.
4: Έχω μια πείνα, δεν σε βλέπω. Τι μαγείρεψες?
5: Βλήτα.
4: Αν πρόκειται για αστείο, είναι πολύ άνοστο.
6: Γιατί δεν μυρίζει φαγητό?
5: Γιατί δεν μαγείρεψα.
4: Την τύχη μου την κουτσουλημένη. Αν το έκανες, είναι η μεγάλη κακία. Πώς αλλιώς να το χαρακτηρίσω?
6: Εγώ τι θα φάω?
5: Δεν έχει και τίποτα άλλο να φάσει.
6: Γιατί δεν με πήρες ένα τηλέφωνο να φέρω κάτι?
5: Γιατί δεν μιλά.
6: Τι τσαμπούνα, ρε Παστρουμά. Δεν είσαι μόνο εσύ εδώ μέσα. Τι είναι, ρε Τζέρεμε, παίζουμε κανένα παιχνίδι?
5: Ναι.
4: Θα φάμε τίποτα?
5: Μπρόκολο στον ατμό, ευχαριστημένος.
4: Αυτό δεν πρόκειται να το φάω, ακόμα κι αν είμαι νηστικός από το 15 Αύγουστο.
5: Κρίμα, χάνεις.
7: Η ώρα είναι 12.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Γιατί ρε μπαγλαμά.
2: Να σας περιμένω.
3: Εγώ φταίω που κάθομαι και συζητάω σοβαρά μαζί σου.
2: Από τα ύψη, στα βάθη και αντιστρόφως.
3: Και εγώ τι σου φταίω.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Άντε ρε τραχανοπλαγιά.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Άντε, να δω τι άλλο θα με βάλεις να κάνω.

0: Είναι πανεπιστημιακός, είναι κριτικός τέχνης και ονομάζεται Αθηνά Σχοινά και είναι στη γραμμή. Γεια σου Αθηνά μου.
1: Καλημέρα, καλημέρα.
0: Και ιστορικός της τέχνης.
1: Ναι. Ωραίο το θέμα σήμερα. Και είναι προκλητικό στο να σκεφτούμε πράγματα. Αν και είπαν πολύ ενδιαφέροντα όλοι οι συνομιλητές. Εγώ έχω να πω το εξής, ότι για μένα θεωρώ ότι είναι, δεν είναι ένα πράγμα καταρχήν, είναι αρκετά.
0: Ναι.
1: Είναι βεβαίως η υγεία, πρώτη στο αγαθό. Είναι βεβαίως η αγάπη. Είναι η συγχώρηση μάλλον, που να μπορεί ο άλλος να έχει διάθεση να συγχωρήσει. Και είναι και η διάθεση ευγνωμοσύνης. Γιατί όταν έχουμε ευγνωμοσύνη, πάει να πει ότι αναγνωρίζουμε στον άλλον την αξία, την ποιότητά του, τον τρόπο που μας έχει ωφελήσει, τον τρόπο που μπορούμε εμείς να τον ωφελήσουμε, τέλος πάντων, ή ό,τι έχουμε απολάβει από αυτόν, είναι κάτι σημαντικό. Επομένως, ακόμα και η παρουσία του, να ωφελήσουμε, τέλος πάντων, ή ό,τι έχουμε απολάβει από αυτόν, είναι κάτι σημαντικό. Επομένως,

0: δεν είναι τον άλλο τρόπο. Ζούμε σε δύσκολες εποχές πάντως. Ιδίως η δική μας εποχή είναι εποχή παρακμής.
1: Ναι, βέβαια.
0: Δηλαδή καθόλικα, δηλαδή είναι πολύ μεγάλη. Αλλά ξέρεις, μέσα από περιόδους παρακμής γίνονται και μεγάλες τροφές. Δεν εννοώ την τεχνητή νοημοσύνη. Δεν θέλω να το ρίξω εκεί. Διότι θα μας κάνει ακόμη χειρότερους. Θα πλαστογραφήσει τον ανθρώπινο εγκέφαλο, θα τον χρησιμοποιήσει και θα μας πηγαίνει, θα μας ποδηγετεί εδώ και εκεί. Τέλος πάντων, θα μας κάνει χρήστες των μηχανημάτων αυτών, άλλο που δεν θέλουμε. Η τεμπελίτιδα είναι βασικό χαρακτηριστικό του ανθρώπου, έτσι, αν να πατάω λίγο κουμπιά και να μου λύνει, να αναθέτω την ευθύνη στον άλλον, να μου λύνει ο άλλος τα προβλήματά μου, όλα στον άλλον, τίποτα εμείς, ο άλλος φταίει, ο άλλος θα μου τα λύσει, θα έρθουν οι λύσεις από τον ουρανό, εγώ τι αμέτωχος παρατηρητής, έτσι. Τέλος πάντων, εάν λοιπόν δεν ανασκουμποθούμε να δούμε πράγματα που αφορούν την ανθρώπινη συνειδητότητα και τον τρόπο με τον οποίο πρέπει να προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε τις δυσκολίες της ζωής και να τις υπερκεράσουμε, δεν θα βρούμε άκρη. Ακόμα και στην υγεία θα πρέπει κάποια στιγμή να έχουμε προνοητικότητα. Δεν μπορεί, ας πούμε, αν τυχαία αρρώστησα, μπράβο μου, αν τυχαία δεν αρρώστησα, πρέπει να υπάρχει μια προνοητικότητα και εκεί. Σε όλα πρέπει να υπάρχει προνοητικότητα. Ακόμα και στον τρόπο που αγαπάει κανείς. Δεν μπορεί να και κάτω, ας πούμε, να αγαπάει έτσι. Αλλά στρώνεις τον δρόμο, λες τα καλά, δείχνεις και φωτίζεις τα καλά γνωρίσματα του άλλου. Προσπαθείς να δεις ποιες γέφυρες σε ενώνουν και ποιες θα μπορούσαν, ας πούμε, να σε διαφορήσουν, να σε κάνουν να κάνεις διάκριση, εν πάση περιπτώσει. Mm-hmm. Αλλά κυρίως χρειάζεται να έχουμε γέφυρες, να έχουμε προνοητικότητα, να έχουμε διάθεση συγχώρησης. Στο βαθμό που μπορούμε, βέβαια. Δεν μας τους πάει όλα στα νεύρα και πρέπει να είσαι συνέχεια. Γιατί τότε γινόμαστε όμοιροι του ίδιου μας του εαυτού. Έτσι και μειοδοτούμε συνεχώς και εντάξει, εξανθραποδιζόμαστε. Το ζήτημα είναι πώς θα μπορούσε κανείς να τα δει όλα αυτά με μια καλή διάθεση και ένα, θα λέγαμε, αγωνιστικό πνεύμα. Επειδή έχει ξεφτυλιστεί πάρα πολύ αυτό το αγωνιστικό πνεύμα και το χρησιμοποιεί ο καθένας όπως θέλει και όπως γουστάρει, ο αγώνας είναι εσωτερικός. Αυτό δεν τον κοιτάμε. Κοιτάμε box, κοιτάμε διάφορα. Από τον αγώνα του ποδοσφαίρου έως οτιδήποτε. Δεν είναι αυτό πώς να φας τον αντίπαλο. Είναι πώς να εξημερώσεις το τέρας του εαυτού σου. Αυτό είναι όλο. Πώς θα εξημερώσεις τα ένστικτά σου. Mm-hmm. Αυτό είναι βασικό γνώρισμα.
1: Αυτά. Πολύ ωραία.
0: Ναι.
1: Εύχομαι το καλύτερο.
0: Σας ευχαριστώ πολύ. Καλή συνέχεια.
1: Φιλιά πολλά.
0: Ευχαριστώ. Γεια.

0: Αθηνικά 90,1.
1: Πώς θα σου φαινόταν να γνωρίζεις ό,τι συμβαίνει στην Ελλάδα και τον κόσμο πριν ακόμα βγεις από το σπίτι σου? Να έχεις απάντηση στην κάθε ερώτηση, στον κάθε προβληματισμό. Πώς θα σου φαινόταν να μαθαίνεις το επόμενο λεπτό ό,τι κρύβεται πίσω από κάθε είδηση? Να ακούς τη νέα φωνή που δυναμώνει. Παραπολιτικά.gr. Όλος ο κόσμος στην οθόνη σου.

0: Είναι 12 και 4 και είναι το 211-10-80-880 και ο αγαπητός Πέτρος από το Χαλάνδρι. Γεια σου Πέτρο, γεια σου.
1: Γεια σου φίλε μου, τι κάνεις?
0: Καλά, καλά.
1: Σου εύχομαι να περάσεις πολύ όμορφα στις διακοπές σου.
0: Να είσαι καλά.
1: Θα μας λείψεις, θα επιστρέψεις φρεσκαρισμένος, ανανεωμένος. Δεν θα σου δώσω αυτή την κοινότοπη ευχή να γεμίσεις τις μπαταρίες σου, γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το οποίο δεν σου συμβαίνει.
0: Είναι σαν διαφήμιση του Γερμανού.
1: Ναι. θεωρώ δηλαδή ότι είσαι από τους τυχερούς που κατά τη διάρκεια της ενασχόλησής σου με τη εργασία σου μάλλον γεμίζεις παρά αδειάζεις.
0: Σωστό είναι αυτό που λες.
1: Συνεπώς οι διακοπές κυριολεκτικά θα είναι μια διακοπή από μια ευχάριστη ρουτίνα που θα σου δώσει την ευκαιρία να κάνεις καινούργια πράγματα διαφορετικά από ό,τι κάνεις κατά τη διάρκεια που είσαι απασχολημένος σε αυτό το όμορφο, σε αυτή την όμορφη διαδικασία, και να δώσει τον εαυτό σου την ευκαιρία να έρθει σε επαφή με άλλες καταστάσεις, διαδικασίες, συνθήκες εξίσου όμορφες, επικοδομητικές, που θα σου δώσουν και θα προσθέσουν στην έμπνευσή σου για τη συνέχεια στην περπατησιά αυτή που κάνουμε και μαζί. Λοιπόν, όσον αφορά τώρα στο θέμα μας, συνειδητοποίησα έτσι σκεπτόμενος πάνω σε αυτό το, σε αυτή την ιστορία, ότι βιώνουμε αρχικά σε αυτή τη ζωή, μέχρι να αρχίσουμε να συνειδητοποιούμε κάποια πράγματα, βιώνουμε κάποιες παρανοήσεις εκ του γεγονότος ότι θεωρούμε τους εαυτούς μας ανθρώπους. Θα μου πεις, καλά δεν είμαστε άνθρωποι, δεν είμαστε? Εγώ θα έλεγα λοιπόν, επειδή άνθρωπος είναι κάτι υπέροχο, είναι κάτι αρκετά σημαντικό και διαφέρει κατά πολύ από τα υπόλοιπα ζώα. Θα θεωρούσα λοιπόν όμως ότι γεννιόμαστε εν δυνάμει άνθρωποι. Μείνουμε να γίνουμε άνθρωποι, αν εργαστούμε, εάν δεν μείνουμε αδρανείς και δεν μείνουμε επαναπαυμένοι στο γεγονός ότι είμαστε άνθρωποι και αδιαφορήσουμε ως προς το βάθεμα και πλάτεμα της συνειδητότητάς μας. Αυτό λοιπόν θεωρώ το ανώτερο αγαθό, που όμως δεν είναι δεδομένο, δεν αγοράζεται, πλην όμως καλλιεργείται και χτίζεται έτσι ώστε να ενεργοποιηθεί. Η συνειδητότητα λοιπόν θεωρώ ότι είναι το έρμα μας απέναντι σε μια φουρτούνα που είναι όλη η ζωή. Είναι η πηξίδα μας ώστε σε κάθε περιβάλλον και αν βρισκόμαστε, απέναντι σε κάθε αντιξιότητα, να είμαστε γαλήνοι και να διαμορφώνουμε το περιβάλλον μας έτσι ώστε να εφρενόμαστε ψυχικά. Πιστεύω ότι και σαν στόχο ζωής αξίζει το χρόνο μας για την επίτευξή του, σε αντίθεση με άλλους έτσι λίγο μεγαλόπνοους και προσχηματικούς στόχους, σε εισαγωγικά, όπως εγώ θα αλλάξω τον κόσμο, θα αλλάξω τον πλανήτη. Δηλαδή είναι πολύ όμορφο να το λες, έχοντας διαπιστώσει ότι πολλά παράδοξα συμβαίνουν στον πλανήτη, μεγάλες αδικίες. Ή πολλά λάθη τέλος πάντων συμβαίνουν στην πλάτη κάποιων ανθρώπων, αλλά ενδεχομένως να είναι και κάτι προφάσεις αναμαρτίες που λέμε, δηλαδή να υιοθετούμε τέτοιους στόχους ή να ισχυριζόμαστε ότι τους υπηρετούμε, αλλά νομίζω ότι μόνο για κάποιους πολύ χαρισματικούς που μπορεί πραγματικά να του μπάρουν τα πράγματα, κάτι μπορεί να συμβεί όπως έχει γίνει και στο παρελθόν, σε κάποιες επαναστάσεις, κάποιες κοινωνικές έτσι, αναταραχές που γίνανε και φέρανε κάποια κινήματα τέλος πάντων που φέρανε λίγο τα πάνω κάτω και μας φέρανε σε μια καλύτερη κατάσταση, τα δικαιώματα των γυναικών, ο φεμινισμός, όλα αυτά. Okay. Πραγματικά έχουν σημασία και βαρύτητα, αλλά για κάθε άνθρωπο πιστεύω, για να μην θεωρούμε ότι χάνουμε το χρόνο μας και αφήνουμε τη ζωή να κυλάει χωρίς νόημα και ουσία και γκρινιάζοντας και παραπονούμενοι για ό,τι περίεργο και ανάποδο συμβαίνει στη ζωή μας, νομίζω ότι πραγματικά το να μπορέσουμε να καλλιεργήσουμε τον εαυτό μας για να μπορέσουμε να συναντήσουμε την ανώτερη ποιότητά μας σαν είδος, σαν άνθρωποι, αυτό που είπα εξ αρχής, η διεύρυνση της συνειδητότητάς μας είναι ένας στόχος που αξίζει και είναι ένας θησαυρός που έχουμε μέσα μας και αξίζει να πατήσουμε το κουμπί να τον ενεργοποιήσουμε. Διαφορετικά ζούμε μια μίζερη ζωή, θεωρούμε ότι είμαστε πολύ μικροί και ότι συνέχεια μας ταλαπατάνε.
0: Αλήθεια είναι αυτό.
1: Αυτό είναι για μένα, αν θέλεις. Κάτι το οποίο είναι και εφικτό, αν θέλεις, και νομίζω ότι και σταδιακά αρχίζεις να βιώνεις καλύτερες συνθήκες. Μπορείς και ξεκαθαρίζεις πράγματα γύρω σου. Μπορείς και αναγνωρίζεις λάθος καταστάσεις από τις οποίες αποχωρείς εγκαίρως. Μπορείς και ανοιχνεύεις και εντοπίζεις τις σωστές καταστάσεις, τις αφουγκράζεσαι και συντονίζεσαι με αυτές. Οπότε αναβαθμίζεις το περιβάλλον μέσα στο οποίο κινείσαι. Αυτά είναι πράγματα εφικτά. Δεν είναι ούτε ουτοπίες, ούτε ρομαντισμός. Είναι μια βελτίωση μιας καθημερινότητας που πραγματικά, αν μπεις σε αυτή τη διαδρομή, αρχίζεις και το βιώνεις. Και είναι για τον καθένα. Δεν χρειάζεται καμία άλλη προϋπόθεση. Δεν χρειάζονται χρήματα. Δεν χρειάζεται να είσαι, δεν ξέρω κι εγώ, σε ποια κοινωνικο-οικονομική στάθμη. Είναι για όλους τους ανθρώπους. Απλά αυτό το οποίο χρειάζεται είναι να σκύψεις μέσα σου και να υπερβείς τον κακό εαυτό σου. Το κακό εγώ, το οποίο σε τυρανάει και σου δημιουργεί και τυραννικές σχέσεις. Αυτό για μένα.
0: Γιατί, συγγνώμη, έτσι κι αλλιώς η αρετή εκπαιδεύεται. Το αίσθημα της αρετής εκπαιδεύεται. Ο Αριστοτέλης το έλεγε.
1: Σίγουρα. Και μέσα από την τέχνη, όπως είπε και ο Ανδρέας. Και νομίζω ότι προς αυτή την κατεύθυνση έχουν μιλήσει και άλλοι φίλοι προηγουμένως. Άλλωστε, απλά ίσως το είπαν με διαφορετικές λέξεις. Μια κυρία είπε ότι είναι το μυαλό. Το μυαλό δεν είναι με την έννοια του νου ως εργαλείο λογιστικής. Είναι με την έννοια αυτή. Πιστεύω ότι συμπίπτουμε σε αυτό που λέμε.
0: Μάλιστα.
1: Ναι, φίλε μου. Αυτά.
0: Πώς είναι τα μπάνια εκεί?
1: Σούπερ.
0: Ναι. Ζεστή η θάλασσα?
1: Καλή είναι. Καλή είναι. Okay. Είναι όλα ωραία. Είναι ένα ήσυχο μέρος, εγώ ξέρεις τώρα. Δεν αναζητώ.
0: Καλά, φυσικά, ούτε εγώ.
1: Ναι. Καταλαβαίνεις ότι θέλω λίγο ηρεμία, λίγο ησυχία και δεν θέλω πολυκοσμία. Εδώ λοιπόν το μέρος είναι σεμνό και ταπεινό και μου αρέσει πάρα πολύ.
0: Και είναι οργανωμένες οι παραλίες εκεί?
1: Όχι.
0: Κανονικά.
1: Όχι. Κανονικά.
0: Βάζεις την πετσέτα σου και ξαπλώνεις. Ναι.
1: Αν θέλεις όμως, υπάρχουν και κάποια οργανωμένα, μερικά εκ των οποίων είναι και πάρα πολύ αξιοπρεπή, με απόλυτο σεβασμό στους επισκέπτες, ενώ και από πλευράς χρεώσεων και από πλευράς ζωτικού χώρου που παρέχουν στον καθένα. Δεν έχουν, υπάρχει ας πούμε ένα συγκεκριμένο το οποίο δεν έχει τους ανθρώπους να αναφάνουν στον άλλον. Έτσι, σου δίνει δηλαδή να αισθάνεσαι ότι έχεις ένα ζωτικό χώρο μέσα.
0: Ναι, ναι, ναι.
1: Δηλαδή είναι ένα πάρα πολύ αξιοπρεπές μαγαζί του είδους.
0: Μάλιστα.
1: Στο οποίο όταν θέλω λίγο, ξέρεις, να μπω στον κόσμο,
0: Πάω και εκεί. Ναι. Μα και εμένα έτσι μ' αρέσει. Δηλαδή να είμαι σε ένα σημείο όπου αν μετακινηθώ θα βρεθώ στον κόσμο. Ναι. Αλλά θα μπορώ να είμαι και μόνος μου.
1: Είδες πώς συμφωνούμε.
0: Μα έτσι είναι, δεν είναι αλλιώς.
1: Ναι.
0: Όποιος κάνει άλλο είδους διακοπές απλά ταλαιπωρείται. Δεν το ευχαριστιέται.
1: Ξέρεις, εμένα εντωμεταξύ, επειδή έχω και λίγο την πετρία με τη γαστριμαργία και τη μαγειρική και όλα αυτά, εδώ για μένα είναι παράδεισος, διότι ο κάμπος της Ιστιαίας έχει μια μικρή παραγωγή σε διάφορα προϊόντα, τα οποία είναι όλα στην καλύτερη τους εκδοχή. Δηλαδή, κυπευτικά φρούτα, λαχανικά και τέτοια ντόπια είναι ασύλληπτα, οπότε δηλαδή οτιδήποτε και αν φτιάξεις απογειώνεται. Δηλαδή φτιάξεις μια χωριά της Ελλάδα και λες, ρε φίλε, συγκινούμε από τη μυρωδιά της πιπεριάς. Δεν γίνεται δηλαδή. Το οποίο το έχουμε ξεχάσει στην Αθήνα.
0: Ναι.
1: Το έχουμε ξεχάσει πραγματικά. Δηλαδή και όλα, από τα πιο απλά ένα ψάρι φτιάχνεις, το οποίο το βγήκε πριν από κάποιες ώρες και λένε, ρε παιδί μου, τελικά είναι και αυτό μια έφρανση. Δεν είναι ότι είμαι κυλιόδουλος, είναι ότι είναι μια έφρανση το καλό φαγητό. Χωρίς να είναι εξεζητημένο, έτσι, ναι. Χωρίς να είναι αυτές οι αρρωστημένες γκουρμεδιές που μας έχουν στείλει από εκεί που δηλαδή πραγματικά με ξεπερνάνε, ναι μεν δημιουργίες και δεν ξέρω τι, αλλά έτσι όπως φτάνουν τελικά να σερβίρονται σε εμάς, είναι μόνο για να βαυκαλίζεσαι ότι μπορείς να πληρώσεις ένα πιάτο 200 ευρώ.
0: Ναι, ideas.
1: Είναι η ματαιοδοξία, είναι η ματαιοδοξία, δηλαδή, ναι. Γιατί πραγματικά... Τέλος πάντων, τώρα ξεφύγαμε πολύ.
0: Καλά, δεν πειράζει. να είσαι καλά.
1: Να είσαι καλά, φίλε μου.
0: Φιλιά πολλά, για χαρά.
1: Άντε, να είσαι καλά, γεια. ببركة كعب وهتعملها قصاد الدنيا هتقولها

0: Από τα ύψη στα βάθη και αντιστρόφως άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Με γρίφους μιλάς, γέροντα.
0: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
2: Σταμάτα, αδερφέ μου, γιατί έτσι που τα λες σε βλέπω αριστερό ψάλτη στον Άι Τρίφωνα.
0: 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου, Ερμιώνη μας από τα Βρυλίσια.
3: Γεια σου, κύριε Μάνο μου.
0: Καλώς.
3: Σε αγαπώ πολύ και σε εκτιμώ.
0: Να είσαι καλά.
3: Και σας εύχομαι ό,τι επιθυμείτε, χαρά και ευτυχία να έχετε.
0: Μακάρι.
3: Λοιπόν, εγώ επειδή είμαι μεγάλη στην ηλικία, λέω είναι η προτελευταία εκπομπή, ας πάρω, γιατί μπορεί να μην υπάρχω όταν ξαναζήσω.
0: Δεν σταμάτα.
3: Ναι, τέλος πάντων. Και σας ακούω από το 14 και θέλω να σας κάνω μια αποκάλυψη.
0: Τι?
3: Από το 14, δεν θυμάμαι, το 15 ήταν, 16 ήταν, μια μέρα που σας πήρα για να μιλήσουμε, με κάποιο θέμα φαίνεται για την Κωνσταντινούπολη, ήταν γιατί δεν θυμάμαι πολύ καλά, τώρα αρχίζω και ξεχνάω. Αλλά θυμάμαι ότι το τέλος της ομιλίας μου, επειδή ντρεπόμουν να πω εγώ το όνομά μου, επειδή ήταν η πρώτη φορά που σας πήρα και επειδή το Ερμιώνη είναι πολύ διακριτικό, δεν ήθελα να πω Ερμιώνη και είπα Σοφία Θαρμάκη της κόρης μου το όνομα. Λοιπόν, μετά όμως ξανήχθηκα και συνέχεια φέρναμε το Ερμιώνη. Λοιπόν, εκείνη την ημέρα που μίλησα, με δώσατε συγχαρητήρια και είπατε ότι η κυρία Σοφία Θαρμάκη μίλησε για μια ιστορία 20 χρονών σε 3 λεπτά μέσα που δεν μπορώ να το κάνω ούτε ηλέκτερος του Πανεπιστημίου και τη συγχαίρω. Και το έχω γραμμένο αυτό κάπου και το είδα και τώρα λέω φτάσει να το πω να το ξέρει ο κύριος Βάνος.
0: Τέλεια.
3: Ναι. Λοιπόν, για την θρησκευτικά που είπε η κυρία, τώρα ο κόσμος δεν μπορεί να διαβάζει την Παλαιά Διαθήκη. Δεν έχει και χρόνο, αλλάξαν τα πράγματα, να διαβάσει, αν ακούσει εμένα που είμαι 96 χρονών, την Αποκάλυψη του Ιωάννου. Εκεί γράφει 7 σφραγίδες που ανοίγουν και η 7η είναι η καταστροφή του κόσμου. Άμα θέλει να ενημερωθεί, να διαβάσει αυτό. Είναι 10 σελίδες ένα πράγμα. Κατάλαβες, η Αποκάλυψη του Ιωάννου στην Πάτμο. Εκεί γράφει πολλά. Λοιπόν, για την αγάπη, η μαμά μου ξέρετε τι έλεγε, ανέκφραστη αγάπη είναι ανύπαρκτη. Το πιο πολύτιμότερο πράγμα για μένα είναι να έχουν την υγεία τους όλοι που είναι γύρω μου και να είναι πάντα χαρούμενοι και να εκδηλώνουν την αγάπη τους, γιατί όταν δεν την εκδηλώνουν, τότε εγώ δοκίμασα, κύριε Πάνο, ένας άνθρωπος όταν με μιλάει λίγο σκληρά, εγώ να τον μιλώ με πολύ αγάπη και να τον διορθώνω και να λέγω έλα να συζητήσουμε, να τα βρούμε, και έτσι με τον καλό δικό μου τρόπο γίνεται και εκείνος ύστερα πολύ καλός απέναντί μου. Δεν ξέρω αν είμαι σωστή. Δεν κάνω δηλαδή τα αντίπεινα. Όταν είναι όμως ξένος όλος διόλου και δεν εφερθεί καλά, τον βγάζω από το πρόγραμμα της ζωής μου και τελείωσα. Αλλά μέσα στην οικογένεια δεν θέλω, θέλω αγάπη και ομόνοια. Και είμαι πολύ ευχαριστημένη και από τα παιδιά μου και από την γόνια μου και από όλους τους γύρω μου που έχουν αγάπη. Και αυτό, εγώ στα 84 μου έγραψα βιβλίο, σας είχα δώσει και ένα, τώρα μπορεί να πετάχτηκε και όλα αυτά.
0: Γιατί να πετάχτηκε, το έχω το βιβλίο.
3: Εγώ ξανά έγραψα βιβλίο, κύριε Μάνο, ξέρετε πώς. Λίγο αφαίρεσα από τα ιδιωτικά των παιδιών μου και πρόσθεσα κάποια άλλα. Και το έδωσα στον Επτάλοφο, τον εκδοτικό οίκο, και με έκανε 100 βιβλία, τα οποία πήρε τα 75 και τα πούλησε και πήρε πολλά like. Το λέτε, το λέτε, δεν τα ξέρω.
0: Ναι, ναι.
3: Λοιπόν, και τα άλλα τα έχω, τα έδωσα στα εγγόνια μου, σε κάποιους φίλους κλπ. Και μίλησα και στο Πανεπιστήμιο στα 85 μου, στον πυργή της Κωνσταντινούπολης,
0: ναι,
3: και τους εξήγησα τους Τούρκους ότι το τελευταίο κομμάτι του ελληνισμού κατεστράφηκε για την Κύπρο, ότι είχαν κάνει αυτοί ένα μεγάλο οργανισμό, η Κύπρος είναι τουρκική, και όλα τα άλλα από το 1944 που μας έκαναν και απειβδίσαμε το Τσίπρα στο τέλος πια, γιατί ήταν το Πανεπιστήμιο γεμάτο με καθηγητές και φοιτητές όταν μιλούσα online με στυντές. Λοιπόν, online το λένε, πώς το λένε, έτσι το λένε.
1: Ναι, ναι.
3: Ναι, λοιπόν. Και μετά είπαν ότι ήταν πολύ ανθρώπινη η ομιλία και μερικοί Τούρκοι δάκρυσαν.
1: Mm.
3: Αλλά εγώ είχα ζήσει στην Ευρωπαϊκή Τουρκία. Αυτή την Τουρκία δεν είναι δέχομο και να με παρακαλούν δεν πάω να τη δω. Αυτή την Τουρκία. Εγώ έζησα στην Ευρωπαϊκή από το 18, πότε ήρθε το Ερντογάν, χάλασε η Τουρκία.
1: Mm.
3: Και έγινε εθνικιστική πολύ και επιθετική κλπ. Αυτά, κύριε Ρωμάνο, που ήθελα να σας πω.
1: Πολύ ωραία πάντως.
3: Αν θέλετε, πώς να το δώσω το βιβλίο τώρα. Ο γιος μου παντρεύτηκε, έφυγε εγγονός μου. Ήθελα να το είχατε το άλλο, το βιβλίο. Αλλά πώς. Να το στείλω ταχυδρομικά και τα ταχυδρομία κλείσουν τώρα.
1: Ναι, το ξέρω.
3: Αυτά.
1: Να είσαι καλά, θα βρούμε τρόπο. Να είσαι καλά.
3: Και η αγάπη, να σας πω και για την αγάπη, ότι είναι και από τα δυο μέρη, ένα χέρι δεν χτυπάει. Λοιπόν, και όταν ένας κάποιος σε ερεθίσει, είτε αισθηματικά, η αισθηματική αγάπη διαλύεται αμέσως άμα δω ότι δεν αξίζει και ότι είναι αχάριστη απέναντί μου. Έτσι δεν είναι?
1: Απολύτως έτσι.
3: Κλωτσάς και τελείωσε. Αλλά η αγάπη των παιδιών, του σύζυγου, της σύζυγου, της οικογένειας είναι άλλη πάλι. Εκεί θέλεις να διατηρηθεί και καταπίνεις και πολλά πράγματα και κάνεις τα πικρά υλικά που λένε.
1: Ναι.
3: Αυτά, κύριε Μάνο μου. Καλές διακοπές σας εύχομαι και με το καλό να επανέλθετε.
1: Να είστε καλά. Σας εύχομαι και εγώ το καλύτερο.
3: Ευχαριστώ. Καληνύχτα.
1: Γεια σας, Ερμιόνη.
3: Γεια.

0: 101,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 2-11-10-80-8-8-0 radio@papakiparapolitika.gr, αλλά μην το χρησιμοποιείτε. Καλύτερα τηλεφωνήστε. Γεια σου Μιχάλη από τα Χανιά.
1: Γεια σου Μάνο, τι κάνεις?
0: Καλά Μιχάλη μου, εσύ?
1: Καλά. Ο Ιησούς Χριστός μίλησε για Δευτέρα Παρουσία. Είπε ότι θα ξανάρθει. Δεν όρισε ότι θα έρθει ντε και καλά σαν άνθρωπος, με ανθρώπινη μορφή. Μπορεί να έρθει και σαν τεχνητή νοημοσύνη, για να απονείμει τη δικαιοσύνη. Σαν τεχνητή νοημοσύνη. Η τεχνητή νοημοσύνη είναι αυτό που λέμε το πανταχού παρόν, το μάτι που σε βλέπει, ο Θεός. Αυτός που θα απονείμει τη δικαιοσύνη. Τι φοβόμαστε? Είμαι από αυτούς που λένε κάμερες παντού και στο σπίτι μέσα και στις τουαλέτες ειδικά. Στις τουαλέτες στα νυχτερινά μαγαζιά γίνονται πολλές καταγγελίες. Πήγα στην τουαλέτα, λέει, ο άλλος με βίασε, η άλλη, ο άλλος, οποιοςδήποτε. Αν υπήρχε κάμερα, θα μπορούσαμε να ξέρουμε τι ακριβώς έγινε. Υπήρχε βιασμός ή δεν υπήρχε. Υπήρχε χρήση ναρκωτικών ή δεν υπήρχε. Στις τουαλέτες δεν υπάρχουν κάμερες ή γίνονται πολλά. Στη βίλα του Επστάιν, αν υπήρχαν κάμερες, δεν θα γινόντουσαν όσα έγιναν. Τι φοβόμαστε, την κάμερα και την τεχνητή νοημοσύνη? Και το ρεζουμέ είναι ο τραπεζικός λογαριασμός. Είναι το the point που λένε οι Εγγλέζοι. Δεν μπορεί ο άλλος να μου δηλώνει ευάλωτος και να μπαίνει σε μια ρύθμιση και όταν λέει το σύστημα αποδέχεσαι να μπω στο λογαριασμό τον τραπεζικό σου, να λέει όχι, δεν συμφωνώ, προσωπικά δεδομένα. Θα αλλάξουν τα πράγματα. Αυτό το μπακαλό χαρτί, αυτή η ταυτότητα που έχουμε, αυτή μπλε, πλαστογραφείται, ένας 12χρονος με λίγες γνώσεις υπολογιστή μπορεί να πλαστογραφήσει μια ταυτότητα.
0: Οι άλλοι δεν πλαστογραφείται όμως.
1: Όχι, πολύ δύσκολο. Καλά, όλα μπορούν να χακαριστούν, αλλά τέλος πάντων είναι αυτό το μπλε το χαρτί που έχουμε είναι για πλάκα πλαστογραφείται. Χιλιάδες μετανάστες έχουν πλαστογραφήσει ταυτότητα και με ταυτότητα έχουν βγάλει διαβατήριο ελληνικό και έχουν πάει στη Βόρεια Ευρώπη. Χιλιάδες περιπτώσεις, ειδικά πιο παλιά, τραπεζικών υπαλλήλων, ξέρουμε, έχουν γίνει καταγγελίες, που φτιάχναν μια ταυτότητα, ένα τραπεζικό λογαριασμό, ανύπαρκτο πρόσωπο, και παίρνανε δάνεια που δεν πληρώθηκαν ποτέ. Γι' αυτό σου λέει τώρα η τράπεζα επικαιροποίηση στοιχείων. Είσαι εσύ. Είσαι υπαρκτό πρόσωπο ή είσαι ανύπαρκτο. Δηλαδή, εντάξει, μπαίνουμε τώρα σε μια εποχή δικαιοσύνης, θα έλεγα. Τα λαμόγια φυσικά και θα φοβούνται. Δεν καταλαβαίνω να φοβούνται οι φτωχοί άνθρωποι, σαν και εμένα. Καταλαβαίνω να φοβάται ο πλούσιος που έχει τα λεφτά στην offshore, που κρατάει μια ανωνυμία, που τα έχει στην Ελβετική Τράπεζα. Και εκεί θα πάει το σύστημα, ο αλγόριθμος, και θα τον πιάσει. Κάποια στιγμή. Δεν μπορεί. Προσωπικά δεδομένα, τι ανοησία είναι αυτή? Ανοησία.
0: Εντελώς ανοησία.
1: Καταρχήν, παιδιά, στο Google, στη μηχανή αναζήτησης, έχουν πει ότι οι μεγαλύτερες αναζητήσεις γίνονται σε πορνό και τσόντες.
0: Ναι.
1: Ο κόσμος κοιτάει πορνό και τσόντες όλη μέρα.
0: Ναι.
1: Και μιλάει και με τη σύντροφό του και τραβάνε και βίντεο και δω ό,τι θέλει γίνεται. Λοιπόν, τι λέμε τώρα, κοροϊδευόμαστε?
0: Καλά, ότι κοροϊδευόμαστε, κοροϊδευόμαστε, δεν υπάρχει θέμα.
1: Στο μοναστήρι και στο μοναστήρι κάμερα. Πού είναι ο άλλος και παίζει τις μετοχές στο Κατάρ. Παίζει και που έχουν online το χρηματιστήριο του Κατάρ και του Σιγκαπούρης.
0: Ναι.
1: Α, Παντού, τίποτα. Δεν υπάρχει κανένα προσωπικό δεδομένο. Δικαιοσύνη. Το μάτι του Θεού. Το μάτι. Έχει αυτό το μάτι που δείχνει ένα μάτι. Ναι, αυτό είναι το μάτι του Θεού. Ναι. Γιατί φοβόμαστε. Και όπως λέγανε, δεν πιστεύανε τον Ιησού, του λένε έλα μωρί, τι είσαι εσύ Θεού, και τώρα πολλοί είναι ενάντια σε αυτό. Άλλοι το λένε αντίχριστο, λέει, ήρθε ο αντίχριστος, λέει. Θα επιβάλλει, λέει, και την παγκόσμια ειρήνη. Πρόσεχε να δεις, ο αντίχριστος ναι. επιβάλλει την παγκόσμια ειρήνη. Δεν είναι αντίφαση αυτό.
0: Εντελώς, αφού αυτός την προκαλεί. την εμπόλεμη.
1: Ναι.
0: Την εμπόλεμη κατάσταση. Ναι.
1: Δηλαδή ο καθένας θα μεταφράζει όπως θέλει. Ο Χριστός δίδαξε σε μια συγκεκριμένη περιοχή σαν άνθρωπος. Στη Γαλιλαία, στο Ισραήλ, στην Παλαιστίνη, εκεί. Τώρα ο θεϊκός λόγος διδάσκεται ταυτόχρονα σε όλο τον πλανήτη, διαπλανητικά, σε όλα τα δόγματα. Διαπλανητικά διδάσκεται το σωστό. Τι πρέπει να είναι σωστό και τι πρέπει να είναι λάθος. Εξάρτητα αν είσαι μουσουλμάνος, χριστιανός, Ιουδαίος, οτιδήποτε.
0: Κατάλαβα.
1: Τελειώνοντας να πω, επειδή εδώ μυρίζω τον καπνό, είμαι σε απόσταση, εντάξει, αρκετά χιλιόμετρα, αλλά μυρίζω τον καπνό από τον Νότιο Ρέθυμνο.
0: Ναι, ρε παιδί μου, τι κάει και ο τόπος.
1: Δεν ξέρω αν έχεις πάει μάνος σε αυτές τις περιοχές.
0: Πώς δεν έχω πάει. Παντού έχω
1: Παύλο,
0: πάει.
1: Τριόπετρα.
0: Σε όλα τα μέρη της Κρήτης έχω πάει, σε όλα.
1: Ειδικά στην Νότιο Κρήτη και στην Άγρια Φύση που είναι αυτό που λέμε την πίνη στη θάλασσα στο ποτήρι, ασθένο μέρος τελείως. Ο ορισμός της Νατούρα, ορισμός που λέμε Νατούρα, προστατευόμενη περιοχή, είναι εκεί.
0: Και τώρα έγινε Κατούρα.
1: Και αναρωτιέμαι λοιπόν εγώ, πώς το καλό δόθηκε τους τελευταίους μήνες άδεια από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και τα λοιπά στον Κυπριακό Όμιλο για να φτιάξει εκεί, σε αυτή την περιοχή που καίγεται, το μεγαλύτερο φέρετρο της Νοτίου Ευρώπης με 5.000 άτομα, χωριό ολόκληρο με βίλα και πισίνα. Ο καθένας, στυλ Ριβιέρα στην Αθήνα. Ένα τέτοιο πράγμα να φτιαχτεί τώρα σε αυτό το μέρος εκεί το Νατούρα. Γήπεδα τένις, γήπεδα γκολφ, εμπορικά κέντρα, δηλαδή απευθύνεται σε τουρίστες, στυλούεις ο τύπος, χοντρό πορτοφόλι. Χοντρό πορτοφόλι.
0: Μάλιστα.
1: Χωριό ολόκληρο.
0: Ναι,
1: Και αναρωτιέμαι, επηρεάζεται αυτή η επένδυση εκεί τώρα με τις φωτιές? Το υπέστατο αγαθό ομάνο, μόνο εγώ το βλέπω έτσι, είναι τη λύπη στον καθένα. Για μένα είναι το χρήμα το υπέστατο αγαθό, γιατί αυτό μου λείπει. Άλλον είναι η υγεία, γιατί αυτό του λείπει.
0: Μάλιστα.
1: Άλλον του λείπει η αγάπη.
0: Μιχάλη μου, πρέπει να πάμε προς το φινάλε.
1: Ναι, ναι. Ναι, καλή διακοπή να έχεις.
0: Ευχαριστώ πολύ.
1: Θα περάσεις καλά και θα τα πούμε, θα γυρίσεις. Μάνο, και εγώ. Γεια.
0: Γιάννη από την Κεσαριανή, γεια. Γιάννη από την Κεσαριανή.
2: Και γαλλιάστε.
0: Επίσης.
2: Αγαπητέ
0: Μάνο.
2: Μάνο μου. Υγεία, ειρήνη και αισιοδοξία. Και αυτό είναι και για μένα, τον απλό πολίτη, ότι πρώτο είναι η υγεία. Να βλέπουμε το ποτήρι μισό γεμάτο και ηθική. Δυστυχώς όμως επικρατεί το χρήμα. Το επικαλούνται και το χειραγωγούν. Αν κάποιος δεν το θέλει, είναι ο βλάκας. Και με αυτή την περίπτωση θυμάμαι στην επιστράτευση, όταν πήγαμε, ένας υπολογαγός έγινε υπολογαγός και μας είχε εκεί να μας κάνει διαπαιδαγώγηση και λέει για το χρήμα, ότι τα πάντα έχουν τιμή. Και εγώ όπως είμαι βλάκας, είπα δεν υπάρχουν και άνθρωποι που δεν είναι με το χρήμα τιμή. Και φεύγει από την άλλη πλευρά και μου έδωσε μια κλωτσιά. Δεν είχαμε ντυθεί ακόμα. Ο τύπος. Εν πάση περιπτώσει, μετά από τρεις μέρες εγώ μου δώσανε το πολιτήριο. Ο τύπος πήγε στο κρυονέρι. Και πήγα και το βρήκα. Του λέω ρε φίλε μου, εσύ με την τιμή κάτσε τώρα εδώ πέρα. Εγώ που δεν ήθελα το χρήμα, έφυγα. Ταπεινά, Λέω συλληπιτήρια στο πυροσβεστικό σώμα με τους ανθρώπους που χάσανε, στους οικείους τους και σε αυτούς που τα αγαπάνε. Τα πάντα μάνο είναι να μην κάνουμε αυτό που δεν θέλουμε. Δυστυχώς όλοι λέμε να το κάνει ο άλλος και εμείς είμαστε απ' έξω. Και ο Μέγας Αριστοτέλης έλεγε όσα μπορούν να αποδειχτούν με απόδειξη και με πραότητα.
0: Mm-hmm.
2: Όλα αυτά μπερδεμένα τα μπερδεύουμε οι μεγάλοι μας φιλόσοφοι που εμείς δεν τους θυμάμε, ενώ όλος ο κόσμος τους θυμάει, και εμείς αν πεις για αρχαία ελληνικά και οτιδήποτε σε θεωρούν ότι δίθεν.
0: Mm.
2: Βέβαια, λέω εγώ με το κουτό μου το μυαλό, δεν μπορούν οι φιλόσοφοι, οι Έλληνες και οι φιλόλογοι να λένε στη γλώσσα μας μετάφραση από τα αρχαία ελληνικά, να μαθαίνουν δύσκολα το μάθημα των αρχαίων και να γίνουν. Έτσι, λέει έτσι το βρήκαμε. Τι θα πει έτσι το βρήκαμε. Και λέω και εγώ ταπεινά ότι τα ψόφια ψάρια τα παίρνει το ποτάμι. Γι' αυτό κουράγιο. Εύχομαι καλές διακοπές, με υγεία και
0: πανηδί
2: με το καινούριο ωράριο που θα δούμε 31.
0: Το ωράριο θα είναι το ίδιο, 10 με 3.
2: Το καινούριο, ναι. Αυτό το λέω, το καινούριο που okay. Ήδη πάει πάρα πολύ καλά. Καλή σου δύναμη, Μάνο.
0: Γεια σου, Γιάννη, στο καλύτερο.
2: Καλό βράδυ, καλό.

0: Ένας εκλεκτός ηθοποιός στην άκρη της γραμμής, ο Τάκης Βαμβακίδης. Γεια σου Τάκη. Τι κάνεις αγόρι μου?
1: Παρών. Αγαπημένε μου, κι ας μην μιλάμε πολύ συχνά, η αγάπη μου αγνή καθαρή για την υγεία της ψυχής σου, μάνο μου. Καλησπέρα, καλή δύναμη στους
0: αδέλφους. Ευχαριστώ. Να βάλω αυτό το κομμάτι που μου στείλες με τα πιτσιρίκια. Για πες όμως πρώτα, από πού είναι αυτό που θα ακούσουμε?
1: Μπράβο. Σπουδαίος είσαι. Λοιπόν, εδώ και ένα μήνα από την 1η Ιουλίου, μάνο μου, ζω τις πιο όμορφες μαγικές στιγμές του θεάτρου Σκιών, σαν μαθητής στην αρχή και μετά συνεργάτης του Ευγένιου Σπαθάρη, και κάνουμε κάθε Τετάρτη και Σάββατο παραστάσεις στο Φεστιβάλ Γλυφάδας. Ο Δήμος Γλυφάδας, ειλικρινά δεν το λέω για να τους πενέψω, κάνει ένα εκπληκτικό παιδικό φεστιβάλ, εισάξιο σε πλούτο και ποιότητα, όπως το μεγάλο φεστιβάλ που κάνει, που τέλειωσε χθες η πρώτη φάση του, το πρώτο μέρος, και θα συνεχιστεί πάλι το Σεπτέμβριο το δεύτερο μέρος, όπως και το παιδικό φεστιβάλ. Τώρα την Τρίτη τελειώνουμε το πρώτο μέρος, και ο Δήμαρχος, που έχει και 4 παιδιά και αγαπάει τα παιδιά, σέβεται τα παιδιά, και έχει και έναν άνθρωπο δίπλα του, ένα πολύ έτσι, μια κυρία με πνεύμα και με ευαισθησία και φαντασία, την κυρία Γεωργία Βαβακερού, και αυτή τα οργανώνει, τα φιλοσοφεί, τα προτείνει, και ο Δήμαρχος βέβαια το εγκρίνει. Ζω λοιπόν όμορφες στιγμές σε κάτι πανέμορφα πάρκα, παιδικές χαρές μοναδικής ποιότητας και προσοχής για τα παιδιά, για την υγεία τους, την ασφάλεια τους, και ζω ένα όνειρο. Και σήμερα, έτσι όπως το έφερε ο άνεμος και μιλήσαμε, σκέφτηκα να μιλήσω λίγο στα παιδιά για σένα, για την εκπομπή σου, και μιλήσαν τα παιδιά. Ήταν στην πλατεία, στην παιδική χαρά της πλατείας Αρκάδων Ιρών, και θα ακούσουμε ένα ηχητικό απόσπασμα στο φινάλι της παράστασης που μιλάνε για την εκπομπή σου. Δεν θυμάμαι καλά τι λένε. Για να τα ακούσουμε.
0: Ακούνε, το βάζω από το κινητό μου.
1: Ωραία.
0: Πάμε.
2: 1, 2, 3. Γιας Μάνος, αγαπάμε. Με το 1, 2, 3 θα φωνάξουμε. Ωραία εκπομπή κάνεις στα παραπολιτικά. 1, 2, 3. Ωραία εκπομπή κάνεις στα παραπολιτικά. Άκου Μάνο αγαπημένε μου, άκου, τα παιδιά θα σου πούνε το σύνθημα του Καραγκιόζη. Θα φάμε όλοι μαζί. Θα φάμε, θα πιούμε. Καληνύχτα Μάνο. Ωραία, ευχαριστώ. Λοιπόν, τώρα αναλαμβάνει επιτοπίτη.
0: Πολύ πλάκα.
1: Δεν είχε πλάκα, ε.
0: Και τι γίνεται, παράσταση συνδυασμός θεάτρου σκιών και κανονικών ηθοποιών?
1: Ναι. Όχι, εγώ είναι η παράσταση στον Μπερντέ με φιγούρες. Άλλες βραδιές παίζω και τις φιγούρες, άλλες βραδιές προσκαλώ φίλους μου, καραγκιοζοπαίχτης επαγγελματίας πρώτης γραμμής, όπως ο Μιχάλης Ζαχαρής, όπως ο Κωνσταντίνος ο Κουτσουμπλής, έρχονται και παίζουν στον Μπερντέ αυτοί, και εγώ ζωντανεύω, γίνομαι άνθρωπος, πάντα σαν Καραγκιόζης, βγαίνω και κάνω με τα παιδιά διάλογο. Σε ενημερώνω, τους λέω κάποια πράγματα, φιλοσοφίες, και πιστεύω τον δασκάλο μου του Σπαθάρη. Βλέπω τον Σπαθάρη στον Μπερντέ σαν φιγούρα. Τους μιλάω για τα παιδιά που δεν έχουν νερό καθαρό, φάρμακα, βιβλία. Και υπάρχει μια πολύ συγκινητική κατάσταση, ατμόσφαιρα.
0: Και κάθε πότε είναι, είπες, κάθε Τετάρτη?
1: Κάθε Τετάρτη και Σάββατο από 1η Ιουλίου. Η τελευταία μας παράσταση εκτάκτως είναι την Τρίτη τώρα, 4 Αυγούστου, και μετά ξανά το Σεπτέμβριο, 2, 6 και 9 Σεπτεμβρίου. Και έχουμε και μία παράσταση πανηγυρική. Αγαπάει πολύ το θέατρο Σκιών ο Δήμαρχος, ο κ. Γιώργος Παπανικολάου, και η εντεταλμένη στον πολιτισμό, η κυρία Γεωργία Βαβακερού, και οργανώνουν 8 Σεπτέμβρη. Έχει εκπομπή. Τι ώρα πας στην εκπομπή σου?
0: 7 η ώρα, κάτι τέτοιο.
1: 7 η ώρα. Θα κάνουμε, θέλεις να κάνουμε εκείνη την 8 Σεπτέμβρη, έστω 5-10 λεπτά να κάνουμε μια live σύνδεση.
0: Ναι, αλλά εγώ στις 10 ξεκινάω εκπομπή.
1: 10.
0: Ναι.
1: Ωραία. 9 θα αρχίσουμε και θα είναι με ζωντανή ορχήστρα με τον Γιώργο Τζόρτη, τον Σωτήρη Μαργώνη, με τον Θωμά του Δρόσο, τον, τον Σόλι τον Παρκή. Ορχήστρα ζωντανή πρώτη γραμμή μουσική και στον τελευταίο θα είναι ο Γιάννης Δαγιάκος, ο σπουδαίος διάδοχος της σχολής της φιλοσοφίας του Ευγένιου Σπαθάρη, μαθητής του και τώρα βέβαια δάσκαλος και αυτός. Και εγώ θα κάνω ζωντανό Καραγκιόζη
0: okay.
1: Και έχουμε προκρατήσεις με τηλέφωνα ήδη, έχουμε 2.500 προκρατήσεις και πιστεύουμε και όλοι το πιστεύουν εδώ στο Δήμο ότι θα γεμίσει με παιδιά 4.000 κόσμος.
0: Ωραία.
1: Και έλεγα να το ζήσει και εκπομπήσω αυτό έστω για ένα λεπτό.
0: Τώρα μόνο πρέπει να σε αφήσω γιατί είναι μία η ώρα. Αλλά να με ενημερώσεις όταν κοντεύει η εκδήλωση για να μην το ξεχάσω.
1: Εγώ θα το κάνω.
0: Εντάξει.
1: Καλή δύναμη.
0: Γεια σου Τάκη. Γεια
1: να έχεις.

0: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
1: Να το ξέρεις, με τη μάνα σου θα τραβηχτούμε καμιά ώρα εδώ μέσα σαν τα συντεκλέρια.
2: Αφού την ξέρεις.
1: Την ξέρω, αλλά δεν αντέχω άλλο, με έπληξε. Διότι και να μιλάω, αδερφέ μου, σαν υποψήφιος βουλευτής, με την ελληνικούρα μου ξεροψημένη, και να κάθομαι σαν μαθήτρια του κατηχητικού, και να βγάζω το καπέλο μου λες και μπαίνω στο Λευκό Οίκο, και να της φυλάω και το χέρι που βρωμάει σέρτικο αγρινίου.
2: Υπομονή.
1: Υπομονή κάνουνε και τα λάστιχα, αλλά έρχεται κάποια ώρα που κλατάρουνε.
3: Η ώρα είναι μία.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Ναι, Μανώλη μου.
2: Να σας περιμένω.
3: Αποκλείεται, δεν μπορώ, δεν γίνεται.
2: Διάλογοι, μονόλογοι, εξομολογήσεις, ψήθυροι σιωπές.
3: Δεν το ζω αυτό.
2: Μουσικές, τραγούδια, παρατράγουδα, σχόλια, σχολιανά.
3: Μανώλη, δεν πάει άλλο. Όλη μέρα τις τετέλιαλες και είμαστε στα κούτσουρα του Δαλαμάνγκ. Μέρα νύχτα.
2: Για ραδιοφωνικά ταξίδια, άγρυπνος στα παραπολιτικά.
3: Θα σου έλεγα τώρα κάτι, αλλά έχει χάρη.
2: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
3: Να δείξουμε κατανόηση, αλλά πώς?
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Δεν ξέρω τι θα κάνεις, κοίτα να σταματήσει αυτός ο σαματάς. Συνοηθήκαμε, άγια!
4: Γεια σου Βέρα από την Κερατέα.
5: Γεια σου καπετάνια μου, γεια σου.
4: Τι γίνεται?
5: Φυσάει, πολύ φυσάει.
4: Όλη μέρα φύσαγε εδώ.
5: Πω πω, πέτρες σηκώνει, δεν έχεις ιδέα τι γίνεται εδώ. Είμαι στο μάτι του Εβοϊκού. Απέναντι βλέπω τον Καβοντόρο, βόρειο μέρος Άνδρου, δηλαδή ένα σημείο στο Πεντανέμι που λένε. Κατάλαβες?
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Γι' αυτό συμβουλή. Πρόσεξε τη βάρκα να φουντάρεις δύο άγκυρες πριν η πλώρη. Για να είναι σταθερή. Μας
4: βάζα, τη βάλω στο υπόστρωγο.
5: Α, εντάξει. Πολύ ωραία.
4: Να μην βρέχετε.
5: Να μην βρέχετε, ναι, ναι. Τη θέλουμε στεγνή.
4: Έτσι ακριβώς.
5: Μάλιστα. Αύριο δηλαδή έχουμε αποχαιρετιστήρια.
4: Yes.
5: Μάλιστα. Πολύ ωραία. Λοιπόν, σήμερα το θέμα είναι το ρεζουμέ όλων των τελευταίων θεμάτων που είχαμε τελικά. Αφού τα είπαμε όλα τα αγαθά όλες αυτές τις μέρες, σήμερα λέμε το υπέρτατο ποιο είναι.
4: Ναι.
5: Άρα για ποιο να είναι, που εκεί πέρα η κυρία Αθηνά μας έβαλε και τα δύσκολα. Για μένα βέβαια, για μένα, για όλους τους ανθρώπους, προσωπικό ανώτατο αγαθό είναι η υγεία.
4: Ναι.
5: Άμα δεν έχεις υγεία, άστα να πάνε όλα. Γίνεσαι πιο ατομιστής, παλεύεις για τον εαυτό σου πια, οπότε δεν σου δίνεται και ευκαιρία ούτε να εισπράξεις ούτε να δώσεις στους άλλους ανθρώπους. Γιατί παλεύεις για κάτι, οπότε είναι μεν αυτό το υπέρτατο αγαθό, αλλά είναι και ατομικό, έτσι δεν είναι? Μετά για μένα είναι η ελευθερία. Πολύ σημαντικό πράγμα για τον άνθρωπο. Αν και το έχουμε παρεξηγήσει λίγο οι άνθρωποι και αντί για ελευθερία πάμε στην ασυδοσία. Τα μπλέκουμε λίγο τα πράγματα, γιατί ελευθερία δεν σημαίνει να κάνω ό,τι μου κατεβάσει το κεφάλι, να βγω στον δρόμο όπως με γέννησε η μαμά μου, ας πούμε, και να τρέχω. Μερικοί έτσι το θεωρούν. Α, ελευθερία έτσι. Όπως και τη δημοκρατία τη έχουμε λίγο αλλάξει. Επομένως, για να υπάρξει ελευθερία, να υπάρξει αγάπη, να υπάρξουν όλα αυτά τα πραγματικά ωραία, πρέπει να υπάρχει ήθος. Χωρίς ήθος τίποτα άλλο δεν μπορεί να συμβεί. Αν επικρατείς το ήθος στους ανθρώπους, ούτε τους πολέμους θα έχουμε, θα υπάρχει αλληλεγγύη μεταξύ μας, αγάπη και η συγχώρεση που είπε η φίλη μας η κυρία Σχοινά. Μπορεί να υπάρξει και αυτή, μπορεί, αλλά είναι πολύ δύσκολο, βρε παιδί μου, η συγχώρεση. Δεν συγχωρούνται όλα τα πράγματα. Επομένως, αν έχεις ήθος, ίσως να μπορέσεις να πλησιάσεις τη λύθη, να ξεχάσεις. Γιατί το να πεις, α, εντάξει, συγχωρώ, είναι πολύ, για μένα τουλάχιστον είναι πολύ βαρύ, πολύ δύσκολο να το κάνεις αυτό. Άρα προσπάθησε να μην έχεις εκδικητική διάθεση. Αυτό είναι. Και νομίζω το ήθος τον άνθρωπο βοηθάει σε όλα τα πράγματα. Για μένα αυτό είναι το υπέρτατο. Μετά από όλα τα άλλα. Αυτά.
4: Μάλιστα.
5: Αυτά. Αυτό ήθελα να πω. Και να πούμε στην κυρία Σχοινά, μην μας βάζει δύσκολα. Με προβλημάτισε πάρα πολύ. Θα το ψάξω. Λοιπόν, θα τα πούμε και αύριο, να αποχαιρετιστούμε. Έτσι.
4: Φιλιά πολλά, γεια σου.
5: Φιλιά, γεια, γεια.
4: Και πάμε στην επόμενη γραμμή, που είναι η κυρία Λίτσα από την Ελευσίνα, που επικοινωνεί για πρώτη φορά. Κυρία, πάμε στην επόμενη γραμμή, που είναι η κυρία Λίτσα από την Ελευσίνα, που επικοινωνεί για πρώτη φορά.

0: Αυτά, αγόρι μου, σε θαυμάζω, μου αρέσεις πάρα πολύ. Δεν σε ήξερα, Μάνο, παρότι ήμουν ένα παιδί τη δεκαετία του 60, πάντα που ήμουν με το τρανζίστορ το βράδυ. Μετά, ξέρεις, ταξίδευα, έκανα γιατί ο σύζυγος καπετάνιος, αυτά τα παιδιά, το να τ' άλλο. Και τελείως συμπτωματικά, δηλαδή, σε άκουσα βράδυ. Και πραγματικά από εκεί και έπειτα συνέχεια σε ακούω, μ' αρέσεις πάρα πάρα πολύ. Σου εύχομαι να έχεις υγεία, ρε Μάνο. Υγεία πάνω απ' όλα. Πολύ σημαντικό. Αντιμετωπίζω κι εγώ, καταλαβαίνεις, μεταξύ άνοιας και κινητικότητας, τον έχω σε ηλεκτρικό κρεβάτι, ας μη συζητάς. Αλλά είναι η αγάπη, πολύ σημαντικό, η ελευθερία, Μάνο, να αισθάνεσαι ελεύθερος άνθρωπος, να έχεις ελεύθερο μυαλό. Παρότι είμαι μπλοκαρισμένη με τον Τέλη, έχω ελεύθερο μυαλό. Θα σηκωθώ να πάω στη θάλασσα, γιατί πάω εδώ πέρα στο Λυτρόπυργο και κάνω το πρωί μπάνιο. Και γυρίζω με μία δύναμη να τα βγάλω εις πέρας όλη την ημέρα. Σου εύχομαι από εκεί που θα πάει να κάνεις μπάνιο.
1: Εννοείται, ναι.
0: Ναι, να κολυμπάς, να σου δίνει δύναμη αυτό. Και μ' αρέσει πολύ το μυαλό σου. Μ' αρέσει έτσι όπως τα λες, όπως τα σκέπτεσαι. Σε θαυμάζω. Σου εύχομαι να έχεις υγεία και να περνάς καλά με την κυρία Αλεξάνδρα. Αυτά, Μανάρη.
1: Σε ποια θάλασσα πηγαίνεις?
0: Κοίταξε να δεις, εγώ μόνο 7 χιλιόμετρα θέλω να κάνω από την Ελευσίνα, να πάω στο Λυτρόπυργο.
1: Α, είναι ωραία εκεί,
0: Καλά είναι, επειδή αφήνω, ξέρεις, μόνο του τον Τέλη εδώ. Δεν κινείται καθόλου, δεν έχω πρόβλημα, δηλαδή ότι μπορεί να σηκωθεί και αυτά, και πετάγομαι, γιατί φοβάμαι μου τύχει τίποτα. Με τα αυτοκίνητα, ξέρεις, πηγαίνω εδώ και κολυμπάω. Ναι. Εδώ στην Ελευσίνα δεν μπορώ εγώ να κολυμπήσω, όταν ταξίδευα και ξέρα ότι το λιμάνι, η θάλασσα, να βλέπω τα καράβια τώρα και να κολυμπάω, εγώ δεν μπορώ. Δεν μπορώ, Μάνο. Αυτό έχω να σου πω. Έχω να σου πω για τη φύση, την οποία την αγαπάω πάρα πολύ. Έχουμε πάει πάρα πολύ, πηγαίνει το καράβι συχνά. Κοίταξε, φόρτωνε αλουμίνιο από την Πεσινέκ, ξέρεις, κάτω εδώ που το έχει πάρει με τη Λιλέως τώρα. Ήταν το γαλλικό εργοστάσιο, το αλουμίνιο της Ελλάδος, κάτω από τη Λιβαδιά στο Δίστομο από κάτω. Κατάλαβες?
1: Ναι.
0: Εκεί πέρα πηγαίναμε Γαλλία, Ιταλία, ανέβαινε και Αμβέρσα πάνω, γυρίζαμε, κακοκαιρίες. Αλλά είχε τόσο ωραία τα μέρη αυτά της Γαλλίας τώρα και της Ισπανίας, που οι φωτιές, λυπάμαι, δεν θα μπορούμε να πάρουμε αναπνοή, ρε Μανώ, καθόλου.
1: Ναι, δηλαδή, δεν εντάξει, θα μπορούμε.
0: Εντάξει, είναι κρίμα αυτό που συμβαίνει. Και το αντιμετωπίζω και εδώ στην Ελευσίνα το πρωί που σηκώνω εγώ 5,5 ώρα το χειμώνα, γιατί τώρα πάω στη θάλασσα, να πάω κολυμπητήριο εδώ δίπλα που είναι το που έχω, ένα κολυμπητήριο, μια πισίνα. Δεν μπορεί να πάρει αναπνοή από τις φωτιές που βάζουν οι γύφτοι. Τι να τους πω τώρα, τέλος πάντων.
1: Πες τους όπως θέλεις.
0: Βρωμά. Βρωμά. Εντάξει, τους βρωμά. Δηλαδή είναι φοβερή κατάσταση. Δεν μπορεί να πάρει αναπνοή. Το πρωί 5,5 ώρα. Σκέψου ότι καίνε όλη νύχτα από αυτά που παίρνουν και τα καίνε μετά. Αυτά τίποτα, Μάνο μου. Αυτά ήθελα να σου πω και... Για αυτό το θέμα το σημερινό, είναι αυτό, η αγάπη, η ελευθερία, το μυαλό. Παρότι είμαι μπλοκαρισμένη με τον Τέλη, σου μιλώ ειλικρινά ότι αισθάνομαι, όταν πάω και κολυμπά, αισθάνομαι τέτοια ελευθερία, τόσο δύναμη, και γυρίζω και τα κάνω όλα αυτά που κάνω. Αυτά ήθελα να σου πω, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά.
0: Αγαπάω πάρα πολύ.
1: Και εγώ σε αγαπάω, να είσαι καλά.
0: Αγαπάω πάρα πολύ, Μάνο. Σε θαυμάζω, παρότι δεν σε ξέρω, δηλαδή έτσι, δεν σε έχω δει, ίσως ήσουν και ηθοποιός, ήσουν παλιά ηθοποιός.
1: Ήμουν και ηθοποιός.
0: Ναι, ήσουν και ηθοποιός, θα πρέπει να σε έχω, δεν σε ξέρω καθόλου.
1: Okay.
0: Σου μιλώ ειλικρινά, θα ήθελα να σε γνωρίσω, αν είχα ποτέ χρόνο να έρθω να σε δω, να τα πούμε και από κοντά. Σου εύχομαι να είσαι καλά. Την υγεία σου πρόσεχε, Μάνο μου.
1: Να είσαι καλά, την προσέχω. Την προσέχει και ο καλύτερος καρδιολόγος.
0: Μπράβο. Ναι, αλλά πρέπει να βάζεις και στο χέρι μου ξανακαπνίσεις.
1: Δεν έχω ξανακαπνίσει.
0: Είμαι 77 χρονών και έχω δύναμη 18 χρονών.

0: Το καταλαβαίνω.
1: Επειδή δεν καπνίζω, επειδή κολυμπάω, καταλαβαίνω. Αυτά, μανάρι μου.
0: Να είσαι καλά. Φιλιά Λίτσα. Γεια σου, θα σε περιμένω. Γεια σου Άννα από την Αγία Παρασκευή.
2: Καλή σας μέρα επίσης. Και σε όλους όσους ακούν, να είμαστε καλά. Τελευταία μέρα του Ιούλη σήμερα.
0: Ναι.
2: Ήθελα να πω καταρχήν, εάν δεν κοιμάται η κυρία Δήμητρα με τη τόσο γλυκιά φωνή, να της πω, επειδή είπε ότι ακούει τον κύριο Φιλίπ, είδε τον κύριο Φιλίπ, ότι κάθε μέρα 12 με 1 έχει εκπομπή στην F3 και πάει παντού και συμμετέχει στα πάντα, κύριε Μάνου. Είναι φοβερός.
0: Ο κύριος?
2: Φιλίπ, ο Γάλλος.
0: Α, μάλιστα.
2: Είναι φοβερός. Συμμετέχει παντού. Είναι άφοβος, άτρομος. Μπαίνει παντού. Σήμερα προχθές τον είδα που κολύμπαγε με καρχαρίες, με αυτά. Δεν σταματάει πουθενά. Μάλιστα. Τέλος πάντων. Αν το ακούει και δεν το ξέρει, να το...
0: Να το κοιτάξεις. Okay.
2: Τώρα, όσον αφορά το θέμα το σημερινό, με έχουν καλύψει όλοι όσοι μίλησαν, αλλά εγώ θα το επεκτείνω, κύριε Μάνο, πιο πολύ και θα πω ότι υπέστατο αγαθό είναι η ειρήνη, να υπάρχει ειρήνη, να μην σκοτώνονται οι λαοί. Μάλιστα. Για το αφέντητο ψωμί που λέει κάποιος.
0: Ναι.
2: Γιατί και όλα αυτά που συμβαίνουν με τους πολέμους έχουν αντίκτυπο σε όλους μας.
0: Mm-hmm.
2: Καταρχήν και στην υγεία μας και στην ατμόσφαιρα και, στα οικονομικά μας και παντού. Αυτό θα έλεγα και όλα όσα είπανε, όλα τα καταλαβαίνω. Αλλά και αυτό είναι κάτι σημαντικό για μένα. Δεν ξέρω πώς το ακούτε κι εσείς.
0: Ναι, σωστό είναι.
2: Το θεωρώ ότι, γιατί να σας πω κάτι, αν πάρει φωτιά το σπίτι δίπλα θα πάρει και το δικό μας κάποια στιγμή, αυτό που πάμε.
0: Εννοείται.
2: Και λυπάμαι τα παιδάκια, τον άμαχο πληθυσμό, όλοι, είναι μια αναστάτωση.
0: Mm-hmm.
2: Και επηρεάζομαι κι εγώ και όλοι μας.
0: Ναι.
2: Κύριε Μάνο μου, χάρηκα που σας άκουσα,
0: εύχομαι
2: να περάσετε καλά. Θα ήθελα να μπορούσα να κάνω αγκαλιά όλους τους ανθρώπους που μιλάνε μαζί σας και τους ακούω κι εγώ, αλλά είναι λίγο δύσκολο. Την αγάπη μου.
0: Η κυρία Δήμητρα λέει, την άκουσα την κυρία Άννα, την ευχαριστώ πάρα πολύ, δεν το ήξερα.
2: Ναι,
0: τώρα θα το έχω υπόψη μου. Τώρα θα το έχω υπόψη μου, καληνύχτα.
2: Ναι, ναι, να είστε καλά, κύριε Μάνο μου, να περάσετε καλά και θα σας περιμένουμε. Να σας πω, θα έχετε επαναλήψει.
0: Εννοείται.
2: Α, ωραιότατα, ωραιότατα.
0: Είναι ήδη έτοιμες.
2: Ωραιότατα. Χάρηκα πολύ.
0: Και, να είσαι καλά.
2: Και καλές διακοπές και στη Σταυρούλα και στον κύριο Ηλία και σε όλο το team.
0: Και από εκείνους.
2: Σας αγαπάμε και σας θαυμάζουμε.
0: Να είστε καλά.
2: Νύχτα.
0: Επίσης.
2: Καλό ημέρωμα. Γεια σας.

0: 2-11-10-80-8-8-0. Ραδιοβάρκα ο άγρυπνος. Και πάμε στην επόμενη γραμμή που είναι ο Νικόλαος από τη Θεσσαλονίκη. Γεια σου Νίκο μου.
1: Γεια σου Μανώ.
0: Καλώς τον.
1: Τι κάνεις?
0: Είμαι καλά εσύ?
1: Εντάξει, το προσπαθώ. Ήθελα να πάω, γιατί νόμιζα ότι είναι τελευταία μέρα, αλλά εντάξει, θα έχεις και άλλη μία, αλλά θέλω να πάω και αύριο.
0: Εντάξει.
1: Οπότε παίρνω σήμερα, έχεις και ωραίο θέμα, όπως σχεδόν πάντα. Δεν θα είμαι πολύ πρωτότυπος. Εγώ θεωρώ ότι υπάρχει μια αγία τριάδα, να το πούμε έτσι, αγαθών. Δηλαδή, η αγάπη και η υγεία, και μέσα στην αγάπη βάζω και όλων των ειδών τη σχέση, δηλαδή και τη φιλία και τον έρωτα και την αγάπη, την οικογενειακή και την εκτίμηση από την κοινωνία, από τους ανθρώπους γενικά. Η υγεία, καλά, είναι πολύ σαφές, γιατί πρέπει να υπάρχει. Και βάζω και την ελευθερία που μου κάνει πολύ ευχάριστη έκπληξη που την ανέφερε ο κύριος Βασίλης. Mm-hmm. Σου έστειλα και μήνυμα.
0: Το είδα,
1: ότι, ναι. Ότι,
0: ο Θεός να γιάσει το στόμα του.
1: Ναι, και ότι επίσης ότι είναι φιλελεύθερος χωρίς να το ξέρει. Ή και μπορεί και να το ξέρει.
0: Ναι.
1: Δεν ξέρω, αλλά μίλησε πραγματικά άψογα.
0: Ναι.
1: Δεν το περίμενα, δεν πίστευα στα αυτιά μου ότι υπάρχει κι άλλος άνθρωπος που βλέπει αυτό που βλέπω κι εγώ. Για το πώς το κράτος με το πρόσχημα ότι μας προστατεύει ουσιαστικά καταπατά τις ελευθερίες μας και την αξιοπρέπειά μας. Είναι πολύ πολύ μεγάλη κουβέντα αυτή και ακόμα δεν έχω αξιωθεί να περιγράψω ακριβώς τις σκέψεις μου για αυτό το θέμα. Γιατί με απασχολεί πάρα πολύ. Νομίζω ότι το έχεις καταλάβει. Αν έχεις διαβάσει καθόλου κάποια κείμενα που έχω μεταφράσει.
0: Έχω διαβάσει, βεβαίως.
1: Θα το έχεις καταλάβει.
0: Ναι.
1: Ότι είναι το κεντρικό θέμα για μένα.
0: Ναι.
1: Ήθελα κάτι να πω, αλλά έχω λίγο μπλοκάρει. Ξέρεις τι συμβαίνει κάθε φορά που βγαίνω στον αέρα.
0: Ναι.
1: Μπορεί να μην το καταλαβαίνει, να μην φαίνεται, αλλά έχω τρομερό άγχος. Έχω ένα πλάκωμα.
0: Α, ναι.
1: Το στέλνω, ναι.
0: Καθόλου δεν μου πέρασε από το νου.
1: Κι όμως, ναι, κι όμως. Είναι φοβερό, όπως και μια κυρία που σου είπε ότι...
0: Ότι είναι, ναι, ούτε κοινή. Ούτε
1: ναι,
0: για
1: ούτε
0: εκείνη
1: ακουγόταν.
0: Ναι.
1: Αλλά εγώ το έχω πάντα αυτό το πράγμα. Πάντα. Έχω μπλοκάρει τώρα. Είχα κάποια πράγματα στο νόμο να σου πω και δεν μπορώ να τα θυμηθώ. Καλά, το ένα ήταν λίγο πεζό, δηλαδή επειδή αναφέρθηκε το θέμα των ψηφιακών ταυτοτήτων κτλ. Δεν θέλω να το αναπτύξω αυτό. Θα σου στείλω ένα άρθρο σχετικό, να το δεις όποτε θες. Α, και αν θες κιόλας, εντάξει, δεν είσαι υποχρεωμένος.
0: Όχι, δεν μου το στείλεις, βεβαίως.
1: Γιατί εντάξει, αν το κάνει ο καθένας αυτό, δεν θα προλαβαίνεις. Δεν θα έχεις χρόνο παρά μόνο για να διαβάσεις αυτό που σου στέλνουν.
0: Κάνω επιλογές.
1: Ναι, οκ. Okay. Πάντως τα πράγματα, να σου το πω γενικότερα.
0: Ναι.
1: Τα πράγματα δεν είναι ακριβώς έτσι όπως φαίνονται. Δηλαδή, τι έχει γίνει τώρα γενικότερα. Έχουν ντρεσάρει τον κόσμο μέσω των ΜΜΕ και της προπαγάνδας να πιστεύει ότι για να είναι, να θεωρείται έξυπνος και όχι αντικοινωνικό, δηλαδή και κοινωνικό άτομο, ξέρεις, να είναι ότι είναι καλός άνθρωπος, για να θεωρεί τον εαυτό του καλό άνθρωπο, πρέπει να πιστεύει τα ακόλουθα, θα σου πω εγώ. Καλά, τα δύο πρώτα τα έχουμε εξαντλήσει για τα lockdown και τα apartheid. Κατά σύντοση σήμερα, έμαθες τι έγινε με το Fauci, α?
0: Όχι, δεν έμαθα.
1: Στην Αμερική, ναι, που τον έχουν στριμώξει τη γωνία και το πήγαν στο δικαστήριο και το ρωτάγανε και αυτός για κάθε ερώτηση, όπως οι φραπέδες και οι χασάπιδες των ΟΠΕΚΕΠΕ, απαντούσε επικαλούμε το δικαίωμα της σιωπής. Για όλα. Χωρίς ότι του έδωσε ο Μπάιντεν ο Πονηράκιας ασυλία εκ των προτέρων την τελευταία μέρα πριν χάσει την εξουσία, ναι. Ο Μπάιντεν το έκανε αυτό. Δηλαδή έχει και ασυλία.
0: Ναι.
1: Έτσι. Τέλος πάνω. Πάντως τον έχουν εξευθυλίσει το Φάουτσι. Δηλαδή αυτός φοβάται ότι μπορεί να βρουν έναν τρόπο να το βάλουν φυλακή παρότι έχει την ασυλία αυτή. Mm. Έχει αισθεί απάνω του. Και πάρα πολλοί κόσμοι θα χάρη να το δει να σαπίζει στη φυλακή για αυτό που έκανε. Για τους ανθρώπους, για τα εκατομμύρια των ανθρώπων που εξόντωσε. Εν γνώση του.
0: Mm.
1: Πάει αυτό. Ναι. Τι πρέπει να πιστεύει ο καλός πολίτης, ο έξυπνος, ο αψέκαστος. Ο αψέκαστος πολίτης. Πρέπει να πιστεύει. Καλά, να πιστεύει στις λουκετοθεραπείες, στα παθιά κτλ. Να πιστεύει στην ανθρωπογενή κλιματική κρίση και στο ότι θα δροσίσει ο καιρός με το να προσφέρουμε φόρο τιμής, ξέρω εγώ, στο κράτος πατερούλη τα λεφτά μας. Έτσι θα δροσίσει. Να το πιστεύει, πρέπει να το πιστεύει αυτό. Αλλιώς είναι ψεκασμένο. Έτσι. Πρέπει να πιστεύει ότι ο Biden ήταν καλός και ο Τραμπ κακός. Αυτό πρέπει να πιστεύει. Βέβαια, συνήθως όταν ρωτάω ανθρώπους να μου πούνε σε ποιο τομέα ήταν καλύτερος ο Biden από τον Τραμπ. Και πέτοι μου έναν. Δεν έχουν τι να μου πούνε. Και οι δύο σημαντικοί πόλεμοι που μας ταλαιπωρούν μέχρι σήμερα επί Biden ξεκίνησαν και όχι τυχαία. Και της Ουκρανίας, ένα χρόνο αφού του βγήκε, και στο Ισραήλ. Μετά από δύο χρόνια αφού του βγήκε. Και ακόμα μας ταλαιπωρούν. Επειδή το έχω ψάξει λίγο, η πρώτη θητεία του Τραμπ είχε μηδέν καινούργιους πολέμους. Δηλαδή ήταν ο πρώτος πρόεδρος μετά από πάρα πολλές δεκαετίες που δεν ξεκίνησε κανέναν πόλεμο ο ίδιος. Μπορεί να συνέχισε κάποιος που είχαν ήδη ξεκινήσει παλιότερα και να τους τελείωσε. Χωρίς ότι καθάρισε τον ISIS που είχε εκθρέψει ο Ομπάμα. Έτσι. Δεν τα θυμάται ο κόσμος. Δεν είχε υπάρξει πιο ειρηνικός πρόεδρος των Ηνωμένων Πολιτειών. Και γι' αυτό το φάγανε στο κάτω-κάτω και βγάλανε τον Biden. Και αυτά που έχει κάνει τώρα. Τέλος πάντων, πλατιάζω. Τέλος πάντων, ό,τι και να πω, δεν, αυτό το πράγμα δεν αλλάζει. Δηλαδή, είναι τέτοια προπαγάνδα που είναι σαν τα σκυλιά του Παυλόφ. Αυτόματα ακούει ο κόσμος Τραμπ. Και να έχουν τα λαμπάκια. Κακός. Κακός ο Τραμπ. Καλός ο Biden. Κακός ο Τραμπ. Αυτό δεν ξεριζώνεται με επιχειρήματα. Δεν φεύγει αυτό. Έτσι. Όπως είναι με το καπιταλισμό-σοσιαλισμός. Κακός ο καπιταλισμός της Ελβετίας, καλός ο σοσιαλισμός της Βόρειας Κορέας και της Κούβας που ψωμολισάνε. Σαν τα σκυλιά του Παυλόφ. Καλός ο σοσιαλισμός. Και ας ψωμολισάνε. Κακός ο καπιταλισμός. Δεν πρέπει να καταντήσουμε σαν την Ελβετία και το Λίχτενστάιν. Κακό. Είναι νευρογλωσσικός προγραμματισμός, δεν χωράνε επιχειρήματα εκεί πέρα. Άμα του ανθρώπου του κουπανάνε 100 φορές την ημέρα, επί χρόνια ολόκληρα, αυτό το πράγμα, δεν μπορεί να αλλάξει μετά. Με όσα στοιχεία και να το λούσει τον άλλον. Δεν αλλάζει. Ίσα προσβάλλεται και όλα να μου το πεις. Έτσι. Τέλος πάντων, ο κόσμος θέλει να. Ναι, κλιματική αλλαγή, Τραμπ και τα λοιπά, τι άλλο. Α, και με τις ψηφιακές το ίδιο ο κολπάκι είναι και με τις ψηφιακές. Έτσι. Κάνουν το ίδιο ακριβώς κόλπο. Ότι όποιος δεν το. Πώς το λένε, δεν το αποδέχεται αυτό. Εγώ δεν λέω να μην γινόταν να μην φτιαχνόταν μια πιο ασφαλής κάρτα ταυτότητα. Σύμφωνα, φτιαχνόταν. Το πρόβλημα είναι ότι το τσιπάκι που έχει αυτή η κάρτα δεν είναι κλειστού τύπου που έχει μόνο τα δεδομένα της ταυτότητας και δεν μπορείς να βάλεις άλλα και να θέλεις. Αυτό είναι ανοιχτού τύπου. Και όχι τυχαία. Το οποίο σημαίνει ότι αφού είναι ανοιχτού τύπου μπορεί στην πορεία να προσθέσει το κράτος πατερούλης όσα θέλει. Να προσθέσει και υγειονομικό στάτους και να σου πει «Α, εδώ βλέπουμε ότι δεν κάνετε την τρίτη δόση σας για το εμβόλιο. Α, δεν σας επιτρέπουμε να ταξιδέψετε. Είστε κακό παιδί». Και αν σου ακούγονται επιστημονική φαντασία αυτά ήδη έχουν συμβεί στην Κίνα, συμβαίνουν τώρα που μιλάμε. Έτσι. Και οι τύποι που οργανώνουν όλο αυτό το πράγμα, ειδικά στην Ευρώπη, που είναι εξαγορασμένοι από όσο μπορώ να καταλάβω, και εγώ και διάφοροι άλλοι που το ψάχνουμε τέλος πάντων, λίγο πολύ είναι εξαγορασμένες οι Βρυξέλλες από δύο παράγοντες, από το ΚΚΚ Κίνας και από το Ισλάμ. Okay. Και στο θέμα του δεκαλόγου, τέλος πάντων, του Great Reset, να το πω έτσι. Έχεις ακούσει για Great Reset καθόλου, μεγάλη επανεκκίνηση, σου λέει κάτι?
0: Ναι, κάτι έχει πάρει.
1: Ναι. Λοιπόν, αυτό το Great Reset είναι ουσιαστικά μασκαρεμένο σοσιαλισμός υπό την ηγεσία του ΚΚΚ Κίνας. Αυτό είναι η ιστορία. Έχουν πιάσει και τον αρχηγό του, τον επικεφαλής τέλος πάντων του Παγκόσμιου Οικονομικού Φόρουμ, τον διαβόητο του Κλάους Σβάμπ, να μιλάει στο γραφείο του και να έχει στο βάθος να υπάρχει μια προτομή του Λένιν εκεί. Και υπάρχει και σε βίντεο, δεν είναι φτιαχτό. Έτσι, και σε φωτογραφία και σε βίντεο. Και μπορώ να σας στείλω αυτά. Λοιπόν, οι άνθρωποι αυτό προσπαθούν να κάνουν, να αποδηλώσουν τον κόσμο με νέα περιπηλήγματα. Και δεν έχω καμία αμφιβολία ότι και σε αυτό το κομμάτι θα πετύχουν το σκοπό τους. Καμία αμφιβολία δεν έχω. Έτσι. Θα συνδεθεί και θα πάρουμε όλοι, θέλοντας και εμείς, ψηφιακές ταυτότητες, θα γεμίσουμε μετά με διάφορα δεδομένα και αν δεν είμαστε καλά παιδάκια, θα σου λέει, θα συνδεθεί και με το ψηφιακό νόμισμα, που δεν έχει σχέση με τις κάρτες, είναι άλλο πράγμα. Και δεν θα μπορείς καν να, θα σου λένε, είδαμε ότι έχετε αγοράσει πάρα πολύ βενζίνη αυτό το μήνα, έχετε επεβεί το όριό σας, δυστυχώς δεν σας επιτρέπεται να αγοράσετε όλη βενζίνη. Θα πηγαίνετε με τα πόδια. Ή έχετε αγοράσει πάρα πολύ κρέας που παράγει οι αγελάδες, ας πούμε, κλάνοντας.
0: Ναι,
1: ζεσταίνουν την ατμόσφαιρα, ας πούμε, υποτίθεται. Οπότε δεν μπορείτε να αγοράσετε άλλο κρέας με τα ψηφιακά σας χρήματα, γιατί θα έχουν καταργηθεί τα μετρητά. Αυτός είναι ο σκοπός. Όλα αυτά βέβαια το γνωρίζω πάρα πολύ καλά. Πάρα πολύ καλά. Γιατί το έχω ξαναζήσει το έργο του 2020-2022. Τώρα που τα λέω εγώ αυτά, οι περισσότεροι από αυτούς που με ακούνε και εσύ, λένε τώρα μέσα τους, τι υπερβολές είναι αυτά εδώ. Τι κάθεται και λέει αυτός τώρα. Είναι δυνατόν να γίνουν αυτά τα πράγματα. Είναι δυνατόν να θέλουν το κακό μας, το καλό μας κράτος πατηρούλης. Οι υπουργάντες που λέγες και εσύ χθες.
0: Ναι.
1: Μα τι υπουργάντες θέλουν το καλό μας. Δεν γίνεται να θέλουν το κακό μας και να θέλουν την πολλή τους και τα λεφτάκια τους και να μας βλέπουν σαν, πώς το λένε, σαν πορτοφόλια για
0: άλλα. Έτσι μας βλέπουν, σαν πορτοφόλια.
1: Μα δεν γίνεται. Είναι καλοί άνθρωποι αυτοί. Πρέπει να έχουμε πίστη στο κράτος πατερούλη και στους υπουργάντες. Θέλουν το καλό μας. Και με τα θρομβόλια και με τις λουκιοθεραπείες και με τις ψηφιακές ταυτότητες ανοιχτού τύπου. Εκεί είναι η διαφορά. Εκεί είναι το ζουμί. Το κλειδί μάλλον. Ότι είναι ανοιχτού τύπου, δεν είναι κλειστού.
0: Ναι.
1: Έτσι. Αυτή είναι τεράστια διαφορά. Θέλουν το καλό μας αυτοί. Και με το να μην τρώνε πολύ κρέας, που το ακριβεύουν κιόλας τεχνητά, μειώνοντας την παραγωγή κρέατος και στην Ελλάδα και στην, Ελλάδα και στην Ευρώπη. Λόγω κλίματος. Δηλαδή, είναι γέλιο, πραγματικά δεν τρέπονται, ρε παιδί μου. Η επίσημη δικαιολογία της Διεκτήβας της Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι ότι μειώνεται τα κοπάδια επειδή βλάπτουν το κλίμα, χαλάνε τον καιρό. Μα την Παναγία δηλαδή. Το διάβασα σε άρθρο, έτσι.
0: Το και εγώ το διάβασα.
1: Ναι. Δεν τρέπονται, μας κορδεύουμε στα μούτρα μας. Και ο κόσμος τα χάφτει όλα. Άσε που οι περισσότεροι δεν υπάρχει χαμπάρι γιατί έχει γίνει αυτό. Έτσι, υπάρχουν κάποιοι που τα ψάχνουν, όπως εγώ. Οι περισσότεροι άνθρωποι δεν έχουν χρόνο για τέτοια πράγματα, ούτε τους ενδιαφέρει. Πάνε στο κρεοπόλιο, βλέπουν ότι έχει αυξηθεί η τιμή, τι να κάνουν, μπορεί να πάρουν λιγότερο ή να πάρουν καθόλου.
0: Ναι.
1: Να κάθε να ψάξουν τώρα γιατί. Τους ενδιαφέρει αυτό και δεν τους κακολογώ. Δεν γίνεται να αφιερώνεις τόσο χρόνο για να πληροφορηθείς. Είναι ανθρωπίνως αδύνατον. Έτσι. Το θέμα είναι ότι και οι λίγοι άνθρωποι που μπαίνουμε στον κόπο και πληροφορούμαστε, οι αψέκαστοι, οι κατά φαντασία αψέκαστοι, ό,τι και να τους πεις, δεν αλλάζουν μυαλά. Ό,τι και να τους πεις, όσα στοιχεία και να τους προσκομίσεις. Με τίποτα. Δεν υπάρχει περίπτωση. Έχουν μάθει αυτό.
0: Μάλιστα.
1: Έχουν μάθει αυτό. Οπότε θα συνεχίσουμε σε αυτό το βήμα. Η ελευθερία έτσι αλλού πάει περίπατο. Έχει ήδη πάει περίπατο. Έτσι. Θα συνεχίσουμε σε αυτό το μονοπάτι της κινέζοποίησης. Εκτός άμα γίνει κανένα θαύμα, όλα είναι ανοιχτά, τα πάντα γίνονται στη ζωή και αν αντιστραφεί αυτή η πορεία, μπορεί να γίνει κανένα θαύμα, δεν ξέρω. Το πιθανότερο είναι αν μου λέγανε να στοιχηματίσω λέει, τι θα γίνει, θα στοιχημάτισα ότι θα κινεζοποιηθεί, ειδικά η Ευρώπη. Όχι τόσο η Αμερική, η Λατινική Αμερική, αλλά ειδικά η Ευρώπη που έχει γίνει πια υποτελής του Xi Jinping, που είναι δαιμόνιος και πανέξυπνος. Είναι σατανικά έξυπνος. Σατανικά.
0: Μάλιστα.
1: Αυτό που έκαναμε, αυτό που οργάνωσε το 2022 δεν έχει ξαναγίνει στην ιστορία την ανθρώπινη. Δεν έχει ξαναγίνει αυτό το πράγμα. Με πόση μαϊστρία το οργάνωσε. Είναι φοβερός. Του βγάζω το καπέλο. Είναι σατανάς.
0: Να είσαι καλά, Νίκο.
1: Έγινε, πρέπει να κλείσω.
0: Θα τα πούμε. Επειδή είναι πολλοί που περιμένουν.
1: Λόγω
0: ότι είναι η τελευταία, η πρώτη τελευταία τέλος πάντων. Εκπομπή. Θα σε περιμένω πάλι. Φιλιά.
1: Εντάξει.

0: Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Βρε να μην μπορεί να βρει άνθρωπος ησυχία. Αφήστε με να ξεκουράσω το κορμάκι μου.
0: Κάθε βράδυ σας περιμένω. Άγρυπνος στα παραπολιτικά.
1: Τι να σου πω. Το μόνο που θα σου πω είναι να νιστάζεις όλη σου τη ζωή και να μην βρίσκεις πουθενά κρεβάτι να κοιμηθείς.
2: Μία και 37 πρώτα λεπτά. Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος, παραπολιτικά 90,1, και ο Ηλίας Ελιμάς θα μας δώσει από το 211-10-80-880 τον κύριο Αντώνη από την Αθήνα. Αντώνη, καλημέρα.
3: Χαίρετε.
2: Χαίρομαι που σε ακούω.
3: Και εγώ, πόσα χρόνια πάνω από το Real FM.
2: Ναι, πολλά, πόπο.
3: Τι πόπο, και πόπο και βρόπο. Άστα να βάνε. Ενώ τώρα είσαι στην έδρα του Μαρινάκη του Μεγάλου. Μ' αρέσει καλύτερα.
2: Μα και εγώ και καλύτερα
3: ήρθα. Ναι, Μαρινάκης είναι φοβερό μυαλό. Ολυμπιακός εδώ, μας φανατική, ξέρεις.
2: Ναι.
3: Μας εκφράζει. Θα φτιάξει και καινούριο ράδιο, άκουσα. Το Μέγκα.
2: Ναι, ναι, ναι, και εγώ το άκουσα.
3: Κουδαλάκης.
2: Ναι. Όχι, εγώ γιατί δουλειά έχω να πάω.
3: Εντάξει, θα είναι συνεργαζόμενο από ό,τι καταλαβαίνω.
2: Ναι, μάλλον. Συνεργαζόμενο θα είναι, αλλά από τη στιγμή που έχει εδρεωθεί εδώ και τόσο αποτελεσματικά η ραδιοβάρκα, γιατί να μου πούνε να πάω στον άλλο σταθμό.
3: Δεν ξέρω, εγώ λέω, εντάξει. Ναι.
2: Όχι, πάμε τώρα στο θέμα μας.
3: Πάμε, ναι. Λοιπόν, εντάξει, γελάω γιατί, ξέρεις, αγαθό, τα αγαθά πάνε περίπατο και... ο σεβασμός στις μέρες μας. Για μένα είναι να κερδίσει την αιωνιότητα της ζωής. Πιστεύω έτσι.
2: Πώς το εννοείς αυτό, την αιωνιότητα?
3: Η αιωνιότητα της ζωής είναι η δευτέρα παρουσία, είναι το να είναι τα θάνατος ζωή δηλαδή.
2: Ναι.
3: Και φυσικά η δευτέρα παρουσία που δεν θέλουμε κανένας, έχω την αίσθηση, όσοι πιστεύουν τουλάχιστον, να γίνει το ξεσκαρτάρισμα που λέμε. Σίγουρα είναι ο σεβασμός, το μεγαλύτερο αγαθό. Σίγουρα είναι ο έρωτας και η αγάπη. Και σίγουρα είναι η αλληλεγγύη, αυτό κι αν λείπει, τις μέρες μας. Και βλέπουμε και με τους πολέμους και με τα εργασιακά, από 10 με τα μνημόνια μέχρι σήμερα, και την ακρίβεια και όλα αυτά που γίνονται. Και ξέρεις, αγαθό... είναι και η καθημερινότητά μας. Ναι, με την έννοια ότι είναι η ζωή. Η ζωή είναι πάνω απ' όλα. Είδατε τι έγινε με τις πυροσβέστες, συλληπιτήρια. Ξέρεις, καμιά φορά λέμε τι θες από τη ζωή και αυτά. Η ζωή είναι το μεγαλύτερο αγαθό.
2: Καλά, ναι, βέβαια. Αλίμονο.
3: Γιατί χωρίς τη ζωή δεν υπάρχει και κάτι.
2: Χωρίς τη ζωή δεν υπάρχει τίποτα.
3: Αν και εγώ σου είπα ότι πιστεύω στην αιωνιότητα της ζωής και με τα θάνατα της, αλλά ναι, ας μιλήσουμε τουλάχιστον μέχρι αυτό που ξέρουμε, μέχρι αυτό που
2: κοίτα,
3: είναι τώρα.
2: Καμιά φορά σήμερα, όταν ακούω αυτό για τη Δευτέρα Παρουσία,
3: πιστεύεις,
2: σκέφτομαι, στο Θεό πιστεύω, αλλά όταν ακούω αυτό για τη Δευτέρα Παρουσία και σκέφτομαι τις μεταμοσχεύσεις που έχουν γίνει κατά καιρούς, τι θα συμβεί δηλαδή, θα τους ξεκολλήσουν τις καρδιές και θα τις βάλουν στους αυτούς που ανήκανε.
3: Σκέψου να μην πίστευες τι θα λέει.
2: Τι?
3: Σκέψου να μην πίστευες τι θα λέει.
2: Όχι, τι, μα πώς θα γίνει αυτό, δεν καταλαβαίνω.
3: Εντάξει, αυτό τώρα μην το αναλύσουμε, γιατί είναι... Ή αν θες το αναλύουμε δηλαδή, αλλά θα βγούμε εκτός θεματικής.
2: Καλά, οκ. Okay.
3: Δεν ξέρω αν το θες, εγώ το αναλύω.
2: Όχι, δεν θέλω να μιλάμε για πεθαμένους μες τη νύχτα.
3: Γι' αυτό σου λέω.
2: Για λέγε.
3: Κοίταξε να δεις, εντάξει. Το θέμα αγαθός είναι και το... Δεν ξέρω αν το έχετε πει, γιατί μία σας άκουγα, μία δεν σας άκουγα.
2: Ναι.
3: Είναι ο χαζός καλός.
2: Ναι, αλλά εμείς δεν μιλάμε γι' αυτό.
3: Ναι, θέλω να σου πω...
2: Δεν λέμε ο αγαθός, από... λέμε το αγαθό.
3: Βγαίνει και έτσι μια έννοια, κατάλαβες. Ότι είναι ο καλός χαζός όμως, πρόσεξε. Οπότε η αγαθότητα παραπέμπει στο καλό πάντα, το λέω.
2: Κοίτα... Μη μου αλλάζεις το ερώτημα.
3: Όχι.
2: Το ερώτημα είναι το ανώτατο αγαθό για τον άνθρωπο.
3: Ναι, σου είπα. Για μένα είναι η μεταθάνατον ζωή, ο έρωτας, η αγάπη και η αλληλεγγύη. Αυτά. Κατά σειρά. Κατά σειρά, έτσι.
2: Ναι.
3: Αυτά πάνω κάτω.
2: Δηλαδή όταν γίνει η Δευτέρα Παρουσία, όλοι αυτοί που έχουν περάσει από τη γη από τον καιρό που δημιουργήθηκε η ζωή, ξέρω εγώ, ας πούμε από τότε που έφτιαξε ο Θεός τον Αδάμ και την Εύα,
3: ναι, ναι,
2: όλοι αυτοί θα ζωντανέψουν πάλι?
3: Όχι.
2: Αλλά
3: δεν είναι θέμα ζωντάνι.
2: Αλλά
3: είναι θέμα όταν κάποιος πεθαίνει, συνεχίζει τη ζωή και είναι είτε στην κόλαση είτε στο βάρος. Αυτό είναι.
2: Ναι. Ναι,
3: μην φανταστείτε κόλαση, καζάνια να βράζουν και να... στις τύψεις του, στο σκοτάδι του. Τέλος πάντων, μεγάλη κουβέντα τώρα.
2: Okay. Θα την κάνουμε άλλη φορά το χειμώνα.
3: Έτσι. Και αγαθό είναι η ζωή Κωνσταντοπούλου, έτσι. Η καλύτερη στη Βουλή. Και να κλείσουμε έτσι με χιούμορ.
2: Okay.
3: To the point, ζωή Κωνσταντοπούλου. Τους έχει κάνει. Λοιπόν, την καλημέρα μου.
2: Να είσαι καλά, Αντώνη.
3: Και καλή συνέχεια, μάμου, έλα να πω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Σπυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.

0: 2, 11, 10, 80, 880. Έχουμε ακόμα μία ώρα και ένα τέταρτο στη διάθεσή μας. Μπορούμε να το αξιοποιήσουμε είτε μιλώντας μεταξύ μας, όπως θα κάνω τώρα με την Τζούλια από το Γαλάτσι, ή να βάλω μία συνέντευξη. Θα εξαρτηθεί από το πόσοι σιωπηλοί ή ομιλητικοί πάρουν την άγουσα προς το τηλέφωνο και καλέσουν το 2, 11, 10, 80, 880 και σύνε μία και 46 πρώτα λεπτά. Τζούλια, Τζούλια!
1: Καλώς τον.
0: Τι γίνεται?
1: Καλά είμαστε, προσπαθούμε. Πήρα να πω να χαιρετήσω για ένα μήνα.
0: Ναι.
1: Να έχουμε καλή αντάμωση.
0: Μακάρι.
1: Ναι, να περάσουμε καλά όσο γίνεται. Και για τη σημερινή αυτό το ερώτημα, εγώ θέλω υγεία, για μένα παίζει ρόλο πολύ υγεία. Mm-hmm. Λίγο πολύ το έχουν πει όλοι αυτά, την υγεία σε όλο τον κόσμο. Τα χρήματα, δηλαδή τα χρήματα όχι για να έχεις, ας πούμε, πώς πω, πρεστής και τέτοια, να όλος ο κόσμος να έχει τα προστοζήν και να μην κοιμάται κανένα παιδάκι πεινασμένο. Με αυτή την έννοια.
0: Σωστό.
1: Για να έχουμε ένα λίγο επίπεδο καλύτερο ζωής. Δηλαδή, όχι πολλά πράγματα, αυτά τα προστοζήν. Αγάπη στον πλησίον, ευγένεια, αγάπη. Αυτά. Και εγώ, μάνα μου, πιστεύω πολύ, δεν ξέρω γιατί, πιστεύω πολύ στους νέους ανθρώπους. Νομίζω ότι θα γίνει ένας καλύτερος κόσμος από τη νέα γενιά. Έτσι νομίζω, δεν ξέρω.
0: Ναι, μακάρι.
1: Ελπίζω πάρα πολύ στα νέα παιδιά. Παίρνουμε και βραβείο, κάνανε μία έβρεση. Πώς το λένε αυτό, ελληνικά, ανακάλυψη, πώς το λένε. Παιδιά, το άκουσες?
0: Ποιο?
1: Βρήκανε κατασκευάσαν ένα αλάτι το οποίο δεν θα πειράζει καθόλου. Δηλαδή δεν θα ανεβάζει την πίεση. Πήραμε το δεύτερο βραβείο στο εξωτερικό.
0: Ναι.
1: Ναι, δεν το άκουσες?
0: Όχι, δεν το άκουσα.
1: Ναι, ένα αλάτι που θα το βάζουμε στο φαΐ μας και δεν θα έχουμε την πίεση τίποτα, και δεν θα πειράζει καθόλου τον οργανισμό.
0: Να άκου τώρα.
1: Ναι.
0: Και μία ζάχαρη δεν μπορούν να κάνουν με τον ίδιο τρόπο.
1: Η στέβια.
0: Η στέβια είναι συχαμένο πράγμα.
1: Αλλοιώνει τον καφέ,
0: τον οργανισμό πρώτα απ' όλα.
1: Ναι,
0: ένας διαβητολόγος έλεγε στην τηλεόραση μια μέρα,
1: ναι,
0: ότι όταν πέφτει μία γλυκαντική ουσία στον οργανισμό, ο εγκέφαλος στέλνει μήνυμα στο πάνκρεας να βγάλει ινσουλίνη.
1: Ναι.
0: Με τη μόνη διαφορά ότι η ινσουλίνη αυτή, που είναι πεπερασμένο υλικό, δεν είναι αιώνιο,
1: ναι.
0: Πάει χαμένη, διότι δεν υπάρχει ζάχαρη για να την καταπολεμήσει στο αίμα. Κατάλαβες? Δηλαδή δεν πρέπει κανείς. Και έπειτα να σου πω και κάτι άλλο.
1: Ναι.
0: Η στέβια η κανονική κάνει 1.000 το κιλό. Πιστεύεις εσύ ότι βάζουν στέβια στα... Όχι, γλυκαντικές ουσίες της πλάκας βάζουν.
1: Πώς λέτε?
0: Ασπαρτάμι.
1: Ασπαρτάμι, πώς το λέτε? Εγώ είχα διαβάσει ότι η στέβια είναι φυτό.
0: Μα γι' αυτό σου λέω, κάνει ένα χιλιάρικο το κιλό. Δεν γίνεται σε ένα αναψυκτικό να λέει ότι έχει βάλει μια κουταλιά στέβια. Σιγά μην έχει βάλει τις κάλτσες του μέσα.
1: Ναι. Τι να κάνουμε, μάνα. Εγώ θα πάω για πρώτη φορά στη Ναύπακτο.
0: Ωραία.
1: Δεν ξέρω, είναι ωραία.
0: Είναι πολύ ωραία.
1: Αλήθεια. Ήθελα κάτι ήσυχο.
0: Και θα αναζητήσεις λίγο έξω από την Ναύπακτο.
1: Ναι.
0: Θα ρωτήσεις κιόλας. Σε ένα ύψωμα υπάρχει μία ταβέρνα.
1: Ναι.
0: Η οποία έχει κάνει ταραβέρι με τους ψαράδες και τις πηγαίνουν.
1: Wow.
0: Πρόσεξε, περίμενε. Τις πηγαίνουν όλο το γόνο καλαμαριού που βρίσκουν.
1: Α, τώρα με το γόνο αυτά δεν μ' αρέσουν. Το γόνο τελικά.
0: Ο γόνος τρελαίνομαι εγώ.
1: Ναι, δεν είναι καλό γιατί.
0: Δεν πειράζει, ας μην είναι. Εμένα, ναι, εμένα μ' αρέσει. Τι να κάνω.
1: δεν ξέρεις όνομα και τέτοια. Θα το βρω.
0: Όχι, θα ρωτήσεις ένα περίπτερο εκεί πέρα και θα σου πούνε.
1: Ναι,
0: είναι λίγο έξω σε ύψωμα.
1: Είναι έτσι ήρεμο, ήρεμα και τέτοια.
0: Είναι ρε παιδί μου, παντού είναι ήρεμα.
1: Ε, όχι παντού.
0: Ο παντού είναι ήρεμα στην Άφπακτο.
1: Α, στην Άφπακτο, α, οκ. Okay.
0: Ναι,
1: ναι, εκεί θα πάω για λίγες μέρες.
0: Θα πας.
1: Ωραία.
0: Μπράβο,
1: λοιπόν,
0: Ζήλια.
1: Θα σας ακούσουμε και αύριο.
0: Και αύριο, ναι.
1: Και υγεία, αγάπη και να περάσουμε καλά λίγο, να ξεχαστούμε, να γεμίσουμε τις μπαταρίες, γιατί μετά...
0: Τι μετά?
1: Θα έχουμε δουλειές. Θα αρχίσουν.
0: Έτσι είναι. Αλίμονο. Άμα ήμασταν σε συνεχές διακοπές, θα είχε διαλυθεί η ραχοκοκαλιά μας.
1: Όχι, εμένα δεν με πολύ αρέσουν και για πολλές μέρες τώρα. Όχι, όχι. Εδώ και στην Αθήνα μια χαρά περνάς. Άμα έχεις παρέα, περνάς καλά.
0: Να είσαι καλά, Ζουλιά μου.
1: Χάρηκα πάρα πολύ.
0: Και εγώ, αγάπη μου.
1: Καλά να περάσετε. Υγεία, υγεία, υγεία.
0: Μακάρι.

0: από τα χειρόγραφα του φθινοπόρου του Τάσου Λιβαδίτη, μερικά μικρά στην έκταση ποίηματα. Η Βασιλεία. Ύστερα από μοιραίες συμπτώσεις και άλλα πολλά περιστατικά, είχε γίνει βασιλέα σε όλα τα βράδια και σε μερικά πολύ μελαγχολικά απογεύματα. Όμως τα πρωινά δεν είχε πώς να περάσει τις ώρες του. Και αυτό τον έκανε να μας εγκαταλείψει μια μέρα και να πάει στην άκρη του κήπου να κρεμαστεί. Τα δέντρα είναι τα αναλόγια που τα πουλιά ακουμπάνε τα φλίαρα αναγνώσματά τους. Οι δρόμοι προς την Ιδονή τη νύχτα χάνονται στο άπειρο. Ας μην ξαναγυρίζαμε. Αλλά το πρωί βγάζω το καπέλο μου στην καθημερινότητα που ξαναγράφει από την αρχή την Ιλιάδα. Καμιά φορά επικρατεί θλίψη στα πάνω δωμάτια. Εγώ μένω στο υπόγειο, κοντά στο πεπρωμένο. Τα βράδια οι φτωχοί ακολουθούν τα πουλιά στον ουρανό. Το πρωί τα πουλιά ακολουθούν τους φτωχούς στα πάρκα. Και ένα ζητιάνο στη γωνιά τραγουδάει για χιλιοστή φορά την Οδύσσια της ματαιότητας. Περπατούσα στο δρόμο όταν κάποιος στάθηκε μπροστά μου, δεν μιλήσαμε. Μόνο με κοίταξε με το βλέμμα ενός άλλου καιρού που έχουν πάντα αυτοί που ορίζουν τη ζωή μας. Ύστερα άκουσα τα βήματά του να χάνονται. Και μόνο τα άστρα είχαν μείνει εκεί, στο βραδιασμένο ουρανό. Ένιωθα ξένος αυτή την πόλη, παρόλο που η οικογένειά μου είχε εγκατασταθεί εδώ προαμνημονεύτων ετών. Γι' αυτό όταν η Ελένη γδυνόταν και έβγαζε τις φουρκέτες από τα μαλλιά της, τα μαλλιά της έπεφταν ασυγκράτητα και σκέπαζαν όλα τα ενίγματα. Με κόπο ύστερα έβρισκα το δρόμο της επιστροφής. Και πάντα στο δρόμο, ο τυφλός με το φλάουτο έπαιζε μια σιγανή μουσική που έκανε τα πουλιά να κατεβαίνουν και να τσιμπολογάνε τα μικρά στίγματα που άφηναν οι αιώνες απάνω στα μάρμαρα. Καθώς περπατούσαμε στον έρημο δρόμο, άνοιξε το σακάκι του και μου έδειξε το παιδικό του πρόσωπο 40 χρόνια τώρα και δεν μπορώ να το αποχωριστώ, είπε, ενώ έπρεπε κάπου να το έχω θάψει. Κι εγώ, ο ηλίθιος, απορούσα που καμιά φορά σφύριζε τόσο αμέριμνα. Ώσπου ύστερα από τόσες ηλικίες και τόσους αποχαιρετισμούς έφτασα στο τελικό σύνορο. Στα χέρια μου κρατούσα τη μικρή εξαδέλφη μου που πήγαινε να παραθερήσει στο άγνωστο. Τα μάτια μου ήταν υγρά, σαν να είχα κλάψει πάνω από παράδοξα βιβλία. Και σε λίγο η ώρα θα είναι 2, που σημαίνει ότι έχουμε ακόμα μία ώρα στη διάθεσή μας.
1: Ποια θέματα σας απασχολούν τις νύχτες?
2: Πετάξω απέραντι στο εστιατόριο και φέρουν κάτι να τσιμπήσω. Κάτι ελαφρό δεν θα φάω σήμερα, δεν πεινώ. Μια μακαρονάδα και ένα κοτόπουλο και μια μερίδα αρνάκι. Ψητό. Και που είσαι, πες του να ετοιμάσει μια καλή μερίδα και φταίδες και μια συναδρίδα. Μια καλή σαλάτα, πες, και ένα μπουκάλι μπύρα και ψωμιά. Εσύ είπα θα τσιμπήσω σήμερα. Δεν θα φάω, δεν έχω ρίξει.
3: Η ώρα είναι 2.

0: βάρκα του να σας περιμένει.
1: Κυρίες και κύριοι, τώρα η εκπομπή.
2: Τι λέτε στον εαυτό σας όταν δεν θέλει να παραδεχτεί την αλήθεια?
3: Άκουσε κύριε αυτέ, πρόσεξε, γιατί εμείς οι δυο θα φάμε τα μουστάκια μας. Και επειδή εγώ δεν έχω μουστάκι, ό,τι φάμε θα φάμε από το δικό σου.
4: Πέμπτη ώρα της εκπομπής Ραδιοβάρκα ο Άγρυπνος και 2-11-10-80-8-8-0. Γεια σου αγαπητέ Φίλιππε.
5: Γεια σου αγαπητέ Μάνο.
4: Καλώς τον.
5: Τι κάνεις, ωραία. Τώρα εσύ? Πριν από λίγο μπήκα στην εκπομπή και γύρισα που ήμουν έξω.
4: Α, έβγαλες το καράβι από το λιμάνι?
5: Όχι, απλά έφυγα από το καράβι και λέω κάτσε να πάω στο... Το σπίτι μας φάγαν τα κουνούπια που λέτε εκεί πέρα.
4: Ναι.
5: Βέβαια. Όσο και αέρα να έχει, τα κουνούπια τα έχει.
4: Έχει κουνούπια στα λιμάνια, έχει, ναι.
5: Εννοείται. Εννοείται. Ιδιαίτερα άμα δεν έχει αέρα, υπάρχουν ορισμένες περιοχές που το κουνούπι βράζει. Π.χ. στο Μεσολόγγι, σε τέτοια μέρη.
4: Και είναι σαν ελικόπτερα, ρε παιδί μου.
5: Ω, βέβαια.
4: Μεγά, τεράστια.
5: Ναι, ναι. Το κατόλ δουλεύει γραμμή εκεί πέρα το βράδυ ιδιαίτερα.
4: Τα λένε Στούκας, λέει ο Ηλίας.
5: Ω, και φωνάζουν, κάνουν τα φιλικά, κάνουν αυτό τον ήχο, ας πούμε, και δεν σε αφήνουν, που λένε.
4: Ναι, ναι, ναι, ναι, ναι.
5: Και στα σκάφη έχουμε και άλλα προβλήματα. Έχουμε ότι δεν τολμάς να αφήσεις σκουπίδι μέσα.
4: Γιατί θα μαζευτούν όλα εκεί?
5: Δεν υπάρχει. Μιλάμε, μαζεύονται μέλισσες, μύγες, κουνούπια. Γίνεται ένας χαμός, η καθαριότητα πρέπει να είναι απόλυτη, όχι αστεία.
4: Ναι, κατάλαβα.
5: Ούτε να αφήνεις τίποτα, τέλος πάντων.
4: Στο σκάφος, ναι.
5: Ναι, δεν αφήνεις τίποτα, γενικά, ούτε τίποτα. Το πρώτο που κάνεις, ας πούμε, είναι παίρνεις το τσαντάκι σου και όταν βγαίνεις πόρτα, τάκ, το παίρνεις και το πας στα σκουπίδια,
4: ναι,
5: μέσα.
4: Ναι, ναι, ναι.
5: Είναι.
4: Βέβαια.
5: Είναι διαφορετική κατάσταση αυτά.
4: Μα και στα σπίτια δεν πρέπει να αφήνει κανείς, γιατί δεν ξέρεις. Υπάρχουν εκείνα τα κατσαριδάκια του σούπερ μάρκετ που λένε,
5: ναι,
4: που είναι,
5: ναι,
4: μικρά, πολύ μικρά, και που αν δεν κάνεις απεντόμωση, μετά από λίγο θα γίνουν θηριώδεις κατσαρίδες.
5: Εγώ είχα ένα πρόβλημα έτσι και το συζητούσα με ένα φίλο και μου σύστησε ένα παλιότερο, δηλαδή πριν από 5 χρόνια, και μου σύστησε ένα τζέλ, τρομερό τζέλ, το οποίο το βάλα μία και τέλος.
4: Μα ναι, το ξέρω. Μα και αυτοί που έρχονται και κάνουν απεντόμωση, τζέλ βάζουν.
5: Έτσι.
4: Στις, εκεί που ενώνονται τα ντουλάπια με, ξέρεις, τα φύλλα, στους μετεσέδες, ναι, ναι, εκεί.
5: Έχει άλλα που λένε για τα μυρμήγκια, άλλα που λένε για τα κουνούκια, άλλα.
4: Τίποτα, ιδίες, το τζέλ μόνο κάνει δουλειά.
5: Αυτό. Και λοιπόν, που λες, έβλεπα το θέμα, πολύ ενδιαφέρον.
4: Ναι.
5: Και έτσι μπήκα τώρα λιγάκι και το αναζήτησα, γιατί με έβαλε σε λίγο σε σκέψη.
4: Mm.
5: Και αυτό είναι ένα τεράστιο θέμα. Και έβλεπα λοιπόν ότι ο Αριστοτέλης αναφέρει πάρα πολύ, δεν ξέρω τι έχει συζητηθεί προηγουμένως, θα έχει κάνει κομμάχια, έχει ένα τεράστιο,
4: ναι,
5: κομμάτι. Δεν ξέρω αν έχει αναφερθεί προηγουμένως σε αυτό το
4: όχι,
5: θέμα.
4: Όχι, όχι, συνέχισε.
5: Λοιπόν, το οποίο είναι και πολύ ενδιαφέρον. Ο Αριστοτέλης λοιπόν στα ηθικά νικομάχια έχει αναφέρει πολλά πράγματα για το θέμα της, του ανώτατου αγαθού.
4: Ναι.
5: Ναι. Και το είχαμε κάνει, αν θυμάσαι, και στο σχολείο τότε, σαν κομμάτι των αρχαίων ελληνικών. Και θεωρεί λοιπόν την ευδαιμονία ότι είναι το ανώτατο αγαθό για τον άνθρωπο.
4: Ναι.
5: Τα χαρακτηριστικά, λέει, αυτού του ανώτατου αγαθού είναι η τελειότητα που επιζητείται αποκλειστικά για τον εαυτό και ποτέ ως μέσον για κάποιον άλλο σκοπό. Ένα άλλο χαρακτηριστικό είναι η αυτάρκεια, που κάνει τη ζωή ολοκληρωμένη, αυτόνομη και άξια να τη ζει κανείς. Επίσης είναι η ενέργεια της ψυχής. Κατά τον Αριστοτέλη επιτυχάνεται μέσω του βίου που κυριαρχείται από την αρετή και την λογική. Τώρα, η ιστορία όλη είναι το θέμα της ευδαιμονίας. Εκεί λοιπόν έχουν διάφορες σχολές, υπάρχουν διάφορες φιλοσοφικές προσεγγίσεις από τους αρχαίους ιδιαίτερα, από τον Αριστοτέλη και τον Επίκουρο και τους Στοικούς. Τώρα είναι μεγάλα τα κείμενα αυτά εδώ πέρα.
4: Ναι.
5: Αλλά πάντως ο Αριστοτέλης έχει δώσει μια ισορροπία ουσιαστικά, τα πάντα είναι ισορροπία στην λογική, στην αρετή και στην πράξη. Επειδή αυτό το θέμα είναι πολύ φιλοσοφικό,
4: ναι.
5: Είναι δυνατό θέμα.
4: Σωστό.
5: Αλλά δεν είναι, ας πούμε, ο τελικός σκοπός τα αγαθά, ας πούμε, η δόξα, ο πλούτος. Περισσότερο είναι αυτός ο σκοπός, δηλαδή για τον σκοπό που κάνουμε τα πράγματα. Αυτό είναι δική μου προσωπική άποψη.
4: Mm.
5: Δηλαδή, βλέπεις ο άλλος, ας πούμε, είναι χρυσοθύρας, έβλεπα ένα έργο, ένας χρυσοθύρας, ο οποίος δεν έχει σκοπό το χρήμα, αλλά έχει σκοπό το χρυσάφι.
4: Mm.
5: Πιστεύω και τους περισσότερους ανθρώπους δεν τους αγγίζει η ευδαιμονία του χρήματος, αλλά η ολοκλήρωση του σκοπού της ζωής, δηλαδή τους στόχους μας που, και το πώς εν τέλει έχουμε φανταστεί το ποιοι είμαστε. Αυτό πιστεύω ότι είναι η μεγαλύτερη αρετή, να μπορεί να βρει κάποιος τον εαυτό του μέσα από την... από τη ζωή, ας πούμε, και να αναγνωρίσει τον ίδιο τον εαυτό. Βέβαια, η υγεία προϋποτίθεται, έτσι, αλλά όταν μιλάμε για αυτά υποτίθεται ότι έχει υγεία.
4: Ναι, καλά, βέβαια.
5: Αλλά δεν είναι και απαραίτητο, γιατί και ακόμα αυτό, να αποκτήσει κανείς ή να αναθεωρήσει τα σχέδια της υγείας, είναι και αυτό ένας αυτοσκοπός, είναι και μια επιτυχία. Και θαυμάζω τους ανθρώπους που έχουν προβλήματα υγείας και το παλεύουν. Είναι και αυτό, ας πούμε, μια τρομερή δύναμη, θέλει μια τρομερή
4: γενναιότητα,
5: δύναμη και πάνω απ' όλα, πάνω απ' όλα. Ξεπερνάνε τις δυνάμεις τους οι άνθρωποι. Έχω βιώσει σε περιστατικό που βρέθηκα για πολύ καιρό ως δεύτερο άτομο στο νοσοκομείο και παρακολουθούσα εκεί ως παρατηρητής. Βλέπεις πολλά πράγματα και πραγματικά και παρατηρητής. Βλέπεις πολλά πράγματα και πραγματικά...

0: πιο συγκλονιστικό πράγμα αυτό.
1: Ναι, δηλαδή, ναι.
0: Όχι να είμαστε μόνο υγιείς, αλλά και την περηφάνεια και την αξιοπρέπεια που έχει ο καθένας σε τόσο δύσκολα πράγματα. Mm-hmm. Αυτά ήθελα να, έτσι, να εκθέσω.
1: Κάνα ταξιδάκι, έκανες με το πλοίο.
0: Δεν μπόρεσα, γιατί είχα κάποια θέματα προσωπικά, mm-hmm. αλλά πιστεύω τώρα μετά το τέλος Αυγούστου να φύγουν και αυτά τα δυνατά τα μελτέμια. Σήμερα έβλεπα ότι είχε κάπου στην Κρήτη, έφτασε 160 χιλιόμετρα αέρας.
1: Mm-hmm.
0: Το έδειξε στις ειδήσεις να φύγουν αυτά τα μελτέμια. Και μετά τις 20 Αυγούστου, αν και πιστεύω εγώ ότι τέλος Αυγούστου με Σεπτέμβριο είναι η καλύτερη εποχή για
1: διακοπές, ναι.
0: Ναι, θάλασσα ζεστή είναι άλλο πράγμα.
1: Μάλιστα.
0: Και όχι πολύ ξένοι, δηλαδή έτσι ο τουρισμός έχει πέσει λίγο εκείνη την εποχή.
1: Ναι, ναι. Μάλιστα, αγαπητέ μου Φίλιππε.
0: Εσύ που θα πας κάπου.
1: Θα πάω, ακόμα δεν έχω αποφασίσει,
0: ναι,
1: αλλά
0: ναι,
1: θα πάω. Ναι.
0: Ακούω πολύ ωραία λόγια για την Κάρπο αυτά από ένα φίλο που πήγε. Είναι λέει εντυπωσιακό.
1: Όχι, δεν πάω τόσες ώρες με πλοίο. Βαριέμαι. Όχι, έχει αεροδρόμιο η Κάρπαθος.
0: Βεβαίως έχει.
1: Άμα έχει είναι εντάξει.
0: Επίσης μια πολύ ωραία περιοχή στην Ελλάδα, δεν την έχω επισκεφθεί. Έχω ακούσει πολύ ωραία λόγια, είναι το Μονολίθι.
1: Το?
0: Μονολίθι.
1: Μάλιστα.
0: Αυτό είναι στην Πρέβεζα. Είναι η μεγαλύτερη παραλία της Ελλάδος.
1: Ναι.
0: Είναι 25 χιλιόμετρα μήκος.
1: Κατάλαβα.
0: Τεράστια, τεράστια παραλία. Τώρα σίγουρα έχουν πάει, οι συνακορατές έχουν πάει εκεί πέρα, την ξέρουμε.
1: Και ο Ηλίας έχει πάει εδώ.
0: Ναι, είναι καταπληκτικό, λέει, και ατελείωτο.
1: Μάλιστα.
0: Αυτά που
1: χάρηκα λέει. Πολύ που σ' άκουσα, Φίλιππε.
0: Και εγώ, και εύχομαι σε όλους να είμαστε καλά.
1: Μακάρι. Γεια χαρά.
0: Σε χαιρετώ. Γεια σου, γεια.

0: Γεια σου Άννα από το Χαλάνδρη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς την.
1: Επιτέλους καταφέρνω να μιλήσω.
0: Γιατί το λες επιτέλους?
1: Το λέω γιατί με τις ώρες αυτές, ενώ έχω και από προηγούμενες εκπομπές θέλω να μιλήσω για να πω μερικά πράγματα, δεν προλαβαίνω.
0: Γιατί
1: δεν προλαβαίνω, διότι εγώ τις ώρες που ξεκινάτε, εγώ έχω δουλειές. Δουλειές που με κρατάνε μέχρι αργά. Και όταν πλέον τελειώσω από όλη αυτή την ιστορία, είναι στο τέλος και για σας σχεδόν. Αφού χθες το βράδυ έφτασα την ώρα που είχατε τελειώσει.
0: Μάλιστα.
1: Και να θέλω δηλαδή να πω κάτι. Όχι θέλω, γιατί είναι ορισμένα θέματα που είναι εξαιρετικά. Και όλα τα θέματα είναι αξιόλογα και συγχαρητήρια γι' αυτό.
0: Να σε καλά.
1: Γιατί αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, το να έχεις θέμα που μπορείς να μιλήσεις και να το αναπτύξεις. Αλλά έλα που η έρημη ζωή τα φέρνει έτσι. Και μόνο ορισμένοι που έχουν τόσο άπλετο χρόνο μπροστά τους μπορούν να κάθονται και να... Κάποτε κι εγώ είχα περισσότερο χρόνο και σας ακούω πολύ περισσότερες ώρες. Τώρα όμως περιορίστηκε ο χρόνος μου. Δεν ξέρω, μπορεί να επανέλθουν οι συμπάλλοι στους επόμενους μήνες. Λέω τώρα, μπορεί, ευελπιστώ.
0: Τι εννοείς να επανέλθει?
1: Να επανέλθει
0: το πρόγραμμά σου.
1: Όχι το δικό μου. Όχι το δικό σας.
0: Όχι το δικό μου, έτσι κι αλλιώς.
1: Ναι, το δικό σας
0: δεν αλλάζει. Τώρα
1: το δικό σας είναι σταθερό. Για το δικό μου μιλάω.
0: Ναι, κατάλαβα.
1: Το δικό μου, μήπως μπορέσω και το φτιάξω κατά τέτοιο τρόπο, ούτως ώστε να μένει λίγο ελεύθερο. Ελεύθερος χρόνος να μπορώ να ακούω κιόλας και να ξέρω τι λένε κιόλας.
0: Okay.
1: Αλλά πιστεύω ότι μετά στο τέλος πλέον δεν έχεις και τι να πεις, γιατί φαντάζομαι τα έχουν πει όλα. Τώρα έκατσε επί τούτου άφησα τα πάντα και κάθομαι επί τούτου για να φτάσω μέχρι το τέλος.
0: Μάλιστα.
1: Λοιπόν, εν πάση περιπτώσει, για μένα, για να λέμε τώρα το... για να πω στο θέμα, γιατί καταλαβαίνω ότι ο χρόνος είναι πολύτιμος και εγώ δίνω πολύ μεγάλη σημασία στο χρόνο.
0: Okay,
1: πάντα έδινα σημασία, λοιπόν.
0: Πάμε τώρα στο θέμα. Ναι.
1: Λοιπόν, για μένα πρώτα βάζω την ελευθερία και θα το τεκμηριώσω, γιατί είναι προσωπική μου άποψη, μπορεί για κάποιους άλλους να μην είναι, αλλά για μένα είναι, γιατί έζησα πάρα πολλά χρόνια, όπως έχω μιλήσει και σε παρελθόντα χρόνο, με περιπτώσεις που υπήρχε μια, ας την πούμε, στέρηση ελευθερίας, και καταλαβαίνω απόλυτα όταν είσαι πραγματικά ελεύθερος και μπορείς να απολαύσεις και να κανονίσεις όπως εσύ θέλεις τη ζωή σου. Το χρόνο σου, τις ώρες σου, το τι θα φας, το τι, που θα πας, το τι θα κάνεις, γενικώς το κάθε τι, τη λεπτομέρεια. Χωρίς να παραλείπω το θέμα της υγείας που είναι σημαντικότατο, αλλά και κάτι άλλο, την καθαρότητα της ψυχής. Γιατί όταν έχει κανείς καθαρή ψυχή, μπορεί να προσφέρει και ανθρωπιά και αγάπη προς όλους, προς όλους. Δηλαδή να έχεις και μία προσφορά, να κάνεις και κάτι, να είσαι δοτικός. Μόνο όταν η ψυχή σου είναι καθαρή. Αν το καταφέρει αυτό κάποιος, οποιοδήποτε, και συνειδητά να είναι ήρεμος ψυχικά, είναι μεγάλη περίπτωση αυτή. Εγώ το έχω προσπαθήσει με διάφορους τρόπους και μόνο με τη θέληση του άνθρωπου μπορεί να καταφέρει τα πάντα. Δεν ξέρω τι είπανε και ο καθηγητής, δεν τον άκουσα.
0: Μα δεν μπορώ να επαναλάβω τίποτα.
1: Όχι, να μην μου πείτε. Μα δεν θέλω.
0: Μα δεν θυμάμαι.
1: Μα πού να θυμάστε. Ναι. Πού να θυμάστε τι μπορεί να πει ο καθένας. Θέλω να πω ότι μπορεί να είπανε πολλά πράγματα, γιατί είναι ένα θέμα το οποίο περιέχει ένα πακέτο πολλών πραγμάτων και συναισθημάτων. και ό,τι έχει ο καθένας στερηθεί ή ό,τι έχει ανάγκη να βιώσει. Και δεν είναι για μένα ούτε το χρήμα, ποτέ μου δεν ήμουν υπέρ του χρήματος, δεν το υπολογίζω, φτάνει να υπάρχουν, να ζεις αξιοπρεπώς.
0: Ναι.
1: Αυτό και μπορώ, λέμε για την ακρίβεια. Θα σας πω ένα πράγμα και ας το νομίσετε υπερβολή ή δεν ξέρω τι. Για την ακρίβεια στα σούπερ μάρκετ και κάθε μέρα ακρίβεια, ακρίβεια, ακρίβεια. Ναι. Μπορεί ο καθένας με αυτά που έχει να περάσει μια χαρά. Φτάνει να κάνει καλό, καλή επιλογή πραγμάτων. Τα απαραίτητα που σου χρειάζονται. Όχι οι υπερβολές που γινότανε. Όχι ο υπερκαταναλωτισμός. Και πέταμα στα σκουπίδια. Και να έχουμε πιο πολλά σκουπίδια από ό,τι καταναλώνουμε σε φαγητό. Δεν παραπονιέμαι γι' αυτό, γιατί μπορώ να κουμαντάρω. Έζησα και με περισσότερα, έζησα και με λιγότερα. Και δόξα τω Θεώ, ο άνθρωπος μπορεί να κάνει τα πάντα. Αυτό έχω να πω και να ευχηθώ προσωπικά να έχετε πάντα καλή υγεία.
0: Ευχαριστώ πολύ, Άννα μου.
1: Να έχετε χαρούμενη οικογενειακή γαλήνη, που είναι σημαντικό να γυρίζεις σπίτι και να βρίσκεις έναν άνθρωπο να ζεις γαλήνια και ήρεμα.
0: Σωστά.
1: Αυτό είναι πολύ σημαντικό στη ζωή. Και, πολύ, και χαίρομαι για ένα πράγμα που λέτε. Πραγματικά σας εκτίμησα γι' αυτό και μόνο. Το πόσο αξιόλογα πράγματα λέτε για τη σύζυγό σας. Έχω να πω ένα μεγάλο εύγε. Δεν τα ακούς πολύ συχνά από ανθρώπους. Από άντρες, συγγνώμη.
0: Δεν ξέρω, εγώ δεν μπορώ να με το κρύψω.
1: Γιατί είναι πολλοί εγωιστές, δεν παραδέχονται ότι μπορεί να έχουν πλάι τους μια γυναίκα αξιόλογη.
0: Και ας
1: μπορεί
0: πρόσεχα
1: να τους στηρίζει.
0: Ας και πρόσεχα.
1: Μπορεί να είναι πλάι τους πραγματικά φύλακας άγγελος. Λοιπόν, σας εξετίμησα και μόνο γι' αυτό. Δηλαδή, σας λέω ένα που για μένα είναι σημαντικότατο. Το να βγαίνει ένας άντρας να το λέει στον αέρα είναι εκπληκτικό. Εκπληκτικό. Πρέπει να αισθάνεται πάρα πολύ ικανοποιημένη η κυρία Αλεξάνδρα.
0: Να είσαι καλά, Άννα μου.
1: Εύχομαι να περάσετε καλές διακοπές.
0: Θα σε αφήσω τώρα, γιατί είναι,
1: ναι,
0: και άλλο που περιμένω.
1: Και θέλω να ευχηθώ και στον Ηλία και στη Σταυρούλα,
0: ναι,
1: να είναι και αυτοί χαρούμενοι και να επανέλθουν με υγεία για την καινούρια σεζόν. Τον καινούριο μήνα, εν πάση περιπτώσει, τον Σεπτέμβριο.
0: Να σε καλά.
1: Τα καλύτερα σας εύχομαι.
0: Φιλιά.
1: Πολλά και από μένα. Καλά.

0: 2-11-10-80-880. Ο κύριος Βασίλης επικοινωνεί πρώτη φορά. Βασίλης από Ζεφύρη. Γεια σου Βασίλη.
1: Καλημέρα.
0: Καλώς τον. Ναι.
1: Καλημέρα. Ακούω χρόνια την εκπομπή.
0: Ναι.
1: Έχει μια ποιότητα υψηλού επίπεδου.
0: Ευχαριστώ.
1: Μιλώνω ότι δεν είμαι κολακάς και τα συγχαίρω με αυτά.
0: Να σε
1: ό,τι λέω ισχύει. Ναι.
0: Σε ευχαριστώ.
1: Να είσαι καλά. Τώρα για το θέμα, στην αρχή με το που το πες, στην αρχή της εκπομπής μου ήρθε η έννοια της ελευθερίας. Αλλά επειδή είναι πολύ φιλοσοφικό και κάποιος πήρε και είπε για την ελευθερία, αλλά είναι πολύ φιλοσοφικό αυτό, δηλαδή πρέπει να μιλάς 2 ώρες, να γράψεις βιβλίο. Και το άλλο που επίσης ένας κύριος το είπε, που μου ήρθε μετά, είναι το να τα έχεις καλά με τη συνείδησή σου.
0: Ναι.
1: Αυτό είναι το πιο σημαντικό πράγμα για μένα, πιστεύω, στη ζωή. Το πιο δύσκολο. Τώρα, με μια παρόρμηση να πάρω, μου βγαίνει έτσι αυτό που πιάσα το θέμα με τις ταυτότητες. Και μου έρχεται τη σκέψη ότι εύκολα, δηλαδή, σαν να βάζουμε απριόρια, ας πούμε, πώς να το πω, η εξουσία, ας πούμε, είναι σαν ένα σύμβολο γονεϊκό, δεν είναι. Δηλαδή, η εξουσία, το κράτος, ας πούμε. Και είναι σαν να λαμβάνουμε απριόρι ότι είναι καλό και ότι είναι με το δίκαιο και με το δίκαιο, ας πούμε. Και επικαλούμε αυτή στην πλευρά, θυμάμαι χτες, είπες υπουργάτζες και μ' άρεσε αυτό.
0: Το είπα, ναι.
1: Ναι.
0: Και μάλιστα άρεσε, το είπα 6-7 φορές για να σπάσω τα νεύρα αυτού του συγκεκριμένου.
1: Το κατάλαβα και μ' άρεσε, ναι. Θα στήσω την πλευρά, έτσι, απευθύνομαι πιο πολύ. Δηλαδή, επειδή είσαι άνθρωπος και διαβαστερός και αντιλαμβάνεσαι, δεν είμαι κανένας τύπος, είμαι ο συνωμοσιολόγος, αλλά...
0: Βασίλη, πες το με απλά λόγια, για να το καταλάβουμε όλοι.
1: Ναι, συγγνώμη, έχω και λίγο τράκ.
0: Ναι, τα περάσει, πες μου.
1: Ναι. Αν δούμε το τι συμβαίνει με τις εξουσίες και το τι γίνεται, ας πούμε... Ένας άνθρωπος σκεφτόμενος, μόνο προβληματισμό θα έπρεπε να έχει γύρω από όλα αυτά.
0: Όχι, εγώ είμαι υπέρ των ταυτοτήτων, υπέρ των καμερών. Αλήθεια.
1: Εγώ δεν είμαι κατά.
0: Υπέρ των καμερών ακόμα και μέσα στις τουαλέτες.
1: Ναι, καλά, αυτό είναι λίγο ακραίο.
0: Τέτοιος των μαγαζιών, όπως είπε ο φίλος πριν.
1: Γιατί των μαγαζιών, ναι.
0: Των μαγαζιών, ναι. Όχι μέσα στα κουβούκλια, αλλά στον περιβάλλοντα χώρο. Γίνονται βιασμοί, γίνονται νταραβέρια ναρκωτικών, γίνονται τα πάντα.
1: Σύμφωνοι. Ναι.
0: Και έπειτα με τις κάμερες λύθηκαν τουλάχιστον την περασμένη χρονιά πάνω από 100 φόνοι. Βρήκανε τα γαθάρματα, ναι.
1: Σύμφωνοι, όλα τα πράγματα έχουν την καλή πλευρά και την κακή.
0: Ναι, εντάξει.
1: Ναι, αλλά...
0: Και οι παπάδες επίσης.
1: Σύμφωνοι.
0: Ναι.
1: Σύμφωνοι.
0: Απλώς, Βασίλη, πρέπει να σου πω ότι κοντεύουμε να τελειώσουμε την εκπομπή και είναι και άλλοι που περιμένουν. Γι' αυτό πες μου που είναι η ένσταση, να καταλάβω.
1: Δεν έχω καμιά ένσταση. Απλώς ήθελα έτσι προς προβληματισμό να πάρω. Δηλαδή ότι σκέψου, εσύ ας πούμε έχεις την αίσθηση ότι η εξουσία, ας πούμε, έτσι όπως...
0: Δεν μιλάμε τώρα για εξουσίες, μιλάμε για ταυτότητες.
1: Μα τις ταυτότητες αυτές κάποιες εξουσίες δεν τις βγάζανε.
0: Όχι, δεν τις βγάζουν κάποιες εξουσίες, τις βγάζει μια κοινωνική ανάγκη. Δεν μπορεί να κυκλοφορείς χωρίς ταυτότητα.
1: Εγώ δεν είπα να κυκλοφορείς χωρίς ταυτότητα.
0: Εντάξει,
1: σκέψου την εξής αντίφαση. Δηλαδή, από τη μία θέλουν να βγάλουμε ταυτότητες για να βγούμε έξω και από την άλλη έρχονται εδώ μιλιούνια, ας πούμε, όχι χωρίς ταυτότητα, χωρίς τίποτα. Δηλαδή αυτή η αντίφαση...
0: Δεν μπαίνει κανείς χωρίς ταυτότητα στην Ελλάδα, αγαπητέ.
1: Δεκάδες χιλιάδες.
0: Εννοείς οι λαθρομετανάστες.
1: Ναι.
0: Μα δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο. Εγώ δεν είμαι λαθρομετανάστης. Εγώ δεν είμαι λαθρομετανάστης.
1: Okay. Εγώ σύμφωνοι το λέω. Δηλαδή γενικά δες το σαν εικόνα. Δηλαδή από τη μία πρέπει εγώ να βγάλω ταυτότητα.
0: Πρέπει να βγάλεις ταυτότητα, ναι. Οι άλλοι έρχονται κρυφά. Πληρώνουν βαρκάριδες και τους περνάνε από την Τουρκία εδώ. Okay. Δεν έχει καμία σχέση το ένα με το άλλο.
1: Okay. Αυτό που απεργάζονται λοιπόν Όλοι αυτοί δεν σε προβληματίζει καθόλου, δηλαδή από τη μία.
0: Ναι, αλλά δεν με προβληματίζει αναφορικά με τις ταυτότητες. Με προβληματίζουν άλλα πράγματα με αυτό. Η ταυτότητα είναι χρήσιμο εργαλείο. Πάει και τέλειωσε.
1: Δεν σκέφτεσαι καθόλου ένα ολοκληρωτισμό που έρχεται.
0: Δεν, ας έρχεται. Ας έρχεται. Μα έτσι κι αλλιώς ολοκληρωτισμός είναι αυτό που ζούμε. Τώρα θα έρθει.
1: Αυτό με αναπάβει, λες.
0: Μα τώρα θα έρθει. Τώρα θα έρθει.
1: Μα είναι ήδη.
0: Ναι, λοιπόν, τι μου λες ολοκληρωτισμός. Από τη στιγμή που υπάρχει η Κίνα, ο Τραμπ, η Κίνα, ο Πούτιν, ολοκληρωτισμός είναι, η Μπελόνι στην Ιταλία.
1: Okay, αυτά που λες με
0: ο Γερμαναράς, ο φασίστας, επίσης.
1: Okay, αφού τα αντιλαμβάνεις όλα αυτά, όλα, και οι ταυτότητες είναι μέσα σε όλο αυτό το...
0: Τέλος πάντων, εδώ θα διαφωνήσω μαζί σου. Η ταυτότητα είναι χρήσιμη γιατί δεν μπορεί κανείς να σου χακάρει πρώτα απ' όλα το λογαριασμό. Ενώ με το κουρελόχαρτο το μπλε, εύκολα, όπως είπε και ένας ακροατής, ένα πιτσιρίκι που ξέρει λίγο από κομπιούτερ, έκανε παραποίηση της ταυτότητας, πλαστογράφηση, ενώ τώρα δεν θα μπορεί. Γιατί έχει χαρακτηριστικά η ταυτότητα στο τσιπάκι μέσα, τα οποία δεν αντιγράφονται.
1: Ναι.
0: Απλώς, Βασίλη μου, δεν προλαβαίνω να σου πω πολλά πράγματα.
1: Έγινε. Καλές διακοπές.
0: Να είσαι καλά.
1: Τώρα που πήρα θάρρος, μπορώ να ξαναπάρω.
0: Να ξαναπάρεις, σε περιμένουμε. Γιάννη από τη Ρουμανία.
2: Γεια σας, γεια σας.
0: Γεια σου, Γιάννη μου. Καλώς τον.
2: Χαίρομαι που σας ακούω ξανά μετά από ένα χρόνο.
0: Τόσο καιρό. Όχι.
2: Αν και στεναχωρήθηκα να σας πω την αλήθεια και να χαριδοκίσω λίγο, άργησα να το ξεπεράσω όταν έμαθα ότι ήρθατε πέσει στο νησί μου και δεν με πήρατε τηλέφωνο.
0: Ποιο νησί?
2: Στη Μήλο.
0: Στη Μήλο, ναι, πριν από 4-5 χρόνια περίπου.
2: Και κάτι για πέρσι άκουσα πάλι.
0: Όχι, όχι. Ήταν στην πρόθεσή μου να πάω και πέρσι. Αλλά το ξενοδοχείο που βρήκα, αγαπητέ, αν έχεις Θεό, θα μου πεις, την τελευταία στιγμή έψαχνα, έκανε για 5 βράδια 5.300 ευρώ.
2: Τα πιο φτηνά κομμάτια έχουν 400 με 500 ευρώ.
0: Τη νύχτα. Δεν πληρώνω εγώ.
2: Ναι.
0: Όχι, προτιμώ να πάω στη Ρουμανία να κοιμηθώ στον πύργο του Δράκουλα. Από το
2: στη
0: να δώσω
2: Ρουμανία, ναι. Να σας στείλω σε ξενοδοχείο με υπόγειο μέσα σε σπηλιές, ζακούζι, χαμάμ και σπα, με 90 ευρώ και πρωινό.
0: Λοιπόν, δεν πάω εγώ να δώσω 550 και 600 ευρώ για να κοιμηθώ ένα βράδυ. Δηλαδή, πάθει και τάλιρο.
2: Κι όμως έχει γυρίσει πίσω πάλι 20 χρόνια το νησί, μένουν στα δωμάτια των 300, 400, 500 ευρώ και τα εστιατόρια έξω είναι άδεια, γιατί όλοι μαγειρεύουν μέσα.
0: Ας πρόσεχα.
2: Τι να κάνουμε, να είμαστε καλά. Το θέμα σας είναι πολύ καλό, αν και εγώ άκουγα επί ένα χρόνο, αλλά λόγω διαφόρων θεμάτων και ζητημάτων και προβλημάτων δεν μπορούσα να καλέσω. Τώρα που ήρθα να δω τους γέροντες για κάποια υποστήριξη από τη Ρουμανία, μπόρεσα να σας πω, και επειδή κλείνεται αύριο το ραδιοφωνικό έτος,
0: ναι,
2: να πω την άποψή μου για το θέμα, γιατί μ' άρεσε και με έχει απασχολήσει,
0: για
2: επειδή τα τελευταία χρόνια ξεκίνησα να διαβάζω και λίγο στο ΙΚΟΥΣ.
0: Ναι.
2: Δεν ξέρω πώς έγινε το τελευταίο τηλεφώνημα της κυρίας πριν από τον κύριο πριν και το προπροηγούμενο ενός κυρίου που είχε σχέση με το ναυτικό και τη θάλασσα, αν κατάλαβα, ήταν ουσιαστικά η απάντηση σε αυτά που ήθελα να πω σε εσάς. Θεωρώ ότι το υπέρτατο αγαθό, όπως το έχω ζήσει 55 χρόνια ζωή και 36 χρόνια εργασιακής ζωής και βίου, η ηρεμία με την ισορροπία. Αυτός ο συνδυασμός ηρεμίας, και όταν λέω ηρεμία σε πολυεπίπεδο, ψυχική, σωματική, παθολογική, κοινωνική, ψυχοσωματική, εργασιακή, οικογενειακή, με την ισορροπία και το μεράκι του να ασχοληθούμε με κάτι και όχι γιατί πρέπει ή γιατί μας το επιβάλλανε, θεωρώ ότι μπορεί να μας δώσει και χρήματα, που δεν είναι αυτός ο σκοπός της ζωής, και ευτυχία και χαρά, και να κατανοήσουμε την αγάπη που θα λάβουμε και την αγάπη που πρέπει να δώσουμε και την αγαθοεργία που θα κάνουμε. Αν δεν έχουμε ηρεμία και εσωτερική, δεν μπορούμε να καταλάβουμε όλα τα υπόλοιπα που έρχονται.
0: Ναι. Μάλιστα.
2: Να πω...
0: Τώρα δηλαδή είσαι στη Ρουμανία ή στη Μήλο?
2: Όχι, όχι, έχω κατέβει λίγο να στηρίξω λίγο
0: στη Μήλο δηλαδή.
2: Γονείς, ναι, στη Μήλο, ναι, μάλιστα, με τα 7-8 αέρα. Να διορθώσω και ένα κύριο πριν που είπε για μελτέμια. Δυστυχώς δεν είναι μελτέμια. Μελτέμι ξεκινάει το πρωί, τελειώνει το απόγευμα. Είναι καθαροί βοριάδες 7-8-9 μποφόρ που και τώρα δεν ξέρω αν ακούτε, με μισό παράθυρο ανοιχτό. Οι γέροι μέσα φοράνε κουβέρτες και πιζάμες. Πολλές φορές ακούω το θόρυβο του αέρα απ' έξω ακόμα. Και τώρα που είναι τρεις φορά.
0: Κατάλαβα.
2: Αλλά είμαστε λίγο καλύτερα από την Παρονάξο Μικονία, που εκεί έχει 8-9 και απαγορευτικά. Να πω και ένα άλλο θεματάκι. Αν μου επιτρέπετε,
0: παρακαλώ.
2: Επειδή βλέπω τίθεται συνεχώς από ακροατές το θέμα και των εμβολίων και των ταυτοτήτων, το 2018 είδα ένα έργο με παρότριση μιας φίλης, το Πιραντέλο «Έτσι είναι αφού έτσι νομίζετε». Αυτό μου έλυσε τα τελευταία 10 χρόνια ό,τι φιλοσοφικές αναζητήσεις και ερωτήματα είχα στον εαυτό μου για το πώς γίνεται ο καθένας, είτε έχει γνώση είτε δεν έχει γνώση, να έχει μια άποψη. Δεν θα πω την ατάκα του Clint Eastwood, θα πω αυτό, έτσι είναι αφού έτσι νομίζετε. Αλλά μία πινελιά στο θέμα των ταυτοτήτων, ο καθένας αντί να κλαίγεται και να μουρμουρίζει, σαν Έλληνες που το έχουμε μέσα στο DNA μας αυτό, θεωρώ ότι θα έπρεπε να σκέφτεται πιο αναλυτικά και στοικά, φιλοσοφικά, στοχασμένα στο τι έπρεπε να κάνει. Θέλει να ταξιδέψει, να πάει εξωτερικό. Θα μπορούσε να έχει βγάλει μέχρι μεθαύριο διαβατήριο δεκαετίας και να πήγαινε με την παλιά ταυτότητα και με νέο διαβατήριο.
0: Πενταετία είναι τα διαβατήρια.
2: Όχι, δεκαετία, γιατί έβγαλα πρόπερση καινούριο.
0: Okay.
2: Άλλαξε πριν από 3-4 χρόνια, λίγο πριν το βγάλω. Θέλει να βγάλει νέα ταυτότητα, δεν θέλει να βγάλει νέα ταυτότητα. Ας κρατήσει την παλιά μέχρι το 27 που ισχύει νομοθετικά. Τώρα, γιατί οι ταυτότητες παρασύρουν τον λεγόμενο προσωπικό αριθμό είναι ένα άλλο θέμα. Και αυτό για μένα είναι που ακόμα αναλύω το επικίνδυνο, γιατί έχω ακούσει για περιπτώσεις χακαρίσματος του προσωπικού αριθμού μέσα από τον οποίο κρέμονται όλα. Αυτό είναι ένα άλλο ζήτημα και δεν αφορά τις ταυτότητες. Ο καθένας αποφασίσει ό,τι θέλει, δεν ξέρω αν θα αλλάξει κάτι. Το ίδιο θέμα ακριβώς υπήρχε και στην Ιταλία πριν από 8 μήνες που ταξίδευα με το αμάξι μέσω Βενετίας, Σλοβενίας, Ουγγαρίας. Υπήρχε μια απεργία στους δρόμους Ιταλίας γιατί θέλανε κάτι αντίστοιχο. Να τους περάσουν το ψηφιακό πορτοφόλι. Το κομμάτι του ψηφιακού πορτοφολιού έχει να κάνει σχέση με τον προσωπικό αριθμό, όπου θα κρεμούνται όλα τα περιουσιακά μας στοιχεία, κινητά και ακίνητα, μέσα σε μια κάρτα. Αυτό τι σημαίνει? Ότι δεν θα έχουμε μαύρα, που δυστυχώς ή ευτυχώς οι Έλληνες έχουμε πολλά, από ό,τι ξέρετε κι εσείς.
0: Κάποτε πρέπει να τελειώνει αυτό.
2: Ναι, εγώ συμφωνώ, όπως ακριβώς είπατε στην αρχή, εσείς δεν έχετε και εγώ δεν έχω και δεν μπόρεσα ποτέ να δουλέψω. Η φορολογική μου δήλωση είναι έτοιμη λόγω δημοσίου τομέα μέσα στο τάξης και μπαίνω μόνο, διορθώνω 5 στοιχεία που δεν τα ξέρουν και πατάω το enter. Άρα ξέρουν τα πάντα για μένα.
0: Ναι.
2: Αυτοί που δεν θέλουν τέτοια πράγματα είναι αυτοί που πιθανώς πληρώνουν και ζουν πάντα με μαύρα. Και αυτό ήταν ένα από το τυπάκι που είχαν οι Έλληνες που δεν βουλγαροποιηθήκαμε, ασχέτως ό,τι λένε κάποιοι, και δεν αργεντινοποιηθήκαμε. Γιατί υπήρχαν και υπάρχουν πολλά μαύρα πίσω μας.
0: Μάλιστα.
2: Το πρόβλημα ποιο είναι σε αυτό όμως?
0: Γιάννη μου, πρέπει να πάμε στο φινάλι, με συγχωρείς.
2: Ναι.
0: Ναι.
2: Τελειώνω με ένα
0: συμπέρασμα. Ναι.
2: Όταν εσείς, εγώ, οποιοδήποτε έχει μαύρα, χρωστάει στην εφορία 3.000 και θέλει να πάει να αγοράσει μια εκδρομή από ένα κέντρο, να πάει 3.000 ευρώ την εκδρομή, δεν θα μπορεί με μαύρα, γιατί θα είναι ψηφιακό το πορτοφόλι του και θα τον πιάνουν ότι κύριε χρωστάς την εφορία 3.000, θα σου πάρουμε αυτά τα λεφτά την να πας εκδρομή. Και αυτό θέλουν να αποφύγουν πιο πολύ. Αλλά
0: να σου πω κάτι που είναι σημαντικό εδώ. Πες ότι έχεις ένα 500 άρικο και πας στην τράπεζα να το αλλάξεις. Σου λέει η τράπεζα έχετε λογαριασμό εδώ. Λες όχι. Λες, σου λέει δεν μπορείτε να ανοίξετε λογαριασμό, να καταθέσετε το 500άρικο, να σας δώσουμε μετά αυτό που θέλετε.
2: Ναι, θα πρέπει όλα να περνάνε ψηφιακά.
0: Μα εγώ το τράπεζες. Πιστεύω, βεβαίως. Όλα. Όλα ανεξαιρέτως, ναι.
2: Η διαφορά είναι άλλο η ταυτότητα, άλλος ο προσωπικός αριθμός. Και δεν υπάρχει το φακέλωμα για μένα. Πατάω στο Google και θα μου βγάλει αύριο που τελειώνει ο μήνας τι έκανα όλο το μήνα.
0: Μάλιστα.
2: Μου έρχεται ενημέρωση στο smartphone. Πού πήγα όλο το μήνα.
0: Ναι. Γιάννη μου, καλέ, πρέπει να σε αφήσω.
2: Να είστε καλά, ευχαριστώ πολύ που με ακούσατε.
0: Να είστε καλά. Βασίλη από τη Μελβούρνη.
3: Μάνο, γεια σου.
0: Γεια σου και εσένα.
3: Λοιπόν, πολλοί φοβόνται οι πατριώτες για την ταυτότητα. Και κάποιος μια φορά μου είπε, δεν θέλω να με παρακολουθούν. Του λέω το κινητό που έχεις, άμα θέλουν να σε παρακολουθούν. Αλλά γιατί να παρακολουθήσουν εσένα. Θα ασχοληθούμε με μάσκη, είσαι πράκτορας. Τέλος πάντων. Τώρα για τις διακοπές. Η Ελλάδα δυστυχώς έχει γίνει πολύ ακριβή και για μας, αλλά πολύ πιο ακριβή για σας. Δηλαδή, όταν ήθελα να σε ρωτήσω για τη Μηλό, όταν είπες 5 μέρες, 5.000, τρελάθηκα.
0: 5.300.
3: Αυτό όμως ήταν τίποτα...
0: Ήταν ένα κανονικό ξενοδοχείο. Όχι. Όχι, ήταν την τελευταία στιγμή αυτό που βρήκα.
3: Δεν ήταν τίποτα έτσι πολύ λάξαρη, δηλαδή σαν να λέμε...
0: Δεν ασχολήθηκα, Βασίλη, 5.300 δεν δίνω ούτε γιατί μην πω.
3: Ναι,
0: ναι.
3: Κοίταξε, από ότι, γιατί κοίταξα και στη Χαβάη να πας και εδώ στο Port Douglas στην Αυστραλία, αυτά τα λεφτά ούτε το 20% θα πληρώσεις από ότι στη Μήλο και λιγότερο.
0: Κατάλαβα.
3: Γιατί παλιά που είχα πάει στη Χαβάη μου είχε πει ένας Έλληνας, αυτό είναι το χειρότερο state να ζήσεις, μου λέει, της Αμερικής, πρέπει να δουλεύεις δύο δουλειές, για το τουρισμό όλα ήταν ακριβά, παγητά, να νοικιάσεις σπίτια, και μου λέει μια μέρα η Ελλάδα θα γίνει η Χαβάη της Ευρώπης, και δυστυχώς έγινε. Πώς μπορεί ένας Έλληνας τώρα να πάει διακοπές. Ακόμα και στο Αίγιο, που δεν είναι τουριστικό μέρος, αρχίσανε τώρα να χρεώνουν ξαπλώστε. Δηλαδή κάθεσε ένας Έλληνας να καθίσει σε μια παραλία, να πάρει φαγητό και να πληρώσει και την ξαπλώστα. Αρχίζουν από 20 ευρώ και φτάνουν μέχρι 200. Yeah. Αυτό είναι έσχος. Yeah. Αλλά όπως μου είπε ένας φίλος μου, το κράτος δεν έχει πουθενά αλλού να εισπράξει και εισπράττει όπου μπορεί.
0: Μάλιστα.
3: Δυστυχώς έτσι είναι. Έρχομαι Ελλάδα.
0: Έρχεστε.
3: Να πάρουμε λίγο ήλιο.
0: Μπράβο, με το καλό.
3: Θα σου ευχηθώ καλές διακοπές.
0: Ευχαριστώ, Βασίλη.
3: Να περάσεις καλά και να έχεις διαλέξει κάποιο ωραίο μέρος.
0: Να είσαι καλά, σε φιλώ πολύ.
3: Έγινε.
0: Γεια. Βασίλη από τη Θήβα.
4: Κύριε Μάνο.
0: Γεια σου, Βασίλη μου.
4: Καλησπέρα σε φίλους και ακροατές. Στο θέμα που έβαλε σήμερα, κύριε Μάνο, θεωρώ ότι η βασίλισσα τη ζωή για τον άνθρωπο είναι η υγεία. Χωρίς αυτή δεν μπορείς να χαρείς τίποτα. Εγώ στην πορεία της ζωής μου αυτά τυχαίνουν στη ζωή. Ανήκω στους 5.000, ξέρω πώς είναι αυτοί που έχασαν από τη ζωή την κοπέλα τους. Εγώ είχα την τύχη, την ατυχία να γνωρίσω δύο κοπέλες, η μία είχε ένα ατύχημα, η άλλη είχε ένα σοβαρό ιατρικό θέμα, φύγανε από τη ζωή. Εμένα μου ταιριάζει το τραγούδι «Ό,τι αγαπώ εγώ πεθαίνει και ξαναρχίζω από την αρχή». λοιπόν, τώρα δούλεψα λίγο το άλλο θέμα που είχες βάλει προημερών, το για την ευτυχία. Και θα το παρουσιάσω κάπως διαφορετικά.
0: Ναι, μόνο θα είσαι σύντομος. Γιατί είναι άλλοι δύο στη γραμμή και πρέπει να κλείσω.
4: Μ' ακούσω. Ναι, δεν πειράζει. Θα συνεχίσω μια άλλη φορά. Δώσε μου όσο χρόνο θέλεις.
0: Ολοκλήρωσε.
4: Πιστεύω ότι καταρχάς θα πρέπει να εκφράσω την πικρία μου σαν Έλληνας πολίτης για το γεγονός ότι δύο αδυναμίες που είχε η χώρα μας, η μία ήταν η χρεοκοπία και η άλλη ήταν η απειλή της Τουρκίας, φίλοι, σύμμαχοι και εταίροι είδανε τις αδυναμίες αυτές ως ευκαιρία για κερδοσκοπία.
0: Έτσι δεν έδειξαν,
4: ναι, δεν έδειξαν το πρόσωπο που έπρεπε να δείξουν. Στη λίστα είναι πρώτη η Τουρκία που ταλαιπωρεί την χώρα μας, ταλαιπώρησε και συνεχίζει να ταλαιπωρεί τη χώρα μας όταν η χώρα μας οδηγήθηκε στα μνημόνια. Εκείνοι άνοιγαν σαμπάνιες στην Τουρκία, οι αξιωματούχοι, γιατί κατάφεραν μέσα από τις πιέσεις, τους εκβιασμούς και τις απειλές να οδηγήσουν να εκτροχιάσουν την ελληνική οικονομία. Κατάφεραν να αποσπάσουν την προσοχή δηλαδή των αξιωματούχων και να δώσουν μεγάλο βάρος στην άμυνα της χώρας.
0: Βασίλη μου,
4: ναι.
0: Θα τα πούμε την επόμενη φορά.
4: Ποιο ναι, ναι, έγινε.
0: Νωρίτερα, έγινε. Νωρίτερα θα μου πάρεις. Πάρει από τη Θεσσαλονίκη. Πάρει από τη Θεσσαλονίκη, ναι.
5: Καλημέρα.
0: Πολύ σύντομα ό,τι έχεις να μου πεις, πρέπει.
5: Πολύ σύντομα, ναι, ναι. Τι να πω. Βασικά, επειδή σε αγαπάμε πάρα πολύ, δεν θέλουμε να συγχύζεσαι. Ας ταυτότητες και τέτοιο καθένας.
0: Πρώτα απ' όλα, πάρει, δεν συγχύστηκα. Πρώτα. Έτσι κάνω εγώ, είμαι ανεβαστικός τύπος. Μη μου σπάς τα νεύρα τώρα εσύ. Ό,τι έχεις να μου πεις, πες το μου σύντομα. Λοιπόν, έλα. Δεν θέλω υποδείξεις. Σε ακούω, πάρει.
5: Ναι.
0: Κυρία Κωνσταντίνα από τους Τρακομακεδόνες, καλημέρα.
6: Καλημέρα, κύριε Μάνο.
0: Καλώς την.
6: Τι κάνετε?
0: Είμαι καλά.
6: Κύριε Μάνο, πάρα πολύ ωραίο το θέμα σας και είχε και πολύ θρησκευτική χρειά απόψε. Εγώ θα πω τούτο. Δύο ωραία, έλεγε ο κύριος. Ειρήνη μην και αγαπάτε αλλήλους. Λοιπόν, εμένα το υπέρτατο, δεν ξέρω πώς το είπε κάποια ψυχή, δεν το άκουσα, το υπέρτατο αγαθό είναι η δικαιοσύνη για μένα, κύριε Μα. Πρώτα υγεία εννοείται, αλλά και υγεία να έχει και φώτιση.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί αν δεν έχεις φώτιση, άχρηστη είναι και η υγεία.
0: Μάλιστα.
6: Γιατί πολλά κακά γίνονται. Η δικαιοσύνη, γιατί ο κόσμος είναι τόσο όμορφος, αλλά πολύ άδικος.
0: Μάλιστα.
6: Και πάντα στη ζωή μου θα το λέω, γιατί να υπάρχει αδικία. Άλλος δηλαδή να δίνει 1.000 ευρώ τη βραδιά να πάει στο ξενοδοχείο και ο άλλος να μην μπορεί να πληρώσει το νίκιο του.
0: Μάλιστα.
6: Αυτές είναι αδικίες, κύριε Μάνο μου. Για μένα λοιπόν το υπέρτατο αγαθό είναι η δικαιοσύνη. Και ο κύριος όταν θα έρθει, που είπαν πολλοί απόψε μίλησαν, όχι αυτά που λένε καζάνια και τέτοια, θα έρθει σαν δίκαιος κριτής.
0: Μάλιστα.
6: Δεν θα έρθει όπως ήρθε. Και τώρα αν ερχόταν βέβαια θα το σταυρώναμε πάλι, αλλά θα έρθει σαν δίκαιος κριτής. Αυτό να το... γιατί και γράφει και το βιβλίο ότι αν η δικαιοσύνη κλονίζεται θα σαλευτούν τα θεμέλια της γης, κύριε Μάνο μου.
0: Κρατάω αυτό για φινάλε και σε ευχαριστώ πολύ, Κωνσταντίνα μου.
6: Εγώ ευχαριστώ. Η κυρία Σταυρούλη Γιουκίτατη θέλει και αύριο να πάρω, αν μπορέσω θα πάρω, ή να σας εύχομαι καλές διακοπές.
0: Στο καλό.
6: Θα προσπαθήσω.

0: Παραπολιτικά 90,1.
1: Αυτό το Σάββατο το Άιραν τρέχει με τα παραπολιτικά. Ο Ηλίας Πυριούνης μιλάει για τα 20 χρόνια του Ιωάννινα Lake Run και τις καινοτομίες του. 15 χρόνια Σπέτσες Mini Marathon μέσα από τα μάτια της Μαρίνας Κουταρέλη. Η Φινλανδή σπαρταθλήτρια Νόρα Χόγκαλα. Γιατί έμεινα στη Μάνη? Hyrox. Το άθλημα που εξελίσσεται ταχύτατα ήρθε στην Ελλάδα. Το Σάββατο δωρεάν με τα παραπολιτικά.
0: Παραπολιτικά 90,1.
2: Κύριε Άγρυπνε, να ετοιμάζεστε σιγά σιγά.
3: Να σας περιμένω.
2: Ούτε τίποτα ποτέ.
4: Αγαπητοί φίλοι, σύντροφοι της κάθε νύχτας, όσο εδώ ήταν το δρομολόγιο, σε περίπου 9 λεπτά θα ξεκινήσει ένα δίωρο μουσικό πρόγραμμα και εμείς θα τα ξαναπούμε τελευταία εκπομπή της σεζόν το βράδυ στις 10. Καλό ξημέρωμα, τα σέβουμε.
2: Η βαρκάδα τελείωσε. Αύριο πάλι την ίδια ώρα.